Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημερούς. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Θα τον δεχτούμε εδώ ζωντανά στο στούντιο για να έχουμε μία συζήτηση για τα θέματα της επικαιρότητας. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον ψυχολόγο, τον κύριο Γιάννη Νιφαντάκη. Θα θίξουμε το θέμα του άγχους των εξετάσεων και γιατί ορισμένα παιδιά αισθάνονται αδιέξοδο. Όλα αυτά έχουν έρθει στο προσκήνιο εξαιτίας του τραγικού γεγονότος που σημειώθηκε στην Ηλιούπολη στην Αθήνα, που δύο 17χρονες μαθήτριες πήδησαν στο κενό, με αποτέλεσμα η μία να νοσηλεύεται πάρα πολύ σοβαρά, σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ στην Αθήνα, και η άλλη δυστυχώς να έχει φύγει από τη ζωή. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Έρευνας και Καινοτομίας, τον γνωστό πυρηνικό ιατρό, με τον οποίο θα θίξουμε το θέμα της υγιούς γύρανσης και της κοινωνικής συνοχής. Ένα θέμα το οποίο θα θιχθεί απόψε και από επιστήμονες και ειδικούς σε μια εκδήλωση που πραγματοποιεί στο Επιμελητήριο η Περιφέρεια Κρήτης.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 20η εβδομάδα του 2026 και στην 134η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 16 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 16 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 27 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των Μαρτύρων, του Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου, του Αγίου Ισιδώρου του Ενχείο Μάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, η Ισιδώρα και ο Ισίδωρος. Αν και ορισμένα από αυτά τα ονόματα μπορούν να γιορτάζουν και άλλες μέρες, ανάλογα με ποια μέρα έχει διαλέξει ο καθένας ή η καθεμία τους. Χρόνια τους πολλά όμως, και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Εξακολουθεί βέβαια να δεσπόζει στην επικαιρότητα το θέμα της αυτοχειρίας των δύο κοριτσιών, να πηδήσουν στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Είναι συγκλονισμένος όλος ο κόσμος, ενώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει γνωστό και στο εξωτερικό και τι διαστάσεις έχει πάρει. Πάντως στην Ελλάδα είμαστε συγκλονισμένοι, διότι δεν μπορεί ένα παιδί 17 ετών να αισθάνεται έτσι ούτως ώστε να κάνει πήδημα στο κενό. Και προσπαθούμε κι εμείς από την πλευρά μας να ανακαλύψουμε τα αίτια ούτως ώστε να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις, τέτοια γεγονότα στο μέλλον. Διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι πάνω από 20 γιατροί έχουν πέσει πάνω στο 17χρονο κορίτσι που κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στο κενό μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η φίλη της δεν τα κατάφερε, ενώ εκείνη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, διασωληνωμένη στο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο μαθητριών κυριαρχεί η οδύνη και το σοκ, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς να έχουν επιστρατευτεί για να στηρίξουν τους συμμαθητές των κοριτσιών που αφήνουν λευκά λουλούδια στο θρανείο της 17χρονης. Είμαστε συγκλονισμένοι, περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το Υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε, όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους που υπάρχει στο σχολείο, λέει καθηγητής τους. Συγκλονισμένος και ο ίδιος από την τραγική απώλεια και τη μεγάλη μάχη που δίνει η δεύτερη μαθητριά του, ο καθηγητής λέει πως τίποτα δεν προειδέαζε το τι θα επακολουθήσει. Πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ καλά παιδιά και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα, τους είχα συνοδεύσει σε εκδρομή στην Κρήτη. Στο σχολείο μέσα ήταν πολύ ήσυχη και ομαλή η συμπεριφορά της, ήταν χαμογελαστή και ευγενέστατη όταν σου μιλούσε, συμμετείχε όταν το ζητούσες. Στο ερώτημα αν υπήρχε κάποιο σημάδι και αν είχε αντιληφθεί κάτι περίεργο στη συμπεριφορά τους, ο εκπαιδευτικός απάντησε: «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Το ξέρω καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα, αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριέα. Ήταν στην ίδια τάξη, κάνανε παρέα. Προχθές το μάθημα γέλαγαν μεταξύ τους, έκαναν αστεία. Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ότι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα, δεν το χωράει το μυαλό μου». Στη γειτονιά επικρατεί παγωμάρα με τα λευκά λουλούδια στην πόρτα να μαρτυρούν την ασύλληπτη τραγωδία που συντελέσκε το μεσημέρι της Τρίτης. Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει την έρευνα στα σπίτια των κοριτσιών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα κινητά τους τηλέφωνα. Η Ηλιούπολη κήρυξε τριήμερο πένθος μετά την τραγωδία με τις 17χρονες. Επίσης, το πιο ανησυχητικό σε αυτή την υπόθεση είναι τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από το παρατηρητήριο αυτοκτονιών της Κλίμακα, που καταγράφουν διαχρονικά περιστατικά αυτοκτονιών σε πολύ μικρές ηλικίες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ήδη μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται αύξηση ηλικίες 15 και 19 ετών, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και υποστήριξης της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Το 2026 αυτοκτόνησε ένα παιδί ηλικίας 12 έως 14 ετών και 8 παιδιά ηλικίας 15 έως 19 ετών. Μέχρι το 2026, δηλαδή μέχρι τώρα, έχουμε 9 αυτοκτονίες. Το 2025 αυτοκτόνησε ένα παιδί ηλικίας 12 έως 14 ετών και 6 παιδιά ηλικίας 15 έως 19 ετών. Το 2024 3 παιδιά ηλικίας 12 έως 14 ετών και 7 παιδιά ηλικίας 15 έως 19 ετών. Και συνεχίζει και στα άλλα έτη που δεν έχει σημασία να διαβάζω αριθμούς, σημασία έχει τι κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα.
Θα προσπαθήσουμε εμείς σήμερα, συζητώντας με τον κύριο Ανιφαντάκη, να δώσουμε μια απάντηση. Μια απάντηση που θα συμβάλλει ενδεχομένως στο να ληφθούν μέτρα από μια οικογένεια μέχρι την πολιτεία, τον κάθε αρμόδιο, ούτως ώστε να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΕΣΥ σχετικά με το θέμα αυτό που συζητούσαμε εχθές, με το ότι δηλαδή έγινε γνωστό το σημείωμα της κοπέλας που έπεσε στο κενό μαζί με τη φίλη της και που λέγαμε ότι δεν προσφέρει τίποτα το να δίνει στη δημοσιότητα ένα σημείωμα το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Μπορείς να δημοσιογραφήσεις και χωρίς να δίνεις προσωπικά δεδομένα.

Για το θέμα αυτό του σημειώματος και της δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών. Και αυτή η ανακοίνωση δημοσιεύεται εδώ από ό,τι βλέπω στο προφίλ του συναδέλφου του Κώστα του Βασιλάκη και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών με αφορμή βίντεο που προβλήθηκε σε σχέση με την κάλυψη... Ναι, σωστά, εκτός από το σημείωμα υπάρχει και ένα βίντεο της στιγμής της πτώσεως των κοριτσιών. Αυτό κι αν είναι εξαιρετική παραβίαση. Δημοσιογραφικής διοντολογίας, προσωπικών δεδομένων, όπως θέλετε. Ξέρετε, η δημοσιογραφία έχει και τα όρια της. Δεν μπορεί να είναι ασίδωτη. Και δυστυχώς είναι ασίδωτη στη σημερινή ημέρα, στις σημερινές μέρες, στους σημερινούς καιρούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ, λοιπόν, με αφορμή βίντεο που προβλήθηκε σε σχέση με την κάλυψη της τραγωδίας στη Ηλιούπολη, ζητά από όλα τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους να ακολουθούν πιστά τη δημοσιογραφική δεοντολογία και να σέβονται την ιδιωτική ζωή των πολιτών και τον ανθρώπινο πόνο. Ο κώδικας δεοντολογίας είναι σαφής και στο άρθρο 2 αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίωστο της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου και του πολίτη. Να σέβεται την κατοχυρωμένη με διεθνείς συμβάσεις προστασία των ανηλίκων. Επομένως, τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν σε σχέση με την κάλυψη της τραγωδίας της Ηλιούπολης, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένα 17χρονο κορίτσι και ένα άλλο δίνει μάχη για τη ζωή του, συνιστούν παραβίαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και είναι απολύτως καταδικαστέα. Υπενθυμίζουμε πως όλοι έχουν την υποχρέωση να καλύπτουν με υπευθυνότητα, σεβασμό και διακριτικότητα τέτοιες υποθέσεις και υπό αυτό το πρίσμα να ενημερώνουν τους πολίτες. Καλούμε τις διοικήσεις των μαζικών μέσων ενημέρωσης να το σεβαστούν και να μην παρατηρηθούν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον τόσο σε αυτή όσο και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Η αποστολή της δημοσιογραφίας είναι η ελεύθερη και πλουραλιστική ενημέρωση των πολιτών με ψυχραιμία και χωρίς παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής. Μόνο τότε θα έχουμε ανταποκριθεί και στο μεταξύ των άλλων κοινωνικό και εκπαιδευτικό μας ρόλο.

Καλά τα λέει η Ποησή. Το θέμα είναι να εισακουστεί. Αυτό είναι το θέμα. Διότι σε υπερβολικό βαθμό ενημερωθήκαμε για αυτή την τραγωδία που ήταν αχρίαστο τελικά. Μπορούσαμε να δώσουμε τα γεγονότα και λέω μπορούσαμε γιατί αναγκαστικά και εγώ δημοσιογράφος που είμαι βάζω το αυτό μου στο ίδιο καζάνι. Δεν μπορεί. Μας παίρνει όλους η μπάλα δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Μπορούσαμε με όρια να κάνουμε τη δουλειά μας και να σεβαστούμε όπως λέει εδώ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών να σεβαστούμε την ιδιωτική ζωή των κοριτσιών.

Στην επικαιρότητα είναι και η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Και βέβαια είναι μεγάλη σημασία η επίσκεψη αυτή, η συνάντηση δύο γιγάντων που καθορίζουν τη ζωή σε όλο τον πλανήτη. Γιατί γίνεται την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ συναντώνται στο Πεκίνο, λέει η ιστοσελίδα το βήμα.gr, με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, έχοντας στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και το Ταϊβάν. Και την Ταϊβάν. Να κάνω εδώ μια παρένθεση και να πω ότι στην Ταϊβάν μένουν οι Κινέζοι, οι οποίοι δεν συμφωνούν με το καθεστώς της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Αυτό έχει ιστορικές ρίζες, δεν γεννήθηκε δηλαδή προχθές. Και τώρα υπάρχει ένας διαξυφισμός μεταξύ τώρα και χρόνια, μεταξύ λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας και της Ταϊβάν. Ο Τραμπ επιδιώκει οικονομικές συμφωνίες και μεγαλύτερη κινέζικη στήριξη στο μέτωπο του Ιράν, ενώ ο Σι αναζητά μια πιο προβλέψιμη σχέση με την Ουάσιγκτον σε μια δύσκολη περίοδο για την κινέζικη οικονομία. Με τη συνοδεία επιχειρηματιών και στελεχών του τομέα της τεχνολογίας, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο επιδιώκοντας νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα. Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ οι δύο χώρες προσπαθούν να διατηρήσουν την εύθραυστη οικονομική ισορροπία μετά τις εμπορικές εντάσεις των τελευταίων ετών. Το Ιράν και η Ταϊβάν κυριαρχούν στη συνάντηση, με την Κίνα να επιδιώκει περιορισμό της αμερικανικής στήριξης προς την Ταϊπέη, δηλαδή την πρωτεύουσα της Ταϊβάν. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χρειάζονται τη συνεργασία του Πεκίνου για τη διαχείριση των διεθνών κρίσεων και της παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας.

Στο μεταξύ, στη Μέση Ανατολή, διαβάζουμε από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την artnews.gr, ότι αξιωματούχοι από το Λίβανο και το Ισραήλ αναμένεται να συναντηθούν αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον για νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ενώ η υφιστάμενη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τυπικά σε ισχύ. Την ίδια ώρα, το Ιράν καταδίκασε τις εξελίξεις γύρω από τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου, κάνοντας λόγο για συμπαιγνία με το Ισραήλ, απελώντας παράλληλα το Αμπουντάμπι. Οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας μέχρι στιγμής είναι: ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιούσεφ Ράγκι, δήλωσε ότι ο πρωταρχικός στόχος της Βηρυτού στις άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ είναι η εξασφάλιση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός. Το Ισραήλ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέρριψαν ως αβάσιμες τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης, όπως είπαμε και προηγουμένως. Το Ιράν δήλωσε ότι γνώριζε πολύ καιρό πριν τη φερόμενη επίσκεψη του Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ένα ατέλειωτο σκοτσέζικο ντους. Τώρα ο J.D. Vance βλέπει πρόοδο. Εχθές είχαμε βρεθεί πρόεδροι εξόδου.

Φαίνεται πως η εποχή των ήρεμων νερών στο Αιγαίο έχει περάσει, γιατί εχθές είχαμε μια παρενόχληση του Ocean Ding. Είχαμε και ένα σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα μας, στην ιστοσελίδα politica.gr. Το Ocean Ding, το οποίο πόντιζε καλώδιο και είχε ηχητική επίθεση, παράσιτα, από τουρκικό πλοίο. Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι έντονη είναι η τουρκική δραστηριότητα εντός του ΦΥΡ Αθηνών, με το ΓΕΕΘΑ να καταγράφει οπλισμένα μαχητικά F-16 αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας σε ρόλο παραβάτη. Οι αναλυτές εκτιμούν πως η Άγκυρα διολυσταίνει σταδιακά από τη λογική των ήρεμων νερών, επαναφέροντας την τακτική των καθημερινών παραβιάσεων στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τουρκική πυραβλάκατος, όπως σας έλεγα προηγουμένως, παρενόχλησε χθες με ηχητικά σήματα το πλοίο Ocean Link, ανατολικά της Αστυπάλαιας. Η άμεση παρέμβαση της ελληνικής φρεγάτας Αδρίας, η οποία εξέπεμψε το αντίστροφο μήνυμα, επέτρεψε στο ερευνητικό σκάφος να συνεχίσει απρόσκοπτα την πόντιση καλωδίου, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα του πολεμικού ναυτικού. Παράλληλα, η Άγκυρα επιχειρεί να δώσει νομική υπόσταση στις διεκδικήσεις της σε Αιγαίο και Μεσόγειο, με νομοσχέδιο του κυβερνώντος κόμματος που επικαλείται προστασία κυριαρχικών δικαιωμάτων και γκρίζων ζωνών. Φαίνεται πως η Άγκυρα ξαναγύρισε στα παλιά, δεν μπορεί να χωνέψει όλες αυτές τις συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας και αυτή την ανάταση που έχει στο διεθνές σκηνικό, και κάνει πάλι τα δικά της. Όσον αφορά τώρα το νομοσχέδιο για κυριαρχικά δικαιώματα και γκρίζες ζώνες, μπορεί αυτοί να λένε ό,τι θέλουν. Γιατί θυμήθηκα μια ιστορία με ένα φίλο μου δικηγόρο, ο οποίος κάποτε του είπα ότι ο Τάδε λέει ότι αυτό το κτήμα δεν είναι δικό του, δεν είναι δικό σε αυτόν που ανήκει, αλλά είναι ένα μέρος του, είναι δικό του. Και μου απάντησε, καλά, αυτό λέει μπορεί να το λέει ο καθένας. Μπορεί να λέει ο καθένας, ας πούμε, ότι είναι δικιά μου η πλατεία ελευθερίας. Αλλά δείχνει προθέσεις και διαθέσεις και πάλι από την τουρκική πλευρά. Αυτό βέβαια είναι άλλος ένας παράγοντας, εάν θέλετε, ζυμώσεων ενδεχομένως στο διεθνές σκηνικό του χώρου μας εδώ, της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Μιλάμε, αγαπητοί φίλοι, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μένεται ακόμα και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Δύο εμπόλεμες καταστάσεις έχουμε στην περιοχή μας. Και όχι μόνο τις παρακολουθούμε, αλλά μας επηρεάζουν κιόλας. Διαβάζουμε λοιπόν από την ιστοσελίδα της ΣΕΡΤ ότι μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος ενημέρωσε μέσω της εφαρμογής Telegram. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσέγκο, ανέφερε ότι συντρίμμια από ντρόουνς που καταρρίφθηκαν έπληξαν τη στέγη πολυκατοικίας, ενώ άλλα θράψματα έπεσαν σε δρόμο της πόλης. Όπως πρόσθεσε, η επίθεση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη την ώρα των αναφορών. Όπως επίσης δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, οι επιθέσεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα προκάλεσαν ζημιές σε πενταόροφη κατοικία, ενώ ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες σε χώρο στάθμευσης. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε επίσης σε ανάρτησή της στο Telegram ότι οι ρωσικοί πυράβλοι κατευθύνονταν προς το Κίεβο. Η Ρωσία βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις εδώ και περισσότερα από 4 χρόνια, ωστόσο οι μεγάλες κλίμακες επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους πραγματοποιούνται συνήθως τη νύχτα. Την Τετάρτη σημειώθηκε ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο κύμα επιθέσεων, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 800 ρωσικά ντρόουνς με στόχο κυρίως περιοχές στη Δυτική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 6 ανθρώπων, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση στις ουκρανικές πόλεις και τις υποδομές.

Ξαναπηγαίνοντας στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, βλέπω τώρα εδώ την είδηση ότι ένα δεξαμενόπλιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο με σημαία Παναμά.

Μαρίου, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν γίνει γνωστά, το πλοίο αναμένεται να φτάσει στην Ιαπωνία στις 3 Ιουνίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, και η ΕΝΕΟΣ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη, λέει το, η σχετική είδηση, για να κάνει σχόλιο. Είναι μια είδηση που αναμεταδίδεται από το πρακτορείο Reuters.

Όπως ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, σήμερα αναμένονται τα ονόματα όσων θα πάρουν vouchers για τον κοινωνικό τουρισμό. Υπάρχει όμως και μια άλλη ευχάριστη είδηση, ότι μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 18 του μήνα, μέχρι και την Κυριακή δηλαδή, θα γίνεται δεκτή η κατάθεση αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος Pass 2026 και Κύθυρα Pass 2026. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το Χίος Pass και σε 3.600 για το Κύθυρα Pass. Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, την πρώτη κατά το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2026. Ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος Χίος Pass, που θα επιλέξουν ως προορισμό το Δήμο Χίου, και σε 250 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος Κύθυρα Pass, που θα επιλέξουν το Δήμο Κυθύρων. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν εκ των δύο αυτούς προορισμούς και για μία ή περισσότερες φάσεις. Ωστόσο, καθίστανται ωφελούμενοι κατόπιν κλήρωσης μόνο για ένα προορισμό σε μία φάση του προγράμματος επιλογής τους. Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άειλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και την τελευταία ημέρα της επιλεχθήσας φάσης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, η κοινή γνώμη είναι συγκλονισμένη από αυτή την τραγωδία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη και η συζήτηση έχει ανοίξει και είναι και πολυδιάστατη. Εννοούμε ότι πώς θα γίνει και τι θα κάνουμε ούτως ώστε να αποφευθούν τέτοια φαινόμενα και ακόμη πώς και εμείς οι δημοσιογράφοι θα αντιμετωπίσουμε γεγονότα όπως αυτές οι προσωπικές τραγωδίες, γιατί πιστεύω ότι πρόκειται για προσωπικές τραγωδίες, οι οποίες όμως έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Για να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια από τα ερωτήματα αυτά, κάλεσα σήμερα να συνομιλήσουμε και σήμερα με τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, τον γνωστό Ηρακλειώτη ψυχολόγο, πολύ δραστήριο άνθρωπο, και πιστεύουμε να λάβουμε απαντήσεις, αλλά το θέμα είναι να οι απαντήσεις το λάβουμε να μετοσυρθούν και σε πράξεις. Κύριε Ανιφαντάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε.
0: Να είστε καλά. Κύριε Ανιφαντάκη, το μέγα ερώτημα βέβαια είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφευθούν τέτοια τραγικά γεγονότα, όταν σκεφτούμε, μάλιστα έλεγα στην αρχή της εκπομπής, διάβασα δηλαδή ορισμένα στοιχεία, ότι οι αυτοκτονίες σε ηλικίες, σε εφηβική ηλικία αυξάνονται.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ ανησυχητικό δεδομένο, το οποίο όμως δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει, διότι όσοι παρατηρούν τα τεκτενόμενα στην κοινωνία και ειδικά στους νέους, θα ήταν πολύ εύκολο να το είχαν προβλέψει. Και τι εννοώ αυτό το πράγμα, ότι αν δούμε ας πούμε τα 17χρονα σημερινά παιδιά, πριν 10 χρόνια, όταν ήταν δηλαδή στα 7 τους χρόνια, τι είδους περιβάλλον είχαν, τι είδους ανατροφή είχαν, οι γονείς με τι ασχολιότανε, αν είχαν χρόνο να ακούσουν τα παιδιά τους, να φτιάξουν μια επικοδομητική και ανοιχτή επικοινωνία μαζί τους, να αντιλαμβάνονται τι τους συμβαίνει, και όχι μόνο να ασχολούνται με τα όποια θέματα επιπαγγελματικά κτλ. Οπότε για να καταλάβουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα, θα πρέπει να ανατρέξουμε στο όχι μόνο πρόσφατο παρελθόν, αλλά πολύ πιο πίσω, και να δούμε ο καθένας από εμάς τι δομή έχει μέσα του, τι μηνύματα έχει πάρει, τι αξίες έχουν αδερωθεί, τι άμυνες έχει αναπτύξει ή μπορεί να αναπτύξει σε μια δύσκολη στιγμή, όπως είναι αυτή ας πούμε των εξετάσεων τώρα, που είναι μια δοκιμασία που οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι έφηβοι, περνάνε στα 17-18 τους, που είναι όμως επίσης μια ψυχική δοκιμασία, δεν είναι μόνο μια δοκιμασία γνώσεων, που άλλοι έχουν διαβάσει, άλλοι έχουν διαβάσει, αλλά είναι μια ψυχική δοκιμασία, δηλαδή πώς αντιμετωπίζω το στρες και το άγχος, το οποίο μπορεί, σε μια δοκιμασία η οποία μπορεί να επηρεάσει ή επηρεάζει όλη μου τη ζωή, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι όπως είναι το σύστημα αυτό δεν μπορώ να επιλέξω πάρα πολύ. Μόνο οι elite, δηλαδή οι καλύτεροι μαθητές, μπορούν να επιλέξουν και οι υπόλοιποι μαθητές εκτοξεύονται εκεί που τους εκτοξεύει ο βαθμός τον οποίο έχουν πετύχει. Βέβαια όλα αυτά έχουν να κάνουν άμεσα και με τις προσδοκίες της οικογένειας από μικρά παιδιά. Δηλαδή το παιδί πρέπει να είναι καλός μαθητής για να βγάλει αστροπρόσωπη την οικογένεια και τους γονείς, ή είναι καλός μαθητής επειδή του αρέσει να διαβάζει και του αρέσουν τα μαθήματα. Εάν το παιδί έχει γαλουκηθεί ότι πρέπει να κάνει κάποια πράγματα για το καλό της οικογένειας, τότε βέβαια η πίεση αυξάνει όταν είμαστε σε μια τέτοια προσδοκία. Εάν το παιδί ο έφηβος συγκρίνεται με τον ξάδερφο, με την αδέρφη, με τα παιδιά φίλων, τα οποία κοίταξε να δεις αυτοί πόσο καλή ήταν, διαβάσανε και πετύχανε και είναι, ξέρω εγώ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και εγώ βλέπω ότι με τα εργαλεία που έχω, με το μυαλό που έχω αυτή τη στιγμή, γιατί παίζει ρόλο και η συγκεκριμένη στιγμή, δεν θα τα καταφέρω τόσο καλά. Και όλο αυτό βέβαια αυξάνει την πίεση. Βέβαια δεν φτάνει μόνο αυτό. Αλλιώς θα είχαμε εκατόμβοι εφήβων οι οποίοι θα είχαν τουλάχιστον προσπάθεια αυτοχειρίας. Και το μήνυμα, αν θέλουμε λίγο να επιτεργούμε τα δύο άντυχα κορίτσια, ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζει κανείς να θέσει τέρμα στη ζωή του δεν είναι τυχαίος. Θα πρέπει να αναλύσουμε δηλαδή το επικοινωνιακό αυτής της τραγικής συγκυρίας. Για ποιο λόγο τα κορίτσια αυτά
0: για ποιο λόγο, διάλεξαν ακριβώς, ναι,
1: τόσο εντυπωσιακό τρόπο, γιατί υπάρχουν δυστυχώς πολλοί τρόποι. Αν μπει κανείς στο ίντερνετ, δυστυχώς βρίσκει και μπορεί να διαλέξει το ένα ή το άλλο πράγμα. Mm-hmm. Έτσι, αυτό έχουμε φτάσει εκεί με την τεχνολογία.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια, αυτά τα κορίτσια κάνανε να επιλέξουν ένα πολύ θεαματικό τρόπο από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας σε μια όμορφη περιοχή της Αθήνας,
0: mm-hmm.
1: όπως είναι η Ηλιούπολη, να προσπαθήσουν τουλάχιστον, η μία τα κατάφερε, η άλλη ίσως τα κατάφερε, να θέσουν τέρμα στη ζωή τους. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε με πολύ ψυχραιμία και με πολύ περισυλλογή για να δούμε τι δεν ακούσαμε στα κορίτσια αυτά. Αυτά τα κορίτσια πριν στείλουν το μήνυμα αυτό, ότι θέλουμε τα καλύτερά μας χρόνια να σταματήσουμε τη ζωή μας, σαφώς και θα είχαν στείλει και άλλα μηνύματα.
0: Νωρίτερα εννοείται.
1: Ίσως νωρίτερα, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Νωρίτερα, πέρυσι, πρόπερσι, πριν κάποια χρόνια.
0: Που δεν ελήφθησαν προφανώς. Για διάφορους λόγους δεν ελήφθησαν.
1: Ναι, που κάποιος δεν μπόρεσε να τα ακούσει.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπόρεσε, ήταν υπεραπασχολημένος, είχε άλλα πράγματα. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Μπορεί αυτές οι οικογένειες να είχαν πραγματικά άλλα θέματα, τα οποία τους απασχολούσαν πάρα πολύ σοβαρά. Να μην μπορούσαν. Δεν θέλω να μπω στο ειδικό των οικογενειών, διότι δεν μου επιτρέπεται.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά υποθέσεις κάνουμε,
0: ναι.
1: ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούσαν εκ των πραγμάτων να ακούσουν τα παιδιά αυτά. Και εδώ τώρα έρχεται η πολιτεία,
0: ναι.
1: δυστυχώς. Η πολιτεία μπορεί να ακούσει παιδιά τα οποία δεν μπορεί να τα ακούσει η οικογένειά τους. Και επειδή ασχολούμαι με τα σχολεία τώρα ναι. και πολλά χρόνια,
0: ναι.
1: έχουμε συναντήσει τα σχολεία μέσα, στις τάξεις μέσα όταν μπαίνουμε. Εμείς μιλάμε, όπως ξέρετε, για το αλκοόλ ιδιαίτερα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Παιδιά, τα οποία για πρώτη φορά μας λένε, παιδιά δημοτικού, ναι. ότι ναι, ο πατέρας μου πίνει και δεν ξέρω τι να κάνω. Βρίσκουν λοιπόν το θάρρος μέσα στη σχολική τάξη, μπροστά σε αγνώστους που είμαστε εμείς, γιατί εμείς είμαστε άγνωστοι.
0: Ναι.
1: Δεν μας λέτε να κάθε μέρα από το δάσκαλο.
0: Βέβαια.
1: Βρίσκουν το κουράγιο να πούνε, ξέρετε κάτι, τι θα κάνω εγώ με τον πατέρα μου, με τη μανά μου που πίνει. Λέμε τώρα για τον σχολικό ψυχολόγο,
0: ναι.
1: που είναι μια καλή ιδέα,
0: mm-hmm.
1: αλλά δυστυχώς την εφαρμογή τη σχολαίνει πάρα πολύ.
0: Όντως.
1: Εγώ είχα την τύχη να είμαι για μία χρονιά αναπληρωτής σε ένα ειδικό γυμνάσιο του Ηρακλείου
0: mm-hmm.
1: και τουλάχιστον ήμουνα κάθε μέρα εκεί πέρα και μπόρεσα να δω τις ανάγκες που έχουν τα παιδιά σε σχέση με τον σχολικό ψυχολόγο. Ότι πρέπει να είναι κάθε μέρα εκεί. Το ίδιο άτομο το οποίο θα μπορεί να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης, που δεν είναι καθόλου εύκολο στην εφηβεία να χτίσει σχέση εμπιστοσύνης, και το οποίο θα μπορεί να ακούει τα όποια θέματα έχουν τα παιδιά κάθε μέρα. Δεν γίνεται αυτό λοιπόν. Να είναι ο ταξιδιώτης ψυχολόγος που κάθε μέρα θα είναι και αλλού και θα έχει ελάχιστο χρόνο για να μπορέσει να ασχοληθεί σε ένα σχολείο που μπορεί να έχει 500 παιδιά,
0: ναι.
1: 500 εφήβους. Τι να σου κάνει ένας σχολικός ψυχολόγος που είναι μια μέρα την εβδομάδα. Οπότε ο θεσμός αυτός θα πρέπει, για να μην είναι ένας καθαρά επικοινωνιακός θεσμός, να δομηθεί με ένα διαφορετικό τρόπο που θα είναι πιο αποτελεσματικό. Οπότε το θέμα ποιος μπορεί να ακούσει τα παιδιά αφορά όλη την κοινωνία. Δεν αφορά μόνον τους γονείς οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση ή να μην μπορούν να ακούσουν απλά. Δεν έχουν όλη τη δεξιότητα αυτή
0: mm-hmm.
1: να έχουν αυτό που λέμε στην ψυχολογία ενεργητική ακοή, ενεργητική ακρόαση.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι μια δεξιότητα η οποία μπορεί να τη μάθει κανείς, να την βελτιώσει, έτσι μπορεί να εκπαιδευτούν οι γονείς στο πράγμα αυτό, στην δεξιότητα αυτή. Ούτως ώστε να είναι σε θέση από την πρώτη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί να χτίσουν μια καλύτερη επικοινωνία μαζί του.
0: Mm-hmm. Φτάνουμε όμως στο σημείο με αυτά που λέτε, κύριε Ανιφαντάκη, να αναρωτιόμαστε και για τη λειτουργία της οικογένειας αυτής καθ' αυτής ως κοινωνικού θεσμού. Έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει μια κρίση στο θεσμό της οικογένειας σήμερα. Το 2026, τον 21ο αιώνα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι με αυτό.
1: Κοιτάξτε, η οικογένεια απ' αρχής είναι σε κρίση.
0: Απαρχής.
1: Διότι η οικογένεια είναι ένα δυναμικό στοιχείο, δεν είναι κάτι που είναι στάσιμο. Είναι ένας δυναμικό σύστημα, ένας δυναμικός θεσμός, ο οποίος προσαρμόζεται στα ζητούμενα της εκάστοτε κοινωνίας, η οποία επίσης αλλάζει συνέχεια, και η οποία η οικογένεια προσπαθεί να τα βγάλει πέρα σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Αλλιώς λοιπόν είναι μια οικογένεια, ξέρω εγώ, στην Παλιόχωρα, στην Ιεράπετρα, αλλιώς στο Ηράκλειο, αλλιώς είναι στην Αθήνα και αλλιώς είναι στο Άμστερνταμ.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν άλλα δεδομένα λοιπόν που θα πρέπει να προσαρμοστεί αυτή η οικογένεια. Τώρα, όταν λέμε οικογένεια, εννοούμε δύο ανθρώπους, νέους συνήθως, οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια οικογένεια και να κάνουν παιδιά και όλα αυτά. Πού μαθαίνει κανείς να γίνεται γονιός όμως? Μαθαίνει να γίνεται γονιός, όσο περίεργο και αν μας φαίνεται, όταν είναι παιδί. Διότι βιώνει τους γονείς του και πώς το κάνουν οι γονείς, πώς είναι οι γονείς μου γονείς, οι οποίοι το μάθανε από τους δικούς τους γονείς και ούτω καθεξής, και με κάποιες αλλαγές που κάθε νέο ζευγάρι συμπληρώνει στη ζωή του, με βάση αυτά που έχει ακούσει, που έχει διαβάσει, με τις ανάγκες, με τα πάντα όλα, βγάζει ένα γονεϊκό μοντέλο, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί. Mm-hmm. Τώρα, είναι πολύ ευαίσθητοι γονείς, πολύ προηγμένοι, θα έλεγα, γονείς, οι οποίοι ψάχνονται πάρα πολύ, προσπαθούν συνέχεια να βελτιώσουν το προφίλ τους σαν γονείς, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας καθημερινά αυξάνονται. Βλέπουμε τώρα το τεράστιο θέμα με τα κινητά τηλέφωνα. Ναι. Είναι κάτι που δημιουργεί σε όλο τον κόσμο τεράστιο πρόβλημα στις οικογένειες, διότι καλώς ή κακώς το κινητό τηλέφωνο είναι ένα πολύ δελεαστικό εργαλείο για το οποιοδήποτε παιδί, και δεν είναι εύκολο στο γονιό να το περιορίσει ή να το απαγορεύσει. Οπότε εκεί έχουμε άπειρα θέματα με τα παιδιά. Και μιλάμε για τα γνωστά όρια, λοιπόν. Πώς ο γονιός θα μπορεί να θέσει όρια οποιασδήποτε μορφής στα παιδιά του, όταν όμως ο ίδιος δεν μπορεί να θέσει όρια στον εαυτό του. Που πάμε τώρα πλέον στον ενήλικα, διαπίνουμε τα παιδιά. Εάν λοιπόν ο γονιός μπορεί να οριοθετηθεί, και αυτό εμείς που δουλεύουμε στο αλκοόλ λέμε ότι εάν οδηγάς μην πίνεις, και αν πίνεις μην οδηγάς, που φαίνεται απλό, αλλά πώς οι γονείς το εφαρμόζουν και πώς οι γονείς δίνουν στα παιδιά τους αυτό το μάθημα ότι ή πίνω ή οδηγάω. Και το παιδί από εκεί θα μάθει τι θα κάνει. Δεν θα το μάθει από μένα που θα πω μια φορά στην τάξη και θα του πω, ξέρετε κάτι, ή το ένα ή το άλλο. Mm-hmm. Όταν βλέπει τον πατέρα του, μάνα του 17 χρόνια να πίνει και μετά να οδηγάει, εννοώ να πίνει στην ταβέρνα. Δεν λέμε για υπερβολικές καταστάσεις. Να βγει στην ταβέρνα, να πει 2-3-4 ποτήρια, τα οποία όμως όταν πιάσει στην αστυνομία θα έχει υπερβεί την αλκοολεμία την επιτρεπόμενη. Mm-hmm. Οπότε τα όρια θα δείχνει ο γονιός τα παιδιά, τα οποιαδήποτε όρια. Πόση ώρα θα είμαι στο κινητό, πώς θα συμπεριφέρομαι, βίαιες συμπεριφορές, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Όλα αυτά τα αναπνέμε, τα βιώνουμε καθημερινά στο σπίτι μας. Οπότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι γίνεται με το πράγμα αυτό, τι μηνύματα υπάρχουν στα παιδιά, γιατί τα κορίτσια αυτά είχαν μια τόσο έντονη αυτοκαταστροφική επιθυμία, αγαπούσαν λέει πιο πολύ το θάνατο από τη ζωή. Γιατί περί αυτού πρόκειται, τις περιπτώσεις αυτές. Και να πούμε ότι δυστυχώς η αυτοκτονία είναι ένα μυστήριο ακόμα, που δεν φταίει κάποια κατάθλιψη ή κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αν ήταν έτσι, θα είχαμε αυτοκτονήσει όλοι. Όλοι έχουμε στεναχωρηθεί, όλοι έχουμε προβλήματα, βέβαια, όλοι έχουμε τα πάντα όλα, και βλέπουμε ανθρώπους που περνάνε αντικειμενικά πολύ δύσκολες καταστάσεις και ούτε καν τους περνάει από την ιδέα, από το μυαλό τους, να θέσουν τέρμα στη ζωή. Οπότε δεν είναι αυτό μία αιτία. Είναι πολλές οι αιτίες. Είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο αυτό της αυτοκτονικής δραστηριότητας και συμπεριφοράς, το οποίο μας εκπλήσει πάντα, και για το λόγο αυτό δεν είναι εύκολο η πρόληψη. Είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να προστατεύσουν το οποιοδήποτε άτομο από τον αυτές εκεί. Ένα από τα πράγματα αυτά είναι η ψυχική υγεία και οι δομές ψυχικής υγείας, οι οποίες όμως δεν υπάρχουν. Και τούτη στην Κρήτη υπάρχει μόνο μία ψυχιατρική κλινική σε ολόκληρη την Κρήτη, που είναι 500.000, σύν τους τουρίστες 10 εκατομμύρια κάθε χρόνο από το Ηράκλειο μόνο, έτσι, διότι και αυτοί έχουν ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να χρειάζονται άμεσης αντιμετώπισης όταν είναι εδώ πέρα, στις διακοπές τους. Τι να σου κάνει λοιπόν μία ψυχιατρική κλινική η οποία είναι συνεχώς στο κόκκινο? Mm-hmm. Αυτά να τα σκεφτόμαστε, διότι όταν έχουμε μια αυτοκτονία συγκλονίζεται το σύμπαν. Αλλά την επόμενη μέρα ξεχνάμε ότι χρειάζονται και δομές για την ψυχική υγεία. Υπάρχει το Ηράκλειο, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Αλλά τι να προλάβει γι' αυτό? Mm-hmm. Υπάρχουν στα σχολεία σχολικός ψυχολόγος. Αλλά τι να προλάβει γι' αυτό? Να θυμηθούμε ότι στο σχολείο δεν γίνεται θεραπεία. Γίνεται μια συμβουλευτική. Έτσι. Mm-hmm. Τι να σου κάνει γι' αυτό το πράγμα? Οπότε χρειαζόμαστε να δώσουμε λίγο περισσότερη προσοχή η πολιτεία, οι δομές. Εμείς που δουλεύουμε στο αλκοόλ τόσα χρόνια, εδώ και 20 χρόνια, υπάρχει στο αλκοολοτρείο. Και κινδύνεψε να κλείσει πέρυσι, όπως θα θυμάστε. Mm-hmm. Ένα ιατρείο το οποίο στηρίζει τις οικογένειες όλης της Κρήτης στο πρόβλημα του αλκοολισμού.
0: Ναι.
1: Μαζί με τις ομάδες αυτοβοήθειας και όλα αυτά. Είναι και αυτό κομμάτι ψυχικής υγείας όμως.
0: Βέβαια.
1: Δεν προσέχουμε λοιπόν την ψυχική μας υγεία, και όταν συμβαίνουν τραγικά πράγματα, μην ξεχνάτε ότι και οι δολοφονίες που γίναν πρόσφατα στο Ηράκλειο, και αυτές εντάσσονται στο κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος, ναι, δηλαδή, ο οποίος δεν μπορεί να επεξεργαστεί το πένθος του, το βαρύτατο πένθος, mm-hmm, και αυτός θέματα ψυχικής υγείας έχει. Mm-hmm. Διότι συμβαίνουν σε πολλούς ανθρώπους δυστυχώς πολύ θλιβερά γεγονότα, αλλά δεν καταλήγουν όλοι σε αυτή την αντίδραση. Mm-hmm. Οπότε και εκεί έχουμε θέματα ψυχικής υγείας. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο, σίγουρα, κάποια στιγμή θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά όλους μας, να απαιτήσουμε να έχουμε μια καλύτερη προστασία στο κομμάτι αυτό, ούτως ώστε να μην θερνούμε κάθε τρεις και λίγο δυστυχώς τέτοια θύματα.
2: Mm-hmm. Κύριε Νιφαντάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα διαφωτιστικά, κύριε, και ενημερωτικά μας είπατε. Πιστεύουμε ότι βάλαμε έτσι, συμβάλαμε έτσι να μήπως αυληθεί η κατάσταση. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
2: Ένα λιθαράκι, ακριβώς. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ανιφαντάκης, γνωστός και δραστήριος ψυχολόγος του Ηρακλείου. Προσπαθήσαμε έτσι να αναλύσουμε την κατάσταση με την τραγωδία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Ακούσατε, είναι πολυδιάστατη η όλη ιστορία. Πολλά πράγματα πρέπει να νοιαστείς για να αποφύγεις τέτοιες καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν και ένα μυστήριο ακόμη, το θέμα των αυτοκτονιών, όπως είπε ο κύριος Ανιφαντάκης. Κατάλαβα εγώ ότι κάθε αυτοκτονία, κάθε περίπτωση αυτοκτονίας πρέπει να αντιμετωπίζεται με τις ιδιαιτερότητές της, γιατί όπως είπε και ο κύριος Ανιφαντάκης, με τόσες δύσκολες στιγμές που περνάμε στη ζωή μας, θα αυτοκτονούσαμε κάθε τρεις και λίγο. Δεν υπήρχε άνθρωπος, γιατί θα αυτοκτονούσε. Ελπίζω να συμβάλαμε με τη συζήτησή μας, όπως σας είπα και στο τέλος αυτής της συζήτησης, να συμβάλαμε με την ούτως ώστε να κάπως να αυληθεί αυτή η κατάσταση. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Η θερμοκρασία θα κυμανθίσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
3: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
4: Ψηλέ θερμοκρασίε θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
3: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στο
5: Ευρωπαϊκό. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο τη θερμοκρασία και τη συνέχεια των ανέμων.
1: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
5: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, απόψε στο επιμελητήριο πραγματοποιείται μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, εσπερίδα, εκδήλωση που θίγει ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα. Έχει τίτλο «Δημογραφικές προκλήσεις, υγιής γύρανση και κοινωνική συνοχή στη σύγχρονη εποχή». Ένας εκ των ομιλητών, όπως σας είπα και μπαίνοντας στην εκπομπή όταν ξεκινούσε, είναι ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα καινοτομίας και έρευνας, γνωστός Ηρακλειώτης πυρηνικός ιατρός και κύριος ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης. Ο κύριος Παπαδάκης λοιπόν είναι και σήμερα καλεσμένος μας για να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα, τόσο για την εκδήλωση όσο και επί της ουσίας του θέματος. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για άλλη μια φορά.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση. Χαρά μου να βρίσκομαι στη συχνότητα του Πολίτικα. Καλημέρα στους εκλεκτούς ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής σας που γνωρίζω ότι έχει μεγάλη αποδοχή.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μιλάμε για υγιή γύρανση. Σωστά κατάλαβα, έτσι. Η κοινωνική πολύ συνοχή πώς εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία?
1: Θα σας απαντήσω. Είναι πάρα πολύ σωστό το ρεπορτάζ που περιγράψατε.
0: Ναι.
1: Όπως σωστά αναφέρατε, μετά από την απόφαση του Περιφερειάρχη έχω αναλάβει ως εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα έρευνας και κοινοτομίας.
0: Mm-hmm.
1: Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των δραστηριοτήτων στο συγκεκριμένο τομέα, ναι, η Περιφέρεια Κρήτης προσκάλεσε μια πολύ σημαντική ακαδημαϊκή προσωπικότητα, τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Φελά, και θα έχουμε απόψε την τιμή και την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουμε, το κοινό του Ηρακλείου να τον παρακολουθήσει, να αναπτύσσει το θέμα υγιής γύρανση και αλληλεγγύη των γενεών, το παράδειγμα στην Κύπρο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη συνολικότερα είναι το δημογραφικό πρόβλημα. Ο πληθυσμός γυράσκει. Πέραν τούτου έχουμε μία μείωση στις γεννήσεις με αποτέλεσμα να γίνονται σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις που αποτελούν προκλήσεις για την κοινωνική συνοχή, διότι εάν είναι μειωμένες οι νεότερες ηλικίες δεν θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τους μεγαλύτερους και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό είναι μια σημαντική πρόκληση για την κοινωνική συνοχή. Επίσης μια σημαντική πρόκληση με δεδομένο της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης είναι οι άνθρωποι όχι απλώς να ζουν περισσότερα χρόνια, αλλά να ζουν καλύτερα χρόνια. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί προκλήσεις, απαιτείται πρόσβαση και καλύτερη αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, κοινωνική ενεργοποίηση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Όλα αυτά τα ζητήματα θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε να τα αναπτύσσει ο καθηγητής Φελάς, ο οποίος όπως είπα είναι ένας σημαντικός ακαδημαϊκός σε αυτό ακριβώς το πεδίο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο της UNESCO, καθώς είναι μέλος της αντίστοιχης επιτροπής της UNESCO πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Το παράδειγμα της Κύπρου προφανώς είναι καλό για να το αναδεικνύει ο κύριος Φελάς. Το έχουν πετύχει αυτό που περιγράψετε προηγουμένως, δηλαδή στην Κύπρο?
1: Έχουν πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα από ότι στη χώρα μας. Και αυτό ακριβώς θέλαμε να φέρουμε στην Κρήτη, να ακούσουμε πώς κατόρθωσαν να πετύχουν μια καλύτερη ισορροπία και διαχείριση των προκλήσεων αυτών που δημιουργούνται. Κοντά σε αυτά όλα θα πρέπει να προσθέσουμε, κύριε Αγγελάκη, την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης και τις τεράστιες αλλαγές που αυτή θα επιφέρει το εργασιακό περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όπως ανέφερα και πριν, γίνονται σημαντικές προκλήσεις που αφορούν το ασφαλιστικό. Ένας πληθυσμός ο οποίος γυράσκει και ταυτόχρονα δεν έχουμε ανανέωσή του με αντίστοιχο αριθμό γεννήσεων, αυτομάτως δημιουργεί αρνητικό ισοζύγιο ανάμεσα στους εργαζόμενους με τους συνταξιούχους.
0: Mm-hmm.
1: Και το αρνητικό αυτό ισοζύγιο, η αρνητική αυτή ισορροπία θα επιδεινωθεί και από την τεχνητή νοημοσύνη, που θα επηρεάσει με πολλές κατηγορίες, θα σταρώσει πολλές κατηγορίες εργασίας, αλλάζοντας άρδιν το εργασιακό περιβάλλον. Όλα αυτά δεν είναι θεωρητικές συζητήσεις για ακαδημαϊκά συνέδρια ή επιστημονικές δημοσιεύσεις. Αυτά αποτελούν προκλήσεις του σήμερα και του εγγύς μέλλοντος, οι οποίες θα κινδυνεύουν να τεινάξουν το κοινωνικό μοντέλο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία πρέπει να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε και να αναπτύξουμε στρατηγικές διαχείρισής τους και προσαρμογής στα νέα αυτά δεδομένα. Mm-hmm. Και αυτές ακριβώς τις στρατηγικές θα αναπτύξει ο προσκεκλημένος μας ομιλητής. Να πω, να προσθέσω,
0: mm-hmm.
1: ότι χαιρετισμό σε αυτή την εκδήλωση θα απευθύνει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, τον οποίον τον ευχαριστούμε για αυτή την τιμή, και αυτός αντιλαμβάνεται η σημασία αυτού του ζητήματος που θα αναπτυχθεί στην αποψινή εκδήλωση, καθώς και ο αντιπρόεδρος του ΙΤΕ, διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ο κύριος Παναγιώτης Τσακαλίδης, καθώς και ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης, ο καθηγητής ο κύριος Δημήτριος Φλεξουσάκης.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια εκδήλωση ανοιχτή προς το κοινό,
0: mm-hmm.
1: και πιστέψτε με, είναι πραγματικά μια ευκαιρία που έχουμε τον καθηγητή Φελά στην Ελλάδα, στην Κρήτη, για να ακούσουμε την ανάπτυξη τέτοιου είδους θεμάτων, τα οποία θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια.
0: Mm-hmm. Τι ώρα είναι η εκδήλωση, κύριε Παπαδάκη?
1: Είναι στις 7 η ώρα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου, στην αίθουσα Καστελάκη,
0: mm-hmm.
1: Και είναι όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι.
0: Mm-hmm.
1: Να προσθέσω ότι ναι. σχολιασμό στην ομιλία του κυρίου Φελά θα πραγματοποιήσει ο ομότιμος καθηγητής Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Χρήστος Λιονής, και ασφαλώς στο τέλος της ομιλίας θα υπάρξει δυνατότητα ερωτοαπαντήσεων με το κοινό.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, να επανέλθουμε και πάλι επί της ουσίας του πράγματος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτές οι προκλήσεις που αναφέρατε, νομίζω ότι είναι και προκλήσεις για τις εκάστοτε κυβερνήσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδάκη?
1: Νομίζω κύριε Αγγελάκη, αποτελούν προκλήσεις για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Υπονομεύεται το κοινωνικό μοντέλο των τελευταίων δεκαετιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη γύρανση του πληθυσμού και από τις μειωμένες γεννήσεις και από τις αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, mm-hmm. που θα επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Περνάμε σε ένα νέο μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας.
0: Άρα μέτρα πρέπει να πάρει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ακριβώς, και αυτό λαμβάνει η χώρα με ταχύτατους ρυθμούς. Θα είναι λάθος η επανάπαυση και η θεώρηση ότι αυτό είναι μια πρόκληση που θα αντιμετωπιστεί μετά από δεκαετίες. Ήδη το βλέπουμε να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας, και πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές, διότι κάθε κράτος μέλος έχει ιδιαιτερότητες πάνω σε αυτά τα ζητήματα, για την πρόληψη και την οργάνωση των στρατηγικών, ούτως ώστε να προσαρμοστούμε σε αυτά τα νέα δεδομένα. Ουδής πρόκειται να, για παράδειγμα, να ανακόψει την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Mm-hmm.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ και θα σαρώσει σχεδόν κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας. Το ζητούμενο όμως είναι να προσαρμοστεί κανείς σε αυτά τα νέα δεδομένα και να δει δίπλα στις προκλήσεις, στις ευκαιρίες που δημιουργούνται, ούτως ώστε να τις αξιοποιήσει.
0: Έτσι. Να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με σωστό τρόπο. Να τη δούμε ως ένα καλό εργαλείο που μπορούμε να τη χειριστούμε και αναλόγως να τη χειριστούμε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και μπορεί, για παράδειγμα, κατηγορίες εργασιών να σαρωθούν, όπως έχω ήδη αναφέρει. Mm-hmm. Όμως ακριβώς αυτή η νέα κατάσταση και η ανάγκη να επιτευχθεί αυτό που λέμε υγιής γύρανση δημιουργεί νέους εργασιακούς χώρους και νέες εργασιακές ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν επί παραδείγματι επί τεχνητή νοημοσύνη, και εκεί είναι που θα πρέπει να επενδυθεί. Mm-hmm. Να δοθεί προσοχή και να επενδυθεί μια συνολική στρατηγική. Διότι υπάρχουν τομείς που εμπλέκουν την ενσυναίσθηση στη διαχείριση του ανθρώπου, που δεν μπορούν να υποκατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτούς λοιπόν τους τομείς πρέπει να επανασχεδιάσουμε. Mm-hmm. Η στρατηγική μας πάνω σε αυτούς τους τομείς πρέπει να επανασχεδιάσουμε. Mm-hmm. Οργανωμένα αυτά δεν αποτελούν προσωπικές στρατηγικές ή προσωπικές αποφάσεις του κάθε πολίτη, του κάθε ατόμου. Πρέπει να υπάρξει μια οργανωμένη σχεδίαση προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα.
0: Mm-hmm. Πολύ σωστά. Κύριε Παπαδάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Εγώ θέλω, κύριε Αγγελάκη, να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για άλλη μια φορά που δίνετε βήμα σε δραστηριότητες. Το κάνετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δίνετε βήμα σε δραστηριότητες που προάγουν και προσπαθούν να προσθέσουν ένα λιθαράκι στις κοινές ανησυχίες και στις κοινές προκλήσεις που όλοι αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα έρευνας και καινοτομίας, για την σημερινή εκδήλωση, γύρανση και κοινωνική συνοχή. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, το θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον για τη σύγχρονη εποχή, πώς θα προσαρμοστούμε καλύτερα στην τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει το τοπίο, και όχι μόνο αυτό, αλλάζει το τοπίο και είναι ο καταλυτικός παράγοντας για αλλαγές που πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές, ούτως ώστε να μην υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ γύρανσης πληθυσμού και εργαζόμενου δραστήριου πληθυσμού. Η Κύπρος τα έχει καταφέρει και προφανώς ο κύριος Φελάς θα έρθει εδώ να μας δώσει το παράδειγμα, να δούμε πώς το έχει καταφέρει, αλλά όπως ακούσατε και από τον κύριο Παπαδάκη, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αφορά μόνο ούτε την Κρήτη ούτε την Ελλάδα.

Να πάμε τώρα σε μια οικονομική είδηση που λέει ότι φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026 προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις ως όφυλαν βάσει βεβαιώσεων αποδοχών και έπεσαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων θα κληθούν να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από την φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράληψη υποβολής δηλώσεων, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα ή διαπιστώθηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026. Στο πλαίσιο των πλέον των αυτοματοποιημένων διαδικασιών, η φορολογική διοίκηση εκδίδει απευθείας πράξη διοικητικού προσδιορισμού με βάση τα ψηφιακά ευρήματα που έχει ήδη στη διάθεσή της. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα, αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστέμενης αξίας. Όσοι δεν δήλωσαν λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα του λογαριασμού από ό,τι καταλαβαίνω από αυτήν την είδηση. Η αρχή θα στέλνει, λέει, καθαριστικά στα οποία τα φορολογητά εισοδήματα θα είναι προσδιορισμένα με βάση στοιχεία για το επίπεδο διαβίωσης και τις οικονομικές δραστηριότητες των φορολογουμένων. Οι πληρωτέοι φόροι θα προκύπτουν βάσει των προσδιορισμένων από την ΑΔΕ φορολογητέων εισοδημάτων και θα είναι προσαυξημένοι με τα αναλογούντα ποσά προστήμων λόγω μη υποβολής δήλωσης. Για την ανάρτηση των εκαθαριστικών στους λογαριασμούς τους, οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται με μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Όσοι λοιπόν δεν δηλώσατε, ετοιμαστείτε να πάρετε τον λογαριασμό αναχείρας και μετά από εκεί και πέρα θα πρέπει να τα βρείτε με την ΑΔΕ. Και βέβαια καλό είναι να συμβουλευτείτε και τον λογιστή σας για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε να κάνουμε την απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, για να συζητήσουμε θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Νομίζω ότι ο πολιτικός λόγος ποτέ δεν λείπει από την επικαιρότητα και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες είναι και πάρα πολύ έντονος. Κύριε Αυγενάκη, καλώς ήλθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας, καλημέρα στους συνεργάτες εκτός από εσάς κύριε Γελάκη, σε όλη την ομάδα του Πολίτικα.
0: Δεν ξέρω πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα.
1: Ας αρχίσουμε από κάπου και κάπου θα καταλήξουμε, δεν μπορεί.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι εσείς, δεν είδα το πόθενές και σας, αλλά είμαι σίγουρος ότι εσείς δεν πρέπει να είτε αφηρημένο λογιστή.
1: Να σας πω τώρα, εντάξει. Νομίζω ότι υπό άλλες θήκες θα ήταν νούμερο ένα θέμα. Ναι. Τώρα για κάποιους λόγους έχει κρατηθεί χαμηλά. Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να περάσει τα ψηλά γράμματα. Τώρα... Δεν ξεχνάς εύκολα ένα εκατομμύριο αδήλωτο.
0: Ναι, ακριβώς. Σχετικά με την υπόθεση πάντως των πόθεν έσχες που γίνεται πολύ κριτική, βλέπω και στα social media για τους πολιτικούς ότι δεν θα πρέπει να πληρώνονται τόσο, ότι ο λαός πεινάει και εκείνοι παίρνουν πολλά χρήματα. Κάθε φορά που βγαίνει βέβαια αυτή η ιστορία με τα πόθεν έσχες, γίνεται αυτή η συζήτηση. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
1: Τι να σχολιάσω, τη συζήτηση των social media ή των διαφόρων που για 2-3 μέρες βρίσκουν, γράφουν και μετά επανέρχονται στην κανονικότητα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σχολιάσουμε κάτι ειδικά αυτή την ώρα. Αν πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για το αν που κατά καιρούς έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, το αν πρέπει να αμείβονται ή όχι οι εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό βουλευτές, επιτρέψτε να σας πω ότι είναι αυτονόητο ότι ένας που θέλει να ασχοληθεί και πρέπει και θέλει η κοινωνία να τον εκλέξει και να λειτουργήσει ως ο αντιπρόσωπος, όχι μόναχα εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος του ελληνικού λαού στο ελληνικό κοινοβούλιο, ναι, πρέπει να υπάρχει σχετική οικονομική αποζημίωση για να είναι εκεί προσιλωμένος και να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει, σωστά, χωρίς να έχει στο μυαλό του άλλες δεύτερες, τρίτες σκέψεις. Ή να προέρχεται από μονάχα οικογένεια που έχει οικονομική άνεση, άρα να είναι η δημοκρατία των ολίγων, ή να είναι πρόσωπα τα οποία στηρίζονται σε διάφορες οικονομικές δυνάμεις που θα τους έχουν φυσικά και μια εξάρτηση. Αυτό σημαίνει και μια εξάρτηση. Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή, όταν ανοίξει, αν ξανοίξει, θεωρώ ότι πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις με ηρεμία και νυφαλιότητα. Το ότι υπάρχουν διάφοροι που έτσι φορτώνουν με περισσή ευκολία ένα καταδικάζω, ένα ισοπεδώνω, ένα ξέρω εγώ. Μηδενισμό, εντάξει, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Με αυτούς άλλωστε τους ανθρώπους δεν βγάζει άκρη. Ο διάλογος περιττεύει γιατί έχουν βγάλει ήδη τις αποφάσεις, έχουν ήδη καταδικάσει, έχουν αποκεφαλίσει, έχουν σκοτώσει, έχουν εκτελέσει κιόλας.
0: Κύριε Αυγενάκη, να περάσουμε στο θέμα των δημοσκοπήσεων που πολλοί έχουν συζητηθεί. Μάλιστα, πρόσφατα επικρίθηκαν και κάποιοι δημοσκόποι ότι φτιάχνουν τις. Τις δημοσκοπήσεις.
1: Το είδαμε και αυτό.
0: Ναι, παρόλα αυτά, ενώ υπάρχει μία δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση σχετικά με το ότι υπάρχει ακρίβεια και το ότι υπάρχουν θέματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία δυσκολεύουν την καθημερινότητα, εν τούτης κάθε φορά η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το αντιστρόφως ανάλογο, πώς το ερμηνεύετε εσείς?
1: Να παραδεχτούμε κάτι το οποίο εντοπίζεται και σε όλες τις έρευνες, ότι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή που κυριαρχεί για μακρά περίοδο στην ελληνική οικογένεια, στα ελληνικά νοικοκυριά, είναι το κόστος. Το κόστος ζωής. Ναι. Το κόστος στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Και ειδικά μετά τους τελευταίους μήνες μετά τον πόλεμο στον κόλπο, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει ενταθεί. Και βεβαίως το πρόβλημα αυτό μεγεθύνεται, δεν μειώνεται όπως φαίνεται. Διότι δεν λέει να κοπάσει αυτή η ένταση και φυσικά ό,τι ανεβαίνει σε τιμές, σπανίως βλέπουμε να κατέβαίνει. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει πάρει πρωτοβουλίες. Φαίνεται ότι είναι αρκετές, αλλά πήρε πρωτοβουλίες. Και απάντησε δυναμικά σε κάποιους κλάδους που είχαν θυχτεί σε πρώτο βαθμό πολύ έντονα. Έχει παρευθυντήσει στο προηγούμενο διάστημα τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, κλάδους που είχαν θυχτεί σε πρώτο βαθμό πολύ έντονα. Έχει παρευθυντήσει στο προηγούμενο διάστημα.

0: μετά από 7 χρόνια προς 8 χρόνο θητείας στο τιμόνι της κυβέρνησης, παρουσιάζει μια μικρή κόπωση, αλλά δεν παρουσιάζει αυτό που θα συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Μια σταθερότητα, μια στιβαρότητα που έχει δημιουργηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή μας και τη Νέα Δημοκρατία συνολικά, αυτό εκτιμάται από τον κόσμο. Ένα μέρος όμως έχει απομακρυνθεί και δεν είναι λίγο, είναι περίπου ένα 10% σύμφωνα με τις μετρήσεις και τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα που έχει απομακρυνθεί, δηλώνει προβληματισμένο, δηλώνει αδιάφορο, είναι στο δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν συμμετέχω, θα δούμε. Δεν έχει δηλαδή ενταχθεί σε κάποιο άλλο άρμα, προσέξτε. Mm-hmm. Έχει απομακρυνθεί, που σημαίνει ότι είναι σκεπτικό, προβληματισμένο, γιατί διάφορα θέματα, διάφορες κινήσεις, διάφορα περιστατικά τον προβλημάτισαν, τον ενόχλησαν, τον τζίγλισαν αρνητικά. Αυτούς λοιπόν πρέπει με κάθε τρόπο να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε, να αγγίξουμε, να ακούσουμε και να δούμε όλα όσα έχουν να μας πούν, και νομίζω ότι είναι πολλά αυτά που έχουν να μας πούν. Η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει το στοίχημα της σταθερότητας και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο ισχύς σε γεωπολιτικό επίπεδο ως χώρα. Την ίδια στιγμή πρέπει να κερδίσει το ίδιο, την ίδια στιγμή το στοίχημα και να περπατήσει με δύο πόδια προς την κάλπη του φθινοπόρου ή της άνοιξης του 27. Και ο δεύτερος πυλώνας, το δεύτερο πόδι θα είναι η καθαρή επικοινωνία με μια κοινωνία η οποία, επαναλαμβάνω, ένα μέρος της είχε στηρίξει την προηγούμενη περίοδο, αλλά έχει απομακρυνθεί. Την ίδια ώρα βλέπει και μια κινούμενη άμμος σε όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.
1: Ναι.
0: Κόμματα δημιουργούνται ή κόμματα υπάρχουν ιστορικά που όμως δεν καταφέρουν τελικά, ενώ υπάρχουν ιδανικές συνθήκες, και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, για να δημιουργήσει ένα δεύτερο πόλο, που θα ήταν και πόλο σταθερότητας για τη δημοκρατία μας παρεπτόντως. Δηλαδή, προσωπικά πιστεύω, χωρίς να είμαι ΠΑΣΟΚ, ούτε μπορείς να ενταχθώ στο ΠΑΣΟΚ, καμία σχέση, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Θα ήταν καλό για την κυβέρνησή μας, για τη χώρα μας, για το πολίτευμά μας. Δεν έχει δυστυχώς καταφέρει ο κ. Ανδρουλάκης να πείσει πολίτες περισσότερους και να καταφέρει να ανοίξει δηλαδή το βηματισμό και να δημιουργήσει μια σταθερή, δεύτερη σταθερή δύναμη. Όπως λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, η βελόνα δεν έχει ξεκολλήσει ακόμα και δεν φαίνεται να ξεκολλάει. Την ίδια ώρα έχουμε έναν Αλέξη Τσίπρα που θέλει να επανέλθει στο σκηνικό αναβαπτισμένος, μια Κωνσταντοπούλου, κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει το δικό τους το μοντέλο, τοξικό, αλλά αυτό είναι. Βελόπουλος, Νίκη, ΣΥΡΙΖΑ εναπομείναν, Νέα Αριστερά που αναμένει και ψάχνεται και πάει λέγοντας. Έχουμε λοιπόν και ένα κόμμα που φημολογείται, δεν το έχουμε δει ακόμα, της κυρίας Καριστιανού, και μια πιθανή κάθοδο με ένα σχηματισμό που δεν έχει υποθεί το παραμικρό, δεν έχει καμία ενέργεια, παρά μόνο γράφεται στις διάθεσεις και κάπου και μετρείται κιόλας για νέο σχηματισμό, μια πρωτοβουλία του κυρίου Σαμαρά. Άρα συζητάμε λοιπόν μια κινούμενη άμμος που στο ερώτημα τελικά ποιον θες, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, πιθανό Καριστιανού, και παλέγοντας, τι επιλέγεις, σύγκρινε, πες και επέλεξε. Τα διλήμματα αυτά, νομίζω με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, θα τεθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αύριο το απόγευμα, που ξεκινάει το 16ο τακτικό συνέδριο του κόμματός μας στην Αθήνα.
1: Θα σας ρωτούσα για το συνέδριο, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Τι προσδοκάτε από αυτό το συνέδριο, τι θα βγάλει αυτό το συνέδριο?
0: Τι προσδοκούμε? Προσδοκούμε πρώτα απ' όλα να γίνει μια τακτική συνεδριακή διαδικασία οργανωμένη, δημοκρατική, με τη συμμετοχή όσων το περισσότερο στελεχών από άκρη-άκρη από όλη την Ελλάδα, και να ακουστεί δυνατά και καθαρά στις ψυχές κυρίως και στα πόδια όλων των στελεχών του κόμματός μας.
1: Και στα πόδια.
0: Και στα πόδια, ακριβώς. Γιατί χρειάζεται
1: το τρέξιμο. Να εντρώσετε τη φανέλα που είπε πρόσφατα.
0: Ακριβώς.
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Για την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Που είτε θα είναι εκλογές σε 3-4 μήνες, είτε σε 6-7. Εκλογές έχουμε. Είτε επαναλαμβάνω το φθινόπωρο, είτε άνοιξη του 27.
1: Πιθανολογείται δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο?
0: Προσωπικά το βλέπω. Είναι όσο ενδεχόμενο, πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι κάτι το οποίο. Παρά το ότι ο Πρωθυπουργός έχει κατ' επανάληψη πει εκλογές στο τέλος της τετραετίας, εγώ ως ενδεχόμενο μέσα μου το βλέπω και αυτό. Παρ' όλα αυτά, είτε τότε.
1: Αυτό που το λέτε, φορά, βέβαια, δηλώνει και μια ετοιμότητα.
0: Σε ό,τι με αφορά, πολύ.
1: Λοιπόν, για συνεχίστε.
0: Έχοντας λοιπόν έτσι πραγματοποιήσει μια σειρά προσυνεδριακών διαδικασιών σε διάφορα μέρη της χώρας, έχοντας ολοκληρώσει με το καλό την Κυριακή το απόγευμα την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής, άρα των νέων κομματικών οργάνων, και έχοντας πάρει την επιβεβαίωση και από την κομματική δομή ο αρχηγός και πρωθυπουργός της χώρας, νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε δυναμικά ένα αγώνα που στόχο θα έχει ένα και μοναδικό: την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας με αυτοδυναμία. Είναι μια

0: μάχη, κύριε Αγγελάκη, η οποία κερδίζεται, δεν χαρίζεται. Και καμία μάχη δεν είναι χαμένη πριν τη δώσεις. Άρα, οφείλουμε να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, να πιστέψουμε στις θέσεις μας και κυρίως στη διαδρομή μας, να αναδείξουμε το έργο μας και είμαι βέβαιος πως τελικά θα κερδίσουμε την πολυπόθητη αυτοδυναμία, άρα σταθερότητα για τη χώρα μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε επίπεδο Κρήτης, δεν πρέπει να αναλογιστεί και να αξιολογήσει ο πολίτης απ' άκρη σ' άκρη, από τη Σιτία να πάει στο Καστέλι, το απέραντο εργοτάξιο που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε επίπεδο Κρήτης. Αυτό δεν πρέπει να αξιολογηθεί στα θετικά. Πόσα χρόνια, κύριε Αγγελάκη, ακούγαμε εδώ με εμείς οι κριτικοί από στόματα πολλών πρωθυπουργών. Να θυμίσω ο Παπανδρέου, να θυμίσω Σιμίτη για το θέμα του ΒΟΑΚ. Για το θέμα της σύνδεσης Ηράκλειο-Μεσαρά. Πότε αυτά υλοποιήθηκαν και πότε έτρεξαν ιδιαίτερο ΔΕΟ ΒΟΑΚ, ιδιαίτερο στο νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Επί Νέας Δημοκρατίας, επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Με χρήματα ευρωπαϊκά, όχι, διότι τότε που τα χρήματα πραγματικά τα ευρωπαϊκά δινόταν με μεγαλύτερη ευκολία, όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά οδικά έργα στην υπόλοιπη Ελλάδα έτρεξαν, υλοποιήθηκαν, είναι πλέον στη διάθεση των χιλιάδων κατοίκων, εκατομμύρια κατοίκων και επισκεπτών των περιοχών αυτών, αλλά στην Κρήτη μάλλον κάποιοι κρατούσαν ομπρέλα. Σήμερα λοιπόν, με συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων, δυστυχώς ή ευτυχώς, έγινε όμως, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, με την παρουσία όλων των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, κολοσσών της χώρας μας, Τέρνα, Άκτορα, Μέτκα και άλλων μικρότερων εταιριών, δουλεύεται τόσο ο ΒΟΑΚ, όσο φυσικά το νέο αεροδρόμιο, όσο και αν, έχει, και αν θυμίσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί και η κλωδιακή διασύνδεση, άρα ενεργειακά η Κρήτη είναι πλέον αυτόνομη, αυτοδύναμη. Εξελίσσονται και το επόμενο διάστημα θα έχουμε και περισσότερα νέα, μια σειρά έργων που αφορούν τα θέματα της διαχείρισης των υδάτων και την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Και βέβαια έχουμε και τα θέματα των απορριμμάτων και αποβλήτων. Μείζον θέμα που για το επίπεδο της περιφέρειας Κρήτης έχουν γίνει, αλλά προβλέπεται να γίνουν ακόμα περισσότερες. Στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και εκεί νεότερα παρεμβάσεις με σημαντικότατα έργα που θα απαντούν σε όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Δεν μειώνω σε καμία περίπτωση μικρότερα έργα, όπως για παράδειγμα τη σύνδεση του ενός χωριού με το άλλο χωριού, δηλαδή δημοτική ή αγροτική οδοποιία προς Θεού. Η συνεργασία με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού με την κυβέρνηση είναι άριστη. Εμείς ως βουλευτές και προσωπικά, όχι ως πρώην υπουργός, η συνεργασία με όλους τους δημάρχους και την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη είναι, θα έλεγα, αποτελεσματική και θα την έλεγα και χρήσιμη, διότι τελικά βγαίνει και αποτέλεσμα μέσα από όλη αυτή τη συνεργασία. Άλλωστε και αυτή είναι η αποστολή ενός βουλευτή, ενεργότητα του βουλευτή. Πόσο μάλλον όταν είσαι μια εμπειρία από κυβερνητικές θέσεις ή από τη θέση του γραμματέα του κόμματος που εκ των πραγμάτων με έχει φέρει πολύ πιο κοντά με πάρα πολλά στελέχη που σήμερα βρίσκονται στην κυβερνητική δομή. Άρα δουλειά, αξιολόγηση των προβλημάτων, ανάδειξη των πεπραγμένων και φυσικά αυτοκριτική, αυτό το έχω κάνει και σε προσωπικό επίπεδο, που είμαι βέβαιος ότι αυτό θα μας φέρει πολύ πιο κοντά, με ειλικρίνεια όμως, στους πολίτες που θα κληθούν να επιλέξουν την επόμενη μέρα, την επόμενη κυβέρνηση, την επόμενη πορεία που μπορεί να ακολουθήσει η χώρα μας.
1: Κύριε Αβγενάκη, όλα αυτά που λέτε είναι αλήθεια, τα βλέπουμε εξάλλου και γίνονται, είναι πραγματικότητα. Εν τούτης, πολλές φορές οι πολιτικοί, ας πούμε, μέμφονται για πράγματα που παραδείγματος χάρη δεν παίρνουν θέση για κοινωνικά θέματα. Θα σας υπενθυμίσω, παράδειγμα, το πρόσφατο έγκλημα που έγινε και είπαν ότι κανείς δεν μιλάει για την οπλοκατοχή, κανείς δεν μιλάει για την οπλοφορία. Πολιτικός, εννοούμε, γιατί μόνο ο Μητροπολίτης Ερθύμης και Αυλοποτάμου βγήκε και μίλησε πράγματι δηλαδή και είπε την αλήθεια ο άνθρωπος. Πώς τα βλέπετε εσείς αυτά, πώς τα σχολιάζετε?
0: Άρα τώρα που με ρωτάτε, εγώ μιλάω. Άρα φεύγω από την κατηγορία του δεν μιλώ. Το λέω διότι υπάρχει ένας εξυπνακισμός από διαφόρους που στο οποιοδήποτε συμβάν την πρώτη ώρα κιόλας, τι λένε οι πολιτικοί, γιατί κρύβονται. Όχι, δεν χρειάζεται να μιλάς πάντοτε πρώτος και δεν χρειάζεται να πετάγεσαι όταν ακόμα το αίμα είναι ζεστό. Είχαμε δολοφονία νέου παιδιού. Δεν υπάρχει πιο τραγικό, πιο σκληρό, πιο απάνθρωπο γεγονός. Είχαμε διάφορα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Mm-hmm. Σκληρά, καταδικαστέα. Έπρεπε ο χι πολιτικός, ο ψι πολιτικός, εν προκειμένου ο Αβγενάκης, να πεταχτεί στην επόμενη μία ώρα να μιλήσει. Πρέπει να σεβόμαστε και κυρίως να κατανοούμε. Κάποιες οικογένειες θρυνούν. Δεν μπορείς να πετάγεσαι ανά πάσα ώρα και στιγμή για να ικανοποιήσεις κάποιους δικαστές του πληκτρολογίου. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, σε ό,τι με αφορά, η πράξη αυτή και οι πράξεις αυτές είναι καταδικαστές και η βία είναι βία από όποιαν προέρχεται. Και καταδικάζεται πέρα για πέρα. Το θέμα της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας στην Κρήτη δυστυχώς δεν έχει αντιμετωπιστεί στο βαθμό που περιμέναμε και με την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία του κ. Χρυσοχοίδη. Όμως, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι με την ενεργοποίηση της κοινωνίας τα προηγούμενα χρόνια, της κοινωνίας συνολικά, θεσμικών και μη θεσμικών, ενεργών πολιτών, ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, τα περιστατικά αυτά περιορίστηκαν. Η οπλοκατοχή και η χρήση των όπλων σε πάρα πολλές περιπτώσεις επικεντρώθηκε και εκδήλωσε την αγάπη του για τα όπλα ο Χ κριτικός μέσα σε σκοπευτήρια που έχουν αυτή τη στιγμή δραστηριότητα, λειτουργούν νόμιμα, έχουν γραφτεί και στο Μητρό του Υπουργείου Αθλητισμού, το οποίο θύτευσα, και λειτουργούν με κανόνες, με τα δελτία αθλητών, με συμμετοχή, με προπονήσεις, και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πρώτον, για να καταλάβουμε το ρόλο του όπλου ως αθλητικό εργαλείο τελικά, τους κανόνες, το σεβασμό που πρέπει να έχει για να σε σέβεται και εκείνο. Και όχι το καουμπολίκι ή τη χρήση σε περιστατικά χαράς ή έντασης. Έχει βοηθήσει. Θα ήθελα όμως, και αυτό είναι μια, θα έλεγα, δημόσια παρότρισή μου, όλοι μας να είμαστε περισσότερο ενεργοί σε περιστατικά τέτοιας φύσεως. Δεν μπορεί να σιωπούμε μιλώντας την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο τρόπο. Mm-hmm. Δεν μπορούμε στο όνομα μιας συγγένειας ή μιας συνύπαρξης σε μια κοινωνία, μιας περιοχής, του Γαζίου για παράδειγμα, να τα βλέπουμε όλα, άστο να περάσει, μην μιλήσουμε, το βάζουμε κάτω από το χαλί. Γιατί κάποια στιγμή το πρόβλημα θα βγει από το χαλί. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, όλοι μας πρέπει να είμαστε περισσότερο ενεργοί, όχι μόνο όταν συμβεί ένα περιστατικό, πριν συμβεί ένα περιστατικό, πριν συμβούν περιστατικά, όπως για παράδειγμα συμβεί και με το θέμα των τροχαίων ατυχημάτων. Mm-hmm. Θυμάστε ότι τα προηγούμενα χρόνια οι πρωτοβουλίες πολλών διαφορετικών φορέων έφεραν ένα αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να σταματήσει βεβαίως. Έχουμε μια κάθετη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Έχουμε πάλι περιστατικά κακής οδήγησης, οδήγησης κάτω από την επίρρεια αλκοόλ, το οποίο δεν περιποιούν τιμή. Mm-hmm. Και ένα τελευταίο, όλες αυτές οι εικόνες οι αρνητικές που είδαν το φως της δημοσιότητας και πάλι πρόσφατα με το γάζι, πιο παλιά, πιο πριν είναι με τα βορίζια, mm-hmm. με την ενδοοικογενειακή βία, τα περιστατικά, τα 2-3 που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν είναι αυτή μόνο η Κρήτη. Είναι και άλλη η Κρήτη, η Κρήτη της παραγωγής, η Κρήτη του εργαζόμενου, η Κρήτη του ερευνητή, η Κρήτη της εξέλιξης, η Κρήτη του παραγωγού, η Κρήτη του σοβαρού ξενοδόχου που επενδύει και ανοίγει πόρτες, η Κρήτη της φιλοξενίας, η Κρήτη της παράδοσης, η Κρήτη της εξέλιξης, της δυναμικής. Έτσι και χθες, κύριε Αγγελάκη, είχε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, ο ελεύθερος τύπος. Ναι. Σας πληροφορώ ότι πρώτον παρουσίασα μια έρευνα που μέσα εκεί καταγράφεται υψηλότατο ποσοστό αρνητικής κριτικής και σωστά από πολίτες της Κρήτης και των τεσσάρων νομών σχετικά με την οπλοκατοχή και φυσικά κατά επέκταση για την οπλοχρησία. Ναι. Ένα. Καλό αυτό. Δεύτερο, είδαμε νούμερα που τελικά δείχνουν ότι υπάρχει μια ωριμότητα και που κάποιοι πολίτες, πολλοί παρεπτόντως, μου διαφεύγει το ποσοστό, αλλά ανά του 40% παραδέχεται ότι τελικά στην Κρήτη το επίπεδο ζωής και οικονομικά είναι πολύ καλύτερο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και είναι. Υπάρχει ένα άλλο ποσοστό πολιτών που εντάξει, βλέπει τα πάντα μισοάδια, ναι, με ένα αρνητισμό και με μια αρνητική προδιάθεση. Και εκεί πρέπει να δουλέψουμε και να τους δημιουργήσουμε, αν θέλουμε, μια καλύτερη ψυχολογία. Και σε αυτούς που πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικής φύσεως, πρέπει να απαντήσουμε με σωστές αποφάσεις και κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ώστε να κάνουμε τη ζωή τους ευκολότερη και τα οικονομικά τους καλύτερα. Και κυρίως να δημιουργήσουμε και θέμα και αίσθημα ασφάλειας, κυρίως στους μεγαλύτερους στους ηλικιωμένους, ειδικά με τα θέματα των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων. Έχουμε λοιπόν ένα πλέγμα πραγμάτων. Είναι η Κρήτη η παραγωγική, η Κρήτη η δυναμική, η φωτεινή, που ανοίγει δρόμους, η Κρήτη που πουλάει στην αρνητική είδηση και που παρεπτόντως, κύριε Αγγελάκη, με αυτό κλείνω αυτή την
1: αναφορά μας.
0: Ναι. Η Κρήτη παρουσιάζει αυτή τη στιγμή 50% λιγότερα περιστατικά βίας και εγκληματικότητας, παραβατικών συμπεριφορών συγκρίσει με την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως τα περιστατικά στην υπόλοιπη Ελλάδα παίζουν για ένα διάστημα Α, ενώ η Κρήτη πουλάει, όπως λένε οι συνάδελφοί σας στα αθηναϊκά μέσα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αναδείξουμε το σωστό, το πραγματικό. Να καταδικάσουμε τέτοια φύσεως αρνητικά γεγονότα που προσβάλλουν την Κρήτη και τον τόπο μας, και την ίδια στιγμή να βάλουμε πλάτη πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά από τη ρίζα, από τη γέννησή τους, και να αναδείξουμε και να ισχύσουμε κάθε τι υγιές, σωστό, δημοκρατικό και αναπτυξιακό γίνεται στον τόπο μας.
1: Κύριε Αβγενάκη, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για την βάση της ιδιότητάς σας ως πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είχατε εμπλακεί, το όνομά σας είχε εμπλακεί στο θέμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελικά δεν προέκυψε τίποτα εναντίον σας από όλες αυτές τις διαδικασίες που έγιναν. Έχει προκύψει όμως κάτι για συναδέλφους σας, οι οποίοι τώρα έχει αρθεί η ασυλία τους, θα εξεταστεί η περίπτωσή τους και θα προχωρήσει. Πώς βλέπετε από εδώ και πέρα, τώρα είναι και ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς στο πόστο σας, πώς βλέπετε να προχωράει ο αγροτικός τομέας από εδώ και πέρα, με δεδομένα αυτά που σας είπα προηγουμένως?
0: Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτον, η ελληνική δικαιοσύνη έχει παράξει έργο σημαντικότατο πολύ πριν καν ενεργοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το λέω αυτό διότι κάποιοι βγήκαν και έλεγαν και από την αντιπολίτευση και από διάφορα μέσα ενημέρωση ότι ευτυχώς που ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ενεργοποιήθηκε και η ελληνική δικαιοσύνη κτλ. Είναι λάθος αυτό και είναι ψέμα. Σήμερα που συζητάμε, εκδικάζονται κάποιες υποθέσεις, καμιά 240 περιπτώσεις που είχαν προκύψει πολύ πριν καν ενεργοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επί των ημερών παρεπτόντως. Δηλαδή τότε που γίναν έλεγχοι πολλών στάσιμων φακέλων, περίπου 16.000 ήταν οι στάσιμοι δεσμευμένοι φάκελοι, αφημοί δηλαδή. Που πολλά από αυτά, 1200 και σε πρώτη φάση και άλλα τόσα πριν σε δεύτερη φάση που ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των 16.000 περίπου αφημί, τα μισά ελέγχθηκαν επί των ημερών, και τα μισά περίπου επί των ημερών του κύριου Τσιάρα, αλλά επί των ημερών περίπου τα μισά που ελέγχθηκαν, 1200 περιπτώσεις στάθηκαν στη δικαιοσύνη διότι εντοπίστηκαν παραβάσεις, παρανομίες. Και όταν εντοπίσεις παρανομία, πρώτον, όταν υπάρχει στασιμότητα και μια καταγγελία, είσαι υποχρεωμένος πρώτον να ελέγξεις. Και αν υπάρχει παρανομία, τα στείλει στη δικαιοσύνη. Για να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Όχι να τα βάζει κάτω στο πτωχαλί, στο σιρτάρι, απλώς και εκεί καθάρισες. Δεν καθαρίζεις έτσι. Δεν είναι αυτό η δουλειά σου. Η δουλειά σου είναι να ελέγξεις. Αν ο κύριος Αγγελάτης, για παράδειγμα, που σου είχε έρθει μια νόμιμη καταγγελία, έχει όντως παρανομήσει και όντως έχει βάσει η καταγγελία, ή ο καταγγέλων, ανώνυμος, από φθόνο ή από προσωπική διαφωνία ή διαφορά που μπορεί να έχει με τον κύριο Αγγελάκη. Παράδειγμα λέω, δεν ξέρω αν παίρνει και σε επιδότηση καμία κυρία Γελάκη.
1: Όχι, δεν παίρνω.
0: Αλλά αν έχει συμβεί αυτό, γιατί να κρατάς το φάκελο και το λογαριασμό του κ. Αγγελάκη κλειστό ενώ τα δικαιούται? Άρα οφείλαμε και καλώς πράξαμε, ελέγχθησαν, επί το ενημερώνω, επαναλαμβάνω, οι μισές περιπτώσεις από τις 16.000 περίπου, και πολλές από αυτές, 1.200 περίπου, πήγαν στη δικαιοσύνη. Αυτές εκδικάζονται. Μετά επειδή ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μάλιστα, έφερε μια δικογραφία. Η αλήθεια είναι πως όλοι. Στο άκουσμα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δικογραφία Βορύδη, Αβγενάκη Βορύδη, και προσωπικά και εγώ, αλλά και ο Μάκης, και η οικογένειά μου και οι συνεργάτες μου, σας στήσαμε. Λέμε, μα τι είναι αυτά. Τι έχουμε κάνει. Μέχρι ότου να παραλάβουμε τη δικογραφία, ανατρέξαμε σε ό,τι είχαμε κάνει και δεν κάνει στον ένα χρόνο που βρέθηκα, στον ένα χρόνο παρακάτω, που βρέθηκα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και που νιώθω περήφανος για την περίοδο εκείνη. Παρεπτόντως, θα σας εξηγήσω αμέσως, αν θέλετε, πιο μετά.
1: Δεν έχουμε το χρόνο. Λοιπόν,
0: δουλέψαμε. Κινηθήκαμε όταν ειδικά παραλάβαμε τη δικογραφία. Εκεί καταλάβαμε πως υπάρχει μια υπερβολή και μια ατεκμηρίωτη έτσι, φημολογία και μια σειρά συμπερασμάτων τα οποία ίσως και να ξεπερνούσαν το όριο των δικαιωμάτων που είχε ως Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει σε πρώην υπουργούς. Γι' αυτό το λόγο συστήθηκε σωστά, κατά τη γνώμη, Εξεταστική Επιτροπή. 4 και πλέον μήνες δούλεψε αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, απίστευτες εργατόρες. Πάνω από 75 μάρτυρες εξέτασαν μαζί και με αυτούς και με μένα.
1: Ναι.
0: Να σας θυμίσω ότι κατέθεσα παρά 1/4 9 συνολικά ώρες. Χωρίς να κινηθώ από την καρέκλα μου. Κατέθεσα τα πάντα γραπτά. Με στοιχεία. Στοιχεία τα οποία απαντούν σε κάθε περίπτωση, σε κάθε συζήτηση, σε κάθε ερώτηση που μου έγινε από όλους τους αδέλφους που απάντησα στα πάντα. Σε σημείστηκαν κάποιοι. Αλλά όπως είπα, δεν θα κουραστώ να λέω την αλήθεια, γιατί αφορά τη δικιά μου αξιοπρέπεια, τη δικιά μου αξιοπιστία και νομιμότητα, και δεν υπάρχει περίπτωση να κουραστώ. Αν με ρωτάτε το ίδιο πράγμα 500 φορές, είμαι εδώ και θα απαντήσω και θα τεκμηριωμένα σε ό,τι με ρωτάτε. Εσείς με ρωτάτε, εγώ θα απαντώ. Δεν θα σιωπώ. Δεν θα σας κάνω τη χάρη απλώς να σιωπήσω ή να αποφύγω την όποια κουβέντα ή να εκνευριστώ όπως κάποιοι προκαλέσανε. Με πολύ προσβλητικό τρόπο, τάχαμε ρωτώντας, τάχαμε συμπεραίοντας κτλ. Όλα αυτά, κύριε Αγγελάκη, είναι κατατιθεμένα. Στα πρακτικά είναι προσβάσμα σε κάθε δημοσιογράφο, σε κάθε πολίτη που θα θελήσει να πάρει από την Επιτροπή, από το Κοινοβούλιο δηλαδή, τα πρακτικά της Επιτροπής και τα παραστατικά, όλα τα έγγραφα τα οποία έχω καταθέσει. Αν θελήσει κάποιος να κινηθεί με ηρεμία, θα καταλάβει ότι όσα έχω πει αποδεικνύονται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Άρα, έχουμε την κυρία Κοβέση με την αρχική δικογραφία που προκάλεσε μια αναστάτωση, αλλά στο τέλος φάνηκε ότι τελικά αβάσιμη, σύμφωνα και με το πρόσμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Ακολούθησε μια δεύτερη και μια τρίτη δικογραφία και όπως λέτε ακολουθεί μια τέταρτη δικογραφία. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το κλίμα έχει διαμορφωθεί ο λίγον τι αρνητικό προς την κυρία Κοβέση. Ή θα λέγα προκατελημένο. Υπάρχει ένας ψήθυρος ότι τελικά τι εξυπηρετεί, πώς λειτουργεί, με ποιο κριτήριο. Και μια σειρά ερωτήματα τα οποία μένει να απαντήσει μέσα από την τεκμηρίωση και από τη στάση της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ δεν θα καταφερθώ κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, του θεσμού που σωστά αποδέχεται και αγκαλιάζει και στηρίζει η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, ούτε φυσικά κατά της ελληνικής δικαιοσύνης, με την οποία συνεργάστηκα και της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Όμως αυτή την ώρα θεωρώ ότι ό,τι γίνεται θα πρέπει να είναι περισσότερο δεμένο, τεκμηριωμένο και δεν μπορεί ένας συνάδελφός μου βουλευτής, εν προκειμένου ο Νότης ο Μηταράκης, επειδή συνεργάτης του στο πολιτικό του γραφείο παρέλαβε μια ένσταση, εν υπόγραφη για ένα αγρότη από ένα γεωπόνο, μάλιστα, και απλώς τι έκανε, την προώθησε ο συνεργάτης του στο γραφείο, στο αρμόδιο γραφείο του ΟΠΕΚΙΠΕ. Και γι' αυτό το πράγμα διώκεται ο κύριος Μηταράκης. Έλεος. Έλεος. Δηλαδή θα μας αποκλείσουν, θα μας απαγορεύσουν να συνομιλούμε με πολίτες του τόπου, με πολίτες, με αγρότες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αν τα πάντα ήταν τέλεια, δεν θα είχαμε ζητήματα, δεν θα υπήρχε θέμα δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να επικοινωνούν και να συναστεύονται μαζί μας οι πολίτες. Να σου φέρω ένα παράδειγμα για να είναι κατανοητό. Πριν έρθει ο ΑΣΕΠ, 9 στα 10 θέματα που συναντούσαμε ως ενεργή πολιτική ήταν: σε παρακαλώ, δες να μου διορίσει το παιδί μου, διότι έχω βοηθήσει το κόμμα, διότι. Ήρθε ο ΑΣΕΠ, έβαλε κανόνες, λειτουργήσε με διαφάνεια. Η κουβέντα αυτή κόπηκε, εξαφανίστηκε. Είχαμε την τροχιά. Παλιά ήταν οι κλήσεις, οι γραπτές, από εδώ, από εκεί. Κάνε, δείξε, μα πίεσε το ένα, τ' άλλο. Ήρθε ο νέος κόκκο. Με αυστηρά πρόστιμα, ηλεκτρονική λειτουργία, τα πάντα στον αέρα, στο δευτερόλεπτο. Άριστα. Κόπηκε όλη αυτή η διαδικασία. Άρα. Η μετακίνηση του ΟΠΕΚΙΠΕ στην ΑΑΔΕ και η διασταύρωση επιτόπου στοιχείων, λεπτομεριών, αφημί, περιουσιακών στοιχείων δηλώσεων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσο σωστά λειτουργεί, που δεν έχει ακόμα εναρμονιστεί, αλήθεια είναι αυτό, και έχουμε διάφορα προβλήματα, άλλο τόσο θα δικαιούνται και θα λαμβάνουν τις επιδοτήσεις με διαφάνεια και φυσικά με εγκυρότητα και έγκαιρα σε χρόνο. Δεν έχουμε φτάσει όμως ακόμα και έχουμε πολύ δρόμο. Οι άνθρωποι του πρωτογενείου τομέα έχουν ένα φόβο, μια κόπωση. Μια αγωνία, μια ανασφάλεια. Δικαίως θεωρώ ότι ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς είναι μια σωστή επιλογή. Στέλνει και ένα καθαρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην DG Agri, την αρμόδια υπηρεσία που εποπτεύει τον ΟΠΕΚΙΠΕ και τους αντίστοιχους ΟΠΕΚΙΠΕ σε όλη την Ευρώπη. Που επαναλαμβάνω, το λέω για πολλωστή φορά, δεν είχε μονάχα η ελληνική πολιτεία πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΙΠΕ και άλλα κράτη-μέλη είχαν αντίστοιχα περιστατικά κακής διαχείρισης ευρωπαϊκών χρημάτων. Δεν είναι λοιπόν μονάχα ελληνικό φαινόμενο.
1: Κύριε Αβγενάκη, δυστυχώς μας παίζει ο χρόνος. Πρέπει να παραδώσω το μικρόφωνο στην αγάπη την Πεχινάκη για να συνεχίσει.
0: Δεν το παραδίδουμε τίποτα. Θα στήσουμε Αντάρτικο.
1: Λοιπόν, λέω να κάνουμε επανάσταση. Να σας πω κάτι για να κλείσουμε με ευχάριστο τρόπο. Όχι πως ήταν δυσάρεστη συζήτηση μέσα σε εσά. Σας αρέσει ο Φρανκ Σινάτρα?
0: Α, βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: αγαπημένος μου. Αγαπημένος.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1900, το λέω αυτό γιατί συνηθίζω ότι όταν γεννιέται ή όταν πεθαίνει ένας γνωστός ερμηνευτής, είτε του ελληνικού πεταγράμμου είτε του ξένου, κάνω έτσι ένα αφιερωματικό κλείσιμο. Σαν σήμερα λοιπόν το 1998 πέθανε ο Φρανκ Σινάτρα και θα κλείσω με ένα τραγούδι που θα σας αρέσει. Είναι το τραγούδι My Way.
0: Σας ευχαριστώ πολύ γιατί μου φτιάχνετε το πρωινό μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και πολύ και εγώ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, κλείνουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Παραδίδουμε το μικρόφωνο στην αγάπη την Πεχινάκη. Ήταν βέβαια ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Λευτέρης Αβγενάκης, σε αυτήν την ενδιαφέρουσα, πιστεύω, για σας συνέντευξη που μας παραχώρησε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8, να έχετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Ακούμε Frank Sinatra, My Way.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 14 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Εκφράζουμε καταρχάς εισαγωγικά τη βαθιά αλληλεγγύη μας και συμπαράσταση σε όλους τους φίλους οδηγούς απανταχού της Κρήτης. Κυρίως σε εκείνες που κινούνται είτε εντός του αστικού ιστού της πόλης του Ηρακλείου, είτε κατά μήκος του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης. Ξέρετε, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους μετανάστες, που αυξάνονται οι ροές με το που ανοίγει ο καιρός, έτσι συμβαίνει και με τα έργα. Γιατί ως γνωστόν, στην Ελλάδα, έργο μεταξύ Οκτωβρίου-Νοεμβρίου και Μάρτιο-Απρίλιο δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, είναι εκεί απλά για να ενεργοποιηθεί η σύμβαση. Γιατί ως γνωστόν, στην Ελλάδα, τα έργα, όταν έχουν ψηλόβροχο, δεν πιάνουν τόπο, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Στην Γερμανία, ξέρω εγώ, στη Σουηδία, στη Φιλανδία, εκεί είναι διαστημικοί οι τύποι. Είναι πολλά level παραπάνω, καταλαβαίνετε, και κάνουν και εκτελούν έργα μέχρι και με 50 πόντους χιόνι. Εδώ, εάν δε περνάει το θερμόμετρο τους 25 βαθμούς ντάλα ήλιο, δεν παίζουν σκαπετιά. Δεν μπορούν, παιδί μου, δεν μπορεί να υλοποιηθεί έργο. Τι, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο να έχουν ξεμετήσει πώς είναι τα σαλιγκάρια με το που βρέξει, παιδί μου. Έτσι είναι τα εργοτάξια. Ενεργοποιημένες οι συμβάσεις. Δηλαδή ο χρόνος τρέχει. Και γι' αυτό έχουμε κατά καιρούς έχουμε πει και έχουμε επισημάνει πώς είναι δυνατόν οι υπηρεσίες δήμων, περιφερειών, υπουργείων να προκυρήσουν διαγωνισμούς και να δίνουν χρόνους για την εκτέλεση έργου που δεν αντέχει σε καμία λογική. Είναι, ρε παιδί μου, ένας δρόμος 100 μέτρων, δίνουν 2 χρόνια, 24 μήνες. Πάντα με μήνες είναι, μου φαίνεται πολύ βαρύ. Το ξέρω, 2 χρόνια είναι. Το 24 μήνες είναι πιο πασατέμπο στη δουλειά. Δεν είναι, ρε παιδί μου, καρύδι, ξέρεις, τα 2 χρόνια είναι. Για ένα σκαλάκι. Τα ακούσει λίγο πιο βαριά, ρε παιδί μου. Το 24 μήνες έρχεται πιο light. Και λες, παιδί μου, 24 μήνες. Βάλε τώρα όμως ότι σε αυτούς τους 24 μήνες, 12 από τους 24 είναι off, 6 την πρώτη χρονιά, 6 τη δεύτερη, 6 δηλαδή μεταξύ Οκτωβρίου, Απριλίου, εκεί χοντρικά τα λέμε, της πρώτης χρονιάς, άλλοι 6 πάλι μεταξύ Οκτωβρίου, Απριλίου, καθαροί μήνες 12, μόνο καλοκαιρινή. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό που βιώνουμε και στην Κρήτη. Παράδειγμα, ξεκινήσουμε με τα εκτός κέντρου και το βόρειο δικό άξονα. Σωστά η κυβέρνηση προχωρά στις παρεμβάσεις τις προσωρινές, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή δημιουργίας ενός διαχωριστικού στιθέου μέχρι να ο ΒΟΑΚ, ναι, πάμε στην τοποθέτηση των πλαστικών οριοδικτών για να αποτρέπεται η προσπέραση στα επικίνδυνα σημεία όπως έχουν οριοθετηθεί από μελέτη που έγινε. Δεν τους έβαλαν τους οριοδείκτες το χειμώνα. Προσέξτε, δεν μιλάμε καν για έργο, έτσι. Μιλάμε για βίδες. Περνάει το αυτοκίνητο, αφήνει οριοδείκτη, τρυπάει βίδες, πασελώνει δηλαδή, πασαλώνει, προχωράει στο επόμενο. Ανά ένα-ενάμιση μέτρο. Δηλαδή και με καταρακτώδη βροχή, πάλι δουλειά γίνεται. Και με χιόνι, πάλι δουλειά γίνεται. Γιατί βγάζει το χιόνι εκεί με την παλάμη, μπορεί να κάνει τη δουλειά. Όχι. Εάν η θερμοκρασία δεν είναι πάνω από 25 βαθμούς ντάλα ήλιος, δεν βγαίνει κανείς. Ή γίνονται πολύ λίγα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι να συνεχίζονται αυτές οι εργασίες ενώ πλέον έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Μαντεύστε λοιπόν ποιο είναι το σκηνικό που έχει στηθεί στο βόρειο δικό άξονα. Μη σου τύχει, ρε παιδί μου. Μη σου τύχει να πας Ρέθινο, να πας Χανιά. Μη σου τύχει.

να πας, να πας τώρα στο κέντρο της πόλης. Πού να πας, να πας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, Κνωσού. Λεωφόρο Δημοκρατίας, πιάσαμε τώρα τα έργα Λεωφόρο Δημοκρατίας, στην καρδιά του πλέον, μάλλον στην έναρξη του καλοκαιριού. Γιατί δεν μπορούσαμε, ρε παιδί μου, ούτε καν Μάρτιο, δεν θα πω εγώ Γενάρη, δεν θα πω Δεκέμβρη, ούτε καν Μάρτιο δεν μπορούσε να ξεκινήσει η δουλειά. Όπου ξέρω από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας ότι κατεβαίνουν τα τουριστικά λεωφορεία, γιατί έρχονται από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Δεν κάνετε, σας ασχολείται κανείς, ρε παιδί, ποιος θα τον τουχιουτήσει στο μυαλό του τώρα όλο αυτό. Τι κάθεσαι, ασχολείσαι εκεί όποτε μπορεί ο εργολάβος. Ξέρω ότι μέχρι να γίνει μελέτη, αυτό, πέσανε αυτό, ένα, άλλο, διαδικασίες, γραφειοκρατία, τα γνωστά, ρε παιδί μου. Ακόμη και έτσι όμως, ακόμη και με το βάρος της γραφειοκρατίας, της κολυσιεργίας, των ρυθμών χελώνας που ακολουθούν πολλές υπηρεσίες και όλου αυτού του δεδαλώδους καθεστώτος που διέπει την εκτέλεση εργασιών για δημόσια έργα, ανεξάρτητα από ποιο φορέα αυτά υλοποιούνται, θα μπορούσε να έχει μπει ένας στοιχειώδης προγραμματισμός. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε.

πράγματα όμως κινούνται πολύ πιο γρήγορα όταν πρόκειται για τη συνεργασία κράτους και ιδιώτη, υπό την ευρεία έννοια ιδιώτη, όπως για παράδειγμα για την υπόθεση της δημιουργίας δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Ήρθαν και φύγαν τρέχοντας τα στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που πήγαν στις Μαλάδες. Επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για το ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, παλαιά αποθήκη, η οποία χρησιμοποιείται τώρα από ό,τι έχουμε μάθει από κάποιους οι οποίοι έχουν επινοικιάσει το χώρο, διότι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις, νομίζω ότι είναι επιπλοποιοί, όπου πραγματοποιούν τμήμα έργου που έχουν αναλάβει για ανακατασκευή και ανακαινήσεις ξενοδοχειακών μονάδων και ήθελαν ένα μεγάλο χώρο προκειμένου εκεί να γίνει προεργασία της ξυλίας πριν γίνουν οι τοποθετήσεις της εργολαβίας που έχουν αναλάβει πάντα ιδιώτες μεταξύ ιδιώτη. Πήγε λοιπόν σήμερα κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να επιθεωρήσει το χώρο και να εκτιμήσουν ότι αφενός είναι κατάλληλος για αυτό το οποίο προορίζεται, δηλαδή για τη δημιουργία δομής μεταναστών, και αφετέρου να επισημάνουν τις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν προκειμένου αυτό να καταστεί πλήρως λειτουργικό για την φιλοξενία των μεταναστών. Στο πόδι όλη η περιοχή. Πήραν χαμπάρι γείτονες εκεί το κλιμάκιο, ήταν και ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ εκεί, ο κύριος Γαβαλάς, και υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κατοίκων και εκπροσώπων του Υπουργείου, αλλά και του Προέδρου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου.

Αντίδραση όμως είχαμε και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θυμίζω ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει πάρει απόφαση. Τασόμενος αρνητικά απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε ότι ο κ. Καλοκαιρινός, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, επικοινώνησε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης ουσιαστικά, με την συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων, για να παράσχουν πλήρη ενημέρωση και για το ενδεχόμενο το κέντρο η δομή μεταναστών να λειτουργήσει στις Μαλάδες, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες εναλλακτικές που φαίνεται ότι έχει στο τραπέζι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Θυμίζω ότι ο Δήμος έχει πάρει απόφαση η δομή αυτή να μην βρίσκεται εντός του αστικού ιστού, να μην επηρεάζει αρνητικά κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες και να έχει τις κατάλληλες και ασφαλείς οδικές προσβάσεις και συνδέσεις.

και όλα αυτά, ενώ πλέον αρχίζουν και διαμορφώνονται ασφυκτικές συνθήκες μετά τις αλλεπάλληλες μεταναστευτικές ροές και αφήξεις στην Κρήτη, χαρακτηριστικό είναι ότι περισσότεροι από 400 μετανάστες μεταφέρονται από το Ηράκλειο προς τη Ρόδο και στη συνέχεια στην ΚΟ, προκειμένου να διαμείνουν στο εκεί κέντρο υποδοχής μεταναστών στα Δωδεκάνησα.

Πάντως, προς το παρόν, η ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διατείνεται ότι δεν υπάρχει οριστική απόφαση, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στις αντιδράσεις και των κατοίκων της περιοχής των Μαλάδων. Αιτιάσεις δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες από τους κατοίκους, αλλά και διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει οριστική λύση και απόφαση από την πλευρά της Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου όμως φαίνεται ότι προς το παρόν δεν πείθουν.

Πάμε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από 15 έως 17 Μαΐου, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και παραμονή του συνεδρίου δέκα πρώην βουλευτές και πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας θυμήθηκαν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει απομακρυνθεί από τις αρχές και τις αξίες της παράταξης.

Θυμήθηκα έπειτα από 6,5 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ότι το επιτελικό κράτος δεν είναι τόσο επιτελικό, ότι οι άριστοι δεν είναι τόσο άριστοι, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι τόσο πατριωτική όσο είχε ξεκινήσει να εμφανίζεται από την ίδρυση του κόμματος. Μία επιστολή η οποία δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα Δημοκρατία, αντιπαραβάλλοντας την ιστορική διαδρομή της παράταξης με τη σημερινή κατάσταση του κόμματος, το οποίο το χαρακτηρίζουν αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της παράταξης. Υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η κυβέρνηση κυβερνά χωρίς κοινωνική συνέστηση και εθνική στρατηγική, δίνοντας προτεραιότητα στη συγκέντρωση των μηχανισμών ελέγχου και τη χειραγώγηση της κοινής νόμης αντί για την υπηρέτηση του υπεύθυνου πατριωτισμού και της αξιοκρατίας. Αυτά λένε 10 πρώην υπουργοί και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το 16ο συνέδριο του κόμματος. Ανάμεσά τους, Μανώλης Αγγέλακας, πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην Γραμματέας Οργανωτικούς Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Βερναδάκης, πρώην διοικητής του ΑΕΔ, Χρήστος Ζώης, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Λάρισας, Θανάσης Νταβλούρος, πρώην βουλευτής Αχαΐας, Αργύρης Ντινόπουλος, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής, Δημήτρης Πανοζάχος, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου και πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας, Φευρονία Πατριανάκου, πρώην βουλευτής Λακωνίας, πρώην Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος, Θανάσης Κορδάς, πρώην υφυπουργός και πρώην Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας, Σέργιος Τσίφτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πρώην Γραμματέας Οργανωτικού Νέας Δημοκρατίας, ένα γνωστό πρόσωπο, πολύ γνωστό για την Κρήτη, Σεραφείμ Τσόκας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και Χρήστος Ζώης, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Λάρισας. Αν κάποιος τώρα ήθελε να βάλει ένα τίτλο, μοιραία, το αντιλαμβάνεστε αυτό, βάζει ένα τίτλο, πρώην στελέχη των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, επιμερών Κώστα Καραμαλή. Άρα, 10 καραμαλιγοί. Συνδυάστε τώρα και την άρνηση του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας να παρευρεθεί στο συνέδριο, για να έχετε μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Είχαμε πει πριν από σχεδόν ένα μήνα, όσο τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας θα πέφτουν, έστω και δημοσκοπικά, μακριά από το ψυχολογικό όριο του 25% που διασφαλίζει, εξασφαλίζει και τον πόνους των 50 ευρών, άρα αυξημένες πιθανότητες πάνω από το 50% της σημερινής κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας να μην είναι στην επόμενη Βουλή, τόσο θα εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους.

0: Αυτά με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου χθες είχαμε και την μία παρέτηση, ηχηρή παρέτηση, της πρώην υπεύθυνης του τομέα δημόσιας τάξης της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Γκελεστάθη, κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη, παραιτήθηκε χθες από όλες τις ιδιότητες που κατέχει εντός του κόμματος. Δεν πλέον καν μέλος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας εχμές για κονκλάβια, ίντριγκες και πολιτικούς εκβιασμούς, η κυρία Γκελεστάθη. Έτσι λοιπόν, όσο θα πέφτει η Νέα Δημοκρατία, τόσο θα ακούγονται φωνές. Θα σημειώνονται και αποχωρήσεις, καθώς όσο θα ετοιμάζονται κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, της σημερινής Νέας Δημοκρατίας για να είμαστε πιο ακριβείς, όπως του Αντώνη Σαμαρά, τόσο θα βλέπουμε να πυκνώνει αυτή η κινητικότητα. Αντιστοίχως, από την πλευρά της αριστεράς, της κέντρου αριστεράς, πείτε το όπως θέλετε, όσο θα βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να απομειώνει τη δυναμική του μέσω των δημοσκοπήσεων, το Τζίπρα να έρχεται αφού έχει μπει στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ, έχει εξαγνιστεί και επιστρέφει αμπόλυντος, ακάθαρτος και όλα τα συναφή, τόσο επίσης θα βλέπουμε αντίστοιχη κινητικότητα από την πλευρά των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προς το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και κάπου στη μέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί να διαχειριστεί μία μεγάλη γκρίνια που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό του κόμματος για το πώς κινείται ανάμεσα σε αυτές τις δύο συμπληγάδες, το ΠΑΣΟΚ που φαίνεται πάλι να μην μπορεί να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί το πολιτικό momentum, το οποίο μάλλον δείχνει να το χάνει. Διαρκώς στο καναβάτσο βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης, μετά την ιστορία με το 1 εκατομμύριο που ξέχασε ο λογιστής να το δηλώσει. Έρχεται τώρα μια άλλη υπόθεση στο προσκήνιο, την οποία φέρνει ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος καταγγέλει, κατηγορεί τον κ. Ανδρουλάκη ότι επινοικιάζει στο δημόσιο το ακίνητο επί της παραλιακής λεωφόρου εδώ του Ηρακλείου. Αυτό στο οποίο στεγάζεται σήμερα το κτηματολόγιο. Και παλαιότερα υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας. Για να επισημάνει ο κύριος Γεωργιάδης ότι μπορεί να είναι νόμιμο, ωστόσο δεν είναι ηθικό ένας εν δυνάμει υποψήφιος πρωθυπουργός να έχει πάρει την τελευταία δεκαετία από το ελληνικό δημόσιο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε μισθώματα. Πάλι 1 εκατομμύριο. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Τέλος πάντων, ναι. Υπήρξε μια σφοδρή αντιπαράθεση και υπάρχει μια σφοδρή αντιπαράθεση. Μάλιστα, υπήρξε και δήλωση πριν από λίγο από τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος υποστήριξε για το ακίνητο που μισθώνει στο δημόσιο ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι αν αυτό συνέβαινε για τον κύριο Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα δεχόταν ερωτήσεις για ένα μήνα από τους δημοσιογράφους για το πόσο ο κύριος Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, μισθώνει ακίνητο και εξασφαλίζει δημόσιο χρήμα μέσω των ενοικίων, εν πάση περιπτώσει, εξασφαλίζει δημόσιο χρήμα. Υπήρξε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα, κατηγορώντας τον Άδωνη Γεωργιάδη ως λασπολόγο. Στην ανακοίνωση αυτή σημειώνεται ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία και επιχειρεί να βουτήξει στο βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει την κυβέρνηση η οποία βυθίζεται στην διαφθορά. Ωστόσο, για την ταμπακέρα, από το ΠΑΣΟΚ επισημαίνεται το ακίνητο της οικογένειας του πρώτου ΠΑΣΟΚ, στο οποίο αναφέρεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ενοικιάστηκε το 2004 για πρώτη φορά στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου στη συνέχεια το παρέδωσε για χρήση στην αστυνομία και το 2010 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Όπως ισχύει, λένε από το ΠΑΣΟΚ εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες, αναλαμβάνοντας το κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση, το κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμη και τις αίθουσες που χρησιμοποιούσε η αστυνομία ως χώρος προσωρινής κράτησης, προκειμένου να μεταβληθεί σε ένα κτίριο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Έτσι, Επισημαίνεται ότι ουδέποτε ο κ. Ανδουλάκης πήρε ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, όχι για τα. Το ενίκιο είναι δεδομένο. Επίσης επισημαίνουν, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, για να επιβεβαιώσει το Πασόκ ότι όλα είναι σύνομα, ότι το ακίνητο αυτό ανανεώθηκε η σύμβασή του το 2022. Και μάλιστα το 2024 έγινε και η παράταση μισθώματος. Όλα αυτά λοιπόν, λένε από το Πασόκ, επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και έχουν δίκιο. Σου λέει, παιδί, πώς μας αγκαλίζει εμάς ότι είναι κάτι προβληματικό, όταν επί των δικών σου κυβερνήσεων έχουν γίνει όλα αυτά. Συμπέρασμα. Συμπέρασμα. Προφανώς και ο κύριος Γεωργιάδης επιχειρεί, σύμφωνα με το Πασόκ, να βυθίσει την πολιτική στο βούρκο της λασπολογίας. Καμία αντίρρηση. Αλλά κάπως έτσι ενημερωνόμαστε με την ανακοίνωση του Πασόκ, διεξοδικά και με κάθε επισημότητα, ότι ο πρόεδρος του κόμματος κάνει δουλειές με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Εμείς δεν ξέραμε ότι το 22 έγινε ανανέωση της σύμβασης και το 24 μάλιστα και παράταση μισθώματος. Όλα αυτά επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και προφανώς πήγε εξαιρετικά και αυτό. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στο δεσμένο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Παραμένουμε φυσικά στις πολιτικές διεργασίες που πλέον, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, κινούνται καθαρά σε προεκλογικό τόνο από όλες τις πλευρές και από όλα τα κόμματα. Πολύ μεγάλη συζήτηση φυσικά στον χώρο της κεντροαριστεράς, κυρίως για το γεγονός ποιος εμφανίζεται ότι θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί με αξιώσεις απέναντι στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στο σημερινό πρωθυπουργό. Διαγωνισμός κυρίως μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, του υποδιαμόρφωση κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα και σε δεύτερο επίπεδο σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι μοιραία φουντώνει και η σύγκρουση στο χώρο της κεντροαριστεράς μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό αποκτά ένα ακόμη ενδιαφέρον η έρευνα που έγινε πρόσφατα από την QED Social and Market Research μέσω της πλατφόρμας People of Greece για τα χαρακτηριστικά που αποδίδουν οι πολίτες τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την πιθανότητα ψήφου προς ενδεχόμενα νέα πολιτικά σχήματα όπως του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καριστιανού και του Αντώνη Σαμαρά. Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις όλοι προεξοφλούν ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις, μιας και για την περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα πλέον το μόνο που απομένει είναι η ημερομηνία. Για τα αποτελέσματα της έρευνας θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συντονιστή της πλατφόρμας People of Greece της εταιρείας QED. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσουμε με το,

0: με το βασικό συμπέρασμα της έρευνας αυτής. Πού καταλήξατε?
1: Ναι. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το σκεπτικό του σχεδιασμού των συγκεκριμένων ερωτημάτων σύγκρισης του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Αλέξη Τσίπρα. Ξέρετε, η βασική εικόνα των τάσεων των εκλογικών αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών που τοποθετούνται αρνητικά στην αξιολόγηση της σημερινής κυβέρνησης. Άρα λοιπόν η κακή εικόνα της κυβέρνησης είναι το βασικό δημοσκοπικό χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Όταν 3 στους 4 Έλληνες απέχονται την επανεκλογή, την συνέχιση αυτής της διακυβέρνησης, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η βασική διάθεση, το βασικό συναίσθημα των πολιτών είναι η οργή, η βασική πρόθεση είναι η τιμωρία. Ξεκινώντας από αυτό που αντιμετωπίζεις κατά βάση τα συναισθήματά σου απέναντι σε μια κυβέρνηση είναι το σύνηθες για οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε χώρα εννοώ, σε οδηγεί μακριά από την κυβέρνηση, έτσι. Στον επόμενο τόνο, στον επόμενο βήμα να ζητάς αυτόν ή το κόμμα ή τον άνθρωπο ο οποίος θα νικήσει την κυβέρνηση την οποία εσύ απεχθάνεσαι. Έτσι, αυτή τη στιγμή λοιπόν το αδιέξοδο δημιουργείται επειδή οι πολίτες φαίνεται να μην βλέπουν την επιλογή που θα τιμωρήσει, αν θέλετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Όταν καταγράφονται χαμηλές πτήσεις...
0: Ψάχνουμε τιμωρό δηλαδή.
1: Ναι, θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό. Και ίσως και είναι και καλό να το προσωποποιήσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή είπατε τιμωρό, άρα σκεφτόμαστε έναν άνθρωπο. Διότι σε συνδυασμό με το προσωποκεντρικό των σύγχρονων εκλογικών ανταγωνισμών, όχι μόνο στην Ελλάδα, πράγματι αναζητούμε έναν άνθρωπο. Και εκεί κάπου θα κατέληγα με το σκεπτικό που οδήγησε στο συγκεκριμένο ενότητα ερωτήσεων. Αναζητήσαμε λοιπόν αξιολογήσεις για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, διότι μοιάζουν, προτείνονται, αν θέλετε αυτοπροτείνονται, ως η δυνητική τιμωρή. Οι δημοσκοπικές καταγραφές δείχνουν ότι δεν καταγράφουν υψηλές πτήσεις ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και αυτό συνιστά το αδιέξοδο το σημερινό. Δεν θέλουμε λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα συντριπτικό ποσοστό, σας το λέω σχηματικά, που φτάνει στο 75%, με το άλλο 25% μεν να είναι συνεπείς ψηφοφόροι του, οι οποίοι, ξέρετε, καθώς είναι συνεπείς, θα φτάσουν και στην κάλπη. Και άρα τα νούμερα μπορεί να, που θα δώσουν τα εκλογικά αποτελέσματα, ενώ είναι διαφορετικά, το λέω για να μην γυρίσει κανείς, ούτε εσείς, ούτε κάποιος από τους ακροατές μας να μου πει ότι αυτός έλεγε 25 είναι το ταβάνι και τελικά δεν πήρε. Αλλά γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα η συμμετοχή, αλλά ας μην ανοιγόμαστε ενώ σε θεματικές. Mm-hmm. 25 λοιπόν είναι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκουν θετικά στον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση σήμερα. Οι 75 όμως άλλοι, οι 75 δεν βρίσκουν με σαφήνεια θετικά ούτε στον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε στον Αλέξη Τσίπρα τέτοια που να δημιουργείται ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Αυτό λοιπόν που κάναμε είναι να επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τα δύο προφίλ. Τους δώσαμε μια σειρά από επίθετα, είτε θετικά είτε αρνητικά ως προς τη φόρτιση. Αποτελεσματικός, συμπαθής, συνεπής, λαϊκιστής, διχαστικός, αναξιόπιστος. Και τους ρωτήσαμε, θα αντιστοιχούσατε κάποιο από αυτά τα επίθετα στον έναν ή στον άλλον? Αυτό που βρήκαμε είναι ότι στον Αλέξη Τσίπρα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, άνω του 50%, αντιστοιχεί αρνητικά χαρακτηριστικά. Τον βρίσκουν αναξιόπιστο, λαϊκιστή, διχαστικό. Προφανώς και υπάρχουν και κάποιοι που βρίσκουν θετικά, όμως είναι αρκετά καθαρή και αρκετά συμπαγής η αρνητική εικόνα του Αλέξη Τσίπρα. Απ' την άλλη μεριά, στον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν αντιστοιχούν θετικά στοιχεία. Δηλαδή συμπαθή, συνεπή, τον βρίσκει περίπου 1 στους 4. Αν αποτελεσματικό, τον βρίσκει περίπου 1 στους 3. Και κανένα άλλο χαρακτηριστικό δεν του ταιριάζουν, ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Κοντολογής ο κύριος Ανδρουλάκης μοιάζει αδιάφορο στο μέσο ψηφοφόρο. Απ' τη μια λοιπόν έχουμε ένα πολιτικό πρόσωπο για το οποίο πηγούν, να επιτρέψτε μου, το λαϊκό αυτό τρόπο διατύπωσης, έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά αρνητικά από τον, για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Για την άλλη έχουμε ένα πρόσωπο για το οποίο δεν μπορούμε να πούμε κάτι καλό, δεν βρίσκουμε να πούμε, δεν βρίσκουμε να πούμε και κάτι κακό. Μοιάζει λοιπόν να βρισκόμαστε μεταξύ μιας επιλογής που δεν μας ενθουσιάζει και μιας επιλογής που μας είναι, αξιολογείται ως κακή, μας είναι αντιπαθητική.
0: Άρα αδιάφορος ο Ανδρουλάκης, αντιπαθής ή ξέρω εγώ αναξιόπιστος ο Τσίπρας, αυτό το συμπέρασμα.
1: Αναξιόπιστος ως βασικό χαρακτηριστικό και αδιάφορος, ναι, με την έννοια του ότι δεν αντιστοιχίζουμε ούτε αρνητικά ούτε θετικά. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και τα αρνητικά για ένα πρόσωπο δημιουργούν συζήτηση γύρω από το πρόσωπο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πάντοτε καλό να έχουν αρνητικά για σένα, αλλά ξέρετε πώς λέμε για την κακή διαφήμιση, που κακή δημοσιότητα που είναι και αυτή καλή. Mm-hmm. Τελικά, κάπως έτσι. Δεν μοιάζει να είναι ένα πρόσωπο για το οποίο έχουμε να πούμε πολλά ο Νίκος Ανδρουλάκης, και αυτό μοιάζει να είναι προβληματικό σε μια εποχή προσωποκεντρικών εκλογικών ανταγωνισμών. Άρα και το ένα και το άλλο πρόσωπο και τα κόμματά τους δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν αυτούς τους 75 που θέλουν να ιτηθεί ο Μητσοτάκης. Υπάρχει ωστόσο ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας από την έρευνα. Τους ρωτήσαμε αν πιστεύουν ότι είτε ο ένας είτε ο άλλος θα κέρδιζε τις εντυπώσεις σε ένα τηλεοπτικό debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και εδώ η υπεροχή του Αλέξη Τσίπρα ήταν καθαρή. Mm-hmm. Θεωρούν λοιπόν ότι είναι ένας μαχητικότερος, επικοινωνιακότερος πολιτικός. Αυτό γιατί το θεωρείς σημαντικό, θα μπορούσατε να με ρωτήσετε. Θα σας απαντούσα ότι είναι σημαντικό γιατί η διάθεση να δούνε αυτή τη στιγμή οι Έλληνες τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάται, να βρίσκεται στη γωνία αν θέλετε στον τοίχο, είναι έντονη. Έστω λοιπόν και σε ένα παιχνίδι επικοινωνιακό όπως είναι το τηλεοπτικό debate, ο Αλέξης Τσίπρας μοιάζει να έχει ένα προβάδισμα, διότι θα κάνει καλύτερα τη δουλειά που αναζητά ο μέσος πολίτης, που είναι πια να χτυπήσει ρητορικά επικοινωνιακά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα δεύτερο στοιχείο που είναι άξιο υπογράμμισης είναι αυτό που προκύπτει την ερώτηση ποιος από τους δύο πιστεύετε ότι θα συνεργαζόταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια κυβέρνηση αν αυτό χρειαστεί. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη έχουν κάποιες υποψίες ότι θα μπορούσε να το κάνει. Mm-hmm. Θεωρούν απίθανο να το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Τι συμπεραίνω από αυτό? Ότι δεν είναι βέβαιοι πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι ένας άνθρωπος που θα πετάξει αν θέλετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την εξουσία. Και στο βαθμό που αυτό δείχνει να είναι ένα πλειοψηφικό αίτημα, μοιάζει να μην είναι ο Ανδρουλάκης αυτός που μπορεί να το πετύχει. Άρα θα έλεγα ότι αν θέλουμε να δούμε ξύλο σε ένα debate και να δούμε τον Μητσοτάκη εκτός κυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή δείχνει πιθανότερο να το κάνει. Αλλά αυτά είναι έμεσα στοιχεία και εγώ αυτό που θέλω να...
0: Άρα, συγγνώμη Κωνσταντινίδη, σε αυτή την αναζήτηση αγωνία του μέσου πολίτη που θα βρω τον τιμωρό, παρά τα μειονεκτήματα που διαπιστώνετε, τους χαρακτηρισμούς που χρεώνουν δικαίως αδίκως οι πολίτες, αυτή είναι η εικόνα που έχουν, δεν μπορεί να αλλάξουμε. Παράδειγμα, αναξιόπιστος, είπαμε για τον κύριο Τσίπρα, βλέπουν να συγκεντρώνει περισσότερα χαρακτηριστικά τιμωρού, έστω και εξ ανάγκης. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Σωστά. Σωστά. Όπως το λέτε. Δεν είμαι σε θέση να πω ότι αυτά θα τους είναι
0: αρκετά.
1: Όπως το λέτε. Γιατί μοιάζει να μην... Άλλωστε αυτό θα μου πει το όπου βλέπει κανείς και από τα νούμερα δυνητικής ψήφου που φαίνεται να καταγράφονται αξιόλογα, αλλά πάντως όχι πρωταγωνιστικά και για τον κύριο Τσίπρα και το υποειδρυσικό κόμμα. Θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό από τη μεριά μου, γιατί ξέρετε υπάρχει μια συζήτηση ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση, μάχη δεύτερης θέσης κτλ. Mm-hmm. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον όπως έχει το οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό μάτς, ξέρετε. Αλλά το οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό μάτς για την τρίτη και τέταρτη θέση. Όταν όμως ο στόχος είναι να πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα, mm-hmm. τότε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποιος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Το λέω αυτό γιατί οι χαμηλές πτήσεις και των δύο κομμάτων δείχνουν ότι κανείς δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά στο ζητούμενο. Ποιο είναι το ζητούμενο? Να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Είπε ο κύριος Πιερακάκης, κάτι σήμερα σας διακόπτω, αλλά είναι απολύτως σχετικό με αυτό που περιγράφεται. Είπε ο κύριος Πιερακάκης σήμερα ότι πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλο ανταγωνισμό για τόσο μικρό έπαθλο. Αναφερόμενος εννοώ σε σύγκρουση μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα. Συμφωνείτε?
1: Κοιτάξτε, είναι δικαιολογημένος ο ανταγωνισμός. Και συνδέεται πάλι με αυτό που λέω ότι το βασικό αίτημα του εκλογικού σώματος αυτή τη στιγμή, και λέω του εκλογικού σώματος γιατί δεν είναι κοινωνία το εκλογικό σώμα, πια έχουν πολύ μεγάλη απόσταση, αυτοί που ψηφίζουν είναι πολύ λιγότεροι από το σύνολο το κοινωνικό. Θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή αυτό. Το ζήτημα λοιπόν είναι για το εκλογικό σώμα να ιτηθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μοιάζει να είναι πλειοψηφικό. Δεν φαίνεται να τους ενθουσιάζει κανείς από τους δύο. Είναι περίπου στα ίσα. Ακριβώς όμως επειδή το διακύβευμα είναι το ποιος θα ρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η δημοσκοπική καταγραφή κάποιου ως δεύτερου ή ίσως το προβάδισμα του ενός απέναντι στον άλλον θα τον βοηθήσει πολύ, διότι θα του δώσει την εικόνα ότι αυτός είναι ο βασικός ανταγωνιστής. Θέλω να πω ότι είναι το έπαθλο δεν είναι λίγο, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης. Το έπαθλο είναι σημαντικό. Αν δηλαδή ο ένας βρεθεί να έχει 18 και ο άλλος 12, ο ένας, σε αυτή τη τάξη είναι τα νούμερα που θα ήταν νομίζω σημαντικά για, για το ένα ή το άλλο.
0: Γιατί κρίσιμο και τι απόσταση θα έχει ο δεύτερος με τον τρίτο.
1: Ακριβώς. Ναι, διότι άμα η μία έρευνα βγαίνει και λέει ότι είναι 15-13 και η άλλη λέει ότι είναι 13-15, καταλαβαίνετε δεν βγάζει τάξη. Αλλά αν δημιουργηθεί μια στιβαρή διαφορά υπέρ του ενός, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί τάση υπέρ του δεύτερου. Άρα το ότι ανταγωνίζονται έχει μια λογική. Δεν είναι το έπαθλο μικρό.
0: Πλήρως αντιληπτό.
1: Το εύκολα μπορεί να πάει παραπάνω.
0: Πλήρως αντιληπτό αυτό που λέτε. Καταλήγουν οι πολίτες ότι αυτή τη στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κανείς από τους δύο δεν έχει σαφές προβάδισμα τουλάχιστον για να αντιπαρατεθεί ευθέως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε αυτό πόσο συμβάλλουν τα υποδιαμόρφωση κόμματα βγάζοντας έξω το κόμμα του κυρίου Τσίπρα το οποίο θεωρούμε δεδομένο. Και αναφέρομαι στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το υποδιαμόρφωση κόμμα του κυρίου Σαμαρά και της κυρίας Καρισχενού. Θέλω να πω, μπορεί να μην είναι κατάλληλη, αλλά η απομείωση των δυνάμεων με την ίδρυση δύο κομμάτων που κινούνται πιο συγγενικά με τη Νέα Δημοκρατία, θα πω, ας το θέσω έτσι, μην το τοποθετήσω στον ιδεολογικό πολιτικό χάρτη, από μόνο το αυτό δεν δημιουργεί τέτοιες συνθήκες.
1: Και πάλι όμως και οι καταγραφές για την κυρία Καρισχενού δείχνουν να είναι χαμηλότερες από το να την τοποθετήσουν σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακόμη χαμηλότερες βεβαίως και για τον κύριο Σαμαρά που ποτέ δεν καταγράφηκαν δυναμικές, ενώ η κυρία Καρισχενού υπήρξε μια χρονική στιγμή στην οποία είχαν έναν δυναμικό χαρακτήρα. Και κατά τη γνώμη μου, παρεμπιπτόντως δεν έχουν προσγειωθεί ιδιαίτερα ως ανώμαλα, απλώς δεν είναι πρωταγωνιστικές. Κλείνω την παρένθεση και το σχόλιο για την κυρία Καρισχενού. Αλλά ξέρετε, επιμένω στο ότι επειδή το διακύβευμα είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας, ο μέσος ψηφοφόρος αναζητά τον τρόπο, δηλαδή το ποιος θα είναι αυτός που μπορεί να την ρίξει. Εάν το ένα κόμμα είναι στο 10 και το άλλο στο 15 και το άλλο είναι στο 12, δεν βγάζει άκρη και θέλει να τη βγάλει την άκρη. Ο μέσος ψηφοφόρος έχει κατά βάση στο νου του ούτε πια το ιδεολογικό προφίλ του κάθε κόμματος ή του κάθε ηγέτη, έχει αυτή τη στιγμή ως βασικό του μέλημα, αν θέλετε, το πώς θα ιτηθεί η σημερινή κυβέρνηση. Ο μέσος, έτσι, αυτό το 75-25 που λέει από την αρχή της συζήτησής μας, ψάχνει να βοηθηθεί με την πληροφορία. Γι' αυτό και έχουν και ενδιαφέρον οι δημοσκοπήσεις. Και γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί οι άνθρωποι εννοώ που κάνουμε δημοσκοπήσεις με τα ευρήματα που δίνουμε. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είμαστε γενικά. Υπό την έννοια.
0: Το λέτε αυτό γιατί έχει ανοίξει εσχάτως μια μεγάλη συζήτηση για την ποιότητα των δημοσκοπήσεων. Δέχονται αρκετές εταιρείες κριτική από κόμματα.
1: Πραγματικά. Η δημοσκοπική πληροφορία είναι πολύ κρίσιμη και στη συγκυρία γιατί αναζητά το σώμα το ποιος μπορεί να είναι ο αντίπαλος της κυβέρνησης. Όσο δεν το βρίσκει κάπως χάνεται μεταξύ των πολλών επιλογών και κατά αυτόν τον τρόπο προφανώς ευνοημένη είναι η κυβέρνηση έχω την αίσθηση ότι είναι μια συμφέρουσα για αυτήν καταγραφή αυτή τη χαώδης δημοσκοπική εικόνα.
0: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Κωνσταντινίδη, δεν έχει συμπεριληφθεί σε αυτή την έρευνα, αλλά φαντάζομαι ότι έχετε μια συνολική εικόνα. Η απομείωση των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας σας δίνει ότι υπάρχει μια τάση ελεύθερης πτώσης, διαχειρίσιμης πτώσης, υποέλεγχο πτώσης, πώς θα τη χαρακτηρίζετε?
1: Ναι, είναι σωστό το ερώτημά σας. Εμείς κάνουμε εβδομαδιαίες καταγραφές, η αλήθεια είναι, αλλά έχουμε επιλέξει ως εταιρεία να μην δημοσιοποιούμε την πρόθεση ψήφου. Πρώτον, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα σε κάθε έρευνα, και δεύτερον, επειδή η χρονική στιγμή είναι πολύ σύνθετη, με τα κόμματα να μην είναι σαφώς ορισμένα και ούτω καθεξής. Η Νέα Δημοκρατία έχει σίγουρους, δεν θα διστάσω να σας το πω, 20 στους 100 ψηφοφόρους. Όμως, εάν τελικά από αυτούς τους 100 φτάσουν στην κάλπη 65, τότε το 20 θα γίνει 30, σας το λέω με απλά μαθηματικά. Εάν φτάσουν 50, γιατί η αποχή φτάνει στο 50% λίγο πολύ, τότε το 20 θα γίνει 40. Το λέω λοιπόν, γιατί αυτοί οι 20, ξέρετε, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που την επιβραβεύουν, που είναι συνεπείς, θα φτάσουν στην κάλπη. Οι υπόλοιποι, αν δεν βρούνε άκρη, αν δεν βρούνε κάποιον ο οποίος να τους πείσει, όχι ότι είναι μεγάλος και τρανός, να τους πείσει ότι είναι δεύτερος και μπορεί να τη ρίξει. Επιμένω δηλαδή σε αυτό το ποδοσφαιρικού χαρακτήρα δικοματικό παιχνίδι. Αν λοιπόν δεν τη βρουν την άκρη, δεν θα πάνε. Γιατί σε συνδυασμό με το ότι δεν είναι ενθουσιασμένοι για λόγους πολιτικούς ή ιδεολογικούς, δεν θα πάνε. Άρα, ενώ της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε οι 20. Έτσι θα διαμορφωθεί λοιπόν το αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα λέω εισαγωγικά για να σας πω ότι περίπου στους 20% είναι εδώ και καιρό. Δεν είναι δηλαδή η διαφορά του 22 με το
0: 18. Άρα, κύριε Κωνσταντινίδη, λέτε ότι αν όλοι σηκωθούν από τον καναπέ τους, το 20% το έχει διασφαλισμένο η Νέα Δημοκρατία. Όσο λιγότεροι σηκωθούν από τον καναπέ τους, τόσο αυξάνεται το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όπως το λέτε. Δεν θεωρώ ότι θα πέσει κάτω από το 20. Επίσης όμως δεν θεωρώ ότι θα πάνε και όλοι. Οπότε σίγουρα θα είναι παραπάνω. Αλλά δεν είναι περισσότεροι οι ψηφοφόροι οι οποίοι σήμερα είναι διατεθειμένοι να ξαναψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Λέω να ξαναψηφίσουν γιατί βλέπει κανείς ότι και εντός των ψηφοφόρων του 2023 οι απώλειες είναι σημαντικές. Φτάνουν σίγουρα στο 1/3 των ψηφοφόρων του 2023 οι απώλειες.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο συμπέρασμα. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και πάντα τα ενδιαφέροντα ευρήματα από την έρευνα της QED με την πλατφόρμα People of Greece. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συντονιστής της πλατφόρμας People of Greece, της εταιρείας QED. Πάμε σε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Να πούμε ότι στην πορεία της εκπομπής, το επόμενο και τελευταίο μέρος, θα φιλοξενούμε τον επικεφαλής του Κόμματος των Δημοκρατών, του Προοδευτικού Κέντρου, τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στο Ηράκλειο και έχει διαδοχικές επαφές. Θα έχουμε, νομίζω, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στην πορεία της εκπομπής. Προς το παρόν, θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής σε σχέση με τα όσα συνέβησαν νωρίτερα σήμερα το πρωί στην περιοχή των Μαλάβων, έξω από το ακίνητο που ανήκει στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και είναι ένα από τα υποψήφια ακίνητα που ενδιαφέρουν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να ανακατασκευαστούν, να τροποποιηθούν και να φιλοξενήσουν την δομή μεταναστών. Λέω ένα από τα υποψήφια γιατί, όπως διαβεβαίωσε λίγο αργότερα και μετά την ένταση που υπήρξε στο σημείο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κ. Καλοκαιρινό, δεν έχει υπάρξει κάποια οριστική απόφαση. Απλά το συγκεκριμένο ακίνητο είναι ένα από τα ακίνητα που ενδιαφέρουν ζωηρότερα, ας το θέσουμε έτσι, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, χωρίς να αποκλείονται και άλλες λύσεις. Να πούμε ότι λοιπόν το πρωί. Να επαναλάβουμε μάλλον, το πρωί βρέθηκε στο σημείο κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ακριβώς για αυτό το λόγο. Από κοντά να έχουν μια πρώτη εικόνα της κατάστασης του ακινήτου, αν πληρεί τις προϋποθέσεις και μπορεί να εξελιχθεί σε δομή μεταναστών. Παρουσία φυσικά και του ιδιοκτήτη που εκπροσωπείται από τον πρόεδρο της ΕΑΣΥ, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και την αποδοχή κυρίως να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις, γιατί υπάρχει έτσι μια τεταμένη ατμόσφαιρα στην περιοχή. Μια εικόνα την πήρατε κι εσείς, κάποιοι κάτοικοι βρέθηκαν εκεί. Δώστε μας καταρχάς τη δική σας οπτική για το τι ακριβώς συνέβη εκεί σε σχέση με τις διαμαρτυρίες κάποιων γειτόνων.
1: Δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Ήταν 2-3 άτομα που διαμαρτυρήθηκαν για την έλευση του κλιμακίου. Εγώ, σαν φιλοξενούμενος, έπρεπε να πάω εκεί τον κόσμο του αρμόδιους να δουν το ακίνητο. Το είδαν και φύγαμε, δεν έγινε τίποτα σημαντικό.
0: Μάλιστα, ωραία. Μας το αποσαφηνίσατε αυτό, γιατί πολλά έχουν γραφτεί και έχουν λεχθεί από το πρωί για την ένταση.
1: Το τι στάφεται, το τι ακούγεται, κύριε Κώστα, εδώ έχουμε δει ότι το 1 γίνεται 10 και το 10%
0: ωραία. Πάμε.
1: Μπορεί να λέει ότι θέλει.
0: Πάμε στα μπακέρα. Πώς φτάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο ακίνητο της ΕΑΣΥ, δηλαδή υπήρξε ενδιαφέρον από το Υπουργείο Μετανάστευσης, η ΕΑΣΥ εκδήλωσε πρόθυμη, διαθέσιμη να επινοικιάσει το κτίριο, πώς προέκυψε η επιλογή, μάλλον η διερεύνηση της επιλογής του συγκεκριμένου ακινήτου?
1: Το Υπουργείο ψάχνει συγκεκριμένους χώρους, δεν ξέρω ποιους άλλους χώρους έχει θέσει προς επιλογή. Ένα από τους χώρους που έχει επιλέξει είναι και το δικό μας. Από εκεί και πέρα η απόφαση είναι θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου να τη λάβει και να καταλήξει μια συμφωνία, αν φτάσουμε στο τελικό στάδιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο, ούτε έχει υπογραφεί κάποια συμφωνία.
0: Μας, τι σας ζήτησε ή τι ενδιαφέρει περισσότερο το κλιμάκιο, και κυρίως αν αποκομίσατε την εικόνα ότι όντως καταρχήν, προφανώς θα απαιτηθούν τροποποιήσεις, αλλά καταρχήν το ακίνητο πλήρει τις προϋποθέσεις?
1: Δεν είναι η δουλειά μου να πω ότι ψάχνει το Υπουργείο. Από ό,τι έχω καταλάβει, ψάχνει ένα μεγάλο χώρο που να βολεύει στη διαδικασία της μετακίνησης, τη μεταφορά, και να έχει μια ανθρώπινη διάσταση, να μην είναι ο κόσμος αυτός ο ένας πάνω στον άλλο, όπως είναι σαν τα ζώα τώρα εκεί στο παλιό τοπίο που τους έχουν, τους ανθρώπους δεν ξέρω.
0: Σας ρώτησα, γιατί εντάξει, δεν είναι δουλειά σας, το δέχομαι αυτό, αλλά φαντάζομαι όμως ότι δεν είναι.
1: Θα ήμουν υπουργός μετανάστευσης.
0: Ναι, εντάξει. Πρώτα, άλλο ρωτάω τώρα για να σε εννοούμαστε τώρα. Επικοινωνήσατε με τα στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Φαντάζομαι ότι όταν αποχωρήσατε από εκεί που είδαν το ακίνητο, σας είπανε ναι, είναι κατάλληλο, ναι, μας ενδιαφέρει, ναι, υπό προϋποθέσεις. Αυτό ρωτάω.
1: Σας είπανε ότι ο χώρος έχει τα προϊόντα θέλετε που ψάχνουν.
0: Το απαντήσατε. Ωραία. Από εκεί και πέρα, περιμένετε να εξετάσουν και άλλες περιοχές και άλλα ακίνητα και να σας ενημερώσουν την πορεία, αν όντως...
1: Από εκεί και πέρα, κύριε Κώστα, θα περιμένουμε προφανώς μια επίσημη πρόταση, ένα σχέδιο που να δούμε και εμείς αν συμφωνούμε πάνω σε αυτό το σχέδιο.
0: Μάλιστα. Το επόμενο ερώτημα που προκύπτει...
1: Μια συγκεκριμένη πρόταση με ένα θα τα πούμε τα πράγματα των ομάδων. Με ένα συγκεκριμένο μίσθωνο, μια
0: διάρκεια,
1: με υποθέσεις, με προδιαγραφές, με εγγυήσεις, με όλα αυτά που πρέπει να περιλαμβάνει ένα συμφωνητικό, ένα μισθωτήριο.
0: Απολύτως θεμητό αυτό που περιγράφεται.
1: Αν έχω κάτι γραπτό στα χέρια μου, δεν μπορώ να σας πω τίποτα συγκεκριμένο, γιατί θα σας πω ψέματα.
0: Σεβαστό. Το επόμενο όμως ερώτημα που προκύπτει, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι η υποδιαμόρφωση κατάσταση. Ποια είναι αυτή? Ο Δήμος Ηρακλείου έχει πάρει απόφαση ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν πληρεί, για το Δήμο Ηρακλείου, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία μιας τέτοιας δομής, και αναρωτιέμαι εσείς ως ΕΑΣΥ, ως ιδιοκτήτρια δηλαδή η ΕΑΣΥ του ακινήτου, εάν προφανώς ακούτε την άποψη και τη θέση του Δήμου Ηρακλείου, αν αυτή είναι καθοριστική για το αν τελικά εσείς θα αποδεχτείτε, αν και εφόσον επιλεγεί το ακίνητο, να το επινοικιάσετε.
1: Εγώ θα περίμενα από τους ανθρώπους που εκπροσωπούν το Ηράκλειο και την Κρήτη, που είναι οι προστάριδες, διότι η Ένωση Ηρακλείου είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας, να έχουν την... πώς να το πω, δεν μπορώ να το πω όπως θέλω να το πω, θα το πω...
0: Θα σας βοηθήσουμε εμείς, για πείτε μας. Ναι.
1: Τα κότσια, ναι. Τα κότσια αν θέλετε, και να βγουν να πούνε ότι πρέπει να γίνει μια δομή και να κάνουν και μια πρόταση που θα γίνει αυτή η δομή. Δεν θα γίνει η Ένωση Ηρακλείου το πρόβλημα της δομής και της διαχείρισης των μεταναστών. Πρέπει και η περιφέρεια και ο δήμαρχος και οι βουλευτές, αν θέλετε, όλοι αυτοί που εκλέγουν από τον κόσμο, να μην λένε μόνο όχι, να μην λένε μόνο όχι, αλλά να πούνε με παρησία και να βγουν να πούνε ναι παιδιά, πρέπει να γίνει μια δομή στις Μαλάδες, στο χωριό μου, στο χωριό σου, στο Αρκαλοχώρι, τυχαία τα
0: νομίζω,
1: ξέρω και κάτι, στα Στερούσια, στη Χερσόνησο, δεν ξέρω, στα Μουδάρα. Είναι δυνατόν δηλαδή εν έτη 2026 να εθελοτυφλούμε, να βλέπουμε αυτά τα έσχη που γίνονται με αυτούς τους ανθρώπους και να ρίχνουμε τώρα την όποια ευθύνη, αν γίνει κάτι στην Ένωση Ηρακλείου, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, και το λέω γιατί έχω θυμώσει μόλι αυτή τη διαδικασία, έχω θυμώσει για να είμαι ειλικρινής. Θα βγουν λοιπόν αυτοί οι κύριοι που λένε, και εγώ λέω λοιπόν εντάξει, θα μην γίνει στις Μαλάδες, αν δεν κάνει, αν δεν τηρεί, αν δεν πληρεί. Ωραία. Προτείνεται κάτι. Προτείνεται κάτι. Και εγώ μπορώ να λέω όχι κύριε Κώστα μου, όχι. Αλλά πρέπει να προτείνω και κάτι, αφού είμαι εγώ. Είμαι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, είμαι ο Περιφερειάρης, είμαι ο βουλευτής που με εκλέγει ο λαός για να δίνω λύση στα προβλήματα. Έλεος. Έλεος. Εσείς συμφωνείτε πρέπει να γίνει μια δομή στο Ηράκλειο? Αν συμφωνείτε πέστε ναι. Αν διαφωνείτε πέστε όχι.
0: Αν ρωτά την προσωπική μου άποψη, την έχω καταθέσει.
1: Ούτε εγώ τη θέλω στο χωριό μου τη δομή, ούτε θέλω στο σπίτι μου δίπλα. Δεν τη θέλω κι εγώ. Ψέματα θα πω. Όμως κάτι πρέπει να γίνει. Με το όποιο κόστος αν θέλετε, πολιτικό, κοινωνικό, τι να πω κι εγώ τώρα. Όλοι ξέρουμε, ξέρετε που είναι το ακίνητο. Έχει, είναι ένα βιοτεχνικό πάρκο με κατοικίες μέσα. Τώρα πώς γίνεται πάλι αυτό, δεν το ξέρω. Πώς δηλαδή χτίζει κάποιος σπίτια σε ένα βιοτεχνικό πάρκο, ρωτήσουν την πολιτεία, τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχει και σπίτια, έχει και βιοτεχνίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα μου αρέσει να λέω την αλήθεια.
0: Σήμερα. Το ακίνητο είναι σε χρήση, δηλαδή χρησιμοποιείται από κάποιον ή είναι κλειστό?
1: Το ακίνητο έχει μισθωθεί σε μια θεατρική της Ένωσης που το διαχειρίζεται.
0: Υπάρχει εννοώ χρήστης μέσα? Αυτό εννοώ.
1: Υπάρχει δραστηριότητα.
0: Αυτό ρωτάω. Άρα είστε στη διαδικασία, αν και εφόσον κριθεί κατάλληλο οριστικά, να υπάρξει μια διαβούλευση εκεί με τους σημερινούς χρήστες του ακίνητου, φαντάζομαι.
1: Προφανώς υπάρχει μια διαβούλευση, προφανώς, και προφανώς ξαναλέω, ας βγουν όσοι είναι επικεφαλής αυτού του τόπου να πούνε πού θα γίνει μια δομή. Ας χωροθετήσουν, ας κάνουν μια πρόταση.
0: Μάλιστα. Είναι και ζήτημα οικονομικής, γιατί δεν είναι στα καλύτερά της η Ένωση, οικονομικής βιωσιμότητας για την Ένωση.
1: Πέρα από το οικονομικό, κύριε Κώστα μου, πέρα από το οικονομικό, την περιουσία της οργάνωσης τη διαχειρίζεται το Συμβούλιο. Ούτε οι κάτοικοι, ούτε κανείς άλλος. Μέχρι να είμαστε στο Συμβούλιο και μέχρι να είμαστε εκεί που όσο καιρό θα είμαστε. Και θα απολογούμαστε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ το θέμα. Έχετε χρονοδιάγραμμα, δηλαδή σας έχουν πει ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, δηλαδή είτε θετικά είτε αρνητικά, σε ένα μήνα θα σας έχουμε απαντήσει, σε 20
1: μέρες. Χρήστο μου, ναι. Και συγγνώμη τον
0: Ιωάννη,
1: πιστεύω ότι πλέον δεν υπάρχει χρόνος, διότι οι ροές θα αυξηθούν δραματικά. Ας τους αφήσουν τους ανθρώπους στα λιοντάρια, στην πλατεία Ελευθερίας, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ας γίνει έτσι. Γιατί στο τέλος δεν θα έχουν που να τους βάλουν, δεν θα μπορεί να τους διαχειριστεί ούτε το λιμενικό ούτε ο στρατός. Αν δεν υπάρξει μια δομή προφυλασσόμενη, που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Ωραίο είναι να λέω όχι. Και εγώ λέω όχι, ναι, λέω όχι. Ωραία, πέστε μια πρόταση. Προτείνετε κάτι, ρε παιδιά. Οι βουλευτές όλοι. Μαζευτείτε κάτω, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Mm-hmm. Κάντε μια κοινή σύσκεψη. Περιφέρεια, δήμος, βουλευτές, όλοι αυτοί οι συμβούλια, όλοι αυτοί που ξέρουν, και λένε όχι. Ας μαζευτούν να βρουν μια λύση. Δεν είναι δουλειά της Ένωσης Ηρακλείου να δώσει τη λύση. Εμείς είπαμε να γίνουμε λύση του προβλήματος. Να μην γίνουμε το πρόβλημα όμως εμείς. Να μην είμαστε εμείς το πρόβλημα. Δεν θέλω εγώ να τσακώνω.
0: Ναι, κύριε Πρόεδρε, μας ακούτε? Χάσαμε τον κύριο Πρόεδρο. Νομίζω ότι το κλίμα το πήραμε, το εισπράξαμε και μας έδωσε και τις απαντήσεις για πρώτη φορά ο Πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου. Συνοψίζοντας, το Υπουργείο Μεταλλάσσεως και Ασύλου έχει καταλήξει. Εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε. Έχει καταλήξει σε αυτό το ακίνητο, πλήρη τις προϋποθέσεις. Από εκεί πέρα τώρα είναι να δοθεί η οριστική λύση. Έχουμε ξανά τον. Κύριε Πρόεδρο, όχι. Λοιπόν, να δοθεί ξανά, να δοθεί μάλλον η λύση οριστικά στο πρόβλημα αυτό. Θα συμφωνήσουμε με τον Πρόεδρο της Ένωσης. Όπου και αν επιλέγει να γίνει η δομή, στο ψιλορίτι να είναι πάνω, πάλι θα υπάρχουν οι αντιδράσεις. Να μιλήσουμε ειλικρινά. Δικαίως ή αδίκως. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια όμως. Καθαρά. Όπου και να χωροθετηθεί, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Και άκρη δεν θα βγάζουμε. Από εκεί και πέρα, είναι ζήτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης πώς θα διαχειριστεί το ενδεχόμενο οριστικά να επιλεγεί η συγκεκριμένη περιοχή και το συγκεκριμένο ακίνητο. Ο κ. Γαβαλάς, ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, έθεσε κάποια ζητήματα. Νομίζω δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κάποιος μαζί του, με την έννοια ότι πρέπει να τοποθετηθούν. Περιφέρεια, δήμος, όχι εκεί, όχι εδώ, αλλά κάπου πρέπει να πάει αυτή η δομή, αν δεν θέλουμε να συζητάμε ακριβώς και να εξακολουθούμε να συζητάμε για απάνθρωπες συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούν έστω για κάποιες ημέρες στιβαζόμενοι εκατοντάδες άνθρωποι, όπως φτάνουν από τα παράλια, κυρίως τα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι βέβαιο ότι το θέμα τώρα φουντώνει και περιμένουμε να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

όπως καταλάβατε, τελευταίο μέρος της εκπομπής, Κασελάκη δεν θα έχουμε, θα τον έχουμε την άλλη Τετάρτη, μας λένε τώρα από το επιτελείο του. Επομένως, την άλλη Τετάρτη θα είναι εδώ στο Ηράκλειο. Φαντάζομαι ότι και την άλλη Τετάρτη που θα έρθει στο Ηράκλειο, πάλι ουρές με αυτοκίνητα θα βρίσκει, εντός και εκτός της πόλης. Το αποτέλεσμα δηλαδή των έργων που όλα μαζί έχουν συντονιστεί πάλι με το που άνοιξε ο καιρός και μπήκαν οι τουρίστες. Θυμηθήκαμε ότι πρέπει να γίνουν και οι εργασίες, γιατί ως γνωστόν η τσάπα για να δουλέψει, τέλος πάντων, το γκρέιντερ και όλα τα μηχανήματα τα απαραίτητα θέλουν από 25 βαθμούς και πάνω. Από 25 βαθμούς και κάτω δεν λειτουργούν. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, ίσως έχουν μια εξήγηση

αθέτουσες αρχές των έργων και πολύ περισσότερο. Οι ανάδοχοι. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε ότι η ελληνική αστυνομία λέει πήρε απόφαση για το τμήμα του ΒΟΑΚ. Είπαμε, μη σου τύχει να πας Ρέθινο Χανιά. Για το τμήμα του ΒΟΑΚ από μεγάλα χωράφια προς καλύβες να γίνουν οι εργασίες και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βράδυ. Για την αποφαγή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Γιατί βράδυ, γιατί φάγανε ξύλο το πρωί. Σχηματικά το λέμε. Από την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί χιλιάδες οδηγοί, είτε που κινούνται προς τα Χανιά, είτε από τα Χανιά, για να κινηθούν ανατολικότερα, και επειδή σου λέει, δεν ξέρουμε από πού θα μας έρχονται, τουλάχιστον να μπορέσουμε λίγο να το στρογγυλέψουμε όλο αυτό που βιώνουν οι κριτικοί στην έναρξη της τουριστικής σεζόν και να πάμε βραδινές ώρες. Άλλη μία ακόμη ένδειξη ότι είναι αδιάφοροι. Όχι ελληνική αστυνομία, γενικότερα. Διότι πολλές από τις εργασίες μπορούσαν να έχουν γίνει και να γίνονται βραδινές ώρες για να ταλαιπωρείται λιγότερο ο πολίτης, αλλά πρέπει πρώτα να φτάσει το πράγμα στο μη παρέκει για να ευαισθητοποιηθούν. Για να κάνουν το αυτονόητο.

έχουμε ξαναπεί σε ανύποπτο χρόνο. Είναι κάποια έργα τα οποία γνωρίζεις ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους ακουμπά σε περιόδους αιχμής, όπως είναι η τουριστική περίοδος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αυξήσει τον προϋπολογισμό του έργου για να μπορέσει ο ανάδοχος που θα πάρει το έργο να μπορεί να εκτελεί εργασίες και τις βραδινές ώρες. Αλλά αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του έργου. Ότι εγώ ξέρεις το 1 τρίτο του έργου, παράδειγμα λέω, τυχαίο παράδειγμα, το 1 τρίτο, τα 2 τρίτα του έργου πρέπει να μου τα υλοποιήσεις βραδινές ώρες. Κόψε το κεφάλι σου. Θες να πάρεις το έργο, πάρ' το. Δεν θες να μου το πάρεις, μην το πάρεις. Αλλά δεν το κάνει κανείς αυτό. Γιατί απλά δεν ενδιαφέρονται.

Έχω δεχτεί αρκετά μηνύματα με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε λίγο νωρίτερα και το ξέσπασμα ουσιαστικά του Προέδρου της ΕΑΣΥ, του κ. Γαβαλά, για το γεγονός ότι η ΕΑΣΥ είναι έτοιμη να νοικιάσει το κτίριο το οποίο της ανήκει στις Μαλάδες, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτό εισπράξαμε. Θεωρείται και κρίνεται κατάλληλο το κτίριο αυτό. Ωστόσο, συναντά τις ζωηρές αντιδράσεις. Το ξέσπασμα αφορούσε στις τάσεις που κρατούν περιφέρεια και δήμη, όπου όποια επιλογή και αν έχει προταθεί συναντά την άρνηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνάντησε την άρνηση του Δήμου Ηρακλείου για την περιοχή των Μαλάδων και νομίζω ότι η συζήτηση και οι απόψεις, οι θέσεις του κυρίου Γαβαλά θα ανοίξουν ένα νέο κύκλο συζητήσεων και περιμένω και επίσης την αντίδραση, απάντηση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής αλλά και των κατοίκων και των φορέων που εκπροσωπούν τους κατοίκους της περιοχής των Μαλάδων.

επισπεύδονται και επιταχύνονται. Άρα μέσα στις επόμενες ημέρες θα δούμε αν θα πέσουν οι υπογραφές, αν θα τα βρουν δηλαδή στο οικονομικό σκέλος, γιατί στο υπόλοιπο σκέλος, το αν θα σας δώσουμε το κτίριο, αν θέλουμε μάλλον να σας δώσουμε το κτίριο, αυτό έχει αποσαφινιστεί, το ακούσαμε. Το κτίριο η Ένωση Ηρακλείου θέλει να το δώσει. Το μόνο που μένει είναι να συμφωνήσουν στο μίσθωμα και στους όρους τέλος πάντων, τα έτη και πάει λέγοντας και τι ακριβώς απαιτείται σε ό,τι αφορά την ανακατασκευή του κτηρίου, τις τροποποιήσεις τέλος πάντων που απαιτούνται για να καταστεί βιώσιμο και λειτουργικό για τη φιλοξενία μεταναστών. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2 για την τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή και αυτήν την εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι ζωή.

Γεια σας και χαρά σας. Τηλεφωνικές απάτες με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ μεταδίδει τώρα η συνάδελφος η Πέγγι Μπρούσαλη στην ΕΡΤ, γιατί έχω ΕΡΤ News πάντα ανοιχτό μπροστά μου αυτή την ώρα. Συνελήφθησαν 5 άτομα, φέρονται να εμπλέκονται σε 96 υπόθεσεις. Θα μου πεις γιατί τη λες την είδηση. Γιατί θα επιβεβαιώσω για μια ακόμα φορά αυτό που έχω πει. Ότι για να γίνεις απατεώνας χρειάζεται ένα πρόθυμο θύμα. Οποιοδήποτε παραβατικός γίνεται παραβατικός σε τέτοιου είδους κατηγορίες περιπτώσεων όταν υπάρχουν πρόθυμα θύματα. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε είμαι από τη ΔΕΗ, είμαι από το ΔΔΕ, είμαι από τον ΟΤΕ, είμαι από τον ΕΝΑ, από το δίκτυο και μετά σου παίρνουν λεφτά και σου λένε βγάλε τα χρυσαφικά στο μπαλκόνι, στην αυλή και το κάνεις. Φταίς εσύ που είσαι ηλίθιος. Τι να κάνουμε, που έχεις αυτή τη δόση βλακείας μέσα σου. Και δεν σκέφτεσαι. Να είστε πολύ προσεκτικοί, παιδιά, σε ό,τι σας λένε. Όπως αυτά που ακούω και λέει, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας για τη ΔΕΗ. Είναι απίστευτος, παιδιά. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι απίστευτος παραμυθάς. Δηλαδή, είναι ο παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων. Θα μπορούσε, νομίζω ότι εκεί θα ήταν αυτό που ταιριάζει στον Αλέξη Τσίπρα. Λέει παραμύθια σε παιδιά. Που μπορεί να γίνει πίστευτος.

Είμαστε εδώ και σήμερα. Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Και δεν μπορούν να περάσουν έτσι ασχολίαστα, να το πω έτσι πολύ απλά. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρή είναι στη δημοσιογραφική ομάδα, στο επιτελείο της Πηξίδας. Ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι πάντα δίπλα μου εδώ, συνοδοιπόρος στον ήχο, σταθερός, στυλοβάτης, όπως και η Ζέτα Οικολογού στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Ξεκινήσαμε να μετράμε αντίστροφα. Στην μία από τις τρεις μεταδόσεις της Πηξίδας, μέσα στο 24ωρο, μας ακούτε 12 με 1 το μεσημέρι, μας ακούτε 8 με 9 το βράδυ. Και μας ακούτε και το πρωί της επόμενης 7 με 8. Έχει κάνει και αίσθηση η συνέντευξη του Καπταγιώργου του Κουμπενά χθες. Μια αποκλειστική συνέντευξη εδώ στην Πηξίδα για το πώς κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τα πλοία, τα κρουαζιερόπλοια που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο. Είπα χθες, γιατί μπορεί να είμαστε δημοσιογράφοι, μπορεί να στεκόμαστε μπροστά σε μια κάμερα, σε ένα μικρόφωνο, πάνω από ένα πληκτρολόγιο, αλλά έχουμε το δικό μας το συνέστημα. Χθες εμένα ήταν συγκινησιακή η συζήτηση αυτή, γιατί το πρώτο πλοίο που έσπασε ουσιαστικά τον αποκλεισμό ήταν το Discovery, δηλαδή το πλοίο που εγώ εγκλωβίστηκα με την οικογένειά μου μέσα και περάσαμε, ζήσαμε μια εβδομάδα πολέμου στην κυριολεξία, βλέποντας το Iron Dome των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να αναχαιτίζει τις βαλιστικές επιθέσεις πάνω από τα κεφάλια μας στο Ντουμπάι. Και βεβαίως, βλέποντας ακόμα και live, να το πω έτσι πολύ απλά, επιθέσεις που έγιναν μπροστά μας, όπως η νύχτα εκείνη που ιρανικό drone, αφού πέρασε πάνω από το κεφάλι μας στην κυριολεξία, έσκασε μερικά μέτρα μακριά στο αμερικανικό προξενείο, ή μια άλλη επίθεση που επίσης είδαμε live στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, που επίσης έτυχε να δούμε την πορεία του drone και την έκρηξη που προκλήθηκε όταν αυτό έσκασε στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Εάν θέλετε να ακούσετε τη συνέντευξη του Γιώργου του Κουμπενά, θα τη βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Είναι μια αποκαλυπτική συνέντευξη από τον ανώτατο διευθυντή επιχειρήσεων της Celestial Cruises, τον πλοίαρχο Γιώργο Κουμπενά, ο οποίος εξήγησε για το πώς έφυγαν μετά από αρκετές εβδομάδες εγκλωβισμού τα δύο ελληνικά κρουαζιερόπλοια της εταιρείας από την Ντόχα και το Ντουμπάι, το Journey και το Discovery, και επέστρεψαν, να το πω έτσι πολύ απλά, στην κανονικότητά τους, κάνοντας κρουαζιέρες εδώ στα ελληνικά νησιά και στο Αιγαίο μας, στο ήρεμο Αιγαίο μας. Θα το βρείτε, θα το ακούσετε, politica.gr, κάνετε κλικ, Καπτά Γιώργος Κουμπενάς, έτσι απεγκλωβίσαμε τα δύο κρουαζιερόπλοιά μας από τον Περσικό κόλπο. Να πω ότι αποτέλεσε φάρο η επιχείρηση αυτή για τους άλλους ναυτικούς και για τις άλλες εταιρείες, των οποίων επίσης τα κρουαζιερόπλοια είχαν εγκλωβιστεί στα λιμάνια, στο Αμπουντάμπι, στο Ντουμπάι, στην Ντόχα, στον Περσικό κόλπο. Έχουμε μια υπερπαραγωγή σε εξέλιξη. Μιλάω για την επίσκεψη Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Να πω ότι είναι σίγουρα εντυπωσιακό όλο αυτό που συμβαίνει. Η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο, υποσχέθηκε, όπως είπε, ο Κινέζος πρόεδρος στους επικεφαλής των Αμερικανικών επιχειρήσεων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο. Θα μου επιτρέψετε, έτσι από τα λίγα που έχω ακούσει και καταλαβαίνω, όσον αφορά την Κίνα, να κρατάω μικρό καλάθι. Δεν θέλω να το εξηγήσω και δεν θέλω να εμβαθύνω. Περισσότερο κρατήστε το όμως αυτό που σας λέω. Οι Κινέζοι άλλα λένε, άλλα εννοούν, άλλα σκέφτονται, άλλα κάνουν. Αυτό μου λένε άνθρωποι που συναναστρέφονται με Κινέζους χρόνια και κάνουν δουλειές με Κινέζους.

0: Στα αξιοσημείωτα, Γιάννη, και πρέπει να το πούμε, γιατί η Ελλάδα είναι παντού, αρέσει δεν αρέσει, διότι την εποχή που εμείς υπήρχαμε οι άλλοι έτρωγαν βελανίδια, τώρα έχουμε ανέβει και τρώμε εμείς τα βελανίδια και οι άλλοι είναι κάτω. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, επανέφερε την παγίδα του Θουκυδίδη κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ. Να πω ότι η παγίδα του Θουκυδίδη είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Εάν έχουμε χρόνο σήμερα, θα πούμε περισσότερα πράγματα για την παγίδα του Θουκυδίδη, γιατί ξέρετε ότι μου αρέσουν έτσι, οι αναφορές στην ιστορία. Και πραγματικά, έτσι, μόνο δύο κουβέντες θα πω, γιατί μπορεί να μην βρεθεί χρόνος. Είναι ένας όρος που έγινε ευρέως γνωστός από τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα τον Γκράχαμ Άλισον, έτσι, για να περιγράψει μια εμφανή τάση προς τον πόλεμο όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια υπάρχουσα μεγάλη δύναμη από τη θέση της περιφερειακής ή διεθνούς ηγεμονίας. Λοιπόν, είχα αφήσει ανοιχτό εδώ το τηλέφωνο στο Messenger. Βλέπω ήδη έχουν αρχίσει τα τηλέφωνα και μάλλον οι γραμμές στο Messenger και ανάβουν, μιας και έρχονται αρκετά μηνύματα και έχει ενδιαφέρον, γιατί σε μία από τις ειδήσεις που βλέπω εδώ είναι ωραίο να το αναφέρουμε, συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Θυμάστε εκείνο τον απίστευτο τύπο, ο οποίος είναι καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Δημήτρης ο Πατέλης. Αυτό μου έστειλαν τώρα εδώ πέρα. Μου λέει, δες αυτό, επειδή έχεις κάνει αναφορά. Ο Δημήτρης ο Πατέλης είναι ένας καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αυτός δάσκει στα παιδιά μας, παιδιά. Έτσι. Για να δείτε δηλαδή τι μπαίνει μέσα στα πανεπιστήμια. Ο οποίος είναι μέλος της αντιιμπεριαλιστικής πλατφόρμας. Δεν μας έχει εξηγήσει με τι χρήματα μετέχει σε αυτά τα ταξίδια στις πλατφόρμες τις αντιεμπεριαλιστικές ανά τον κόσμο. Είχε πάει στην Βενεζουέλα λίγες μέρες πριν κάνουν την επιχείρηση οι ΗΠΑ, θυμίζω. Και είχε επιστρέψει και είχε πάει στον Μπάρι τον Καρβουνόπουλο, όπου έλεγε ότι αυτό το οποίο διαπίστωσα μετέχοντας στο φόρουμ της αντιεμπεριαλιστικής πλατφόρμας στη Βενεζουέλα. Προσέξτε τώρα γιατί παπάτζα μιλάμε εδώ και τι τρίχες κατσαρές πουλάνε στον κόσμο. Ήταν λίγο το αξιόμαχο του βενεζουελάνικου λαού, ο οποίος σε περίπτωση, λέει, θα πρότερε παλί της είπα να μην ασχοληθούν, διότι θα πάθουν, λέει, απίστευτα πράγματα, έτσι, και επιχειρήσουν, λέει, να κάνουν κάτι στη Βενεζουέλα. Θα δοκιμάσουν, λέει, τη γραμμή ισχύως των όπλων, των σύγχρονων όπλων που έχουν αγοράσει οι Βενεζουελάνοι από τη Ρωσία και την Κίνα. Και πήγε μετά από δύο μέρες, παιδιά, ο Τραμπ και τους εξεφτέλησε. Τους πήρε τον πρόεδρο εκεί που κοιμόταν, τον πήρε με τις μπιτζάμες και τα σόβρακα. Τους πήρε τα σόβρακα, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, λοιπόν, ο ανεκδίκητος τύπος αυτός, μου στέλνει τώρα εδώ ο Γιάννης αυτή την είδηση και λέει ότι συνελήφθη στην Κένια, όπου είχε πάει στο πλαίσιο αντιεμπεριαλιστικής δράσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια Διεθνού Συνεδρίου στην Αφρικανική χώρα. Σύμφωνα με τη σελίδα, η πορεία και η διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου εξελίσσονταν ειρηνικά, ωστόσο οι αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις της Κένιας, διαβάζω εδώ τις πληροφορίες που μου στέλνει, προχώρησαν σε χρήση δακρυγόνων και βίαιες συλλήψεις. Ένας από τους συλληφθέντες είναι ο δικός μας, λοιπόν, εδώ, ο κύριος Πατέλης, αυτός που αντί να διδάσκει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, από το οποίο πληρώνεται, τρέχει στις ιμπεριαλιστικές πλατφόρμες. Στις αντιιμπεριαλιστικές πλατφόρμες, δεν ξέρω πώς τις λένε. Καλωσορίζω τον Θάνο τον Τζίμερο. Είναι μαζί μας, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι. Έχουμε πάρα πολλά θέματα από εκατομμύρια που ξεχνιούνται στο εξωτερικό, από λογιστές που θέλουν να δουλεύουν τετραήμερα και δεν προλαβαίνουν να συμπληρώσουν σωστά τις φορολογικές δηλώσεις των προέδρων, από πράγματα που συμβαίνουν γενικότερα στην πολιτική σκηνή, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάντα με βάση την κείμενη νομοθεσία. Διάβασα την ανάρτησή σας εχθές για την ορκομοσία Ρεντίκολο στο Δήμο Αθηναίων, όπου αντί να ακολουθηθούν άλλες διαδικασίες, ξανακάλεσαν αυτόν τον ανεκδίκητο τύπο, τον Κωνσταντίνου, να ξαναορκιστεί, ενώ θα έπρεπε να ακολουθηθεί αυτό που προβλέπει ο νομοθέτης. Αλλά εδώ γίνονται, εν πάση περιπτώσει, πράγματα και θάματα από την επίθεση στο Πανεπιστήμιο, όπου στυλιτεύουμε την πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν τη θέλουμε, αλλά μετά μπαίνουν μέσα ποιος γουστάρει και τα σπάει και τα κάνει και τα δείχνει. Λοιπόν, από πού να βάλουμε αρχή? Έχει τόσα πολλά και άλλα τόσα που δεν είπα, έτσι.
1: Ναι, θα έλεγα να βάλουμε, και συμπαθάτε με γιατί είμαι λιγάκι βραχνιασμένος.
0: Περαστικά λοιπόν, βάλουμε, περαστικά.
1: Ευχαριστώ. Να βάλουμε αρχή από το υπόβαθρο όλων αυτών. Από την κυριαρχία της αριστερίστικης ιδεολειψίας, η οποία θεωρεί ότι οποιαδήποτε επιβολή του νόμου και οποιαδήποτε τιμωρία στον παραβατικό είναι φασιστική. Διότι ως θρησκευόμενοι, ως θρησκόληπτοι της μαρξιστικής κουλτούρας, αυτοί έχουν την απόλυτη αλήθεια, και αν πας κόντρα στην απόλυτη αλήθεια δεν πανάσει ο νόμος, δεν πανάσει το Σύνταγμα, δεν πανάσει ο Θεός ο ίδιος. Τέλος, είσαι φασίστας. Ας πούμε, η ορκομοσία, αν δείτε αυτή που είπαμε, είναι μια παρονιχίδα, γιατί η χώρα ζει τεράστια προβλήματα, αλλά είναι ενδεικτική της αντίληψης που υπάρχει και από τη δεξιά και από τους φορείς, τους θεσμικούς που θα έπρεπε να επιβάλλουν τον νόμο, και από αυτούς όλους τους, από όλα τα περίεργα όντα, τα αντιιμπεριαλιστικά, τα οποία διεκδικούν το δικαίωμα να κάνω ό,τι γουστάρω. Να ορκίζομαι σε ό,τι γουστάρω, να μπουκάρω όπου γουστάρω, να σπάω, να καίω, να κάνω ό,τι γουστάρω. Διότι εγώ έχω την, ας πούμε, έχω χρηστεί από τον Μάρξ ότι είμαι ο εκπρόσωπος επί της γης. Δεν ξέρω σήμερα τι έγινε, θα μάθω, γιατί δεν είδα να βγαίνω στις ειδήσεις. Αλλά ο νόμος λέει μερικά απλά πραγματάκια. Και καλώς τα λέει. Διότι όπως έχω γράψει σε ένα πρόσφατο άρθρο, ζητάει τα προβλήματα που έχουμε ως κοινωνία να τα λύνουμε ως κοινωνία. Λέει, παιδιά, μπορεί να έχετε τις διαφορές σας, μπορεί να πλακώνεστε, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο πολιτισμικό αξιών και θεσμών, το οποίο όλοι να σέβεστε. Άρα, από τη στιγμή που θα αναλάβεις δημόσιο ρόλο, ως αιρετός ή και ως δημόσιος υπάλληλος, γιατί και υπάλληλοι με το ίδιο όρκο ορκίζονται, θα πρέπει να πεις πέντε πραγματάκια. Πίστη στην πατρίδα, υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους και να κάνουν τα καθήκοντα κοντά μου τίμια και συνείδητα. Τελειώσαμε, αυτά τα τρία. Τίποτα άλλο. Δεν σε κρίνω για τίποτα άλλο. Αλλά εάν δεν έχεις πίστη στην πατρίδα και υπακούει στο Σύνταγμα τους νόμους, τι διάολο ζήτησε στην ψήφο του νόμου, να κάνεις τι? Πώς ορίζεσαι εγγυητής των νόμων όταν δεν πιστεύεις στην εφαρμογή τους? Αυτά τα πράγματα. Πήγε λοιπόν ο άλλος και εκφώνησε ένα μανιφέστο. Να πω δε ότι ειλικρινής, γιατί σε σκλαβώνει, ας πούμε, με την ειλικρινιά του. Λένε, παιδιά, εγώ αυτά λέω χρόνια τώρα, και το 10 είπα τα ίδια, και το 14 είπα τα ίδια, και το 19 είπα τα ίδια. Τα ίδια είπε. Και τα ίδια είχαν πει και στην ορκομοσία των συμβούλων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, και η Δούρο είχε πει τον όρκο των Κορισχάτων, και οι αριστεροί σήκωσαν το χέρι ως ο κομισάριος του Περισσού σαν μαύρος πάνθυρας, και είπε, θα υπηρετώ τα συμφέροντα του λαού και τίποτα άλλο, ούτε Σύνταγμα, ούτε νόμιμο, ούτε τίποτα. Και εγώ πήγα στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του λέω, παλικάρι μου, κοίταξε να δεις. Ο νόμος για τον Καλλικράτη, στο άρθρο 52, λέει ότι ο όρκος είναι αυτός. Αλλά έχει και το άρθρο 53 παρακάτω, που λέει ότι όποιος δεν δώσει τον προβλεπόμενο όρκο, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος. Και εσύ εκδίδεις μια διαπιστωτική πράξη έκπτωσης. Δηλαδή δεν τον καθαρίζεις. Ο νόμος λέει ότι δεν είπες αυτά που σου ζητάω, φίλε. Τέλος, πας σπίτι σου. Και εσύ διαπιστώνεις ότι επειδή ο χύψη αναρχομπάχαλος δεν ορχίστηκε σε αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα, πάει σπίτι του, δεν αναλαμβάνει καθήκοντα. Και μου λέει τότε δεξιός ο Γενικός Γραμματέας από την Κεντρωμένη Διοίκηση. Και σοβαρός άνθρωπος, δηλαδή, θέλω να πω, και από την ιδιωτική οικονομία, αλλά δεξιός. Και μου λέει, ναι, διότι και έχει την κυρία Τζιμίνα, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, τι μου ζητάτε να κάνω, να καεί Αθήνα? Με την απειλή λοιπόν, να μην, ότι θα καεί Αθήνα, ή ότι θα σου κάψω το αυτοκίνητο, ή ότι θα σου βάλω βόμβα στο σπίτι. Έχει επικρατήσει αυτή η απόλυτη ατιμωρησία για τα πάντα.
0: Μα εδώ επιτρέψτε μου, εγώ θα καταθέσω κάτι δημόσια τώρα, να καταγραφεί. Ξέρετε πόσες φορές οι δικοί μου άνθρωποι, η οικογένειά μου, που με ακούει να λέω αυτά τα πράγματα στο ραδιόφωνο ή παλιότερα στην τηλεόραση ή να τα γράφω. Μου λένε, δεν γυρίζεις να κοιτάς τη δουλειά σου. Κάθεσαι, ασχολείσαι με τον υπόκοσμο και το περιθώριο να έρθουν να σου κάψουν μια μέρα το αυτοκίνητο το σπίτι. Θα το πληρώσει ποιος?
1: Μένα μου το κάψανε.
0: Έτσι.
1: Μένα μου το κάψανε.
0: Λοιπόν.
1: Μου βάλανε βόβα.
0: Ναι, αλλά όμως ξέρετε κάτι, κύριε Τζίμερε. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να λειτουργώ και να κάνω δημοσιογραφία υποκαθεστώς φόβου και απειλής για να σκέφτομαι αν θα πω κάτι, μήπως έρθει κάποιος. Εγώ έχω πει, όποιος θέλει να έρθει στο σπίτι μου, μολόν λαβέ.
1: Σωστά.
0: Το λέω ξεκάθαρα. Σωστά. Μολόν λαβέ, θα αντιμετωπίσει και τις συνέπειες. Από εκεί πέρα.
1: Αφενός είμαστε λίγοι. Αφετέρου, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί ο πολίτης σε ένα κλίμα πάγιας τρομοκρατίας. Ο έρμος, ο πρώην πρίτανης της ΑΣΟΕ που μπήκαν στο γραφείο του, το βανδάλισαν, το κάνανε αμπόγελο και του κρεμάσαν την ταπέλα στο λαιμό, είπε δεν τους αναγνωρίζω, δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν αυτοί, δεν ξέρω. Ναι, τώρα που τους βλέπω δεν ξέρω, δεν παίρνω όρκο. Και δεν έγινε τίποτε τότε από τις υπηρεσίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου για να βρουν ποιοι είναι, δηλαδή θα μπορούσε να κλειδώσει την πόρτα. Και να τους κρατήσει μέσα για να κάνει στην αστυνομία, δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Εσείς τι λέτε, δεν τον απείλησαν. Ε? Ήταν μόνο, ξέρω εγώ, 6 χρόνια που πέρασαν, γιατί αργούν να γίνουν και οι δίκες. Και αθωώθηκαν γιατί είπαν οι δικαστές που δεν το ζώτησαν ιδιαίτερα, να το πούμε και αυτό, εφόσον δεν μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε, δεν θα ήταν αυτοί. Άρα αθώοι, φύγετε να ψάξουν. Ποιοι ήταν, άμα δεν ήταν αυτοί, λέω εγώ. Πού να ψάχνεις τώρα, δεν βαριέσαι.
0: Πάμε γυάλα, πάμε γυάλα, πάμε γυάλα. Απαντώ, πάμε γυάλα.
1: Δηλαδή μπορεί να μπουκάλει στα πανεπιστήμια, να τα καίει, να τα σπάει, να βαρδαλίζει, να προσβάλλει, να διαπομπεύει τους πριτάνιους καθηγητές και δεν τρέχει τίποτα.
0: Κύριε Τζιμερέ, ακούστε να σας πω κάτι. Είναι λογικό μέσα σε μια κοινωνία ο καθένας να πιστεύει Χριστό και άλλος Αλλάχ. Κάνα πρόβλημα. Εγώ λέω μια χαρά. Όμως θέλω να πω το εξής. Να το πολιτικοποιήσω λίγο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν σας ψήφισαν στις εκλογές, οι οποίοι πιστεύουν αυτά που λέτε και ψηφίζουν κυρίως δεξιά κόμματα. Κυρίως. Ίσως και κάποιοι, έχω εντοπίσει και κάποιους που ψηφίζουν Πασόκ γιατί έχουν προσωπικές υποχρεώσεις και σχέσεις. Δηλαδή, είναι ο ξάδερφος, είναι ο κουμπάρος μου, δεν μπορώ να τον ψηφίσω, καλά τα λέει ο Τζίμερος, αλλά... εντάξει, ο κουμπάρος μου είναι υποψήφιος τώρα στο Πασόκ, πρέπει να πάω να ψηφίσω τον κουμπάρο μου. Ο κουμπάρος όμως, όπως έχει αποδειχθεί διαχρονικά, δεν λύνει προβλήματα. Δηλαδή, αυτές οι παθογένειες στο σύνολό τους, τις οποίες κουβεντιάζουμε σήμερα, που επιτρέπουν σε κάποιους να συνεχίζουν αυτό το αλλαξοβόλι που λέμε κάτι και ό,τι πιάσει, αποτελέσματα στην κοινωνία και στη χώρα δεν φέρνουν. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Εξού και έχουμε αυτά τα παρατράγουδα, τα οποία καθημερινά εντοπίζουμε, καταγράφουμε και αναδεικνύουμε. Και είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, οφείλω να ομολογήσω. Εγώ από τη δική μου την πλευρά, εσείς από κάποια άλλη πλευρά, κάποιοι άλλοι από τη δική τους την πλευρά.
1: Να διευκρινίσω, κύριε Σιριγάρδο, γιατί κάποιοι μπορεί να μην παρακολουθούν την πορεία μου, ότι αποχώρησα από την πολιτική.
0: Σωστά.
1: Το βράδυ των πρώτων εκλογών του 23. Δεν ξαναδιεκδικώ ποτέ πια στη ζωή μου την ψήφο αυτού ο οποίος λέει μωρέ σωστός σε άλλα. Ας κάνει την αυτοκριτική του και ας έχει τους ηγέτες και τους δημόσιους λειτουργούς.
0: Ναι. Όμως... θα πω πάνω σε αυτό, επιτρέψτε μου, έχω το λόγο που το λέω σήμερα. Έτυχε μόλις προχθές με έναν πολύ καλό μου φίλο, εξαιρετικό επιστήμονα, δεν θα πω, θα το πω, γιατρό, εξαιρετικό γιατρό, ο οποίος όποτε κατέβηκε υποψήφιος σε εκλογές αυτοδιοικητικές και κατέβηκε και από τη μια πλευρά και από την άλλη, ενώ κατέβηκε και με υποψήφιο που επρόσκειτο στο Πασόκ και με υποψήφιο που επρόσκειτο στη Νέα Δημοκρατία, σάρωσε και ήρθε πρώτος. Μου έλεγε λοιπόν προχθές ότι μεγαλύτερη ανοησία από αυτή που έκανα και τις δύο φορές που σάρωσα να κατέβω για να υπηρετήσω χωρίς να έχω κανένα προσωπικό όφελος, τον τόπο μου και τους συντοπίτες μου δεν έχω κάνει. Όμως έτσι, κύριε Τζίμερε, θα αφήσουμε να συνεχίσει να διαιωνίζεται η πολύ σωστή τοποθέτηση της αείμνηστης Ελένης Γλίκατζη Αρβελέλ, που είχε πει ότι αν διοικούν ανίκανοι, φταίνε ικανοί. Αυτό θα μας το απαντήσετε μετά τις ειδήσεις. Να πάω σε ανάπαυλα και να επιστρέψω, να σας δώσω και λίγο χρόνο. Ωραία. Θα σας καλέσουμε σε 5 λεπτά πίσω. Ευχαριστώ.
1: Βεβαίως.
0: Θάνος Τζίμερος, προσέξτε, δεν διεκδικεί ψήφο. Μην νομίζετε ότι τον βγάζουμε γιατί θα είναι αύριο κάπου υποψήφιος. Το είπε και μόνος του πριν. Έτσι, για να ακούμε ανθρώπους που μπήκαν, κάηκαν και έφυγαν και βεβαίως απλά σήμερα έχουν το ρόλο του σχολιαστή, το ρόλο του ανθρώπου που μπορεί να κουβεντιάζει δημόσια. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε μαζί μας.

0: επιστρέφω στην συζήτησή μας με την μαγική φωνή της Αλέκας Κανελίδου και αυτό το τραγούδι που νομίζω ότι πάντα το ακούμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ο Θάνος Τζίμερος είναι μαζί μου, που δεν διεκδικεί ψήφο, το ξαναλέω. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Κάποιοι, οφείλω να σας μεταδώσω έτσι, αυτό που διαβάζω από το περιεχόμενο των μηνυμάτων, κύριε Τζίμερ, είναι ότι είχατε κακό timing στην πολιτική. Να απαντήσουμε σε αυτό.
1: Ο καθένας μπορεί να βρει όποια δικαιολογία θέλει. Καλύτερο timing από το 12 που είχε καταρρεύσει αυτό που λέμε σύστημα εξουσίας και θα μπορούσαν να δημιουργηθούν δυνάμεις υγιής, σοβαρές δυνάμεις όμως, όχι λαϊκιστικές, γιατί τώρα πάλι λαϊκιστές πάνε να βγουν. Δεν υπήρχε. Αλλά τότε να ο καθένας είχε το μαγαζί του, το μαθρί του, να ψηφίσω τον άλλο να μην βγει ο άλλος, αγνώντας τες πάνε να βγουν. Δεν υπήρχε. Αλλά τότε να ο καθένας είχε το μαγαζί του, το μαθρί του, να ψηφίσω τον άλλο να μην βγει ο άλλο,

0: μορφή επιδομάτων, να τα μοιράζουν στον πόπολο για να αγοράζουν την ψήφο. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να λέμε.
1: Εδώ θέλω να σταματήσουμε. Είναι ένα λεπτό. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε τώρα. Ένα λεπτό. Γιατί εγώ που μιλάω με αρκετό κόσμο όπως μιλάτε κι εσείς, διαπιστώνω το εξής. Εάν κατέβουμε μαζί στο Σύνταγμα ή εδώ στο Ηράκλειο που έχετε έρθει αρκετές φορές, στα Λιοντάρια, στην Πλατεία Ελευθερίας, αν πάμε στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Κερκύρα, και σταματήσουμε τυχαία τον κόσμο που περνάει όλων των ηλικιών και του πούμε αυτά που του λέγατε εσείς, θέλετε λιγότερη φορολογία, θέλετε να είναι αυτό έτσι, θα σου πούν όλοι ναι. Όλοι ναι θα σου πούν. Δεν πιστεύω ότι, δηλαδή, και στελέχη του ΚΚΕ να σταματήσουμε, ναι θα σου πούν.
0: Ναι, αλλά εγώ έλεγα.
1: Προσέξτε.
0: Εάν μειωθεί η φορολογία, θα μειωθούν και τα κρατικά έσοδα. Άρα θα πρέπει να ισοζυγιαστούν με μείωση των κρατικών δαπανών. Εγώ έλεγα για μείωση φόρων, αλλά έλεγα και για κλείσιμο άχρηστων δημόσιων υπηρεσιών, για απόλυση άχρηστων δημοσίων υπαλλήλων, για μπόνους στους καλούς υπαλλήλους που δεν είναι και οι περισσότεροι. Δηλαδή μιλούσα για μια μεταρρύθμιση εκβάθρων και εκβόθρων. Αυτό δεν το ήθελα, γιατί ο καθένας είχε τα μικροσυμφέροντα.
1: Αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι τελικά βάζουν, ιεραρχούν οι πολίτες, παύλα ψηφοφόροι, άλλα πράγματα και όχι τα μεγάλα της πολιτικής. Διότι το να αλλάξεις, για παράδειγμα, το πώς λειτουργεί το δημόσιο νοσοκομείο ή το δημόσιο σχολείο, είναι ένα μεγάλο θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Που έχει βαθιές θεσμικές ρίζες στο σύστημα. Και αυτό είναι στην κυριολεξία μια μεταρρύθμιση. Δηλαδή το να επαναφέρεις, ας πούμε, για παράδειγμα, την ποδιά, τη στολή στο σχολείο, κάποιοι θα το θεωρήσουν αναχρονιστικό κλπ. Και θα έρθεις και θα πεις, δηλαδή, τα ιδιωτικά μεγάλα πανεπιστήμια, σχολεία στην Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού, για να μην μακρηγορώ, που το έχουν αυτό και που από εκεί βγαίνουν τελικά πρωθυπουργοί, υπουργοί, επιτυχημένοι επιχειρηματίες, άνθρωποι που γίνονται golden boys στην ελεύθερη αγορά, είναι ηλίθιοι που το εφαρμόζουν. Όμως εδώ, αυτό το πράγμα δημιουργεί άλλους συσχετισμούς και άλλες αμπελοφιλοσοφίες. Βάζω μια τελεία εδώ. Επίσης, το θέμα της φορολογίας που συζητάμε έρχεται στο τέλος να καταρκερματιστεί από αυτόν που θέλει να έχει τον ξάδερφο βουλευτή, οπότε πάει και ψηφίζει τον ξάδερφο βουλευτή και τελειώνει η ιστορία, γιατί δεν ακούει τη γενική πολιτική που εφαρμόζει ή που θέλει να εφαρμόσει ή να υπηρετήσει ο ξάδερφος βουλευτής. Και μέσα σε όλους αυτούς έχουμε και εκείνους οι οποίοι έχουν την αντίληψη ότι μπορείς να μπουκάρεις οπουδήποτε θέλεις, είτε είναι ξένη χώρα, βλέπε Ισραήλ, και να κάνεις στολίσκους που ακόμα δεν μας έχουν πει ποιοι τους πληρώνουν αυτούς τους στολίσκους, να συλλαμβάνεσαι με προφυλακτικά και ναρκωτικά και να μην πηγαίνεις μέσα ως ναρκέμπορος, διότι αν εσένα, κύριε Τζίμερε, και εμένα με σταματήσουν και βρουν 20 γραμμάρια χασίς στο αυτοκίνητό μου στον ντουλαπάκι, θα μας διαπομπεύσουν, θα μας πάνε με βραχιολάκια μέσα και θα αντιμετωπίσουμε όλο τον ποινικό κώδικα. Αυτοί που πάνε με τους στολίσκους αυτούς που, ξαναλέω, εξακολουθούν να μην μας λένε ποιοι τους πληρώνουν αυτούς τους στολίσκους και αυτούς τους τύπους που τι δουλειά θα κάνουν τελικά. Εγώ, για να λείψω, κύριε Τζίμερε, να έρθω του χρόνου, πώς το λένε, το χρόνο, 5 φορές στην Αθήνα για επαγγελματικό σκοπό, υδρώνω. Υδρώνω. Πρέπει να δουλέψω διπλά τις προηγούμενες μέρες και τριπλά τις ημέρες που θα γυρίσω. Που έρχομαι στην Αθήνα όχι για βόλτα στο Κολωνάκι. Έρχομαι 10 φορές στην Αθήνα και πάω και κάνω ραντεβού, συναντήσεις, συνεντεύξεις, επαφές. Και αυτή είναι συνέχεια σε στολίσκους. Στην Γένεια, στην αντιμπεριαλιστική πλατφόρμα.
0: Σε πορείες.
1: Δηλαδή, πού βρίσκουν αυτοί τα τόσα λεφτά και κάνουν αυτά τα πράγματα. Και θα σας πω και μια ιστορία, και θα σταματάω μετά εδώ. Ένα πρωί Σαββάτου, δεν μπορώ να μην την πω την ιστορία. Έχω πάει εδώ στο αεροδρόμιο να πετάξω για Αθήνα. Συναντώ λοιπόν μια γνωστή μου, η οποία είναι στέλεχος σε αριστερό κόμμα, τοπικά. Έλα, τι γίνεται, καλημέρα, τι κάνεις, καλά. Πού πας, Αθήνα, βόλτα? Όχι, μου λέει. Πάμε να περπατήσουμε στα Γιάννενα. Τι εννοείς, λέω, πάτε να περπατήσετε στα Γιάννενα? Μου λέει, υπάρχει μια δράση αύριο Κυριακή στα Γιάννενα, όπου θα περπατήσουμε κατά των εξορίξεων στο Ιόνιο. Λέω, και ποιοι είστε εσείς που θα πάτε να περπατήσετε? Μου λέει, να, είναι εδώ τα παιδιά. Μου δείχνει λοιπόν καμιά 20 άτομα, οι οποίοι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καμία δουλειά, διότι σέβομαι όλες τις δουλειές, τα παιδιά αυτά ήταν όλα του μεροκάμα του. Και μου είπε ότι μα χθες φύγαν και
0: του
1: δύο.
0: Του χαρτζηλικιού
1: από τη μαμά και τη γιαγιά. Και μου είπαν ότι επίσης χθες το βράδυ φύγαν 2 πούλμαν του ΚΤΕΛ που μπήκαν στο πλοίο των μινωικών γραμμών

0: δηλαδή 100 άτομα, και πάνε και αυτά στα Γιάννενα να περπατήσουν. Και λέω, ρε παιδιά, εσείς το πληρώνετε από την τσέπη σας αυτό? Δεν κρατήθηκα, το ρώτησα. Και μου είπε, όχι βέβαια, μου λέει, είναι πληρωμένο. Ποιος τα πληρώνει, δεν ξέρω. Αυτή την μπουγάδα πρέπει να δούμε λίγο και να εξηγήσουμε επίσης μεταξύ άλλων. Για να φτάνει ο άλλος σήμερα στην Ικαρία να βάζει στο χωριό, λέει, στην πλατεία του χωριού την Παλαιστινιακή σημαία.
1: Εσείς τι λέτε, η κυβέρνηση ή η μην κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να βρει την προέλευση των χρημάτων? Απλό είναι. Πάρα πολύ απλό. Αλλά δεν την βρίσκει. Γιατί πρέπει να συντηρεί τον μπαμπούλα αυτόν. Δηλαδή ο λόγος για τον οποίο ο Μητσοτάκης με την άθλια διακυβέρνησή του, άθλια, με την καταράκωση των θεσμών, με όλα όσα γίνονται στη δικαιοσύνη, έχει τα ποσοστά που έχει, είναι γιατί απέναντι είναι αυτή. Επομένως, ποιος στηρίζει μια κακή κυβέρνηση, η χειρότερη αντιπολίτευση. Είναι απλά τα πράγματα. Προσέξτε τώρα, ήρθε ο Τσίπρας προχθές στη γειτονιά μου εδώ στο Χαλάνδρη και είπε το εξής απίστευτο. Και μάλιστα το θεώρησε και πολύ έξυπνο και το ανέβασε στο Twitter. Οι 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Εκεί είναι η απάντηση για το που θα βρούμε τα λεφτά. Όχι από τη μικρή, ούτε από τη μεσαία επιχείρηση. Άρα πουλάει πάλι το παραμύθι ότι θα φορολογήσουμε τους πλούσιους, θα τα δώσουμε σε σένα που εσύ δεν είσαι πλούσιος. Εγώ τώρα δεν σχολιάζω το αυταπόδεικτα βλακώδες της ιδέας, αλλά την τεχνική πλευρά. Δηλαδή, φτιάξε αγόρι μου τον νόμο αυτόν. Τι θα λέει ο νόμος? Δηλαδή, φορολογούνται οι πρώτες 20 εταιρείες και 20 οι πρώτες ως προς τι? Ως προς το κέρδος σε απόλυτους αριθμούς, γιατί αυτό δεν λέει τίποτα. Διότι πρέπει να δεις το κέρδος σε σχέση με τον τζίρο και σε σχέση με το επενδεδημένο κεφάλαιο. Μια καφετέρια βγάζει περισσότερα σε σχέση με το επενδυμένο κεφάλαιο από μια χαλιβουργία. Και οι 20 επιχειρήσεις που θες να ξεσχίσεις τη φορολογία είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Έχουν εκατοντάδες χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες. Δηλαδή άνθρωποι της μεσαίας τάξης και της κατώτερης.
0: Μικρομετόχους. Εγώ μπορεί να είμαι ένας από αυτούς. Εσείς?
1: Οι περισσότεροι. Οι οποίοι περιμένουν μέρισμα. Και φυσικά δεν θέλουν να δουν την τιμή της συμμετοχής στα τάρταρα επειδή αυτός και η συμμορία του ονειρεύονται ένα καινούριο γιουρούσι στα κέρδη των Ιταλιών. Αλλά όλοι αυτοί που δεν έχουν βγάλει ούτε ένα ευρώ δουλεύοντας στην κανονική οικονομία, βλέπουν ότι η τάδε εταιρεία, η οποία έχει κάποια δισεκατομμύρια επενδυμένο κεφάλαιο, έχει μερικά εκατομμύρια κέρδος. Αν βγάλουμε το ποσοστό, είχα γράψει ένα άρθρο πριν, είναι 1,5%, 2% τα σούπερ μάρκετ, 0,5%. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια κέρδη. Και λένε, ωραία, Μανούλα μου, παράδεσα. Πόσα κόλλωμα είναι αυτοί οι καπιτάλες. Θα τα βουτήξουμε τα μοιράσουμε στον πόπολο. Και από κάτω τον χειροκροτούν. Και τον χειροκροτούν και πανεπιστημιακοί. Αποδεικνύοντας την κατάντια της χώρας σε κάθε επίπεδο. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό. Διότι ο μοναδικός τρόπος για να αλλάξει ένα σύστημα που λέει κορόιδα Έλληνες, θα σας λέμε ό,τι παραμύθι θέλετε, θα σας φλομπώνουμε στο ψέμα, να μας ψηφίσετε. Δεν θα κάνουμε αυτά γιατί δεν προκάναμε, γιατί δεν μπορούμε. Φανταστείτε το πρόγραμμα, το θυμάστε, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του Τσίπρα και τι από αυτά εφαρμόστηκαν όταν ανέλαβε. Τίποτα. Έρθει ο άλλος, θυμάστε, τις προεκλογικές εξαγγελίες του Μητσοτάκη για τάξη και ασφάλεια στα πανεπιστήμια, για την πανεπιστημιακή αστυνομία, για το τέλος τους μπαγαλάκηδες, για το ότι δεν θέλουν τους πολίτες να, είναι, να περιμένουν ένα επίδομα, αλλά θέλουν να στηρίζουν τις δυνάμεις τους, γι' αυτό θα μειώσουν την προλογία. Τίποτα από όλα αυτά. Και θα ψηφίζετε. Πότε τον έναν, πότε τον άλλον. Εμείς θα περνάμε καλά. Θα παίρνουμε τις μισθάρες μας. Θα βάζουμε τα εκατομμύρια μας, ας πούμε, στη Φλάνδρα, όμως όχι στην Ελλάδα. Και θα λέμε, α, ο λογιστής έκανε λάθος. Να το σχολιάσω αυτό, συγγνώμη. Όχι για το σημειολογικό της τοποθέτησης των χρημάτων του σοσιαλιστή εκτός Ελλάδας. Αυτός που υποτίθεται ότι θέλει τη χώρα να την κάνει, δηλαδή. Αλλά για την επιλογή συνεργάτη. Ρε φίλε, ζητάς την ψήφο για να γίνεις πρωθυπουργός, αυτό δες. Και διαλέξεις έναν λογιστή ο οποίος ξέχασε να βάλει ένα εκατομμύριο, το ξέχασε. Τι διάλο επιλογή συνεργατών έκανες. Και εσύ επίσης, δεν το τσεκάρεις. Δηλαδή είσαι εποπτεύων, είσαι μάνατζερ των συνεργατών σου. Δεν λες, έλα εδώ λογιστή, έλα εδώ γιατί αυτό το έγγραφο που μας κάνει ρεζίλια, ας πούμε. ή μπορεί να έχει στοιχεία.
0: Όπως και τον έκανε ρε Ζήλ τελικά. Διότι βαρέθηκε να κοιτάξει τη φορολογική του δήλωση.
1: Να ρίξω μια ματιά.
0: Δηλαδή, προσέξτε, αυτό που λέτε κύριε Τζιμερή είναι πολύ σημαντικό. Όταν βαριέσαι να κοιτάξει την φορολογική σου δήλωση, ποιο μου λέει εμένα ότι δεν θα βαρεθεί να διαβάσει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα στο Πασόκ, το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Στο Πασόκ βαριούνται. Βαριούνται να διαβάσουν, βαριούνται να ερευνήσουν, βαριούνται. Θέλουν να κάνουν πολιτική από τα καφενεία των εξαρχείων και τα μπαρ του Κολονακίου, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, με τσιγάρο, πρέφα και καφέ, κάνα καλό κοκτέιλάκι το βράδυ να δούμε κανένα μαγιό να περνάει πάνω κάτω και να περιμένουμε ότι ως όριμο φρούτο θα πέσει η κακή κυβέρνηση και θα έρθουμε εμείς να κυβερνήσουμε, είμαστε καλοί. Αυτό κάνει το Πασόκ σήμερα. Αυτό, το Πασόκ, άμα με ρωτήσεις τι είναι, είναι αυτό. Προχθές βγήκε ο κύριος Σπυρόπουλος στο Χατζή, τον ρώτησε η Χριστίνα η Κοραή και ο Χατζής ποιος είναι ο κατώτερος μισθός, κατώτατος μισθός σήμερα, δεν ήξερε να απαντήσει. Τον ρώτησε ποια είναι η κατώτατη σύνταξη, δεν ήξερε να απαντήσει. Τον ρώτησε και κάτι άλλο. Ωραία, δεν τα ξέρετε αυτά. Εσείς πόσο θα διαμορφώσετε την κατώτατη σύνταξη και τον κατώτατο μισθό, δεν ήξερε να απαντήσει ούτε αυτό.
1: Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Γιατί έχουν συνηθίσει να λένε, να μην πω τη λέξη, ας πούμε. Και οι άλλοι να τους ακούν και να λένε ναι ρε παιδί μου, ναι, και ένα να κάνει από αυτά που λέει, εγώ ευχαριστημένος.
0: Ναι, ευχαριστημένος είμαι. Σου λένε λοιπόν 100 μπούρδες και περιμένεις, έχεις την προσδοκία να γίνει μία από τις μπούρδες αυτές πραγματικότητα.
1: Αν έχουμε κουβεντιάσει μία πρόταση που έκανα το 12 για προϋπόθεση συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές. Και τώρα ο νόμος τη λέει να πληρώσεις το παράπονο. Έχεις 20.000, πήρες μέρες εκλογές, βρήκες και 200 υπογραφές που μπορεί να είναι πραγματικές, να είναι μαϊμούδες, δεν πειράζει, πήρες μέσα στους εκλογές. Εμείς λέγαμε, όντας μικρό κόμμα από το 12, ότι θα πρέπει κάθε κόμμα να καταθέσει 10 πλήρη νομοσχέδια στον Άριο Πάγο.
0: Το έχουμε συζητήσει αυτό και είναι πολύ σωστό. Ναι, έτσι.
1: Δεν θα κυβερνήσεις. Να μας πεις το πρόγραμμα σου των πρώτων 100 ημερών. Με νομοσχέδιο όμως, νομοσχέδιο, δηλαδή... Οι 20 πρώτες, πες μας ρε Τσίπρα τον νόμο ο οποίος θα φορολογεί τις 20 πρώτες. Γράψτε να δούμε, να γελάσουν και τα στυλώ. Και τι άλλο θες να κάνεις, με νομοσχέδιο, όχι με ευχές. Όχι εμείς θα στηρίξουμε την αξιοπρέπεια του Έλληνα.
0: Ναι, θα στηρίξουμε τους τρίτεκνους. Πώς, φέρε το νομοσχέδιο που θα στηρίξει τους τρίτεκνους.
1: Πώς. Έτσι. Τι θα δώσεις για να ξέρουμε, να συγκρίνουμε αριθμούς, γιατί αν πεις με αριθμούς. Μπορείς πολύ εύκολα να δεις αν αυτά στέκουν ή δεν στέκουν. Αν αυτά που λες ότι θα εισπράξεις από τη φορολογία θα σου φτάνουν για να μοιράσεις αυτά που λες ότι θα μοιράσεις, ας πούμε, στους ευάλωτους και ευπαθείς. Αυτά όμως τα αποφεύγουν. Και ρωτάω εγώ τώρα τον ακροατή. Εσύ ακροατή μου που έλεγες καλά τα λέει ο Ντίμερος, αλλά πώς περιμένεις ένα σύστημα που ελέγχει τη δικαιοσύνη, ελέγχει τα ΜΜΕ, ελέγχει χρεοκοπημένους επιχειρηματίες τους οποίους τους κρατάει γιατί έχουν αυτό το αλυσβερίς που ξέρουμε χρόνια τώρα. Πώς περιμένεις να στραφεί κατά του εαυτού του? Γιατί κάποιοι που λένε πρέπει να πας από μέσα και εκεί να προσπαθήσεις να βοηθήσεις τα λοιπά εσωτερικά. Πώς είναι ένα σύστημα? Δεν είναι κάτι που έγινε κατά λάθος. Αυτό χτίστηκε για να κάνει αυτή τη δουλειά. Απομυζώ το φορολογούμενο, τα δίνω στους δικούς μου και περνάω καλά. Πώς θα αυτοϊαθεί? Δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος. Πρέπει κάποιος απ' έξω. Αλλά όταν αυτός απ' έξω που έχει την οικογένειά του, έχει τη δουλειά του, δεν έχει τον εφοπλιστήριο του τα χώρια, ας πούμε, ούτε ξέρω, λεφτά από μυστικές πηγές. Πώς θα αντέξει, πληρώνοντας τα πάντα από την τσέπη του, τρέχοντας όλη την Ελλάδα, να λέει παιδιά, δεν είναι στραβός ο γυαλός. Εμείς στραβάρουμε. Πόσο να αντέξει.
0: Έτσι είναι. Επομένως, είναι μια πραγματικότητα.
1: Μας κυβερνούν οι ανίκανοι. Φταίει ένα σύστημα το οποίο έχει διωγγωθεί τόσο πολύ που τον ικανό τον εξοντώνει. Και ότι υπάρχει και το άλλο. Όταν το έγκλημα είναι τόσο ανεξέλεγκτο, τόσο ασίδωτο, θα έρθει χτυπήσει το τηλέφωνο και θα σου πει κύριε Ξανής, έχεις και ένα παιδάκι. Θες να βρεθείς σε κανένα χαντάκι.
0: Έτσι είναι. Αυτό. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Τώρα, τι βλέπετε να γίνεται στο διάστημα που έχουμε μπροστά μας μέχρι την κάλπη και τι εκτιμάτε ότι θα γίνει στην κάλπη? Με βάση αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις την επόμενη μέρα, τους συσχετισμούς των κομμάτων, να σας βάλω λίγο σε ένα ρόλο, ας το πούμε, πολιτικού αναλυτή. Συγγνώμη, έχει έρθει ένα λεπτό. Ο Βίκτορας εδώ μου στέλνει μια φωτογραφία. Είναι ένα πρωτοσέλιδο από ένα site. Είναι δύο χρόνια πριν περίπου, Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκαν στην αποφύτηση της σχολής Χιλ των παιδιών τους από το δημοτικό. Και λέει, δεν ξεχνάμε ποτέ, δεν ξεχνάμε ποτέ, ότι αυτή είναι κατά της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
1: Βέβαια.
0: Αλλά όχι για τα παιδιά τους, για τους άλλους.
1: Βέβαια.
0: Όπως η κυρία Παπαρίγα που έστελνε το παιδί της στο Αμερικάνικο Κολέγιο.
1: Όλοι οι πολιτικοί τα στέλνουν σε ιδιωτικά. Και εγώ το στέλνω σε ιδιωτικό, αλλά δεν είμαι κατά της ιδιωτικής. Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, τι θα έχουμε, για πείτε μου.
1: Οι αναλύσεις, ξέρετε, δεν είναι το φόρτι μου, δεν θεωρώ ότι χάνουμε χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπω ότι η άρση της εμπιστοσύνης, όχι ότι είχε ποτέ, αλλά τέλος πάντων αυτή η καταβαράθρωση της εμπιστοσύνης του Έλληνα πολίτη προς το πολιτικό σύστημα που αποτυπώνεται και με την τεράστια αποχή και με την ψήφο του δεν ξέρω ποιο να ψηφίσω τώρα για να φύγει ο άλλος, θα οδηγήσει σε μια περίοδο ακυβερνησίας. Ή λοιπόν θα κάνει Νέα Δημοκρατία κάποιον συνασπισμό με διάφορους πρόθυμους ή και λιγότερο πρόθυμους. Ή θα πηγαίνουμε σε εκλογές, μέχρι ο ψηφοφόρος να συγχαθεί και να πει να ψηφίσω αυτό, να τελειώνει η υπόθεση για να κάπου να έχει, ας πούμε, η χώρα να έχει μια κυβέρνηση και ό,τι είναι παραδομένο στη μοίρα του. Ότι θα το κυβερνούν ανίκανοι και ανάξια. Και αυτό εγώ το βλέπω ως προοπτική ενός έθνους. Μπορεί να επιβιώσει ένα έθνος με αυτά τα δεδομένα, με αυτούς τους θεσμούς. Δυστυχώς και η Ευρώπη έχει τα ίδια χάλια. Δηλαδή δεν είναι η Ελλάδα που, ξέρω εγώ, αρρώστησε, αλλά η υγιής οικογένεια της Ευρώπης θα την περιθάλψει και θα φροντίσει να αποκαταστήσει την υγεία της. Όχι. Και η Ευρώπη έχει τα ίδια χάλια. Πιθανό να ζούμε τις τελευταίες μέρες της ευρωπαϊκής, της δυτικής αυτοκρατορίας, όπως τη ζούσαν κάποτε στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Οι συσχετισμοί και οι αναλογίες είναι ανατριχιαστικά ίδιες. Όσοι ξέρουν ιστορία μπορούν να δουν ακριβώς πώς κατέρευσε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Έκαναν τα ίδια πράγματα που κάνουμε και εμείς τώρα. Τι θα συμβεί μετά, τι θα συμβεί στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2060, ας πούμε. Εμείς, μάλλον εγώ θα κοιτάω μάλλον τα ραδικά ανάποδα. Αλλά τα παιδιά μας, τι θα συμβεί. Ήδη το Ισλάμ είναι το επικυρίαρχο. Τι θα συμβεί στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία. Διότι το να ανοίγεις τις πόρτες σε στοιχεία τα οποία είναι ξένα προς τον πολιτισμό σου και αυτά τα στοιχεία να έχουν και την υποστήριξη της αριστεράς οδηγεί στο φαινόμενο της Ισλαμού αριστεράς, η οποία είναι ο καρκίνος της Ευρώπης. Δηλαδή προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξοντώσει έναν πολιτισμό που φτιάξαμε χιλιάδες χρόνια τώρα. Τι μέλλον θα υπάρχει. Τρέμω. Διότι ή θα πάμε σε έναν πόλεμο της διπλανής πόρτας που θα γίνει με κουζινομάχαιρα και ο ένας θα επιτίθεται στον άλλον χωρίς να ξέρει τι σκέφτεται αυτός που ήταν, ας πούμε, ο Θεοσεβής, ξέρω εγώ, και έβγαινε με τη γυναίκα του, με την Μπούρκα, και δεν είχαν και πολλά παρεδώσει με τους άλλους, χωρίς να ξέρει τι σκέφτεται και πώς προετοιμάζεται. Η Ευρώπη θα υποταχθεί, διότι δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα όταν όλοι αυτοί πάρουν την εξουσία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Αρέσει. Δεν ξέρω.
0: Το ακούω πάρα πολύ ωραία.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει, γι' αυτό παλεύω όλα αυτά τα χρόνια και με την ιδιότητα πια του πολίτη ή του αρθρογράφου ή του συνομιλητή σε φιλόξενες εκπομπές όπως η δική σας, προσπαθώ να πω τα αυτονόητα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ναι,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ γιατρέ. Έτσι είναι, δυστυχώς. Όμως, να πω και κάτι. Ήρθαμε να ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Να μιλάμε για τα ταξίδια, για τα φαγητά που αγαπάμε, για τη θάλασσα και ένα σωρό άλλα ζητήματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο και είναι μακριά από όλα αυτά. Η συνείδηση όμως, λίγο πριν κλείσει τα μάτια σου το βράδυ, σου επιβάλλει αυτό που συνεχίζει να κάνει. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Αύριο πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Άλλη μια όμορφη μέρα και σήμερα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Ο καιρός σήμερα είναι αραιοσυννεφιασμένος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση είναι 18 βαθμοί Κελσίου και το λέω αυτό διότι αυτόματα ενημερώθηκε το κινητό από όπου διαβάζω την θερμοκρασία. Αραιές νεφώσεις λοιπόν, κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανή βροχή το μεσημέρι στη δυτική ορεινή Κρήτη, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα λοιπόν έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Μουστακέλη, ο οποίος είναι γραμματέας της ΔΑΠ Ηρακλείου. Η ΔΑΠ είναι η φοιτητική παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Τα αποτελέσματα, θα συζητήσουμε για τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών και τη σημασία τους για τους ίδιους τους φοιτητές. Θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Μαρία Παναγιωτάκη, ψυχολόγο. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορούν οι μαθητές να αντιμετωπίσουν το άγχος των εξετάσεων. Και θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο Ηρακλείου της ΔΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, για το συνέδριο του κόμματος το οποίο ξεκινάει σήμερα. Είμαστε στην 20η εβδομάδα του 2026 και στην 135η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 15 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 17 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 28 ημερών.

Παρέλειψα να σας πω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Οσίου Αχιλλείου, του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου και της Οσίας Καλής. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Αχιλλέας, ο Αχίλλειος, ο Παχώμιος, η Καλή και η Κάλλη. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα της οικογένειας, η οποία καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1993 και εορτάζεται στις 15 Μαΐου για να αναδείξει τον κεντρικό ρόλο της οικογένειας ως το βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Σήμφωνα με την ιστοσελίδα sansimera.gr, ο παγκόσμιος πληθυσμός ξεπέρασε ήδη τα 8 δισεκατομμύρια. Αυτή η πληθυσμιακή αύξηση, αν και αντανακλά την πρόοδο στον τομέα της υγείας, δημιουργεί νέες προκλήσεις για τη βιώσιμη αστικοποίηση και τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, επηρεάζοντας άμεσα τη δομή και την ευημερία των νοικοκυριών παγκοσμίως. Παράλληλα, οι μεταβολές στα πρότυπα γονιμότητας και εθνισιμότητας διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα για τις σύγχρονες οικογένειες. Όπως επισημαίνεται, η μείωση της γονιμότητας επιτρέπει μεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση των παιδιών και ενισχύει τη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της φτώχειας. Ωστόσο, η δημιουργία μικρότερων οικογενειών ενέχει κινδύνους, καθώς περιορίζεται το δίκτυο υποστήριξης σε περιπτώσεις ανάγκης, ενώ μακροπρόθεσμα ενδέχεται να υπονομευθεί το εργατικό δυναμικό και η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Όμως έρχεται ένας άλλος παράγοντας, τον οποίο προφανώς ο ΙΕ όταν διακήρυται την ημέρα της οικογένειας δεν τον είχε υπόψη του, γιατί δεν ήταν στην πραγματικότητά μας. Και αυτός ο παράγοντας είναι εκείνος που συζητήσαμε χθες με τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, τον ενταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για την έρευνα και την καινοτομία, με αφορμή την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε χθες στο Επιμελητήριο Ηρακλείου για την υγιή γύρανση και την κοινωνική συνοχή. Ο παράγων αυτός λέγεται τεχνητή νοημοσύνη και το τόνισε ιδιαίτερα ο κύριος Παπαδάκης. Θα δείτε εξάλλου και το σχετικό άρθρο και θα ακούσετε το σχετικό ηχητικό στο politica.gr που έχει δημοσιευθεί από χθες, ότι πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή την πραγματικότητα. Και όλα αυτά που περιέγραψα προηγουμένως, που αναφέρει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και οι μελετητές γύρω από το θεσμό της οικογένειας και οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι κοινωνιολόγοι, θα πρέπει να λάβουν λοιπόν υπόψη αυτόν τον παράγοντα, τεχνητή νοημοσύνη, και εμείς οι ίδιοι να προσαρμοστούμε με τις νέες αυτές συνθήκες. Ξέρετε, υπάρχει στη βιολογία ένας κανόνας που λέει η επιβίωση εξαρτάται από την προσαρμογή. Όταν προσαρμόζεσαι στις συνθήκες, επιβιώνεις. Αν χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όλες τις συνθήκες έτσι όπως πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε, κατάλληλα, ως εργαλεία υπέρ μας, μπορούμε σίγουρα να επιβιώσουμε.

Η πιο δυσάρεστη μέχρι στιγμής εκτιμώ είδηση είναι το ότι υπέκυψε στα τραύματά της η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Έχουμε ασχοληθεί, όπως γνωρίζετε εσείς που μας ακούτε καθημερινά, με το θέμα αυτό και έχουμε δώσει και τις διαστάσεις του. Θα τις δώσουμε και σήμερα, γιατί είναι ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα αυτό, οι αυτοκτονίες των εφήβων, οι λόγοι που τους οδηγούν σε αυτό, το άγχος των εξετάσεων, αν κρίνουμε από τα όσα αναφέρονται στο σημείωμα που άφησε μία από τις δύο κοπέλες, αν και το σημείωμα το κρίναμε και δημοσιογραφικά και δεοντολογικά, όχι μόνο εμείς, και από το χαμόγελο του παιδιού και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, όπως είχα αναφερθεί στις δύο αναρτήσεις, μία είναι ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ, του χαμόγελου του παιδιού ήταν ανάρτηση στα social media, ότι πρέπει να κρατάμε τη δεοντολογία όσον αφορά την προσωπική ζωή των ανθρώπων που είναι πρωταγωνιστές σε τέτοια τραγικά περιστατικά. Η είδηση λοιπόν, η δυσάρεστη, η μέχρι στιγμής της ημέρας δυσάρεστη είδηση, εκτιμώ σας ξαναλέω, είναι ότι τη μάχη για τη ζωή έχασε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, χθες δηλαδή, η 17χρονη μαθήτρια η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη δύο ημέρες νωρίτερα. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή το νοσοκομείο ΚΑΤ με δελτίο τύπου που εξέδωσε, στο οποίο ανέφερε: σήμερα, 14 Πέμπτου 2026 και ώρα 8 παρά 6 πρώτα λεπτά, έχασε τη μάχη για τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου μας από τις 12 Πέμπτου 2026. Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Η 17χρονη, αναφέρει η ιστοσελίδα earthnews.gr, που έπεσε από ταράτσα στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της, η οποία κατέληξε την Τρίτη, νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων πάλευαν να την σταθεροποιήσουν, καθώς έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις στο ύπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη.

Κατά τα άλλα, χαμόγελα αλλά και καρφώματα στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, και όπου ήταν θερμή η υποδοχή, επισημότατη αν κρίνουν από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Αναφέρει λοιπόν η ιστοσελίδα το βήμα.gr: στρατιωτικά αιγήματα και δεκάδες παιδιά που κυμάτιζαν τις σημαίες Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής χαιρέτησαν τους προέδρους των δύο υπερδυνάμεων και μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο πριν τις επίσημες συνομιλίες στο Μέγαρο του Λαού. Όπως σας έλεγα και χθες, μια συνάντηση γιγάντων. Το μενού που απόλαυσαν οι δύο πρόεδροι και οι καλεσμένοι τους, ανάμεσά τους οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ, καθώς και οι μεγιστάνες της τεχνολογίας Elon Musk και Tim Cook, περιελάμβανε μεταξύ άλλων αστακό σε σούπα ντομάτας, τραγανά μοσχαρίσια παϊδάκια και ψητή πάπια Πεκίνου. Παρακαλώ. Βάλτε τα αυτά όλα σε ένα φόντο πολεμικό, παρακαλώ. Συνεχίζω. Η Ταϊβάν αποτελεί το πιο κρίσιμο ζήτημα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας και η λανθασμένη διαχείρισή του θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε σύγκρουση, ήταν το μήνυμα του Xi Jinping. Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν περιείχε καμία αναφορά στο ζήτημα, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια αποφυγής περαιτέρω έντασης. Ασφαλώς. Το ασφαλώς είναι δικό μου. Στο ζήτημα του Ιράν, Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, καθώς το κλείσιμό τους έχει προκαλέσει άνοδο στις τιμές ενέργειας και ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία. Ακόμη, ανακοίνωσε πως η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περίπου 200 αεροσκάφη της Boeing.

Σας είπα να βάλετε τις σούπες και τα παϊδάκια στο φόντο το πολεμικό για να δείτε το κοντράστ αυτού του κόσμου. Και αναφέρομαι στο πολεμικό φόντο, να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παραμένει ο πόλεμος και όσο παραμένει τόσο και ο κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία, όπως είπαν και οι δύο μεγάλοι, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, είναι μεγαλύτερος. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, λέει στο σελίδα earthnews.gr, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα στη συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί. Λίγες ώρες νωρίτερα, μέσω Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Εν τω μεταξύ, στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ανώτερος αξιωματούχος του State Department χαρακτήρισε την πρώτη μέρα των εμπαφών παραγωγική και θετική, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την πρόοδο των συζητήσεων. Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής είναι: ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η προσπάθεια για την απόκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν αποτελεί περισσότερο ζήτημα δημοσίων σχέσεων παρά οτιδήποτε άλλο. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διήμερες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ από τη 17η Απριλίου, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν πάνω από 400 ανθρώπους στο Λίβανο και τουλάχιστον 4 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις στη Βόρεια Γάζα.

Και από τον πραγματικό πόλεμο πάμε στον γκριφό πόλεμο, ας τον πούμε έτσι. Και μιλάμε για αυτή την ένταση που έχει πάλι δημιουργηθεί στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά και με αυτό το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Η ιστοσελίδα λοιπόν το βήμα.gr αναφέρει: από το ακριτικό νησί, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί την αμφισβήτηση της κυριαρχίας της, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές βλέψεις που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα βάσει τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, τονίζοντας πως κάθε μονομερής σχεδιασμός προσκρούει στην κοινή λογική. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, χαρακτήρισε τις τουρκικές προθέσεις για μονομερή νομοθέτηση θαλασσίων ζωνών ως κινήσεις για εσωτερική κατανάλωση χωρίς διεθνή ισχύ. Η Αθήνα προειδοποιεί για διπλωματικές αντιδράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ η Άγκυρα προχώρησε σε ενέργειες εκτός, εάν η Άγκυρα προχωρήσει σε ενέργειες εκτός του διεθνούς δικαίου. Σοβαρά ερωτήματα εγείρει το πόρισμα για το θαλάσσιο ντρόουν από την Ουκρανία που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, φέροντας εκρηκτικά με τον Νίκο Δένδια να ζητά σαφείς εξηγήσεις από το Κίεβο. Η υπόθεση, που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή, διαβιβάζεται ήδη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις Εισαγγελικές Αρχές και το Λιμενικό Σώμα για την περαιτέρω διερεύνηση των ευθυνών. Είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 8.98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ανίποτη θλίψη καθώς έσβησε χθες και η δεύτερη 17χρονη που βούτυξε στο κενό με συνομιλική της από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Συνεχίζεται σήμερα μετά τη διακοπή της η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου μετά από φρικτά βασανιστήρια το 2025 στο Ηράκλειο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Ανακοίνωση του νέου κόμματος την 5η 21 Μαΐου προανήγγειλε η Μαρία Καριστιανού. Οργή στην περιοχή των Μαλάδων. Οι κάτοικοι θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής μεταναστών, όπως τονίζουν σε ανακοίνωση. Την ερχόμενη εβδομάδα τηλεδιάσκεψη όλων των αρμόδιων φορέων με το Υπουργείο για τους πιθανούς χώρους δομής στην Κρήτη. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις. Στις 27 Μαΐου η λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια. Πρωταθλήτρια η Κρήτη με 154 γαλάζιες σημαίες για το 2026. Η υπομονή μου εξαντλείται, πρέπει να κλείσουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ για το Ιράν. Η ιστορία γράφει ο Έντι Σαλσίδο με τη φανέλα του Όφη, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας σε μία σεζόν από την επιστροφή του συλλόγου στη Super League του 2018 μέχρι σήμερα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoule.gr. Πτώση της θερμοκρασίας και συννεφιά στην Κρήτη με τον υδράργυρο στους 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί!
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζα
5: σου. Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Στην επικαιρότητα είναι η πολιτική θύελα για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Είναι και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την επιστολή των 10. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον στην πολιτική σκηνή τις τελευταίες ημέρες. Από το βήμα.gr διαβάζω τη σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Από χθες έχει συμβεί αυτό, κατηγορώντας τον ότι εισέπραξε 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο για τη μίσθωση ακινήτου του, θέτοντας ζητήματα ηθικής τάξης. Ο Υπουργός Υγείας κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κοιταχτεί στον καθρέφτη πριν επικρίνει άλλους, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης διατηρεί τα χρήματά του σε τράπεζες του εξωτερικού. Η Χαρολά Τρικούπη απάντησε στον επαγγελματία λασπολόγο, όπως το διατηρεί τα χρήματά του σε τράπεζες του εξωτερικού. Η Χαρολά Τρικούπη απάντησε στον επαγγελματία λασπολόγο.

την πλήρη αναντιστοιχία μεταξύ της επιθετικής ρητορικής του Πασόκ και των υπέρογκων ποσών που εισπράττει ο αρχηγός του από το κράτος. Αν και διευκρίνησε ότι η κυβέρνηση δεν θέτει ζητήματα νομιμότητας, επέμεινε ότι γεννώνται σοβαρά ηθικά ερωτήματα για έναν πολιτικό αρχηγό που επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός.

Έχουμε λοιπόν και το γαλάζιο Αντάρτικο, όπως το χαρακτηρίζει επίσης η ιστοσελίδα το βήμα.gr. 10 πρώην υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσαν δρυμία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι όλοι οι υπουργοί και βουλευτές. Το λέω αυτό γιατί είδα και το όνομα του κυρίου Σεραφίν Τσόκα, που ήταν ο περιφερειάρχης Κρήτης και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μέσω επιστολής λοιπόν, κατηγορώντας την κυβέρνηση για απομάκρυνση από τον αξιακό κορμό της παράταξης. Οι 10 υποστηρίζουν ότι το επιτελικό κράτος λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου και χειραγώγησης χωρίς εθνική στρατηγική, χαρακτηρίζοντας τη σιωπή απέναντι σε αυτή την παρέκκληση ως συνενοχή. Η επιστολή κάνει λόγο για βαθιά κρίση δημοκρατικής λειτουργίας, αναφέροντας ως κύρια παραδείγματα τις υποκλοπές, τον έλεγχο της ενημέρωσης και την εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης. Παράλληλα, τα στελέχη καταγγέλουν αδιαφανή κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων και μια κουλτούρα ατιμωρησίας που εκθέτει τη χώρα διεθνώς, ιδιαίτερα μετά τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε προκλητική την επιστολή, λέγοντας ότι εφαρμόζεται το «κοίτα ποιος μιλάει». Τόνισε ότι ορισμένοι από τους υπογράφοντες είχαν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα ή συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν και τους κάλεσε να αφήσουν ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη, θα τη χαρακτήριζα εγώ. Είναι μια επιστολή που δεν ξέρουμε πόσο θα επηρεάσει την έναρξη του σημερινού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ξεκινά δηλαδή σήμερα, θα διαρκέσει έως και την Κυριακή, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα, όπου από εκεί αναμένεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, να προκηρύξει την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Και όπως μας έλεγε χθες εδώ και ο κύριος Αβγενάκης, ο βουλευτής του κόμματος και πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν και το φθινόπωρο. Μετά δηλαδή τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ούτως ή άλλως, είτε το φθινόπωρο γίνουν, είτε την άνοιξη, όπως πολλές φορές έχει πει ο Πρωθυπουργός και το έχει πει και το έχει ξαναπεί κάθε φορά που βγαίνει ένα δημοσίευμα που λέει ότι θα γίνουν πρόεδρες εκλογές, η κυβέρνηση είτε διαστόματος Πρωθυπουργού είτε διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου βγαίνει και λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ούτως ή άλλως λοιπόν, είτε γίνουν το 2027 είτε γίνουν το φθινόπωρο, προεκλογικό κλίμα θα έχουμε, ήδη το έχουμε δηλαδή. Θα γίνει πιο έντονο όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε οι μήνες, θα γίνεται ακόμα πιο έντονο αυτό το προεκλογικό κλίμα. Θα βγαίνουν θέματα όπως αυτά μεταξύ του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Ανδρουλάκη και άλλα πολλά. Και όπως αυτή την επιστολή των 10, για να εμπλουτίζεται βέβαια το πολιτικό σκηνικό, γιατί ξέρετε η πολιτική είναι πολύ δυναμική υπόσταση, να το πούμε έτσι, κατάσταση. Οπότε θα έχουμε συνεχώς νέα τέτοια, μικρά ή μεγάλα, που θα αναστατώνουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα προκηρύξει λοιπόν προεκλογική περίοδο, από τα λεγόμενά του βεβαίως ο Πρωθυπουργός.

Και μια και είμαστε στα γαλάζια, να πούμε για τις γαλάζιες σημαίες. 154 από τις 624 βραβευμένες ακτές έχει η Ελλάδα και είναι στην πρώτη θέση σε όλη τη χώρα. Και διαβάζω από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι η Ελλάδα κατακτά για ακόμη μία χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, με σταθερά ανωδική πορεία τα βραβεία.

βεβμένα σημεία στην ελληνική επικράτεια, ξεπέρασαν και πάλι τα 600, αναδεικνύοντας τη συστηματική δουλειά για την ποιότητα και την οργάνωση των ακτών μας. Για άλλη μια φορά, συγκεκριμένες περιοχές της χώρας ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους, συγκεντρώντας το μεγαλύτερο αριθμό διακρίσεων. Η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί τα σκύπτρα στην πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές. Ο νομός Χαλκιδικής αναδείχθηκε ο κορυφαίος νομός στην Ελλάδα, με 93 σημαίες να κοσμούν τις παραλίες του. Πρώτη δηλαδή η Κρήτη, δεύτερη η Χαλκιδική. Συνολικά η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο, με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί σε όλες τις κατηγορίες, 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής, ο κύριος Πέτρου, υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα αποτελεί εδώ και 40 χρόνια το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ποιότητα των ακτών. Ωστόσο, ανακοίνωσε μια σημαντική μεταβατική περίοδο για τα έτη 2026-2027, λόγω των νέων αυστηρότερων προϋποθέσεων που θα τεθούν σε ισχύ από το 2028, θα εφαρμοστεί μια ενιαία βράβευση διετούς διάρκειας. Στόχος είναι να μειωθεί το διαχειριστικό φορτίο των υπεύθυνων, δίνοντάς τους χρόνο να προσαρμοστούν στα νέα κριτήρια, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα και η αξιοπιστία των ελέγχων.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα θα μιλήσουμε για φοιτητικές εκλογές. Εχθές η ΔΑΠ Νούντου Φουκού, όπως λέγεται, ανακοίνωσε τα δικά της αποτελέσματα για τις φοιτητικές εκλογές που έγιναν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο ΕΛΜΕΠΑ. Οι φοιτητικές παρατάξεις, κάθε φορά που γίνονται φοιτητικές εκλογές, βγάζουν τα δικά τους αποτελέσματα. Δεν μπορούν να συντονιστούν, εν πάση περιπτώσει, και να συγχρονιστούν όσον αφορά στο να βγάλουν ενιαία αποτελέσματα. Οπότε κάθε φορά και εμείς πληροφορούμαστε από κάθε παράταξη ποια είναι τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, σημειώνοντας βέβαια πάντα ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με αυτή την παράταξη. Οπότε σήμερα έχουμε μαζί μας τον γραμματέα της ΔΑΠ Ηρακλείου, τον Μανώλητο Μουστακέλη, ο οποίος θα μας δώσει την εκδοχή της δικής του παράταξης για τα αποτελέσματα. Κύριε Μουστακέλη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας
1: καλημέρα,
0: ευχαριστώ σας, πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Αγγελάκη.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, ποια είναι τα αποτελέσματα σύμφωνα με τη ΔΑΠ των εκλογών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, γιατί από ό,τι είδα και σχετικό δημοσίευμα του politica.gr υποστηρίζετε ότι είσαστε πρώτοι, έτσι?
1: Σωστά, σωστά. Τα αποτελέσματα λοιπόν των φοιτητικών εκλογών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανέδειξαν πρώτη δύναμη την ΔΑΠ Νούντου Φουκού. Συγκεκριμένα στους δύο φοιτητικούς συλλόγους της Σχολής Μηχανικών και Διοίκησης και Οικονομίας με αυτοδυναμία. Τα αποτελέσματα αυτά, επειδή αναφέρατε πως η κάθε παράταξη βγάζει τα δικά της, έτσι,
0: ναι,
1: τα δικά της αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Τα αποτελέσματα αυτά λοιπόν βγαίνουν από την Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από εκπροσώπους όλων των παρατάξεων στα διαπαραταξιακά συμβούλια πριν από τις εκλογές.
0: Μιλάμε τώρα για το ΕΛΜΕΠΑ, για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά, μιλάμε για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτά είναι επίσημα, είναι σφραγισμένα στα πρακτικά και βγαίνουν από τις εφορευτικές επιτροπές.
0: Μάλιστα.
1: Ανακοινώνονται στη συνέχεια από εμάς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε αυτά τα αποτελέσματα που περιγράφετε δείχνουν την πρωτιά της δημοκρατικής αναδυνατικής πρωτοπορίας, γιατί λέμε ΔΑΠ Νούντου Φουκού, μιλάμε με αρχικά και ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Η δημοκρατική ανανεωτική πρωτοπορία, νέα δημοκρατική φοιτητική κίνηση. Αυτό σημαίνει τα αρχικά ΔΑΠ Νούντου Φουκού, που εν συντομία λέμε. Ή ΔΑΠ, σκέτο, όπως επίσης εν συντομία λέμε. Αυτή η πρωτιά τι σημαίνει για εσάς, για την παράταξή σας δηλαδή, ενώ κύριε Μουστακέλη?
1: Κοιτάξτε, το αίσθημα του νικητή έτσι είναι ωραίο.
0: Σίγουρα.
1: Τις πρώτες στιγμές, ας πούμε.
0: Σίγουρα.
1: Όμως, τελικά τα αποτελέσματα των εκλογών φέρουν ευθύνη. Μας γεμίζουν με ευθύνη, μας δίνουν κίνητρο να σηκώσουμε τα μανίκια, να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο, να δουλέψουμε ακόμα πιο δυναμικά για ένα καλύτερο πανεπιστήμιο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θα ήταν έτσι το αφήγημα τελικά του αποτελέσματος των φοιτητικών εκλογών.
0: Mm-hmm. Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι, πιστεύετε, που οδήγησαν τους φοιτητές να στηρίξουν τη ΔΑΠ?
1: Κοιτάξτε, η ΔΑΠ Νούντου Φουκού στο Ηράκλειο ξεχωρίζει διότι δίνει έμφαση στην καθημερινότητα του φοιτητή. Έχουμε μια φοιτητοκεντρική εκπροσώπηση. Mm-hmm. Δίνει πρακτικές λύσεις σε προβλήματα των σχολών. Κοινωνικά θέματα και το κεντρικό πολιτικό σκηνικό μας αφορά και έχουμε άποψη για όλα αυτά,
0: mm-hmm.
1: όμως επικεντρωνόμαστε στη δράση των φοιτητικών συλλόγων, οι δράσεις των φοιτητικών συλλόγων να έχουν στο επίκεντρο την καθημερινότητα και τα προβλήματα που συναντούν οι φοιτητές μέσα στις σχολές καθημερινά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μπορεί να σημαίνει καλύτερη οργάνωση των σπουδών και βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, διακρίνουμε αδυναμίες στα προγράμματα σπουδών, έχουμε προτάσεις για εξυγχρονισμό, διεκδικούμε καλές υποδομές, συντηρημένες υποδομές και προωθούμε την σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί είναι πολύ σημαντικοί λόγοι, έτσι, που οι φοιτητές δείχνουν την εμπιστοσύνη τους περισσότερο σε εμάς σε σύγκριση με άλλες φοιτητικές παρατάξεις.
0: Mm-hmm. Άρα υποδομές, προγράμματα σπουδών και σύνδεση με την αγορά εργασίας είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που σας μεταφέρουν οι φοιτητές.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά την καθημερινότητα, το στεγαστικό, άλλα θέματα που αντιμετωπίζουν, πώς τα βλέπετε, η παράταξη πώς τα βλέπετε ή πώς τα αντιμετωπίζει?
1: Κοιτάξτε, το στεγαστικό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Τα ενίκια είναι ακριβά. Συγκεκριμένα για το Ηράκλειο, μιας και μιλάμε για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, έχουμε εστίες. Οι εστίες μας είναι καλές. Το τονίζω αυτό. Όμως θέλουμε περισσότερες. Αυτή είναι και μια πρόταση της Δάφνου Δουφουκού. Την ομιλούσα πρόσφατα με συναδέλφους μου στα Χανιά, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο τμήμα στα Χανιά. Τα παιδιά εκεί δεν έχουν εστίες προς το παρόν και είναι μια διαχρονική πρότασή τους που την διεκδικούν. Εύχομαι τα καλύτερα και σε αυτούς. Και επανέρχομαι τώρα ξανά στο Ηράκλειο και λέω ότι αποτελεί πρότασή μας το ότι έχουμε εστίες, θέλουμε όμως κι άλλες.
0: Μάλιστα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για την παράταξή σας μετά από αυτή τη νίκη? Μ' ακούτε, κύριε Μουστακέλη?
1: Ναι,
0: τώρα σας ακούμε. Λέω, ποιο είναι το μεγάλο. Δεν ξέρω αν τελειώσατε την προηγούμενη φράση σας. Μας μιλούσατε για τα Χανιά που δεν έχει. Γιατί κάπου χαθήκαμε. Ναι.
1: Συζητούσαμε για τα Χανιά. Έπειτα τόνισα πως το Ηράκλειο έχει φοιτητικές εστίες. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως αποτελεί και πρότασή μας ότι θέλουμε κι άλλες.
0: Μάλιστα. Τώρα, από εδώ και πέρα, μετά από αυτή τη νίκη, ποιο είναι για σας το μεγαλύτερο στοίχημα? Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα?
1: Το μεγαλύτερο στοίχημα για μας από εδώ και πέρα είναι το πρόγραμμα, λοιπόν, που σας είπα και πριν που έχουμε, να το εφαρμόσουμε, να το εξελίξουμε, να επιστρέψουμε στους φοιτητές αυτά που τους έχουμε υποσχεθεί.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ από τα αποτελέσματα που μας έχετε δώσει ότι ψήφισαν 732 φοιτητές. Είναι αρκετοί για να πάρουν, ας πούμε, αποφάσεις επί της φοιτητικής πραγματικότητας σήμερα? Η αποχή, δηλαδή, μήπως θα πρέπει να προβληματίσει και όχι μόνο εσάς, αλλά όλες τις παρατάξεις?
1: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα είναι αυτό το θέμα που φύγει, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ας μην κοροϊδευόμαστε, τα προηγούμενα χρόνια η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη στις φοιτητικές εκλογές. Δεν θα έλεγα ότι είναι μια κακή συμμετοχή για το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αυτή, όμως θα έπρεπε να ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Η αλήθεια είναι πως οι φοιτητές και γενικότερα η νεολαία είναι λίγο απαισιόδοξη απέναντι στις φοιτητικές παρατάξεις, και αυτό είναι και ένα στοίχημα, λοιπόν, δικό μας, να κερδίσουμε όχι μόνο τα ποσοστά της Δάπνου Δουφουκού, δηλαδή να κερδίσουμε την ανάδειξή μας έναντι των άλλων παρατάξεων, αλλά να ανεβάσουμε και τις κάλπες. Να δείξουμε, δηλαδή, στον κόσμο ότι όντως οι φοιτητικές παρατάξεις είναι ικανές να φέρουν αλλαγές, είναι ικανές για να τους εκπροσωπήσουν στα συμβούλια διοίκησης των σχολών.
0: Υπάρχει μια κριτική, κύριε Μουστακέλη, που λέει ότι οι φοιτητικές παρατάξεις λειτουργούν περισσότερο ως κομματικά όργανα και όχι ως όργανα πραγματικού ενδιαφέροντος για τα φοιτητικά προβλήματα. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό?
1: Ναι. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, τόνισα πριν ότι η ΔΑΠ Ηρακλείου ξεχωρίζει διότι έχει φοιτητοκεντρική εκπροσώπηση. Αυτή η κριτική, λοιπόν, προέρχεται διότι διότι βλέπουμε πολύ συχνά να κατατίθενται ψηφίσματα και πλαίσια στους φοιτητικούς συλλόγους που μόνο σχέση με το πανεπιστήμιο δεν έχουν. Έχουν περισσότερο σχέση με το κεντρικό πολιτικό σκηνικό και όχι μόνο. Αυτός, λοιπόν, είναι και ο λόγος που υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι ναι, εντάξει, οι φοιτητικές παρατάξεις είναι εδώ περισσότερο για να εφαρμόσουν έτσι την γραμμή ενός κόμματος, ας πούμε, και να ασχοληθούν με τα προβλήματα γενικότερα, με συγχωρείτε, όχι να ασχοληθούν, να διαφημίσουν το πρόγραμμα ενός κόμματος παρά να ασχοληθούν με τα δικά μου προβλήματα. Αυτό όμως είναι και κάτι που κάνει τη Δάφνη Δουφουκού να ξεχωρίζει, και γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την νίκη στις εκλογές της περασμένης Τετάρτης.
0: Οι φοιτητές πιστεύετε ότι, μάλλον να το θέσω διαφορετικά, Τα ελληνικά πανεπιστήμια, ποιο πρόβλημα πιστεύετε γενικά, δηλαδή σας ζητώ να κάνετε τώρα μια γενική θεώρηση, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά πανεπιστήμια πιστεύετε? Κύριε Μουστακέλη, μας ακούτε? Δημήτρη, νομίζω ότι χάσαμε πάλι τον κύριο Μουστακέλη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί του.

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε και πάλι η σύνδεσή μας με τον κύριο Μουστακέλη. Κύριε Μουστακέλη, με τεμποδίων γίνεται αυτή η συζήτηση, αλλά ναι. θα τη βγάλουμε εις πέρας. Λοιπόν, σας είχα ρωτήσει ποιο πιστεύετε, να κάνετε μια γενική θεώρηση και να μας πείτε ποιο πιστεύετε το μεγαλύτερο πρόβλημα των ελληνικών πανεπιστημίων σήμερα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, βλέπετε και στο... Βλέπετε στην επικαιρότητα ότι υπάρχουν πολύ συχνά επιθέσεις
0: ναι.
1: από ομάδες...
0: Υπάρχουν φαινόμενα βίας, ναι.
1: Φαινόμενα
0: περιστατικά βίας, ναι.
1: Σωστά, από ομάδες κουκουλοφόρων και τα λοιπά σε πανεπιστήμια, μέσα σε χώρους πανεπιστημίων, σε φοιτητές. Οπότε θα έλεγα πως το θέμα της ασφάλειας είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει να... Πρέπει έτσι λίγο η πολιτεία να το δει πιο σοβαρά. Βλέπουμε και από την κυβέρνηση ότι έχουν γίνει προσπάθειες και μετά τις προτάσεις της Δάπνου Δουκού για κατάργηση του ασύλου, τώρα πλέον έχει δικαίωμα η αστυνομία να επέμβει σε οποιοδήποτε περιστατικό βίας μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, πράγμα που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε θα έλεγα ότι
0: αυτό είναι το μεγαλύτερο, το θέμα της ασφάλειας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για εσάς.
1: Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια.
0: Ναι, όταν όμως, ξέρετε, η κυβέρνηση πήγε να εφαρμόσει την αστυνομία των πανεπιστημίων, βρήκε αντίδραση μεγάλη, ουσιαστικά την κατήργησε. Πιστεύετε ότι υπάρχει άλλος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, να το πούμε έτσι.
1: Κοιτάξτε, αν πιστεύαμε ότι υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος, δεν θα ήταν πρόταση της Δάπνου Δουφουκού η κατάργηση του ασύλου μέσα στα πανεπιστήμια. Και επιτρέψτε μου να αντιστρέψω την ερώτηση και να πω, εάν κάποιος παρεμβαίνει τους κανόνες και δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της φοιτητικής κοινότητας, τότε ποιος είναι αυτός που θα πρέπει να τον συνετίσει, εάν όχι η αστυνομία?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Είσαστε μια παράταξη η οποία πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, κυβερνών σήμερα, κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα ξεκινάει το συνέδριο του κόμματος, κύριε Μουστακέλη. Ως νέος άνθρωπος, τι προσδοκάτε από το συνέδριο αυτό?
1: Μάλιστα, ναι.
0: Κεντρικό πολιτικό. Δύσκολη ερώτηση σας έκανα. Ναι.
1: Καθόλου δύσκολη. Πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Λοιπόν.
1: Το συνέδριο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας είναι μια πολύ σημαντική στιγμή διαλόγου. Η Δάπνου Δουκού μεταφέρει τον παλμό της νεολαίας στο συνέδριο. Το βασικό στίχημα λοιπόν για μας είναι να υπάρχει ακόμα πιο άμεση σύνδεση της κεντρικής πολιτικής κατεύθυνσης με τις ανάγκες των φοιτητών στην καθημερινότητά τους. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που έχω ήδη αναφέρει, η πρόταση της Δάπνου Δουφουκού για κατάργηση του ασύλου, που τελικά έγινε νόμος του κράτους. Έτσι και τώρα συνεχίζουμε να καταθέτουμε προτάσεις με στόχο να είναι πιο εξωστρεφές, πιο διασυνδεδεμένο με την αγορά εργασίας στο πανεπιστήμιο, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής οικονομίας και της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε, να μας πείτε τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους φοιτητές που δεν ψήφισαν τη ΔΑΠ αλλά και σε όσους απήχαν από τη διαδικασία.
1: Το μήνυμα λοιπόν που θέλω να στείλω σε αυτούς τους φοιτητές είναι ότι η αποχή δεν είναι η λύση στην αντίληψη αυτή που υπάρχει του τι μπορούν να κάνουν οι φοιτητικές παρατάξεις για μας. Θα πρέπει να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία και γενικότερα να συμμετέχουν στα κοινά. Διότι όταν αυτό δεν συμβαίνει, έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, συγκεκριμένες μειοψηφίες να αποκτούν τη δύναμη να κλείνουν τις σχολές όποτε θέλουν, με κατάληψη, για λόγους που μπορεί να μην αφορούν καν το πανεπιστήμιο, αλλά τη γραμμή ενός κόμματος ή μιας προπαγάνδας που προσπαθούν κάποιοι να πετύχουν, εις βάρος της ακαδημαϊκής πορείας του καθενός.
0: Μάλιστα. Κύριε Μουστακέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Πιστεύω να συμβάλαμε και να φωτίσαμε περισσότερο το θέμα φοιτητικές εκλογές και συγχαρητήρια πάλι για την πρώτη θέση.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας. Ήταν ο κύριος Μανώλης Μουστακέλης, γραμματέας της ΔΑΠ Ηρακλείου. της φοιτητικής παράταξης που πρόσκειται στο κυβερνόν κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, και μιλήσαμε για τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών και τη σημασία τους για τους ίδιους τους φοιτητές. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
4: και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως ακούσατε και από το δελτίο ειδήσεων, βρισκόμαστε ήδη στην τροχιά των εξετάσεων. Των εξετάσεων που δοκιμάζονται τα παιδιά στο σχολείο, στις προαγωγικές δηλαδή εξετάσεις, αυτές τις μίνι που έχουν εξελιχθεί. Εμείς είχαμε μάξι εξετάσεις στις δικές μας εποχές, αλλά τότε ήταν άλλες εποχές, σαφώς άλλες εποχές. Μετά είναι και οι πανελλήνιες. Τα παιδιά λοιπόν φορτώνονται με άγχος. Μάλιστα τέτοιο άγχος που οδηγεί δυστυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις και σε τραγικά αποτελέσματα, όπως την τραγωδία που βιώσαμε ως χώρα για άλλη μια φορά με τα κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα στην Ηλιούπολη. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το άγχος? Πώς μπορούν κάποιοι άνθρωποι να μην το διαχειριστούν? Πότε αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε βοήθεια για το άγχος αυτό των παιδιών? Γιατί το έχουν, από πού προέρχεται? Πολλά τα ερωτήματα, πάρα πολλά. Γι' αυτό λοιπόν κάλεσα και είναι σήμερα μαζί μας και την ευχαριστώ γι' αυτό την κυρία Μαρία Παναγιωτάκη, εκπαιδευτικό και ψυχολόγο, για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό και ελπίζουμε να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που σίγουρα είναι και ερωτήματα των γονέων. Κυρία Παναγιωτάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για το γεγονός ότι είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κυρία Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή και ξέρω πάντα είστε φιλόξενος.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βέβαια, είμαστε όλοι τώρα συντετριμένοι με τα πρόσφατα γεγονότα και είμαστε δυσκολεμένοι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Βέβαια.
1: Από την άλλη πλευρά θεωρώ τόσο σημαντικά τα ερωτήματα που κάνατε, γιατί χρειάζεται και εμείς οι ενήλικες και να κατανοήσουμε την πορεία του άγχους και το μηχανισμό του και την επίδραση που έχει στα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας. Τα παιδιά μας είναι όλος ο κόσμος.
0: Πότε αυτό το άγχος, κυρία Παναγιωτάκη, το άγχος των εξετάσεων, θεωρείται φυσιολογικό και πότε γίνεται πρόβλημα?
1: Προσέξτε, υπάρχει το λειτουργικό άγχος, το οποίο το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, που είναι κάπως σαν όθηση για δράση. Mm-hmm. Όταν δηλαδή αισθανόμαστε μια έγνοια, μια ανησυχία, η οποία μας προκαλεί να είμαστε αποτελεσματικοί, αποδοτικοί, παραγωγικοί. Mm-hmm. Δεν μας δημιουργεί όμως μια δυσφορία, δεν μας δημιουργεί μια δυσλειτουργικότητα, η οποία συνδέεται κυρίως με αρνητικές σκέψεις. Και όταν λέω αρνητικές, αναφέρομαι σε αυτή την καταστροφολογία και σεναριολογία που ενήλικες και μαθητές κάνουμε μπροστά σε ένα σημαντικό για μας γεγονός. Mm-hmm. Δεν θα τα καταφέρω, δεν θα πάνε καλά τα πράγματα και τι θα γίνει αν δεν αποδώσω, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και η σκέψη, ξέρετε, χτίζει από εκεί και πέρα κόσμους οι οποίοι είναι πλασματικοί, είναι κατασκευή του μυαλού. Αλλά γίνονται αντιληπτοί και από τον εγκέφαλο και νευροβιολογικά δηλαδή, mm-hmm. ως πραγματικότητα. Κινητοποιούν δηλαδή μετά ένα φαύλο κύκλο, ένα ολόκληρο σύστημα. Mm-hmm. Οι αρνητικές σκέψεις μας προκαλούν σωματικές ενδείξεις, συμπτώματα, δυσφορία, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, ταχυπαλμία. Πολλά παιδιά παραπονιούνται ότι πονάει το στομάχι τους, mm-hmm. εφίδρωση, αίσθημα ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή μου, δεν μπορώ να έχω τα ηνία της ζωής μου, και είναι πραγματικά ένα αίσθημα πανικού αυτό.
0: Ναι.
1: Πέρα από τα σωματικά συμπτώματα προκαλούν ένα διάχυτο συνέστημα φόβου, mm-hmm. απογοήτευσης, πολλές φορές και ενοχών, εάν έχω πίσω μου μια διαδρομή η οποία δεν ήταν αρκετά συνεπής και συστηματική ως προς τη μελέτη μου. Και σαν αποτέλεσμα, αυτά τώρα είναι τα τέσσερα σίγμα που σας λέω.
0: Ναι.
1: Σκέψη, σώμα, συνέστημα, συμπεριφορά.
0: Μάλιστα.
1: Σκέφτομαι αρνητικά, επηρεάζει το σώμα μου, το συνέστημά μου και τελικά η συμπεριφορά μου είναι μια συμπεριφορά συγκεκριμένη και καθοδηγούμενη από αυτή την ψυχική πίεση που νιώθω, η οποία δεν μου επιτρέπει να σκεφτώ ψύχρεμα, συγκροτημένα, ολοκληρωμένα και να διαχειριστώ το γραπτό μου ή την οποιοδήποτε στρεσογόνα κατάσταση έχω να αντιμετωπίσω.
0: Mm-hmm.
1: Τα παιδιά λειτουργούν έτσι πάντως. Δηλαδή είναι ο συνήθις τρόπος αντιμετώπισης των εξετάσεων μέσα στα σχολεία από τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία περιγράφεται το πρόβλημα, κυρία Παναγιωτάκη, αλλά το ερώτημα είναι τότε, σε αυτό το πρόβλημα, ποια είναι η λύση? Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει λύση, απλώς ορισμένα παιδιά δεν το αισθάνονται, προσέξτε, δεν το σκέφτονται.
1: Ναι, έτσι είναι. Στη δική μας την επιστήμη, γενικά τις επιστήμες που έχουν να κάνουν με την υγεία του ανθρώπου, κυρίως βέβαια ψυχολογία, ψυχιατρική και επιστήμες της αγωγής όμως, προσπαθούμε να μελετήσουμε το άγχος, γιατί είναι η βάση για πολλές διαταραχές και οι αγχώδεις διαταραχές είναι ένα ευρύ πεδίο μελέτης και εφαρμογής. Δηλαδή βλέπουμε ότι πολλές φορές τις συναντάμε στο πληθυσμό και σε ενήλικο και σε ανηλίκους. Μελετώντας λοιπόν το άγχος, ναι, έχουν βρεθεί τρόποι διαχείρισής του και καλύτερης αντιμετώπισης του και πρόληψης σε πολλές περιπτώσεις. Να συναντήσουμε έναν άνθρωπο χωρίς άγχος, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απίθανο. Εκτός αν μιλάμε για τους μοναχούς Σαολίν που βρίσκονται σε μια άλλη διάσταση και δεν μας αφορά τους ανθρώπους του δυτικού πολιτισμού, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα, καλό θα ήταν να αντιμετωπιστεί το άγχος έγκαιρα. Δηλαδή να έχουμε μία παρέμβαση η οποία δεν θα γίνει την παραμονή των εξετάσεων. Αλλά θα χτίσουμε ένα ψυχικό περιβάλλον ανθεκτικό, το οποίο όταν έρχεται το άγχος δεν θα πανικοβάλλεται και θα μπορεί να διαχειριστεί τις αρνητικές σκέψεις. Το πρώτο πολύ σημαντικό εργαλείο που έχουμε είναι οι διαφραγματικές αναπνοές, οι οποίες έχει μελετηθεί ότι επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν μία ανακούφιση η οποία είναι λυτρωτική και είναι και σωτήρια για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Η οποία διαφραγματική αναπνοή είναι αργή εισπνοή, να νιώθω ότι κυλίτσα να φουσκώνει, και αργή εκπνοή από το στόμα, εισπνοή από τη μύτη, νιώθω ότι κυλίτσα φουσκώνει και πολύ αργά βγάζω τον αέρα από το στόμα σαν να κάνω ένα μικρό ομικρόν, τόσο αργά που αν είχα μπροστά μου ένα κεράκι δεν θα έσβηνε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ λοιπόν να κάνω τρεις διαφραγματικές αναπνοές, να αισθανθώ ότι είμαι, όπως λέμε, γιωμένος, ότι πατώ τα πόδια μου στη γη και ότι μπορώ να ελέγχω τον εαυτό μου και την αναπνοή μου, που είναι βέβαια που με συνδέει με την ίδια τη ζωή η αναπνοή. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να προσπαθήσω λίγο να αποσυμπιέσω τον εγκέφαλο, να κάνω μία μικρή άσκηση συγκέντρωσης, η οποία δεν θέλει πολύ, 30 δευτερόλεπτα θέλει, ούτε καν λεπτό. Να μπορέσω να απεγκλωβίσω όλη αυτή την πίεση, η οποία έρχεται σαν ένα κύμα στον εγκέφαλό μου και έχει και την αύξηση δύο νευροδιαβιβαστών, της αδρεναλίνης και της κορτιζόλης, που η μένα αδρεναλίνη, ναι, με προκαλεί να δράσω και με σπιντάρει, η κορτιζόλη όμως από την άλλη με παγώνει και παθαίνω blackout στις γνωστικές λειτουργίες. Μνήμη, αντίληψη, προσοχή, συγκέντρωση. Όλες αυτές οι γνωστικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για να γράψω. Όταν λοιπόν αυτές οι γνωστικές λειτουργίες δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν, βρίσκομαι σε μια κατάσταση γενικού blackout στον εγκέφαλο. Άρα, κάνοντας μια μικρή άσκηση χαλάρωσης, πώς είναι αυτή η άσκηση? Να κλείσω λίγο τα μάτια μου και να σκεφτώ ένα ασφαλές μέρος στο οποίο βρίσκομαι. Είναι η άγκυρά μου, είναι το λιμάνι μου, είναι εκείνος ο τόπος στον οποίο δεν αντιμετωπίζω καμιά απειλή, κανένα κίνδυνο. Δεν έχω μπροστά μου να διαχειριστώ κάτι τόσο πολύ στρεσογόνο και τόσο πολύ πιεστικό. Μπορεί να είναι μια εικόνα που την έχουν ήδη πλάσει τα παιδιά στο μυαλό τους, ίσως κοντά στη θάλασσα, ίσως κοντά στη φύση, η οποία τους ανακουφίζει έστω και πρόσκαιρα. Αυτό το πρόσκαιρο το θέλουμε, έτσι. Και βεβαίως οι θετικές σκέψεις είναι το τρίτο εργαλείο, τις οποίες καλό είναι να αρχίσουν να τις χτίζουν. Αντί να πω δεν θα τα καταφέρω, να πω θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Αντί να πω δεν είμαι ικανός, δεν είμαι άξιος, ο συμμαθητής μου είναι καλύτερος μαθητής, να πω έχω κι εγώ τις δυνάμεις μου, έχω τις ικανότητές μου και θα δώσω το μέγιστο των δυνατοτήτων μου και θα φέρω αποτέλεσμα. Αυτό τώρα, μια θετική εικόνα του εαυτού και μια αίσθηση της αξίας μας, είναι κάτι που θέλει και λίγη δουλίτσα από την οικογένεια. Δεν θέλει δηλαδή μια πίεση και μια συμπεριφορά η οποία επικεντρώνεται σε χαρακτηρισμούς που αποθαρρύνουν τα παιδιά και που βάζουν τους γονείς σε ένα ρόλο έτσι δικαστή, σε ένα ρόλο ενός ανθρώπου που κουνάει το δάχτυλο και υποδεικνύει και επικρίνει συνεχώς. Αυτό είναι εσφαλμένο και είναι και ανώφελο. Είναι ανώφελο. Ναι. Όταν λοιπόν έχουμε ένα καλό περιβάλλον από το σπίτι, υποστηρικτικό, ενθαρρυντικό και με κατανόηση και σεβασμό, δηλαδή όταν ένας άνθρωπος έχει άγχος, όταν πας να του πεις Καλά, μην έχεις άγχος. Πώς κάνεις έτσι? Για όνομα του Θεού, μην έχεις τόσο άγχος. Αισθάνεται εκείνη τη στιγμή ότι του συμβαίνει κάτι παράλογο. Ότι για να έχει άγχος πάει να πει ότι δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα λογικά του και νιώθει ακόμα χειρότερα.
0: Έτσι, ναι.
1: Σαν να είναι το πιο εύκολο
0: το πρόβλημα.
1: Ναι. Ναι. Άρα να πω στο παιδί μου ή στο μαθητή μου, σε καταλαβαίνω, πάρε μια ανάσα, είμαι εδώ, εάν νιώσεις ότι με χρειάζεσαι θα σε στηρίξω και μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Αλλά σε καταλαβαίνω, είμαι εδώ για σένα. Δηλαδή μια αίσθηση υποστήριξης, μια αίσθηση ότι ναι, αυτό που νιώθω δεν είναι παράλογο, είναι κάτι που υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη συμπεριφορά και σιγά σιγά θα μπορέσω να το διαχειριστώ. Δεν είναι αδιέξοδο, με άλλα λόγια. Δεν είναι κάτι που γίνεται ένα βουνό και με πνίγει. Είναι φυσιολογικό, ναι, γιατί όταν αντιμετωπίζω σημαντικά γεγονότα στρεσάρομαι, αλλά είναι στο χέρι μου να επανακτήσω τον έλεγχο της ζωής μου.
0: Κυρία Παναγιωτάκη,
1: αυτή τη σκέψη, ναι.
0: Ποιος είναι ο ρόλος των κοινωνικών στερεοτύπων σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την αρνητική κατάσταση που βιώνουν τα παιδιά και η οποία η θεραπεία βρίσκεται στους τρόπους στους οποίους περιγράψετε προηγουμένως?
1: Ναι. Τώρα, τα κοινωνικά στερεότυπα, τα οποία έχουν να κάνουν με την κατάκτηση μιας θέσης,
0: ναι,
1: μέσα
0: από... Να γίνουμε όλοι επιστήμονες.
1: Να γίνουμε όλοι επιστήμονες, γιατί ναι, είναι γνωστό, ειδικά στην εποχή μας που είναι μια απαιτητική εποχή. Εντάξει, το να ζητάμε από τα παιδιά μας να έχουν γνώσεις και να είναι άνθρωποι μορφωμένοι δεν είναι λάθος. Δηλαδή, ο κάθε γονιός θέλει το καλύτερο για το παιδί του.
0: Σαφώς.
1: Αυτό είναι γεγονός. Και πιστεύουμε πάντα ότι η γνώση είναι εκείνη που προσφέρει κοινωνική καταξίωση, οικονομική εξασφάλιση, όχι απαραίτητα βέβαια μια ισορροπημένη ψυχική κατάσταση, μια ευτυχισμένη ζωή σε καμία περίπτωση. Δηλαδή το να είμαστε ευτυχισμένοι καλά, να νιώθουμε και γεμάτοι, αυτό προκύπτει από τις σχέσεις μας και όχι από την επαγγελματική μας διαδρομή. Βέβαια, το αν κάνουμε ένα επάγγελμα το οποίο είναι ψυχοπιεστικό και το κάνουμε και δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αυτό επιβαρύνει και την ψυχική μας υγεία. Είναι γεγονός. Αλλά τα κοινωνικά στερεότυπα, οι προκαταλήψεις που υπάρχουν και σε μια Ελλάδα η οποία αγωνίστηκε και αγωνίζεται να σταθεί στα πόδια της και οι τίτλοι έχουν τη βαρύτητά τους και για μια οικογένεια αλλά και για μια κοινωνία, αφήνουν μια πολύ χαρακτηριστική διαδρομή. Είναι δηλαδή τα κοινωνικά στερεότυπα εκείνα στα οποία βασίζονται οι προσδοκίες των γονέων.
0: Ναι.
1: Και όταν προσδοκώ κάτι από το παιδί μου, στην ουσία τι κάνω, του μεταφέρω ένα φορτίο. Το καλό να πληρώσει τα δικά μου, ας πούμε, γραμμάτια που δεν τα έχω εξοφλήσει. Δηλαδή το πτυχίο που δεν πήρα εγώ ως γονιός γιατί δεν μπόρεσε για χίλιους δύο λόγους, θέλω να το πάρει το παιδί μου για να αισθανθώ δικαιωμένος. Και αυτό είναι κατανοητό σαν μια ανθρώπινη ελπίδα και ανθρώπινη προσδοκία και φιλοδοξία. Όμως το να γίνονται τα παιδιά ένα μέσον για να γίνω εγώ ευτυχισμένος, για να αισθανθώ εγώ τη ζωή μου γεμάτη και για να καμαρώνω στο κοινωνικό μου περιβάλλον ότι ο γιος μου ή η κόρη μου πέρασε, αυτό είναι κάτι, αντιλαμβανόμαστε, που θα το αποκαλέσω διαγενειακό τραύμα. Δηλαδή μεταφέρεται από τη μια γενιά στην άλλη,
0: ναι, ναι,
1: ένα φορτίο το οποίο τελικά δεν μας κάνει ευτυχισμένους.
0: Ναι,
1: μπορεί ένα παιδί να είναι ευτυχισμένο αν γίνει ψυχτικός ή υδραυλικός ή οτιδήποτε άλλο ή υπάλληλος. Φυσικά μπορεί. Και είναι αξιοπρεπέστατες και ωραιότατες δουλειές.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως, μακάρι να έχουν οι γονείς όλη αυτή την ανοιχτή άποψη και την ελεύθερη σκέψη να προτάσουν την ψυχική υγεία των παιδιών τους, τη δική τους την ισορροπία, την εσωτερική αναζήτηση όπως εκείνα την ονειρεύονται και όχι τις δικές τους ανάγκες. Είμαι γιατρός, θα γίνεις και εσύ γιατρός, τελείωσε. Είσαι ο γιος του τάδε, είσαι η κόρη του τάδε. Θα ακολουθήσεις τη δική μου πορεία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται εγώ να βγω στην κοινωνία και να πω ότι το δικό μου το παιδί δεν ακολουθεί μία πανεπιστημιακή οδό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα αντιλαμβανόμαστε, τα καταλαβαίνουμε. Αλλά είναι μια ψυχική δουλειά που πρέπει να κάνουν οι μεγάλοι περισσότερο παρά
0: ακριβώς,
1: τα παιδιά.
0: Ακριβώς. Κυρία Παναγιωτάκη, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω να στείλετε, επειδή είστε ειδικός και εκπαιδευτικός και ψυχολόγος, να στείλετε το μήνυμα που και στους μαθητές, το μήνυμά σας και στους γονείς και ειδικά στους μαθητές που αισθάνονται έτσι όπως αισθάνονται.
1: Ναι, ναι. Το σημαντικό για τα παιδιά είναι μέσα σε όλες αυτές τις ματαιώσεις που ζουν και μέσα σε όλη αυτή την αγωνία που εισπράττουν και από τους γονείς τους, να νιώσουν, να αισθανθούν και πραγματικά να βιώσουν βαθιά μέσα τους ότι η αξία τους, το πολύτιμο της ύπαρξής τους δεν έχει καθόλου να κάνει και με τις εξετάσεις και με τη διαδρομή τους στη ζωή. Είναι παιδιά υπέροχα, όλα τα παιδιά είναι υπέροχα, η νεότητα η ίδια είναι ένα δώρο τεράστιο. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν που βρίσκονται σε αυτόν τον αγώνα των εξετάσεων, είτε είναι ενδοσχολικές είτε είναι πανελλήνιες, να νιώθουν αυτή τη μοναδικότητα και αυτή την πολύτιμη ύπαρξη που φέρουν, να την τιμούν και πραγματικά θα βρούνε το δρόμο τους είτε στα θρανία, είτε εκτός θρανίων, είτε στα πανεπιστημιακά έδρανα, είτε εκτός, θα βρούνε το δρόμο τους. Αυτό που έχει σημασία είναι όχι να αποδείξουν, όχι να ξεχωρίσουν, όχι να αντέξουν, αλλά απλά να υπάρχουν, γιατί και μόνο αυτό σημαίνει ότι αξίζουν. Mm-hmm. Τώρα, για τους γονείς, εντάξει, να πάρουν μια βαθιά ανάσα, να σκεφτούν και με βάση τα πρόσφατα γεγονότα ότι έχουν στην οικογένειά τους ό,τι πιο σημαντικό και ό,τι πιο πανάκριβο και μονάκριβο υπάρχει, το ίδιο τους το παιδί, mm-hmm. και αυτό από μόνο του είναι μεγαλειώδες. Τίποτε
0: σαφώς.
1: Άλλο.
0: Κυρία Παναγιωτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά,
1: να είστε
0: καλή σας μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Μαρία Παναγιωτάκη, γνωστή Ηρακλειώτης, εκπαιδευτικός και ψυχολόγος, και λέω γνωστή διότι έχει κάνει και πολλές διαλέξεις κατά καιρούς για τέτοια θέματα, θέματα που απασχολούν και τα παιδιά και τους γονείς στον μαθητικό τους βίο. Εμείς μιλήσαμε βέβαια για το επίκαιρο θέμα του άγχους των εξετάσεων, διότι αυτή η περίοδος είναι στο εξής, δηλαδή τις επόμενες μέρες θα είναι περίοδος εξετάσεων για τα παιδιά. Και θα πρέπει να έχουν αυτά τα πράγματα που μας είπε η κυρία Παναγιωτάκη υπόψη τους. Το ηχητικό αυτό μαζί με μια σχετική δημοσίευση θα δημοσιευτεί στη συνέχεια και στην ιστοσελίδα μας, το politica.gr. Μπορείτε να μπείτε και να το διαβάσετε και να το ακούσετε. Να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ανίποτη θλίψη καθώς έσβησε χθες και η δεύτερη 17χρονη που βούτυξε στο κενό με συνομιλική της από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Συνεχίζεται σήμερα μετά τη διακοπή της η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου μετά από φρικτά βασανιστήρια το 2025 στο Ηράκλειο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Ανακοίνωση του νέου κόμματος την 5η 21 Μαΐου προανήγγειλε η Μαρία Καριστιανού. Οργή στην περιοχή των Μαλάδων. Οι κάτοικοι θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής μεταναστών, όπως τονίζουν σε ανακοίνωση. Την ερχόμενη εβδομάδα τηλεδιάσκεψη όλων των αρμόδιων φορέων με το Υπουργείο για τους πιθανούς χώρους δομής στην Κρήτη. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις. Στις 27 Μαΐου η λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια. Πρωταθλήτρια η Κρήτη με 154 γαλάζιες σημαίες για το 2026. Η υπομονή μου εξαντλείται, πρέπει να κλείσουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ για το Ιράν. Η ιστορία γράφει ο Έντι Σαλσίδο με τη φανέλα του Όφη, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας σε μία σεζόν από την επιστροφή του συλλόγου στη Super League του 2018 μέχρι σήμερα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoule.gr. Πτώση της θερμοκρασίας και συννεφιά στην Κρήτη με τον υδράργυρο στους 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει και όπως σας ήδη από την αρχή αυτής της εκπομπής σας έχω πει, ξεκινάει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε ζήσει τον παλμό των προσυνεδρίων, ιδιαίτερα και εδώ του Ηρακλείου, ο οποίος παλμός ήταν έντονος, τα λέγαμε. Θυμάμαι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο το συνέδριο αυτό, το προσυνέδριο αυτό. Σίγουρα θα έχει το συνέδριο. Το θέμα είναι τι θα βγάλει το συνέδριο. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα προκηρύξει ουσιαστικά την προεκλογική περίοδο. Είτε εκλογές γίνουν το φθινόπωρο όπως φημολογείται, και όπως δεν απέκλεισε χθες και ο κύριος Αβγενάκης εδώ από το στούντιο το ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, είτε αυτές γίνουν πρόωρες, δηλαδή το φθινόπωρο, είτε γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027, σίγουρα η ατμόσφαιρα είναι προεκλογική. Ήδη δηλαδή έχει ξεκινήσει, απλώς επίσημη προκήρυξη προεκλογικής περίοδου, να το πούμε έτσι, από τα λεγόμενα. Η ατμόσφαιρα είναι προεκλογική. Ήδη δηλαδή έχει ξεκινήσει, απλώς επίσημη προκήρυξη προεκλογικής περίοδου, να το πούμε έτσι, από τα λεγόμενα.

0: ακροατές σας. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, τι προσδοκάτε, κύριε Γιαννουλάκη, εσείς από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Τι είναι αυτό που θα βγάλει, πιστεύετε?
0: Καταρχήν να σας πω, είπατε πριν ότι είχε κόσμο το προσυνέδριο του κόμματος που έγινε εδώ στο Ηράκλειο. Είναι γεγονός ότι το συνέδριο που ξεκινάει σε λίγες ώρες, το 16ο τακτικό συνέδριο, θα έχει πολύ κόσμο.
1: Ναι, το είπα και αυτό, ότι άλλη μονά δεν έχει το συνέδριο. Είχαν τα προσυνέδρια, εδώ έχουν τα συνέδρια.
0: Πέρα από τους συνέδρους, οι οποίοι εκτιμάμε ότι είναι πάνω από 3.000, είναι οι σύνεδροι, θα υπάρχουν και αρκετοί παρατηρητές, πολλοί παρατηρητές, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
1: Γι' αυτό επέλεξε η Νέα Δημοκρατία και ένα τόσο μεγάλο χώρο, έτσι.
0: Ναι, είναι στο Μετροπόλιταν.
1: Στο Μετροπόλιταν, ακριβώς.
0: Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα του συνεδρίου, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, το κεντρικό σύνθημα είναι «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Και αυτό είναι, κύριε Αγγελάκη, το ουσιαστικό. Η Νέα Δημοκρατία, γενικά στα συνεδριά, γιατί αυτό είναι το καλό των συνεδριών, ότι υπάρχει δυνατότητα να ακουστούν ξανά τα στελέχη και τα κυβερνητικά και τα πιο απλά στελέχη. Θα γίνει ο απολογισμός των τελευταίων 7 ετών, θα γίνει προφανώς ο προγραμματισμός για την Ελλάδα του 2030 και φυσικά θα ακούσουμε τον πρόεδρό μας και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει το μήνυμα για το τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα ως χώρα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, όπως είπατε εσείς, ένα εκλογικό συνέδριο. Όχι γιατί είμαστε σε εκλογική, όχι γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, απλά είναι το τελευταίο συνέδριο πριν τις εκλογές. Οπότε αυτές και αν γίνουν.
1: Υπάρχει ένας πραγματικός λόγος λοιπόν, πέρα από ένα θεωρητικό. Πέρα από το θεωρητικό.
0: Δίνεται και η δυνατότητα να συσπηρωθεί περαιτέρω η βάση και ο κόσμος, γιατί ξέρετε, σε όλες αυτές τις διαδικασίες είναι καλό το που βρισκόμαστε όλοι μαζί, είναι κατά κάποιο τρόπο μια καλή ευκαιρία.
1: Τονώνει τη συσπήρωση. Τονώνει τη συσπήρωση, ακριβώς, ναι. Οπότε, βέβαια, να πω το εξής. Υπάρχει στην επικαιρότητα, κύριε Γιαννουλάκη, και αυτή η επιστολή των 10. Πιστεύετε ότι θα επηρεάσει το κλίμα του συνεδρίου αυτή η επιστολή? Και πώς τη χαρακτηρίζετε εσείς αυτή την κίνηση? Που μεταξύ άλλων, μέσα σε αυτούς τους 10 είναι και ο πρώην Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σεραφείμ Τσόκας.
0: Λοιπόν, έλεγα πριν ότι αυτή την ερώτηση πρέπει να την κάνετε κανονικά στους ίδιους.
1: Ναι, σωστά. Εσείς πώς εκτιμάτε πολιτικά την επιστολή?
0: Ότι κάνουν καλό αυτή τη στιγμή και στην παράταξή μας και στην κυβέρνηση και στη χώρα γενικότερα. Εμένα μου κάνει πραγματικά εντύπωση, κύριε Αγγελάκη, ο χρόνος που επιλέγει για τέτοιου είδους αναφορές, για τέτοιου είδους ανακοινώσεις. Τον απλό κόσμο του κόμματός μας και ευρύτερα της κοινωνίας νοιάζει να έχουμε μια ομαλότητα και σταθερότητα στη χώρα. Με όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται, με όλες αυτές τις δηλώσεις, δεν νομίζω ότι βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτό το πλαίσιο. Η Νέα Δημοκρατία σε κάθε περίπτωση, δεν λέμε τυχαία ότι είναι ένα μεγάλο δημοκρατικό πολυσυλλεκτικό κόμμα, θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Καλό είναι όμως να σε πρώτη φάση να γίνονται μέσα στα όργανα του κόμματος, όπως πολύ πρόσφατα έγινε, αν θυμάστε, με την σύσκεψη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα, το θέμα της επιστολής των στελεχών δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει τόσο τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ πιστεύω, κύριε Κελάκη, ότι αντίθετα θα συσπηρώσει παραπάνω. Γιατί, για να μιλήσω έτσι λίγο πιο καθημερινά και λίγο πιο απλά και λαϊκά, φτάνει πια με τις δηλώσεις από στελέχη που στην ουσία δεν πρόσφεραν κάτι ουσιαστικό. Φτάνει πια με αυτούς.
1: Κύριε Γιαννουλάκη, εσάς ποια είναι η αίσθησή σας? Θα έχουμε πρόορες εκλογές ή θα πάμε κανονικά?
0: Εγώ θα μεταφέρω την επίσημη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και Προέδρου μας, ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο 2027. Τώρα είναι Μάρτιος, αν είναι Απρίλιος, αν είναι Μάιος, αυτό θα φανεί. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το καλοκαίρι, οπότε όλα αυτά πρέπει να έχουν τελειώσει, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί.
1: Μάλιστα. Οπότε εσείς μεταφέρετε ουσιαστικά, όπως μας είπατε, το λόγο του Πρωθυπουργού.
0: Την άποψη του Πρωθυπουργού.
1: Πιστεύετε λοιπόν ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027.
0: Ακριβώς.

0: εκλογές. Μάλιστα. Ναι. Για πείτε μας τώρα, το δύο είναι ορίζοντας το 2030. Τι ναι. άλλο θα μπορέσει, πιστεύετε εσείς, να κάνει η Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2030 για να ενισχύσει τη θέση της στην ελληνική πραγματικότητα, να το πούμε έτσι?
1: Σας είπα πριν ότι θα δοθεί δυνατότητα στο συνέδριο αυτό να γίνει ο απολογισμός των τελευταίων ετών από τη διακυβέρνηση της χώρας των τελευταίων 7 ετών. Για τη νέα περίοδο, για τη νέα εποχή, το 2030, θα ξεκινήσει σίγουρα η συζήτηση, όπως το έχει ήδη αναγγείλει ο Πρωθυπουργός, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα συνεχίσουν οι μεγάλες μετακινήσεις της χώρας, γιατί το ζητούμενο, κ. Αγγελάκη, είναι αυτό, ότι πρέπει να διατηρηθεί σταθερότητα και η ομαλότητα στη χώρα. Ωραία αυτά που λέμε για εσωτερική, που λένε μάλλον, κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για εσωτερική κατανάλωση και για μικροπολιτικούς σκοπούς, αλλά το μείζον διακύβευμα για τους πολίτες της χώρας είναι να έχουμε σταθερότητα και ομαλότητα. Που μέχρι στιγμής, παρά τα προβλήματα που έχουν προκύψει, η κυβέρνηση έχει φανεί συνεπή σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε η παράταξη και η κυβέρνηση η οποία στην πράξη, όπως συνέχεια λέω, είναι δίπλα στον κόσμο, είναι δίπλα στους πολίτες. Το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει και τώρα. Οι μεταρρυθμίσεις, κ. Αγγελάκη, χρειάζονται. Μπορεί να ξεβολεύουν κάποιους, αλλά από την άλλη κάνουν καλό στο ευρύ κοινό. Είναι κοινό το όφελος, κοινό το καλό. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της.
0: Σε αυτή την συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος, όπως λέτε, κύριε Γιαννουλάκη, πιστεύετε ότι ναι. πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις, και ποιες είναι αυτές?
1: Πάντα πρέπει να γίνονται διορθώσεις, γιατί στην πορεία των ζητημάτων και των θεμάτων προφανώς ανακύπτουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να διορθώνονται. Διορθώσεις θα γίνουν γιατί πολύ τώρα έχει γίνει το τελευταίο διάστημα για το επιτελικό κράτος.
0: Ναι, και ακριβώς.
1: Έχω ακούσει και σε εκπομπές σας, το οποίο αναφέρεται πολύ. Προφανώς έχει λάβει το μήνυμα ο Πρωθυπουργός. Θα γίνουν διορθώσεις σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτικου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Στα θέματα της οικονομίας πρέπει να συνεχίσουμε τη σωστή οικονομική πολιτική, που να μην έχουμε προβλήματα που υπήρξαν στο παρελθόν, γιατί ακούμε πολύ εύκολα από διάφορους και από διάφορα κόμματα να λένε, υποτίθεται, να δίνουν κάποιες προτάσεις οι οποίες στην ουσία είναι ανεφάρμοστες, είναι ακοστολόγητες. Είναι πολύ εύκολο να πετάμε ένα νούμερο χωρίς όμως να δικαιολογούμε από πού θα βρεθούν και πώς θα υλοποιηθούν. Αυτό έχει να κάνει, κύριε Αγγελάκη, και με τον κόσμο. Του λέω συνέχεια ότι αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δουλεύει. Είναι μια κυβέρνηση που την εμπιστεύεται. Χωρίς φυσικά να παραγνωρίζει το γεγονός ότι υπάρχουν, όπως είπαμε και πριν, και κάποια προβλήματα που αυτά περιμένει να λύσει. Και αυτό είναι και για μας το σημαντικό, κύριε Αγγελάκη, να συνεχιστεί η εμπιστοσύνη που υπάρχει στην κυβέρνηση από τον κόσμο και να δοθεί δυνατότητα μέσω μιας νέας διακυβέρνησης, νέας τετραετίας, να συνεχίσουμε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις και όλα αυτά που έχουμε ξαναγίνει.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννουλάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Όχι, ένα γενικό σχόλιο για το συνέδριο. Αυτές οι διαδικασίες είναι πάντα καλές και μιλάω για όλα τα κόμματα, όχι απαραίτητα για το δικό μας το συνέδριο. Γιατί πέρα των ομιλιών του Πρωθυπουργού και κορυφαίων υπουργών και κυβερνητικών στελεχών, θα έχουμε ομιλίες και από και φιλοξενούμενους κάποιους ξένους. Αν έχετε δει το πρόγραμμα, θα συμμετέχει και θα μιλήσει και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Μάρκος Βέμπερ. Θα είναι και ο Χριστοδουλής από την Κύπρο. Θα κάνει σύντομη παρέμβαση και ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, γιατί όλοι αυτοί αναγνωρίζουν και το έργο που έχει πετύχει η κυβέρνηση. Εγώ, αν θέλετε, σαν επίλογο, θα βάλω ότι αυτό το συνέδριο είναι η αφετηρία ευθύνης για τη χώρα, για τη Νέα Δημοκρατία. Εταιρεία ευθύνης και νίκης για τη χώρα.
0: Κύριε Γιαννουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή διεξαγωγή συνεδρίου, λοιπόν, να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Ήταν ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής Ηρακλείου, της εκλογικής περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης. Ήταν δρυμής όσον αφορά τους 10. Είναι σαν να τους μάλωνε. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί 10 έχουν προκαλέσει σίγουρα μια συζήτηση. Δεν ξέρω αν έχουν δημιουργήσει σάλο, αλλά σίγουρα έχουν προκαλέσει μια συζήτηση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όπως επισήμανε και ο κ. Γιαννουλάκης, πάντα μέσα σε ένα κόμμα υπάρχουν αυτά τα εσωκομματικά, και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, πάντα υπάρχουν αυτά. Το θέμα είναι πόσο ζημιά μπορούν να κάνουν. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Δημήτρη, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι. Α, Δημήτρη, μπορούμε να βάλουμε το τραγούδι της Κύπρου? Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προκρίθηκε και η Κύπρος στο τελικό της Eurovision, και θα πρέπει να μην κάνουμε διακρίσεις. Θα βάλαμε τον Ακύλα, που προκρίθηκε επίσης με το Φέρτο, να ακούσουμε και τον Τζάλα της Κύπρου.

πολύ Oriental Δημήτρη το της Κύπρου τραγούδι στη Eurovision, έτσι. Μπαίνει και αυτό λοιπόν στον αγώνα για την καλύτερη δυνατή θέση στον διαγωνισμό. Από το Δήμο Ηρακλείου λάβαμε μήνυμα ότι επιχείρηση απομάκρυσης πατινιών προς ενοικίαση, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, πραγματοποιεί η Δημοτική Αστυνομία με το συντονισμό του Αντιδημάρχου Γιώργου Καραντινού το πρωί της Παρασκευής 15 Πέμπτου. Αυτά τα πατίνια που τόσο μεγάλο πονοκέφαλο έχουν δημιουργήσει σε όλη την επικράτεια, έχει σκοτωθεί κόσμος, έχει τραυματιστεί κόσμος, λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ούτε η κυκλοφοριακή αγωγή στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ούτε η κυκλοφοριακή παιδεία, δεν υπάρχει ούτε η κυκλοφοριακή υποδομή για να έχει πατίνια. Τα πατίνια τα έχουν οι χώρες που έχουν και τους πατινόδρομους και τους ποδηλατόδρομους και έχουν και μια σχετική κυκλοφοριακή παιδεία. Εδώ είμαστε γιούρια. Και το βλέπουμε κάθε μέρα στο δρόμο. Ο καθής και απάνω του. Ο καθής και ο απατός του που λέμε εδώ στην Κρήτη. Δυστυχώς βγαίνουμε στους δρόμους και νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας στο δρόμο. Δεν υπάρχει δίπλα μας κανένα άλλο αυτοκίνητο, κανένα άλλο όχημα. Οπότε τι κάνουμε, αυτά τα οποία επιτρέπουμε κάποια στιγμή τα επιτρέπουμε βέβαια όχι απαραίτητα νόμιμα, τα επιτρέπουμε στον εαυτό μας. Μετά ερχόμαστε με νόμους και με αστυνομικά μέτρα να τα καταργήσουμε. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει πάντα σε αυτή τη χώρα να προβλέπουμε αντί να θεραπεύουμε. Επίσης βλέπω εδώ ένα μήνυμα από το Δήμο ότι αυτό είναι βέβαια χθεσινό μήνυμα, ότι το ισόπεδο τμήμα των Αττικών Τυχών είναι από τα βασικά σημεία από τις τελευταίες ημέρες που βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών συντήρησης και καλοπισμού του Πρασίνου. Οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς με το συντονισμό της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου, καλύπτοντας πάρκα, λεωφόρους, δρόμους, σχολεία και άλλους κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Μάλιστα, και έχει και φωτογραφίες, πράγματι γίνεται ένας καθαρισμός στα ενετικά τείχη. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που πήρε ο Δήμος στα ενετικά τείχη έχει μια σχετική φροντίδα η κατάσταση. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες συναυλίες εκεί, θα δοθεί, δεν ξέρω αν είναι στην πύλη του Ιησού, οπότε σε αυτή την περιοχή είναι που θα δοθεί και συναυλία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την οποία μας είχε προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας η κυρία Παπαδάκη, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού.

Δεν συμβαίνει μόνο στην Κρήτη, συμβαίνει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Να εξιχνιάζεται δηλαδή, να εξιχνιάζονται περιπτώσεις με απάτες, και αυτή τη φορά η τελευταία είναι στη Θεσσαλονίκη, όπου εξιχνιάστηκε κύκλωμα, θα λέγαμε, με απάτες εις βάρος συμπολιτών μας, που είχε ελία πάνω από 148.000 ευρώ. Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις απατών, λέει το earthnews.gr, από άτομα που προσποιούνταν τον λογιστή, τον ασφαλιστή και υπάλληλο του ΔΔΕ. Τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δράστες. Η έρευνα αστυνομικού τμήματος δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Χαριλάου Αναλήψεως οδήγησε στην εξιχνίαση τριών περιπτώσεων απάτης. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο άνδρες 23 και 56 ετών και μια γυναίκα 33 ετών, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου του τρέχοντος έτους, προσποιούμενοι είτε ασφαλιστή, είτε λογιστή, είτε υπάλληλο της ΔΔΕ, προέβησαν σε τρεις περιπτώσεις απατών, κατά τις οποίες αφαίρεσαν το συνολικό ποσό των 8.220 ευρώ, 10.000 δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τρεις χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ. Η σχηματιστή σαν δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελία.

Κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε, που ακούσατε εμένα και τους καλεσμένους μας, τον κύριο Μουστακέλη από τη ΔΑΠ της Ηρακλείου. Μιλήσαμε για τις φοιτητικές εκλογές στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αλλά και γενικά για τις φοιτητικές εκλογές και τις προσδοκίες των φοιτητών μετά από αυτές τις εκλογές. Με την κυρία Μαρία Παναγιωτάκη, την εκπαιδευτικό και ψυχολόγο, που μιλήσαμε για το άγχος των εξετάσεων και πώς μπορούν τα παιδιά να το, και οι γονείς, με τη συμβολή των γονέων να το καταπολεμήσουν, καθώς μπαίνουμε τις επόμενες ημέρες σε τροχιά εξετάσεων διαφόρων ειδών, προαγωγικών, πανελληνίων κτλ. Και συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει σήμερα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μας ακούσατε. Σας εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Σε ποιος είσαι πάλι?
1: Ο Ηλίας του 16ου.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί. Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στο Πολίτικα 89,8. Τι μου κάνετε σήμερα, πώς μου είσαστε? Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Φτάσαμε αισίως στην τελευταία ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο. Συνεφιασμένη σήμερα ημέρα, δεν θυμίζει άνοιξη, όμως το περιμέναμε, έτσι. Ήμασταν ενημερωμένοι, γνωρίζαμε λίγο έως πολύ πως θα αλλάξουν λιγάκι οι καιρικές συνθήκες, πως το κλίμα έτσι θα είναι λίγο πιο φθινοπορεινό τις επόμενες ημέρες, όπου μάλιστα θα πέσει και η θερμοκρασία και θα έχουμε και λίγες βροχούλες ανά την Ελλάδα.

Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί λοιπόν και σήμερα με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, όπως κάθε μέρα άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή για 2 ολόκληρες ώρες. Λοιπόν, να ξεκινάμε σιγά σιγά την εκπομπή μας, έτσι να βλέπουμε σιγά σιγά μαζί την επικαιρότητα, να μάθουμε τι γίνεται σε επίπεδο νησιού, σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο κόσμου. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 13 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 29 λεπτά. Η 15η Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντινγκτον, η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολισσακιδόσεις, όλο αυτό μαζί, Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης και παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση. Σήμερα γιορτάζουν ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος, πολύ ιδιαίτερα ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα ενδεχομένως να έχετε την ονομαστική σας γιορτή και μας ακούτε αυτήν εδώ τη στιγμή. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Θα αφήσω όλα εκείνα τα σύνθετα και θα αναφερθώ στην Διεθνή ημέρα οικογένειας, η οποία καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά την σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Το θέμα του φετινού έτους είναι δημογραφικές τάσεις και οικογένεια. Η δημογραφική αλλαγή είναι μία από τις πιο σημαντικές μεταγάσεις που επηρεάζουν τον κόσμο μας, τη ζωή και την ευημερία των οικογενειών παγκοσμίως. Οι δημογραφικές τάσεις διαμορφώνονται κυρίως από τα πρότυπα γονιμότητας και θνησιμότητας. Η μείωση των ποσοστών γονιμότητας οδηγεί σε ωφέλη για τις οικογένειες, καθώς είναι πιο ικανές να επενδύσουν στην υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών τους, κάτι που με τη σειρά του βοηθά στη μείωση της φτώχειας και στην καλύτερη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Οι έρευνες δείχνουν ότι η μείωση της γονιμότητας αυξάνει επίσης την συμμετοχή των γυναικών στην εργασία. Από την άλλη πλευρά, η μείωση της γονιμότητας οδηγεί σε μικρότερες οικογένειες που είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν τη φροντίδα και άλλες υποχρεώσεις του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου, σε περίοδο ανεργίας ή ασθένειας, οι οικογένειες έχουν λιγότερα μέλη στα οποία μπορούν να βασιστούν. Επιπλέον, τα χαμηλά ποσοστά γονιμότητας μπορεί να υπονομεύσουν το εργατικό δυναμικό και τις κοινωνικές δομές, πυροδοτώντας δραστικές αντιδράσεις με δύσκολα προβλέψιμες συνέπειες για θέματα που εκτείνονται από την κοινωνική ασφάλιση έως την ισότητα των δύο φύλων. Σήμερα όμως γιορτάζεται και η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Γιορτάζεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από την 18η Μαΐου που είναι αφιερωμένη στην Διεθνή ημέρα Μουσείων. Η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων γιορτάζεται κάθε χρόνο λοιπόν και είναι αφιερωμένη στην Διεθνή ημέρα Μουσείων. Την ημέρα αυτή πολλά μουσεία χωρών της Ευρώπης παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα διαφορετικό κοινό, κυρίως νεανικό, να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις τους. Το πολιτιστικό αυτό γεγονός τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO και του Διεθνού Συμβουλίου Μουσείων. Προδρομική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων υπήρξε η Μεγάλη Νύχτα των Μουσείων που έγινε στο ενοποιημένο Βερολίνο το 1997. Δύο χρόνια αργότερα την ιδέα υιοθέτησαν οι Γάλλοι και την ονόμασαν η Άνοιξη των Μουσείων. Από το 2005 φέρει την σημερινή της ονομασία Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων με την πρωτοβουλία του Γαλλικού Τμήματος της UNESCO. Από ελληνικής πλευράς στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων συμμετέχει το Μουσείο της Ακρόπολης.
περνάμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1891, όπου σαν σήμερα ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊντχόβεν τη Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. 1905 και σαν σήμερα ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas, που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. 1911 και σαν σήμερα παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρικτό Αβέροφ. 1948 και σαν σήμερα Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία ημέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. 1952 και σαν σήμερα ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 1985 και σαν σήμερα, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί. 2004 και σαν σήμερα η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Σαν σήμερα το 1854 είχε γεννηθεί ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος αλλά και συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Brian Eno, Άγγλος συνθέτης, κιμπορτίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2010 έφυγε από την ζωή ο John Shepherd Baron, σκοτσέζος μηχανικός και εφευρέτης του ATM.

Να δούμε και τον καιρό. Νεφώσεις λέει με λίγες βροχές σήμερα. Αρκετά χαμηλότερη η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, σε κάποιες άλλες τα ίδια επίπεδα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τις πρωινές ώρες σήμερα Παρασκευή, κυρίως στα βυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα υπηρετικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο αναλυτικά για την Αττική, αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 11 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερά και την Δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4, στα νότια βυτική, νότιο-βυτική 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 10 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανή βροχή το μεσημέρι στη βυτική ορεινή Κρήτη. Η άνεμη δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 23 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά τώρα του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 4 με 5, στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 22 με 23, τοπικά στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Και αμέσως τώρα περνάμε στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις, το αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Έτσι σας βάζουμε στο κλίμα ουσιαστικά για να μπείτε και να διαβάσετε όλη την επικαιρότητα. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για την δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούσετε και ζωντανά μέσω του politika.gr, να ακούσετε δηλαδή Politika 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Μίνι οπλοστάσιο εντοπίστηκε στην Μεσαρά. Χειροπέδες σε 3 άτομα. Σήκωσε και απομάκρυνε πατίνια από κοινόχρηστους χώρους η Δημοτική Αστυνομία. Καιρός, νεφώσεις και δροσιά στην Κρήτη μετά το μίνι καλοκαίρι. Συνέχεια σήμερα στη δίκη για το θάνατο του τρίχρονου άγγελου. Μαλάδες, ξεσηκωμός των κατοίκων για πιθανή δομή μεταναστών. Θα αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο. Θεσσαλονίκη, βρέθηκε το πτώμα του 54χρονου. Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον Λουδία ποταμό. Στίγμα τρίτης θητείας από Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και άτυπη έναρξη της προεκλογικής μάχης. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού η ανάρτηση στα social media.

0: Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε η Κύπρος. Έβαλε φωτιά στη σκηνή η Αντιγόνη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Έρχονται νέες ρυθμίσεις για χρέη και προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, ο νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας, το VNY Concept Store, το οποίο σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 814515, 2811 814515. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Τρεις άνδρες που κατηγορούνται για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων πυροτεχνημάτων συνελήφθησαν χθες σε περιοχή του Δήμου Φεστού και στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και μία γυναίκα. Τη μάχη για τη ζωή έχασε η μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα, μαζί με την επίσης 17χρονη φίλη της. Η φίλη της είχε χάσει τη ζωή της τη μέρα του τραγικού συμβάντος. Συνεχίζεται σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ως θύμα κακοποίησης το 2025 στο Ηράκλειο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Οργή στην περιοχή των Μαλάδων στο Ηράκλειο, οι κάτοικοι θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής μεταναστών, όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους. Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει τηλεδιάσκεψη όλων των αρμόδιων φορέων της Κρήτης με το Υπουργείο για τους πιθανούς χώρους δομής μεταναστών στην Κρήτη. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Τις 27 Μαΐου η λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια. Πρωταθλήτρια η Κρήτη στις Γαλάζιες Σημαίες και για το 2026, φέτος κατέκτησε 154. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις τελευταίες συνομιλίες της Συνόδου Κορυφής στο Πεκίνο που ολοκληρώθηκε σήμερα. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα στη συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ιστορία γράφει ο Έντι Σαλσίδο με τη φανέλα του Όφη, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας σε μία σεζόν από την επιστροφή του συλλόγου στη Super League το 2018 μέχρι σήμερα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Πτώση της θερμοκρασίας και συννεφιά στην Κρήτη σήμερα με τον υδράργυρο αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, θα μπούμε, όπως σας είπα λίγο πριν, στο politika.gr για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του αυτή τη φορά. Συνελήφθησαν εχθές το πρωί σε περιοχή του Δήμου Φεστού από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς τρεις Έλληνες 85, 56 και 26 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων. Και στην δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμα μία 50χρονη Ελληνίδα. Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν πρωινές ώρες εχθές έρευνες σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους και σε χώρους εργασίας που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι κατηγορούμενοι, και κατά την διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο, ένα περίστροφο, δύο κυνηγετικά όπλα, ένα πιστόλι κρότου, δύο αεροβόλα όπλα, δύο γεμιστήρες, 376 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, ένα μαχαίρι τύπου σιδερογροθιάς, 40 κροτίδες, τρεις ναυτικές φωτοβολίδες, ένα κουτί μεταλλικά σφαιρίδια και ένα σκάλικας. Η προανάκριση ενεργείται από το αστυνομικό τμήμα.

Θεσσαλονίκη βρέθηκε λοιπόν το πτώμα του 54χρονου. Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον Λουδία ποταμό. Ο άνδρας φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας με πυροβολισμό, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα. Σύμφωνα με το Η Μακεδονία, η σωρός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Την εντόπισαν ψαράδες από την περιοχή και ενημέρωσαν άμεσα την Ελλάς. Στο μεταξύ, ο 43χρονος, ο οποίος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο φυσικός δράστης θα έφτανε στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Όπως είπε, προσπάθησε να τον αποτρέψει παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά ο δράστης κατάφερε να πυροβολήσει. Ο 44χρονος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν να πετάξει το πτώμα του 54χρονου στον Λουδία ποταμό, ενώ νωρίτερα είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών. Παραμένουμε για λίγο στην Θεσσαλονίκη, μιας που νέα συμμορία απατεώνων εντοπίστηκε με λία άνω των 150.000 ευρώ. Προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Νέες απάτες με το κόλπο του λογιστή και υπαλλήλου του ΔΔΕ ξιχνιάστηκαν στην Θεσσαλονίκη, με τους απατεώνες να κλέβουν αντικείμενα η αξία των οποίων ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ. Συγκεκριμένα μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτίδη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψίαστα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή ή λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΔΕ. Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν τρεις περιπτώσεις απάτης που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο. Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες ηλικίας 23 και 56 ετών, καθώς και μία 33χρονη γυναίκα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Όπως ανακοίνωσε η Ελλάς, με διαφορετικά προσχήματα κάθε φορά παρουσιάζονταν στα

μαθήματά τους με τις ιδιότητες που λίγο πριν αναφέραμε, καταφέρνοντας να αποσπάσουν συνολικά 8.220 ευρώ, 10.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 3 χρυσές λίρες, όπως επίσης χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας 130.000 ευρώ.

Στίγμα τρίτης θητείας από Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και άτυπη έναρξη της προεκλογικής μάχης. Το κουμπί του εκλογικού συναγερμού πατά απόψε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, κηρύσσοντας την άτυπη έναρξη της προεκλογικής μάχης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρώτη φορά θα περιγράψει τα προγράμματα του νέου προεκλογικού αγώνα, απαντώντας το ερώτημα γιατί μία τρίτη τετραετία, ενώ θα περιγράψει και την πολιτικο-ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας σε συστράτευση όλους εκείνους με τους οποίους η παράταξη συναντήθηκε το 2019 και το 2023. Μία πρώτη γεύση από το αφήγημα με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει σε 4 ή και περισσότερους μήνες στις κάλπες θα πάρουν σήμερα οι χιλιάδες συμμετέχοντες του συνεδρίου και οι πολίτες που θα το παρακολουθήσουν. Σύμφωνα με πληροφορία, στην ομιλία με την οποία ο Πρωθυπουργός θα ανοίξει το συνέδριο, θα κάνει καταρχάς έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το περασμένο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, αλλά και συνολικά του έργου της κυβέρνησης στις δύο θητείες της. Στην συνέχεια όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για τον κύκλο της τρίτης τετραετίας που θα μετουσιωθεί σε προεκλογικό πρόγραμμα όταν ανοίξει ο δρόμος προς τις κάλπες. Το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για τους λόγους που επιθυμεί να κυβερνήσει τη χώρα για ακόμη 4 χρόνια ήταν θολό εν μέσω σοβαρών υποθέσεων στο δημόσιο διάλογο, 2 εν εξελίξη πολεμικών συγκρούσεων και μια σφοδρή σύγκρουση με την αντιπολίτευση. Απόψε όμως ο Πρωθυπουργός, χωρίς να κάψει τον εκλογικό του σχεδιασμό, αναμένεται να επισημάνει, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, με εικόνα της ομιλίας, όχι μόνο την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά να περιγράψει και τη σημασία η χώρα να μείνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η οποία θα επιτρέπει να συνεχιστεί η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων. Οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα θα καθορίσουν τόσο την πορεία του τουρισμού και εν γέννη της οικονομίας, αλλά και τις τιμές στις διακοπές και στο πετρέλαιο τον ερχόμενο χειμώνα. Οι επιπτώσεις θα κρατήσουν πολλούς μήνες και επηρεάζουν τον εκλογικό σχεδιασμό. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του δεν θα μπορούσε να μην επιμείνει πολύ, λοιπόν, και στην δύσκολη διεθνή συγκυρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα κρύψει τις συνέπειες από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, συνέπειες που θα είναι οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές. Θα αναδείξει όμως, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, την σημασία που έχει για κάθε χώρα και περισσότερο για τη δική μας, στην συγκεκριμένη περιοχή, η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, επισημένοντας ότι πρόκειται για κατακτήσεις της χώρας που μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Ως γνωστόν, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει ξεμπερδέψει με τις εκλογές το αργότερο, τον Απρίλιο του 2027, καθώς αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην κρίσιμη συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, σε μια περίοδο που η Ένωση θα κληθεί να χαράξει την νέα ΚΑΠ, αλλά και να προωθήσει θέσεις που ήταν κατεξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο, όπως η κοινή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία, τονίζουν συνεργάτες του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός δεν αναμένεται να αφιερώσει πολύ χρόνο στην αντιπολίτευση, περιοριζόμενος στο να αναφερθεί στην τοξικότητα και στο ετερόκλητο των δυνάμεών τους, που συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας κόντρα στους ψιθύρους που την αμφισβητούν και στην ασκία της απουσίας του Κώστα Καραμανλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας σχολιάζουν στο CNN Greece με καυστικό τρόπο την επιστολή των 10 της παλιάς φρουράς, 10 πρώην υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους, έτσι, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Πήρατε λοιπόν μία γεύση για όλα εκείνα που μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα στο politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο για την δική σας ενημέρωση, τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.
Και κάπως έτσι θα περάσουμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή, αφού ολοκληρώσαμε και το δεύτερό μας ημίωρο.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
4: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
5: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας και καλωσορίζουμε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Περνάμε λοιπόν τώρα σε άλλες ειδήσεις, λίγο πιο πρακτικές. Πάμε έτσι να σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Ξεκινάμε μιλώντας για το Youth Pass. Μιας που σήμερα λήγει η προθεσμία των αιτήσεων. Στο vouchers.gov.gr λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για το Youth Pass οι νέοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει είτε το 18ο είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους έως και την 31η 12ου του 2025. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Εσωτερικών, με στόχο την ενθάρρυνση συμμετοχής των νέων στις πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και την ενίσχυση του εγχώριου πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε στο vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ έως και σήμερα. Όπως είπα λίγο πριν, 15 Μαΐου 2026, με τον τρόπο αυτό λαμβάνουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επαναυποβάλλεται μετά και την ασυμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Ωστόσο, αν για τον οποιοδήποτε λόγο ένας νέος δεν υποβάλλει την αίτησή του όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, λαμβάνοντας την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά. Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος, μέσω SMS ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω email, με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση μιας ή δύο εργάσιμων ημερών έως ότου λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της. Το Youth Pass αποτελεί ένα μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, η ειδική εφαρμογή θα δέχεται τις αιτήσεις λοιπόν των ενδιαφερομένων, έτσι κάθε χρόνο από την 1η Απριλίου έως και την 15η Μαΐου. Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους καταβάλλεται μία φορά ετησίως μέχρι τέλος του Μάη κάθε έτους. Η δράση του Youth Pass υλοποιείται από την κοινωνία της πληροφορίας με χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για υποβολή της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες για την όλη διαδικασία μπορείτε να μπείτε στο vouchers.gov.gr/youthpass.

Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Για να αλλάξουμε θέμα, έρχονται νέες ρυθμίσεις για χρέη και προστασία πρώτης κατοικίας. Μειώνεται το όριο για τον εξοδικαστικό στις 5.000 ευρώ. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων για εφορία και εύκα. Ευκολότερη άρση κατασχέσεων λογαριασμών. Νέο πακέτο λοιπόν μέτρων για τα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ενεργοποιεί μέσα στο καλοκαίρι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε χιλιάδες πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις, πληστηριασμούς και ασφικτικές οικονομικές υποχρεώσεις. Με τις συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers να ξεπερνούν πλέον τα 235 δις ευρώ, το Οικονομικό Επιτελείο προχωρά σε σειρά παρεμβάσεων που αλλάζουν το τοπίο στις ρυθμίσεις χρεών και στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Από τον Ιούλιο, το κατώτατο όριο οφειλής για ένταξη μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα και σε οφειλέτες με μικρότερα χρέη να μπουν σε ρύθμιση. Στην πράξη, χιλιάδες πολίτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός διαδικασίας θα μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές προς τράπεζες, εφορία και εύκα, ακόμη και σε έως 240 δόσεις ανάλογα με τα εισοδήματα και την περιουσιακή τους κατάσταση. Το επιτόκιο θα κινείται στο 3%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα προβλέπεται και κούρεμα μέρους της οφειλής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότεροι από 1.000.000 οφειλέτες αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό μετά τη μείωση του ορίου. Παράλληλα, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων για χρέη προς εφορία και εύκα που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και παραμένουν αρρύθμιστα. Βασική προϋπόθεση θα είναι οι πολίτες να έχουν τακτοποιήσει τις νεότερες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έπειτα. Με αυτόν τον τρόπο, το Υπουργείο επιχειρεί να δώσει δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν παλαιότερες ρυθμίσεις ή αδυνατούς να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται και στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Από τον Αύγουστο θα ενεργοποιηθεί νέο μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητά ρύθμιση μόνο για το σπίτι στο οποίο κατοικεί, χωρίς να εξετάζεται συνολικά όλη η περιουσία του. Η ρύθμιση θα βασίζεται κυρίως στην αξία της κύριας κατοικίας και στο εισόδημα του οφειλέτη, κάτι που εκτιμάται ότι θα οδηγεί σε πιο ευνοϊκές δόσεις και μεγαλύτερες πιθανότητες διάσωσης του ακινήτου. Την ίδια ώρα προχωράει και η δημιουργία του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο νέος φορέας θα αγοράζει κατοικίες ευάλωτων οφειλετών που βγαίνουν σε πληστηριασμό και στην συνέχεια θα τις νοικιάζει πίσω στους ίδιους για 12 χρόνια. Έτσι, οι πολίτες θα μπορούν να παραμένουν στο σπίτι τους, πληρώνοντας ενίκιο, ενώ θα έχουν και δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου στο μέλλον. Παράλληλα, θα λαμβάνουν στεγαστική επιδότηση από 70 έως 210 ευρώ το μήνα. Αλλαγές έρχονται και στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Το νέο πλαίσιο θα δίνει τη δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών εφόσον ο οφειλέτης πληρώσει άμεσα το 25% της συνολικής οφειλής και εντάξει το υπόλοιπο ποσό σε ρύθμιση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες στρέφονται ήδη στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μόνο τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.100 νέες ρυθμίσεις χρεών ύψους 588 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 51% σε σχέση με πέρυσι.

Ελεύθεροι επαγγελματίες, πώς μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα, την αδυνατότητα να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό τους εισόδημα έχουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΑΔΕ, με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λύγει το Σεπτέμβριο του 2026. Μέσω της πλατφόρμας My Business Support της ΑΔΕ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος, εφόσον θεωρούν ότι τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα από εκείνα που προκύπτουν τεκμαρτά. Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης λύγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία η προθεσμία παρατείνεται έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Τι προβλέπετε τώρα? Η υποβολή φορολογικής δήλωσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αίτηση. Η ΑΔΕ θα προχωρά σε φορολογικό έλεγχο ώστε να διαπιστώσει εάν τα δηλωμένα στοιχεία δικαιολογούν χαμηλότερο εισόδημα. Για να προχωρήσει η διαδικασία αμφισβήτησης, πρώτα συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο και ακολουθεί η υποβολή της αίτησης ελέγχου. Νωρίτερα, βέβαια, θα πρέπει να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση, που σημαίνει πως το εκαθαριστικό με το τεκμαρτό εισόδημα θα εκδοθεί και ο φόρος που βεβαιώνεται θα αρχίσει να γίνεται απαιτητός εντός των νόμιμων προθεσμιών, ακόμα και αν στο μεταξύ έχει υποβληθεί αίτηση αμφισβήτησης και φορολογικού ελέγχου. Το ειδικό ερωτηματολόγιο εμπεριέχει στοιχεία που αφορούν κατοικίες, αυτοκίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές και ομόλογα, ταξίδια, δίδακτρα, λογαριασμούς και λοιπές δαπάνες διαβίωσης. Οι επαγγελματίες μπορούν να αμφισβητήσουν τον φόβο και το τεκμαρτό, τον φόρο, συγγνώμη, και το τεκμαρτό εισόδημα μέσω δύο επιλογών. Η πρώτη αφορά αντικειμενικούς λόγους όπως νοσηλεία, στρατιωτική θητεία που οδήγησαν σε μειωμένη απασχόληση πέρυσι και πρέπει να περιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα και κατ' επέκταση ο φόρος. Στην δεύτερη περίπτωση, που ο φορολογούμενος υποστηρίζει πως τα πραγματικά του εισοδήματα είναι μικρότερα από τα τεκμαρτά, ο δρόμος της αμφισβήτησης περνά από τον φορολογικό έλεγχο, αφού νωρίτερα ο φορολογούμενος συμπληρώσει ένα εκτενές ερωτηματολόγιο δηλώνοντας τα στοιχεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Μέσα από το ερωτηματολόγιο γίνεται μια ακτινογραφία τύπου πόθεν έσχες, με τον επαγγελματία να δηλώνει από σπίτια και αυτοκίνητα έως καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, κρυπτονομίσματα, δαπάνες για ταξίδια, δίδακτρα, μέχρι και έξοδα για φως, νερό και τηλέφωνο.

Πλησιάζει όμως η ώρα του μηδά για τα ακίνητα. Οι αλλαγές στην πιστοποίηση της κύριας κατοικίας και οι διορθώσεις που θα ζητηθούν σε Ε9 αλλά και κτηματολόγιο. Λέτε να δούμε πώς ακριβώς θα γίνονται οι νέες διασταυρώσεις της ΑΔΕ. Θα μοιραστώ μαζί σας αυτό το άρθρο το οποίο διάβασα στο πρωτοθέμα.gr και ενδεχομένως να ενδιαφέρει κάποιους από εσάς. Πλησιάζει λοιπόν η ώρα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, του νέου ψηφιακού εργαλείου της ΑΔΕ, που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία ενιαία βάση όλα τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, αλλάζοντας σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο θα πιστοποιείται η κύρια κατοικία και θα πραγματοποιούνται οι διασταυρώσεις ακινήτων. Ωστόσο, πριν ενεργοποιηθεί πλήρως το νέο σύστημα, η ΑΔΕ ετοιμάζει μεταβατική περίοδο και ειδική χρονογέφυρα για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις ακινήτων, καθώς οι πρώτες δοκιμές της πλατφόρμας αποκάλυψαν εκτεταμένες αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία του Ε9 και του κτηματολογίου. Σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει κατατεθεί στην Βουλή από το 2027, το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης για την πιστοποίηση της κύριας κατοικίας, κυρίως για ακίνητα που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους στο πλαίσιο της απαλλαγής από τον έμφυα. Όπως προβλέπεται, η απαλλαγή θα αφορά αποκλειστικά τα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που βρίσκονται στους συγκεκριμένους οικισμούς, εφόσον η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Η αλλαγή θεωρείται κομβική, καθώς μέχρι σήμερα η κύρια κατοικία προέκυπτε από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Μητρώο, η κύρια κατοικία θα συνεχίσει να αποδεικνύεται με βάση την φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους. Το νέο Μητρώο θα συγκεντρώνει στοιχεία που σήμερα βρίσκονται διασκορπισμένα σε διαφορετικές πλατφόρμες και φορείς, δημιουργώντας για πρώτη φορά πλήρη εικόνα του κτηριακού αποθέματος της χώρας. Στόχος είναι να υπάρχει ενιαία καταγραφή για φορολογία, στεγαστική πολιτική και ελέγχους, ενώ δεν αποκλείεται να αποκαλυφθούν και ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί ποτέ. Στην πράξη, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε αυθαίρετες κατασκευές και μη υπαίθριους χώρους που έχουν δηλωθεί στο Ε9, αλλά δεν έχουν αποτυπωθεί στο κτηματολόγιο, καθώς και σε αγροτεμάχια με διαφορετικά εμβαδά, ανοιχτούς αναδασμούς ή ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτάσεις εμφανίζονται ως δημόσιες στο κτηματολόγιο, ενώ καλλιεργούνται ιδιωτικά εδώ και δεκαετίες. Γι' αυτόν τον λόγο, η ΑΔΕ εξετάζει μεταβατική ρύθμιση για περιπτώσεις όπου υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες ταύτισης στοιχείων, ειδικά σε περιοχές χωρίς ολοκληρωμένη κτηματογράφηση ή σε ακίνητα με παλιές εκκρεμότητες. Μόλις ολοκληρωθεί η πλατφόρμα, το Μητρώο θα διασυνδεθεί με τη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και θα αντλήσει τα στοιχεία των ακινήτων όπως έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες. Παράλληλα, θα μεταμορφωθούν και τα δεδομένα από το Ε9, ενώ μέσω διαλειτουργικότητας θα συνδεθεί ο ΑΤΑΚ με τον ΚΑΕΚ. Στην ασυνέχεια, οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποιήσεις για να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την εικόνα της περιουσίας τους. Για κάθε ακίνητο θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά η θέση, τα τετραγωνικά, τα ποσοστά συνειδιοκτησίας, η χρήση του ακινήτου, ο αριθμός παροχής ρεύματος, αλλά ακόμη και ο μετρητής ίδρευσης. Παράλληλα, να σας πω πως θα δηλώνεται, εάν το ακίνητο αποτελεί κύρια κατοικία, εξοχικό, επαγγελματική στέγη, εάν είναι κενό, εάν νοικιάζεται ή εάν διατίθεται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υποχρεωτικά στο νέο σύστημα θα μπουν και οι ενοικιαστές, ακόμη και αν δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία. Θα δηλώνουν το ακίνητο που μισθώνουν, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και το ύψος του μισθώματος, ενώ στις περιπτώσεις Airbnb θα αναγράφεται και η πλατφόρμα μέσω της οποίας διατίθεται το ακίνητο. Οι διορθώσεις θα είναι υποχρεωτικές. Να σας πω πως σε αρκετές περιπτώσεις θα απαιτηθεί και η συνδρομή λογιστών, συμβολιογράφων και μηχανικών, ειδικά όπου υπάρχουν διαφορές στα τετραγωνικά ή εκκρεμότητες ιδιοκτησίας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταύτισης στοιχείων θα ξεκινήσουν οι μεγάλες διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ. Η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει και γεωχωρικά δεδομένα από το κτηματολόγιο, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τη θέση, την επιφάνεια και την πραγματική αξία των ακινήτων. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, το Μητρό θα λειτουργήσει ως ενιαίος ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο, συγκεντρώνοντας στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης, μισθώσεων και λοιπόν μεταβολών από διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η εντατικοποίηση των διασταυρωτικών ελέγχων στην ακίνητη περιουσία. Το σχέδιο προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση του Μητρώου, εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026, θα ξεκινήσουν διασταυρωτικοί έλεγχοι ανάμεσα στα δεδομένα που θα έχει συγκεντρώσει και τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό αποκλήσεων, υποδηλωμένων ακινήτων αλλά και περιπτώσεων λαθασμένης καταγραφής στοιχείων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις αγροτικές ενισχύσεις, καθώς μέσω του ΜΙΔΑ η ΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώνει τις επιλέξιμες εκτάσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις μισθωμένες ή παραχωρημένες αγροτικές εκτάσεις και τα στοιχεία χρήσης τους. Παράλληλα, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας, βασισμένου σε δορυφορικές εικόνες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να εντοπίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι εκτάσεις που δικαιούνται ενισχύσεις.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ένταση στα δικαστήρια Ηρακλείου από συγγενείς του 33χρονου που επιτέθηκαν φραστικά στον 47χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι εμβόλησε και τραυμάτισε άνδρα εσκεμμένα με όχημα στη Μεσαρά. Συνεχίζεται σήμερα μετά τη διακοπή της η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου μετά από φρικτά βασανιστήρια το 2025 στο Ηράκλειο. Μήνυο οπλοστάσιο εντοπίστηκε στη Μεσαρά με όπλα, περίστροφα και αεροβόλα. Χειροπέδεσε 3 άτομα. Οργή στην περιοχή των Μαλάδων για πιθανή δομή μεταναστών και τους κατοίκους να προειδοποιούν ότι θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινά σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Ανακοίνωση του νέου κόμματος την 5η 21 Μαΐου από την Μαρία Καριστιανού. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Στις 27 Μαΐου η λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια. Πρωταθλήτρια η Κρήτη με 154 γαλάζιες σημαίες για το 2026. Στο διεθνή χώρο, τουλάχιστον 24 νεκροί από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, 3 νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones. Η ιστορία γράφει ο Έντι Σαλσίδο με τη φανέλα του Όφη, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας σε μία σεζόν από την επιστροφή του συλλόγου στη Super League το 2018 μέχρι σήμερα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Πτώση της θερμοκρασίας και συννεφιά στην Κρήτη με τον υδράργυρο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τα επόμενα περίπου 20 λεπτάκια. Παρέα με τον Νίκο τον Αγγελάκη, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς δίπλα μου. Τον καλωσορίζω. Καλώς μου ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Και σήμερα. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Το Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτων πυλών. Ακόμη και αν το τοπίο σήμερα είναι ψιλοφθινοπορεινό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έπεσε η θερμοκρασία.
1: Λέμε τώρα ότι σήμερα είναι φθινοπορεινό.
0: Είχαμε μείνει καλοκαιράκι.
1: Μα έκανε τριαντάρια τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι, βιαστήκαμε να κατεβάσουμε και τα καλοκαιρινά μας. Μήπως να τα φυλάξουμε προς το παρόν. Εντάξει, δεν κάνει τόσο κρύο η αλήθεια.
1: Όχι.
0: Το βράδυ ίσως χρειαστεί καμιά ζακετούλα. Έτσι.
1: Χρειάζεται.
0: Και κανένα σκέπασμα παραπάνω.
1: Σαφώς.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για κάποια από τα θέματα της εκπομπής σου. Ένα θέμα
1: και
0: πολύ επίκαιρο και της επικαιρότητας ακριβώς. Ένα θέμα λοιπόν πολύ επίκαιρο, το οποίο συζήτησες με την κυρία Μαρία Παναγιωτάκη, η οποία ως ιδιότητα είναι ψυχολόγος.
1: Και εκπαιδευτικός
0: είναι. Μιλήσατε για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν το άγχος των εξετάσεων οι μαθητές, οι οποίοι σιγά σιγά ετοιμάζονται. Έτσι, ξεκινούν οι εξετάσεις την επόμενη εβδομάδα για τα λύκεια, οι προαγωγικές εξετάσεις, και στην συνέχεια θα έχουμε βεβαίως και τα γυμνάσια αλλά και τις πανελλαδικές. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλο είναι το άγχος των παιδιών. Θα μας πεις εάν σου έδωσε λύση και αν σου μίλησε για τρόπους όπου θα μπορέσουν οι μαθητές πρακτικά να αντιμετωπίσουν το άγχος τους. Στην ασυνέχεια θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών και την σημασία τους για τους ίδιους τους φοιτητές, μιας που είχες καλεσμένο τον κύριο Μανώλη Μουστακέλη, που είναι γραμματέας της ΔΑΠΑ Ηρακλείου, και θα μιλήσουμε και για το συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, μιας που μίλησες και με τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, τον πρόεδρο ΔΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα παιδιά που θα μπουν στις εξετάσεις τις επόμενες ημέρες. Τα καταφύγια κατά την κυρία Παναγιωτάκη είναι σε πρακτικό επίπεδο, όπως είπες και εσύ, είναι να σταματήσουν τις αρνητικές σκέψεις, να δημιουργούν έστω και φανταστικά μέρη τα οποία μπορούν να χαλαρώνουν με το μυαλό τους, πηγαίνοντας εκεί στις δυσκολίες όταν παρουσιάζονται και να βλέπουν ότι φορτώνουν ψυχολογικά πάρα πολύ. Και επίσης είπε κάτι πολύ απλό, το οποίο αν το σκεφτεί κανείς μπορεί να φαίνεται λίγο να μην έχει αξία, και όμως τελικά από ό,τι μας είπε η κυρία Παναγιωτάκη έχει μεγάλη αξία, ότι οι ασκήσεις αναπνοής βοηθάνε πάρα πολύ.
0: Α, βοηθούν τελικά.
1: Ναι, βοηθούν πάρα πολύ. Οπότε καλό είναι, εξάλλου και πώς ακριβώς θα το κάνουν, θα το ακούσουν οι ακροατές μας και οι αναγνώστες μας, θα το διαβάσουν στο politica.gr, που σε λίγο θα βγάλουμε στον αέρα το ηχητικό με την κυρία Παναγιωτάκη. Είναι δύο, εν πάση περιπτώσει, τρόποι οι οποίοι να ξεφεύγουν από το άγχος. Αλλά πάνω απ' όλα, για άλλη μια φορά, επισήμανε η κυρία Παναγιωτάκη τη φορτικότητα που υπάρχει εκ μέρους της οικογένειας.
0: Από τους γονείς.
1: Ναι. Αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα, να κάνω το παιδί μου επιστήμονα και να του κουνά το δάχτυλο, θα διαβάσεις, γιατί εγώ είμαι γιατρός και δεν μπορώ να φανταστώ ότι εσύ δεν μπορείς να γίνεις γιατρός ή δικηγόρος.
0: Γιατί το εγώ
1: δικηγόρος
0: μου δεν μπορεί να το αντέξει. Μπράβο, να το πούμε απλά,
1: ακριβώς.
0: Νίκο.
1: Σε όποια συζήτηση και αν έχουμε κάνει, ακόμα και τον κύριο Ανιφαντάκη που συζητούσαμε χθες, που είναι επίσης ψυχολόγος, αυτό υπάρχει πάντα. Αυτό λοιπόν οι γονείς πρέπει να το σταματήσουν. Δεν γίνεται, φορτίζουν το παιδί τους περισσότερο. Ή τη φράση που λένε, μα μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Αυτό, λέει η κυρία Παναγιωτάκη, τους φορτίζει ακόμα περισσότερο άγχος. Γιατί νομίζουν ότι κάτι τους συμβαίνει. Δηλαδή μπορεί να μην έχουν συνειδητοποιήσει τα παιδιά το άγχος τους, και όταν του λες εσύ μην αγχώνεσαι, είναι αυτός εκείνη την ώρα να καλύπτει τον εαυτό του, αλλά σε κακή κατάσταση. Είναι σαν να, μα τι μου συμβαίνει, ας πούμε, και μου λέει η μητέρα μου, ο πατέρας μου, η αδερφή μου, ο αδερφός μου.
0: Άρα λένε, κάτι έχει εντοπίσει σε μένα.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Άρα κάτι μου συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: και αυτό του δημιουργεί περισσότερο
0: άλλες
1: κακό.
0: Άλλες διεργασίες, ναι, άλλες σκέψεις. Ναι.
1: Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι να κουβεντιάσουμε με τα παιδιά, να συζητήσουμε μαζί τους, να το πάρουμε αγκαλιά. Αυτό μας το χθες και ο κύριος Αγιφαντάκης.
0: Αυτή η σύνδεση που χρειάζεται να γίνει.
1: Ακριβώς. Με τα παιδιά, αυτό είναι τα μυστικά του να αποφύγουν αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μην υπάρχουν. Βέβαια, ο άλλος τρόπος είναι να δημιουργήσουμε. Το έχει δρομολογήσει, βέβαια, ό,τι ξέρω, η κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρω πότε θα εφαρμοστεί μετά από 3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο. Έχει δρομολογήσει ένα άλλο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, γιατί έχει, εγώ νομίζω ότι ψυχολογικά πια έχει χρεοκοπήσει αυτό το σύστημα.
0: Αυτός ο τρόπος. Έτσι, ναι.
1: Αυτός ο τρόπος
0: εισαγωγής. Πανελλαδικές, όπως είναι σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτή τους την εικόνα.
1: Με αυτή τους τη μορφή, ακριβώς. Mm. Επίσης είναι πολύ, να το πω, δεν προσαρμόζεται στην εποχή, και το λέω αυτό διότι έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια αυτές τις αυτοχειρίες των παιδιών που δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό το άγχος. Νομίζουν ότι οι Πανελλήνιες είναι το μόνο πράγμα που μπορούν να έχουν στη ζωή τους, ενώ δεν είναι έτσι. Λοιπόν, και λόγω αυτών των παραγόντων που προαναφέραμε, κυρίως. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Τα παιδιά να τα αφήσουμε ελεύθερα να δώσουν τις εξετάσεις τους, όποια επίδοση και αν έχουν, να τα αφήσουμε. Υπάρχει πάντα, να πω και εγώ να κάνω λίγο το ψυχολόγο αν δεν της αγάπη, υπάρχει πάντοτε η επιλογή, υπάρχουν επιλογές στη ζωή. Δεν είναι μονόδρομο στη ζωή.
0: Και δεν είναι όλα για όλους τελικά.
1: Ακριβώς, και δεν είναι όλα για όλους.
0: Γιατί πόσοι άνθρωποι τα κατάφεραν, πέρασαν τις πανελλαδικές, είχαν ένα πτυχίο στα χέρια τους το οποίο δεν χρησιμοποίησαν ποτέ.
1: Έτσι.
0: Όπως επίσης πόσοι άνθρωποι δεν τα κατάφεραν στις πανελλαδικές και στη συνέχεια διέπρεψαν
1: αλλού,
0: ο καθένας.
1: Βέβαια.
0: Σε κάποιον τομέα που επέλεξε.
1: Μετά κάτι άλλο, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, να το πούμε και αυτό, ότι είναι παιδιά που θέλουν να μπουν σε μια αρφαδική, το θέλουν, το έχουν μέσα τους και το θέλουν και δεν πετυχαίνουν, να ξαναδώσουν.
0: Ναι, ας ξανακάνουν μια προσπάθεια εάν θεωρούν ότι
1: ακριβώς
0: αξίζει τον κόπο, ότι θα ήθελαν. Γιατί όχι.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε και μία τρίτη περίπτωση, Νίκο, όπου παιδιά έχουν στο μυαλό τους με ένα συγκεκριμένο τρόπο μια σχολή, πετυχαίνουν, ξεκινούν τα μαθήματά τους και τελικά στην πορεία βλέπουν ότι αυτή η σχολή
1: δεν τους ταιριάζει.
0: Δεν τα ικανοποιεί.
1: Ναι, δεν τους ταιριάζει.
0: Δεν τους ταιριάζει.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Την εγκαταλείπουν.
1: Βέβαια, έτσι, αλλά είσαι
0: επιλεπάν. Και στη συνέχεια περνάνε σε κάποια άλλη επιλογή.
1: Έχεις την ευχέρεια και το δικαίωμα της επιλογής πάντα.
0: Ναι.
1: Πάντα. Όλοι οι άνθρωποι το έχουμε αυτό. Την ευχέρεια και το δικαίωμα της επιλογής.
0: Ακριβώς. Πάμε τώρα στο θέμα
1: πολιτικά
0: των
1: φοιτητικών εκλογών. Λοιπόν, πρώτη δύναμη η ΔΑΠ σύμφωνα με την ίδια τη ΔΑΠ. Το λέω αυτό διότι στις φοιτητικές εκλογές έχουμε το εξής παράδοξο. Όλες βγάζουν τα δικά τους αποτελέσματα η κάθε παράταξη.
0: Κάθε
1: φοιτητική παράταξη. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μουστακέλης μας μίλησε όμως σήμερα. Είπε ότι αυτά τα αποτελέσματα τα οποία δίνει η ΔΑΠ Νουδουφουκού είναι της Εφορευτικής Επιτροπής των Εκλογών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, έτσι. Mm-hmm. Να το σημειώσουμε αυτό, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από όλες τις παρατάξεις που συμμετείχαν στην Εφορευτική Επιτροπή.
0: Οπότε γιατί είναι έγκυρα τα αποτελέσματα.
1: Ναι, οπότε είναι έγκυρα
0: έτσι
1: τα αποτελέσματα.
0: Και αποδεκτά.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: δείχνει λοιπόν πρωτιά της
0: Νέας Δημοκρατίας.
1: Της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η ΔΑΠ
0: ανήκει.
1: Της ΔΑΠ, ναι. Γιατί η ΔΑΠ πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μουστακέλης είπε επίσης ότι από εδώ και πέρα το στοίχημα είναι να λυθούν τα προβλήματα όλα των φοιτητών, που από τα πρώτα είναι η βελτίωση των οδηγών σπουδών, η βελτίωση στην αγορά εργασίας, το να βρίσκουν εργασία οι φοιτητές όταν αποφοιτούν, και γενικά μια βελτίωση του επίπεδου σπουδών όταν θα είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Το Ελληνικό Μεσογειακό, εκείνο που σημείωσε, γιατί τον ρώτησα και γενικά για την Ελλάδα πώς βλέπει τα προβλήματα των πανεπιστημίων. Γενικά για την Ελλάδα λοιπόν μας είπε κάτι το οποίο δεν το αντιμετωπίζει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ευτυχώς δηλαδή, είναι το θέμα της ασφάλειας, που επειδή τελευταία είδαμε και κάποια επεισόδια που έγιναν και στο Αττικό Πανεπιστήμιο και στο Δυτικής Αττικής μάλλον όπως λέγεται και στο πάνω στο Αριστοτέλειο, είναι τα θέματα της ασφάλειας, και τάχθηκε για άλλη μια φορά ο κύριος Μουστακέλης υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Δεν μπορείς διαφορετικά να αντιμετωπίσεις αυτά τα θέματα εάν δεν εφαρμόσεις το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, όπως επίσης να εφαρμοστεί και η άρση του πανεπιστημιακού ασύλου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Όλα αναλυτικότερα στο politika.gr. Το ίδιο θα είναι και για τον κύριο Γιαννουλάκη, ο οποίος mm-hmm. κύριος Γιαννουλάκης είναι στο συνέδριο σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται, και το επιβεβαίωσε και ο κύριος Γιαννουλάκης, να προκηρύξει με τα λεγόμενά του, βέβαια θα πει προκηρύσω, έτσι, με τα λεγόμενά του την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου, είτε οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο, όπως υπάρχουν δημοσιεύματα, όπως και εκτιμήσεις, γιατί χθες κάτι τέτοιο μας έλεγε ο κύριος Αβγενάκης που ήταν εδώ ζωντανά στο στούντιο, ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να γίνουν πρόωρες εκλογές. Είτε γίνουν λοιπόν πρόωρες εκλογές, είτε γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως επανειλημμένος έχει ο Πρωθυπουργός πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στελέχη της κυβέρνησης, το κλίμα είναι προεκλογικό, ήδη είναι προεκλογικό, απλώς θα επισημοποιηθεί με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Πάντως ο ίδιος ο κύριος Γιαννουλάκης είπε ότι είναι υπέρ της άποψης του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την άνοιξη του 2027. Το ρώτησε επίσης για την περίφημη επιστολή των 10, μεταξύ των οποίων 10 των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που επικρίνουν την κυβέρνηση για παρέκκληση από τις αξίες και τις αρχές του κόμματος με την πολιτική, την κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζει. Το ρώτησε λοιπόν να σημειώσουμε εδώ ότι μέσα σε αυτούς τους 10 είναι και ο πρώην περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σεραφείμ Τσόκας. Κλείνω την παρένθεση. Ο κύριος Γιαννουλάκης ήταν, θα έλεγα, αιχμηρός και πολύ λακωνικός. Είπε συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά: φτάνει πια με αυτούς.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Είπε συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά: φτάνει πια με αυτούς.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Να είσαι καλά.

τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια, έτσι, για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας με αυτό εδώ. Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Βεβαίως ακολουθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου. Ακούσατε από τον Νίκο τον Αγγελάκη, που δύο ημέρες τώρα φιλοξενεί ψυχολόγους στην εκπομπή του, το πώς ακριβώς θα πρέπει να διαχειριστούμε

και εμείς οι γονείς την όλη κατάσταση, έτσι. Δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται άγχος. Τώρα θα μου πείτε, μία κουβέντα είναι. Και εγώ, όσον ούπο, θα βρεθώ στην ίδια κατάσταση με εσάς, αγαπητοί γονείς, που φέτος τα παιδιά σας θα μπουν στη διαδικασία των πανελλαδικών. Εντάξει, ας λειτουργήσουμε με σύνεση, ας λειτουργήσουμε με χαμηλούς παλμούς όσο γίνεται, τέλος πάντων, και ας προσπαθήσουμε να μην μεταφέρουμε το δικό μας άγχος, το δικό μας στρες στα παιδιά μας, τα οποία είναι ήδη φορτισμένα αυτήν την περίοδο, έτσι. Τελευταίο λοιπόν ακουδούνι για τα λύκεια της επικράτειας σήμερα, καθώς, όπως είπα, την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και β' λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, έως την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά τώρα στους μαθητές και τις μαθήτριες της γάμα λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, ονομαζόμενες και ενδοσχολικές, θα διεξαχθούν επίσης από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου, αλλά μέχρι την Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27 Μαΐου 2026. Καλή επιτυχία να ευχηθώ από καρδιά σε όλα τα παιδιά. Έτσι λίγο έμεινε, το γάιδαρο το φάγατε, η ουρίτσα έχει μείνει ίσα ίσα. Με υπομονή, έτσι, καλή προετοιμασία και όλα θα πάνε καλά, θα περάσει και αυτό. Δεν θα είναι για πάντα, έτσι να σκέφτεστε, για να το μαλακώνετε το συναίσθημα μέσα σας, είναι πολύ σημαντικό. Είναι μία περίοδος που ενδεχομένως να είναι απαιτητική, έτσι, όμως θα πρέπει να περάσετε από αυτή την διαδικασία για να γίνετε και πιο ανθεκτικοί, να το πω και έτσι, και να μπορείτε να αντιμετωπίσετε και όλα αύριο μεθαύριο στην ζωή σας μεγαλύτερες δυσκολίες από αυτές των εξετάσεων. Από ό,τι βλέπω όμως, ο χρόνος μας σώθηκε, οπότε έφτασε η ώρα εγώ σιγά σιγά να φεύγω για να παίρνω και η επόμενη σειρά, όχι τίποτα άλλο. Έρχεται ο Κώστας Λιγάρδος και εκπομπή Πηξίδα για την συνέχεια. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα. Πολλά φιλιά και ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο από εμένα. Τα λέμε πρώτο Θεό την Δευτέρα με περισσότερα. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Δέρτη 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλώς σας βρίσκω στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας 15 Πέμπτου στην καρδιά του Μάη. Σήμερα με έναν καιρό ο οποίος είναι λίγο κάπως, είναι περίεργος όπως και να το κάνεις, και που βεβαίως η επικαιρότητα είναι εξαιρετικά πλούσια με πάρα πολλά θέματα να μας βασανίζουν. Στο χρηματιστήριο της επικαιρότητας παίζουν πάρα πολλά δυνατά θέματα, να το πω έτσι απλά, και θα το εξηγήσουμε στην συνέχεια. Είμαστε εδώ, θα τα δούμε όλα. Έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που νομίζω ότι θα πρέπει να την ακούσουν και οι γονείς, και με ιδιαίτερη, θα έλεγα, σκέψη και παρησία να σκεφτούν ορισμένα πράγματα, ειδικά αν τα παιδιά τους είναι σε μικρή ηλικία. Έχω τη χαρά και σήμερα να συνεργάζομαι με την Μαρία τη Μαυρομάτη, τη φιλία της Ερεντάκη και τον Μανώλη του Σάρη, που είναι στην δημοσιογραφική μας υποστήριξη, στη γραμμή υποστήριξης της δημοσιογραφικής έτσι, πλευράς της Πηξίδας. Ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι στον ήχο, μαζί μου και σήμερα. Η Ζέδα Οικολογού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

0: Λοιπόν, να πω πριν πάω στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης ότι η χθεσινή κουβέντα με τον Θάνατο Τζίμερο προκάλεσε έτσι ως συνήθως αρκετές αναφορές και σχόλια. Όσοι δεν μας ακούσατε χθες, πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά, κάνοντας επίσκεψη στο politica.gr, στο site μας δηλαδή, θα τη βρείτε στην πρώτη σελίδα. Ο Θάνος Τζίμερος, είναι ο τίτλος, σχολιάζει την επικαιρότητα με το δικό του μοναδικό τρόπο που συνήθως ενοχλεί. Κάνεις κλικ εκεί, μπαίνεις και ακούς το ηχητικό. Θα σας πρότεινα και θα σας το ζητούσα κιόλας να την ακούσετε. Είναι τροφή για σκέψη. Πριν από λίγο είχαμε ένταση στα δικαστήρια του Ηρακλείου για τον 47χρονο και την παράσυρση συγχωριανού στην Γόρτινα. Στιγμές έντασης λοιπόν από συγγενείς του 33χρονου που επιτέθηκαν φραστικά στο 47χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι εμβόλησε και τραυμάτισε τον άνδρα εσκεμμένα με όχημα στη Μεσαρά. Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Είναι ένα περιστατικό που έλαβε χώρα την Μεγάλη Τρίτη, να θυμίσουμε, σε περιοχή του Δήμου Γόρτινας. Είναι ο πολιτισμός μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε να τον δείχνουμε τον πολιτισμό μας, έτσι. Όταν πας και εμβολίζεις κάποιον, αν λέω τον εμβολίσεις σκόπιμα, διότι εντάξει, τα λάθη μπορούν να συμβούν ανά πάσα ώρα και στιγμή, και βεβαίως να το πω ότι όσο είμαστε ζωντανοί θα κάνουμε και λάθη και αστοχίες θα έχουμε κλπ. Είναι άλλο να σου φύγει το αυτοκίνητο, να συμβεί κάτι, να μην υπολογίσεις κάτι, και άλλο να πας να πατήσεις έναν άνθρωπο, να τον παρασύρεις. Έτσι, αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Αναφέρομαι γενικά, μην θεωρήσετε ότι κάνω τη συγκεκριμένη αναφορά για το συγκεκριμένο περιστατικό. Αναφέρομαι πολύ γενικά. Ψηλά στον πλανήτη παίζει η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Ήταν μια απίστευτη επίσκεψη, λίγες νίκες, μια προειδοποίηση και πολλές κολακίες στο δίμερο ραντεβού Τραμπ και Σι, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, ωστόσο δεν τις προσδιόρισε. Η Κίνα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για την Ταϊβάν και ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Οι αγορές απογοητεύτηκαν από τα περιορισμένα αποτελέσματα της Συνόδου. Αυτό που είχε ενδιαφέρον, και το σχολιάζω, όποιος είναι φίλος μου στο Facebook μπορεί να μπει να δει το story, κομμουνισμός είναι να μην πιστεύεις σε κάτι, αλλά να το αποθεώνεις επειδή το ζήτησε το κόμμα. Πήρα ένα βίντεο από την υποδοχή, την εντυπωσιακή πραγματικά υποδοχή που έκαναν οι Κινέζοι στον Αμερικανό πρόεδρο. Οι Κινέζοι που δεν πιστεύουν ούτε στην Δύση, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε στον φιλελευθερισμό. Έχουν κομμουνισμό. Αλλά κομμουνισμό από αυτόν που θα έπρεπε να είχαμε γνωρίσει και εμείς εδώ στην Ελλάδα, για να ξέρουμε τι είναι ο κομμουνισμός. Έτσι, και ζούμε με τις ψευδεστήσεις και τις αυταπάτες από τις ιδεολειψίες. Θα πω ένα παράδειγμα. Πριν από μερικούς μήνες βρέθηκα σε ένα φόρουμ για την ναυτιλία στον Πειραιά, προσκεκλημένος ως ναυτιλιακός συντάκτης. Εκεί μεταξύ άλλων ήταν ο δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης. Και επίσης ήταν ο Κινέζος αντιπρόεδρος της Κόσκο, που ως γνωστόν έχει τοποθετηθεί και διαχειρίζεται το λιμάνι του Πειραιά, το εμπορικό λιμάνι του Πειραιά. Παρουσία λοιπόν του Κινέζου αντιπροέδρου, όταν πήρε το λόγο στο φόρουμ ο Γιάννης Μόραλης, ο δήμαρχος του Πειραιά, παρουσία όλων μας. Προσέξτε. Θέλησε να καταδείξει το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα στην Ελλάδα και πώς λειτουργούν σε κάποιες άλλες χώρες. Όπως η Κίνα που έχει κομμουνισμό. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά, ξαναλέω, παρουσία του Κινέζου αντιπροέδρου της Κόσκο, ότι όταν ήρθε εδώ η Κόσκο και διαπιστώσαμε μετά από λίγο καιρό ότι υπήρχε ένα πρόβλημα σε κάποιες ώρες αιχμής με την κυκλοφορία στους δρόμους που βρίσκονται περιμετρικά της λιμενολεκάνης του λιμάνιου του Πειραιά, κάναμε μια σύσκεψη να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε κλπ. Και έκπληκτος άκουσα τον εκπρόσωπο της κινέζικης αντιπροσωπείας να μου λέει: είναι πάρα πολύ απλό. Πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα? Λέω: πώς θα το λύσουμε? Θα μεγαλώσουμε τους δρόμους. Πώς θα τους μεγαλώσουμε τους δρόμους? Λέει: θα γκρεμίσουμε όλα τα κτίρια που βρίσκονται πάνω στους δρόμους, Ακτή Τζελέψη, Ακτή Ξαβερίου, Αγίο Διονύση κλπ. Και θα δώσουμε δρόμο, τα οικόπεδα αυτά, πάμε τα κτίρια ένα τετράγωνο πίσω. Του λέει: είσαι με τα καλά σου. Σε τρελό. Εδώ δεν μπορούμε να κόψουμε δέντρο. Εδώ δεν μας επιτρέπουν να κόψουμε δέντρο. Τι να γκρεμίσουμε τα κτίρια. Εμείς λέει αυτό στην Κίνα θα το είχαμε πάρει λίγη απόφαση μέσα σε ένα λεπτό και την ίδια νύχτα θα το είχαμε υλοποιήσει.
1: Για να καταλάβετε.
0: Και μετά θυμήθηκα μια απίστευτη άλλη ιστορία. Γιατί είναι ωραίο να τα λέμε για να τα μοιραζόμαστε αυτά. Που μου είχε πει κάποιο, όταν πριν από μερικά χρόνια, κάποιο γνωστό και μη εξαιρεταίο, δεν θέλω να πω το όνομά του για ευνόητους λόγους, όταν πριν από μερικά χρόνια ο Πειραιάς βρέθηκε σε μια ιδιότυπη ομοιρία από μια κινητοποίηση των αυτεργατών, οι οποίοι αποφάσισαν να απεργήσουν. Και καλά το κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι έκαναν, έτσι έκαναν. Με αποτέλεσμα να προκληθεί ένα απίστευτο αλαλούμ και μπάχαλο στην ομαλή διαχείριση των κουρασγεροπλοίων. Τα κουρασγερόπλοια δεν μπορούσαν να δώσουν στον Πειραιά. Αυτό δημιουργούσε ένα πρόβλημα του επίπεδου ότι δεν μπορούσαν να αποβιβάσουν τον κόσμο που ήταν μέσα, ο οποίος έπρεπε να κατέβει ως τελικό προορισμό τον Πειραιά για να πάει στο Βενιζέλος να ταξιδέψει να γυρίσει στη χώρα του. Καταλαβαίνεις για την μπάχαλο μιλάμε τώρα, έτσι. Πήγαιναν στα άλλα λιμάνια, κατεβαίναν αλλού, οι βαλίτσες πήγαιναν αλλού. Δηλαδή ένα χάος. Όταν λοιπόν προκλήθηκε αυτό το χάος, ο εκπρόσωπος πάλι τότε της Κινέζικης Αρχής που ήταν στο λιμάνι του Πειραιά, επικοινώνησε με τη διοίκηση του οργανισμού Λιμένος Πειραιός, του ΟΛΠ δηλαδή, και του είπε το εξής απίστευτο. Να πάρει τον Πρωθυπουργό τηλέφωνο, να κατέβει ο στρατός, να δείρει και να συλλάβει τους απεργούς, για να επανέλθει η ομαλότητα και η λειτουργία. Του λέει, τι λέτε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Λέει, εμείς στην Κίνα λέει, αυτό κάνουμε. Κοιτάξτε, όταν έχεις ένα λαό 1,5 δισεκατομμύριο, αν δεν εφαρμόζεις τέτοιες αποφάσεις, θα σε φάει ο λαός. Θα σε πνίξουνε. Το καταλαβαίνω. Αλλά μη μας θεοποιούν εδώ τον κομμουνισμό κάποιοι και μας το παρουσιάζουν ως παράδεισο για τους εργαζόμενους. Δίκαιο είναι το νόμο του εργάτη. Τρίχες κατσαρές. Αυτά είναι για εδώ που ακόμα πωλείται αυτή η παπάντζα ανελέητα και, εν πάση περιπτώσει, βρίσκει ακροατήριο. Για πήγαινε να πας να τα πεις αυτά στην Κίνα. Θα σε βουρδουλιάσουν ή θα σε πάνε μέσα. Μόλις θα πας αυτά να τα πεις στην Κίνα, στο ξαναλέω αυτό που σου λέω, θα σε βουρδουλιάσουν και θα σε πάνε μέσα. Πρόσεξε, δεν θα σε κοιτάνε απλά παράξενα να πούν τι είναι αυτός, από που ήρθε. Εάν τολμήσεις να πας να πεις αυτά που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εδώ, είτε στη Ρωσία, στον Πούτιν, είτε στην Κίνα, θα σε βουρδουλιάσουν αμέσως. Θα σε μπαγλαρώσουν ή θα σε πάνε μέσα. Αλλά εδώ εμείς θα ανεχόμαστε. Μια χαρά. Είναι η ευτυχία του Ναζί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα του 2026 που προσπαθεί με έναν σοσιαλιστικό βαθύ κρατισμό μέσα στο DNA του να φορέσει μια χλαμίδα φιλελεύθερης οικονομίας. Τρίχες κατσαρές. Μένουμε ψηλά. Το ακίνητο Ανδρουλάκη. Βγήκε σήμερα πάλι ο Γεωργιάδης και είπε καινούργια πράγματα. Είπε ότι λέει ψέματα ο Ανδρουλάκης ότι εισπράττει 1000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή να δώσει, λέει, το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται στη δημοσιότητα. Αν το δούμε, να ξέρουμε τι γίνεται. Είναι ένας βαθύπλουτος, 1 εκατομμύριο από εδώ και 1 από εκεί και τώρα τον έπιασε ο πόνος για το φτωχό Έλληνα, είπε ο Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του Πασόκ. Καλά, δεν κακό ότι είναι εκατομμυριούχος ο πρόεδρος του Πασόκ. Σιγά το πράγμα. Και ο Μητσοτάκης είναι εκατομμυριούχος. Έτσι, όλοι εκατομμυριούχοι είναι. Μόνο εμείς δεν είμαστε. Ο Ανδρουλάκης πάντως πέρασε στην αντεπίθεση, χαρακτήρισε τον Άδωνη Γεωργιάδη απόλυτο συκοφάντη και δήλωσε ότι η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το 2009. Μετά φταίω εγώ που λέω ότι κάνουν δουλειές με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή πρέπει να διαλέξετε τι θέλετε. Γιατί εγώ λέω ότι μια χαρά κάνουν δουλειές με τη Νέα Δημοκρατία και με πυροβολείτε. Μου επιτίθεστε. Το λέω γιατί έγραψα ένα κείμενο χθες, το οποίο προκάλεσε ένταση στους φίλους μου, στους διαδικτυακούς. Και έτσι επανήλθα σήμερα με ένα άλλο, όπου τι λέω, λέω ότι είναι εμφανές ότι ο Ανδρουλάκης θα πάει σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Προσοχή! Με τη Νέα Δημοκρατία, όχι με το Μητσοτάκη. Όταν από την πρώτη κάλπη δεν θα προκύψει κυβέρνηση. Είναι ακόμα προφανέστερο ότι ο Πυρακάκης που προέρχεται από το Πασόκ δεν είναι ο εκλεκτός που θα συμφωνήσει το Πασόκ για τη θέση του Πρωθυπουργού. Το Πασόκ θα επιθυμήσει γνήσιο δεξιό για την πρωθυπουργική καρέκλα στο Μαξίμου και θα το θέσει ως βασικό όρο. Υπό την αγωνία, μην απορροφηθεί εντελώς από τον κεντροδεξιό χώρο, το Πασόκ, που έχει αιμορραγία αποδεδειγμένα τα τελευταία χρόνια και στελεχών και ψηφοφόρων προς τη Νέα Δημοκρατία. Η μισή ουσιαστικά ραχοκοκαλιά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σήμερα είναι Πασόκ. Ο πρόεδρος του Eurogroup και ανερχόμενος πολιτικός είναι εφιάλτης στο δεδομένο αυτό για τον πρόεδρο Νίκο, γιατί θα συγκροτήσει ένα μεγάλο κεντροδεξιό πόλο που θα είναι σχεδόν ανίκητος, όπου ο Νίκος θα πρέπει είτε να δίνει μάχη για εκλογή με το Σταυρό και να μπει στη Βουλή, είτε να ξαναφτιάξει τίποτα βαλίτσες για Βρυξέλλες σε κάποιον ευρωπαϊκό φορέα. Έτσι και όλοι όσοι παθαίνουν αλλεργική αντίδραση στο άκουσμα και μόνο του Τσίπρα θα ανακουφιστούν. Γιατί φυσικά δεν είναι τίποτα κορόιδα να πάνε ξανά στις πεκασμένες οικονομικές θεωρίες που ζήσαμε και όλοι θυμόμαστε από την πρώτη φορά αριστερά. Είπαμε ιδεολογία, ιδεολογία, αλλά να μην βλάψουμε και τις δουλειές μας, τις business. Και ο Τσίπρας θα τους βλάψει όλους, αφάνταστα, γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει όπως τους έβλαψε την πρώτη φορά. Όπως μας έβλαψε όλους. Οι λοιποί θα μείνουν να κοιτάνε αποσβολωμένοι. Ο πρόεδρος Νίκος, όπως φαίνεται, μια χαρά κάνει δουλειές με τη δεξιά. Αυτό που έλεγα δηλαδή. Το πρόσφατο συμβόλαιο εκμετάλλευση ακινήτου, που όλοι ξέραμε, αλλά τώρα κυκλοφορεί, φαίνεται να είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Αλλά όχι η μόνη, όπως κάποιοι άλλοι λένε. Απλά ο Νίκος έχει αποθυμένο με το Μητσοτακέικο. Τα σενάρια αυτό τον βολεύει απόλυτα. Θα του δώσει μια θεσούλα που δεν θα χρειάζεται να δουλεύει, κάτι σαν αντιπρόεδρας αν έχει χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση Νουδού Πασόκ, μερικά υπουργεία και υφυπουργεία στα στερημένα από την εξουσία από το 12 στελέχη του, και θα βγει να μας πει ότι έριξε και το Μητσοτάκι. Όλα κομπλέ δηλαδή. Και κρατήστε και κάτι ακόμα. Ο πρόεδρος του Πασόκ από του βήματος του τελευταίου συνεδρίου δήλωσε καθαρά ότι δεν θα συνεργαστεί με τον άνθρωπο που τον παρακολουθούσε, δηλαδή το Μητσοτάκι. Και τον πιστεύω τον Νίκο. Το λέει αλήθεια. Δεν είπε ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Με Μαρία και Αλέξη στην αρένα, η πολιτική του επιβίωση θα είναι τόσο επιβεβλημένη για τον ίδιο, όσο ποτέ άλλοτε. Κρατήστε αυτά που λέμε σήμερα και θα τα αξιολογήσουμε. Να σας πω επίσης και κάτι άλλο. Ότι το τελευταίο περιστατικό φασαρίας μεταξύ Νίκου και Πιέρ στη Βουλή, πυρακάκι δηλαδή, φαίνεται ότι είναι μόνο η αρχή. Αυτό έγραψα χθες και έγινε σάλος, ντόρος. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι βρυσίδι έχω φάει που γράφω τέτοια πράγματα. Και τι επίθεση μου έχουν κάνει οι φίλοι μου από το Πασόκ. Βέβαια, οφείλω να σας πω ότι εντάξει, σας ενόχλησε το τελευταίο κείμενο, αλλά τέτοιες αντιδράσεις, γιατί στη δημοκρατία που πιστεύετε, άλλα ξέρω και ισχύουν. Εκτός αν δεν πιστεύετε σε αυτή τη δημοκρατία που πιστεύω εγώ και δεν πιστεύετε και στην ελεύθερη έκφραση ιδεών και στη διακίνηση εκτιμήσεων. Αυτοί τελικά είναι οι ψηφοφόροι του Πασόκ σήμερα. Αυτοί που έχουν τέτοια δυσανεξία και την εκφράζουν με μίσος και ηρωνία. Όχι βέβαια. Φυσικά και δεν είναι αυτοί. Αποτελούν όλοι αυτοί οι 50, 60, 70, 80, 100 που μου γράφουν από κάτω ή που μου στέλνουν μηνύματα μια θλιβερή μειοψηφία που θέλουν να φανεί ότι δημόσια προσφέρουν μια υπηρεσία και καλά στο κόμμα και στον πρόεδρο. Μόνο που έτσι δεν υπάρχει τίποτα ωφέλιμο τελικά. Εξού και η έρμη η βελόνα που δεν κουνάει. Και στο κάτω-κάτω τι λέει το κείμενο? Κάτι που έχει συμβεί στο πρόσφατο πολιτικό, ιστορικό παρελθόν ξανά. Μια συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Σαμαράς με Βενιζέλο. Όπου όπως θυμάστε ήταν όλοι χαρούμενοι. Για λόγους που αν τους πω τώρα πάλι στα κάγκελα θα βγείτε. Ανεξάρτητα από το ότι αυτοί έφεραν την τραγωδία Τσίπρα στη συνέχεια. Αυτοί προκάλεσαν δηλαδή το δυστύχημα. Βάλαν τα τρένα του Τσίπρα σε σειρά και ήρθαν, φτάσανε. Όμως επειδή εμένα η δημόσια κουβέντα με εντριγκάρει, να σας δώσω κι άλλο τόπο για σχόλια. Εσείς δηλαδή, αφού διαφωνείτε με το σενάριο, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί αν δεν γίνει αυτό που περιγράφω εγώ, ή μήπως πιστεύετε ότι το Πασόκ θα είναι πίσω από την Καριστιανού και τον Αλέξη, οπότε έχοντας τη λεκάνη του Πιλάτου δεν θα χρειαστεί να μπει καν στο δίλημα, συγκυβερνώ ή όχι με τη Νέα Δημοκρατία? Εκτός κι αν ζείτε με ψευδεστήσεις ότι την παραμονή των εκλογών θα πατηθεί ένα κουμπί ως απομηχανίστεος και το Πασόκ θα εκτοξευθεί στο 49%. Τότε πάω πάσο. Α, και κάτι ακόμα μην ξεχάσω. Τα συστήματα των Αθηνών που κάνουν τα κουμάντα γενικώς, ίχνος ενδιαφέροντος δεν έχουν από το τι μπορεί να γράφω εγώ, να λέω στο μικρόφωνο ή ακόμα περισσότερο τι πιστεύετε εσείς εδώ. Και ναι, νομίζω ότι πρέπει να το πω, ούτε και θα σας ρωτήσουν φυσικά ποια είναι η άποψή σας. Συγγνώμη για αυτό που θα πω, χέστηκαν. Συγγνώμη, με όλο το σεβασμό. Θέλω να καταλάβετε ότι η πολιτική και η εξελίξη στην πολιτική καθορίζονται από συγκεκριμένους παράγοντες και όχι από κάποιους που έγιναν γνωστοί μέσω ενός πληκτρολογίου ανώνυμου πολλές φορές στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τέλος του πρώτου μέρους και έχουμε ακόμα να δούμε πράγματα που παίζουν ψηλά σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορους τόνους. Έχουμε καταρχήν την κυρία Καριστιανού να φωτογραφίζει το όνομα του κόμματός της «Αν δεν υπήρχε ελπίδα λιμονό μας». Προσέξτε τώρα, νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού πονάει πάρα πολύ στο επικοινωνιακό της. Και το έχει αποδείξει ότι πονάει πολύ στο επικοινωνιακό της, διότι, προσέξτε τώρα, έφτιαξε ένα βίντεο AI για να δείξει ότι ετοιμάζεται να ξεκινήσει στο Ολύμπιον την 5η 21 του Μάη, τη γιορτή μου δηλαδή, με κεντρικό σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Μόνο που το λευκό περιστέρι, έχετε ξαναδεί παιδιά τόσο μεγάλο λευκό περιστέρι? Μα το είδες? Είναι σαν πελεκάνος, σαν ελέφα, σαν υπτάμενος ελέφαντας. Κυρία Καριστιανού, κοιτάξτε να δείτε. Στην πολιτική όλοι κρίνονται και για τα χοντρά και για τις λεπτομέρειες. Και εσείς θα μπείτε σε ένα στίβο όπου θα κρίνουν ακόμα και το χρώμα των νυχιών που επιλέγετε να βάψετε. Όταν κάνετε τέτοιες χοντράδες, επί της ουσίας, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, σε τόσο απλά πράγματα, δηλαδή είναι αυτό που μου έλεγε κάποιος κάποτε, όπου κουβεντιάζαμε για μια επιχείρηση και μου λέει εσύ, μπήκα μου λέει στο διαδίκτυο και είδα τη σελίδα τους. Άμα έχουν τέτοια σελίδα στο διαδίκτυο, τι επιχείρηση μου λέει, τι υπηρεσίες παρέχουν? Δηλαδή, είναι σαν να σου λέω ότι έλα να πάω να φάμε το μεσημέρι σε μια ταβέρνα και μου λες ρε εσύ, αυτοί δεν ξέρουν να κάνουν εκεί πέρα πατάτες τηγανητές και χωριά τη σαλάτα. Τι να πάω να φάμε αστακό και φιλέτα τώρα, τι μου λες? Εδώ οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τα βασικά, τα απλά. Αν λοιπόν, κυρία Καριστιανού, μας χωλαίνετε σε τόσο απλά πράγματα όπως τα επικοινωνιακά, μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει χιόνι. Να το πούμε έτσι, παρότι θα περιμένουμε έτσι με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε, γιατί μετά πρέπει να μας εξηγήσετε για την πολιτική, πρέπει να μας μιλήσετε για την εξωτερική πολιτική, για την άμυνα, για την οικονομία, την παιδεία, τη δημόσια τάξη, το λαθρομεταναστευτικό, ένα σωρά ζητήματα. Δηλαδή, ακόμα και για τις αμβλώσεις, αν αλλάξατε άποψη, γιατί την προηγούμενη φορά που μιλήσατε με τις αμβλώσεις, χάσατε ένα 5%. Λοιπόν, όσο θα μιλάει η κυρία Καριστιανού, θα κρίνεται. Δεν ξέρω, μπορεί να κρίνεται καλά. Α, το δούμε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ανάπαυλα, ενώ κλείνοντας να πω ότι συνεχίζεται η δίκη για το Μικρόάγγελο με βαριές καταγγελίες κακοποίησης. Έχουμε και μια φωτογραφία εδώ στο Πολίτικα. Όλοι οι άγγελοι ζητούν δικαίωση. Όχι άλλη προστασία στους παιδοκτόνους, συμφωνώ. Όταν το κράτος δεν προστατεύει, γίνεται συνένοχο. Δίπλο συμφωνώ. Τα ισόβια να είναι ισόβια. Σπάστε τη σιωπή σας, στώστε μια ζωή. Τέλος στην κακοποίηση και στις παιδοκτονίες. Πόσο συμφωνώ με αυτούς που έφτιαξαν αυτό το πανό και το έχουν αναρτήσει στη λεωφόρο δικαιοσύνης μπροστά από το δικαστικό μέγαρο. Ο καλός μου φίλος ο Νίκος Αγγελάκης είναι εδώ, έτοιμος και θα πάρει το λόγο, τη σκυτάλη σε πολύ λίγο για να συνεχίσει. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στο δεύτερο μέρος.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Το συνέδριο διεξάγεται στη συγκυρία της επιστολής των 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία επικρίνουν την κυβέρνηση για παρέκκληση από τις αρχές του κόμματος. «Φτάνει πια με αυτούς», ήταν το σχόλιο του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου, Κώστα Γιαννουλάκη, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Πολίτικα. Τρεις άνδρες που κατηγορούνται για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και πυροτεχνημάτων συνελήφθησαν χθες σε περιοχή του Δήμου Φεστού και στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και μία γυναίκα. Ένταση επικράτησε σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου από συγγενείς του 33χρονου που κατηγορείται ότι εμβόλησε και τραυμάτισε έναν άνδρα 47 χρονών εσκεμμένα με όχημα στη Μεσαρά. Επιτέθηκαν βραστικά στο 47χρονο που φέρεται ως το θύμα της υπόθεσης. Συνεχίζεται σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ως θύμα κακοποίησης το 2025 στο Ηράκλειο. Οι πληροφορίες αναφέρουν την περιγραφή συγκλονιστικών στιγμών από τις προσπάθειες διατήρησης του μικρού Άγγελου στη ζωή. Τη μάχη για τη ζωή έχασε η μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με την επίσης 17χρονη φίλη της. Η φίλη της είχε χάσει τη ζωή της τη μέρα του τραγικού συμβάντος. Οργή στην περιοχή των Μαλάδων στο Ηράκλειο, οι κάτοικοι θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο, προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής μεταναστών, όπως τονίζουν σε ανακοίνωση. Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει η τηλεδιάσκεψη όλων των αρμόδιων φορέων της Κρήτης με το Υπουργείο για τους πιθανούς χώρους δομής μεταναστών στην Κρήτη. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Στις 27 Μαΐου η λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια. Πρωταθλήτρια η Κρήτη στις γαλάζιες σημαίες και για το 2026, φέτος κατέκτησε 154. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ιστορία γράφει ο Έντι Σαλσίδο με τη φανέλα του Όφη, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας σε μία σεζόν από την επιστροφή του συλλόγου στη Super League το 2018 μέχρι σήμερα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στην Κρήτη και συννεφιά με τον υδράργυρο αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου και αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
9: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
10: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
11: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας του Πολίτικα. Εδώ, όπως άλλωστε καθημερινά, με τρεις μεταδόσεις, 12 με 1 στη ζωντανή μας μετάδοση, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας, επίσης και το πρωί της επόμενης 7 με 8. Να πω ότι και σήμερα με συγκινείται με την μαζική, έτσι θα έλεγα, επικοινωνία, συμμετοχή στη θύριδα υποδοχής των μηνυμάτων σας, στον κλασικό και ουσιαστικά σε εισαγωγικά, θα το πω έτσι, μεταφορικά πιστοποιημένο τρόπο επικοινωνίας μας στη θύριδα στο Messenger. Βέβαια, κάποιοι άλλοι χρησιμοποιείτε και το Viber και SMS. Καλοδεχούμενα όλα τα μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα καλωσορίσω τον καλεσμένο μου. Είναι ο κύριος Δαμιανός Δουίτσης από το Κέντρο Απεξάρτησης Όασης της Θεσσαλονίκης, που βεβαίως μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόση δουλειά, μόνο καλά λόγια μπορούμε να λέμε για τους ανθρώπους που έχει βοηθήσει να απεξαρτηθούν από τον τζόγο, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και οτιδήποτε έχει να κάνει με τους εθισμούς. Οι εθισμοί, οι οποίοι σε συνδυασμό με κάποιες άλλες αποκλίνουσες κοινωνικές συμπεριφορές, δυστυχώς οδηγούν σε δυσάρεστα πράγματα και γεγονότα. Κύριε Δουίτσι, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα έχουμε και μια έκπληξη για τους φίλους που θα μας ακούσουν, αν τουλάχιστον επιβεβαιωθεί αυτό που είπαμε χθες στην μεταξύ μας συνεννόηση. Θα το πράξουμε σε λίγο και νομίζω θα είναι μια ιδιαίτερη νότα και πινελιά για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και σήμερα ραδιοφωνικά.
3: Ναι, καλησπέρα. Κώστα, Λιγάρδε, με εμπνέεις και μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω, να δεσμευτώ να ζήσω αλλιώς τη μία και μοναδική μου ζωή. Εδώ και τα 5 χρόνια κοντά ζω ελεύθερος από οποιαδήποτε εξάρτηση και προσπαθώ να φανώ χρήσιμος σε όποιον θέλει να ζήσει αλλιώς.
0: Να πω εδώ για τους φίλους που δεν μας έχουν ξανακούσει στο παρελθόν, μπορεί να είναι και αυτοί, είναι δεν μας έχουν δει στην τηλεόραση παλιά, ότι ο κύριος Δαμιανός Δουίτσης, σημερινός μου καλεσμένος, είναι πρώην εξαρτημένο άτομο. Και προσέξτε, είχε την ατυχία και την τύχη στη συνέχεια, είχε την ατυχία να είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, είναι πρώην αλκοολικός, είναι πρώην ναρκωμανής και πρώην τζογαδόρος.
3: Ακριβώς.
0: Και μέσα στην ατυχία του αυτή, αν θέλετε να την πούμε ατυχία, είχε την τύχη να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να σπάσει τα δεσμά και να αποτινάξει από πάνω του και τον τζόγο και το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Προσέξτε, δεν απαλλάχθηκε από μία μάστιγα. Απαλλάχθηκε και από τις 3 κακές μάστιγες που του έτρωγαν την ίδια τη ζωή. Αφού λοιπόν μπόρεσε ο Δαμιανός, μπορείτε όλοι σας. Ξεκινάω με αυτό εισαγωγικά, τα έχουμε πει κι άλλες φορές, θα τα ξαναπούμε και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.
3: Ακριβώς, γιατί το πρόβλημα ήταν ο εαυτός μου. Εγώ ήμουν αυτός ο οποίος ήθελα να ζήσω με τον εύκολο τρόπο, με έναν δήθεν, ας το πούμε, ακραίο και διαφορετικό από τον καθημερινό άνθρωπο, τους καθημερινούς που έλεγα μια βραδιά δικιά μου χίλιες δικές σας, ανοησίες έπαρση μέχρι ηλικιότητας και ότι ήταν επανάσταση να κάνω αυτά που κάνω και στην ουσία τι να κάνω, να εκμεταλλεύομαι τους γονείς μου, να εκμεταλλεύομαι και το κράτος με τις αδυναμίες του ή με τη συνενοχή του, γιατί πιστεύω πραγματικά, ας πούμε, ότι το κράτος δεν μπορεί, δεν θέλει πια να εμπνεύσει τους πολίτες να ζήσουν αλλιώς. Άρα λοιπόν στον καθένα μας πέφτει η ευθύνη να κάνει ό,τι μπορεί για να ζήσει αλλιώς. Εγώ έτυχε να έχω αυτά τα 3 σοβαρά συμπτώματα, οπότε έπρεπε να κάνω μια πιο σοβαρή θεραπεία. Την έκανα επασιτώσει και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ζω πολύ καλύτερα, που είχαν πει «Happy, joyous and free». Αυτή είναι η ζωή σου, εφόσον απαλλαγείς από όλα αυτά τα βαρύδια, από όλες αυτές τις δαιμονικές εξαρτήσεις, οι οποίες πραγματικά το γεγονός ότι σήμερα μιλάμε και δεν έχω πεθάνει, δεν είμαι σε ένα ψυχιατρίο κλειμένος, είναι μόνο με παρέμβαση Θεού. Εγώ ήμουνα τελείως μα τελείως ανεξέλεγκτος. Και έτσι λοιπόν συνεχίζω και αυτό που κατάλαβα είναι ότι οι εξαρτήσεις κερδίζουν λήψη αντιπάλου. Όταν δεν έχουμε αρχές και αξίες, και σαν κοινωνία και σαν άτομα, τότε θα κάνουμε κάτι άρρωστο, κάτι ανορθόδοξο, κάτι επιβλαβές. Γιατί κάπως πρέπει να γεμίσει η ζωή του ανθρώπου και το μέσα του και το γύρω του. Και στη συνέχεια, έτσι για να μπούμε στο ζωτήριο, είναι ότι μας ήρθε και η μάστιγα του διαδικτύου, ειδικά μετά τον κορονοϊό, και έτσι έχουμε μια κατάσταση η οποία και τον τζόγο τροφοδοτεί, και την πορνεία τροφοδοτεί, και την βία τροφοδοτεί, και την απίστευτη χιδεότητα και χαζομάρα των νέων ειδικά, έχει επηρεάσει τους νέους μας με ένα πάρα πολύ αρνητικό τρόπο.
0: Λοιπόν, γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Να το εξειδικεύσουμε λοιπόν από εδώ και κάτω. Διαδίκτυο. Θα επικαλεστώ, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Θα επικαλεστώ μαρτυρίες επιστημόνων και της Ελλάδας και στο εξωτερικό που έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν, στις εκπομπές της δικές μου και στην πρώτη θέση στην τηλεόραση και στην πηξίδα στο ραδιόφωνο, ότι η αυξημένη χρήση κινητού τηλεφώνου, ειδικά σε κάποιες μικρές ηλικίες, βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν είναι απόλυτα εμφανή, σαν να λέμε ότι μου κάρφωσε τον ήχη μου και μου πονάει, ή μπήκε κάτι στο μάτι μου και με ενοχλεί και κοκκίνησε το μάτι μου. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Ή έφαγα κάτι και έκανα εμετό, με χάλασε, γιατί ξέρω εγώ, έπαθα μια δηλητηρίαση. Εδώ μιλάμε για πράγματα που δουλεύουν ύπουλα, σκοτεινά, από κάτω, και που όταν έρθει η ώρα να τα διαπιστώσεις, τις περισσότερες φορές, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη, γιατί ποτέ δεν είναι αργά όσο είμαστε ζωντανοί, αργά είναι όταν πεθάνεις, είναι αργά να καταλάβεις τη βλάβη και τη ζημιά. Αλλά δεν είναι αργά για να την αντιμετωπίσεις.
3: Ωραία. Εγώ λοιπόν, ξέροντας κάποια πράγματα και έχοντας προβλέψει τι θα συμβεί, 15 χρόνια πριν έκανα μια μικρή έρευνα και εφάρμοσα αυτή την γνώση μου με πολύ αγάπη στα παιδιά μου, όπου τους έδωσα κινητό μετά το λύκειο, αφού τελείωσαν το λύκειο. Οπότε η Αναστασία, η κόρη μου, είναι εδώ για να πει πώς ήταν.
0: Η Αναστασία πόσο χρόνο είναι σήμερα, Δαμιανέ?
5: Είμαι 18 στα 19.
0: Γεια σου, Αναστασία μου. Πολύ χαίρομαι που σε ακούω, αγάπη μου, να είσαι καλά. Δεν γνωριζόμαστε, αλλά με τον μπαμπά γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Μου έχει πει πολλές φορές για σένα. Μου έχει μιλήσει για τις επιλογές του. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ως γονιός δεν κατάφερα να κρατήσω το γιο μου χωρίς κινητό τηλέφωνο. Είχε κινητό τηλέφωνο. Σήμερα είναι φοιτητής. Είναι κοντά στην ηλικία σου, είναι 20. Θέλω να μου πεις πώς ήταν η ζωή χωρίς κινητό τηλέφωνο, όταν όλοι είχαν κινητό τηλέφωνο.
5: Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ διαφορετική, αλλά σίγουρα δεν ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε κάποιος να μετανιώνει. Ακόμα και αν οι περισσότεροι γονείς έχουν την ανησυχία ότι τα παιδιά τους θα είναι στο περιθώριο ή ότι θα έχουν φίλους ή ότι δεν θα καταφέρουν να είναι μέρος της κοινωνίας. Γιατί στην πραγματικότητα θα είναι ένα καλύτερο μέρος της κοινωνίας και θα μπορούν να συνεισφέρουν στο μέλλον ακόμα καλύτερα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής τα παιδιά πάντα θα αποζητάνε να είναι, ας πούμε, στο περιθώριο, είτε αργότερα αν έχουν τα λάθος ερεθίσματα να καταλήξουν ναρκωτικά ή σε πολύ κακές συμπεριφορές με βία ή με ακραιότητες. Οπότε, ναι.
0: Πείτε μου κάτι. Το τηλέφωνο, εκτός από την επικοινωνία με τους συμμαθητές, διότι είστε μέσα στα social media, επικοινωνείτε, κάνετε chat, μιλάτε στο Messenger, στο Facebook, βλέπετε το TikTok κλπ. Για κάποιους είναι και ένα εργαλείο να αναζητήσουν ενδεχομένως κάποιες πληροφορίες. Πληροφορίες που θέλει να βρει ένας οποιοδήποτε νέος που είναι 15, 16, 17, 18. Εσύ ένιωσες ότι είχες στέρηση σε αυτή την πρόσβαση καταρχήν στην πληροφορία?
5: Όχι, γιατί μέσα στο σπίτι μου υπήρχαν συσκευές, όπως μου υπολογιστή ή λάπτοπ, το οποίο εάν χρειαζόμουν κάποια πληροφορία, είτε για εργασίες, είτε για δική μου μόρφωση, ας πούμε, να ψάξω κάτι ή ειδήσεις, υπήρχε πρόσβαση, δεν ήμουν αποκλεισμένη σε σπηλιά.
0: Και οι συμμαθητές σου και οι συμμαθήτριές σου, οι φίλοι σου, η παρέα σου δηλαδή, πώς σε αντιμετώπιζε όταν τους έλεγες, παιδιά, δεν έχω Facebook ή δεν έχω κινητό τηλέφωνο?
5: Στην αρχή συνήθως νόμιζα ότι κάνω πλάκα, ότι δεν εννοώ όντως ότι δεν έχω κινητό. Ειδικά όσο περνούσαν τα χρόνια, γιατί ας πούμε στο δημοτικό δεν είχαν όλοι κινητό, αλλά ακόμα και τότε ήταν λιγάκι παράξενο να μην έχεις καμία πρόσβαση σε κινητό ή να μην παίζει παιχνίδια ή να μην βλέπεις το TikTok και πράγματα άλλα. Αλλά αργότερα βρήκα πιο σωστούς άνθρωπους ή δεν χρειαζόταν, ας πούμε, να ασχολούμαι με ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν περαιτέρω προσπάθεια να με γνωρίσουν ή να συναναστραφούν, εφόσον δεν είχα εγώ Instagram ή οποιαδήποτε τέτοια.
0: Δεν έμπαινες από τον υπολογιστή? Γιατί τώρα θα πω το εξής, ότι στο Facebook και γενικότερα στα social media μπορούμε να μπούμε όχι απαραίτητα μόνο από το τηλέφωνο, μπορούμε να μπούμε και από τη συσκευή. Δηλαδή, από τη στιγμή που είχες λάπτοπ και υπολογιστή σταθερό στο σπίτι, θα μπορούσες να είχες πρόσβαση στα social.
5: Μα δεν ήταν αυτό το θέμα. Δεν ήταν σωστό να έχω πρόσβαση στα social σε μια τόσο μικρή ηλικία, καθώς γιατί θα μπορούσα πολύ εύκολα να συναστραφώ με πιο κακούς ή ξένους ανθρώπους που έχουμε ακούσει χιλιάδες ιστορίες που εκμεταλλεύονται ή μπορεί ακόμα και να μην εκμεταλλευτούν, αλλά να είναι απλά μια κακή επιρροή που να πούνε λάθος πράγματα σε νέα παιδιά ή ακόμα και αυτό να μην συμβεί. Γιατί εγώ πρέπει να μιλήσω με τα παιδιά στην ηλικία μου όταν ήμασταν 12 μέχρι στο κινητό? Δεν μπορώ. Εγώ πήγαινα σε πάρκο, ας πούμε, και παίζαμε και τους έβλεπα στο σχολείο τους φίλους μου. Δεν χρειαζόταν μετά να πατάω σε μηνύματα. Στο σπίτι μου έκανα άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
5: Ναι, ή το πολύ
0: απευθυνόμενοι,
5: στο Viber για να...
0: απευθυνόμενοι στους γονείς που μας ακούνε. Γιατί αυτή την ώρα εδώ, έτσι κι αλλιώς οι ακροατές μας είναι δεδομένο ότι δεν είναι νέα παιδιά. Δεν είναι ούτε 15, ούτε 18, ούτε 25. Μας ακούν κυρίως γονείς ή αυριανοί γονείς ενδεχομένως. Τι έχεις να τους πεις ως παιδί του σήμερα?
5: Έχω να πω να μην φοβούνται τι θα τους πει ο κόσμος ή το πώς θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά της κοινωνία, γιατί ότι όσοι άνθρωποι και να κάνουν ένα πράγμα, άμα είναι λάθος δεν πρόκειται να το κάνουν σωστό η ποσότητα των ανθρώπων που θα το επιλέγουν. Και... ναι.
0: Μάλιστα.
5: Θα έλεγα επίσης ότι το να επιλέξει κάποιος γονιός να είναι η διαφορετική λίστα παιδιά του και να του επιτρέψει να ζήσει τη ζωή μέσα από τα δικά του μάτια και όχι μέσα από μία οθόνη και να του δώσει την ευκαιρία να γνωρίσει πράγματα από μόνο του ή να δημιουργήσει φαντασία από μόνο του, είναι κάτι πολύ μοναδικό, το οποίο δεν θα πρέπει να στερείται ένα παιδί.
0: Πες μου κάτι που θεωρώ ότι είναι νομίζω πολύ σημαντικό πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι το οποίο συζητάμε. Η χρήση των social media τελικά κοινωνικοποιεί ή αποξενώνει? Γιατί αυτή νομίζω ότι είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Θεωρούμε ότι μας φέρνει πιο κοντά.

0: εγώ με τον Δημήτρη, τον Γιάννη που είναι στη διπλάνη παρέα, αυτό σε φέρνει πιο κοντά ή σε αποξενώνει τελικά?
1: Εγώ θα έλεγα ότι στο μεγαλύτερο βαθμό αποξενώνει τους ανθρώπους, γιατί αυτό που λένε οι περισσότεροι, ότι το κινητό, ας πούμε, ή όλο αυτό το διαδίκτυο και τα social media μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να μιλάμε με ανθρώπους που είναι πολύ μακριά ή που δεν μπορούμε να είμαστε κοντά τους, είναι συνήθως μια δικαιολογία, οι οποίοι το λένε άνθρωποι, οι οποίοι μιλάνε με τον φίλο τους ενώ είναι στο διπλανό τραπέζι μέσω μηνυμάτων. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε μηνύματα και όντως να έχουμε αυτή την επικοινωνία με ανθρώπους μακριά και να μαθαίνουμε πράγματα γύρω σε όλο τον κόσμο, το οποίο αυτό είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Αλλά είναι, εμείς μιλάμε εδώ πέρα στο social media στα παιδιά, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάνε με ανθρώπους που είναι γείτονες ή που είναι φίλοι τους ή με ξένους ανθρώπους που στο κάτω-κάτω γραφείς δεν θα έπρεπε να έχουν επικοινωνία. Δεν θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στα πάντα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία ακούμε. Να βάλουμε τον επίλογο με τον Δαμιανό, γιατί δυστυχώς όθηκε η ώρα.
2: Εγώ να συμπληρώσω λίγο. Κώστα, ότι φυσικά θα ζούμε μέσα σε ένα τεχνολογικό κόσμο, αυτό είναι βέβαιο, και σίγουρα η επικοινωνία με την Αυστραλία, όπως είπες πολύ σωστά, είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, τα παιδιά όταν είναι με ένα κινητό στο χέρι δεν ξέρουν να εκφραστούν, δεν ξέρουν να έχουν κριτική σκέψη, δεν αποκτούν κριτική σκέψη, δεν έχουν αμεσότητα, ζουν σε μια εικονική...
0: Λες ότι είναι ένα virtual reality όλο αυτό.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και τους κάνει να μην μπορούν να εκφραστούν. Δηλαδή, εδώ πέρα στην ΟΑΣΗ έχουν έρθει δεκάδες ψυχολόγοι να κάνουν πρακτική, φοιτητές, οι οποίοι και ενώ είναι στον χώρο της ψυχικής υγείας, πραγματικά δεν ξέρουν και δεν έχουν γνώση, αυτό είναι άλλο, είναι θέμα της παιδείας, αλλά πραγματικά δεν ξέρουν να επικοινωνήσουν, να εκφραστούν. Δηλαδή, αισθάνονται άβολα, κάθονται χωρίς το κινητό, νιώθουν γυμνοί, νιώθουν τίποτα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Ειδικά το κινητό, γιατί είναι συνεχώς στο χέρι μας. Βλέπεις παιδιά στα πάρκα, στους δρόμους, με το κινητό στο χέρι. Κοιμούνται και ξυπνάνε και είναι το πρώτο πράγμα που αγγίζουν είναι το κινητό.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, Νταμιανέ. Και εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Εγώ τους βλέπω και στα φανάρια στο μηχανάκι πάνω ολότελα. Ακόμα χειρότερο και ακόμα πιο επικίνδυνο, ότι στο κρεβάτι πάει και έρχεται. Δεν θα πάθεις ατύχημα. Αλλά στο μηχανάκι πάνω υπάρχει σοβαρός λόγος, σοβαρή πιθανότητα. Και να τραυματίσει και να τραυματιστεί και να σκοτωθεί.
2: Έχουμε ενσωματωθεί λοιπόν, ακόμη και οι μεγάλοι, εμείς που ζήσαμε αλλιώς, έχουμε ενσωματωθεί με το κινητό σου. Γιατί το άλλο, κάθεσαι μπροστά στο λάπτοπ για να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, εννοείται. Να επικοινωνήσεις, να ενημερωθείς κλπ. Το κινητό το ανοίγεις τελείως ασυνείδητα, μηχανικά, το ανοίγεις και χάνεσαι. Και ξεχνιέσαι 15-20 λεπτά. Άπει ξανά μάνα μετά. Γι' αυτό και πραγματικά έτσι, το κινητό, ειδικά στους νέους, θα πρέπει να δίνεται μετά το λύκειο. Να ζήσουν, φυσικά ξέρουν την τεχνολογία, την ήξερα και ο γιος μου και η κόρη μου την τεχνολογία μέσα από τα τάμπλετ κλπ. Εννοείται και την μάθανε σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, αφού του πήραν και το κινητό. Παρ' όλα αυτά τους έδωσα νομίζω την ευκαιρία να ζήσουν στην πραγματική ζωή, να είναι σε επαφή με το μέσα τους και με το γύρω τους.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
2: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος, έχω κρατήσει και κάτι για αναψυχή, πέραν από την μουσική, γιατί όλα εδώ συμβαίνουν και προσπαθούμε έτσι αυτά που πολλές φορές περνάνε στα ψηλά να τα καταγράφουμε. Κυκλοφόρησε μια πληροφορία, μια είδηση, ότι συνέλαβαν τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρη Πατέλη στο Ναϊρόμπι. Ποιος είναι ο Δημήτρης Πατέλης? Είναι μέλος της αντιπροσωπείας της παγκόσμιας αντιιμπεριαλιστικής πλατφόρμας και διεθνείς και άλλοι διεθνείς ακτιβιστές, οι οποίοι κάνουν ταξίδια σε όλο τον κόσμο, ακτιβισμό. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα πληρώνει όλα αυτά τα ταξίδια. Εγώ προσπαθώ να πάω πάντως ένα-δύο ταξίδια το χρόνο και δεν σας κρύβω ότι δεν θέλω να πω τώρα ότι κάνω το τέτοιο παξιμάδι, αλλά εντάξει, προσέχω λίγο. Προσπαθώ να μαζέψω κανένα φράγκο, να πάω να ταξιδέψω, γιατί αυτό μου αρέσει να κάνω στη ζωή μου. Αυτοί οι τύποι είναι συνέχεια σε ταξίδια. Δεν ξέρω πότε δουλεύουν. Δεν ξέρω από πού βιοπορίζονται και δεν έχω καταλάβει ακόμα και ποιος τους πληρώνει. Μάλλον έχω καταλάβει, αλλά δεν μπορώ να το πω. Ο κύριος αυτός, ο οποίος είναι καθηγητής εδώ στο Πολυτεχνείο Κρήτης, πρόσφατα είχε πάει στη Βενεζουέλα. Και επιστρέφοντας, πήγε στην εκπομπή στο Μιλιτέρ του δημοσιογράφου του Πάρου του Καρβουνόπουλου. Ο οποίος, θέλω να ακούσετε με προσοχή τα 51 δευτερόλεπτα που ακολουθούν, τι ακριβώς λέει επί της ουσίας σε αυτή την συζήτηση μεταξύ άλλων. Προσέξτε, η συνέντευξη έχει δοθεί πριν γίνει το ντου των Αμερικανών στη Βενεζουέλα και πάρουν με την πιζάμες και τα σόβρακα το Μαδούρο, έτσι. Και αμέσως μετά την επιστροφή του από τη Βενεζουέλα, όπου μετήχε εκεί πάλι σε μια εκδήλωση της αντιμπεριαλιστικής πλατφόρμας.
1: Εάν μπορούν να αντέξουν αυτή την εισβολή οι ίδιοι οι Αμερικανοί, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες, και από την άλλη με ποιο αντίτιμο, με ποιο κόστος θα το κάνουν αυτό? Γιατί ήρθα πριν λίγες μέρες, ήμουν στο Καράκας σε εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Αντιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας και εκεί διαπίστωσα ότι ο λαός είναι έτοιμος να πολεμήσει μέχρι σε σχάτων. Το ηθικό του λαού είναι πραγματικά πολύ υψηλό. Η πολεμική ικανότητα της χώρας, καταρχήν σε οργανωμένο επίπεδο ενόπλων δυνάμεων, είναι πραγματικά μοναδική. Είναι υπερδύναμη στην Λατινική Αμερική η Βενεζουέλα. Διαθέτει υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα κινέζικης, ρωσικής προέλευσης και άλλα.
0: Λοιπόν, προσέξτε. Τον ακούτε αυτόν. Δεν ξέρετε. Δεν έχετε πάει ποτέ στη Βενεζουέλα. Μπράβο. Λες, τι είναι αυτός? Καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί να λέει τώρα μπούρδες ένας καθηγητής. Ωραία. Και λες, έτσι θα είναι. Ή ακόμα και αν δεν το πεις, θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Και θα λες, αυτός ήταν εκεί ρε παιδί μου, κάτι ξέρει. Και έρχεται αυτή η ρημάδα η ιστορία και σου δείχνει ότι δίνουμε αξία, χρόνο και σημασία σε ανθρώπους που είναι και ανυπόστατοι και ανόητοι. Πήγανε νύχτα, πήρανε τον ηγέτη της Βενεζουέλας με τις μπιζάμες και δεν άνοιξε μύτη. Δηλαδή, αυτά που είπε ο τύπος αυτός εδώ δεν είναι απλά για ανακύκλωση, είναι για τον κάδο των αχρήστων. Και εμείς δίνουμε λόγο, χώρο και χρόνο σε αυτούς τους ανεκδίγητους τύπους να λένε ό,τι παρόλα μπορείς να φανταστείς και μετά να κάθεσαι εσύ να το αναπαράγεις στο καφενείο. Διότι ακούγοντάς τον αυτόν και το έχεις μέσα σου έτσι αυτό το αντιιμπεριαλιστικό μένος, ας πούμε, για παράδειγμα, ή δεν γουστάρεις τους Αμερικάνους, τι θα κάνεις? Θα πας στο καφενείο και θα ξέρεις, θα πεις, άκουσα αυτό το σπουδαίο καθηγητή του Πολυτεχνείου που ήταν εκεί και τα είπε. Οι άνθρωποι έχουν ακμαίο ηθικό, έχουν τρομερά όπλα, τα οποία τα πήραν από την Κίνα και τη Ρωσία, και έτσι και πάνε οι Αμερικανοί εκεί, θα πάθουν συντριβή, πατατράκ. Και έρχεται η άτιμη ιστορία να σε κάνει να νιώσεις τόσο ηλίθιος και τόσο τυποτένιος, όσο κανένας άλλος, όσο και αν προσπαθούσε, δεν θα μπορούσε να τα αποδείξει. Αυτή είναι δυστυχώς η ζωή, είναι η ιστορία, η οικονομία και η σκληρή πραγματικότητα, ηλίθιε, όπως έλεγε, είναι η οικονομία ηλίθιε κατά τον ρητό, είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Δύναμη, υγεία, να γεμίσετε τις μπαταρίες του Σαββατοκύριακο. όπως και αν είναι ο καιρός, κάνει περίεργα πράγματα πάλι, όπως κάθε Σαββατοκύριακο μας τρελάνει εδώ πέρα. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι πρώτα ο Θεός μαζί. Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Στίγμα τρίτης θητείας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και άτυπη έναρξη της προεκλογικής μάχης. Ο Κώστας Γιαννουλάκης στον Πολίτικα για το συνέδριο. Ανάλυση από τον Γιάννη Κωνσταντινίδη στο σταθμό μας. Τι εκτιμά για Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Πόλεμος δηλώσεων κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για ενοικίαση ακινήτου του Δημοσίου στο Ηράκλειο από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Συνέντευξη του Θάνου Τζίμερου στην Πηξίδα με καυστικό τρόπο σχολιάζει τις πολιτικές ισορροπίες. Ξεσηκωμός στην περιοχή των Μαλάδων για πιθανή δομή μεταναστών. Ξέσπασμα του Σταύρου Γαβαλά μέσω του Πολίτικα. Η ΕΑΣΥ δεν δημιουργεί αλλά λύνει το πρόβλημα της δομής όπως τονίζει. Οργή των μελισσοκόμων για το φρένο στο πρόγραμμα των 19 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεπλένουν τις αμαρτίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, λένε στο σταθμό μας. Αναλυτικά ειδήσεις στο κουπί του εκλογικού συναγερμού πατά απόψε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, κηρύσσοντας την άτυπη έναρξη της προεκλογικής μάχης, δίνοντας το στίγμα της τρίτης θητείας. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κήρυξε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλπουνιδάκης, που θα παρακολουθήσει και τις εργασίες. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Φιλία. Πρώτο και κύριο μέλημα είναι τα μηνύματα που θα περάσει ο Πρωθυπουργός σήμερα από την ομιλία του, όταν θα ανέβει στο βήμα στις 7 και 25 όπως είναι προγραμματισμένο, και στην ομιλία του αυτή ο Πρωθυπουργός αναμένεται να προχωρήσει σε απολογισμό της κυβερνητικής πορείας τόσο από το προηγούμενο συνέδριο έως σήμερα, όσο και συνολικά κατά τη διάρκεια της 7ετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα θα περιγράψει τις μεταρρυθμίσεις και τις παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση και που πρέπει, όπως θα τονίσει, να συνεχιστούν και μετά το 2027. Ιδιαίτερη έμφαση, Φιλία, αναμένεται να δώσει στο ερώτημα γιατί μία τρίτη τετραετία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προβάλλει ως βασικό επιχείρημα τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να συνδέσει και την κυβερνητική συνέχεια με τη δυνατότητα συνέχισης των φοροελαφρύνσεων, των αυξήσεων σε εισοδήματα, αλλά και της συνολικής οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα, όπως τονίζουν πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου, θα αναφερθεί και στη διεθνή συγκυρία, στις γεωπολιτικές, ενεργειακές και οικονομικές προκλήσεις, τονίζοντας, σύμφωνα με συνεργάτες του, ότι σε ένα ασταθές περιβάλλον η πολιτική σταθερότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη χώρα. Ιδιαίτερα καυστικός θα είναι και όσον αφορά την αντιπολίτευση, καθώς αναμένεται να κρατήσει σχετικά χαμηλούς τόνους μεν, αλλά εστιάζοντας κυρίως, όπως τη χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, τοξικότητα του πολιτικού κλίματος και στην απουσία μιας ενιαίας εναλλακτικής πρότασης από το κόμμα της αντιπολίτευσης. Στο τριήμερο αυτού του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν και θεματικές συζητήσεις και ομιλίες κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Τάκης Θοδωρικάκος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Μάκης Βορύδης, η Αλεξάνδρας Δούκου, ο Νίκος Ρωμανός, ενώ προσκεκλημένοι, διεθνείς προσκεκλημένοι, θα είναι ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφερ Βέμπερ, ενώ παρεμβάσεις θα υπάρξουν και από την Ντολόρες Μοντσεράτ και την Ανίτα Δημητρίου. Μηνύματα επίσης σε εφηλία τέλος θα αποστείλουν και ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ και η Ρομπέρτα Μέτσολα.
0: Να σε ευχαριστήσω.
1: Αυτό που, αυτό που τονίζουν όμως κάποιοι είναι ότι από ό,τι φαίνεται θα είναι απόν για ακόμα ένα συνέδριο ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, γεγονός που το ερμηνεύουν εδώ οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού ως ένδειξη της απόστασης που παραμένει ανάμεσα στον ίδιο και την ηγεσία του κόμματος. Αλλά παράλληλα στο συνέδριο θα δώσει το παρόν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, χωρίς μέχρι στιγμής να προβλέπεται ομιλία του. Και ανοιχτό είναι το ζήτημα της επιλογής του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Και τα πρόσωπα αυτά που συζητούνται περισσότερο είναι του Γιώργου Στήλιου, του Γιάννη Παπά και του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, Νίκο. Να πάμε και για το δικό του σχόλιο στον Κώστα Σιλιγάρδο. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Θα συμπληρώσω ρεπορταζιακά καλησπέρα ότι ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στο βήμα του συνεδρίου με τον αέρα του έξω πάμε καλά μετά τα εύσημα τα οποία κατάφερε να αποσπάσει από πολλούς για την πορεία των μεταρρυθμίσεων και την απόδοση της οικονομίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η χώρα σας, αγαπητέ Κυριάκο, μπορεί εδώ και καιρό με τις δικές της δυνάμεις και μάλιστα πρόωρα να αποπληρώνει τα δάνεια που τότε ήταν απαραίτητα. Να πούμε ότι αυτό ανήκει στον Γερμανό καγκελάριο, όπου ο ίδιος συμπλήρωσε ότι οι μεγάλες προσπάθειες άξιζαν τελικά τον κόπο και είμαστε ευγνώμονες και γι' αυτό και συγχαίρουμε εσάς και όλον τον ελληνικό λαό για το πώς τα καταφέρατε. Τώρα, αυτό όσον αφορά το έξω, το μέσα. Υπάρχει πονοκέφαλος. Να μην τον κρύβουμε τον πονοκέφαλο. Ο πονοκέφαλος εκφράστηκε από τους 10 πρώην βουλευτές και υπουργούς και γενικά πρώην της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κυκλοφόρησαν αυτό, να το πω έτσι πολύ απλά, το μανιφέστο. Ένας εξ αυτών είναι και ένας δικός μας γνώριμος, ο Σεραφείμ Τσόκας, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις που τον τοποθετούσε διαχρονικά το κόμμα. Δεν αναφέρομαι μόνο στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης. Ο κύριος Τσόκας τοποθετήθηκε και μετά που έφυγε από εδώ σε διάφορες θέσεις. Τώρα έχει μείνει απ' έξω από όλη αυτή την ιστορία και βεβαίως είναι πολύ εύκολο να υπογράφει μανιφέστα έχοντας αγωνία για το πώς πάει το κόμμα. Όλοι αυτοί θα πρέπει να μας πούνε αν η αγωνία τους είναι το κόμμα ή η δική τους επιβίωση. Γιατί από πολλούς μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όπως έμαθα σήμερα το πρωί, έτσι ερμηνεύεται ότι ψάχνουν καρέκλα γενικώς εντός και εκτός του κόμματος. Σε αυτό το σκηνικό να πω ότι μιλήσαμε και με άνθρωπο ο οποίος είναι κοντά στο περιβάλλον Σαμαρά, ο οποίος ακόμα δεν έχει αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε κόμμα ή όχι. Προφανώς το σενάριο υπάρχει, ο ίδιος όμως σκέφτεται ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή μέτρηση που θα περιλαμβάνει και τα άλλα νέα κόμματα και ιδίως το κόμμα της Καριστιανού. Και βεβαίως αυτό που σκέφτεται ο κύριος Σαμαράς είναι, εάν είναι να κατέβω για να πάρω ένα 3%, να μπω όπως στη Βουλή και να στιγματιστώ για μια ακόμα φορά στη ζωή μου ότι πήγα κόντρα στο κόμμα που με ανέδειξε, που με έκανε πρόεδρο, που με έκανε πρωθυπουργό, να δω αν αξίζει να το κάνω. Στο ίδιο μήκος κύματος προβληματισμός υπάρχει και στο καραμαλικό στρατόπεδο, που βλέπει ότι πλέον τα χάνει όλα, διότι βλέπουμε έναν πρώην πρωθυπουργό απομονωμένο. Βεβαίως έχει τους φίλους του, τους πολιτικούς, τους συμμάχους και τους υποστηρικτές του εντός της παράταξης. Δεν θα σβήσει αυτό. Βλέπει όμως ότι οι γραμμές και οι τάσεις καραμανλικές στη Νέα Δημοκρατία έχουν αποδυναμωθεί. Αυτό σε συνάρτηση και με τις εξελίξεις που αφορούν τον σημερινό βουλευτή Σερών, επίσης Κώστα Καραμανλή, καταλαβαίνουν, ο οποίος δεν θα είναι υποψήφιος την επόμενη φορά, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Σίγουρα η οικογένεια Καραμανλή θα αναζητήσει κάποιον άλλο να τον κατεβάσει στις αίρες. Με επίθετο Καραμανλή, με συγγένεια αλλά με άλλο επίθετο, θα το δούμε αυτό. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτά τα ζητήματα αποτελούν ανοιχτές πληγές για τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου η παράταξη έχει να αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις εν ώψη της εκλογικής μάχης, με ένα μεγάλο ποσοστό του εκλογικού σώματος να είναι ακόμα αναποφάσιστη και να βλέπει αυτό που θα επικαλεστώ, που βγήκε ως πόρισμα από τη συζήτηση, την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή χθες του Χρήστου του Κόνστα εδώ στον Πολίτικα, ότι υπάρχουν τα τρία άλφα τα οποία ψάχνει ο ατιμόρυτος, ο ανεπαρκής, εντάξει, και εκείνος ο οποίος δηλαδή ψάχνει να τιμωρήσει τον Μητσοτάκη, αλλά ο ένας είναι αδύναμος και ο άλλος είναι ανεπαρκής και σου λέει πού πάω εγώ εδώ. Αυτό πρέπει να το μελετήσουν πάρα πολύ σωστά στη στρατηγική τους στη Νέα Δημοκρατία στις αμέσως επόμενες εβδομάδες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Την πεποίθηση ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 εξέφρασε ο πρόεδρος της ΔΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Γιαννουλάκης, μιλώντας στην εκπομπή Όμορφη Μέρα και τον Νίκο Αγγελάκη. Αναφερόμενος στο συνέδριο, υποστήριξε ότι μέσω αυτού θα καθοριστεί η κυβερνητική πολιτική με στόχο την Ελλάδα του 2030.
3: Είπα πριν ότι θα δοθεί δυνατότητα στο συνέδριο αυτό να γίνει ο απολογισμός των τελευταίων ετών, από τη διακυβέρνηση της χώρας των τελευταίων 7 ετών. Για τη νέα περίοδο, για τη νέα εποχή, το 2030, θα ξεκινήσει σίγουρα η συζήτηση, όπως το έχει ήδη αναγγείλει ο Πρωθυπουργός, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα συνεχίσουν οι μεγάλες μετακινήσεις της χώρας γιατί το ζητούμενο, κύριε Αγγελάκη, είναι αυτό, ότι πρέπει να διατηρηθεί σταθερότητα και η ομαλότητα στη χώρα. Ωραία αυτά που λέμε για εσωτερική, που λένε μάλλον, κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης για εσωτερική κατανάλωση και για μικροπολιτικούς σκοπούς, αλλά το μείζον διακύβευμα για τους πολίτες της χώρας είναι να έχουμε σταθερότητα και ομαλότητα. Που μέχρι στιγμής, παρά τα προβλήματα που έχουν προκύψει, η κυβέρνηση έχει φανεί συνεπή σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε η παράταξη και η κυβέρνηση η οποία στην πράξη, όπως συνέχεια λέω, είναι δίπλα στον κόσμο, είναι δίπλα στους πολίτες. Το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει και τώρα. Οι μεταρρυθμίσεις, κύριε Αγγελάκη, χρειάζονται. Μπορεί να ξεβολεύουν κάποιους, αλλά από την άλλη κάνουν καλό στο ευρύ κοινό. Είναι κοινό το όφελος, κοινό το καλό. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της.
4: Σε αυτή τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος, όπως λέτε κύριε Γιαννουλάκη, πιστεύετε ότι ναι, πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις και ποιες είναι αυτές?
3: Πάντα πρέπει να γίνονται διορθώσεις, γιατί στην πορεία των ζητημάτων και των θεμάτων προφανώς ανακύπτουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να διορθώνονται. Διορθώσεις θα γίνουν στην... γιατί πολύ τώρα έχει γίνει το τελευταίο διάστημα για το επιτελικό κράτος.
4: Ναι, και ακριβώς.
3: Έχω ακούσει και σε εκπομπές σας, το οποίο αναφέρεται πολύ. Προφανώς έχει λάβει το μήνυμα ο Πρωθυπουργός. Θα γίνουν διορθώσεις σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτικου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Στα θέματα της οικονομίας πρέπει να συνεχίσουμε τη σωστή οικονομική πολιτική, που να μην έχουμε προβλήματα που υπήρξαν στο παρελθόν, γιατί ακούμε πολύ εύκολα από διάφορους και από διάφορα κόμματα να λένε, υποτίθεται, να δίνουν κάποιες προτάσεις οι οποίες στην ουσία είναι ανεφάρμοστες, είναι ακοστολόγητες. Είναι πολύ εύκολο να πετάμε ένα νούμερο χωρίς όμως να δικαιολογούμε από πού θα βρεθούν και πώς θα υλοποιηθούν. Αυτό έχει να κάνει, κύριε Αγγελάκη, και με τον κόσμο. Του λέω συνέχεια ότι αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δουλεύει. Είναι μια κυβέρνηση που την εμπιστεύεται.
0: Οι πολίτες αναζητούν τιμωρό για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν τον βρίσκουν, ανέφερε ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συντονιστής της πλατφόρμας People of Greece, Γιάννης Κωνσταντινίδης. Η ίδια αυτή κοινωνική και εκλογική δυσαρέσκεια δεν βρίσκει ακόμη πρόσωπο, κόμμα ή πολιτική δύναμη που να μπορεί να τη μετατρέψει σε καθαρό εναλλακτικό ρεύμα εξουσίας, όπως είπε. Μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα, ανέλησε τις πολιτικές ισορροπίες και χαρακτήρισε αναξιόπιστο τον Αλέξη Τσίπρα και αδιάφορο τον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Πράγματι, αναζητούμε έναν άνθρωπο. Και εκεί κάπου θα κατέληγα με το σκεπτικό που οδήγησε στο συγκεκριμένο ενότητα ερωτήσεων. Αναζητήσαμε λοιπόν αξιολογήσεις για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, διότι μοιάζουν, προτείνονται, αν θέλετε αυτοπροτείνονται, ως η δυνητική τιμωρή. Οι δημοσκοπικές καταγραφές δείχνουν ότι δεν καταγράφουν υψηλές πτήσεις ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και αυτό συνιστά το αδιέξοδο το σημερινό. Δεν θέλουμε λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα συντριπτικό ποσοστό, σας το λέω σχηματικά, που φτάνει στο 75%, με το άλλο 25% μεν να είναι συνεπείς ψηφοφόροι του, οι οποίοι, ξέρετε, καθώς είναι συνεπείς, θα φτάσουν και στην κάλπη. Και άρα τα νούμερα μπορεί να, που θα δώσουν τα εκλογικά αποτελέσματα, ενώ είναι διαφορετικά. Το λέω για να μην γυρίσει κανείς, ούτε εσείς, ούτε κάποιος από τους ακροατές μας, να μου πει ότι αυτός έλεγε 25 είναι το ταβάνι και τελικά δεν πήρε. Αλλά γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα η συμμετοχή, αλλά ας μην ανοιγόμαστε ενώ σε θεματικές. 25 λοιπόν είναι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκουν θετικά στον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση σήμερα. Οι 75 όμως άλλοι, οι 75 δεν βρίσκουν με σαφήνεια θετικά ούτε στον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε στον Αλέξη Τσίπρα τέτοια που να δημιουργείται ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Αυτό λοιπόν που κάναμε είναι να επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τα δύο προφίλ. Τους δώσαμε μια σειρά από επίθετα, είτε θετικά είτε αρνητικά ως προς τη φόρτιση. Αποτελεσματικός, συμπαθής, συνεπής, λαϊκιστής, διχαστικός, αναξιόπιστος. Και τους ρωτήσαμε, θα αντιστοιχούσατε κάποιο από αυτά τα επίθετα στον έναν ή στον άλλον? Αυτό που βρήκαμε είναι ότι στον Αλέξη Τσίπρα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, άνω του 50%, αντιστοιχεί αρνητικά χαρακτηριστικά. Τον βρίσκουν αναξιόπιστο, λαϊκιστή, διχαστικό. Προφανώς και υπάρχουν και κάποιοι που βρίσκουν θετικά. Όμως είναι αρκετά καθαρή και αρκετά συμπαγής η αρνητική εικόνα του Αλέξη Τσίπρα. Απ' την άλλη μεριά, στον Νίκο Ανδρουλάκη δεν αντιστοιχούν θετικά στοιχεία. Δηλαδή συμπαθή, συνεπή, τον βρίσκει περίπου ένα στους τέσσερις. Αν αποτελεσματικό, τον βρίσκει περίπου ένα στους τρεις. Και κανένα άλλο χαρακτηριστικό δεν του ταιριάζουν, ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Κοντολογής ο κύριος Ανδρουλάκης μοιάζει αδιάφορο στο μέσο ψηφοφόρο. Απ' τη μια λοιπόν έχουμε ένα πολιτικό πρόσωπο για το οποίο τηγούν, να επιτρέψτε μου, το λαϊκό αυτό τρόπο διατύπωσης. Έχουμε πολλά αρνητικά για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Για την άλλη έχουμε ένα πρόσωπο για το οποίο δεν μπορούμε να πούμε κάτι καλό, δεν βρίσκουμε να πούμε και κάτι κακό. Μοιάζει λοιπόν...
0: Μακριά από την πολιτική και χωρίς πλέον να διεκδικεί ψήφους, ο Θάνος Τζίμερος συνεχίζει πανελλαδικά να σχολιάζει την επικαιρότητα μέσα από το δικό του πρίσμα. Μιλώντας στη ραδιοφωνική Πηξίδα και τον Κώστα Σιλιγάρδο, αναφέρθηκε σε πολλά θέματα της επικαιρότητας και ανέδειξε τα δικά του κακώς κείμενα.
6: Ευχαριστώ. Να βάλουμε αρχή από το υπόβαθρο όλων αυτών. Από την κυριαρχία της αριστερίστικης ιδεοληψίας, η οποία θεωρεί ότι οποιαδήποτε επιβολή του νόμου και οποιαδήποτε τιμωρία στον παραβατικό είναι φασιστική. Διότι ως θρησκευόμενοι, ως θρησκόληπτοι της μαρξιστικής κουλτούρας, αυτοί έχουν την απόλυτη αλήθεια. Και αν πας κόντρα στην απόλυτη αλήθεια, δεν πάνε ο νόμος, δεν πάνε το Σύνταγμα, δεν πάνε ο Θεός ο ίδιος. Τέλος, είσαι φασίστας. Ας πούμε, η ορκομοσία, αν δείτε αυτή που είπαμε, είναι μια παρονυχίδα. Γιατί η χώρα ζει τεράστια προβλήματα. Αλλά είναι ενδεικτική της αντίληψης που υπάρχει και από τη δεξιά και από τους φορείς, τους θεσμικούς που θα έπρεπε να επιβάλλουν τον νόμο, και από αυτούς όλους τους όλα τα περίεργα όντα, τα αντιιμπεριαλιστικά, τα οποία διεκδικούν το δικαίωμα να κάνω ό,τι γουστάρω. Να ορκίζομαι σε ό,τι γουστάρω, να μπουκάρω όπου γουστάρω, να σπάω, να καίω, να κάνω ό,τι γουστάρω. Διότι εγώ έχω, έχω χρηστεί από τον Μάρξ ότι είμαι ο εκπρόσωπος επί της γης. Δεν ξέρω σήμερα τι έγινε, θα μάθω, γιατί δεν είδα να βγαίνω στις ειδήσεις. Αλλά ο νόμος λέει μερικά απλά πραγματάκια. Και καλώς τα λέει. Διότι όπως έχω γράψει σε ένα πρόσφατο άρθρο, ζητάει τα προβλήματα που έχουμε ως κοινωνία να τα λύνουμε ως κοινωνία. Λέει παιδιά, μπορεί να έχετε τις διαφορές σας, μπορεί να πλακώνεστε, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο πολιτισμικό αξιών και θεσμών το οποίο όλοι να σέβεστε. Άρα, από τη στιγμή που θα αναλάβεις δημόσιο ρόλο, ως αιρετός ή και ως δημόσιος υπάλληλος, γιατί και υπάλληλοι με το ίδιο όρκο ορκίζονται, θα πρέπει να πεις 5 πραγματάκια. Πίστη στην πατρίδα, υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους και να κάνω τα καθήκον κοντά μου, Τίμια και Συνίδα. Τελειώσαμε, αυτά τα τρία. Τίποτα άλλο. Δεν σε κρίνω για τίποτα άλλο. Αλλά εάν δεν έχεις πίστη στην πατρίδα και υπακούει στο Σύνταγμα τους νόμους, τι διάολο ζήτησες στην ψήφο του νόμου, να κάνεις τι. Πώς ορίζεσαι εγγυητής των νόμων όταν δεν πιστεύεις στην εφαρμογή τους. Αυτά τα πράγματα. Πήγε λοιπόν ο άλλος και εκφώνησε ένα μανιφέστο. Να πω δε ότι ειλικρινής γιατί στα σκλαβόνια ας πούμε με την ειλικρινιά του, λένε παιδιά εγώ αυτά λέω χρόνια τώρα και το 10 είπα τα ίδια και το 14 είπα τα ίδια και το 19 είπα τα ίδια. Τα ίδια είπε και τα ίδια είχαν πει και στην ορκομοσία των συμβούλων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και η Δούρο είχε πει τον όρκο των Κορισχάτων. Και οι αριστερείς είχαν σαν το χέρι ως ο κομισάριος του Περισσού σαν μαύρος πάνθυρας και είπε θα υπηρετώ τα συμφέροντα του λαού και τίποτα άλλο, ούτε Σύνταγμα, ούτε νόμοι, ούτε τίποτα. Και εγώ πήγα στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του λέω παλικάρι μου, κοίταξε άδες. Ο νόμος για τον Καλλικράτη, στο άρθρο 52 λέει ότι ο όρκος είναι αυτός. Αλλά έχει και το άρθρο 53 παρακάτω που λέει ότι όποιος δεν δώσει τον προβλεπόμενο όρκο εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος και εσύ εκδίδεις μια διαπιστωτική πράξη έκπτωσης. Δηλαδή δεν τον καθαιρείς. Ο νόμος λέει ότι δεν είπες αυτά που σου ζητάω, φίλε. Τέλος, πας σπίτι σου. Και εσύ.
0: Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον ότι δημιουργούνται ηθικά ζητήματα για την ενοικίαση ακινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης από το δημόσιο, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Τη δική του εκδοχή έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με πειρά κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα. Όπως είπε μιλώντας στο Άξιον 24, είναι νόμιμος και ηθικός και εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο.
7: Προσέξτε τώρα, δέχομαι μία επίθεση. Όχι μόνο σήμερα, τις τελευταίες ημέρες, η οποία για μένα έχει να κάνει με ένα πράγμα. Είναι πάλι η γνωστή επίθεση όπως έγινε με τις υποκλοπές. Δηλαδή, από τη μια ο Πρωθυπουργός το παίζει καλό, ζητάει συγγνώμη, λέει δεν είναι κάτι παράνομο και από την άλλη υπάρχει ένας μηδιακός μηχανισμός που συμμετέχουν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η ομάδα αλήθειας και διάφορα φιλικά site, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε στις υποκλοπές. Άλλη μια και τότε πάλι διαρροές, υπονοούμενα. Εγώ ήρθα σήμερα στην εκπομπή σας για να απαντήσω σε όλα. Γιατί για μένα δεν υπάρχει ηθική και νομιμότητα. Υπάρχουν και τα δύο. Mm-hmm. Εγώ είμαι και ηθικός και νομιμός. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, της Ελληνικής Δικαιοσύνης, αποφάσεις σημαντικές εις βάρος υπουργών. Στι ιδέε τη κυβέρνηση και στον τρόπο πολυλειτουργία και στη διαχείριση των οικονομικών.
8: Πρόεδρε, μισό λεπτό για να σα βοηθήσω λίγο και να βοηθήσω και εμά και του τηλεθεατέ να καταλάβουμε λίγο αυτό που είπε στην αρχή. Τι έχει γίνει για αρχή, έτσι, την ιστορία αυτή. Λοιπόν, η κυβέρνηση τι λέει, έχει η οικογένεια Ανδρουλάκη ένα ακίνητο, το δίνει στο κτηματολόγιο, μα δεν ήταν όμω, λένε, το φθηνότερο κτίριο και παρόλα αυτά επιλέχθηκε τη οικογένεια Ανδρουλάκη και λένε επίση ότι αυτό ανακαινίστηκε από το κράτο. Πάμε λοιπόν να μα
7: το πρωί ο κ. Γεωργιάδης παίρνει ένα δημοσίευμα, βγαίνει σε ένα κανάλι και λέει ότι. Είμαστε στο 2010, λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο, πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων, Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλό βαθμοκομματικός στέλεχος, και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και ιού, τώρα μόνο γιού, ψέματα, το ακίνητο ανήκει στον πατέρα μου και τώρα. Ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς για να το ανακοινήσουν κιόλας οι Ανδρουλάκηδες με χτήματα των φορολογουμένων. Πάμε τώρα. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές και τελικά επιλέχθηκε από την κτηματική υπηρεσία του δημοσίου το δικό μας ακίνητο για να δοθεί στην αστυνομία, στην τουριστική.
0: Με ένα βίντεο το οποίο ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα η Μαρία Καριστιανού δημοσιοποίησε αργά το βράδυ της 5ης ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της. Στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή έγραψε στην ανάρτησή της η κυρία Καριστιανού. Συνεχίζεται σήμερα μετά τη διακοπή της η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου μετά από φρικτά βασανιστήρια το 2025 στο Ηράκλειο. Στη διάρκεια της δίκης η ατμόσφαιρα ήταν συγκινησιακά φορτισμένη, καθώς κατέθεσαν γιατροί, διασώστες, αλλά και το πρώτο πρόσωπο που εντόπισε τον άτυχο Άγγελο μετά την κακοποίησή του και περιέγραψαν τα βαριά και φρικτά τραύματα του παιδιού. Ένταση στα δικαστήρια Ηρακλείου από συγγενείς του 33χρονου που επιτέθηκαν φραστικά στον 47χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι εμβόλησε και τραυμάτισε τον άνδρα εσκεμμένα με όχημά του στη Μεσαρά. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση και εκτελήχθηκε τη Μεγάλη Τρίτη σε περιοχή του Δήμου Γόρτινας, με τον 47χρονο να κατηγορείται ότι εμβόλησε εσκεμμένα με γιο ταχύ τον συγχωριανό του, ενώ αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Οργή των κατοίκων στην περιοχή των Μαλάδων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο, προκειμένου να αποτραπεί η φημολογούμενη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή σε έκταση της ΕΑΣΥ. Το προηγούμενο διάστημα φέρεται να έγινε αυτοψία στην περιοχή, χωρίς όμως διαβούλευση, σύμφωνα με τους κατοίκους, οι οποίοι θέτουν δήμο-περιφερειακοί βουλευτές πρώτων ευθυνών τους. Υπενθυμίζεται πως την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει τηλεδιάσκεψη όλων των αρμόδιων φορέων με το Υπουργείο για τους πιθανούς χώρους δομής στην Κρήτη. Σφοδρή κριτική προς θεσμικούς φορείς και πολιτικά πρόσωπα εξαπέλυσε ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ Σταύρος Γαβαλάς, μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, υποστηρίζοντας πως το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο με αρνήσεις, αλλά απαιτεί ξεκάθαρες αποφάσεις και προτάσεις. Ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ ήταν κατηγορηματικός πως η Ένωση δεν μπορεί να μετατραπεί στον αποδέκτη της κοινωνικής και πολιτικής πίεσης για ένα πρόβλημα που δεν δημιουργεί η ίδια, εξηγώντας πως η Ένωση δεν δημιουργεί αλλά λύνει το πρόβλημα.
9: Περίμενα από τους ανθρώπους που εκπροσωπούν το Ηράκλειο και την Κρήτη, που είναι οι προστάριδες, διότι η Ένωση Ηρακλείου είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας, να έχουν την... πώς να το πω, δεν μπορώ να το πω όπως θέλω να το πω, θα το πω...
10: Θα σας βοηθήσουμε, για πείτε μας. Ναι.
9: Τα κότσια, ναι. Τα κότσια αν θέλετε, και να βγουν να πούνε ότι πρέπει να γίνει μια δομή και να κάνουν και μια πρόταση που θα γίνει αυτή η δομή. Δεν θα γίνει η Ένωση Ηρακλείου το πρόβλημα της δομής και τη διαχείριση των μεταναστών. Πρέπει και η περιφέρεια και ο δήμαρχος και οι βουλευτές, αν θέλετε, όλοι αυτοί που εκλέγουν από τον κόσμο, να μην λένε μόνο όχι, να μην λένε μόνο όχι, αλλά να πούνε με παρησία και να βγουν να πούνε ναι, παιδιά, πρέπει να γίνει μια δομή στις Μαλάδες, στο χωριό μου, στο χωριό σου, στο Αρκαλοχώρι, τυχαία τα νόμπια, νομίζω ξέρω και κάτι, στα Στερούσια, στη Χερσόνησο, δεν ξέρω, στην Αμουδάρα. Είναι δυνατόν δηλαδή εν έτη 2026 να εθελοτυφλούμε να βλέπουμε αυτά τα έσχη που γίνονται με αυτούς τους ανθρώπους και να ρίχνουμε τώρα την όποια ευθύνη αν γίνει κάτι στην Ένωση Ηρακλείου, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, και το λέω γιατί έχω θυμώσει μόλι αυτή τη διαδικασία. Έχω θυμώσει για να είμαι ειλικρινής. Θα βγουν λοιπόν αυτοί οι κύριοι που λένε, και εγώ λέω λοιπόν εντάξει, θα μην γίνει στις Μαλάδες, αν δεν κάνει, αν δεν τηρεί, αν δεν πληρεί. Ωραία. Προτείνετε κάτι. Προτείνετε κάτι. Και εγώ μπορώ να λέω όχι, κύριε Κώστα μου. Όχι. Αλλά πρέπει να προτείνω και κάτι, αφού είμαι εγώ. Είμαι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, είμαι ο Περιφερειάρης, είμαι ο βουλευτής που με εκλέγει ο λαός για να δίνω λύση στα προβλήματα. Έλεος. Έλεος. Εσείς συμφωνείτε πρέπει να γίνει μια δομή στο Ηράκλειο. Αν συμφωνείτε, πέστε ναι. Αν διαφωνείτε, πέστε όχι.
10: Αν ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, την έχω καταθέσει.
9: Ούτε εγώ τη θέλω στο χωριό μου τη δομή.
10: Πολλές
9: φορές. Ούτε θέλω στο σπίτι μου δίπλα. Δεν τη θέλω κι εγώ. Ψέματα θα πω. Όμως κάτι πρέπει να γίνει. Με το όποιο κόστος, αν θέλετε, πολιτικό, κοινωνικό. Τι να πω κι εγώ τώρα. Όλοι ξέρουμε, ξέρετε που είναι το ακίνητο. Είναι ένα βιοτεχνικό πάρκο με κατοικίες μέσα. Τώρα πώς γίνεται πάλι αυτό, δεν το ξέρω. Πώς δηλαδή χτίζει κάποιος.
0: Αν υπό τη θλίψη, καθώς έσβησε και η δεύτερη 17χρονη που βούτυξε στο κενό με συνομιλική της από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το ΚΑΤΣ ανακοίνωση του χθες εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στους οικείους του παιδιού, ενώ σε πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της 17χρονης και η σχολική κοινότητα. Ο ψυχολόγος Γιάννης Ανιφαντάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Όμορφη μέρα» και τον Νίκο Αγγελάκη, αναφέρθηκε στις γένναιες ιουργές αιτίες του άγχους τους εφήβους.
11: Ναι, αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ ανησυχητικό δεδομένο, το οποίο όμως δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει, διότι όσοι παρατηρούν τα τεκτενόμενα στην κοινωνία και ειδικά στους νέους, θα ήταν πολύ εύκολο να το είχαν προβλέψει. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα, ότι αν δούμε ας πούμε τα 17χρονα σημερινά παιδιά, πριν 10 χρόνια, πριν δηλαδή στα 7 τους χρόνια, τι είδους περιβάλλον είχαν, τι είδους ανατροφή είχαν, οι γονείς με τι ασχολιότανε, αν είχαν χρόνο να ακούσουν τα παιδιά τους, να φτιάξουν μια επικοδομητική και ανοιχτή επικοινωνία μαζί τους, να αντιλαμβάνονται τι τους συμβαίνει και όχι μόνο να ασχολούνται με τα όποια θέματα επιπανελματικά κτλ. Οπότε για να καταλάβουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα, θα πρέπει να ανατρέξουμε στο όχι μόνο πρόσφατο παρελθόν, αλλά πολύ πιο πίσω και να δούμε ο καθένας από εμάς τι δομή έχει μέσα του, τι μηνύματα έχει πάρει, τι αξίες έχουν αδερωθεί, τι άμυνες έχει αναπτύξει ή μπορεί να αναπτύξει σε μια δύσκολη στιγμή, όπως είναι αυτή ας πούμε των εξετάσεων τώρα, που είναι μια δοκιμασία που οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι έφηβοι περνάνε στα 17 ή στα 18 τους, που είναι όμως επίσης μια ψυχική δοκιμασία. Δεν είναι μόνο μια δοκιμασία γνώσεων, που άλλοι έχουν διαβάσει, άλλοι έχουν διαβάσει, αλλά είναι μια ψυχική δοκιμασία, δηλαδή πώς αντιμετωπίζω το στρες και το άγχος, το οποίο μπορεί, σε μια δοκιμασία η οποία μπορεί να επηρεάσει ή επηρεάζει όλη μου τη ζωή, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι όπως είναι το σύστημα αυτό, δεν μπορώ να επιλέξω πάρα πολύ, μόνο οι ελίτ, δηλαδή οι καλύτεροι μαθητές μπορούν να επιλέξουν, και οι υπόλοιποι μαθητές εκτοξεύονται εκεί που τους εκτοξεύει ο βαθμός τον οποίο έχουν πετύχει. Βέβαια όλα αυτά έχουν να κάνουν άμεσα και με τις προσδοκίες της οικογένειας από μικρά παιδιά. Δηλαδή το παιδί πρέπει να είναι καλός μαθητής για να βγάλει αστροπρόσωπη την οικογένεια και τους γονείς, ή είναι καλός μαθητής επειδή του αρέσει να διαβάζει και του αρέσουν τα μαθήματα. Εάν το παιδί έχει γαλουκηθεί ότι πρέπει να κάνει κάποια πράγματα για το καλό της οικογένειας, τότε βέβαια η πίεση αυξάνει όταν είμαστε σε μια τέτοια προσδοκία. Εάν το παιδί ο έφηβος συγκρίνεται με τον ξάδερφο, με την αδέρφη, με τα παιδιά φίλων, τα οποία κοίταξε να δεις αυτοί πόσο καλή ήταν, διαβάσανε και πετύχανε και είναι, ξέρω εγώ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και εγώ βλέπω ότι με τα εργαλεία που έχω, με το μυαλό που έχω αυτή τη στιγμή, γιατί παίζει ρόλο και η συγκεκριμένη στιγμή, mm-hmm. δεν θα τα καταφέρω τόσο καλά. Και όλο αυτό.
0: Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 30χρονος μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε με πατίνι στη Χερσόνησο. Την ίδια ώρα επιχείρηση σκούπα για πατίνια προς ενοικίαση, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, πραγματοποίησε η Δημοτική Αστυνομία. Οργή στους μελισσοκόμους της Κρήτης προκάλεσε το φρένο στα προγράμματα βιολογικής καλλιέργειας 19 εκατομμυρίων ευρώ που αποφασίστηκε από το Υπουργείο λόγω παρατυπιών που εντοπίστηκαν. Στον αέρα βρίσκονται οι μελισσοκόμοι που είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες, είχαν χρεωθεί και τώρα μένουν και χωρίς επιδότηση. Με αγανάκτηση, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος, Κώστας Λεονταράκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, ανέφερε πως έγιναν το μαύρο πρόβατο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συμπλήρωσε πως αν προκύψει μια νέα συμφωνία Μερκοσούρ, θα γίνει ταφόπλακα για την μελισσοκομεία.
12: 8,8 εκατομμυρίων ευρώ, και εμείς τον διαβεβαιώσαμε ότι τότε δεν έφτανε ούτε για 300 με 400 μελισσοκόμους. Και τότε συγχρόνως μας δεσμεύτηκε ο κύριος Τιάρας ότι θα κάνει μια υπερδέσμευση στο βιολογικό πρόγραμμα μελισσοκομείας της τάξης των 150 με 155 εκατομμυρίων ευρώ για να καλύψει όλους τους μελισσοκόμους. Μετά προέκυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και γίναμε εμείς το μαύρο πρόβατο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι η κτηνοτροφία, αλλά η μελισσοκομεία. Και πονάει κεφάλι. Τώρα ήρθαμε στο στάδιο του πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι. Αυτά κάνουν οι κύριοι της κυβέρνησης. Και δυστυχώς για εμάς, πρώτη φορά πήγαμε να δρομολογηθούμε σε μια επιδότηση σαν μελισσοκόμοι, μας πετάνε σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Γιατί πρέπει να ξεπληθούν όλες οι αμαρτίες των επιδοτήσεων διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων που έχουν προκύψει στη μελισσοκομεία. Αυτά αισθανόμαστε σαν μελισσοκόμοι. Και άλλη μια φορά η αδικημένη του πρωτογενή τομέα είναι η μελισσοκόμη.
0: Είναι πολύ θλιβερή η εικόνα που μας περιγράφεται, γιατί γνωρίζουμε ότι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα ήδη μέχρι στιγμής από προηγούμενες συζητήσεις μας, από όσα μας είχατε περιγράψει. Τώρα προέκυψε και αυτό και θέλω να μου πείτε τι σημαίνει για έναν μελισσοκόμο το γεγονός ότι ενδεχομένως είχε έτσι εναποθέσει τις ελπίδες του σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και τώρα βρίσκεται στον αέρα. Γιατί χρήματα μιλάμε.
12: Φυσικά και είναι απογοητευτική η κατάσταση στη μελισσοκομεία και μόνιμα είναι απογοητευτική. Θα σας πω μόνο για τα καινούργια παιδιά που τόλμησαν να μπουν στη μελισσοκομεία. Το πρώτο πράγμα που άκουσαν είναι ότι είναι λαμόγια. Ενώ έδωσαν χρήματα, έκοψαν τιμολόγια, αγόρασαν κυψέλες και μελίσια για να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, μένουν αυτή τη στιγμή μετέωροι. Αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν ένα κεφάλαιο πως θα μπουν σε ένα πρόγραμμα, δηλαδή έχουν συμπληρωματικά, είναι κτηνοτρόφοι, δεν είναι αμαρτία να είσαι κτηνοτρόφος, αμαρτία είναι να είσαι στον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Ήταν λοιπόν κτηνοτρόφοι, ήταν αμπελουργοί, ήταν ελαιουργοί, ό,τι καλλιέργεια είχαν ανά την Ελλάδα, αγόρασαν και 100-200 μελισσάκια, 50-100 δεν ξέρω εγώ πόσα ο καθένας, επένδυσαν εκεί πέρα ότι θα μπουν σε ένα πρόγραμμα για 3-6 έτη, δεν ξέραμε, δεν μας ξεκαθαρίσανε ποτέ για πόσο θα ήταν. Και αυτή τη στιγμή τους πετάνε έξω. Φανταστείτε.
0: Δηλαδή έχουν μπει και μέσα αυτή τη στιγμή οι μελισσοκόμοι. Πόσα χρήματα μπορεί να έχει ξοδέψει ένας νέος μελισσοκόμος?
12: Κατά μέσον όρο βάλτε ότι μπορεί να ξόδεψε και 100-120 ευρώ για την αγορά του κεφαλαίου. Δηλαδή 120 ευρώ αναμελήσει. Η παραφιάδα σύν την κυψέ.
0: Με κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου, το μέλλον της υγείας περνά από το φαρμακείο, ξεκινάει τις εργασίες του το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, αύριο Σάββατο, στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το παρόν θα δώσουν διακεκριμένοι επιστήμονες και ομιλητές, φαρμακοποιοί από όλη την Ελλάδα, και περισσότερο θα μας πει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, που είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
13: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Κύριε Σκουντάκη, τι έχουμε να ακούσουμε μέσω αυτού του συνεδρίου, ποιοι θα δώσουν το παρόν και ποιες θα είναι οι κυριότερες ενότητες?
13: Το συνέδριο είναι ένα παγκρίτιο φαρμακευτικό συνέδριο, αφορά δηλαδή και τους 4 συλλόγους της Κρήτης και τα 600 περίπου φαρμακεία που έχουμε εδώ στο νησί μας. Παρόλα αυτά προσελκύει και το ενδιαφέρον και από την υπόλοιπη Ελλάδα και επίσης φέτος για πρώτη φορά και από την Ευρώπη. Θα έχουμε ομιλητή την πρόεδρο του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Φαρμακευτικής Φροντίδας, μια επιτυχία για το συνέδριό μας και μια αναγνώριση για τη δουλειά που κάνουμε εδώ στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου. Το συνέδριο, κυρία θεματολογία, το έχει να κάνει με την καινοτομία και το μέλλον του φαρμακείου και πώς ακριβώς το φαρμακείο θα μπορέσει να παρέμβει αποκλειστικά και αποτελεσματικά στο σύστημα υγείας, έτσι ώστε να επιφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ασθενείς. Mm-hmm. Έχουμε ομιλίες και από πανεπιστημιακούς της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και από φαρμακοποιούς της κοινότητας. Έχουμε μια θεματολογία η οποία καλύπτεται και σε επίπεδο ομιλητών πλήρως και σε επίπεδο περιεχομένου, απόλυτα συγχρονισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες και τις σύγχρονες προκλήσεις του φαρμακείου.
14: Mm-hmm. Το κεντρικό μήνυμα λοιπόν είναι το μέλλον της υγείας περνά από το φαρμακείο και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε αυτό πώς το ερμηνεύετε, γιατί εμείς είδαμε τα προηγούμενα χρόνια το ρόλο σας στην πανδημία, βλέπουμε το σημαντικό σας ρόλο στην καθημερινότητα του κάθε ασφαλισμένου, ότι βρίσκεστε στο πλευρό του όποιες και αν είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει και είναι πολλές, και θα ήθελα τη δική σας εξήγηση.
13: Κοιτάξτε, το φαρμακείο, το κοινοτικό φαρμακείο, πιο συγκεκριμένη, αποκτά όλο και πιο μεγάλη σημασία μέσα στα συστήματα υγείας και της Ευρώπης και της Αμερικής. Και αυτό το κάνει γιατί έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, τα οποία δεν μπορεί καμία άλλη υγειονομική μονάδα να τα δώσει, να τα εφαρμόσει στην κοινότητα. Έχουμε τεράστια δυνατότητα πρόσβασης. Σκεφτείτε ότι παντού υπάρχουν φαρμακεία, υπάρχει αμεσότητα, υπάρχει δωρεάν πρόσβαση. Και υπάρχει πάντοτε ένας επιστήμονας με πτυχίο, ο οποίος είναι άριστος γνώστης του φαρμάκου, έχει όλη την επικαιροποιημένη πληροφόρηση για το φάρμακο και μπορεί να καθοδηγήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον κάθε ασθενή στα ζητήματα της φαρμακευτικής του αγωγής. Είμαστε λοιπόν παρόντες και τώρα, αλλά και στο μέλλον, σε όποιες μελλοντικές εξελίξεις έρθουν στην ιατρική και στη φαρμακευτική επιστήμη, να υπηρετήσουμε τον κόσμο, τους ασθενείς, και να αποκτήσουμε αυτόν τον αναβαθμισμένο ρόλο που έχουν όλοι οι κοινωνικοί φαρμακοποιοί στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και την φαρμακευτική φροντίδα. Τα υγειονομικά συστήματα στην Ευρώπη ειδικά και τα εθνικά συστήματα υγείας πλέον όχι μόνο αναγνωρίζουν το ρόλο του φαρμακοποιού, αλλά τον αποζημιώνουν και όλα τις υπηρεσίες που προσφέρει. Τα ασφαλιστικά συστήματα αναγνωρίζουν κατά αυτόν τον τρόπο τη συνεισφορά του. Κάτι ανάλογο θέλουμε και εμείς εδώ να αναδείξουμε μέσα από το συνέδριό μας, έτσι ώστε και εμείς εδώ στην Ελλάδα να αποκτήσουμε αυτή τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες αναγνωρισμένες από το ασφαλιστικό σύστημα και το κράτος, υπηρεσίες οι οποίες θα είναι μετρήσιμες όσον αφορά τα αποτελέσματα που θα επιφέρουν στη δημόσια υγεία και οι οποίες κατ' επέκταση θα δημιουργούν και οικονομίες κλίμακος στους πόρους οι οποίοι είναι τόσο δυσέβρετοι για το σύστημα υγείας και να αποζημιώνεται για αυτό το πράγμα, για όλο αυτό το πακέτο ο φαρμακοποιός. Mm-hmm. Την εισφορά του φαρμακοποιού στα συστήματα υγείας είναι μόνο θετική. Απλά μένει στο κράτος να την εκμεταλλευτεί.
14: Mm-hmm. Πολλές οι προκλήσεις για τα φαρμακεία, για τα κοινοτικά φαρμακεία όπως τα περιγράψατε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και απειλές, για παράδειγμα από μεγαλύτερες αλυσίδες που θέλουν να απορροφήσουν μικρότερα φαρμακεία, από το διαδίκτυο που πλέον κυκλοφορούν ευρέως κάποια σκευάσματα. Δεν ξέρω αν κυκλοφορούν και φάρμακα και αν το θεωρείτε επικίνδυνο. Ποιες είναι οι απειλές για το σύγχρονο φαρμακείο?
13: Οι απειλές για το σύγχρονο φαρμακείο, να πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι είναι απειλές για τη δημόσια υγεία. Επομένως, δεν μπορούμε να κάτσουμε αδρανείς απέναντι σε όλες αυτές τις κινήσεις οι οποίες γίνονται απέναντι στο κοινοτικό φαρμακείο. Το κοινοτικό φαρμακείο εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν είναι χώρος λιανικής πώλησης και ειδικά εντατικής λιανικής πώλησης που θα πρέπει στο τέλος της ημέρας απλά να κάνει ταμείο και να δει πόσα κέρδη έχει βγάλει. Είναι ένας υγειονομικός χώρος ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες πέρα από τη διάθεση των φαρμάκων και το αποτύπωμά του στην κοινωνία δεν είναι απλά οικονομικό. Είναι αποτύπωμα που θετικό στα ζητήματα της δημόσιας υγείας. Επομένως, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση εμείς σαν υγειονομικοί επιστήμονες να επιτρέψουμε μια μεταξέλιξη αυτού του τύπου για το κοινωνικό φαρμακείο, ούτε μπορούμε να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση φάρμακα εκτός φαρμακείου όπως υπάρχει και αυτή η πίεση αυτή τη στιγμή. Οικονομικά συμφέροντα, ήδη στις χώρες του εξωτερικού και στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική, όπου τέτοιου είδους ιδέες εφαρμόστηκαν, άρον-άρον τώρα οι κυβερνήσεις προσπαθούν να επαναφέρουν τα φαρμακεία στην πρώτερη κατάσταση, γιατί τελικά είδαν ότι και η φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε πάρα πολύ. Επομένως, το κράτος χάνει λεφτά και πόρους που ξοδεύει για να υποστηρίξει τέτοιου είδους συστήματα. Αλλά και το χειρότερο ακόμα είναι ότι στη δημόσια υγεία είχαμε αρνητική επίπτωση σε πολλούς δείκτες, εξαιτίας του ότι πλέον θεωρήθηκε το φάρμακο οικονομικό εμπορικό προϊόν και όχι ένα μέσο για να βελτιώσουμε την υγεία μας.
14: Και σίγουρα το φάρμακο δεν είναι εμπορικό προϊόν, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και πάντα να το διαχειριζόμαστε ως αγαθό πολύ σημαντικό για την υγεία μας. Και θέλουμε την ευκαιρία της παρουσίας σας στο Δελτίο να σας ρωτήσω φυσικά και για τον Χανταϊό. Έχουν ξεκαθαρίσει οι επιστήμονες ότι εδώ δεν μιλάμε για νέο κορονοϊό, δεν μιλάμε για νέα πανδημία. Υπάρχουν όμως κάποιες ανατριχιαστικές ομοιότητες και πρέπει να το παραδεχτούμε και σε σχέση με την ιχνή ελάττιση και με τους θανάτους ασθενών και με τον όρο κρούσματα. Από τη δική σας πλευρά θα ήθελα και εσείς να καθησυχάσετε τους ασφαλισμένους και τον κόσμο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται μια ανησυχία.
13: Είναι λογικό να δημιουργείται ανησυχία και είναι επίσης πολύ σημαντικό να υπάρχει σωστή πληροφόρηση μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα από τους υγειονομικούς για τέτοιου είδους ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Ο συγκεκριμένος ιός δεν δείχνει ότι είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός από άνθρωπο σε άνθρωπο, από ελάχιστα έως καθόλου, έστω και αν έχουν αναφερθεί αυτή τη στιγμή κάποια μεμονωμένα περιστατικά μετάδοσης παγκοσμίως από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτή η κατηγορία των ιών κυρίως μεταδίδονται από τα τροκτικά, τα ποντίκια, μέσω εκρήσεων αυτών των ζώων, οι οποίες περνάνε στον άνθρωπο. Επομένως, αν τηρούμε καλές συνθήκες υγιεινής, την στοιχειώδη καθαριότητα και έχουμε πάντοτε την προσοχή μας να μην υπάρχουν αυτά τα ζώα, τα τροκτικά, τα παράσιτα στο περιβάλλον μας, θα μηδενίσουμε την οποιαδήποτε περίπτωση να κολλήσουμε αυτού του τύπου τους ιούς. Επειδή τα συμπτώματα όταν έχουμε αυτές τις ιώσεις, αυτές τις λοιμώξεις είναι αρκετά ίδιες, αρκετά ίδια τα συγκεκριμένα συμπτώματα με μια λίμωξη του αναπνευστικού ή που προκαλεί πυρετό, κόπωση, εξάντληση, αφυδάτωση, πολλές φορές ίσως να μην σπουδαιολογούμε μια τέτοια λίμωξη. Πρέπει να είμαστε λίγο υποψιασμένοι, ειδικά οι πολίτες μας οι οποίοι διαμένουν σε αγροτικές περιοχές και είναι πολύ πιο πιθανό να έρθουν σε επαφή με αυτά τα τροκτικά. Πάντοτε πρέπει να ενημερώνουμε τον γιατρό ο οποίος, ή το φαρμακοποιό σε σχέση με το με τι έχουμε έρθει σε επαφή, έτσι ώστε ο γιατρός να μπορέσει να βγάλει μια πολύ καλή άποψη όσον αφορά τη λίμωξη την οποία έχω. Mm-hmm. Εάν σε κάθε περίπτωση υπάρχει υπόνοια, υποψία ότι έχει γίνει επαφή με κάποιο τροκτικό αυτού του είδους τα ζώα, πρέπει οπωσδήποτε τότε και ο γιατρός να καθοδηγήσει τον ασθενή για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι αυτή τη στιγμή πολύ απίθανο να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και οφείλουμε να είμαστε απλά προετοιμασμένοι όσον αφορά τους σωστούς κανόνες υγιεινής. Τίποτα άλλο για την ώρα, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε περισσότερο.
14: Κύριε Σκουντάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας. Θυμίζουμε αύριο το συνέδριο «Το μέλλον της υγείας περνά από το φαρμακείο», το 17ο κατά σειρά Παγκρίτιο. Σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας. Θυμίζουμε αύριο το συνέδριο «Το μέλλον της υγείας περνά από το φαρμακείο», το 17ο κατά σειρά

0: κρατικές ενέργειες, παραπέμποντας τον κατηγορούμενο στο πειθαρχικό. Μήνυο οπλοστάσιο εντοπίστηκε στη Μεσαρά, ενώ χειροπέδες έβαλαν οι αστυνομικοί σε τρία άτομα ηλικίας 85, 56 και 26 ετών, ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία για μία ακόμα 50χρονη γυναίκα. Σε οικίες, αποθήκες και χώρους εργασίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο, περίστροφο, δύο κυνηγετικά όπλα, πιστόλι κρότου, δύο αεροβόλα, 370 πλήρη φυσίγκια, ένα μαχαίρι τύπου σιδερογροθιάς και 40 κροτίδες. Στα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών στο ΕΛΜΕΠΑ, που ανέδειξαν πρώτη δύναμη τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε ο γραμματέας της ΔΑΠ Ηρακλείου Μανώλης Μουστακέλης, μιλώντας στην εκπομπή «Όμορφη μέρα» και τον Νίκο Αγγελάκη.
1: Είναι το πρόγραμμα, λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, που έχουμε, να το εφαρμόσουμε, να το εξελίξουμε, να επιστρέψουμε στους φοιτητές αυτά που τους έχουμε υποσχεθεί.
2: Λοιπόν, βλέπω εδώ από τα αποτελέσματα που μας έχετε δώσει ότι ψήφισαν 732 φοιτητές. Είναι αρκετοί για να πάρουν, ας πούμε, αποφάσεις επί της φοιτητικής πραγματικότητας σήμερα? Η αποχή, δηλαδή, μήπως θα πρέπει να προβληματίσει και όχι μόνο εσάς, αλλά όλες τις παρατάξεις?
1: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα είναι αυτό το θέμα που φύγει, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ας μην κοροϊδευόμαστε, τα προηγούμενα χρόνια η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη στις φοιτητικές εκλογές. Δεν θα έλεγα ότι είναι μια κακή συμμετοχή για το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αυτή, όμως θα έπρεπε να ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Η αλήθεια είναι πως οι φοιτητές και γενικότερα η νεολαία είναι λίγο απαισιόδοξη απέναντι στις φοιτητικές παρατάξεις, και αυτό είναι και ένα στίχημα, λοιπόν, δικό μας, να κερδίσουμε όχι μόνο τα ποσοστά της Δάπνου Δουφουκού, δηλαδή να κερδίσουμε την ανάδειξή μας έναντι των άλλων παρατάξεων, αλλά να ανεβάσουμε και τις κάλπες. Να δείξουμε, δηλαδή, στον κόσμο ότι όντως οι φοιτητικές παρατάξεις είναι ικανές να φέρουν αλλαγές, είναι ικανές για να τους εκπροσωπήσουν στα συμβούλια διοίκησης των σχολών.
2: Υπάρχει μια κριτική, κύριε Μουστακέλη, που λέει ότι οι φοιτητικές παρατάξεις λειτουργούν περισσότερο ως κομματικά όργανα και όχι ως όργανα πραγματικού ενδιαφέροντος για τα φοιτητικά προβλήματα. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό?
1: Ναι. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, τόνισα πριν ότι η ΔΑΠ Ηρακλείου ξεχωρίζει διότι έχει φοιτητοκεντρική εκπροσώπηση. Αυτή η κριτική, λοιπόν, προέρχεται διότι διότι βλέπουμε πολύ συχνά να κατατίθενται ψηφίσματα και πλαίσια στους φοιτητικούς συλλόγους που μόνο σχέση με το πανεπιστήμιο δεν έχουν. Έχουν περισσότερο σχέση με το κεντρικό πολιτικό σκηνικό και όχι μόνο. Αυτός, λοιπόν, είναι και ο λόγος που υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι ναι, εντάξει, οι φοιτητικές παρατάξεις είναι εδώ περισσότερο για να εφαρμόσουν έτσι την γραμμή ενός κόμματος, ας πούμε, και να ασχοληθούν με τα προβλήματα γενικότερα. Με συγχωρείτε, όχι να ασχοληθούν, να διαφημίσουν το πρόγραμμα ενός κόμματος παρά να ασχοληθούν με τα δικά μου προβλήματα. Αυτό όμως είναι και κάτι που κάνει τη Δάπνη Δουφουκού να ξεχωρίζει, και γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την νίκη στις εκλογές της περασμένης Τετάρτης.
2: Οι φοιτητές πιστεύετε ότι, μάλλον να το θέσω διαφορετικά, τα ελληνικά πανεπιστήμια, ποιο πρόβλημα πιστεύετε γενικά, δηλαδή σας ζητώ να κάνετε τώρα μια γενική θεώρηση, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά πανεπιστήμια, πιστεύετε?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, βλέπετε βλέπετε στην επικαιρότητα ότι υπάρχουν πολύ συχνά επιθέσεις από ομάδες.
2: Υπάρχουν φαινόμενα βίας, ναι. Περιστατικά βίας, ναι.
1: Σωστά, από ομάδες κουκουλοφόρων και τα λοιπά, σε πανεπιστήμια, μέσα σε χώρους πανεπιστημίων, σε φοιτητές. Οπότε θα έλεγα πως το θέμα της ασφάλειας είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει να πρέπει έτσι λίγο η πολιτεία να το δει πιο σοβαρά. Βλέπουμε και από την κυβέρνηση ότι έχουν γίνει προσπάθειες και μετά τις προτάσεις της Δάπνου Δουφουκού για κατάργηση του ασύλου, τώρα πλέον έχει δικαίωμα η αστυνομία να επέμβει σε οποιοδήποτε περιστατικό βίας μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, πράγμα που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Οπότε θα πει, αυτό είναι το θέμα της ασφάλειας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για σας.
1: Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια.

0: Ναι, όταν όμως, ξέρετε, η κυβέρνηση πήγε να εφαρμόσει την αστυνομία των πανεπιστημίων, βρήκε αντίδραση μεγάλη. Ουσιαστικά την κατήργησε.
1: Ναι. Σε λίγο κοντά μας ο Μανώλης Σαρής από τον Σπορ FM με την αθλητική επικαιρότητα.
2: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
3: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκα που θα διεξαχθεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του ΆΚΑ στο Μαρούσι. Την πρόκριση πήραν Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσέ και Βαλένθια. Μεγάλος δώρος και μεγάλη συζήτηση έχει σηκώσει η ανακατανομή των εισιτηρίων που είχαν ήδη εξαντληθεί από τους φίλους του Παναθηναϊκού μετά τον αποκλεισμό της ομάδας τους. Σύμφωνα με το πλάνο της Ευρωλίγκα, αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ανακοινωθούν τα μέτρα ασφαλείας από την Ελλάς, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το πού θα καθίσουν οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και ήρθε η ώρα για το χρηματιστήριο. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τη Eurobank Χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου, που μας περιμένει η κυρία Δήμητρα Πολάκη για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Επίσης σε απόλυτες κέντρες τραπεζικές, τόσο στο ελληνικό χρηματιστήριο όσο και στα υπόλοιπα χρηματιστήρια. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, καθώς κλείσουμε των παραγόγων σήμερα, στις 2.259 μονάδες το μείον 1,71 με ένα χαμηλό τζέρο για την ώρα στα 90 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός δείκτης, όπως προανέφερα, του ασκείται πιο έντονη πίεση στο μείον 2,62 2.560 μονάδες. Τώρα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται σε αρνητικό έδαφος, στο μείον 1,21 ο Γερμανός, στο μείον 1,16 αλκό πιθανό άνοιγμα για την Αμερική, στο μείον 81. Γενικά η αγορά ερμηνεύει θετικά τον ήπιο τόνο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, παρόλα αυτά παραμένουν οι γεωπολιτικές εντάσεις. Τρέλο Μπρέντ έχει διαμορφωθεί σε 107 δολάρια ένα βαρέλι στο ΣΥΝ 1,73. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, και εμείς να περάσουμε στο διεθνή χώρο, οι υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί για την πολυαναμενόμενη συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο μετά από 9 χρόνια, μέχρι στιγμής δεν έφεραν αποτέλεσμα. Ο Κινέζος ηγέτης περιορίστηκε στη δήλωση πως ο πόλεμος στο Ιράν δεν έπρεπε να είχε αρχίσει και πως δεν πρέπει να συνεχιστεί. Την κατάργηση του οκταώρου, το οποίο μέχρι σήμερα εφαρμόζεται αυστηρά στη Γερμανία, σχεδιάζει η κυβέρνηση Merz με τις προτινόμενες ρυθμίσεις να φτάνουν τις 73,5 ώρες εβδομαδιαίως. Η μεταρρύθμιση προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις. Και οι Αιγυπτιακές αρχές έκαναν τα αποκαλυπτήρια δύο αναστηλωμένων αρχαίων τάφων στη δυτική όχθη του Νείλου, στο Λούξορ. Στο σκηνικό του καιρού, συννεφιά και πτώση της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Καθαρά Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολίτικα 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

0: Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Εντάξει, δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας το παρουσιάσουμε ραδιόφωνο γάρ, εντάξει, αλλά θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα να σας το μεταφέρουμε. Ένα βίντεο 40-50 δευτερολέπτων. Για εσάς δεν είναι βίντεο ακριβώς, θα είναι ένα ηχητικό απόσπασμα. Ένα βίντεο στα social media. Από έναν δήμαρχο. Και όχι, δεν είναι δήμαρχος της Κρήτης. Και ξεκινάμε έτσι την εκπομπή, γιατί με αυτό το βίντεο, είναι το είδα ρε παιδί μου πριν από λίγο, και χτυπάει στο υπογάστριο του Μέσου Ηρακλειώτη. Είναι αυτό που λες ρε παιδί μου, είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό και δεν μπορεί να είναι στο Ηράκλειο. Το γιατί, την απάντηση μπορεί να τη δώσει ο καθένας. Μπορεί να είναι όμως στη Θεσσαλονίκη. Για πάμε να ακούσουμε και θα έρθουμε στη συνέχεια να εξηγήσουμε τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, δήμαρχο Θεσσαλονίκης.
1: Από σήμερα ένα νέο ειδικό όχημα του Δήμου βγαίνει καθημερινά στους δρόμους της πόλης για την άμεση αποκατάσταση λακκουβών και φθορών στο οδόστρωμα. Με σύγχρονη τεχνολογία καθαρίζει, γεμίζει και σφραγίζει τη φθορά μέσα σε λίγα λεπτά. Με μεγαλύτερη ασφάλεια και με πολύ μικρότερη όχληση για την κυκλοφορία. Τις επόμενες ημέρες το όχημα θα πραγματοποιήσει παρεμβάσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης. Την Εγνατία, τη Βασιλίσσης Όλγας, τη Λεωφόρο Νίκης, τη Μητροπόλεως, την 3η Σεπτεμβρίου, τη Γρηγορία. Μπορεί ο Λαβράκη, την Παπάβη και σε πολλούς ακόμη δρόμους όπου υπάρχουν προβλήματα. Η προσπάθεια για το δημόσιο χώρο δεν σταματά εδώ. Σε λίγες εβδομάδες ξεκινά το μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης με παρεμβάσεις που θα εξελίσσονται ταυτόχρονα και στις 6 δημοτικές κοινότητες της πόλης.
0: Λοιπόν, δυστυχώς δεν είναι δήμαρχος στην Κρήτη. Είναι δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης. Και το πιο ενδιαφέρον από αυτό που παρουσιάζει ο κύριος Αγγελούδης, το μηχάνημα που είναι, ουσιαστικά τι είναι, ένα μεγάλος αγωγός, περνάει το όχημα και επί τόπου ρίχνει το υλικό που σκεπάζει τη λακκούβα, είναι διαδικασία 10-15 λεπτών. Επί τόπου. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Δεν ξέρω, να είμαστε δίκαιοι, δεν ξέρω τι βιωσιμότητα έχει αυτό, δηλαδή τι αντοχή μπορεί να έχει. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι αυτό το θλιβερότατο θέαμα στην πόλη του Ηρακλείου, συνεργεία του Δήμου με κάτι κακοτερένια οχήματα, κάτι αγροτικά, εγώ δηλαδή απορώ πως περνάνε από κταίο. Το επαναλαμβάνω και με απόλυτη συνέστηση αυτό που λέω, διότι υπάρχουν σοβαρές ζητήματα. Απορώ αυτά τα οχήματα που έχει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, κάποια από αυτά, αυτά που έχω δει εγώ κυρίως, να φορτώνουν κάδιο κυβικά. Πώς φορτώσει το τσαίλι, ρε παιδί μου, το χαλίγι. Κάνει δύο κυβικά, το είπα. Πίσα, η οποία πίσα έχει παγώσει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό. Μέχρι να τη φέρουν από εκεί που είναι να τη φέρουν, τέλος πάντων. Και θα τους δεις να κατεβαίνουν από κάτω. Χαπ, πηδάνε από το αγροτικό. Παίζουν δύο παλαμιές. Ρίχνουν με στη λακκούβα. Παίζουν και από πάνω την παλάμη. Ξέρεις, την παλάμη πάνω, ξέρεις, στην πίσα. Αυτό είναι. Χορεύουν, ας πούμε, και σαν τους Ινδιάνους από πάνω. Λίγο εκεί με τα άρβυλα, όσοι φοράνε άρβυλα, γιατί είναι και κάποια φορά αθλητικά, αλλά καμία. Κανένα μέσο ατομικής προστασίας, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Λοιπόν, χορεύουν εκεί οι άνθρωποι να πατικώσουν την άσφαλτο και γι' αυτό μετά από πέντε μέρες. Πέντε! Όχι παρά πέντε! Το πέντε, αν υπάρχει πυκνή κυκλοφορία, μπορεί να μην είναι πέντε, μπορεί να είναι πέντε ώρες. Η λακκούβα επανέρχεται. Σχεδόν στα φυσιολογικά για το Ηράκλειο επίπεδα. Το ενδιαφέρον λοιπόν ποιο είναι. Είναι αυτό που ακολουθεί κάτω από το βίντεο. Το βίντεο έχει αναρτηθεί του κυρίου Αγγελούδη στην προσωπική του σελίδα. Κάτω από το βίντεο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, και το βίντεο αναρτήθηκε πριν από 4 ώρες. Εγώ το είδα πριν από λίγο. Όταν το είδα το βίντεο, είχε 180 σχόλια. Τα οποία, το καταλαβαίνετε με scroll, προσπάθησα να τα περάσω όλα. Όλα. Το μάτι τώρα έτσι είναι και εκπαιδευμένο λόγω της δουλειάς, το αντιλαμβάνεστε, διαβάζει διαγώνια. Αν κάτι έπεφτε ύποπτο στην αντίληψή μου, θα είχα σταματήσει το scroll, θα είχα εστιάσει. Πέρασε 180 σχόλια. Μέχρι να έρθω από εδώ πέρα, να ανέβω στο στούντιο κτλ. Έχουμε πάει τώρα, μπαίνω μέσα στα 232 σχόλια. 50 σχόλια σε λιγότερο από 30-40 λεπτά. 232 σχόλια. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, να είναι τρολ και bots όλοι αυτοί. Οι οποίοι συγχαίρουν. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Μάλλον έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Για να ξανασυναντήσω τέτοια επιδοκιμασία και όχι αποδοκιμασία για δήμαρχο. Το τι γίνεται από κάτω δεν μπορεί να είναι στρατός του κυρίου Αγγελούδη όλοι αυτοί. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να είναι σίγουρα. Επειδή ακούστηκαν πολλά την περασμένη Παρασκευή κατά τον απολογισμό του δημάρχου Ηρακλείου, ότι είναι bots, ότι είναι trolls, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς. Δηλαδή, όποιος ασκεί κριτική κάτι δεν αυτό το κακό σκήμενα στην πόλη του Ηρακλείου, ή troll θα είναι ή bot. Ένα από τα δύο. Φυσιολογικός άνθρωπος δεν υπάρχει, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Οι 170.000 Ηρακλείωτες είναι troll και bots, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι αντίστοιχα οι 230 που διαβάζω εδώ πέρα trolls και bots. Δεν έχω εικόνα συνολική. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Δεν έχω εικόνα του συνολικού παραγόμενου έργου του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Αλλά, συνάγω το εξής συμπέρασμα. Εάν πουλούσε φύκια ο κ. Αγγελούδης από κάτω με αφορμή το όχημα που παρουσίαζε, θα γινόταν πάρτι, το αντιλαμβάνεστε. Αρνητικό εννοούμε πάρτι. Διότι θα τον περνούσαν γενναίες 14, όπως έχουμε συνηθίσει σε άλλες περιπτώσεις. Εκεί περιμένεις λοιπόν να δεις πώς το αποδέχεται όλο αυτό. Ο κόσμος το αποδέχεται ως εμπεγμό, ότι πουλάει φούμαρα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ότι τους πουλάει καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Δεν δίνεται αυτή η εικόνα. Το αντίθετο μάλιστα. Δίνεται μία εικόνα πολύ μεγάλης ικανοποίησης. Τώρα, αν ο κύριος Αγγελούδης έχει καταφέρει να πληρώνει trolls και bots, να τα έχει βάλει στο payroll, τι να σας πω, δεν το ξέρω αυτό. Από ό,τι είδα όμως, έτσι πολύ πρόχειρα, η τεράστια πλειοψηφία των σχολείων δείχνουν φυσιολογικοί άνθρωποι. Τώρα, αν έχουν μεταλλαχθεί οι Θεσσαλονικείς και έχουν γίνει και αυτοί κατατηρήσει εδώ την τοπική εννοώ, την Ηρακλειώτικη, trolls και bots, δεν έχω άποψη να σας πω. Αυτά βλέπουμε, αυτά λέμε. Τι έκανε ο άνθρωπος? Πήρε ένα μηχάνημα, ένα όχημα, το οποίο επεξεργάζεται ενώ είναι εν κινήσει το υλικό, τον ασφαλτοτάπητα δηλαδή, την άσφαλτο, και περνάει, βλέπει τη λακκούβα, σταματάει, πατάει αλάρμ, κατεβαίνουν δύο μαστόρια από το όχημα, κρατάνε εκεί το... Πώς δείχνει τον πετό, ρε παιδί μου, πώς το λένε, κάπως το λένε, θυμάμαι τώρα, το δονητή το λένε. Να το αραιώνει. Α, ωραία, εντάξει, να σκαλάνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί διόρθω για το αραιώνει. Αυτό τέλος πάντων, το μαρκούτσι που είναι όταν ανοίξει τα μπέτα, κάτι αντίστοιχο είναι. Ποτίζουν τη λακκούβα με το υλικό που είναι η πίσα δηλαδή. Γεμίζει η λακκούβα και έτσι καλύπτεται. Και αυτό που καταλαβαίνετε τώρα, τι παραγωγή έργου είναι. Άντε να φορτώσεις το αγροτικό το κακοτερένιο. Παραλαμβάνω, δεν ξέρω να περνάει από κταίο. Εμένα με ξυκονίζουν, παρότι ιδιωτικό, με ξυκονίζουν με το κταίο. Δεν ξέρω αν περνάει αυτό το πράγμα που βλέπω εγώ, σαν εικόνα, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει ABS το αγροτικό του δεκαετίας του 80, δεν το ξέρω αυτό. Να είναι φοβερής τεχνολογίας και απ' έξω μόνο να είναι τα προβλήματα που βλέπουμε εμείς. Μακάρι για την ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου, αλλά δεν μου εμπνέει και πολύ εμπιστοσύνη, να σου πω την αλήθεια. Κλείνω την παρένθεση. Άντε να φορτώσει το αγροτικό. Να του βάλει την πίσα, το πρωί εξήγησε αυτό. Η πίσα έχει γίνει πέτρα. Πέτρα, ή εν πάση περιπτώσει τρέχουνε όσο μπορούν πιο γρήγορα το συνεργείο αυτεπιστασίας του Δήμου για να φτάσει στη λακκούβα πριν η άσφαλτος πετρώσει. Να ξεπαλαμιάσεις την άσφαλτο από την καρότσα του αγροτικού, να τη ρίξεις κάτω, να αρχίζεις να χορεύεις από τον Ινδιάνο πάνω από την άσφαλτο, να γεμίσεις, να παίζεις τις παλαμιές και πάει λέγοντας.

Το κερασάκι στην τούρτα από τον παρατηρητικό μας συνεργάτη, γιατί επαναλαμβάνουμε, είναι στιλοβάτης εκπομπής ο Γιάννης Ασκαλάκης, δεν είναι μόνο ηχοληψία, μουσική επιμέλεια, είναι το δεξί χέρι της εκπομπής. Δεξί αριστερό, Γιάννη, τι θέλεις, γιατί περιέργειες οι εποχές. Γιάννη, τι θέλεις. Αυτό προβληματικό να το ξέρεις. Λοιπόν, το χέρι της εκπομπής, περνάμε τα άκρα, έτσι λοιπόν, και τις τοποθετήσεις. Το χέρι της εκπομπής λοιπόν επισημαίνει το εξής. Δεν είναι, λέει, μόνο η έξυπνη επιλογή της προμήθειας αυτού του οχήματος στη Θεσσαλονίκη για να κλείνει τις λακκούβες, είναι ότι διαπιστώνεται και από το βίντεο ότι οι εργάτες δουλεύουν νύχτα. Μάλλον και νύχτα. Δουλεύουν και νύχτα οι εργάτες. Το λέω αυτό γιατί άκουσα τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Σκουλά. Διότι εμείς θέσαμε εδώ πέρα θέμα χθες. Δεν ξέρω αν άκουγε ο κύριος Σκουλάς, δεν ξέρω τι έγινε. Σε άλλους συναδέλφους τον άκουσα. Στο θέμα Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, λοιπόν, να λέει ότι δεν μπορούμε, λέει, να εργαζόμαστε νύχτα. Λέει ο κύριος Σκουλάς. Αφού δεν μπορούμε, πώς κατά το παρελθόν, μετά το Σάλο και τη μεγάλη ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι Ηρακλειώτες, έχουν τρέξει από την περιφέρεια ξανά σε άλλο έργο. Οδικών και πάλι. Έχουν τρέξει και έχουν εφαρμόσει νυχτερινή εργασία. Δεν μπορεί να είναι αλακάρτο, δεν μπορώ. Νυχτά, το αντιλαμβάνεστε. Επίσης, πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι στα Χανιά η αστυνομία ζήτησε και πέτυχε οι εργασίες να εκτελούνται για να απομειωθεί η ταλαιπωρία των κριτικών εκεί και των διερχόμενων οδηγών να αποφευχθεί ή να μετριαστεί η ταλαιπωρία. Πέτυχε λοιπόν να εκτελούνται οι εργασίες νύχτα. Και νύχτα μάλλον. Ώστε να παραχθεί μεγαλύτερο έργο σε μικρότερο χρονικό διάστημα και έτσι με αυτόν τον τρόπο να περιοριστεί ή να μετριαστεί, εν πάση περιπτώσει, η ταλαιπωρία των διερχόμενων οδηγών. Τι λέγαμε χθες, τώρα μπορεί να μην γίνεται. Όταν όμως σχεδιάζεις το έργο, οφείλεις να βρεις τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να μετριαστεί η ταλαιπωρία των πολιτών. Δεν περιμένεις να δεις, ενώ το ξέρεις. Ξέρεις ότι οι εργασίες, παράδειγμα λέω, τυχαία το παράδειγμα, που θα εκτελεστούν στην πλατεία 18 Άγγλων, λέω παράδειγμα, εργασίες οδοποιίας, ξέρεις ότι θα προκαλέσουν τεράστια συμφόρηση. Γιατί είναι ένα κεντρικότατο σημείο. Οι εργασίες που εκτελούνται στον βόρειο δικό άξονα, στον Άι Γιάννη, το χωστό, ξέρεις, διότι η εθνική οδός από την Αλικανασό μέχρι το Γιώφυρο γνωρίζουμε όλοι και έχουμε αποδεκτεί ότι δεν είναι εθνική οδός. Είναι αστική οδός. Καλύπτει αστικές ανάγκες της πόλης. Καθαρά αστικές ανάγκες. Παρεπιπτόντος είναι εθνικό οδικό δίκτυο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι εθνικό δίκτυο και παρεπιπτόντος αστικό δίκτυο. Είναι αστικό δίκτυο και παρεπιπτόντος, λέμε για την ουσία και για τον τύπο, και παρεπιπτόντος εθνικό δίκτυο. Ξέρεις λοιπόν ότι ένα μεγάλο μέρος του κυκλοφοριακού φόρτου καλύπτεται από αυτό το αστικό δίκτυο που τυχάνει να είναι μέρος του εθνικού δικτύου. Δεν μπορεί να προσπερνάς ότι όταν δεν υπάρχει καμία εργασία κατά μήκος του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, υπάρχει μεγάλη συμφόρηση, ιδιαίτερα το πρωί όταν πηγαίνουν οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους ή όταν επιστρέφουν από τις δουλειές τους, πόσο μάλλον όταν σχεδιάζεις εργασίες. Δεν μπορεί να μην το βλέπεις. Παραλαμβάνω, όταν καν δεν υπάρχουν εργασίες και να πιστεύεις ότι όταν θα έχεις εργασίες δεν θα έχεις πρόβλημα. Αυτό λοιπόν απαιτεί έναν σχεδιασμό και μια πρόληψη. Αυτό λέγαμε χθες. Ο κύριος Σκουλάς λέει ότι δεν γίνονται. Δεν γίνεται. Μόνο τους πάνω τα γένια δεν γίνονται. Εγώ αυτό ξέρω.

ξεκινήσαμε σήμερα λίγο έτσι με την ταλαιπωρία μας, επειδή θα μας μείνει και περισσότερος χρόνος να την βιώσουμε αυτή την ταλαιπωρία του Σαββατοκύριακο, τώρα όσοι δεν εργάζονται εννοούμε. Άρα θα έχουν περισσότερο χρόνο να κινηθούν σε αυτούς τους φοβερούς δρόμους της πόλης του Ηρακλείου, εντός και εκτός αστικού ιστού, έτσι λίγο να έχουμε μια εικόνα τι γίνεται σε άλλες πόλεις.

0: Μιας και ξεκινήσαμε με τα τοπικά και πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, την κεντρική πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, άλλωστε, κυβερνητική παράταξη, ναι, διήμερο, τριήμερο συνέδριο. Είχαμε χθες την επιστολή των 10. Θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με ένα εκ των 10 της Νέας Δημοκρατίας χθες. Γνωστός εδώ στην Κρήτη. Ένας εκ των 10 που έβαλαν φωτιά στο επικείμενο συνέδριο που ξεκινάει σε λίγες ώρες της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουμε στη συνέχεια μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του. Θα παραμείνουμε για λίγο στην τοπική επικαιρότητα με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε χθες εδώ ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, Ένωσης Αγροτικών Συνεταισμών Ηρακλείου, της ΕΑΣΥ, ο κύριος Γαβαλάς. Το ξέσπασμα που έκανε ο κύριος Γαβαλάς και για τη στάση των αιρετών, περιφέρειας και δήμων και του Δήμου Ηρακλείου σε σχέση με τη δομή των μεταναστών, τις συζητήσεις που έχει ξεκινήσει η ΕΑΣΥ με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να παραχωρηθεί, να εκμισθωθεί ακίνητο που ανήκει στην ΕΑΣΥ στην περιοχή των Μαλάδων. Σήμερα είχαμε αντίδραση για το ενδεχόμενο δημιουργίας της δομής μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων από την Επιτροπή εκεί φορέων και κατοίκων και των Μαλάδων και της Φοινικιάς. Ανακοίνωση με την οποία εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους και ζητούν ξεκάθαρες δημόσιες τοποθετήσεις από όλους τους αρμόδιους φορείς. Θυμίζω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου είχε απορριφθεί πρωτίστως από τους κατοίκους το ενδεχόμενο λειτουργίας μιας τέτοιας δομής στην περιοχή των Μαλάδων. Το Υπουργείο Μετανάστευσης φαίνεται το επιμένει. Υπάρχει θετική ανταπόκριση καταρχάς από την ΕΑΣΥ να παραχωρήσει στο Υπουργείο Μετανάστευσης το κτίριο αυτό. Ο κ. Γαβαλάς έλεγε χθες ότι βρίσκεται στο μέσο αυτής της διελκυστίδας που υπάρχει και υποστηρίζει ότι η ΕΑΣΥ δίνει λύση στην δημιουργία μιας δομής και δεν αποτελεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα που έγκυται στο γεγονός, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, ούτε εκείνοι που αντιδρούν στη χωροθέτηση της δομής, ότι εξακολουθούν οι μετανάστες όταν φτάνουν στο Ηράκλειο να φιλοξενούνται σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Ας το θέσουμε έτσι με πολύ επίγεια τον όρο της δυσμένειας σε σχέση με τις συνθήκες τους. Κάποιοι τις χαρακτηρίζουν απάνθρωπες τις συνθήκες αυτές. Και δεν μπορεί όλο αυτό να συνεχιστεί, ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι θα αυξηθούν αυτές οι ροές. Στην ανακοίνωση των κατοίκων των Μαλάδων γίνεται και αναφορά, ιδιαίτερη αναφορά στην αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χωροθέτηση της δομής στις Μαλάδες, ενώ ερωτήματα διατυπώνονται και για τη στάση της περιφέρειας Κρήτης αλλά και των κυβερνητικών βουλευτών του νομού, καθώς όπως σημειώνουν οι κάτοικοι των Μαλάδων, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει σαφείς δημόσιες τοποθετήσεις τους. Και προαναγγέλνουν ότι σε περίπτωση που επιμείνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τα βρουν και στο κομμάτι των οικονομικών όρων με την ΕΑΣΥ, θα αντιδράσουμε κάθε νόμιμο και δυναμικό, όπως λένε οι ίδιοι, τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή. Το είπαμε και χθες, θα το επαναλάβουμε. Και σήμερα, γιατί μιλάμε πάντα ανοιχτά, όπου και να χωροθετηθεί η δομή, κάτι θα βρουν να πούν. Βρε στην κορυφή του Ψιλορίτη, στο πουθενά, να χωροθετηθεί, τότε θα μας πούν, ξέρω εγώ, οι αετοί που προσβάλλονται και τα λοιπά, και υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρηση και τα λοιπά. Κάτι θα βρεθεί. Το λέμε αυτό γιατί είναι εύκολο να λες όχι, ή είναι εύκολο να δηλώνεις ότι δεν σε αφορά γιατί είναι μακριά από σένα, αλλά όταν πλησιάζεις εσένα το ενδεχόμενο της δημιουργίας δομής, να εξανίστασαι και να βρίσκεις δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα επιχειρήματα για να αντικρούσεις το ενδεχόμενο χωροθέτησης μιας τέτοιας δραστηριότητας. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Αυλαία σήμερα για το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Το συνέδριο γίνεται στη σκιά της επιστολής των 10 πρώην υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που καταφέρονται εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους. Πόλεμος δηλώσεων κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για ενοικίωση ακινήτου του Δημοσίου στο Ηράκλειο από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει πως είναι νόμιμος και ηθικός και εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο. Ένταση στα δικαστήρια Ηρακλείου από συγγενείς του 33χρονου που επιτάθηκαν φραστικά στον 47χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι εμβόλησε και τραυμάτισε τον άνδρα εσκεμμένα με όχημα στη Μεσαρά. Συνεχίστηκε σήμερα στο Ηράκλειο η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου, με μάρτυρες να περιγράφουν τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη το αγόρι. Μίνι οπλοστάσιο εντοπίστηκε στη Μεσαρά με όπλα, περίστροφα και αεροβόλα. Χειροπέδεσε 3 άτομα. Οργή στην περιοχή των Μαλάδων για πιθανή δομή μεταναστών και τους κατοίκους να προειδοποιούν ότι θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο. Μέχρι τις 18 Μαΐου θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τα δύο νέα βάουτσερ τουρισμού Χίος και Κύθρα Pass 2026. Στο διεθνή χώρο, σε ανταλλαγή 205 εχμαλώτων πολέμου, προχώρησαν η Ρωσία και η Ουκρανία. Και οπαδοί έβαλαν φωτιά στο πρωθυπουργικό γραφείο της Λιβύης μετά από αμφισβητούμενο πέναλτι. Με fast track προπονήσεις ολοκληρώνεται αύριο η προετοιμασία του Όφη για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Βόλο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Συννεφιά σήμερα στην Κρήτη με τον υδράργυρο στους 20 βαθμούς Κελσίου. Νέο κύμα σκόνης από αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Πολίτικα 898 στα FM.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα, προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και επανερχόμαστε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Καθώς και επίσημα πλέον, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία μπαίνει σε προεκλογική τροχιά με την έναρξη των εργασιών του 16ου τακτικού συνεδρίου. Πρωθυπουργός και πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, δίνει το σήμα για ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού. Έχω μία νέα νίκη, την τρίτη κατά σειρά της Νέας Δημοκρατίας, στις εκλογές. Και όπως είχε πει στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ιδρώσουν ακόμη περισσότερο τη φανέλα.

0: Κεντρικό σύνθημα των εργασιών του Συνεδρίου της Δημοκρατίας θα είναι για την μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ωστόσο, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, ήρθε μια κίνηση από 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, 10 πρώην κυβερνητικά στελέχη, λέω κυβερνητικά με την ότι έχουν διατελέσει κατά το παρελθόν από κυβερνητικές θέσεις ή από θέσεις των κοινοβουλευτικών εδράνων. Πολλά έχουν λεχθεί από χθες με την επιλογή των συγκεκριμένων στελεχών να προχωρήσουν σε μια πολιτική προσέγγιση λίγο πριν το συνέδριο, όπου εκφράζουν σαφέστατες διαχωριστικές γραμμές από το πώς κινείται σήμερα το κόμμα υπό την ηγεσία του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα που, όπως αποτυπώνεται σε αυτή την επιστολή, έχει μετακινηθεί, έχει αποσχιστεί από τις αξίες της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με έναν εκ των 10 που συνυπογράφουν αυτή την επιστολή, ανοιχτή επιστολή, εν ώψη και του συνοδρίου. Είναι ο κύριος Σεραφείμ Τσόκας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κύριε Τσόκα, καλησπέρα σας από το Ηρακλείο.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Δεν ξέρω εσείς πώς είστε, κυρίως ως Νέα Δημοκρατία, αν είστε καλά, αν νιώθετε καλά εντός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν είμαστε χαρούμενοι, αλλά είμαστε, προτιμούμε να είμαστε χρήσιμοι.
0: Α, δεν είστε χαρούμενοι, να προτιμάτε.
1: Και όχι ευχάριστοι.
0: Και όχι ευχάριστοι. Αυτή είναι, μια ατάκα που θυμάμαι ότι είχε χρησιμοποιήσει ο Κώστας Καραμαλής. Προτιμώ να είμαι χρήσιμος και όχι ευχάριστος. Καλά θυμάμαι, έτσι.
1: Να χειροκροτάω, να κάνω, να χαιρετάω από εδώ, χαιρετάω από εκεί, να χαριετίζομαι με φίλους που τόσα χρόνια είμαστε μαζί σε αυτά τα σύνδεδια, αλλά να μην μπορώ να μιλήσω. Προτιμώ λοιπόν να μιλήσω και να μην πάω στο συνέδριο.
0: Καταρχάς δεν θα πάτε στο συνέδριο. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Μα δεν είμαι σύνεδρος.
0: Δεν είμαι σύνεδρος.
1: Άρα δεν έχω και δικαίωμα λόγου και δικαίωμα ψήφου. Αλλά από εκεί και πέρα ως παρατηρητής δεν πάω να κάνω. Πάω να χειροκροτήσω και από εδώ. Αν ακούσω κάτι καλό, αφού θα το παρακολουθώ, θα το χειροκροτήσω. Να είστε σίγουρος.
0: Ωραία.
1: Δύσκολο το χειροκρότημα πλέον. Πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο το χειροκρότημα. Για ποιο λόγο είναι δύσκολο?
1: Γιατί, όπως λέμε χαρακτηριστικά, χάσαμε την ψυχή μας. Γιατί ένα κόμμα το οποίο φτιάχτηκε, πρώτα απ' όλα η παράταξη είναι παράταξη, έτσι, περιέχει πολλά πράγματα. Αλλά ένα κόμμα που φτιάχτηκε το 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με συγκεκριμένες αρχές και αξίες, ένα κόμμα που τότε που φτιάχτηκε ήταν πρωτοπόρο σε όλα, δεν λέω να παραμείνει ίδιο, δεν λέω να εξελιχθεί. Αλλά δεν μπορεί να κόβεις τις κολόνες, να γκρεμίζεις τις αξίες και τις αρχές του κόμματος για να κάνεις τι. Για να εφαρμόσεις τι. Και να έχεις ποιο το αποτέλεσμα. Ωραία. Κερδίσαμε εκλογές. Ωραία, τις ξανακερδίσαμε. Το ότι έχουμε χάσει το 25% της δύναμής μας, κανένας δεν το κοιτάει. Το ότι έχουμε απογοητεύσει τον κόσμο, κανένας δεν το κοιτάει. Θα έλεγα, μια πρόταση κάνω, ξέρω είναι ανέφικτη, αλλά πέστε με έναν τρόπο να ακούσετε τι συζητάνε μεταξύ τους κομματικά στελέχη σε κλειστές, σε κλειστούς χώρους. Βουλευτές, ακόμα και υπουργοί. Αυτά που γράφουμε εμείς τα λένε αυτοί κρυφά. Άρα λοιπόν, και αυτό το συμπέρανα από πολλά πράγματα, πρώτα απ' όλα. Επειδή τους ξέρω και συνομιλώ. Δεύτερον, επειδή από χθες μέχρι σήμερα αντιλαμβάνεστε ότι το τηλέφωνο δεν έχει σταματήσει. Και παίρνουν όλοι. Έτσι. Και το τρίτο, ότι εχθές αναγκάστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και βγήκε και είπε κάτι αστεία πράγματα, αστεία, πραγματικά αστεία, χωρίς να απαντήσει σε ούτε ένα σημείο. Εμένα αυτό μου δίνει ότι και ο ίδιος θα ασπάζεται. Ένας που επιτρέψει να καταλήξω σε αυτό το συμπέρασμα. Όταν δεν διαψεύδει ούτε ένα.
0: Είπε ούτε ο κύριος Μαρινάκης ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα.
1: Νομίζω ότι έκανε λάθος. Επειδή είναι πολύ άσχολος και καμιά φορά, ξέρετε, αυτές οι θέσεις ζαλίζουν, πιθανόν να έβλεπε δίπλα του τους συναδέλφους του υπουργούς. Πιθανόν στο Υπουργικό Συμβούλιο να κοίταξε κανένα δύο και να πει να αυτοί είναι που υπονομεύουν την παράταξη. Αυτοί που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή στην αριστερά, ή στο ΠΑΣΟΚ, ή είναι ορφανά του Σιμίτη, ή είναι ορφανά του Σοχατζόπουλου, ή είναι ορφανά κανενός. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Μπορεί να βγει και να πει ότι, ξέρετε, είχα, δεν θα πω όπως το λένε τα νεκρά, αλλά είχα ένα ντεζαβού, δεν ξέρω πώς λέγεται ιατρικά αυτό το πράγμα, και είδα αυτό το όραμα. Άρα λοιπόν, στην ουσία, μην κοιτάς το δάχτυλο που σου δίνει το φεγγάρι. Πες μου, υπάρχει πρόβλημα. Εμείς λέμε μερικά πράγματα. Έτσι, ότι έχει αποκοπεί η κυβέρνηση από την κοινωνία πρώτον, και από τη βάση της παράταξης δεύτερο. Γιατί μη μου πει, πρώτα απ' όλα, ρωτήστε τους βουλευτές. Πάνε με μεγάλη ευχαρίστηση στην επαρχία. Γυρνάνε με μεγάλη ευχαρίστηση να κάνουν και τα καφενεία. Έχουν τόσο καλή επαφή. Ή όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε, η φανέλα υδρώνεται 5 και 10 φορές. Και αφού υδρώνεται η φανέλα ο τάδε βουλευτής, τι του βάζεις με τα μπάστακα από πάνω όταν ελέγχει ο τάδε υπουργός, που όχι η φανέλα δεν έχει δρώσει. Δεν ήξερε καν ότι υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει εκλεγεί πουθενά και είναι τοποτηρητής. Άρα λοιπόν, είναι ένα στρεβλό δημιούργημα.
0: Για τον κύριο Σκέρτσο το λέτε αυτό? Το λέω γιατί ο κύριος Σκέρτσος έχει δεχθεί κριτική για αυτό το λόγο, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Δεν θυμάμαι ονόματα και δεν στέκομαι σε ονόματα. Εγώ όμως μιλάω για τη διακυβέρνηση με τον τρόπο που γίνεται τώρα, με το επιτελικό κράτος. Τι φοβερό δημιούργημα είναι αυτό το επιτελικό κράτος που έχει τόσο ωραία ονομασία. Τόσο ωραία ονομασία και δεν λέει τίποτα. Ήρθε στον παρόντα να σας το πω, έτσι γιατί μου αρέσει να παριστάνω και τον δάσκαλο, τον ιστορικό, ότι το ίδιο επιτελικό κράτος είχε προταθεί από τον κύριο Γεραπετρίτη και στο Γεώργιο Παπανδρέου, στο ΓΑΒ, και το απέριψε ο ΓΑΒ. Τώρα πώς το υιοθετήσαμε εμείς, δεν ξέρω. Να δεν μπορώ να ξέρω. Άρα λοιπόν,
0: ναι.
1: Έχει αποκοπεί. Ναι, πέστε μου.
0: Το ερώτημα, φαντάζομαι όμως που προκύπτει εύλογα, είναι αυτή η απομάκρυνση από την κοινωνία. Έχει προκύψει τώρα που βλέπετε τις δημοσκοπήσεις να υπάρχει μια θωρά για την κυβέρνηση και σας λένε και σας χρεώνουν ότι τώρα βρήκατε περιθώριο να εκφραστείτε, ή υπήρχε νωρίτερα, αλλά η κυριαρχία Μητσοτάκη δεν σας άφηνε να εκφραστείτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό υπήρχε νομίζω από το 23 και μετά. Mm-hmm. Έγινε έντονο. Δυστυχώς η αφεντιά μου και μερικοί άλλοι από τους 10 δεν είχαμε βήμα. Δεν υπήρχε το βήμα. Δεν ήμασταν σε όργανα του κόμματος να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Μίλησαν όμως οι πρώην πρωθυπουργοί. Και μιλούσαν. Το ξέρετε αυτό. Κατά καιρούς έλεγαν τις αντιρρήσεις τους. Έλεγαν τις αγωνίες τους. Για την παράταξη.
0: Το 23 το οριοθετείτε και το συσχετίζετε με το μεγάλο ποσοστό που έλαβε η Νέα Δημοκρατία του 41%. Άρα, λέω εγώ, απαντήστε εσείς, τη γέμισε με αλαζονία?
1: Πρώτα απ' όλα το 43, ξέρετε αν έχετε ένα κουβά που χωράει 100 λίτρα και το βάλετε μέσα και πιάσετε το μισό, λες όπα, έπιασα το 43%, έπιασα 41%, ξέρω. Άμα είσαι ένα τέτοιο από κονσέρβα και το γεμίσεις μισό, λες όπα, έπιασα 400 μιλιγράμμ. Πάλι
0: αναλογία, η αναλογία 41%, ναι.
1: Πάλι, όταν λοιπόν ψηφίζουν οι μισοί, το 41% δεν καμία αξία. Έχει αξία όμως όταν πας σε απόλυτα νούμερα και κοιτάς τι πήραμε το 19, με τι ανταμείψαμε από το 19 μέχρι το 23 τον ελληνικό λαό, τι μας έδωσε το 23. Απλά πράγματα. Δεν θα κάνω εγώ καινούργια μαθηματικά, έξαδω, το λένε οι μετρήσεις. Άρα λοιπόν το να μπορεί να μιλήσει ο Τσόκας, ναι, τώρα αποφασίζει να μιλήσει ο Τσόκας γιατί δεν πάει παραπέρα. Γιατί τώρα είναι το συνέδριο, γιατί τώρα είναι το καλοκαίρι που κατά την άποψή μου θα κρυθούν όλα, τότε θα γίνουν εκλογές, με ποια μορφή θα πάμε σε εκλογές, τι θα γίνει κλπ. Άρα τώρα θα μιλήσω. Και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι διαφορετικά. Έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια την άνεση να μπορώ να εκφραστώ. Δεν ζητάω κάτι, δεν γλύφω κάτι, δεν φτύνω κάτι, άρα είμαι ελεύθερος. Καζατζάκιος προσέγγιση, αλλά είμαι ελεύθερος.
0: Ερώτημα.
1: Μπορώ λοιπόν να εκφράζομαι όπως νομίζω εγώ καλύτερα για την παράταξή μου. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αν θέλει κάποιος να με διαγράψει, θα με διαγράψει. Απλώς, να μου κάνω τη χάρη να με διαγράψει κάποιος με πάνω από 50 έτη προϋπηρεσία για να έχει νόημα. Δηλαδή, με σβήσει κανένας, υπάρχει χθες. Αυτό είναι προσβλητικό. Άρα λοιπόν, είμαι Νέα Δημοκρατία, είμαι στην παράταξη μεγάλη της κεντροδεξιάς. Και προσπαθώ. Αυτοί που υπονομεύουν, αν υπονομεύει κάποιος την κυβέρνηση, είναι η ίδια κυβέρνηση. Ξέρετε γιατί είναι αδιάφοροι, δεν θα έλεγα. Ξέρετε ότι γιατί δεν είναι ικανή, μπορεί. Ξέρετε γιατί υπάρχει αυτή η αναζωνία της εξουσίας που κακά τα ψέματα. Θέλει μεγάλη προσπάθεια να πολεμήσεις με τον εαυτό σου για να μην καβαλείς το καλάμι. Αυτό είναι. Είναι ένας συνεχής αγώνας με τον εαυτό σου όταν κατέχεις μια θέση, όταν υπηρετείς μια θέση εξουσίας.
0: Κύριε Τσόκα, το κλίμα μετά το 23 το επιβάρυνε κυρίως το τελευταίο 1,5 χρόνο τα αλλεπάλληλα σκανδαλά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματα που συνέβησαν λάθη, παραλήψεις, δεν ξέρω, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, που αφορούν τους θεσμούς. Υπάρχουν άλλα που συνέβησαν που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Υπάρχουν άλλα που δεν συνέβησαν και αφορούν ένα χρόνιο πρόβλημα της Ελλάδος που είναι υπογεννητικότητα. Δεν υπάρχει αυτό. Και είναι και κάτι άλλο που με ενοχλεί αφάνταστα, είναι ότι έχουμε μπει σε μια λογική Σοβιετικής Ένωσης και μοιράζουμε
0: επιδόματα.
1: Επιδόματα. Τι θέλεις εσύ? Εσύ θέλεις μπάνιο πας, πάρε ένα μπάνιο πας. Εσύ θέλεις τούτο, θέλεις εκείνο. Εν τω μεταξύ, έχουμε ψηφιοποιήσει τα πάντα, ανακοινώνουμε κάτι και δεν γίνεται. Πήρε κανένας για το πετρέλαιο, έχει πάρει κανένας για τα καύσιμα. Δηλαδή, και ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τα... Τέλος πάντων, θα μπαίνω σε λεπτομέρειες που ίσως δεν γίνεται του παρόντος. Αλλά έτσι το χωρίζω εγώ. Πρώτον, είναι προσβολή προς τους θεσμούς. Πιστεύετε το ή όχι, με ενοχλεί πάρα πολύ. Όταν πάψει να υπάρχει εμπιστοσύνη προς τη δικαιοσύνη, τελείωσε και η δημοκρατία. Και δεν το λέω εγώ. Το λένε το 70% του ελληνικού πληθυσμού, τουλάχιστον σύμφωνα με τις μετρήσεις. Έτσι. Όταν σ' ακούει ο μεγάλος αδερφός, είπε τώρα τι να μ' ακούσεις, αλλά να σου πω εγώ τι κάνω, ξέρω εγώ. Τι με ρωτάς, τι καμπαίνεις και μ' ακούς. Να κάνεις τι, ποιο είναι το εθνικό θέμα. Και με ποια ηθική, με ποιο δικαίωμα παρακολουθείς τους αρχηγούς του στρατού, της αεροπορίας. Είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Παρακολουθείς αντιπάλους πολιτικούς. Παρακολουθείς τον ένα τον άλλο.
0: Αν αντιλαμβάνομαι καλά, έχετε καταλήξει και εσείς, κύριε Τσόκα, ότι είναι κυβερνητικός δάκτυλος οι παρακολουθήσεις.
1: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ άκουσα έναν τύπο ο οποίος είναι Ισραηλινής καταγωγής και είναι έμπορος.
0: Τον κύριο Ντίλιαν, ναι.
1: Είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος λέει, ο άνθρωπος, ότι εγώ δεν πουλάω στο Κόνσταντ, στο Τσόκα και στο άλλο. Παιδιά, εγώ πουλάω χοντρικής. Εγώ πουλάω στα κράτη. Θα μου πείτε. Έφερε τιμολόγιο. Εάν σου ζητήσει κάποιος θα γυρίσει, παιδιά. Κάποιος θα πει να πει, φέρε ρε φίλε το τιμολόγιο εδώ πέρα, αλλιώς θα πας όλοι. Τέλος πάντων, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεις έναν ολόκληρο λαός μουστοφάγους. Έγινεται. Μία, δύο, τρεις θέσεις. Τα τέμπη, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι κάτι οργανωμένο που κουβαλούσε κάτι παράνομα κλπ. Κλπ. Δεν είναι. Γιατί εγώ σας λέω, τι παράνομο να κουβαλούσε, αυτό το ξυλόγιο κλπ. Πόσα δηλαδή θα κέρδιζε σε κάθε, το πάω καθαρά, θέλετε επιχειρηματικά, πόσα θα κέρδιζε σε κάθε δρομολόγιο. 5-10.000 ευρώ. Ποιος δηλαδή θα ήταν αυτός που θα μοιραζόταν με άλλους 5-10 τα 10.000 ευρώ. Και λοιπόν, άρα λοιπόν, κατά τη δική μου άποψη, είναι ένα γεγονός που συνέβη πρώτον από ένα άσχημο γύρισμα της τύχης, μάλλον θα πρέπει να το βάλω δεύτερο αυτό. Πρώτον, διότι δεν φροντίσανε μερικοί να υπάρχει σιδηροδρομική γραμμή σωστή όλα αυτά τα χρόνια με συγκεκριμένο σύστημα προειδοποίησης κλπ. Δεύτερον, γιατί δεν λειτουργήσαν τα άτομα όπως έπρεπε. Τρίτον, γιατί η τύχη έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι. Αυτά τα τρία. Η αντίδραση του κράτους ποια ήταν, την είδατε? Δεν βγήκε προς τη στιγμή να πει ότι, παιδιά, θα σας θυμίσω, όταν έπεσε ο ήλιος το αεροπλάνο αυτό, το 15
0: ναι, ναι. Του 2005. 2005. 5.
1: Το 5, το 4 νομίζω είχε πέσει το ελικόπτερο πάνω. Το 2005. Δεν πλησίασε υπουργός, δεν πλησίασε πρωθυπουργός, δεν πλησίασε κανένας στο γραμματικό. Περιφράχτηκε από την υπηρεσία, το φυλάγανε νύχτα μέρα και έκανα δουλειά. Αυτοί εδώ λοιπόν πηγαίναν από τη μία γκάφα στην άλλη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι η ικανότητα. Το άλλο όμως, το να παρακολουθείς, δεν είναι η ικανότητα. Δεν είναι ασκεμένη πράξη. Παραβιάζει πολλά πράγματα. Προσωπικά δεδομένα, τη δημοκρατία την ίδια τη βιάζεις. Δηλαδή, εάν εγώ αντιλαμβανόμουν ότι με παρακολουθούν, δεν ξέρω, θα τρελνόμουν. Δηλαδή, μάλλον θα ζητούσα δημόσια το λόγο, ξέρω, κάτι θα έκανα.
0: Κάτι που δεν έχουν κάνει όλα τα υπουργικά στελέχη που έχουν αποτελέσει στόχοι του Predator.
1: Δηλαδή, σκέφτεστε κάτι, πάμε να το απλοποιήσουμε λίγο. Να ήμουν εγώ στην περιφέρεια, να έχω 10 διευθυντές. Και εσείς να καταλαβαίνατε ότι εγώ παρακολουθώ τα τηλέφωνα των 10 διευθυντών και θα ζούσα, θα υπήρχα, θα διοικούσα. Και αυτοί θα κόντουσαν να τους διοικήσω εγώ, προκοβούν την τελική του ζωή. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι. Στην αρχή, όταν πρώτο παρουσιάστηκε, δεν το αντιληφθήκαμε ίσως πόσο σοβαρό ήταν. Εγώ ήμουν και κάτω στα λόγια όταν ο Κώστας ο Καραμαλής το έθεσε. Ίσως ο άλλος έλεγε, ξέρετε, τα μεγάλα προβλήματα του λαού σου λέει τώρα τι μου λες για τηλεφωνικές υποκλοπές, εγώ δεν βγάζω το μήνα. Ωραία, άσχημα υποκλοπές. Πάμε στο πώς πολεμήθηκε η ακρίβεια. Τι έγινε ρε παιδιά. ποια ακρίβεια για τηλεφωνικές υποκτοπές εγώ δεν βγάζω το μήνα. Ωραία, άσε τις υποκτοπές. Πάμε στο πώς πολεμήθηκε η ακρίβεια. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ποια ακρίβεια.

0: Αυτός είναι που βάζει το κορμί του και το γυρνάει. Ο αγρότης, ο εργάτης, ο μικροεπιχειρηματίας, ο μαγαζάτορας, ο ελεύθερος επαγγελματίας. Ποια είναι δηλαδή, η πρωτογενής παραγωγή ποια είναι ρε παιδιά. Τέλος πάντων, για να μην φαίνεται ότι μορμονάω συνέχεια, μιλάμε για αξίες, μιλάμε για αρχές, μιλάμε για πράγματα που δεν έγιναν, όχι για πρόσωπα. Ούτε είμαστε εμείς αυτοί που θα πούμε φύγει η έλαση. Αυτό, αν χρειαστεί, θα πει ο λαός.
1: Μάλιστα. Το όσο εδώ και μη παρέκει του Σεραφείμ Τσόκα και όσων το διατυπώνουν. Πώς μεταφράζεται, τι θέλω να πω.
0: Μεταφράζεται ναι. Ότι μια και το Σεραφείμ Τσόκα το προσπέγραψε αυτό, ότι μην προσπαθήσεις να του δώσεις χάντρες. Ένεχε. Τι μέχρι εκεί, υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Στο κάθε άνθρωπο, ξέρετε, υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Καμιά φορά μας εκπλήσει και λες, πού τον βρήκε τον πόη αυτός. Μέλα που τον βρίσκει.
1: Καλά, για σας τώρα είναι λίγο άτομο να το πω, μου ρίχνετε τέσσερα κεφάλια, αλλά το ερώτημα είναι
0: το... Εγώ εννοούσα ένας ψηλός που το πήγε στο πόη. Άλλο το πόη, άλλο το ύψος.
1: Το ερώτημα όμως που θα τολμήσω να σας κάνω, κύριε Τσόκα, είναι ότι αργά ή γρήγορα εκλογές θα γίνουν στη χώρα. Και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω ευθέως είναι, Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη θα ψηφίσετε?
0: Εάν η Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη έχει τουλάχιστον αντιληφθεί το τι κακό έχει κάνει στο ίδιο το κόμμα, ναι, θα ψηφίσω. Εάν συνεχιστεί το ίδιο βιολί, το ότι φταίνε όλοι, δεν φταίει κανένας και εν πάση περιπτώσει δεν μας απασχολεί τι λένε οι 2, οι 5, οι 10, όχι. Θα δημιουργήσει η ίδια η ζωή, οι ίδιες οι ανεπάρκειες της κυβέρνησης θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες. Πάντως δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα κάνει εποχή.
1: Μάλιστα. Το γεγονός ότι ακούγεται, συζητιέται, πολλοί προεξοφλούν ότι θα είναι θέμα ημερών ή κάποιων λίγων εβδομάδων, να δημιουργηθεί ένας νέος ακόμη πολιτικός φορέας που προέρχεται, έχει σαφέστατες αναφορές, μέσα από τους κόλπους Νέας Δημοκρατίας. Την επανάκαμψη δηλαδή του Αντώνη Σαμαρά. Πώς τη σχολιάζετε?
0: Κοιτάξτε, δεδομένου ότι δεν εκπροσωπώ τον Αντώνη Σαμαρά, έχω όμως το τηλέφωνο του, μπορώ να σας το δώσω να το καλέσετε.
1: Εντάξει, τώρα, αφήστε τον αυτούς τους έλεγχους τώρα. Εγώ ρωτάω τον Σεραφείμ Τσόκα με την έννοια ότι είναι ένα πολιτικό όνομα.
0: Σας μιλάω εν τιμή, δεν γνωρίζω.
1: Δεν είπα να γνωρίζετε. Εγώ δεν ρώτησα τον Σεραφείμ Τσόκα αν θα το κάνει ο Σαμαράς, γιατί το κάνει, πώς το ερμηνεύει, πώς το αξιολογεί, πώς το βλέπει πολιτικά. Αν υπάρχει ανάγκη, να ξεκινήσω από το βασικό. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη. Να το ξεκινήσω λοιπόν, να το θέσω διαφορετικά. Ας ρωτήσω ευθέως. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος πολιτικός χώρος δεξιότερα ή δεν ξέρω πού να μην βάλω χωροθετήσεις, ένας νέος πολιτικός χώρος για να εκφραστεί ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που σήμερα δεν εκφράζεται από την παρούσα διοίκηση? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ωραία. Όταν λοιπόν διαπιστώνονται αυτά που λέμε εμείς, όταν φτάνουμε σε ένα συνέδριο και λείπουν και δεν θα παραστούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι του κόμματος, τότε εσείς δεν πιστεύετε ότι κάτι πάει λάθος και κάποια κενά δημιουργούνται? Και εν πάση περιπτώσει, αυτά τα κενά που δημιουργούνται δεν δημιουργούνται με ευθύνη κάποιου? Γιατί δεν κλείνει αυτά τα κενά? Τι τον εμποδίζει να κλείσει αυτά τα κενά? Γιατί αφήνει χώρο στο να δημιουργηθούν άλλες σκέψεις, όπως πολύ σωστά λέτε, ή άλλες κινήσεις, τις οποίες όμως θα μπουν στην κρίση του λαού αυτές?
1: Προφανώς.
0: Δεν γίνουν ολοκληρωτές.
1: Προφανώς.
0: Άρα λοιπόν ο λαός θα κρίνει αν χωράνε ή δεν χωράνε άλλα κόμματα. Άρα λοιπόν, αφού δεν γίνεται καμία κίνηση από το κεντρικό, πώς το πω, από την κυβέρνηση, από τον πρωθυπουργό, να υποδοθούν αυτές οι πληγές, τι συζητάμε? Δεν περνάει από το χέρι μας. Δεν περνάει από το χέρι κανενός. Εγώ θεωρώ δεν περνάει από το χέρι του Αντώνη του Σαμαρά, του Κώστα του Καραμαλή, του Σεραφείμ του Τσόκα, του Κοβιόνου, του Χρήστου Κώστα, οτιδήποτε. Περνάει μόνο από το χέρι του πρωθυπουργού. Και δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα κάνει κάτι.
1: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Τσόκα, για να σας αποδεσμεύσω. Αφού σας ευχαριστήσω, θεωρείτε ότι πολιτικά η χώρα αυτή τη στιγμή κινείται σε μια κατεύθυνση την οποία θα τη φέρει αργά ή γρήγορα σε ένα οικονομικό, και μένω στο οικονομικό και τελειώνω με αυτό γιατί αυτό είναι το μείζον, σε ένα οικονομικό αδιέξοδο, ή έστω για τα οικονομικά ασπάζεστε την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί?
0: Ό,τι και να λέμε για την οικονομία, όπως και να την ερμηνεύουμε, όπως και να κοιτάμε τα πάντα, υπάρχουν οι αριθμοί. Και οι αριθμοί λένε ότι στην Ελλάδα η φτωχοποίηση μεγαλώνει. Οι αριθμοί λένε ότι διευρύνεται το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Οι αριθμοί λένε ότι αυτή η παλιά που λέγαμε η ραχοκοκαλιά της Ελλάδας, η μεσαία τάξη,

0: πιέζεται τόσο πολύ προς τα κάτω που έχει γίνει ήδη μεσαία προς χαμηλή οικονομική τάξη. Δηλαδή το αποτέλεσμα ποιο είναι. Το αποτέλεσμα να σου πω ποιο είναι. Μια και μιλάμε έτσι περί οικονομίας και επιτυχιών κλπ. Θυμόσαστε τι πανηγύρια κάναμε στην Κρήτη όταν είχαμε την πρώτη θέση στην απορροφητικότητα, στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών χρημάτων ή όταν μας περνούσε καμιά φορά κάποια άλλη και γινόταν έτσι ένας αγώνας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι 17η στην απορροφήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 17η. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι το Δεκέμβρη, ξέρετε πόσα λεφτά θα χαθούν.
1: 22 δισεκατομμύρια. Δεν είμαστε 22 δισεκατομμύρια. Έχουμε απορροφήσει τα 13-14 και εκκρεμούν 22 δις που πρέπει να απορροφηθούν τις επόμενες 90 μέρες.
0: Το ξέρετε ότι οι περιφέρειες, μια και είναι ένας θεσμός που τον έχουμε υπηρετήσει, ουσιαστικά απογυμνώθηκαν τα τελευταία χρόνια και όλα τα χρήματα του ΕΣΠΑ δεν πάνε στο ΠΕΠ, αλλά πάνε στα κεντρικά υπουργεία. Τι νομίζετε ότι μπορεί να διαχειριστεί ο Σταύρος Αρναουτάκης που λέμε κάτω, η περιφέρεια Κρήτης? Πόσα νομίζετε? Έχει απογυμνωθεί η περιφέρεια. Όλα κουμαντάρονται από το επιτελικό κράτος. Ένα μια χρησιμότητα του επιτελικού
1: κράτους. Από ένα στενό πυρήνα, λέτε.
0: Κύριε Τσοκά. Βρήκαμε και τη χρησιμότητα.
1: Ναι, βρήκαμε τη χρησιμότητα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να
1: είστε καλά. Ήταν ο κύριος Σεραφείμ Τσόκας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και ποιος Τσίπρας, ποιος Ανδρουλάκης, ποιο Πασόκ, ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ποια Καριστιανού, ποιος Κουτσούμπας, ποια Ζωή Κωνσταντοπούλου, ποιος είναι η κυρία Πέρκα τώρα της Νέας Αριστεράς, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Ξεχνάω κάποιο κόμμα, ρε Γιάννη. Δεν θυμάμαι, ξεχνάω κανένα. Όταν υπάρχει αυτή η αντιπολίτευση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή δεν νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Βελόπουλος, ξέχασα τον κύριο Βελόπουλο. Τι αμαρτία. Ρε Σι Γιάννη. Γιάννη, σμαλώσω τώρα. Ξέχασα τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Πέρκα ή ο κύριος Χαρίτσης πιο πριν, αν θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερη αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη από όσα ακούσαμε από τον Σεραφείμ Τσόκα πριν από λίγο. Δεν ξέρω. Πολύ. Όχι φοβούμαι, δεν είναι φόβος. Μάλλον έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι ο κύριος Τσόκας τους έχει υπερφαλαγίσει όλους μαζί. Διότι όταν έχεις στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν υπηρετήσει επί σειρά ετών το κόμμα να βγαίνουν τόσο σκληρά, σου λένε όχι, δεν αποχωρώ, δεν πάω σε κάποιο άλλο κόμμα. Αυτό είπε ο κύριος Τσόκας. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Όποιος θέλει, λέει, να με διαγράψει, αλλά τουλάχιστον να έχει αρκετά χρόνια στην πλάτη του στη Νέα Δημοκρατία και να μην είναι αλεξιπτωτιστής. Αυτό είπε ο κύριος Τσόκας. Άφησε φυσικά αιχμές σε αυτούς που έχουν μπει στην κυβέρνηση από το παράθυρο, δηλαδή δεν είναι εκλεγμένοι αφενός, αφετέρου δεν έχουν ιστορία στη Νέα Δημοκρατία, έχουν μετακινηθεί από το Πασόκ ή είναι εξοκοινοβουλευτικοί, όπως για παράδειγμα ο κύριος Κέρτσος. Αλλά οι αναφορές του κυρίου Τσόκα, που είναι ένας εκ των 10 που υπογράφουν την επιστολή, παύλα ανακοίνωση που έγινε χθες παραμονή της έναξης του συνεδρίου σήμερα, του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Για τις παρακολουθήσεις, νομίζω ότι θα σηκώσουν μεγάλη συζήτηση. Διότι ο κύριος Τσόκας, επί της ουσίας, χρεώνει στον Πρωθυπουργό τις παρακολουθήσεις. Δεν έχω ξανακούσει κυβερνητικό στέλεχος. Εγώ προσωπικά, μπορεί να μου έχει διαφύγει κάποιος. Συγγνώμη, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Λάθος, ο κυβερνητικός στέλεχος. Στέλεχος Νέας Δημοκρατίας που δημόσια να αποδέχεται και να λέει ότι εδώ μην κρυβόμαστε. Δεν υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τις παρακολουθήσεις και η κυβέρνηση παρακολουθούσε, ο Πρωθυπουργός δηλαδή παρακολουθούσε τους υπόλοιπους. Και αυτό δεν το λέει ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε Κουτσούμπας, ούτε Βελόπουλος κλπ. Δεν το λέει κανείς. Το λένε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πλέον. Αντιλαμβάνεστε πώς έχει αλλάξει πίστα το πράγμα. Τι είχαμε πει πριν μέρες? Όσο θα μειώνονται τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τόσο θα ανοίγουν στόματα. Είναι σαν το καπάκι της Χύτρας. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Σαν το καπάκι της Χύτρας. Πάμε διακοπή, μουσική, ανάστα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 1.8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα έχω δεχτεί ήδη κάποια μηνύματα. Είναι βέβαιο ότι η συνέντευξη του Σεραφείμ Τσόκα θα προκαλέσει πολύ μεγάλες συζητήσεις, κεντρικά εννοώ. Ήταν πολύ σκληρές οι αναφορές του κ. Τσόκα εναντίον του Πρωθυπουργού. Δεν θυμάμαι, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, να έχει προχωρήσει τόσο σκληρές κατηγορίες και τόσο σκληρή κριτική εναντίον του κ. Μητσοτάκη, στον οποίο χρεώνει, επαναλαμβάνω, ξεκάθαρα το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Δεν θυμάμαι άλλο στέλεχος του κόμματος να έχει παραδεχτεί με τόσο απροκάλυτο τρόπο την εμπλοκή του Πρωθυπουργού στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και φυσικά βεβαίως της πολιτικής που ακολουθεί, με επίσης πολύ σκληρές αναφορές. Γι' αυτό μου έχουν στείλει και ένα-δύο φίλοι που ακούνε εκτός Κρήτης τον πολίτικα και άκουαν την συνέντευξη, και ενώ σε λίγη ώρα ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να αποτελέσει έτσι σημείο τριβής και ενδεχομένως να έχουμε και εξελίξεις. Άλλωστε, ο κύριος Τσόκας, ποιος είναι πολύ πυρός, μάλλον πρόλαβε, λέγοντας ότι όποιος θέλει να τον διαγράψει, τουλάχιστον να έχει περισσότερα χρόνια από εκείνον στη Νέα Δημοκρατία. Να μην είναι δηλαδή αλεξιπτωτιστής στο κόμμα ή να έχει μπει από το παράθυρο. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, πραγματικά μεγάλο, ακουμπά όλη τη χώρα, ακουμπά φυσικά και την Κρήτη, θα έλεγα ίσως λίγο μεγαλύτερο βαθμό από άλλες περιφέρειες της χώρας. Το ανοίξαμε το θέμα αυτό και τις προηγούμενες ημέρες, το είχαμε ανοίξει εγκαίρως όταν πέρυσι πριν το Πάσχα, λίγο πριν το Πάσχα, είχε έρθει το προεδρικό διάταγμα που έφερε τα πάνω κάτω στους οικισμούς σε όλη την χώρα, με την απώλεια ουσιαστικά περιουσιακών στοιχείων για χιλιάδες Έλληνες, καθώς με αυτό το προεδρικό διάταγμα βλέπουν τις περιουσίες τους από οικοδομήσιμα ακίνητα να μετατρέπονται σε χωράφια. Υπήρξε ένα τεράστιο κύμα αντίδρασης από πολίτες και φορείς μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε ότι θα φέρει μια τροποποίηση για να καλύψει, αν όχι όλους, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων που δημιουργούσε το προεδρικό διάταγμα, όπως από την πρώτη στιγμή υπήρχαν ειδικοί του χώρου που επεσήμαναν ότι αυτή η τροποποίηση ουσιαστικά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Επί της ουσίας δεν λύνει το πρόβλημα. Πέρασε ο καιρός και το πρόβλημα όχι απλά παραμένει, αποτυπώνεται σχεδόν στην ίδια έκταση που αποτυπωνόταν και πριν την τροποποίηση που επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία, για την οποία πανηγύριζαν τότε και τα κυβερνητικά στελέχη ότι έλυσαν το πρόβλημα. Για να επιβεβαιωθεί προϊόντος του χρόνου ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μεγάλο ψέμα. Ότι δεν θα άλλαζαν τα όρια των μικρών οικισμών. Ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα και είναι από τους ελάχιστους που έτσι επιμένουν στην ανάδειξη του θέματος και έχει βοηθήσει στο να φωτιστούν αυτές οι πτυχές, γιατί είναι και δύσκολες πτυχές τεχνικά για κάποιον που δεν έχει την κατάρτιση, είναι ο αρχιτέκτονας μηχανικός, ο κύριος Ηρακλής Πυριανάκης. Καλησπέρα, κύριε Πυριανάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θυμάμαι πέρυσι το καλοκαίρι, μετά το προεδρικό διάταγμα που είχαμε ξανασυζητήσει, είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση να λέει ότι εξετάζω την τροποποίηση και μας επισημαίνατε και τότε ότι από τις διαθέσεις που υπάρχουν δεν υπάρχει προοπτική να λύθει το πρόβλημα, αντιθέτως θα διαιωνιστεί. Πέρασε ο καιρός και αυτό επιβεβαιώνεται, είναι έτσι?
1: Ναι, επιβεβαιώνεται 100%. Ήδη έχει δημιουργηθεί. Πρώτα, καταρχήν να κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν αφορά μόνο την Κρήτη. Είναι το διάταγμα που αφορά και η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας όλη την Ελλάδα.
0: Το είπα για όλη την Ελλάδα. Αν λέω κρίνω ότι ίσως ναι. Στην Κρήτη, λόγω του πλήθους των οικισμών, να είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Αυτό είπα. Προφανώς αφορά όλη τη χώρα.
1: Είναι το ίδιο είναι σε όλη την Ελλάδα. 12.800 οικισμοί επηρεάζονται σε όλη την Ελλάδα. Εδώ έχουν προχωρήσει λίγο τα πράγματα, όπως έχουν προχωρήσει και σε όλη την Ελλάδα. Να το πάνω έτσι από το τέλος που είπατε. Ήδη ο μελετητής του Δήμου Ηρακλείου, γιατί είναι 245 περίπου οι Δήμοι που μελετούνται με τα τοπικά προοδομικά και τα ειδικά προοδομικά σχέδια. για να γίνομαστε κατανοητοί στο Δήμο Ηρακλείου, και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει όχι σε όλους τους Δήμους, mm-hmm. αλλά σε πάρα πολλούς, συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα. Εφαρμόζοντας τον νόμο που ο ίδιος διαφωνεί, προσέξτε, τη μελέτη την οποία έχει κάνει ο μελετής του Δήμου Ηρακλείου, διαφωνεί με τα συμπεράσματα και την πρόταση που κατέθεσε, παρόλα αυτά είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τον νόμο και η Επιτροπή Επίβλεψης τον αναγκάζει να εφαρμόσει αυστηρά τον νόμο. Εφαρμόζοντας το λοιπόν αυτό το νόμο, βρίσκουμε ότι αυτά που έλεγε η κυβέρνηση και διατυμπάνιζε ότι οι μικροί οικισμοί που πέρυσι διέσπασε τον νόμο και έκανε οικισμούς κάτω από 700 κατοίκους και οικισμοί πάνω από 700. Λοιπόν, για το Δήμο Ηρακλείου, όλοι οι οικισμοί επηρεάζονται και αυτοί που είναι κάτω από 700 κατοίκους mm-hmm. μειώνονται τα όρια τους μέσος όρος 50%. Έχουμε και παραπάνω, έχουμε και
0: 50% η μείωση των ορίων για τους οικισμούς κάτω των 700 κατοίκων. Σωστό?
1: Αυτοί οι οικισμοί που δεν θα επηρεαζόταν τα όρια, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Η επίσημη πρόταση που κατατέθηκε είναι αυτά που σας λέω. Για τους οικισμούς πάνω από 700 κατοίκους, όλοι οι οικισμοί επηρεάζονται, τα όρια τους μικραίνουν από 50 έως και 93%.
0: Έως και 93%? Από 700, από 700 2000.
1: Μπράβο. Μπράβο. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται, έτσι, για να μπαίνουμε στο πνεύμα, και λίγο πολύ ξαναλέω συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα το ίδιο. Άρα να μην επαναπαύονται, αυτό που ήθελε η κυβέρνηση το πέτυχε σε ένα μεγάλο βαθμό, να επαναπαύσει τους κατοίκους.
0: Να πατήσει φρένο στις αντιδράσεις.
1: Ναι. Να σας δώσω και ένα νούμερο επίσημο,
0: ναι, ναι.
1: από την ΑΔΑΕ, παρακαλώ, φορεία,
0: ναι, ναι.
1: Από ερώτηση ομάδας βουλευτών, απάντησε, και έχω το επίσημο έγγραφο, και λέει ότι 2.185.704 Έλληνες πολίτες φύγονται από τη μείωση των ορίων των οικισμών.
0: Αυτό το λέει η ΑΔΕ.
1: Η ΑΔΑΕ, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκτός από τα 2.185.000 κατοίκους, τα οικόπεδα που επηρεάζονται, διότι κάποιος μπορεί να έχει και 2 και 3 οικόπεδα,
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι 3.699.630.
0: Μιλάμε για...
1: Είναι η επίσημη απάντηση της ΑΔΑΕ.
0: Μιλάμε για τεράστιο εθνικό πρόβλημα πλέον.
1: Εθνικό πρόβλημα. Εάν δε φανταστείτε, δίνει και στοιχεία οικονομικά η ΑΔΑΕ, ότι για το έτος το 2025, πέρυσι δηλαδή, ο φόρος ένφια που πληρώσαμε για αυτά,
0: ναι.
1: τα ακίνητα, είναι 18.534.000.
0: Ναι.
1: Για αυτά που γίνονται χωράφια από οικόπεδα. Λογαριάστε τα τώρα για τα 40 χρόνια που έχουμε την οριοθέτηση των οικισμών Αθηνών,
0: ναι.
1: που έγινε το 1985,
0: ναι, ναι.
1: να δείτε πόσα λεφτά πληρώναμε και πληρώνουμε κάθε χρόνο και γίνονται χωράφια. Τίποτα. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία.
0: Είναι τεράστιο το νούμερο και των ιδιοκτητών και των τεμαχίων, δηλαδή των οικοπαίδων εννοώ.
1: Οι πάντες επηρεάζονται. Το νούμερο φαντάζεστε, τα λέει όλα. Έτσι, 2.185.000 Έλληνες πολίτες επηρεάζονται.
0: Άρα μπορούμε να πούμε, κύριε Βυριανάκη, διορθώστε, δεν ξέρω, αλλά έτσι το σκέφτομαι, ότι 3.699.636 οικόπεδα γίνονται χωράφια.
1: 3.799.700 χωράφια γίνονται, οικόπεδα γίνονται χωράφια. Όπως ακούτε.
0: Απίστευτο.
1: Όπως το είπατε. Αυτό δεν το λέει ο Πυριανάκης ή ο κ. Κώστας, το λέει η ΑΔΑΕ. Επίσημη απάντηση στη Βουλή των Ελλήνων.
0: Έχετε επίσης, κύριε Πυριανάκη, οριοθετήσει και την απομείωση αναοικισμού, δηλαδή για παράδειγμα στις Άνω Ασίτες, από τα
1: τετράγωνα.
0: Μπορώ να σας δώσω
1: τα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, για τους οικισμούς του Δήμου Ηρακλείου,
0: ναι.
1: κάτω από 700 κατοίκους, ακούστε πού πάει. Αυτό που σας είπα χοντρικά, ότι είναι μέσος όρος στα 50%. Άνω Ασίδες, από 400 στρέμματα που ήταν ο οικισμός, τώρα γίνονται 277,7. Θα δίνω ακριβή στρέμματα. Πενταμόδι, από 377,5 στρέμματα γίνονται 283. Τετροκέφαλο, από 321 στρέμματα γίνονται 219. Πυργού, από 568 στρέμματα γίνονται 257. Άνος Βλάσης, από 1706, 966. Αθάνατη, από 94 στρέμματα σε 48. Δρακουλιάρης, από 121 στρέμματα σε 51. Πρασάς, από 301 στρέμματα 155. Αυγενική, από 476 στρέμματα 392. Κεράσια, από 691 στρέμματα τώρα 193,8. Νέο Βενεράτο, 699 από 699 στρέμματα τώρα 296. Θήβα, από 247 στρέμματα τώρα 106,5. Άγιος Ήλας, από 556 τώρα 468. Γαλένη, Μερουκάνη, από 826 στρέμματα τώρα 95.
0: Από 826, συγγνώμη, στο Ρουκάνη.
1: Τώρα 95, καλά ακούσατε.
0: Από 826 τώρα 95.
1: Μπράβο. Καλού, από 283 στρέμματα τώρα 115. Όλοι αυτοί οι οικισμοί είναι κάτω από 700 κατοίκους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καρκαδιώτησα.
0: Ναι, ναι.
1: Από 223 στρέμματα τώρα 103. Κυπαρίσι, από 650 στρέμματα τώρα 223. Μαλάδες, από 195 στρέμματα τώρα 178. Και Τζαγκαράκι Μετόχι, από 313 τώρα 147.
0: Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Δηλαδή,
1: καταστροφή.
0: Για τεράστια καταστροφή, διότι δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Θα το αντιληφθούν μόνο όταν.
1: Δεν το έχουν αντιληφθεί.
0: Θα το αντιληφθούν όταν. Θα πάνε να αγοράσουν, να πουλήσουν, συγγνώμη, το ακινητό τους ή αν θέλουν να πάνε να χτίσουν.
1: Να μεταβιβάσουν στα κοπέλια,
0: να μεταβιβάσουν.
1: Να θέλουν να χτίσουν, να βγάλουν άδεια. Ακούστε τώρα, να πούμε τώρα και για τους οικισμούς πάνω από 700 κατοίκους.
0: Ναι, ναι.
1: Οι βασιλιές. Προσέξτε νούμερα. Από 629 στρέμματα, τώρα 68.
0: Ξαναπείτε το, από 669, 68.
1: Από 629,
0: ναι.
1: Τώρα 68. Καλά ακούτε.
0: Τίποτα θα
1: Σκαλάνη. Πει. Από 436 στρέμματα, τώρα 215. Βενεράτο. Από 319 στρέμματα, τώρα 278. Κάτω Ασίτες. Από 244,5 στρέμματα, τώρα είναι περίπου το 1 τρίτο μένει, 80 στρέμματα περίπου. Προφήτης Ηλίας. Το ίδιο και αυτό. Μένει περίπου το 1 τρίτο. Το αρχικό. Γούρνες Θεμένους. Ακούστε νούμερο. Από 317 στρέμματα, τώρα 20,3.
0: Απίστευτο. Απίστευτο.
1: Από 317 τώρα 20,3. Φινικιά. Από 111 στρέμματα, τώρα 49. Βούτες. Από 328 στρέμματα, τώρα 131. Γιοφυράκια. Από 32 στρέμματα, τώρα 9. Δαφνές, από 1037 στρέμματα, τώρα 329. Σταυράκια, από 504 στρέμματα, τώρα 175. Και Καλλιθέα, από 165 στρέμματα, τώρα 113. Και όλοι αυτοί οι οικισμοί, πάνω από 700 κατοίκους, είναι γύρω από το Ηράκλειο, δυναμικοί οικισμοί, είναι οικισμοί...
0: Μα τι συζητάμε τώρα, μου λέτε για Μαλάδες, μου λέτε για Φινικιά, μου λέτε για Βασιλιές, μου λέτε... Πού να πρωτοσταθεί κάποιος.
1: Ναι, οι οικισμοί, προσέξτε να δείτε, που είναι και γεμάτοι από οικοδομές που έχουν χτίσει. Ναι,
0: εδώ τώρα ήθελα να ρωτήσω το επόμενο. Γιατί είπατε, ας πούμε, Βασιλιές τώρα. Τυχαίο το, η περιοχή. Η οποία είναι πλέον η ποραγδαία ανάπτυξη.
1: Είναι γεμάτος ο οικισμός.
0: Η ποραγδαία ανάπτυξη. Ερώτηση λοιπόν. Το σπίτι που έχω χτίσει εγώ, τυχαία δεν μένω στις Βασιλιές, αλλά το λέω έτσι σχηματικά, που έχω χτίσει εγώ στις Βασιλιές και βγαίνει, δεν είναι μες στα στρέμματα εντός οικισμού, βγαίνει από τον οικισμό. Ποια είναι η τύχη τους, δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ακούστε τώρα, δεις το παράλογο που γίνει εδώ. Λέει το προεδρικό διάταγμα ότι όσοι χτίσανε νόμιμα μέσα σε αυτούς τους οικισμούς και τώρα βρίσκονται εκτός, ότι οι οικοδομές τους είναι νομίμως υφιστάμενες. Αυτό λέει το παιδικό διάταγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχεται τώρα η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας στην Κέρκυρα που έγινε πέρυσι μετά το παιδικό διάταγμα και σε ομόφωνο ψήφισμα από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδας λένε μην επαναπαύεστε ότι το ακίνητό σας στο σπίτι σας θα παραμείνει νόμιμο. Οποιαδήποτε προσφυγή γίνει από οποιονδήποτε θα κριθεί άκυρη οικονομική άδεια. Ολομέλεια, Δικηγορικός Συλλόγων Ελλάδας, πέρυσι στην Κέρκυρα.
0: Εδώ τώρα λοιπόν δεν πρόκειται απλά για χωράφια, για οικόπεδα που γίνονται χωράφια. Εδώ πρόκειται για
1: σπίτια
0: σπίτι που χάνονται.
1: Έτσι πλέον.
0: Συγγνώμη κύριε Πυριανάκη. Εδώ, ένα χρόνο. Μισό λεπτό, κύριε Πυριανάκη. Εδώ ένα χρόνο τώρα και εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς, αν θέλετε, συζητούσαμε για το πώς χάνονται περιουσίες από οικόπεδα που γίνονται χωράφια. Εδώ τώρα δεν είχε τεθεί ποτέ στη βάση ότι μπορώ να χάσω και το σπίτι μου επί της ουσίας.
1: Για σκεφτείτε τώρα ότι έχετε πάρει και δάνειο από την τράπεζα και έχετε η τράπεζα θα σου ζητήσει πίσω τα χρήματά της. Ε? Πώς θα τα πάρει τα χρήματά της. Θα αναγκαστείς εσύ να βάλεις άλλο ακίνητό σου υποθήκη. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει.
0: Είναι πραγματικά δεν ξέρω πού μπορεί να σταθεί και πώς μπορεί να σταθεί όλο αυτό. Ρωτάνε εδώ γιατί σας ακούνε.
1: Φέρετε, προχωράει. Αυτό, προσέξτε, αυτά τα νούμερα που ακούσατε,
0: ναι,
1: κατατέθηκε η μελέτη από το μελετητή. Ο οποίος λέει διαφωνώ με όλη.
0: Αλλά πρέπει να κινηθεί στο νομικό πλαίσιο, είναι υποχρεωμένος. Το
1: καταλαβαίνω. Είναι υποχρεωμένος να κινηθεί μέσα στα πλαίσια του νόμου.
0: Ρωτάνε εδώ ακροατές πού μπορούν να δουν τα νέα όρια των οικισμών. Να ξέρουν δηλαδή αν είναι μέσα ή έξω.
1: Ακούστε κάτι, αυτά τα νούμερα που σας έδωσα, όπως σας έδωσα, είναι η μελέτη που κατατέθηκε, η οποία όμως είναι μία ανακοίνωση. Εγώ δεν κρατήθηκα, το έμαθα, λέω θα το βγάλω. Γιατί το παράλογο, έρχεται ο νομοθέτης και λέει ότι οι μελετητές θα καταθέσουν τις μελέτες τους, αυτές, οι οποίες αφού περάσουν διάφορα στάδια, θα ζητηθεί και η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε θα το μάθουν οι ιδιοκτήτες, από όταν θα ζητηθεί και η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία όμως γνώμη παραμένει γνώμη. Έχει ήδη πετάξει το πουλί που λέμε.
0: Γνωμοδοτικού χαρακτήρα.
1: Γνωμοδοτικού
0: χαρακτήρα. Γνωμοδοτικού χαρακτήρα να πούμε τον πόνο μας. Αυτό είναι. Όταν θα γίνει το έγκλημα. Θα γίνει το έγκλημα, να κλαίμε το νεκρό. Αυτό μας λέτε.
1: Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Κύριε Πυριανάκη, αυτό το πράγμα πώς μπορεί να ανατραπεί. Δηλαδή θέλω να πω, πρέπει να υπάρξει
1: τι
0: ένα...
1: Μπορεί να γίνει.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Πολύ σωστό το ερώτημα, κύριε Κώστα, ναι. Εγώ αυτό που έχω προτείνει, πάρα πολύ απλά, για να γίνω κατανοητό, μην νομίζει κανείς ότι εύκολα βρίσκει λύσεις, αυτή η ιστορία ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Ανέθεσε η κυβέρνηση σε ιδιωτικά γραφεία, σε όλη την Ελλάδα να μελετήσουν τα τοπικά λεγόμενα προοδομικά σχέδια και ειδικά προοδομικά σχέδια για μέσου τεχνικού επιμελητηρίου με ένα ποσό 750 εκατομμύρια. Προσέξτε, πριν από 2 χρόνια. Στην ουσία αυτές οι μελέτες ήταν χρήσης γης, να το πω στο απλά στον κόσμο το καταλάβει. Εκεί δεν υπήρχε μέσα σε αυτή τη σύμβαση που κάνανε οι μελετητές με την ελληνική κυβέρνηση, με το Υπουργείο το συγκεκριμένο, δεν υπήρχε ο όρος να καθορίσουν τα όρια των οικισμών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μπήκε 1 χρόνο μετά. Ενώ έτρεχαν οι μελέτες και ήταν κάποιοι έτοιμοι, γιατί είχαν προθεσμία 2 χρόνια να τα παραδώσουν, διότι πρέπει να παραδοθούν, γιατί τα λεφτά θα ζητήσει πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι 750 εκατομμύρια, έτσι. Ξαφνικά πέρυσι, τον Απρίλιο, σκάει η βόμβα. Και έρχεται η κυβέρνηση και φέρνει αυτό το προεδρικό διαταγμα. 1 χρόνο μετά που είχε κάνει την ανάθεση. Τροποποιεί τις συμβάσεις και τους λέει τώρα θέλω να μου μελετήσετε και τους οικισμούς με αυτό το προεδρικό διατάγμα. Έγινε αυτό που έγινε, ξεσηκώθηκε ο κόσμος, φώναξε τα λοιπά και λέει α, θα λύσω το πρόβλημα και κάνω την τροποποίηση για πάνω από 700 κατοίκους ή κάτω από 700 κατοίκους. Με αυτά τα αποτελέσματα όμως που σας είπα νωρίτερα. Και αυτή τη στιγμή, έτσι για να παίρνετε και μια ιδέα παραπάνω, στην προηγούμενη Κυριακή βγαίνει ένα μελετητικό γραφείο, ο συντονιστής ομάδας, Σαμαράς Δημήτριος, ο οποίος έχει πάρει 35 σχέδια το γραφείο, 35 δήμους μελετά. Και λέει είναι αδύνατο να προχωρήσουμε, διότι εφαρμόζοντας τον νόμο δημιουργούνται τρύπες, δημιουργούνται περιοχές που υποχρεωτικά βγαίνουν εκτός σχεδίου και άνθρωποι οι οποίοι επιλέξει κοιμούνται, έχουν κοιμηθεί με ότι έχουν οικόπεδο θα βρεθούν με χωράφια. Το λέει ο συγκεκριμένος μελετητής που μελετά αυτή τη στιγμή 35 δήμους σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Η πρότασή μου εμένα τι θα μπορούσε να γίνει, πολύ απλά. Το είπα αυτό για να σας δώσω το πνεύμα και να φτάσω στην πρότασή μου. Να έρθει η κυβέρνηση να στείλει την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος και του νόμου που ψήφισε, να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς που είχε κάνει και την ανάθεση στα μελετικά γραφεία, να ολοκληρώσουν τις μελέτες τους που οι πιο πολλοί τις έχουν σχεδόν ολοκληρώσει, χωρίς επαναοριοθέτηση των οικισμών, να μην χαθούν και τα 750 εκατομμύρια και να τελειώσει το πράγμα εκεί. Και από εκεί και μετά, εάν σε κάποιους οικισμούς, όπως λέει, είναι, δεν ξέρω εγώ τι, κακώς όρισαν τα όρια του 85 κτλ.
0: Χρησιμοποιήθηκε, συγγνώμη, στην αρχή αυτής της τεράστιας περιπέτειας για όλη τη χώρα, χρησιμοποιήθηκε η περίπτωση του Ρεθύμνου. Αν θυμάστε καλά.
1: Ακούσε τι έγινε. Μπράβο. Πολύ καλά θυμάστε. Τι έγινε όμως τότε. Όταν βγήκε αυτό το προεδρικό διάταγμα το 85, το Συμβούλιο Επικρατείας το έκρινε νόμιμο, παρακαλώ. Το Συμβούλιο Επικρατείας τώρα που λέει αυτό ότι εκείνο το προεδρικό διάταγμα ήταν παράνομο, μα τότε σε εκείνη την εποχή έχω τις αποφάσεις, τα πάντα έτσι, μην αντιδρείς, μην πει κάποιος ότι ξέρεις ο Πυριανέξης λέει λόγια του αέρα, το Συμβούλιο Επικρατείας τότε το έκρινε νόμιμο. Τώρα ήρθε και λέει είναι παράνομο. Και μάλιστα που στηρίχτηκε. Ότι στο Ρέθυμνο λέει και στο Πήλιο υπήρχαν προβλήματα. Ναι, όντως υπήρξαν προβλήματα. Σας το λέω, υπήρχαν προβλήματα. Αλλά μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές και όχι σε όλο τον νομό Ρεθύμνης.
0: Και σίγουρα όχι σε όλη τη χώρα. Και σίγουρα όχι σε όλη τη χώρα.
1: Και αυτοί ήρθανε και το εφαρμόσανε και λένε παράνομο σε όλη τη χώρα.
0: Βγάλτε άκρη. Να φανταστώ ότι με αυτά τα στοιχεία και κυρίως όταν θα φτάσει υποτίθεται στο άδειο της διαβούλευσης η υπόθεση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων θα υπάρξει μια καθολική αντίδραση και από την αυτοδιοίκηση. Το φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα.
1: Λοιπόν, ήδη με ομόφωνο ψήφισμά της η Κεντρική Ένωση Δήμων πριν από 1,5 μήνα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας αποφάσισε να ζητήσει από την κυβέρνηση αυτό που σας είπα νωρίτερα. Να αποσύρει η κυβέρνηση το προεδρικό διάταγμα αυτό του 2025 και τον νόμο. Γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ένα και δεύτερο, η διαβούλευση να, και ό,τι αποφασίσουν τα δημοτικά συμβούλια να είναι δεσμευτική στους μελετητές. Αυτά τα δύο που σας λέω αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Σε αυτή τη συνεδρίαση μάλιστα συμμετείχε και πρόσωπος δηλαδή, του Δημοσίου που και αυτός ψήφισε. Ψήφισε θετικά και αυτός ότι πρέπει να αποσυρθούν αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Βυριανάκη, θα παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ θερμά για μία ακόμη φορά για τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο να φωτίσουμε τις πτυχές και να κατανοήσουν κυρίως οι κριτικοί μας ακούνε, να κατανοήσουν το μέγεθος του προβλήματος.
1: Όσοι μας ακούνε να καταλάβουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πυριανάκη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ναι.
0: Ήταν ο μηχανικός και αρχιτέκτονας ο κύριος Ηρακλής Πυριανάκης. Σε ένα τεράστιο θέμα που υποτίθεται ότι έλυσε η κυβέρνηση, αλλά το μόνο που έκανε, είναι να το συντηρήσει. Να το συντηρήσει και αυτό που πέτυχε και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Και να το πιστώσουμε στην κυβέρνηση, είναι ότι επικοινωνιακά έριξε τους τόνους που είχαν ανέβει πέρυσι, λίγο μετά το Πάσχα, όταν και αποκαλύφθηκε το προεδρικό διάταγμα και ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Αυτό το κατάφερε. Με την υποτιθέμενη τροποποίηση που θα ικανοποιήσει, αν όχι το σύνολο, ένα μεγάλο μέρος. Σας έλεγα τότε ότι λύνεται το 70-80% των περιπτώσεων. Και θα μείνει ένα 30% προβληματικό. Και εδώ ακούμε για χειρισμούς από 700 κατοίκους έως 2.000. Έως και 93% απώλεια. Για τους διοικισμούς έως 700 κατοίκους 50% απώλεια. Επί της ουσίας επηρεάζονται 3.700.000 ακίνητα στη χώρα. Και όχι μόνο οικόπεδα που γίνονται χωράφια, σπίτια που κινδυνεύουν να τυναχθούν. Μιλάμε για τεράστιο πλήγμα στην περιουσία των Ελλήνων. Είναι εθνικό το πρόβλημα πλέον. Το λέγαμε από πέρυσι, αλλά ξέρετε, όσο ο χρόνος προχωρά και υλοποιούνται και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που δεν παρεκκλίνουν ακριβώς από αυτό που απαιτεί η κυβέρνηση για την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος, τόσο το πρόβλημα εννοείται ότι θα πλησιάζει στην ορίμανσή του για να γίνει πλέον και βίωμα για τον καθένα όταν θα θέλει να το πουλήσει. Και εκεί που υπολογίζει ότι η αξία, τυχαίο το νούμερο του οικοπαίδου του είναι 50.000 ευρώ, ο αγοραστής θα του λέει αυτό κάνει, δεν κάνει για 2-3 χιλιάρικα. Μα πώς κάνει 50 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, τα τετραγωνικά αυτά, τόσο είναι η τιμή του τετραγωνικού για ένα οικοδομήσιμο ακίνητο. Ναι, αλλά δεν είναι οικοδομήσιμο. Τότε μόνο θα το αντιληφθεί ο ιδιοκτήτης του ακίνητου. Αλλά τότε θα είναι πάρα πάρα πολύ αργά. Αν δεν υπάρξει αντίδραση και αποκατάσταση αυτού του εθνικού προβλήματος όπως εξελίσσεται. Διακοπή μουσική, ένα και επιστρέφω.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Αυλαία σήμερα για το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Το συνέδριο γίνεται στη σκιά της επιστολής των 10 πρώην υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που καταφέρονται εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους. Πόλεμος δηλώσεων κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για ενοικίωση ακινήτου του Δημοσίου στο Ηράκλειο από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει πως είναι νόμιμος και ηθικός και εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο. Συνεχίστηκε σήμερα στο Ηράκλειο η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου, με μάρτυρες να περιγράφουν τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη το αγόρι. Μίνι οπλοστάσιο εντοπίστηκε στη Μεσαρά με όπλα, περίστροφα και αεροβόλα. Χειροπέδεσε 3 άτομα. Οργή στην περιοχή των Μαλάδων για πιθανή δομή μεταναστών και τους κατοίκους να προειδοποιούν ότι θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο. Μέχρι τις 18 Μαΐου θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τα δύο νέα βάουτσερ τουρισμού Χίος και Κύθρα Pass 2026. Στο διεθνή χώρο, σε ανταλλαγή 205 εχμαλώτων πολέμου, προχώρησαν η Ρωσία και η Ουκρανία. Και οπαδοί έβαλαν φωτιά στο πρωθυπουργικό γραφείο της Λιβύης μετά από αμφισβητούμενο πέναλτι. Με fast track προπονήσεις ολοκληρώνεται αύριο η προετοιμασία του Όφη για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Βόλο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Συννεφιά σήμερα στην Κρήτη με τον υδράργυρο στους 20 βαθμούς Κελσίου. Νέο κύμα σκόνης από αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης η συγκρότηση Συμβουλίου Υδάτων, το οποίο σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο θα έχει συντονιστικό ρόλο και θα συνεργάζεται στην προοπτική και στην κατεύθυνση της ενιαίας διαχείρισης υδάτων στην Κρήτη σε συνέχεια της παρέμβασης και του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη για να βρεθεί επιτέλους οριστική λύση στο υδροδοτικό πρόβλημα κυρίως της Ανατολικής Κρήτης. Φαίνεται ότι αυτό το όργανο θα αποτελέσει τον ενδιάμεσο ανάμεσα στην κυβέρνηση, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και τους αιρετούς. Και αυτό κομβικό ρόλο έχουν πρόσωπα εκτός από την επικεφαλής της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, την κυρία Κοτσιράκη, από την πλευρά της περιφέρειας Κρήτης, ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, ο δήμαρχος Ρεθύμνος, πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, από το τεχνικό εμελητήριο, πρόεδρος του τεχνικού εμελητηρίου, η πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής του ΓΕΟΤΕ, αλλά και εκπρόσωποι των υπόλοιπων επιμελητηριακών ενώσεων.

Κλείνοντας την εκπομπή, να υπενθυμίσουμε ή να ενημερώσουμε όσους δεν το γνωρίζουν ότι την Κυριακή, μια και αφορά πάρα πολλές οικογένειες, ανοίγει η πλατφόρμα την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Ανοίγει η πλατφόρμα και θα είναι ανοιχτή έως τις 7 Ιουνίου για την υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Είκοσι μέρες θα έχουν στη διάθεσή τους από τις 17 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου οι γονείς για να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Η φετινή διαδικασία φέρνει και μια αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν πλέον μία και μοναδική αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ανεξάρτητα από το αν επιδιώκουν δημοτική θέση με τροφία ή φιλοξενία μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ.

Οι γονείς μπορούν να δηλώσουν έως και 3 βερφονηπιακούς σταθμούς της επιλογής τους. Αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτικοί για τις ηλικίες που μπορούν να γίνουν δεκτά τα παιδιά, τις ηλικίες, τις κατηγορίες, ηλικιακές μάλλον κατηγορίες παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο. Ηλικιακές κατηγορίες παιδιών που γίνονται δεκτές σε κάθε ΚΕΠΑ αναγράφονται δίπλα στην αντίστοιχη ονομασία του, ώστε να επιλέξουν και να δηλώσουν το σωστό ΚΕΠΑ. Κυριακή λοιπόν, μεσάνυχτα μέχρι τις 7 Ιουνίου για τους ενδιαφερόμενους, το αναφέρουμε γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τις οικογένειες για να εξασφαλίσουν μια θέση στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Είναι και λίγοι. Και φυσικά σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται βέβαια και εκείνοι που εξασφαλίζουν βάουτσερ που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σε ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνιδάκης, όλα μαζί και σήμερα, μεγάλη μέρα. Ναι, νυχτώνει 9 ώρα το βράδυ, αυτό εννοώ μεγάλη μέρα. Δεν θα γίνει κάτι συντακτικό. Τα συντακτικά γίνανε το πρωί. Μάθαμε πολλά πράγματα, γίναμε πιο σοφοί σήμερα. Τι κρίμα να μην έχουμε έτσι άκρη στο real estate και εμείς να βγάλουμε καλά σπιτάκι, να βγάλουμε καλά ενίκιο, κάτι να έχουμε. Λοιπόν, ο κακός χαμός με Άδων Γεωργιάδη, Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη και τα λοιπά. Πάλι η Κρήτη. Ρε φίλε, ό,τι γίνεται πλέον πολιτικά με τσακωμούς και τέτοια γίνεται στην Κρήτη. Το έχεις καταλάβει. Κάτι έχει γίνει, δηλαδή κάποιο κάρμα έχει πέσει από πάνω βαρύ και χτυπάει. Χτυπάει Πασόκ, χτυπάει κάποιους της Νέας Δημοκρατίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ από Κρήτη ξεκίνησε γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Άδων Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη. Νίκο Ανδρουλάκη και Άδων Γεωργιάδη θα πάνε και στα δικαστήρια, από ό,τι φαίνεται. Περιμένουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει μήνυση και αγωγή, ξέρω ότι είπε στον κύριο Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο? Γιατί ανακαλύφθηκε εντελώς ξαφνικά ότι λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να νίκε σε ένα ακίνητο στο δημόσιο. Το ανακοίνησε το δημόσιο με κρατικά χρήματα και από τότε μέχρι τώρα έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Από ενίκεια. Είναι το γνωστό κτίριο εδώ στην παραλιακή του Ηρακλείου, του κτηματολογίου. Ωραίο κτίριο. Καλά, γινόντουσαν κάτι Σουήτες εκεί. Πέρασα σήμερα, το είδα. Είναι πολύ ωραίο κτίριο. Λοιπόν, μόνο πρέπει να ενημερώσουμε την πυροσβεστική ότι πρέπει να πάει μια βόλτα από εκεί. Νομίζω ότι θα φάει πρόστιμο το κτίριο του κτηματολογίου, εάν πάει η πυροσβεστική εκεί. Αν δεις όλους τους χώρους γύρω-γύρω από το κτηματολόγιο που δεν έχουν καθαρίσει τα άγρια χόρτα, θα πάθεις πλάκα. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Πασόκ πέρασε σαν αντεπίθεση όμως μετά τις καταγγελίες του Άδων Γεωργιάδη και σε ανακοίνωσή τους γράφουμε μεταξύ άλλων: είστε λασπολόγος, είναι όλα νόμιμα, θα πάμε στη δικαιοσύνη. Αυτό λέει το Πασόκ. Μόλις λοιπόν το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξαναβγήκε στο Twitter και λέει: πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια. Να κληθεί όμως ο κύριος Ανδρουλάκης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να ελέγξουμε όλα αυτά τα ενίκια και αυτά. Ξέρεις, μου είπε ένας φίλος σήμερα, είναι σαν να σκαλεί στη μύτη σου. Δεν πρέπει να σε βλέπει κανένας, λέει, να σκαλεί στη μύτη σου για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί σκαλείς, γιατί δεν το ξέρεις τι να βγάλει όταν βγει το δάχτυλο. Μιλάμε για τρομερή ιστορία αυτή, θα ασχοληθούμε σε λίγο με αυτό, γιατί στο 6932-907-898, Βαγγέλη, το έγραψες, μπράβο. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα πάρα πολύ σήμερα, γιατί έχει πολύ γέλιο. Γιατί, πώς να το πω, ρε παιδί μου, κόλλησα λίγο τώρα, θα το πω. Λοιπόν, άκου, έχεις δει ότι όλοι οι βουλευτές στο πόθεν έσχες μέσα έχουν ακίνητα? Όλοι, σχεδόν, οι περισσότεροι. Κάποια αποκτήθηκαν μετά τη θητεία τους. Δεν λέω ότι αποκτήθηκαν παράνομα ή τέτοιο, απλά αποκτήθηκαν, παιδί μου. Ό,τι λεφτά βγάζανε, τα επενδύανε σαν κίνητα μάλλον. Και κάποια είναι γονικές παροχές, είναι, ξέρεις, από πρικοσύμφωνα και τέτοια. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει. Όμως, όλοι είναι στο real estate. Τι λάθος κάναμε, ρε φίλε, από αυτή τη δουλειά? Γιατί δεν γίναμε κι εμείς real estate κάτι? Να έχουμε ένα κτηματολόγιο κι εμείς εκεί, 12.000, 10.000 το μήνα. Λοιπόν, γιατί το είπα τώρα αυτό? Υπάρχει ένα θεματάκι. Ή εγώ δεν είμαι καλός στην αριθμητική και σε μαθηματικά, ή κάτι μου έχουν πει λάθος. Λοιπόν, λένε ότι το ενίκιο είναι γύρω στα 10.000 το μήνα. 12 μήνες πόσο στοιχίζει? 120.000. Έχουν δηλωθεί, λέει, μέσα στο πόθεν έσχες 75. Πού είναι τα υπόλοιπα? Δηλαδή, λένε και τέτοια τώρα μέσα στο διαδίκτυο. Εγώ δεν τα υιοθετώ. Εγώ λέω ότι είναι λασπολόγοι αυτοί που τα λένε. Αλλά πρέπει να αποδειχτούν εδώ πέρα πράγματα. Εντάξει, και εγώ χρωστάω ένα ενίκιο τώρα. Πρέπει να πάω το πληρώσω γρήγορα. Έχω δουλειά τη Δευτέρα. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Θα είναι επανάληψη. Ναι, θα φύγει πιο νωρίς ο Γιάννης, πανηγυρίζει. Λοιπόν, γιατί θα είμαι στο συνέδριο της Δημοκρατίας, να το καλύψουμε εδώ για την PR Media, για το Politica.gr και το Politica 89,8. Το μεσημέρι θα βγω στην εκπομπή του Σιλιγάρου, θα βγω στην εκπομπή όλες εδώ πέρα να τα πούμε το πώς προετοιμάζεται η Νέα Δημοκρατία για αυτό το συνέδριο. Πολύ μεγάλα ονόματα καλεσμένα εκεί από το εξωτερικό. Θα είναι ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Την Κυριακή θα είναι η κυρία Μάτσολα. Πω, τι γίνεται. Μ' αρέσει αυτή η γυναίκα, ρε φίλε. Το είχα πει και στην Ελλάδα μελέτη. Θέλω κονέ. Θέλω να μου τη γνωρίζετε και κάνω μια συνέντευξη. Μου λέει, δεν ξέρει τελικά. Δεν πειράζει τώρα, μιλάμε τη γλώσσα του σώματος. Κακό είναι.
θέλω να τη γνωρίσω αυτή τη γυναίκα, δεν μπορώ. Μου στέλνει τώρα ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: Νίκο, κάτσε εκεί, Ανδρουλάκη, Άδωνη, έχει πολύ γέλιο. Εγώ θα σας βάλω να ακούσετε και τι έχουν πει σε λίγο σε βιντεάκια. Αλλά στο μήνυμα του Άδωνης Γεωργιάδης γράφει: καταλήγει. Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, κύριε Πρόεδρε. Λέει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εξηγεί όμως εκεί πέρα το πώς εξηγεί. Από τη δικιά του πλευρά ο κ. Γεωργιάδης, πώς έγινε όλο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, το λέω, παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι. Ξέρεις ποιο. Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, αυτό το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Αυτό το τραγούδι με πλήγωσε πέτσι. Γιατί το έπαιζαν όλοι οι Ολυμπιακοί όταν πήραν το Conference League μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια. Έτσι. Και έλεγα, ξέρω, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και πήγαμε στο. Εντάξει, ήταν πόνος, παιδί μου. Αλλά τώρα το δικό μας σπίτι νοικιάστηκε. Μιλάμε για ένα μεγάλο σπίτι του αυτό, στο χρηματολόγιο. Και εκεί πέρα είναι το χρηματολόγιο. Έτσι. Οπότε το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Πάμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20 λιμουνδέκης όλα μαζί, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Το Viper του Πολίτικα, μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και με έναν πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να το διαβάσουμε ή όχι. Πόσο καιρό ψάχνουν σπίτι? Λοιπόν, έχουν έρθει απίστευτα μηνύματα όλη αυτή την ώρα και εντάξει, είναι σχεδόν, πώς να σας το πω, είναι λίγο περίεργο το κλίμα που συναντάμε σε αυτά τα μηνύματα, γιατί πραγματικά κάποιοι, άκουσες τον ήχο, ξέρεις τι ήταν αυτό, φάντασμα μέσα από σπίτι στοιχειωμένο, μου το έστειλε τώρα φίλος και τι βγαίνει σαν φωτογραφία. Είναι ένα σπίτι το οποίο και καλά έχει αράχνησες παντού, αυτά που δείχνουν τύπου στα θρύλες, σαν στοιχειωμένα, και όπως πηγαίνει έτσι η κάμερα και δείχνει το σπίτι, ξαφνικά γκραπ, πετάγεται φάντασμα δουλάκης. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, εντάξει, το ξέρω το ότι σας προκαλεί λίγο αυτό το θέμα, έτσι μια... Αλλά να σας πω κάτι, ξέρετε πόσος κόσμος ψάχνει σπίτια? Πάρα πολλοί κόσμος. Εκεί από ό,τι μου είπαν, από φωτογραφίες και αυτά, είναι ένα πολύ ωραίο, σαν κτηριακό συγκρότημα είναι μεγάλο. Εκεί στεγάζονται οι υπηρεσίες του κτηματολογίου. Πολύ ωραίο κτηριάκι. Αλλά παιδιά, προσοχή. Προσοχή. Θα σου το ξαναπώ και πάλι. Θα σου το ξαναπώ και μετά. Προσοχή. Όλο το κτίριο το έχετε παραμελήσει γύρω-γύρω. Έχει κάτι θάμνους, κάτι ξερά χόρτα. Παιδιά, είναι επικίνδυνο. Και έτσι και το άλλο. Μου λέει ένας φίλος, πήγα να σου τραβήξω όλη φωτογραφία, πάρτι με, μου τη στέλνει. Και μετά από λίγο μου στέλνει και ένα βιντεάκι από ένα σπίτι να βγαίνει ένας κόκκινος καπνός και να ακούγεται το ύμνο του Παναθηναϊκού. Και λέω, τι είναι αυτό, ρε φίλε? Τον παίρνω τηλέφωνο, τι είναι αυτό? Μου λέει, δίπλα από το κτηματολόγιο είναι ένας πιτσιρικάς και έχει βγάλει λέει καπνογόνα και βάζει λέει το ύμνο του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί. Μου το έστειλε. Θα σας το βάλω μετά, το δείτε. Εντάξει, τώρα τέτοιο μήνυμα το διαβάσω. Πριονοκορδέλα, τι είναι αυτό? Ξέρεις τι είναι αυτό?
1: Ακόβει.
0: Λέει, σας πέρασε, λέει, πριονοκορδέλα ο Άδωνης. Και τώρα αρχίσατε, λέει, το γνωστό σας, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εγώ δεν είπα τίποτα, ρε παιδιά. Και μου λέει ο φίλος, 1 εκατομμύριο ευρώ από εδώ, 1,2 εκατομμύρια ευρώ από εκεί. Α, μπαμπλόμ. Τι, να διαλέξουμε ένα από τα δύο? Όχι, δεν διαλέγω τίποτα.

Εντάξει, έχει βγει η Νέα Δημοκρατία τώρα και χτυπάει Ανδρουλάκη, έτσι, στο ψαχνό. Βγαίνει ο κ. Νικολακόπουλος και λέει για το ακίνητο του Ανδρουλάκη ότι θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και γιατί μπορεί να γίνει μια συζήτηση για το κατόπιν πόσο είναι ηθικό κάτι τέτοιο. Θυμάστε κάποτε που λέγανε για την Ελένη Μενεγάκη ότι έπαιρνε τη σύνταξη της μαμάς της, ότι ξέρω, την είχαν κάνει κούρε, παιδί μου, σε όλο το διαδίκτυο, παντού τότε, σαν μέσα μαζική ενημέρωση, παντού. Γιατί εισέπρατε, λέει, ένα επίδομα για τη μητέρα της, κάτι τέτοιο τόσο. Δεν θυμάμαι, ένα επίδομα για τα παιδιά, κάτι τέτοιο ήταν. Και είχαν πέσει όλοι πάνω σαν τη φάνε. Γιατί τότε η Ελένη Μενεγάκη έπαιρνε τρελά λεφτά, λέει, από τον Α, για να κάνει τις εκπομπές αυτές που έκανε. Και δεν έπρεπε, λέει, δεν ήταν. Ήταν νόμιμο μεν, αλλά δεν ήταν ηθικό να παίρνει το επίδομα για τα παιδιά. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα εκφέρω γνώμη.

0: Λοιπόν, μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα και πραγματικά τα διαβάζω ένα-ένα. Ακούστε το αυτό.
1: Δεδομένο και παραδεδεγμένο.
0: Έτοιμος, πάμε.
1: Και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Κάτι το οποίο είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Το να κάνεις μια δήλωση που θα έσχες και πραγματικά να ξεχνάς από παράλληλα. Αμέλεια, δεν λέω ότι είναι σκοπό. 1 εκατομμύριο ευρώ και να αποδεικνύεις ότι το 1 εκατομμύριο αυτό βρίσκεται σε ξένες τράπεζες όταν την ίδια ώρα ζητάς εσύ να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα σαν πολιτική και σαν πολιτική που περνάμε προς ελληνική κοινωνία για την εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι κάτι σωστό και δεν είναι, αν θέλετε, και πολιτικά ορθό και νομίζω και γι' αυτό πρέπει να το συγκρίνεις. Ξέρετε κάτι.
2: Έχει βγει η σύμβαση για να το πω εγώ.
1: Όταν είναι να συζητήσουμε, κοιτάξτε λίγο. Το λέω αυτό. Επειδή ο κ. Ανδρουλάκης κουνάει συχνά το χέρι σε επίπεδο ηθικής, αυτά νομίζω ότι δεν είναι μηνύματα που πρέπει να περνάμε και στην ελληνική κοινωνία ως πολιτική. Λοιπόν, αυτά όλα στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Απλή παθμολογήθηκε ένα μικρό σχόλιο επειδή άκουσα και δεν ήθελα στη συνέχεια να διακόψω την κυρία Σαπουνά. Νομίζω ότι φτάνουμε σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία με ένα πόλεμο. Με ένα πόλεμο να μένετε στην.
0: Ποιο πόλεμο στο Ιράν τώρα και τι είναι αυτά που λέτε. Ποιο πόλεμο στο Ιράν. Έχετε δει τον πόλεμο εδώ, Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Χαμός να γίνει. Τι λέτε τώρα.

Όρισε, αυτό το μήνυμα είναι από φίλο, είμαι σίγουρο. Λοιπόν, δεν μπαίνει στο καράβι να γυρίσει, λέει, πίσω κυρία που έμενε, που σε βλέπαμε εκεί, λέει, στον Πασαλιμάνι. Από τη μέρα που έχει έρθει, έχουν γίνει όλα τα στραβά εδώ πέρα στην Κρήτη. Ρε φίλε, δεν φταίω εγώ. Τι να σου πω τώρα. Με εκθέτει. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, με το που ήρθα, δεν θα πω το πρώτο θέμα που έσχασε, θα πω το δεύτερο. Το δεύτερο θέμα που έσχασε μόλι ήρθα ήταν αυτό το μαχαίρι μα στι φυλακέ Αλκανασού, θυμάσαι. Που το μαχαίρι όλο από πίσω, ο Παλαιστίνη, τον εαυτό. Όπου μιλάμε. Και γράφει από κάτω το ένα φίλο, μην ακούς αυτά που σου λένε. Δηλαδή, άμα δεν είχε έρθει εσύ, θα γινόταν το θέμα στα Βορίζια. Δεν το προκάλεσα εγώ. Οπότε θα γινότανε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, συνελήφθη στην Αθήνα μια 36χρονη η οποία πυρπόλησε σούπερ μάρκετ σε πατήσια. Το πυρπόλησε όλο. Για ποιο λόγο, ξέρεις? Όχι, είναι καμία σχέση. Ωχ, Παναγία μου. Τι είπες πάλι? Θα βαράνε εμένα στο τέλος. Γιατί, τι να σου πω. Λοιπόν, πρόκειται για μια γυναίκα τοξικοεξαρτημένη, η οποία πήγαινε εκεί απ' έξω και, ξέρεις, ζητούσε χρήματα. Την είχαν δύο ξαναγιώτες φορές από ό,τι λένε εδώ πέρα πληροφορίες. Και αυτή αποφάσισε μια μέρα, αφού βρήκε βενζίνη, αντί να αγοράσει ψωμί, πήγε, πήρε βενζίνη, έτσι. Πυρπόλησε το σούπερ μάρκετ. Τι να πεις? Μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος, δεν θα πω το όνομά του. Λοιπόν, είναι δημοσιογράφος, φίλος πολύ καλός από την Αθήνα. Μου λέει, επιδεινώνει την πολιτική κρίση στη Βρετανία, μου κάνει, το έχεις πάρει χαμπάρι. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας. Έχασα, λέει, την εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία Στάρμερ. Έγραψα, λέει, στο Facebook, παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας και από κάτω με μικρά γαμάτα της Βρετανίας. Και πέσανε να με φάνε όλοι, πότε έγινε αυτό και τι έγινε. Τέτοιες πλάκες θα τους κάνεις, φίλε, και θα σου πω εγώ μετά.

Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος και μου λέει: αν δεν παραιτηθεί ο Άδωνης, λέει, θα τους ξεσκεπάσει όλους και θα τρέχουν πανικόβλητοι. Φαντάσου, λέει, ότι άμα μπούμε στη Διάβγεια, τι άλλα λέει φιντάνια θα βρούμε. Σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλα. Δηλαδή, ξέρεις, άμα ξέρεις να ψάχνεις τη Διάβγεια, βγάζεις θέματα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Αυτό το πράγμα είναι ο ρουφιανός του δημοσίου, ξέρεις. Μαξί, το ρεπορτάζ αυτό για τον Νίκο Αδουλάκη βγήκε από το Μόνο News, που το Μόνο News είναι, ρε παιδί μου, δεν λες ότι είναι της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, αλλά δεν λες ότι είναι και του Πασόκ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, ρε παιδί μου, το Μόνο News έχει μια δικιά του ιστορία, είναι, έχει μια δικιά του γραμμή, είναι πολύ αντικειμενικό, θα έλεγα, και για τους δύο. Και για το Πασόκ και για την Νέα Δημοκρατία. Το να βγάζει ένα τέτοιο θέμα σημαίνει ότι, εντάξει, ήξερε ότι θα αλλάξει τα πάντα, έτσι, ότι θα γίνει. Έβγαλε και έλεγε εκείνος ο κ. Γεωργιάδης και λέει: πανικόβλητος τώρα αναγνωρίζει την ομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών που μέχρι πριν λίγη ώρα, λέει, παρουσίαζε ως ύποπτες και σκανδαλώδης. Ωπω. Πώς τη λένε αυτή τη διαφήμιση, λέει: καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Ε. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Ή καλύτερα να μιλάς παρά να μασάς. Ναι, αλλά εδώ τι γίνεται. Καλύτερα να μασάς. Εδώ έχει πιο πολύ μάσα από ό,τι φαίνεται γενικά με τους πολιτικούς όλους. Λοιπόν, ο Τραμπ πήγε, λέει, στην Κίνα για να βρει, λέει, ένα σπίτι, λέει, το οποίο δεν του το είχαν νοικιά. Τι λέει τώρα? Α, λέει ότι ο Τζι Σιπίνγκ, ο πρόεδρος της Κίνας, θα μπορούσε να δώσει ένα κτίριο τόσο μεγάλο σε κάποιον, αλλά όχι με αυτό το ενίκιο. Όχι 10 χιλιάρικα, είναι λίγα. Το έχεις το κτίριο? Περίμενε.

Λοιπόν, μου στέλνει και ένα μήνυμα ένας άλλος φίλος και μου λέει πριν από λίγο, Νίκο εδώ πέρα μου λέει υπάρχουν 10 γαλάζιοι βουλευτές οι οποίοι ετοιμάζουν να κάνουν πραξικόπημα. Α, ωραία. Πάλε τραγουδάκι και ερχόμαστε.

0: σου σπίτι.
1: Κι όμως πεινώσω, τηγανίζω κανένα αυγό.
0: Τηγανίζω κανένα αυγό. Αυτό ήταν το τραγούδι για τον COVID, θυμάσαι. Ναι, είχε βγει τότε με τον COVID και έλεγε και καλά, όχι delivery και αυτά, ρε παιδί μου, τόσο. Λοιπόν, ακούστε το τραγουδάκι και επανερχόμαστε, γιατί είναι ωραίο να ακούς έτσι για σπίτια. Σπίτια γενικώς.
1: Στις 10 είναι για κακό, γι' αυτό θα κάτσω σπίτι. Θα ράξω σπίτι. Όχι ρο, μουσική.

0: πέτα μου ένα αυγό.
1: Το μόνο σίγουρο για το αυγό. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα, πολύ, παιδιά θα το πάω έτσι με τα μηνύματα πολύ ωραία γιατί μου αρέσουνε. Μου λέει, ρε φίλε, κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα, μου λέει, με τον Άδων Γεωργιάδη και τον Νίκο Αδουλάκη για τα σπίτια τους και για τα λεφτά τους και αυτά. Παίξε μου, λέει, ένα θεματάκι για τη Σακύρα, μου λέει, και τη Μαντόνα που θα... Είναι πιο σοβαρό, ναι. Ναι. Γιατί λέει, θα ξεκινήσουν το μουντέλ του 2026, θα τραγουδήσουν μαζί για τέτοια, θα ανεβούν μαζί στη σκηνή. Παιδιά, θα ανέβει η Μαντόνα με τη Σακύρα. Εντάξει. Και η Μαντόνα δεν την γνωρίζει. Τη Σακύρα δεν την γνωρίζει όμως. Έτσι. Και το λέω εν πλήρη γνώση ότι θα σπαστούν πάρα πολύ. Αλλά παιδιά, άμα πει τη συνέντευξη, να το δείτε. Έτσι έχω κάνει και συνέντευξη. Φοβερή τύπησα. Μετά καθόμασταν στο ξενοδοχείο και επέμενε για να δει τα πλάνα που τη τραβήξαμε όταν πέναγε με τον Πικέ. Και είχε ακουμπήσει το χέρι τη πάνω στον καμεραμάν. Ναι, γιατί κοίταζε τα πλάνα. Και λέει ο καμεραμάν, Νίκο, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πακουμπάει σε κύριε. Πακουμπάει σε κύριε. Του λέω εντάξει, απόλαυσε το. Και το γύρισε το πηγαίνει και λέει τι λέει, εγώ τι χυσέει, εγώ τι χυσέει. Και λέω να δει, it's okay. Αυτό το μήνυμα είναι το πιο σημαντικό που μου έχουν στείλει σήμερα για την υπόθεση Σταυρουλάκη. Λοιπόν, ακούτε έτσι. Μ' ακούτε εκεί πέρα που κάποιοι μου στείλαν τώρα μήνυμα ότι μ' ακούνε. Πάμε. Λοιπόν, ο Κας πήρε θέση για το θέμα Ανδρουλάκη και Αδών Γεωργιάδη. Πήρε θέση. Θα πάρει. Θα πάρει. Έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε ότι αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Και μετά λέει: με μεγάλη μου χαρά να είναι αντίπαλός μου ο Μπακογιάννης. Κοίτα, υπάρχει μια άποψη έτσι στην ατμόσφαιρα. Γενικά οι Αθηναίοι είναι πολύ σπασμένοι με όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί ο Χάρης Λούκας βγήκε τυχαία. Ξέρεις πώς βγήκε. Είχε γίνει μια πόρου στην πρώτη Κυριακή να βγουν Μπακογιάννης και Χαρδαλιά στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Έτσι. Είχαν πάει μαζικά οι Νεοδημοκράτες, ψηφίσανε. Λοιπόν, την επόμενη Κυριακή λοιπόν που έγινε επαναληπτική, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Γιατί λέει εντάξει, σιγά, άμα δεν πάμε εμείς θα βγει. Θα βγει. Και τελικά επειδή δεν πήγαν να ψηφίσουν, πήγαν μαζικά οι Σιριζέοι και αυτοί και Πασόκ και αυτά και ψηφίσανε το κόμμα του Ζαχαριάδη και το ΣΥΡΙΖΑ. Και το Πασόκ και βγήκε το Πασόκ. Αλλά πώς βγήκε, με τη συνεργασία του Ζαχαριάδη, έτσι, γιατί ενωθήκανε. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το σπίτι του Ανδρουλάκη? Λοιπόν. Δεν είναι στην Αθήνα πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι το ένα το καλό. Το δεύτερο. Έχει ενημερωθεί ο Χάρης Λούκας για αυτά? Έχει κάνει δήλωση? Θα κάνει δήλωση? Αυτό θέλω να μάθω. Από την άλλη να σου πω και κάτι άλλο. Ότι όπου να είναι πριν τον Ιούνιο τελικά θα ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα. Σας το λέω από τώρα για να το ξέρετε, πριν τον Ιούνιο θα ανακοινωθεί. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αρκετοί που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον, όχι μάλλον την πρόθεση, όχι το ενδιαφέρον, να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Ξέρω για τρία άτομα τα οποία όντως έχουν μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για να πάνε στο κόμμα του. Τι τους είπε ο Τσίπρας για να μπουν στο κόμμα? Παραδίδετε τις έδρες και έρχεστε. Έλα που δεν την παραδίδουν όμως. Γιατί είναι καλή καρεκλίτσα, φιλαράκι, ξέρεις πως έχεις τις καρεκλίτσες εκεί στη Βουλή. Ω, φοβερές. Θα πω σε λίγο, θα πάω πάλι δύο τέτοιες, θα τις έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο. Να γουστάρουμε, να μας αρέσει, ναι, ε. Ναι, με το μικρόφωνο που στα μαζί.

Λοιπόν, και μια και σας είπα αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ετοιμάζονται και στο. Μάλλον δεν σας είπα για το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα σας πω. Σας είπα για τον Τσίπρα ότι πριν το Μάιο θα ανακοινώσει το κόμμα του. Αυτό είναι η λυμένη απόφαση, το έχω μάθει από πολύ εκείνη πηγή. Δεν θα περιμένουν μέχρι τον Ιούνιο. Θα περιμένουν πιο μπροστά, γιατί υπάρχουν πολλές πιέσεις από βουλευτές να πάνε εκεί. Τι γίνεται όμως. Αν πάνε εκεί, θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ξέρω ένα-δύο ανεπάγγελτους. Τέλειως. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Το μόνο που έχουν κάνει είναι να είναι σε κόμμα. Και μετά να είναι μετακλητή. Γιατί είχαν μείνει από δουλειά, δεν εκλέγηκαν και γίνανε μετακλητή. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, για να πάνε στον Τσίπρα, πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους. Είναι τίμιο αυτό από τον Τσίπρα. Ξέρεις, δεν λέω πολύ εύκολα πράγματα, αλλά αυτό το θεωρώ πολύ τίμιο από τον Τσίπρα. Να τους πει, θέλει να έρθει στο κόμμα μου, παραδίδετε τις έδρες. Τέλος. Δεν θα έχετε καμία σχέση. Αλλά είναι πολλά τα δεθάρυφη. Πού θέλω να καταλήξω με όλα αυτά. Λοιπόν, υπάρχει τρομερή νευρικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Γιατί ο Πολάκης και ο Παπάς προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν για να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα φυγής που έχει ξεσπάσει το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάποιοι θα φύγουν. Έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουν ανάγκη τόσα λεφτά. Δηλαδή, π.χ. εγώ θα σκεφτόμουν τον Παπαδημούλη πρώτο που θα έφευγε. Μια και μιλάμε για σπίτια σε αυτή την εκπομπή σήμερα. Έτσι. Ο Παπαδημούλης, συγγνώμη, έχει καμία τενταριά σπίτια. Ξέρεις, είχα κάνει ρεπορτάζ πριν έρθω εδώ πέρα στην Κρήτη, ήταν τότε για την Πολιτικά, ένα παλικάρι το οποίο είχε κάνει αγωγή εξώσεως, να το βγάλει από το σπίτι. Λοιπόν, γιατί τον έβγαζε όμως. Γιατί δεν ήθελε το παλικάρι να φύγει ένα μήνα από το σπίτι να τα ανακαινήσει. Γιατί του λέγε, επειδή δεν είχαν συμβόλαιο, ήταν μαύρα, και ήθελε να το βγάλει έξω. Και τα δεν είναι και μαύρα. Και πήγαν στα δικαστήρια. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Δεν έχω μάθει. Αυτό που έμαθα πλέον είναι ότι ο Πολάκης και ο Φάμελος δεν μιλάνε κανονικά στα τηλέφωνα. Κάτι έχει γίνει εκεί με τη σύνδεσή τους. Και τους στέλνει μόνο μηνύματα. Από ό,τι έχω μάθει. Και τα μηνύματα τα στέλνει μόνο και μόνο για ένα λόγο. Για να είναι γραμμένο ότι έχουν πει. Λέει μια κακιά έτσι ψυχή. Θα συνεδριάσει το 7% αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις. 6-7 πόσο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μαζέψουν την κοινωνία, λέει, να διώξουν το Μητσοτάκη. Το 7. Το 7%. Έχει ανακαλυφθεί, λέει, πι, το οποίο έχει οθόνη πάνω, το ξέρεις. Πι, ναι, το πι, αυτό που κάνανε τις παππούδες οι αγιάδες. Λοιπόν, αυτό το πι τι έχει, έχει τάμπλετ, λέει, πάνω, για να μπορεί ο Μητσοτάκης να μιλάει, θα πηγαίνει με το πι, λέει, στη Συνόδου Κορυφής, θα μπορεί να συνομιλεί με τους άλλους ηγέτες. Το πιασες. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα θα γίνει μια κίνηση τρομερή. Ο κύριος Φάμελος αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, γιατί τον πιέζουν πάρα πολύ. Κάποιοι θέλουν να φύγουν. Ο Πολάκης σου λέει: κάνε κάτι, κάνε διεργασίες. Τι να κάνει. Ο Πολάκης είναι το 50% είπε του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είχε πει. 49% πώς είχε πει. Λοιπόν, οπότε τον πιέζουν τον Φάμελο. Ο Φάμελος από την πολλή πίεση στο τέλος θα φύγει. Θα πάει στον Τσίπρα. Τι να κάνει. Να πάνε κάθε να είμαι αρχηγός, να πάω στον Τσίπρα που είναι αρχηγός εκεί και να είμαι εγώ από πίσω αντιπρόεδρος. Λέμε τώρα. Λοιπόν, και όσοι αυτοί ψάχνονται για την ανασύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Αυλαία σήμερα για το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Το συνέδριο γίνεται στη σκιά της επιστολής των 10 πρώην υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που καταφέρονται εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους. Πόλεμος δηλώσεων κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για ενοικίωση ακινήτου του Δημοσίου στο Ηράκλειο από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει πως είναι νόμιμος και ηθικός και εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο. Συνεχίστηκε σήμερα στο Ηράκλειο η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου, με μάρτυρες να περιγράφουν τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη το αγόρι. Μίνι οπλοστάσιο εντοπίστηκε στη Μεσαρά με όπλα, περίστροφα και αεροβόλα. Χειροπέδεσε 3 άτομα. Οργή στην περιοχή των Μαλάδων για πιθανή δομή μεταναστών και τους κατοίκους να προειδοποιούν ότι θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο. Μέχρι τις 18 Μαΐου θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τα δύο νέα βάουτσερ τουρισμού Χίος και Κύθρα Pass 2026. Στο διεθνή χώρο, σε ανταλλαγή 205 εχμαλώτων πολέμου, προχώρησαν η Ρωσία και η Ουκρανία. Και οπαδοί έβαλαν φωτιά στο πρωθυπουργικό γραφείο της Λιβύης μετά από αμφισβητούμενο πέναλτι. Με fast track προπονήσεις ολοκληρώνεται αύριο η προετοιμασία του Όφη για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Βόλο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Συννεφιά σήμερα στην Κρήτη με τον υδράργυρο στους 20 βαθμούς Κελσίου. Νέο κύμα σκόνης από αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.
1: www.gettycoolet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gettycoolet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gettycoolet.gr.

Και εκεί που όλη τη μέρα γελάγαμε, γυρίζουμε πάλι πίσω. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις, τα μπιναλίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Πω πω, αρχίζει, γίνεται πάρτι στο διαδίκτυο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Εγώ πήρα πριν από λίγο τηλέφωνο τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Του είπα, ο Ξεσονίκος Λιπουνάκης από τον Πολίκα, θέλω να σας στέλνω την εκπομπή. Έκλεισε η γραμμή. Μάλλον δεν είχε σήμα. Να κάνω το ίδιο με τον Άδωνη. Λες, θα γίνει το ίδιο, λες, μπα. Με ρωτάνε τώρα, εντάξει. Εγώ πήρα τηλέφωνο τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Του είπα, γεια σας, είμαι ο Νίκος Λιβουνέκης, από τον Πολίτικα 89,8. Σας παρακαλώ, θα θέλετε να βγει. Να κάνω το ίδιο και με τον Άδωνη, τι λες. Λες, μπα. Θα το κάνω, μάλλον. Γιατί τώρα είδα μια άλλη δήλωση του που λέει: μας ακμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ και μας κουνάει το δάχτυλο. Πέρασε, λέει, τη δεκαετία των μνημονίων τη ζάχαρη. Λοιπόν, για υβριστικά σχόλια και ελάχιστον αρμυστήρια κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας ο κοινοβουλευτικός κ. Παύλος Συστήδης. Ο αρχηγός σας είναι βαρέως εκτεθειμένος, σχολίασε η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Όλα αυτά τα ωραία στην Ελληνική Βουλή. Έτσι, πριν από λίγο. Λέει ο κ. Γεωργιάδης, αυτός θα μας κουνήσει το δάχτυλο. Εδώ κυνηγάμε τον αγρότη, λέει, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση και ο Ανδρουλέξης μας αμπούκωσε 1 εκατομμύριο και μας κουνάει το δάχτυλο. Εντάξει. Άλλο πράγμα, ρε παιδί μου.

Λοιπόν, όποιος δεν έχει Twitter, X δηλαδή, το X, το παλιό Twitter, χάνει σήμερα. Σήμερα πραγματικά το Twitter αξίζει. Δηλαδή, άμα δείτε ατάκες που έχει μέσα σχετικά με Ανδρουλάκη, το κτηματολόγιο και όλα τα συναφή, εντάξει, είναι μια τραγική ιστορία. Πραγματικά τραγική, γιατί βλέπεις ότι. Τι να πεις, ρε παιδί μου, εντάξει, ότι το δημόσιο έκανε ανακαίνιση ένα κτίριο. Λοιπόν, έχω ένα χρέπε στη Μονεβασιά. Μήπως να το δούνε λίγο. Μπορεί να γίνει και εκεί κτηματολόγιο, αν θέλετε.

Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι που να έχει σχέση με σπίτια, αφού το πήρε σε Ενίκο Κορδόνη, και θα κάνω άλλη μια προσπάθεια να βγάλω κάποιον από το Πασόκ να μου μιλήσει για αυτό το θέμα. Δεν έχω βγάλει ποτέ. Πρέπει να βγάλω κάποια στιγμή. Σε εκλογές, άστο. Και μου στέλνει το φίλο και μου λέει: μα είναι γνωστό, ρε φίλε Νικό, η πολιτική αποτελεί το πιο κερδοφόρο επάγγελμα στην Ελλάδα, αντί για λειτουργήμα που θα έπρεπε να είναι. Αν η πολιτική δεν είχε όφελο, τότε δεν υπήρχαν χιλιάδες υποψήφοι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Σωστό. Μάλλον και γι' αυτό έγινε κάτι που έγινε χθες στην Νέα Δημοκρατία. Θα σου το πω μετά.

Λοιπόν, θα γυρίσουμε μετά στο θέμα Ανδρουλάκη, θα το σχολιάσουμε λίγο ακόμα. Υπάρχει μια ιστορία τώρα στην Αθήνα, στο Περιστέρι, σε ένα σπίτι το οποίο ζούσανε κάποια παιδάκια. Ζούσανε, τρόπος του λέγει. Έξι παιδιά ζούσανε σε ένα δωμάτιο που ήταν τύπου τρόγλης, έτσι, τρόγλη τελείως, τύπου τρόγλη. Ναι, όχι οι σάρθες που νοικιάζουν εδώ στο Ηράκλειο, κανονική τρόγλη, δηλαδή δεν το είχαν σκουπίσει ποτέ. Οι γιατροί που πήρανε τα παιδάκια και τα πήγανε στο νοσοκομείο, γιατί πραγματικά ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες, είπανε στην Αθήνα στους δημοσιογράφους ότι δεν ήξερε, λέει, αν τα παιδιά ήταν αγόρια ή κορίτσια λόγω της εμφάνισης. Δεν μπορούσες να τα πλησιάσεις από τη βρώμα. Ζούσανε μέσα σε αυτό το σπίτι τρόγλι και η μαμά τους, η μητέρα τους, ήταν έγκυος και σε 7ο παιδί. Λοιπόν, 27 τετραγωνικά ήταν το δώμα. Ζούσανε 6 παιδιά εκεί, κάτω από άθλιες συνθήκες. 6 παιδιά και τόσο καιρό κανένας από τη γειτονιά δεν το είχε καταγγείλει. Οι γονείς δικάστηκαν σήμερα. Ποινή 16 μηνών με αναστολή. Ναι, να βγουν να κάνουν κι άλλο παιδί δηλαδή και να είναι και αυτό το παιδί εκεί. Λοιπόν, δεν πήγαιναν σχολείο τα παιδιά. Δεν υπήρχε κακοποίηση, λέει η γιαγιά τους. Με τι άλλη κακοποίηση να υπάρχει, όταν το παιδί το έχεις βρώμικο χρόνια ολόκληρα. Όταν το παιδί το έχεις σχεζεί μαζί με ποντίκια και αράχνες και κατσαρίδες και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις από τη βρώμα αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Αν δεν είναι αυτό κακοποίηση, τότε τι είναι. Μιλάμε για, τους βλέπω, λέει, είπε στο Action 24, έκανε δήλωση ένας γείτονας και λέει, τους βλέπω κάποια χρόνια που είμαι εδώ στη γειτονιά. Καταρχήν, λέει, ήταν ατιμέλητοι και οι γονείς και τα παιδιά. Δεν ήξερα ότι τα παιδιά είναι αγόρια ή κορίτσια λόγω των μακριών μαλλιών που είχαν. Ήταν όλα αδύνατα, είχαν όλα το ίδιο καλούπι και στυλ. Υποσιτισμένα. Και ρε μεγάλε, το βλέπεις εσύ χρόνια και βγαίνεις στην κάμερα και το λες. Γιατί δεν το είπες από την πρώτη μέρα που το είδες στο σκηνικό, να πας στην αστυνομία και το καταγγείλεις. Γιατί? Άρα όταν είδες κάμερα έγινες ευαίσθητος, έτσι. Συγγνώμη που είμαι τόσο σκληρός με αυτό το θέμα, αλλά πραγματικά είναι εξοργιστικό. Δηλαδή τους έβλεπα χρόνια. Μπράβο. Δώστε του ένα βραβείο αυτού του βλάκα που δεν πήγε στην αστυνομία τόσο καιρό να το καταγγείλει.

Αφού λοιπόν οι γονείς είναι 37 και 33 ετών, δικάστηκαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, σε βαθμό πλημελήματος και η ποινή τους ήταν 16 μήνες στον καθένα. Με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Πού θα τα βρουν τα 10 ευρώ την ημέρα? Για υπόλογιση 16 μήνες με 10 ευρώ την ημέρα. Για υπόλογιση να δεις πόσο είναι. Πού θα τα βρουνε? Και ποια είναι η πλάκα? Ότι όλο το σκηνικό αυτό αποκαλύφθηκε από μια ανώνυμη καταγγελία. Όχι από τον τύπο που τους έβλεπε χρόνια. Αυτός δεν μπορούσε να κάνει καταγγελία ανώνυμη, δεν είχε μονάδες στο κινητό του. Τι να πω, ρε φίλε. Λοιπόν, ευτυχώς τα παιδιά τώρα μένουν στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Πέδων Αγλαία Κυριακού. Προσωρινά μένουν εκεί, γιατί θα κάνουν κάποιες ιατρικές εξετάσεις και αναζητείται φιλοξενία. Και όσο τα φιλοξενήσει. Λοιπόν, υπάρχει μια γιαγιά στην όλη ιστορία. Δεν υπήρχε λυκακοποίηση και προσπάθησε να εξηγήσει όλες αυτές τις καταστάσεις που πήγαν μέσα στο σπίτι. Τι να πεις. Άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Δηλαδή, πραγματικά ντρέπεσαι που είσαι σε αυτή τη χώρα και τι να πεις.

Αύριο θα έχουμε τσακωμούς και μεταξύ δύο site για το ποιος αναποκάλυψε το θέμα με το κτίριο του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Σήμερα τώρα στο Μόνο News και έγινε πανικός, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σήμερα τώρα στο Μόνο News και έγινε πανικός, έτσι.

Και πιστεύοντας λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα, Νίκο, πες τίποτα κριτικό, γιατί μου λέει δεν το βγάζουμε με τον Ανδρουλάκη όλη μέρα. Λέω, έχει δίκιο. Να βγάλουμε κάτι κριτικό, ε. Πάμε. Πού είναι το θέμα με το κτηματολόγιο? Πού είναι το κτίριο του κτηματολογίου? Στη Ρόδο ή στη Σαντορίνη απέναντι? Εδώ στο Ηράκλειο, ρε φίλε. Ποιο κριτικό θέμα υπάρχει από αυτό? Αλλά εγώ επισήμανα κάτι. Η πυροσβεστική, ας ρίξει μια ματιά εκεί στο κτίριο, γιατί γύρω-γύρω τα χόρτα που δεν έχουν καθαριστεί είναι κατοικημένη περιοχή εκεί πέρα, είναι σπίτια. Αν πιάσει μια φωτιά εκεί με τα ξερά που υπάρχουν μέσα που είναι ακούρευτα χρόνια από ό,τι φαίνεται, δηλαδή εντάξει, δίνουν 10.000 το μήνα ενίκιο, λένε. Δεν το καθαρίζουν και λίγο γύρω-γύρω? Αν πιάσει μια φωτιά εκεί θα γίνει παράνομα πυρός. Παράνομα του πυρός. Παιδιά, η περιουσία του Ανδρουλάκη, μην την κάψετε τώρα. Πηγαίνετε να το δείτε το θέμα.

Λοιπόν, μου στέλνει ένα μήνυμα ένα φίλο και μου λέει: φίλε, γιατί δεν βγαίνει να πει, λέει, για την Δημοκρατία τώρα, αυτά λέει τα 10 άτομα λέει, που βγάλανε μια επιστολή και ταχώνουν στην Δημοκρατία. Πάμε. Έτοιμο. Εγώ απαντάω πάντα. Εγώ δεν είμαι σαν. Ξεστή. Σε αυτό το θέμα είμαι σαν τον Άδωνη. Απαντάω αμέσω. Κατευθείαν. Πάμε. Το πρώτο όνομα. Μανώλης Αγγέλακας. Πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο όνομα. Γιώργος Βερναδάκης. Πρώην διοικητής ΟΑΕΔ, πρώην αναπληρωτής γραμματείας εργασίας της Νέας Δημοκρατίας. Χρήστος Ζώης. Πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής Λάρισσας. Θανάσης Δαυλούρος. Πρώην βουλευτής Αχαΐας. Αργύρης Δινόπουλος, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής Β' Αθηνών, δημοσιογράφος τώρα στον Αντένα. Πάμε. Δημήτρης Πανοζάχος, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, πρώην μέλος Πολιτικού Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας. Φευρονία Πατριανάκου, πρώην βουλευτής Λακωνίας, πρώην Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος Νέας Δημοκρατίας. Θανάσης Κορδάς, πρώην υφυπουργός, πρώην Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας. Σέργιος Τσίφτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πρώην Γραμματέας Οργανωτικού Νέας Δημοκρατίας. Σεραφείμ Τσόκας, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα είπα. Τι επικρατεί εδώ? Το πρώην. Όλοι οι πρώην έτσι κάνουν, πάντα το ξέρετε. Και στα διαζύγια αυτό συμβαίνει. Άμα είναι πρώην, ταχώνει τον πρώην. Τέλος. Αυτό είναι νόμος της φύσης. Χώρισες. Είσαι τελειωμένος, είσαι χάλια, είσαι αδυσόπιτος, αδυσόπιτος και πώς το έλεγε η άλλη στην Ανίτα Πάνια. Αυτό. Και αδυσόπιτος. Λοιπόν, αυτοί οι 10 λοιπόν πρώην της Νέας Δημοκρατίας βγάλανε μια επιστολή και αναφέρουν ότι είναι διάχυτη διαφορά, η διαφθορά στο επιτελικό κάτω Μητσοτάκη. Και έχουν κάνει μια επιστολή η οποία λέει διάφορα. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι πρώην. Έτσι. Αν ήταν τώρα μέσα στην Νέα Δημοκρατία, δεν θα το γράφανε αυτό το κείμενο. Έτσι. Έχουν μέσα κάτι τσιτάτα. Τους λέμε, δεν είστε μόνοι, είμαστε πολλοί και είμαστε παρόντες. Η Ελλάδα αξίζει τα καλύτερα. Και η παράταση λέει αξίζει να ξαναβρει την ψυχή της. Βγάλανε τα ισόψυχά τους για ένα κόμμα που δεν έχει ψυχή. Αυτό δεν είναι το νόημα. Αυτό είναι. Λοιπόν, μια χαρά. Αυτό το, πώς το λένε, αυτή η επιστολή βγήκε πριν το συνέδριο που ξεκινάει στη Νέα Δημοκρατία αύριο. Μιλάμε για το συνέδριο στην Αθήνα. Θα σας διαβάσω μετά για τα ονόματα που θα είναι εκεί. Μα εγώ έχω τη Μάτσολα, πω, τη γουστάρω αυτή την τύπησα. Και ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ. Ξέρεις, ο τύπος θέλει να συναντηθεί με τον Τσίπρα, μου είπανε. Ο Τσίπρας.

0: Δεν θέλει να αισθανθεί μαζί του. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι έγινε εκεί. Τσακωθήκανε για κάτι στο χιλιοστό. Κάτι έγινε εκεί. Μια ψυμαχία στο χιλιοστό. Και δεν θέλουν να μιλάνε πια ο ένας με τον άλλο. Λοιπόν, 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρώην όμως, έτσι. Όλοι. 10 πρώην στελέχη. Μάλιστα μέσα στο κείμενο αφήσαν ανοιχτό και το ενδεχόμενο να γίνει και νέο κόμμα. Με το καλό. Εκεί, με το Κασελάκι μαζί εκεί. Και τη Καριστιανού και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μαζευτείτε όλοι μαζί, κάτι μπορεί να κάνετε. Γιατί από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, κοίτα, ξέρεις τι. Γιατί μου έρχονται και τα μηνύματα τώρα και προσπαθώ να τα διαβάσω όλα μαζί και μου μπερδεύουν τη σκέψη. Λοιπόν, αυτοί οι 10 λοιπόν πρώην. Σε όλα πρώην είναι. Δεν υπάρχει ένας που να είναι νυν. Δηλαδή, ένας που να περνάει απ' έξω από την Νέα Δημοκρατία και να λέει τώρα πέρασα απ' έξω, ρε παιδί μου. Πέρναγα παλιά απ' έξω. Ή τώρα κάνω αυτή τη δουλειά στην Νέα Δημοκρατία και σας κατακρίνω. Γιατί επιτελικό κράτος. Ούτε τώρα κάνει κάτι κανένας από αυτούς. Πρώην όλοι. Θα μου πεις τώρα, πρώην είναι. Ας τους να λένε. Αλλά λένε, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτά τα τσιτάτα που λένε μέσα τα χρησιμοποιεί για την πολίτευση. Θα πει, να, 10 στα λέξη Νέας Δημοκρατίας. Και θα βγει ο Νεοδημοκράτης μετά στο πάνελ και θα πει: για έλα εδώ, ρε μεγάλε. Ποιοι πρώην, ποιοι είναι, ποιοι από αυτούς έχουν θέση τώρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα. Η επιστολή προηγούμενη που βγάλανε με ο Πέτσας και οι υπόλοιποι ήταν σοβαρή. Αυτή τώρα είναι σοβαρή. Δηλαδή, πριν το συνέδριο βγάζει αυτό για να το παίζουν τα αντιπολιτευτικά μέσα. Εντάξει, κοιτάξτε να. Ακούσατε κάτι. Εμένα αυτό που ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, ξέρεις ποιο είναι. Να υπάρχουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, γιατί εγώ πιστεύω στις δημοσκοπήσεις πάρα πολύ. Πιστεύω ότι πάντα θα βγαίνει κάτι παραπάνω από αυτό που δίνουν. Εδώ βγήκαν κάποια στελέχη, δηλαδή τώρα να βγαίνει το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ να βρίζουν το Φαναρά. Ποιον το Φαναρά? Ο άνθρωπος είναι Ευαγγέλιο ή το Δρυμιώτη. Έβλεπα μια εκπομπή εκεί πέρα που ήταν ο Δρυμιώτης, ο κύριος Δρυμιώτης μαζί με τον Γλαβίνα του Πασόκ και ντράπηκα. Ντράπηκα εγώ για λογαριασμό του Γλαβίνα. Δηλαδή να μιλάς έτσι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ιστορία απίστευτη. Που δεν έχει βρήσει ποτέ κανέναν. Δηλαδή ακόμα και τα επικριτικά που λέει για την αντιπολίτευση, τα λέει με ωραίο τρόπο, ρε παιδί μου. Και δεν σε προσβάλλει. Δηλαδή σου λέει την αλήθεια, σου λέει τα νούμερα. Γιατί τα νούμερα, να ξέρεις, πάντα λένε την αλήθεια. Άσχετο που κάποιοι λένε τα νούμερα, δεν λένε πάντα την αλήθεια. Τα νούμερα λένε την αλήθεια. Και ειδικά τα νούμερα που χρησιμοποιούν ατάκες και εκφράσεις στις τσιτάτες για να το παίξουν κάποιοι. Λοιπόν, θα θυμηθώ μόνο αυτό με τον κύριο Γλαβίνα. Ότι έλεγε κάποτε για τον Ξυλούρη εδώ στην Κρήτη, αυτόν που φωνάζανε κάποιοι τον επωνομαζόμενο Φραπέ, και έλεγε τη συγγένειά του με το Μητσοτάκη. Όταν συλλάβανε λοιπόν τον κουμπάρο του κύριου Ανδρουλάκη, τότε λέει γιατί μπερδεύεται τις συγγένειες. Αυτή είναι. Καταλαβες. Αυτή είναι. Λοιπόν, και μετά τους πειράζει η ομάδα αλήθειας που παίρνει τις δηλώσεις τους τη μία χρονιά και την άλλη χρονιά και τις κάνει μία. Αυτό τους πειράζει. Τι να πούμε. Στην υγεία τους. Λοιπόν, μακάρι να κάνουν ακόμα αυτοί οι 10. Να κάνουν και τελεία και θαυμαστικό για να έχουμε έτσι τζέντζελο να συζητάμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, μπαίνω στο πρώτο θέμα τώρα και βλέπω μια πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει σηκωμένα τα τέσσερα δάχτυλα. Και από πάνω τίτλος γράφει: Πέντε αιτήματα στην ασυλία της Κωνσταντοπούλου σε μια μέρα. Θα εξετάσει η Βουλή. Ποιες δικογραφίες αφορούν. Είναι φοβερό όμως, έτσι. Πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας, τέσσερα δάχτυλα δίνει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν έχει καμία με πέντε. Δεν έχει τολμήσει να το κάνει αυτό ακόμα με τα πέντε, ξέρεις. Δηλαδή, αυτό που λέμε με τα πέντε δάχτυλα, ξέρεις, το ξέρεις αυτό. Που είναι ανοιχτά και δείχνουν στον κόσμο τον καρπό, αλλά από τη μέσα μεριά. Αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια φωτογραφία έτσι ακόμα. Δεν την έχουν προλάβει να τη βγάλουν. Λοιπόν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ελέγχεται για παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απολύτου πληροφορικών συνομιλιών, σοβαρή διάταξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμιση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ η ζωή Κωνσταντοπούλου παράγει δικογραφίες. Αντί να παράγει πολιτική, παράγει δικογραφίες. Γίνονται πολλές.

Λοιπόν, υπάρχει ένα πινάκι ορχή στη Βουλή όπου την 3η 19 Μαΐου η Ολομέλεια θα εξετάσει τα 5 αυτά διαφορετικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Με την πλειοψηφία αυτών των δικογραφιών έχει σχηματιστεί ύστερα από μηνύσεις δικαστικών λειτουργών που μετέχουν στη δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπόρ. Το πρώτο αίτημα αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν μηνυτήριων αναφορών σε δύο δικαστικών λειτουργών. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα πω τώρα στο τι αύριο. Το δεύτερο μήνυμα, το δεύτερο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε αυταπαγγέλτως και εξ αφορμής της από 23 του 2026 αναφοράς ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας της προϊσταμένης Διεύθυνσης της Γραμματείας Πρωτοδικείου Λάρισας. Το ελόγω αίτημα αφορά τις αξιόπινες πράξεις που. Αυτό είναι που λέγαμε πριν. Λοιπόν. Το τρίτο αίτημα υποβλήθηκε στις 8 Τετάρτου 2026 και φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος του ελόγω αστυνομικού εντός του δικαστικού μεγάλου Λάρισας. Θυμάστε αυτό που είχε τραβήξει, που είχε βγάλει το κινητό και βιντεοσκοπούσε την αστυνομικό. Λοιπόν, και μετά το ανέβασε στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το αξιόπινο. Τέλος, υπενθυμίζεται και το εξής. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να καταθέσει στη Βουλή την τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή, και για αυτούς που είναι για τον ΟΠΚΠ, αλλά και για τη ζωή Κωνσταντοπούλη. Δηλαδή, μπαίνει και αυτή η μπάλα. Βέβαια, το ζωή Κωνσταντοπούλη θα σου πει ότι το κάνετε μόνο για μένα, δεν το κάνετε για τον ΟΠΚΠ. Αλλά εντάξει, θα την ακούσουν κάποιοι να το λέει αυτό. Δεν θα την ακούσουν όλοι. Το θέμα είναι ότι αυτή η τροπολογία γίνεται και για τον ΟΠΚΠ. Δηλαδή, για ποιο λόγο. Υπάρχουν 11 βουλευτές οι οποίοι το Πασόκ τους λέει υπόδικους, ενώ δεν είναι ακόμα υπόδικοι άνθρωποι. Έτσι. Και λέει ότι να επιστρέψουν η διαδικασία να τελειώνουμε. Γιατί στις εκλογές του χρόνου κάποιοι από αυτοί πρέπει να μπουν μέσα. Αν όμως έχουν καταδικαστεί, δηλαδή έχει γίνει η επίσταση της διαδικασίας, έχουν πάει στα δικαστήρια και κάποιοι από αυτοί δικαστούν ή καταδικαστούν, δεν θα μπορούν να μπουν στα ψηφοδέλτια. Οπότε να τελειώνουμε γρήγορα. Μόνο από αυτό το γρήγορα παίρνει και την Κωνσταντοπούλου στην μπάλα. Έμαθα σήμερα ότι η δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου της έχει κάνει αγωγή για 500.000 ευρώ. Δεν ξέρω πώς θα τα πάρει, αλλά όσο και να πάρει, καλά είναι. Η μήνυση που της έχει κάνει βέβαια είναι γιατί, για δεδουλευμένα. Δηλαδή, δούλευε η κυρία Πολύζου για την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν την πλήρωνε η κυρία Κωνσταντοπούλου και της έκανε μήνυση. Αυτό είναι το θέμα. Και όση ώρα μιλάω για αυτό το θέμα, μου έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει. Δραστήρια κοπέλα, δεν μπορεί να κάνει λίγο δίαιτα. Θα ήταν καλό για το κόμμα της. Τι σχέση έχει δίαιτα με το κόμμα? Δεν μπορώ να καταλάβω τα μηνύματα μερικές φορές, αλλά τα διαβάζω, ρε παιδί μου. Μην μιλάς έτσι για την άμεμπτη. Έτσι μου λέει κάποιος. Τι να πω.

Λοιπόν, μου στέλνουν όλοι μήνυμα και μου λένε πες τη φράση μασαμπούκωσε. Την είπα, μασαμπούκωσε. Το είπε ο Γεωργιάδης αυτό για τον Ανδρουλάκη. Μασαμπούκωσε, λέει, 1,2 εκατομμύρια ευρώ και μας κουλάει το δάχτυλο. Πέρασε, λέει, τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Πώς το έλεγε ο τέτοιος, ο ζάχαρες. Σιγά να πλημμυρίσουμε. Το θυμάσαι αυτό που σου είπα, είναι από το Ζήκο, από της Κακομήρας. Πάει και ζητάει ο Ρίσος, παιδί μου, στο τέλος τη Φιφίκα. Ζητάει το, να την παντρευτεί. Και λέει στον πατέρα της, η Φιφίκα μαζί μου θα περάσει ζάχαρη. Ζάχαρες. Και κάνει την κίνηση, την πετάει κάτω. Και του λέει ο Ζήκος, σιγά λέει, να πατήσουμε, λέει, να κολλήσουμε.

Σήμερα τώρα θα το πω αυτό και θα πάμε σε τραγούδι, γιατί δεν θα καθίσω να το κρατήσω πολύ έτσι, να είμαι ψύχαμος. Λοιπόν, σήμερα θυμάστε την ιστορία του μικρού Νικόλα από τη Ρόδο που βίωνε τον καρκίνο έτσι πολύ δύσκολα. Σήμερα λοιπόν ο μικρός Νικόλας επέστρεψε στη Ρόδο μετά από 12 μήνες μάχης με τον καρκίνο. Ένα χρόνο, φίλε. Λοιπόν, ο Νικόλας νοσηλευόταν στην Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου Παίδων η Αγία Σοφία. Αυτό που έχει φτιάξει η κυρία Βαρνιογιάννη, το ξέρεις. Λοιπόν, στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν, πω, συγκινητικό πολύ, δεν με πιάνει, με πιάνει. Τον υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι του και μάλιστα ένα από τα παιδιά, φίλος του, είχε ντυθεί Spider-Man. Λοιπόν, φοβερή εικόνα, παιδιά δεν υπάρχει. Μετά ο μικρός πήγε στο Μαριτσά, εκεί το μέρος που είναι ένα μέρος έξω από την πόλη της Ρόδου, όπου τον περίμενε μία ακόμα έκπληξη στους μαθητές του. Τον υποδέχτηκαν έξω από το σχολείο με πανό και χαρτιά που έγραφαν «Καλώς ήρθες Νικόλας, αγαπάμε Νικόλα, μας έλειψες» και άλλα τέτοια πολύ ωραία συγκινητικά. Λοιπόν, η μητέρα του Νικόλα ευχαρίστησε πάρα πολύ την κυρία Αγγελική Καραγιάννη στο Παραδείσι, τη γιατρό, και μετά τον κύριο Μανώλη Παπασάβα. Είναι ο διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Δηλαδή, μόνο αυτό θα μπορούσε να αφήσει η κυρία Βαρνιογιάννη στο πόδι της, στο Παίδων. Έχει κάνει τρομερή δουλειά. Ίσως να το βγάλουμε τη Δευτέρα. Θα είναι ωραία έτσι, κίνηση. Λοιπόν, να είναι καλό, Νικόλας. Με συγκίνησε, ρε φίλε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Αυλαία σήμερα για το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Το συνέδριο γίνεται στη σκιά της επιστολής των 10 πρώην υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που καταφέρονται εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους. Πόλεμος δηλώσεων κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για ενοικίωση ακινήτου του Δημοσίου στο Ηράκλειο από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει πως είναι νόμιμος και ηθικός και εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο. Συνεχίστηκε σήμερα στο Ηράκλειο η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου, με μάρτυρες να περιγράφουν τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη το αγόρι. Μήνυο οπλοστάσιο εντοπίστηκε στη Μεσαρά με όπλα, περίστροφα και αεροβόλα. Χειροπέδεσε 3 άτομα. Οργή στην περιοχή των Μαλάδων για πιθανή δομή μεταναστών και τους κατοίκους να προειδοποιούν ότι θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο. Μέχρι τις 18 Μαΐου θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τα δύο νέα βάουτσερ τουρισμού Χίος και Κύθρα Pass 2026. Στο διεθνή χώρο, σε ανταλλαγή 205 εχμαλώτων πολέμου, προχώρησαν η Ρωσία και η Ουκρανία. Και οπαδοί έβαλαν φωτιά στο πρωθυπουργικό γραφείο της Λιβύης μετά από αμφισβητούμενο πέναλτι. Με fast track προπονήσεις ολοκληρώνεται αύριο η προετοιμασία του Όφη για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Βόλο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Συννεφιά σήμερα στην Κρήτη με τον υδράργυρο στους 20 βαθμούς Κελσίου. Νέο κύμα σκόνης από αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Πολίτικα 89,8.
3: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, 6 όλα μαζί. Και ήθελα να ξεκινήσουμε ένα άλλο θέμα τώρα, αλλά με αφορμή το δελτίο ειδήσεων του Ρομπάξου, τη Φιλία Σαριδάκη, άκουσα γι' αυτό το θέμα, το οποίο υπήρχαν παράπονα γενικά εκεί στο ΒΟΑ και καθυστερήσει λόγω των έργων και τέτοια. Πραγματικά εδώ στην Κρήτη δεν έχετε βιώσει όταν κατασκευαζόταν η Αττική Οδός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί ρεπορτάζ κάναμε. Για παραζώματα, μπαζώματα, για να φεύγουν χώματα, να πηγαίνουν σε σπίτια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάμε για τα μεγαλύτερα έργα στη χώρα, έτσι, η Αττική Οδός. Λοιπόν, για να φτιαχτεί όλο αυτό το πράγμα, φαντάζομαι πόσες περιοχές παίρναγε, ρε παιδί μου, το σκηνικό. Όπου γίνονται έργα, τέτοια έργα, πνοής, φυσικό θα είναι να υπάρχουν καθυστερήσεις. Τώρα, αν υπάρχουν παράπονα, να πούμε εκεί στους ανθρώπους να το σταματήσουν το έργο, να μην γίνει. Τέλος. Να βγάλουν και τους κόνους, να μην γίνει ο ΒΟΑΚ. Θέλετε? Γιατί τώρα δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε, ρε παιδί μου, για το έργο που γίνεται και ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Πώς θα πάω, πετάξει από πάνω? Δηλαδή, ξέρεις τι, καμιά φορά δεν μπορώ να το. Άσε το άλλο. Όποιος θέλει να χτυπήσει αντιπολιτευτικά μια κυβέρνηση, υπάρχει ένα κόλπο. Ποιο είναι αυτό? Λακκούβες. Άμα θες να χτυπήσει ένα Δήμο, άμα θες να χτυπήσει την κυβέρνηση. Πας και κάνεις ρεπορτάζ, λακκούβες. Κοίτα εδώ οι δρόμοι πως είναι. Μπάπα, μπούπα, αυτοκίνητα. Το έχω κάνει. Το ξέρω. Λοιπόν, αλλά το να διαμαρτύρονται τώρα κάποιοι για την κίνηση δεν είναι ωραίο. Γιατί δεν έχετε βιώσει ένα τέτοιο μεγάλο έργο όπως Θεσσαλονίκη, την Ιωνία ή την Αττική Οδό στην Αθήνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί καθυστερήσει και γιατί κίνηση μιλάμε. Άσε που η Εθνική Οδό εκεί στη, από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά που πάει πάνω. Κάθε μέρα είναι απίστευτο. Αφού έλεγα να πάω να μείνω στο Ρέθυμνο και να έχουμε για εκπομπή από το Ρέθυμνο εδώ πέρα. Μία ώρα θα έκανα. Με το λεωφορείο, παραδείγματος χάρη. Θα μου πω, μου λένε πώς αντέξεις. Λέω, ξέρω, παιδιά, έκανα κάθε μέρα για να πηγαίνω από τον Πειραιά στο Σταρ, παραδείγματος χάρη, μία μισή ώρα με την κίνηση. Ή με το τρένο, να πιέσει με το τρένο. Ή στα Σπάτα όταν ήμουν στον Αντένα, πάλι το ίδιο. Έμπαινε στο τρένο, το μετρό, κατέβαινε σε Δουκής Πλακεντίας, από Δουκής Πλακεντίας πήγαινε στον Αντένα μεταξύ. Δηλαδή, και εκεί μία ώρα έθελες. Δεν είναι τίποτα για μένα το μία τώρα πέρα δόθε. Αλλά να διαμαρτυρόμαστε τώρα για τα έργα, που τα έργα αυτά είναι πνοή για όλη την Κρήτη, εντάξει, είναι λίγο.

Λοιπόν, άντε, πάμε να το ελαφρύνουμε λίγο. Το έχεις έτοιμο να το βάλουμε. Θα το βάλουμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ένα παρασκήνιο τώρα στην Eurovision. Ακούστε τώρα κάτι. Δεν είναι αστείο το θέμα, είναι πολύ σοβαρό. Μπορεί να είναι Eurovision και να είναι, ξέρω εγώ, χαχαχούχα, χαχαχούχα. Αλλά ακούστε τώρα κάτι. Έχουν πάθει ένα πανικό στην Eurovision. Προσπαθούν να. Εγώ θα το λέω ότι και λίγο σαν υποβάθμιση κάτι. Ότι προσπαθούν να το περάσουν έτσι για να κάνουν τσαμπουκά. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνει. Αν είδατε το βίντεο κλιπ, ο Ακύλας από εκεί που είναι στην κυρία που κάνουν το φέρτο, φέρτο, φέρτο, αλλάζει δωμάτιο και πάει δίπλα που είναι ένα άγαλμα. Έτσι. Λοιπόν, το άγαλμα είναι ακίνητο, αλλά έτσι όπως είναι το χρώμα βαμμένο, δηλαδή ξαφνικά αρχίζει και κινείται και το ανοίγει την πόρτα να περάσει δίπλα που είναι το άλλο άγαλμα με το χρυσάφι για τα λεφτά και καλά. Λοιπόν, έχουν αρχίσει θεωρίες συνωμοσίας στα social media ότι αυτό που κάνει ο Ακύλας στο βίντεο κλιπ με το Φωκά Βαγγελινόφυσκα, έτσι που είστε σε όλη την παράσταση, γιατί μιλάμε για παράσταση, έτσι, το act αυτό είναι φοβερό, ότι όλο αυτό είναι ένα μήνυμα περί επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Κι όμως, είναι ωραία φάση. Αν το έχουν κάνει γι' αυτό δεν θα το πούνε τώρα, γιατί θα θεωρηθεί πολιτικοποιημένο μήνυμα και θα κυρωθεί η συμμετοχή μας. Απαγορεύονται να περνάς μηνύματα πολιτικά στην Eurovision. Λοιπόν, και έχει ανοίξει τώρα μια συζήτηση εκεί στη Βιέννη, στην Αυστρία γενικά, όπου συνδέουν αυτό το σκηνικό εκεί με τα αγάλματα να είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Γιατί στον τοίχο τι γράφει, φέρτο. Φέρτε δηλαδή πίσω τα κλεμμένα, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Κοίτα, αν είναι γι' αυτό, είναι πολύ ωραία φάση. Δηλαδή, πραγματικά τώρα το γουστάρω ακόμα περισσότερο. Είναι που είναι έξυπνο αυτό που κάνει, ξέρεις, από εκεί από το, που είναι από το φτωχαδάκι, ξέρεις, περνάει δίπλα στα αρχαία και από τα αρχαία πάει μετά στο πλούσιο και στο χρυσαφικό, στο χρυσό δωμάτιο. Αλλά. Ήταν ωραίο. Μακάρι να σημαίνει αυτό. Και να τα ακούσουμε στη συνέντευξη τύπου όταν θα κερδίσει ο Ακύλας στην Eurovision. Λοιπόν, βάλει να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν και ακούστε ένα μήνυμα που μου στέλνει μόλις τώρα. Μ' αρέσει να το μου πιώνει κοντά, μ' αρέσει. Γιατί αυτό δείχνει και ξέρεις μια έτσι ένα άνοιγμα μυαλού, παιδί μου. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος και μου λέει: εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή, άμα έκανε το σταυρό του λέει στο βίντεο κλιπ, θα ζήταγε πίσω λέει την Αγία Σοφιά. Και ένας άλλος μετά μου γράφει. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πικάντικο, αλλά δεν θα το πω όλο, θα το πω έτσι, λίγο παραφρασμένο, έτσι για να βγει το νόημα. Και τώρα οι Άγγλοι λέει, τα έχουν βάλει σε τσάρτερ, λέει, και μας τα στέλνουν πίσω επειδή το ζήτησε ο Ακύλες. Τι λες ρε φίλε μου, λένε. Λοιπόν, άμα διαβάζετε μόνο ό,τι σκάει μπροστά σας στο TikTok, κάνετε scroll, δεν φταίω εγώ. Αλλά μπείτε να δείτε λίγο στο ίντερνετ και σε ξένα έτσι media τι γράφουν για αυτό το θέμα. Γιατί εγώ δεν το είπα για να παίξω το αγούτσι Eurovision. Το είπα γιατί πραγματικά υπάρχει αυτή η συνωμοσιολογία αυτή στην Ευρώπη τώρα και λένε ότι α, το κάνει αυτό για τα γλυπτά, για τα γλυπτά του Μπαρσελόνα. Λοιπόν, ένας άλλος μου γράφει εδώ πέρα, ας τα αφήσουμε εκεί πέρα, λέει, γιατί εδώ πέρα έχουμε γεμίσει, λέει, με Αλβανούς, Πακιστανούς, λέει, και Αφγανούς. Τώρα γιατί το είπα αυτό, δεν ξέρω. Τέλος, η ουσία είναι ότι γίνεται κάτι ωραίο και στην Eurovision. Καθίστε να το δείτε το Σάββατο, γιατί θα έχει φάση, ρε παιδί μου, θα είναι ωραία φάση. Έτσι. Σήμερα είναι το Τζάλα της Αντιγόνης από την Κύπρο. Ελπίζουμε να περάσει και αυτή. Ωραίο κομμάτι, τα ξεσηκωτικό. Λοιπόν, και. Εντάξει. Το Ιράν επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του ορμού. Αυτό. Σας άρεσε αυτό το θέμα καλύτερα από την Eurovision. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

κλαίω από τα γέλια, έλεγες για Eurovision και ξαφνικά λες τα στενά των Μουζ. Έτσι απαντάνε. Τι να πω. Εντάξει, μου ήρθε και το έκανα. Έχεις κάνει ένα φοβερό θέμα στον Πειραιά, όπου στο λιμάνι του Πειραιά κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαίνης αξίας 1.700.000 ευρώ. Μιλάμε για τρομερά μεγάλη έτσι, ποσότητα, και μάλιστα ήταν αυτό το χτύπημα στα διεθνή κυκλώματα, το έκαναν οι ελεκτικές δυνάμεις της Αλεξάνδρειας, της Αρχής Δημοσίων Εισόδων. Τσαδέ δηλαδή. Βγήκαν οι ράμπο. Μιλάμε για τις δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών. Αυτή που λέγαμε ΔΕΟ, το θυμάστε που το είχαμε αναφέρει εδώ στην εκπομπή. Αυτή είναι λοιπόν, σε στενή συνεργασία με τους ελεκτές του πρώτου τελωνιακού ελεκτικού κέντρου στον Πειραιά, και μετά από ειδική αξιοποίηση, έτσι, ανάλυση κινδύνου, εντοπίστηκε ύποπτο εμπόρευμα το κυβότιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν 40 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κοκαίνη συνολικού βάρους 46 κιλών.

Λοιπόν, έχουν βρει τον πελάτη τους αυτοί από το Εκουαδόρ. Έχουν πιάσει και ποσότητες τεράστιες εδώ στην Ελλάδα και ειδικά στον Πειραιά. Έχουν βρει τον πελάτη τους πραγματικά. Δηλαδή, αυτά τα κυκλώματα τα έχει χτυπήσει αλίπητα η ελληνική αστυνομία και η ΑΔΕ. Να θυμίσω μόνο ότι πριν από λίγο καιρό, περίπου κανένα οκτάμινο, υπήρχε ένα τεράστιο κύκλωμα. Το οποίο ήμασταν οι μόνοι που σπάσαμε ένα λογισμικό το οποίο μπορούσαν και επικοινωνούσαν μεταξύ τους διεθνή κυκλώματα. Έσπασε από την έρευνα που έκαναν οι ελληνικές αρχές με την Europol. Ήταν συγκλονιστικό. Λοιπόν, αυτό. Θα σας πάρω ένα θέμα τώρα, έτσι για να περίεργο λίγο. Λοιπόν, καθώς το μεσημέρι είχαμε ένα θεματάκι με ένα υποβρύχιο στην Τίνο. Λοιπόν, το οποίο χτύπησε με ένα ελευθερικό σκάφος. Σηκώθηκε μάλλον ξαφνικά, ξέρεις, δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ακριβώς πώς έγινε το σκηνικό, αλλά το σημάν αυτό καταγράφηκε μεταξύ Άνδρου και Τίνου. Και αυτή το μεσημέρι, ξέρω εγώ, υπήρχε μια εξέλιξη εκεί του λιμενικού, γιατί χτύπησε, βασικά δεν το χτύπησε το σκάφος, μπλέχτηκαν τα δίχτυα του σκάφους στην προπέλα του υποβρυχίου. Αυτό είναι το σκηνικό. Αλλά ξέρεις, άμα ένα υποβρύχιο, ρε παιδί μου, πηγαίνει πιο γρήγορα, το τραβάει το σκάφος. Γεια σας. Λοιπόν, ωραίο θεματάκι. Διαφορετικό, δεν το είχαμε ξαναακούσει. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει κιόλας. Να μπλέξουν δίχτυα σε υποβρύχιο. Ναι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Εκτός αν τα δίχτυα είχαν πέσει πολύ βαθιά, ρε παιδί μου. Έτσι. Ναι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Εκτός αν τα δείχτηκαν πέσει πολύ βαθιά, ρε παιδί μου.

Και όσες φορές προσπάθησαν κάποιοι από, και από οργανώσεις που πήγανε μετά να το μαζέψουν, δεν τους άφηνε να το πλησιάσουν. Ένα απίστευτο βίντεο. Εντάξει, πραγματικά για να δείτε ότι αυτά τα ζώα έχουν ψυχούλες. Έτσι. Και πρέπει να τα προστατεύουμε. Λοιπόν, αυτά. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, πάμε γιατί φεύγουμε για Αθήνα. Πάμε να καλύψουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουμε συνδέσεις με όλες τις εκπομπές εδώ του Πολίτικα, 89,8 και στο Πολίτικα.gr θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ. Γιατί πρόκειται για ένα συνέδριο το οποίο έχει μαζέψει και διεθνείς προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Αυτά. Τα λέμε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Σωστά. Ουλθά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.

Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήλθατε εδώ στο Πολίτικα 89,8. Τι μου κάνετε σήμερα, πώς μου είσαστε? Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Φτάσαμε αισίως στην τελευταία ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο. Συνεφιασμένη σήμερα ημέρα, δεν θυμίζει άνοιξη, όμως το περιμέναμε, έτσι. Ήμασταν ενημερωμένοι, γνωρίζαμε λίγο έως πολύ πως θα αλλάξουν λιγάκι οι καιρικές συνθήκες, πως το κλίμα έτσι θα είναι λίγο πιο φθινοπορεινό τις επόμενες ημέρες, όπου μάλιστα θα πέσει και η θερμοκρασία και θα έχουμε και λίγες βροχούλες ανά την Ελλάδα.

Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί λοιπόν και σήμερα με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, όπως κάθε μέρα άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή για 2 ολόκληρες ώρες. Λοιπόν, να ξεκινάμε σιγά σιγά την εκπομπή μας, έτσι να βλέπουμε σιγά σιγά μαζί την επικαιρότητα, να μάθουμε τι γίνεται σε επίπεδο νησιού, σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο κόσμου. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 13 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 29 λεπτά. Η 15η Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντινγκτον, η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσακχαριδώσεις, όλο αυτό μαζί, Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κύησης και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση. Σήμερα γιορτάζουν ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος, πολύ ιδιαίτερα ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα ενδεχομένως να έχετε την ονομαστική σας γιορτή και μας ακούτε αυτήν εδώ τη στιγμή. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Θα αφήσω όλα εκείνα τα σύνθετα και θα αναφερθώ στην Διεθνή ημέρα οικογένειας, η οποία καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά την σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Το θέμα του φετινού έτους είναι δημογραφικές τάσεις και οικογένεια. Η δημογραφική αλλαγή είναι μία από τις πιο σημαντικές μεταγάσεις που επηρεάζουν τον κόσμο μας, τη ζωή και την ευημερία των οικογενειών παγκοσμίως. Οι δημογραφικές τάσεις διαμορφώνονται κυρίως από τα πρότυπα γονιμότητας και θνησιμότητας. Η μείωση των ποσοστών γονιμότητας οδηγεί σε ωφέλη για τις οικογένειες, καθώς είναι πιο ικανές να επενδύσουν στην υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών τους, κάτι που με τη σειρά του βοηθά στη μείωση της φτώχειας και στην καλύτερη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Οι έρευνες δείχνουν ότι η μείωση της γονιμότητας αυξάνει επίσης την συμμετοχή των γυναικών στην εργασία. Από την άλλη πλευρά, η μείωση της γονιμότητας οδηγεί σε μικρότερες οικογένειες που είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν τη φροντίδα και άλλες υποχρεώσεις του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου, σε περίοδο ανεργίας ή ασθένειας, οι οικογένειες έχουν λιγότερα μέλη στα οποία μπορούν να βασιστούν. Επιπλέον, τα χαμηλά ποσοστά γονιμότητας μπορεί να υπονομεύσουν το εργατικό δυναμικό και τις κοινωνικές δομές, πυροδοτώντας δραστικές αντιδράσεις με δύσκολα προβλέψιμες συνέπειες για θέματα που εκτείνονται από την κοινωνική ασφάλιση έως την ισότητα των δύο φύλων. Σήμερα όμως γιορτάζεται και η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Γιορτάζεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από την 18η Μαΐου που είναι αφιερωμένη στην Διεθνή ημέρα Μουσείων. Η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων γιορτάζεται κάθε χρόνο λοιπόν και είναι αφιερωμένη στην Διεθνή ημέρα Μουσείων. Την ημέρα αυτή πολλά μουσεία χωρών της Ευρώπης παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα διαφορετικό κοινό, κυρίως νεανικό, να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις τους. Το πολιτιστικό αυτό γεγονός τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO και του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Προδρομική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων υπήρξε η Μεγάλη Νύχτα των Μουσείων, που έγινε στο ενοποιημένο Βερολίνο το 1997. Δύο χρόνια αργότερα την ιδέα υιοθέτησαν οι Γάλλοι και την ονόμασαν η Άνοιξη των Μουσείων. Από το 2005 φέρει την σημερινή της ονομασία Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων με την πρωτοβουλία του Γαλλικού Τμήματος της UNESCO. Από ελληνικής πλευράς στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων συμμετέχει το Μουσείο της Ακρόπολης.
Και περνάμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1891, όπου σαν σήμερα ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊντχόβεν τη Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. 1905 και σαν σήμερα ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas, που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. 1911 και σαν σήμερα παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρικτό Αβέροφ. 1948 και σαν σήμερα Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία ημέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. 1952 και σαν σήμερα ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 1985 και σαν σήμερα, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί. 2004 και σαν σήμερα η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Σαν σήμερα το 1854 είχε γεννηθεί ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος αλλά και συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Brian Eno, Άγγλος συνθέτης, κιμπορτίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2010 έφυγε από την ζωή ο John Shepherd Barron, σκοτσέζος μηχανικός και εφευρέτης του ATM.

δούμε και τον καιρό. Νεφώσεις λέει με λίγες βροχές σήμερα. Αρκετά χαμηλότερη η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, σε κάποιες άλλες τα ίδια επίπεδα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τις πρωινές ώρες σήμερα Παρασκευή, κυρίως στα βυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα υπηρετικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο αναλυτικά για την Αττική, αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 11 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερά και την Δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4, στα νότια βυτική, νότιο-βυτική 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 10 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανή βροχή το μεσημέρι στη βυτική ορεινή Κρήτη. Η άνεμη δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 23 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά τώρα του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 4 με 5, στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 22 με 23, τοπικά στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Και αμέσως τώρα περνάμε στο politica.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις, το αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Έτσι σας βάζουμε στο κλίμα ουσιαστικά για να μπείτε και να διαβάσετε όλη την επικαιρότητα. Politica λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για την δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούσετε και ζωντανά μέσω του politica.gr, να ακούσετε δηλαδή Politica 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Μίνι οπλοστάσιο εντοπίστηκε στην Μεσαρά. Χειροπέδες σε 3 άτομα. Σήκωσε και απομάκρυνε πατίνια από κοινόχρηστους χώρους η Δημοτική Αστυνομία. Καιρός, νεφώσεις και δροσιά στην Κρήτη μετά το μίνι καλοκαίρι. Συνέχεια σήμερα στη δίκη για το θάνατο του τρίχρονου άγγελου. Μαλάδες, ξεσηκωμός των κατοίκων για πιθανή δομή μεταναστών. Θα αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο. Θεσσαλονίκη, βρέθηκε το πτώμα του 54χρονου. Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον Λουδία ποταμό. Στίγμα τρίτης θητείας από Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και άτυπη έναρξη της προεκλογικής μάχης. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού η ανάρτηση στα social media.

0: Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε η Κύπρος. Έβαλε φωτιά στη σκηνή η Αντιγόνη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Έρχονται νέες ρυθμίσεις για χρέη και προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, ο νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας, το VNY Concept Store, το οποίο σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515, 2811-814515. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Αυλαία σήμερα για το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Το συνέδριο γίνεται στη σκιά της επιστολής των 10 πρώην υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που καταφέρονται εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους. Πόλεμος δηλώσεων κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για ενοικίωση ακινήτου του Δημοσίου στο Ηράκλειο από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει πως είναι νόμιμος και ηθικός και εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο. Συνεχίστηκε σήμερα στο Ηράκλειο η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου, με μάρτυρες να περιγράφουν τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη το αγόρι. Μίνι οπλοστάσιο εντοπίστηκε στη Μεσαρά με όπλα, περίστροφα και αεροβόλα. Χειροπέδεσε 3 άτομα. Οργή στην περιοχή των Μαλάδων για πιθανή δομή μεταναστών και τους κατοίκους να προειδοποιούν ότι θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο. Μέχρι τις 18 Μαΐου θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τα δύο νέα βάουτσερ τουρισμού Χίος και Κύθρα Pass 2026. Στο διεθνή χώρο, σε ανταλλαγή 205 εχμαλώτων πολέμου, προχώρησαν η Ρωσία και η Ουκρανία. Και οπαδοί έβαλαν φωτιά στο πρωθυπουργικό γραφείο της Λιβύης μετά από αμφισβητούμενο πέναλτι. Με fast track προπονήσεις ολοκληρώνεται αύριο η προετοιμασία του Όφη για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Βόλο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Συννεφιά σήμερα στην Κρήτη με τον υδράργυρο στους 20 βαθμούς Κελσίου. Νέο κύμα σκόνης από αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, θα μπούμε, όπως σας είπα λίγο πριν, στο politika.gr για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του αυτή τη φορά. Συνελήφθησαν εχθές το πρωί σε περιοχή του Δήμου Φεστού από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς τρεις Έλληνες 85, 56 και 26 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων και στην δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμα μία 50χρονη Ελληνίδα. Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν πρωινές ώρες εχθές έρευνες σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους και σε χώρους εργασίας που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι κατηγορούμενοι και κατά την διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο, ένα περίστροφο, δύο κυνηγετικά όπλα, ένα πιστόλι κρότου, δύο αεροβόλα όπλα, δύο γεμιστήρες, 376 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, ένα μαχαίρι τύπου σιδερογροθιάς, 40 κροτίδες, τρεις ναυτικές φωτοβολίδες, ένα κουτί μεταλλικά σφαιρίδια και ένα σκάλικας. Η προανάκριση ενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Φεστού. Επιχείρηση απομάκρυνσης πατινιών προς ενοικίαση, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, πραγματοποιεί η Δημοτική Αστυνομία με τον ασυντονισμό του Αντιδημάρχου Γιώργου Καραντινού σήμερα. Σήμερα Παρασκευή 15 Πέμπτου. Και πολύ καλά κάνουν και άργησαν κιόλας, μη σας πω. Τις τελευταίες ημέρες τα βλέπω πραγματικά στην κυριολεξία ξαμολυμένα αυτά τα πατίνια εταιρείας, έτσι σε ένα κίτρινο φωσφοριζέ χρώμα, παντού. Έτσι, παντού, παρατημένα από εδώ και από εκεί, στα πεζοδρόμια, σχεδόν στη μέση του δρόμου, δηλαδή μια απίστευτη κατάσταση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η μαζική απόθεση ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων που παραχωρούνται προς χρήση ενοικίαση από εταιρείες ενοικίασης ή παραχώρησης προς χρήση σε μη καθορισμένο χώρο. Το πρόστιμο για την παράβαση ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ, εάν η χρήση του χώρου συνεχίζεται πέραν των 5 ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση 150 ευρώ και μετά την πάροδο του δεύτερου πενταώρου γίνεται μεταφορά των οχημάτων. Αν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η μεταφορά γίνεται αμέσως.

Συνεχίζεται όμως σήμερα, για να αλλάξουμε θέμα, μετά τη διακοπή της, η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου μετά από φρικτά βασανιστήρια το 2025 από την μητέρα του, τον σύντροφό της, αλλά και τον βιολογικό του πατέρα. Στην διάρκεια της δίκης τις προηγούμενες ημέρες η ατμόσφαιρα ήταν συγκινησιακά φορτισμένη, καθώς κατέθεσαν γιατροί και διασώστες που περιέγραψαν τα βαριά και φρικτά τραύματα του παιδιού. Μάλιστα, έξω από το δικαστήριο δεν έλειψαν οι αποδοκιμασίες σε βάρος των κατηγορουμένων. Η δίκη ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου με κατηγορούμενους, όπως σας είπα, τη μητέρα, τον σύντροφό της, τον πρώην σύντροφό της και τον βιολογικό πατέρα, που ωστόσο αρνούνται τις κατηγορίες. Μάλιστα, η γιαγιά του άτυχου αγοριού υποστήριξε ότι η μητέρα του δεν το χτύπησε.

Περνάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, στο θέμα δομή μεταναστών, πιθανή δομή μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Οι κάτοικοι βεβαίως έχουν ξεσηκωθεί και όχι άδικα. Οργή των κατοίκων στην περιοχή των Μαλάδων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο, προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή, όπως τονίζουν σε ανακοίνωση. Το προηγούμενο διάστημα φέρεται να έγινε αυτοψία στην περιοχή για την δημιουργία πιθανής δομής, χωρίς όμως διαβούλευση σύμφωνα με τους κατοίκους, οι οποίοι θέτουν τον Δήμο, την περιφέρεια, αλλά και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πρώτων ευθυνών τους. Στην ανακοίνωση των κατοίκων, η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων αναφέρει για την χωροθέτηση δομής μεταναστών στις Μαλάδες. Οι πρόσφατες εξελίξεις με την παρουσία Επιτροπής στην περιοχή των Μαλάδων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων, προκαλούν έντονη ανησυχία και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διαδικασία. Την ώρα που το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δηλώνει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, παρατηρούμε ότι σε τοπικό επίπεδο δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τις ενέργειες που έχουν γίνει, ώστε να υποστηριχθεί στην πράξη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, το οποίο έχει ήδη εκφράσει ξεκάθαρα την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων. Παράλληλα, η περιφέρεια Κρήτης δεν έχει μέχρι σήμερα προβεί σε σαφή δημόσια τοποθέτηση, ενώ ιδιαίτερα προβληματική είναι και η απουσία δημόσιας θέσης από τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την τοπική κοινωνία. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιηθεί από την διοίκηση της Αγροτικής Ένωσης, οποιαδήποτε αξιοποίηση των εγκαταστάσεων για το συγκεκριμένο σκοπό προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη τόσο της περιφέρειας Κρήτης όσο και του Δήμου Ηρακλείου. Εφόσον αυτό ισχύει, προκύπτει εύλογα το ερώτημα για το πώς εξελίσσονται διαδικασίες στην συγκεκριμένη περιοχή χωρίς σαφείς δημόσιες τοποθετήσεις από τους αρμόδιους φορείς. Οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με έντονη οικιστική, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, καθώς και σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές. Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Η τοπική κοινωνία δεν αρνείται την ανάγκη διαχείρισης ενός σοβαρού ζητήματος. Αρνείται όμως λύσεις που προωθούνται χωρίς διαβούλευση, χωρίς διαφάνεια και χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό. Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά το Δήμο, την περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μετετελεσμένα. Θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο, προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

πτώμα του 54χρονου. Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον Λουδία ποταμό. Ο άνδρας φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας με πυροβολισμό, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα. Σύμφωνα με το Η Μακεδονία, η σωρός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Την εντόπισαν ψαράδες από την περιοχή και ενημέρωσαν άμεσα την Ελλάς. Στο μεταξύ, ο 43χρονος, ο οποίος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο φυσικός δράστης θα έφτανε στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Όπως είπε, προσπάθησε να τον αποτρέψει, παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά ο δράστης κατάφερε να πυροβολήσει. Ο 44χρονος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν να πετάξει το πτώμα του 54χρονου στον Λουδία ποταμό, ενώ νωρίτερα είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών. Παραμένουμε για λίγο στην Θεσσαλονίκη, μιας που νέα συμμορία απατεώνων εντοπίστηκε με λία άνω των 150.000 ευρώ. Προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Νέες απάτες με το κόλπο του λογιστή και υπαλλήλου του ΔΔΕ ξιχνιάστηκαν στην Θεσσαλονίκη, με τους απατεώνες να κλέβουν αντικείμενα η αξία των οποίων ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτίδη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψίαστα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή ή λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΔΕ. Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν τρεις περιπτώσεις απάτης που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο. Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες ηλικίας 23 και 56 ετών, καθώς και μία 33χρονη γυναίκα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Όπως ανακοίνωσε η Ελλάς, με διαφορετικά προσχήματα κάθε φορά, παρουσιάζονταν στα θύματα τους με τις ιδιότητες που λίγο πριν αναφέραμε, καταφέρνοντας να αποσπάσουν συνολικά 8.220 ευρώ, 10.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 3 χρυσές λίρες, όπως επίσης χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας 130.000 ευρώ.

Στίγμα τρίτης θητείας από Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και άτυπη έναρξη της προεκλογικής μάχης. Το κουμπί του εκλογικού συναγερμού πατά απόψε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, κηρύσσοντας την άτυπη έναρξη της προεκλογικής μάχης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρώτη φορά θα περιγράψει τα προγράμματα του νέου προεκλογικού αγώνα, απαντώντας το ερώτημα γιατί μία τρίτη τετραετία, ενώ θα περιγράψει και την πολιτικο-ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας σε συστράτευση όλους εκείνους με τους οποίους η παράταξη συναντήθηκε το 2019 και το 2023. Μία πρώτη γεύση από το αφήγημα με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει σε 4 ή και περισσότερους μήνες στις κάλπες, θα πάρουν σήμερα οι χιλιάδες συμμετέχοντες του συνεδρίου και οι πολίτες που θα το παρακολουθήσουν. Σύμφωνα με πληροφορία, στην ομιλία με την οποία ο Πρωθυπουργός θα ανοίξει το συνέδριο, θα κάνει καταρχάς έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το περασμένο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, αλλά και συνολικά του έργου της κυβέρνησης στις δύο θητείες της. Στην συνέχεια όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για τον κύκλο της τρίτης τετραετίας που θα μετουσιωθεί σε προεκλογικό πρόγραμμα όταν ανοίξει ο δρόμος προς τις κάλπες. Το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για τους λόγους που επιθυμεί να

0: κυβερνήσει τη χώρα για ακόμη 4 χρόνια. Ήταν θολό εν μέσω σοβαρών υποθέσεων στο δημόσιο διάλογο. 2 εν εξελίξη πολεμικών συγκρούσεων και μια σφοδρή σύγκρουση με την αντιπολίτευση. Απόψε όμως ο Πρωθυπουργός, χωρίς να κάψει τον εκλογικό του σχεδιασμό, αναμένεται να επισημάνει, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, με εικόνα της ομιλίας, όχι μόνο την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά να περιγράψει και τη σημασία η χώρα να μείνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η οποία θα επιτρέπει να συνεχιστεί η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων. Οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα θα καθορίσουν τόσο την πορεία του τουρισμού και εν γέννη της οικονομίας, αλλά και τις τιμές στις διακοπές και στο πετρέλαιο τον ερχόμενο χειμώνα. Οι επιπτώσεις θα κρατήσουν πολλούς μήνες και επηρεάζουν τον εκλογικό σχεδιασμό. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του δεν θα μπορούσε να μην επιμείνει πολύ, λοιπόν, και στην δύσκολη διεθνή συγκυρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα κρύψει τις συνέπειες από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, συνέπειες που θα είναι οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές. Θα αναδείξει όμως, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, την σημασία που έχει για κάθε χώρα και περισσότερο για τη δική μας, στην συγκεκριμένη περιοχή, η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, επισημένοντας ότι πρόκειται για κατακτήσεις της χώρας που μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Ως γνωστόν, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει ξεμπερδέψει με τις εκλογές το αργότερο τον Απρίλιο του 2027, καθώς αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην κρίσιμη συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, σε μια περίοδο που η Ένωση θα κληθεί να αξίσει την νέα ΚΑΠ, αλλά και να προωθήσει θέσεις που ήταν κατεξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο, όπως η κοινή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία, τονίζουν συνεργάτες του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός δεν αναμένεται να αφιερώσει πολύ χρόνο στην αντιπολίτευση, περιοριζόμενος στο να αναφερθεί στην τοξικότητα και στο ετερόκλητο των δυνάμεών τους, που συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας κόντρα στους ψιθύρους που την αμφισβητούν και στην ασκιά της απουσίας του Κώστα Καραμανλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας σχολιάζουν στο CNN Greece με καυστικό τρόπο την επιστολή των 10 της παλιάς φρουράς, 10 πρώην υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους, έτσι, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Πήρατε λοιπόν μία γεύση για όλα εκείνα που μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα στο politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο για την δική σας ενημέρωση, τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπως έτσι θα περάσουμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή, αφού ολοκληρώσαμε και το δεύτερό μας ημίωρο.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας και καλωσορίζουμε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Παίρναμε λοιπόν τώρα σε άλλες ειδήσεις, λίγο πιο πρακτικές. Πάμε έτσι να σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Ξεκινάμε μιλώντας για το Youth Pass. Μιας που σήμερα λήγει η προθεσμία των αιτήσεων. Στο vouchers.gov.gr λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για το Youth Pass οι νέοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει είτε το 18ο είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους έως και την 31η-12η του 2025. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Εσωτερικών, με στόχο την ενθάρρυνση συμμετοχής των νέων στις πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και την ενίσχυση του εγχώριου πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε στο vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ έως και σήμερα. Όπως είπα λίγο πριν, 15 Μαΐου 2026. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επαναυποβάλλεται μετά και την ασυμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Ωστόσο, αν για τον οποιοδήποτε λόγο ένας νέος δεν υποβάλλει την αίτησή του όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, λαμβάνοντας την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά. Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος, μέσω SMS ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω email, με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση μιας ή δύο εργάσιμων ημερών έως ότου λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της. Το Youth Pass αποτελεί ένα μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, η ειδική εφαρμογή θα δέχεται τις αιτήσεις λοιπόν των ενδιαφερομένων, έτσι κάθε χρόνο από την 1η Απριλίου έως και την 15η Μαΐου. Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους καταβάλλεται μία φορά ετησίως μέχρι τέλος του Μάη κάθε έτους. Η δράση του Youth Pass υλοποιείται από την κοινωνία της πληροφορίας με χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για υποβολή της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες για την όλη διαδικασία μπορείτε να μπείτε στο vouchers.gov.gr/youthpass.

Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Για να αλλάξουμε θέμα, έρχονται νέες ρυθμίσεις για χρέη και προστασία πρώτης κατοικίας. Μειώνεται το όριο για τον εξοδικαστικό στις 5.000 ευρώ. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων για εφορία και εύκα. Ευκολότερη άρση κατασχέσεων λογαριασμών. Νέο πακέτο λοιπόν μέτρων για τα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ενεργοποιεί μέσα στο καλοκαίρι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε χιλιάδες πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις, πληστηριασμούς και ασφυκτικές οικονομικές υποχρεώσεις. Με τις συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers να ξεπερνούν πλέον τα 235 δις ευρώ, το οικονομικό επιτελείο προχωρά σε σειρά παρεμβάσεων που αλλάζουν το τοπίο στις ρυθμίσεις χρεών και στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Από τον Ιούλιο, το κατώτατο όριο οφειλής για ένταξη μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα και σε οφειλέτες με μικρότερα χρέη να μπουν σε ρύθμιση. Στην πράξη, χιλιάδες πολίτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός διαδικασίας θα μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές προς τράπεζες, εφορία και εύκα, ακόμη και σε έως 240 δόσεις ανάλογα με τα εισοδήματα και την περιουσιακή τους κατάσταση. Το επιτόκιο θα κινείται στο 3%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα προβλέπεται και κούρεμα μέρους της οφειλής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότεροι από 1.000.000 οφειλέτες αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό μετά τη μείωση του ορίου. Παράλληλα, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων για χρέη προς εφορία και εύκα που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και παραμένουν αρρύθμιστα. Βασική προϋπόθεση θα είναι οι πολίτες να έχουν τακτοποιήσει τις νεότερες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έπειτα. Με αυτόν τον τρόπο, το Υπουργείο επιχειρεί να δώσει δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν παλαιότερες ρυθμίσεις ή αδυνατούς να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται και στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Από τον Αύγουστο θα ενεργοποιηθεί νέο μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητά ρύθμιση μόνο για το σπίτι στο οποίο κατοικεί, χωρίς να εξετάζεται συνολικά όλη η περιουσία του. Η ρύθμιση θα βασίζεται κυρίως στην αξία της κύριας κατοικίας και στο εισόδημα του οφειλέτη, κάτι που εκτιμάται ότι θα οδηγεί σε πιο ευνοϊκές δόσεις και μεγαλύτερες πιθανότητες διάσωσης του ακινήτου. Την ίδια ώρα προχωράει και η δημιουργία του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο νέος φορέας θα αγοράζει κατοικίες ευάλωτων οφειλετών που βγαίνουν σε πληστηριασμό και στην συνέχεια θα τις νοικιάζει πίσω στους ίδιους για 12 χρόνια. Έτσι, οι πολίτες θα μπορούν να παραμένουν στο σπίτι τους, πληρώνοντας ενίκιο, ενώ θα έχουν και δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου στο μέλλον. Παράλληλα, θα λαμβάνουν στεγαστική επιδότηση από 70 έως 210 ευρώ το μήνα. Αλλαγές έρχονται και στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Το νέο πλαίσιο θα δίνει τη δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών εφόσον ο οφειλέτης πληρώσει άμεσα το 25% της συνολικής οφειλής και εντάξει το υπόλοιπο ποσό σε ρύθμιση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες στρέφονται ήδη στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μόνο τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.100 νέες ρυθμίσεις χρεών ύψους 588 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 51% σε σχέση με πέρυσι.

Ελεύθεροι επαγγελματίες, πώς μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα, την αδυνατότητα να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό τους εισόδημα έχουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΑΔΕ. Με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λύγει το Σεπτέμβριο του 2026. Μέσω της πλατφόρμας My Business Support της ΑΔΕ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος, εφόσον θεωρούν ότι τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα από εκείνα που προκύπτουν τεκμαρτά. Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης λύγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία η προθεσμία παρατείνεται έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Τι προβλέπετε τώρα? Η υποβολή φορολογικής δήλωσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αίτηση. Η ΑΔΕ θα προχωρά σε φορολογικό έλεγχο ώστε να διαπιστώσει εάν τα δηλωμένα στοιχεία δικαιολογούν χαμηλότερο εισόδημα. Για να προχωρήσει η διαδικασία αμφισβήτησης, πρώτα συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο και ακολουθεί η υποβολή της αίτησης ελέγχου. Νωρίτερα, βέβαια, θα πρέπει να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση, που σημαίνει πως το εκαθαριστικό με το τεκμαρτό εισόδημα θα εκδοθεί και ο φόρος που βεβαιώνεται θα αρχίσει να γίνεται απαιτητός εντός των νόμιμων προθεσμιών, ακόμα και αν στο μεταξύ έχει υποβληθεί αίτηση αμφισβήτησης και φορολογικού ελέγχου. Το ειδικό ερωτηματολόγιο εμπεριέχει στοιχεία που αφορούν κατοικίες, αυτοκίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές και ομόλογα, ταξίδια, δίδακτρα, λογαριασμούς και λοιπές δαπάνες διαβίωσης. Οι επαγγελματίες μπορούν να αμφισβητήσουν τον φόβο και το τεκμαρτό, τον φόρο, συγγνώμη, και το τεκμαρτό εισόδημα μέσω δύο επιλογών. Η πρώτη αφορά αντικειμενικούς λόγους όπως νοσηλεία, στρατιωτική θητεία που οδήγησαν σε μειωμένη απασχόληση πέρυσι και πρέπει να περιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα και κατ' επέκταση ο φόρος. Στην δεύτερη περίπτωση που ο φορολογούμενος υποστηρίζει πως τα πραγματικά του εισοδήματα είναι μικρότερα από τα τεκμαρτά, ο δρόμος της αμφισβήτησης περνά από τον φορολογικό έλεγχο, αφού νωρίτερα ο φορολογούμενος συμπληρώσει ένα εκτενές ερωτηματολόγιο δηλώνοντας τα στοιχεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Μέσα από το ερωτηματολόγιο γίνεται μια ακτινογραφία τύπου πόθεν έσχες, με τον επαγγελματία να δηλώνει από σπίτια και αυτοκίνητα έως καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, κρυπτονομίσματα, δαπάνες για ταξίδια, δίδακτρα, μέχρι και έξοδα για φως, νερό και τηλέφωνο.

Πλησιάζει όμως η ώρα του μηδά για τα ακίνητα. Οι αλλαγές στην πιστοποίηση της κύριας κατοικίας και οι διορθώσεις που θα ζητηθούν σε Ε9 αλλά και κτηματολόγιο. Λέτε να δούμε πώς ακριβώς θα γίνονται οι νέες διασταυρώσεις της ΑΔΕ. Θα μοιραστώ μαζί σας αυτό το άρθρο το οποίο διάβασα στο πρωτοθέμα.gr και ενδεχομένως να ενδιαφέρει κάποιους από εσάς. Πλησιάζει λοιπόν η ώρα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, του νέου ψηφιακού εργαλείου της ΑΔΕ, που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία ενιαία βάση όλα τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, αλλάζοντας σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο θα πιστοποιείται η κύρια κατοικία και θα πραγματοποιούνται οι διασταυρώσεις ακινήτων. Ωστόσο, πριν ενεργοποιηθεί πλήρως το νέο σύστημα, η ΑΔΕ ετοιμάζει μεταβατική περίοδο και ειδική χρονογέφυρα για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις ακινήτων, καθώς οι πρώτες δοκιμές της πλατφόρμας αποκάλυψαν εκτεταμένες αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία του Ε9 και του κτηματολογίου. Σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει κατατεθεί στην Βουλή από το 2027, το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης για την πιστοποίηση της κύριας κατοικίας, κυρίως για ακίνητα που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους στο πλαίσιο της απαλλαγής από τον έμφυα. Όπως προβλέπετε, η απαλλαγή θα αφορά αποκλειστικά τα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που βρίσκονται στους συγκεκριμένους οικισμούς, εφόσον η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Η αλλαγή θεωρείται κομβική, καθώς μέχρι σήμερα η κύρια κατοικία προέκυπτε από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Μητρώ, η κύρια κατοικία θα συνεχίσει να αποδεικνύεται με βάση την φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους. Το νέο Μητρώ θα συγκεντρώνει στοιχεία που σήμερα βρίσκονται διασκορπισμένα σε διαφορετικές πλατφόρμες και φορείς, δημιουργώντας για πρώτη φορά πλήρη εικόνα του κτηριακού αποθέματος της χώρας. Στόχος είναι να υπάρχει ενιαία καταγραφή για φορολογία, στεγαστική πολιτική και ελέγχους, ενώ δεν αποκλείεται να αποκαλυφθούν και ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί ποτέ. Στην πράξη, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε αυθαίρετες κατασκευές και μη υπαίθριους χώρους που έχουν δηλωθεί στο Ε9, αλλά δεν έχουν αποτυπωθεί στο κτηματολόγιο, καθώς και σε αγροτεμάχια με διαφορετικά εμβαδά, ανοιχτούς αναδασμούς ή ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτάσεις εμφανίζονται ως δημόσιες στο κτηματολόγιο, ενώ καλλιεργούνται ιδιωτικά εδώ και δεκαετίες. Γι' αυτόν τον λόγο, η ΑΔΕ εξετάζει μεταβατική ρύθμιση για περιπτώσεις όπου υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες ταύτισης στοιχείων, ειδικά σε περιοχές χωρίς ολοκληρωμένη κτηματογράφηση ή σε ακίνητα με παλιές εκκρεμότητες. Μόλις ολοκληρωθεί η πλατφόρμα, το Μητρώ θα διασυνδεθεί με τη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και θα αντλήσει τα στοιχεία των ακινήτων όπως έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες. Παράλληλα, θα μεταμορφωθούν και τα δεδομένα από το Ε9, ενώ μέσω διαλειτουργικότητας θα συνδεθεί ο ΑΤΑΚ με τον ΚΑΕΚ. Στην συνέχεια, οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποιήσεις για να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την εικόνα της περιουσίας τους. Για κάθε ακίνητο θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά η θέση, τα τετραγωνικά, τα ποσοστά συνειδιοκτησίας, η χρήση του ακινήτου, ο αριθμός παροχής ρεύματος, αλλά ακόμη και ο μετρητής ίδρευσης. Παράλληλα, να σας πω πως θα δηλώνεται, εάν το ακίνητο αποτελεί κύρια κατοικία, εξοχικό, επαγγελματική στέγη, εάν είναι κενό, εάν νοικιάζεται ή εάν διατίθεται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υποχρεωτικά στο νέο σύστημα θα μπουν και οι ενοικιαστές, ακόμη και αν δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία. Θα δηλώνουν το ακίνητο που μισθώνουν, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και το ύψος του μισθώματος, ενώ στις περιπτώσεις Airbnb θα αναγράφεται και η πλατφόρμα μέσω της οποίας διατίθεται το ακίνητο. Οι διορθώσεις θα είναι υποχρεωτικές. Να σας πω πως σε αρκετές περιπτώσεις θα απαιτηθεί και η συνδρομή λογιστών, συμβολιογράφων και μηχανικών, ειδικά όπου υπάρχουν στα τετραγωνικά ή εκκρεμότητες ιδιοκτησίας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταύτισης στοιχείων θα ξεκινήσουν οι μεγάλες διασταυρώσεις της ΑΔΕ. Η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει και γεωχωρικά δεδομένα από το κτηματολόγιο, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τη θέση, την επιφάνεια και την πραγματική αξία των ακινήτων. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026, το Μητρό θα λειτουργήσει ως ενιαίος ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο, συγκεντρώνοντας στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης, μισθώσεων και λοιπόν μεταβολών από διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η εντατικοποίηση των διασταυρωτικών ελέγχων στην ακίνητη περιουσία. Το σχέδιο προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση του Μητρώου, εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026, θα ξεκινήσουν διασταυρωτικοί έλεγχοι ανάμεσα στα δεδομένα που θα έχει συγκεντρώσει και τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό αποκλήσεων, υποδηλωμένων ακινήτων αλλά και περιπτώσεων λαθασμένης καταγραφής στοιχείων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις αγροτικές ενισχύσεις, καθώς μέσω του ΜΙΔΑ η ΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώνει τις επιλέξιμες εκτάσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις μισθωμένες ή παραχωρημένες αγροτικές εκτάσεις και τα στοιχεία χρήσης τους. Παράλληλα, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας, βασισμένου σε δορυφορικές εικόνες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να εντοπίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι εκτάσεις που δικαιούνται ενισχύσεις.

0: Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του τρίτου μας ημιώρου, οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Αυλαία σήμερα για το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Το συνέδριο γίνεται στη σκιά της επιστολής των 10 πρώην υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που καταφέρονται εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους. Πόλεμος δηλώσεων κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για ενοικίωση ακινήτου του Δημοσίου στο Ηράκλειο από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει πως είναι νόμιμος και ηθικός και εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο. Συνεχίστηκε σήμερα στο Ηράκλειο η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου, με μάρτυρες να περιγράφουν τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη το αγόρι. Μίνι οπλοστάσιο εντοπίστηκε στη Μεσαρά με όπλα, περίστροφα και αεροβόλα. Χειροπέδεσε 3 άτομα. Οργή στην περιοχή των Μαλάδων για πιθανή δομή μεταναστών και τους κατοίκους να προειδοποιούν ότι θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο. Μέχρι τις 18 Μαΐου θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τα δύο νέα βάουτσερ τουρισμού Χίος και Κύθρα Pass 2026. Στο διεθνή χώρο, σε ανταλλαγή 205 εχμαλώτων πολέμου, προχώρησαν η Ρωσία και η Ουκρανία. Και οπαδοί έβαλαν φωτιά στο πρωθυπουργικό γραφείο της Λιβύης μετά από αμφισβητούμενο πέναλτι. Με fast track προπονήσεις ολοκληρώνεται αύριο η προετοιμασία του Όφη για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Βόλο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Συννεφιά σήμερα στην Κρήτη με τον υδράργυρο στους 20 βαθμούς Κελσίου. Νέο κύμα σκόνης από αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τα επόμενα περίπου 20 λεπτάκια. Παρέα με τον Νίκο τον Αγγελάκη, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς δίπλα μου. Τον καλωσορίζω. Καλώς μου ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Και σήμερα. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Το Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτων πυλών. Ακόμη και αν το τοπίο σήμερα είναι ψιλοφθινοπορεινό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έπεσε η θερμοκρασία.
1: Λέμε τώρα ότι σήμερα είναι φθινοπορεινό.
0: Είχαμε μείνει καλοκαιράκι.
1: Αν μας έκανε τριαντάρια τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι, βιαστήκαμε να κατεβάσουμε και τα καλοκαιρινά μας. Μήπως να τα φυλάξουμε προς το παρόν. Εντάξει, δεν κάνει τόσο κρύο η αλήθεια.
1: Όχι.
0: Το βράδυ ίσως χρειαστεί καμιά ζακετούλα, έτσι.
1: Χρειάζεται.
0: Και κανένα σκέπασμα παραπάνω.
1: Σαφώς.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για κάποια από τα θέματα της εκπομπής σου. Ένα θέμα
1: και
0: πολύ επίκαιρο και της επικαιρότητας ακριβώς. Ένα θέμα λοιπόν πολύ επίκαιρο, το οποίο συζήτησες με την κυρία Μαρία Παναγιωτάκη, η οποία ως ιδιότητα είναι ψυχολόγος
1: και εκπαιδευτικός,
0: Ναι. Μιλήσατε για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν το άγχος των εξετάσεων οι μαθητές, οι οποίοι σιγά σιγά ετοιμάζονται. Έτσι, ξεκινούν οι εξετάσεις την επόμενη εβδομάδα για τα λύκεια, οι προαγωγικές εξετάσεις, και στην συνέχεια θα έχουμε βεβαίως και τα γυμνάσια αλλά και τις πανελλαδικές. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλο είναι το άγχος των παιδιών. Θα μας πεις εάν σου έδωσε λύση και αν σου μίλησε για τρόπους όπου θα μπορέσουν οι μαθητές πρακτικά να αντιμετωπίσουν το άγχος τους. Στην ασυνέχεια θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών και την σημασία τους για τους ίδιους τους φοιτητές, μιας που είχες καλεσμένο στον κύριο Μανώλη Μουστακέλη, που είναι γραμματέας της ΔΑΠΑ Ηρακλείου, και θα μιλήσουμε και για το συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, μιας που μίλησες και με τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, τον πρόεδρο ΔΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα παιδιά που θα μπουν στις εξετάσεις τις επόμενες ημέρες. Τα καταφύγια κατά την κυρία Παναγιωτάκη είναι σε πρακτικό επίπεδο, όπως είπες και εσύ, είναι να σταματήσουν τις αρνητικές σκέψεις, να δημιουργούν έστω και φανταστικά μέρη τα οποία μπορούν να χαλαρώνουν με το μυαλό τους, πηγαίνοντας εκεί στις δυσκολίες όταν παρουσιάζονται και να βλέπουν ότι φορτώνουν ψυχολογικά πάρα πολύ. Και επίσης είπε κάτι πολύ απλό, το οποίο αν το σκεφτεί κανείς μπορεί να φαίνεται λίγο να μην έχει αξία, και όμως τελικά από ό,τι μας είπε η κυρία Παναγιωτάκη έχει μεγάλη αξία, ότι οι ασκήσεις αναπνοής βοηθάνε πάρα πολύ.
0: Α, βοηθούν τελικά.
1: Ναι, βοηθούν πάρα πολύ. Οπότε καλό είναι, εξάλλου και πώς ακριβώς θα το κάνουν, θα το ακούσουν οι ακροατές μας και οι αναγνώστες μας, θα το διαβάσουν στο politica.gr, που σε λίγο θα βγάλουμε στον αέρα το ηχητικό με την κυρία Παναγιωτάκη. Είναι δύο, εν πάση περιπτώσει, τρόποι οι οποίοι να ξεφεύγουν από το άγχος. Αλλά πάνω απ' όλα, για άλλη μια φορά επισήμανε η κυρία Παναγιωτάκη τη φορτικότητα που υπάρχει εκ μέρους της οικογένειας.
0: Από τους γονείς.
1: Ναι. Αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα, να κάνω το παιδί μου επιστήμονα και να του κουνά το δάχτυλο, θα διαβάσεις γιατί εγώ είμαι γιατρός και δεν μπορώ να φανταστώ ότι εσύ δεν μπορείς να γίνεις γιατρός.
0: Γιατί το εγώ
1: δικηγόρος
0: μου δεν μπορεί να το αντέξει. Μπράβο, να το πούμε απλά,
1: ακριβώς.
0: Νίκο.
1: Σε όποια συζήτηση και αν έχουμε κάνει

0: κάνει ακόμα και τον κύριο Ανιφαντάκη που συζητούσαμε χθες, mm-hmm. που είναι επίσης ψυχολόγος. Αυτό υπάρχει πάντα. Αυτό λοιπόν οι γονείς πρέπει να το σταματήσουν. Δεν γίνεται, φορτίζουν το παιδί τους περισσότερο. Ή τη φράση που λένε, μα μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Αυτό λέει η κυρία Παγιωτάκη, τους φορτίζει ακόμα περισσότερο άγχος. Γιατί νομίζουν ότι κάτι τους συμβαίνει. Δηλαδή μπορεί να μην έχουν συνειδητοποιήσει αυτοί τα παιδιά το άγχος τους. Και όταν του λες εσύ μην αγχώνεσαι, είναι αυτός εκείνη την ώρα να καλύπτει τον εαυτό του, αλλά σε κακή κατάσταση. Είναι σαν να μα τι μου συμβαίνει, ας πούμε, και μου λέει η μητέρα μου, ο πατέρας μου, η αδερφή μου, ο αδερφός μου.
1: Άρα λένε, κάτι έχει εντοπίσει σε μένα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άρα κάτι μου συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: και αυτό του δημιουργεί περισσότερο
1: άλλες
0: κακό.
1: Διεργασίες, ναι. Άλλες σκέψεις.
0: Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι να κουβεντιάσουμε με τα παιδιά, να συζητήσουμε μαζί τους, να το πάρουμε αγκαλιά, αυτό μας το χθες και ο γύρος Ανιφαντάκης.
1: Αυτή η σύνδεση χρειάζεται να γίνει.
0: Ακριβώς. Με τα παιδιά, αυτό είναι τα μυστικά του να αποφύγουν αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μην υπάρχουν. Βέβαια, ο άλλος τρόπος είναι να δημιουργήσουμε. Το έχει δρομολογήσει, βέβαια, από ό,τι ξέρω η κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί μετά από 3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο. Έχει δρομολογήσει ένα άλλο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ναι. Γιατί. Εγώ νομίζω ότι ψυχολογικά πια έχει χρεοκοπήσει αυτό το σύστημα.
1: Αυτός ο τρόπος. Έτσι, ναι.
0: Αυτός ο τρόπος
1: εισαγωγής. Όπως είναι σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Με
0: αυτή τους τη μορφή, ακριβώς. Mm. Επίσης είναι πολύ, να το πω, δεν προσαρμόζεται στην εποχή και το λέω αυτό διότι έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια αυτές τις αυτοχειρίες των παιδιών που δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό το άγχος. Νομίζουν ότι οι πανελλήνιες είναι το μόνο πράγμα που μπορούν να έχουν στη ζωή τους, ενώ δεν είναι έτσι. Λοιπόν, και λόγω αυτών των παραγόντων που προαναφέραμε, κυρίως. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Τα παιδιά να τα αφήσουμε ελεύθερα να δώσουν τις εξετάσεις τους. Όποια επίδοση και αν έχουν, να τα αφήσουμε. Υπάρχει πάντα, να πω και εγώ να κάνω λίγο το ψυχολόγο αν δεν της αγάπη, υπάρχει πάντοτε η επιλογή, υπάρχουν επιλογές στη ζωή. Δεν είναι μονόδρομος
1: στη
0: ζωή.
1: Και δεν είναι όλα για όλους τελικά.
0: Ακριβώς, και δεν είναι όλα για όλους.
1: Γιατί πόσοι άνθρωποι τα κατάφεραν, πέρασαν τις πανελλαδικές, είχαν ένα πτυχίο στα χέρια τους το οποίο δεν χρησιμοποίησαν ποτέ.
0: Έτσι.
1: Όπως επίσης πόσοι άνθρωποι δεν τα κατάφεραν στις πανελλαδικές και στη συνέχεια διέπρεψαν
0: αλλού.
1: Ο καθένας
0: βέβαια.
1: Σε κάποιον τομέα που επέλεξε.
0: Μετά κάτι άλλο, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, να το πούμε και αυτό. Ότι είναι παιδιά που θέλουν να μπουν σε μια αυτοχειρία, το θέλουν. Το έχουν μέσα τους και το θέλουν και δεν πετυχαίνουν. Να ξαναδώσουν.
1: Ναι, ας ξανακάνουν μια προσπάθεια εάν θεωρούν ότι...
0: Ακριβώς.
1: Αξίζει τον κόπο, ότι θα ήθελαν. Γιατί όχι.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε και μία τρίτη περίπτωση, Νίκο, όπου παιδιά έχουν στο μυαλό τους με ένα συγκεκριμένο τρόπο μια σχολή, πετυχαίνουν, ξεκινούν τα μαθήματά τους και τελικά στην πορεία βλέπουν ότι αυτή η σχολή
0: δεν
1: τα ικανοποιεί.
0: Ναι, δεν τους ταιριάζει.
1: Βέβαια. Την εγκαταλείπουν.
0: Βέβαια, αλλά είσαι
1: και στη συνέχεια περνάνε σε κάποια άλλη επιλογή.
0: Έχεις την ευχέρεια και το δικαίωμα της επιλογής πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντα. Όλοι οι άνθρωποι το έχουμε αυτό. Την ευχέρεια και το δικαίωμα της επιλογής.
1: Ακριβώς. Πάμε τώρα στο θέμα
0: πολιτικά.
1: των φοιτητικών εκλογών.
0: Λοιπόν, πρώτη δύναμη η ΔΑΠ σύμφωνα με την ίδια τη ΔΑΠ. Το λέω αυτό, διότι στις φοιτητικές εκλογές έχουμε το εξής παράδοξο. Όλες βγάζουν τα δικά τους αποτελέσματα η κάθε παράταξη.
1: Κάθε
0: φοιτητική παράταξη. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μουστακέλης μας μίλησε όμως σήμερα. Είπε ότι αυτά τα αποτελέσματα τα οποία δίνει η ΔΑΠ Νουδουφουκού είναι της Εφορευτικής Επιτροπής των Εκλογών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, έτσι. Mm-hmm. Να το σημειώσουμε αυτό. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από όλες τις παρατάξεις που συμμετείχαν στην Εφορευτική Επιτροπή.
1: Οπότε γιατί, είναι έγκυρα τα αποτελέσματα.
0: Ναι, οπότε είναι έγκυρα
1: έτσι,
0: τα αποτελέσματα.
1: Και αποδεκτά,
0: αυτό
1: δηλαδή,
0: δείχνει
1: δεν,
0: λοιπόν
1: ναι.
0: πρωτιά της
1: Νέας Δημοκρατίας.
0: Της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η ΔΑΠ
1: ανήκει.
0: Της ΔΑΠ, ναι, γιατί η ΔΑΠ πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μουστακέλης είπε επίσης ότι από εδώ και πέρα το στοίχημα είναι να λυθούν τα προβλήματα όλα των φοιτητών που από τα πρώτα είναι η βελτίωση των οδηγών σπουδών, η βελτίωση στην αγορά εργασίας, το να βρίσκουν εργασία οι φοιτητές όταν αποφοιτούν και γενικά μια βελτίωση του επίπεδου σπουδών όταν θα είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Το ελληνικό μεσογειακό, εκείνο που σημείωσε, γιατί το ρώτησα για, γενικά για την Ελλάδα, πώς βλέπει τα προβλήματα των πανεπιστημίων. Γενικά για την Ελλάδα, λοιπόν, μας είπε κάτι το οποίο δεν το αντιμετωπίζει το ελληνικό μεσογειακό πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ευτυχώς δηλαδή, είναι το θέμα της ασφάλειας. Που επειδή τελευταία είδαμε και κάποια επεισόδια που έγιναν και στο Αττικό Πανεπιστήμιο και στο Δυτικής Αττικής, μάλλον όπως λέγεται, και στο πάνω στο Αριστοτέλειο, είναι τα θέματα της ασφάλειας. Και τάχθηκε για άλλη μια φορά ο κύριος Μουστακέλης υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Δεν μπορείς διαφορετικά να αντιμετωπίσεις αυτά τα θέματα εάν δεν εφαρμόσεις το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, όπως επίσης να εφαρμοστεί και η άρση του πανεπιστημιακού ασύλου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Όλα αναλυτικότερα στο politica.gr. Το ίδιο θα είναι και για τον κύριο Γιαννουλάκη, ο οποίος mm-hmm. κύριος Γιαννουλάκης είναι στο συνέδριο σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται, και το επιβεβαίωσε και ο κύριος Γιαννουλάκης, να προκηρύξει την, με τα λεγόμενά του, βέβαια θα πει προκηρύσω, έτσι, με τα λεγόμενά του την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου, είτε οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο, όπως υπάρχουν δημοσιεύματα, όπως και εκτιμήσει, γιατί χθες κάτι τέτοιο μας έλεγε ο κύριος Αβγενάκης που ήταν εδώ ζωντανά στο στούντιο, ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να γίνουν πρόορες εκλογές. Είτε γίνουν λοιπόν πρόορες εκλογές, είτε γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως επανειλημμένος έχει ο Πρωθυπουργός πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στελέχη της κυβέρνησης, το κλίμα είναι προεκλογικό. Ήδη είναι προεκλογικό, απλώς θα επισημοποιηθεί με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Πάντως ο ίδιος ο κύριος Γιαννουλάκης είπε ότι είναι υπέρ της άποψης του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την άνοιξη του 2027. Το ρώτησε επίσης για την περίφημη επιστολή των 10, μεταξύ των οποίων 10 των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που επικρίνουν την κυβέρνηση για παρέκκληση από τις αξίες και τις αρχές του κόμματος με την πολιτική, την κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζει. Το ρώτησε λοιπόν να σημειώσουμε εδώ ότι μέσα σε αυτούς τους 10 είναι και ο πρώην περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σεραφείμ Τσόκας. Κλείνω την παρένθεση. Ο κύριος Γιαννουλάκης ήταν, θα έλεγα, αιχμηρός και πολύ λακωνικός. Είπε συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά: φτάνει πια με αυτούς.
1: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
0: Να είσαι καλά. Καλό
1: Σαββατοκύριακο.

τραγουδούνι σήμερα για τα λύκεια, έτσι, για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας με αυτό εδώ. Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Βεβαίως ακολουθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου. Ακούσατε από τον Νίκο τον Αγγελάκη που δύο ημέρες τώρα φιλοξενεί ψυχολόγους στην εκπομπή του το πώς ακριβώς θα πρέπει να διαχειριστούμε και εμείς οι γονείς την όλη κατάσταση, έτσι. Δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται άγχος. Τώρα θα μου πείτε, μία κουβέντα είναι. Και εγώ, όσον ούπο, θα βρεθώ στην ίδια κατάσταση με εσάς, αγαπητοί γονείς, που φέτος τα παιδιά σας θα μπουν στη διαδικασία των πανελλαδικών. Εντάξει, ας λειτουργήσουμε με σύνεση, ας λειτουργήσουμε με χαμηλούς παλμούς όσο γίνεται, τέλος πάντων. Και ας προσπαθήσουμε να μην μεταφέρουμε το δικό μας άγχος, το δικό μας στρες στα παιδιά μας, τα οποία είναι ήδη φορτισμένα αυτήν την περίοδο, έτσι. Τελευταίο λοιπόν ακουδούνι για τα λύκεια της επικράτειας σήμερα, καθώς, όπως είπα, την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και β' λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. 19 Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά τώρα στους μαθητές και τις μαθήτριες της ΓΑΜΑ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, ονομαζόμενες και ενδοσχολικές, θα διεξαχθούν επίσης από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου, αλλά μέχρι την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27 Μαΐου 2026. Καλή επιτυχία να ευχηθώ από καρδιά σε όλα τα παιδιά. Έτσι λίγο έμεινε, το γάιδαρο το φάγατε, η ουρίτσα έχει μείνει ίσα ίσα. Με υπομονή, έτσι, καλή προετοιμασία και όλα θα πάνε καλά. Θα περάσει και αυτό, δεν θα είναι για πάντα. Έτσι να σκέφτεστε, για να το μαλακώνετε το συναίσθημα μέσα σας, είναι πολύ σημαντικό. Είναι μία περίοδος που ενδεχομένως να είναι απαιτητική, έτσι, όμως θα πρέπει να περάσετε από αυτή την διαδικασία για να γίνετε και πιο ανθεκτική, να το πω και έτσι, και να μπορείτε να αντιμετωπίσετε και όλα αύριο μεθαύριο στην ζωή σας μεγαλύτερες δυσκολίες από αυτές των εξετάσεων. Από ό,τι βλέπω όμως, ο χρόνος μας σώθηκε, οπότε έφτασε η ώρα εγώ σιγά σιγά να φεύγω για να παίρνω και η επόμενη σειρά, όχι τίποτα άλλο. Έρχεται ο Κώστας Ηλιγάρδος και εκπομπή Πηξίδα για την συνέχεια. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα. Πολλά φιλιά και ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο από εμένα. Τα λέμε πρώτο ο Θεός την Δευτέρα.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώ σα βρίσκω στην τελευταία εκπομπή τη εβδομάδα, 15 Πέμπτου, στην καρδιά του Μάη. Σήμερα, με έναν καιρό ο οποίο είναι λίγο κάπω, είναι περίεργο όπω και να το κάνει, και που βεβαίω η επικαιρότητα είναι εξαιρετικά πλούσια, με πάρα πολλά θέματα να μα βασανίζουν. Στο χρηματιστήριο της επικαιρότητας παίζουν πάρα πολλά δυνατά θέματα, να το πω έτσι απλά, και θα το εξηγήσουμε στην συνέχεια. Είμαστε εδώ, θα τα δούμε όλα. Έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που νομίζω ότι θα πρέπει να την ακούσουν και οι γονείς, και με ιδιαίτερη, θα έλεγα, σκέψη και παρησία, να σκεφτούν ορισμένα πράγματα, ειδικά αν τα παιδιά τους είναι σε μικρή ηλικία. Έχω τη χαρά και σήμερα να συνεργάζομαι με την Μαρία τη Μαυρομάτη, τη φιλία της Ρεμπέκη και τον Μανώλη Τουσάρη, που είναι στην δημοσιογραφική μας υποστήριξη, στη γραμμή υποστήριξης της δημοσιογραφικής έτσι, πλευράς της Πηξίδας. Ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι στον ήχο, μαζί μου και σήμερα. Η Ζέτα Οικολογού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Λοιπόν, να πω πριν πάω στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης ότι η χθεσινή κουβέντα με τον Θάνατο Τζίμερο προκάλεσε έτσι ως συνήθως αρκετές αναφορές και σχόλια. Όσοι δεν μας ακούσατε χθες, πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά, κάνοντας επίσκεψη στο politika.gr, στο site μας δηλαδή, θα τη βρείτε στην πρώτη σελίδα. Ο Θάνος Τζίμερος, είναι ο τίτλος, σχολιάζει την επικαιρότητα με το δικό του μοναδικό τρόπο που συνήθως ενοχλεί. Κάνεις κλικ εκεί, μπαίνεις και ακούς το ηχητικό. Θα σας πρότεινα και θα σας το ζητούσα κιόλας να την ακούσετε. Είναι τροφή για σκέψη. Πριν από λίγο είχαμε ένταση στα δικαστήρια του Ηρακλείου για τον 47χρονο και την παράσυρση συγχωριανού στην Γόρτινα. Στιγμές έντασης λοιπόν από συγγενείς του 33χρονου που επιτέθηκαν φραστικά στο 47χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι εμβόλησε και τραυμάτισε τον άνδρα εσκεμμένα με όχημα στη Μεσαρά. Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Είναι ένα περιστατικό που έλαβε χώρα την Μεγάλη Τρίτη, να θυμίσουμε, σε περιοχή του Δήμου Γόρτινας. Είναι ο πολιτισμός μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε, όταν δείχνουμε τον πολιτισμό μας, έτσι. Όταν πας και εμβολίζεις κάποιον, αν λέω τον εμβολήσεις σκόπιμα, διότι εντάξει, τα λάθη μπορούν να συμβούν ανά πάσα ώρα και στιγμή, και βεβαίως να το πω ότι όσο είμαστε ζωντανοί θα κάνουμε και λάθη και αστοχίες θα έχουμε κλπ. Είναι άλλο να σου φύγει το αυτοκίνητο, να συμβεί κάτι, να μην υπολογίσεις κάτι, και άλλο να πας να πατήσεις έναν άνθρωπο, να τον παρασύρεις. Έτσι, αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Αναφέρομαι γενικά, μην θεωρήσετε ότι κάνω τη συγκεκριμένη αναφορά για το συγκεκριμένο περιστατικό. Αναφέρομαι πολύ γενικά. Ψηλά στον πλανήτη παίζει η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Ήταν μια απίστευτη επίσκεψη, λίγες νίκες, μια προειδοποίηση και πολλές κολακίες στο δίμερο ραντεβού Τραμπ και Σι, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, ωστόσο δεν τις προσδιόρισε. Η Κίνα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για την Ταϊβάν και ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Οι αγορές απογοητεύτηκαν από τα περιορισμένα αποτελέσματα της Συνόδου. Αυτό που είχε ενδιαφέρον, και το σχολιάζω, όποιος είναι φίλος μου στο Facebook μπορεί να μπει να δει το story, κομμουνισμός είναι να μην πιστεύεις σε κάτι, αλλά να το αποθεώνεις επειδή το ζήτησε το κόμμα. Πήρα ένα βίντεο από την υποδοχή, την εντυπωσιακή πραγματικά υποδοχή που έκαναν οι Κινέζοι στον Αμερικανό πρόεδρο. Οι Κινέζοι που δεν πιστεύουν ούτε στην Δύση, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε στον φιλελευθερισμό, έχουν κομμουνισμό. Αλλά κομμουνισμό από αυτόν που θα έπρεπε να είχαμε γνωρίσει και εμείς εδώ στην Ελλάδα, για να ξέρουμε τι είναι ο κομμουνισμός, έτσι. Και ζούμε με τις ψευδεστήσεις και τις αυταπάτες από τις ιδεολειψίες. Θα πω ένα παράδειγμα. Πριν από μερικούς μήνες βρέθηκα σε ένα φόρουμ για την ναυτιλία στον Πειραιά, προσκεκλημένος ως ναυτιλιακός συντάκτης. Εκεί μεταξύ άλλων ήταν ο δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης. Και επίσης ήταν ο Κινέζος αντιπρόεδρος της Κόσκο, που ως γνωστόν έχει τοποθετηθεί και διαχειρίζεται το λιμάνι του Πειραιά, το εμπορικό λιμάνι του Πειραιά. Παρουσία λοιπόν του Κινέζου αντιπροέδρου, όταν πήρε το λόγο στο φόρουμ ο Γιάννης Μόραλης, ο δήμαρχος του Πειραιά, παρουσία όλων μας. Προσέξτε. Θέλησε να καταδείξει το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα στην Ελλάδα και πώς λειτουργούν σε κάποιες άλλες χώρες. Όπως η Κίνα που έχει κομμουνισμό. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά, ξαναλέω, παρουσία του Κινέζου αντιπροέδρου της Κόσκο, ότι όταν ήρθε εδώ η Κόσκο και διαπιστώσαμε μετά από λίγο καιρό ότι υπήρχε ένα πρόβλημα σε κάποιες ώρες αιχμής με την κυκλοφορία στους δρόμους που βρίσκονται περιμετρικά της λιμενολεκάνης του λιμανιού του Πειραιά, κάναμε μια σύσκεψη να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε κλπ. Και έκπληκτος άκουσα τον εκπρόσωπο της κινέζικης αντιπροσωπείας να μου λέει: είναι πάρα πολύ απλό. Πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα? Πώς θα το λύσουμε? Θα μεγαλώσουμε τους δρόμους. Πώς θα τους μεγαλώσουμε τους δρόμους? Λέει: θα γκρεμίσουμε όλα τα κτίρια που βρίσκονται πάνω στους δρόμους, Ακτή Τζελέψη, Ακτή Ξαβερίου, Αγίο Διονύση κλπ. Και θα δώσουμε δρόμο, τα οικόπεδα αυτά, πάμε τα κτίρια ένα τετράγωνο πίσω. Του λέει: είσαι με τα καλά σου.
Σε τρελός. Εδώ δεν μπορούμε να κόψουμε δέντρο. Εδώ δεν μας επιτρέπει να κόψουμε δέντρο. Τι να γκρεμίσουμε τα κτίρια. Εμείς λέει αυτό στην Κίνα θα το είχαμε πάρει λίγη απόφαση μέσα σε ένα λεπτό και την ίδια νύχτα θα το είχαμε υλοποιήσει. Για να καταλάβετε. Και μετά θυμήθηκα μια απίστευτη άλλη ιστορία. Γιατί είναι ωραίο να τα λέμε για να τα μοιραζόμαστε αυτά. Που μου είχε πει κάποιος όταν πριν από μερικά χρόνια. Κάποιος γνωστός και μη εξαιρεταίος, δεν θέλω να πω το όνομά του για ευνόητους λόγους, όταν πριν από μερικά χρόνια ο Πειραιάς βρέθηκε σε μια ιδιότυπη ομοιρία από μια κινητοποίηση των αυτεργατών, οι οποίοι αποφάσισαν να απεργήσουν. Και καλά το κάνανε οι άνθρωποι. Έτσι έκαναν, έτσι έκαναν. Με αποτέλεσμα να προκληθεί ένα απίστευτο αλαλούμ και μπάχαλο στην ομαλή διαχείριση των κρουαζιεροπλοίων. Τα κρουαζιερόπλαια δεν μπορούσαν να δώσουν στον Πειραιά. Αυτό δημιουργούσε ένα πρόβλημα του επίπεδου ότι δεν μπορούσαν να αποβιβάσουν τον κόσμο που ήταν μέσα, ο οποίος έπρεπε να κατέβει ως τελικό προορισμό τον Πειραιά για να πάει στο Βενιζέλος να ταξιδέψει να γυρίσει στη χώρα του. Καταλαβαίνεις για την μπάχαλο μιλάμε τώρα, έτσι. Πήγαιναν στα άλλα λιμάνια, κατεβαίναν αλλού, οι βαλίτσες πήγαιναν αλλού. Δηλαδή ένα χάος. Όταν λοιπόν προκλήθηκε αυτό το χάος, ο εκπρόσωπος πάλι τότε της Κινέζικης Αρχής που ήταν στο λιμάνι του Πειραιά, επικοινώνησε με τη διοίκηση του οργανισμού Λιμένος Πειραιός, του ΟΛΠ δηλαδή, και του είπε το εξής απίστευτο. Να πάρει τον Πρωθυπουργό τηλέφωνο, να κατέβει ο στρατός, να δείρει και να συλλάβει τους απεργούς, για να επανέλθει η ομαλότητα και η λειτουργία. Του λέει, τι λέτε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Λέει, εμείς στην Κίνα λέει, αυτό κάνουμε. Κοιτάξτε, όταν έχεις ένα λαό 1,5 δισεκατομμύριο, αν δεν εφαρμόζεις τέτοιες αποφάσεις, θα σε φάει ο λαός. Θα σε πνίξουνε. Το καταλαβαίνω. Αλλά μη μας θεοποιούν εδώ τον κομμουνισμό κάποιοι και μας το παρουσιάζουν ως παράδεισο για τους εργαζόμενους. Δίκαιο είναι το νόμο του εργάτη. Τρίχες κατσαρές. Αυτά είναι για εδώ που ακόμα πωλείται αυτή η παπάντζα αντελέητα και εν πάση περιπτώσει βρίσκει ακροατήριο. Για πήγαινε να πας να τα πεις αυτά στην Κίνα. Θα σε βουρδουλιάσουν ή θα σε πάνε μέσα. Μόλις θα πας αυτά να τα πεις στην Κίνα, στο ξαναλέω αυτό που σου λέω. Θα σε βουρδουλιάσουν. Και θα σε πάνε μέσα. Πρόσεξε, δεν θα σε κοιτάνε απλά παράξενα να πούν τι είναι αυτός, από που ήρθε. Εάν τολμήσεις να πας να πεις αυτά που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εδώ, είτε στη Ρωσία, στον Πούτιν, είτε στην Κίνα, θα σε βουρδουλιάσουν αμέσως. Θα σε μπαγλαρώσουν ή θα σε πάνε μέσα. Αλλά εδώ εμείς θα ανεχόμαστε. Μια χαρά. Είναι η ευτυχία του Ναζίς στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα του 2026 που προσπαθεί με έναν σοσιαλιστικό βαθύ κρατισμό μέσα στο DNA του να φορέσει μια χλαμίδα φιλελεύθερης οικονομίας. Τρίχες κατσαρές. Μένουμε ψηλά. Το ακίνητο Ανδρουλάκη βγήκε σήμερα πάλι ο Γεωργιάδης και είπε καινούργια πράγματα. Είπε ότι λέει ψέματα ο Ανδρουλάκης ότι εισπράττει 1000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή. Να δώσει λέει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται στη δημοσιότητα. Αν το δούμε, να ξέρουμε τι γίνεται. Είναι ένας βαθύπλουτος, 1 εκατομμύριο από εδώ και 1 από εκεί. Και τώρα τον έπιασε ο πόνος για το φτωχό Έλληνα, είπε ο Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του Πασόκ. Καλά, δεν κακό ότι είναι εκατομμυριούχος ο πρόεδρος του Πασόκ. Σιγά το πράγμα. Και ο Μητσοτάκης είναι εκατομμυριούχος. Έτσι. Όλοι εκατομμυριούχοι είναι. Μόνο εμείς δεν είμαστε. Ο Ανδρουλάκης πάντως πέρασε στην αντεπίθεση, χαρακτήρισε τον Άδωνη Γεωργιάδη απόλυτο συκοφάντη και δήλωσε ότι η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το 2009. Μετά φταίω εγώ που λέω ότι κάνουν δουλειές με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή πρέπει να διαλέξετε τι θέλετε. Γιατί εγώ λέω ότι μια χαρά κάνουν δουλειές με τη Νέα Δημοκρατία και με πυροβολείτε. Μου επιτίθεστε. Το λέω γιατί έγραψα ένα κείμενο χθες το οποίο προκάλεσε ένταση στους φίλους μου στους διαδικτυακούς. Και έτσι επανήλθα σήμερα με ένα άλλο, όπου τι λέω. Λέω ότι είναι εμφανές ότι ο Ανδρουλάκης θα πάει σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Προσοχή! Με τη Νέα Δημοκρατία, όχι με το Μητσοτάκη. Όταν από την πρώτη κάλπη δεν θα προκύψει κυβέρνηση. Είναι ακόμα προφανέστερο ότι ο Πυρακάκης, που προέρχεται από το Πασόκ, δεν είναι ο εκλεκτός που θα συμφωνήσει στο Πασόκ για τη θέση του Πρωθυπουργού. Το Πασόκ θα επιθυμήσει γνήσιο δεξιό για την πρωθυπουργική καρέκλα στο Μαξίμου. Και θα το θέσει ως βασικό όρο. Υπό την αγωνία, μην απορροφηθεί εντελώς από τον κεντροδεξιό χώρο, το Πασόκ, που έχει αιμορραγία αποδεδειγμένα τα τελευταία χρόνια και στελεχών
και ψηφοφόρων προς τη Νέα Δημοκρατία. Η μισή ουσιαστικά ραχοκοκαλιά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σήμερα είναι Πασόκ. Ο πρόεδρος του Eurogroup και ανερχόμενος πολιτικός είναι εφιάλτης στο δεδομένο αυτό για τον πρόεδρο Νίκο, γιατί θα συγκροτήσει ένα μεγάλο κεντροδεξιό πόλο που θα είναι σχεδόν ανίκητος, όπου ο Νίκος θα πρέπει είτε να δίνει μάχη για εκλογή με το Σταυρό και να μπει στη Βουλή, είτε να ξαναφτιάξει τίποτα βαλίτσες για Βρυξέλλες σε κάποιον ευρωπαϊκό φορέα. Έτσι και όλοι όσοι παθαίνουν αλλεργική αντίδραση στο άκουσμα και μόνο του Τσίπρα θα ανακουφιστούν. Γιατί φυσικά δεν είναι τίποτα κορόιδα να πάνε ξανά στις πεκασμένες οικονομικές θεωρίες που ζήσαμε και όλοι θυμόμαστε από την πρώτη φορά αριστερά. Είπαμε ιδεολογία, ιδεολογία, αλλά να μην βλάψουμε και τις δουλειές μας, τις business. Και ο Τσίπρας θα τους βλάψει όλους, αφάνταστα, γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει όπως τους έβλαψε την πρώτη φορά. Όπως μας έβλαψε όλους. Οι λοιποί θα μείνουν να κοιτάνε αποσβολωμένοι. Ο πρόεδρος Νίκος, όπως φαίνεται, μια χαρά κάνει δουλειές με τη δεξιά. Αυτό που έλεγα δηλαδή. Το πρόσφατο συμβόλαιο εκμετάλλευση ακινήτου, που όλοι ξέραμε, αλλά τώρα κυκλοφορεί, φαίνεται να είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Αλλά όχι η μόνη, όπως κάποιοι άλλοι λένε. Απλά ο Νίκος έχει αποθυμένο με το Μητσοτακέικο. Τα σενάρια αυτό τον βολεύει απόλυτα. Θα του δώσει μια θεσούλα που δεν θα χρειάζεται να δουλεύει, κάτι σαν αντιπρόεδρας, αν έχω χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση Συνοδού Πασόκ, μερικά υπουργεία και υφυπουργεία σταστερημένα από την εξουσία από το 12 στελέχη του, και θα βγει να μας πει ότι έριξε και το Μητσοτάκι. Όλα κομπλέ δηλαδή. Και κρατήστε και κάτι ακόμα. Ο πρόεδρος του Πασόκ από του βήματος του τελευταίου συνεδρίου δήλωσε καθαρά ότι δεν θα συνεργαστεί με τον άνθρωπο που τον παρακολουθούσε, δηλαδή το Μητσοτάκι. Και τον πιστεύω τον Νίκο. Το λέει αλήθεια. Δεν είπε ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Με Μαρία και Αλέξη στην αρένα, η πολιτική του επιβίωση θα είναι τόσο επιβεβλημένη για τον ίδιο, όσο ποτέ άλλοτε. Κρατήστε αυτά που λέμε σήμερα και θα τα αξιολογήσουμε. Να σας πω επίσης και κάτι άλλο. Ότι το τελευταίο περιστατικό φασαρίας μεταξύ Νίκου και Πιέρ στη Βουλή, πυρακάκι δηλαδή, φαίνεται ότι είναι μόνο η αρχή. Αυτό έγραψα χθες και έγινε σάλος, ντόρος. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι βρυσίδι έχω φάει που γράφω τέτοια πράγματα. Και τι επίθεση μου έχουν κάνει οι φίλοι μου από το Πασόκ. Βέβαια, οφείλω να σας πω ότι εντάξει, σας ενόχλησε το τελευταίο κείμενο, αλλά τέτοιες αντιδράσεις, γιατί στη δημοκρατία που πιστεύετε, άλλα ξέρω και ισχύουν. Εκτός αν δεν πιστεύετε σε αυτή τη δημοκρατία που πιστεύω εγώ και δεν πιστεύετε και στην ελεύθερη έκφραση ιδεών και στη διακίνηση εκτιμήσεων. Αυτή τελικά είναι η ψηφοφόρη του Πασόκ σήμερα. Αυτοί που έχουν τέτοια δυσανεξία και την εκφράζουν με μίσος και ηρωνία. Όχι βέβαια. Φυσικά και δεν είναι αυτοί. Αποτελούν όλοι αυτοί οι 50, 60, 70, 80, 100 που μου γράφουν από κάτω ή που μου στέλνουν μηνύματα μια θλιβερή μειοψηφία που θέλουν να φανεί ότι δημόσια προσφέρουν μια υπηρεσία και καλά στο κόμμα και στον πρόεδρο. Μόνο που έτσι δεν υπάρχει τίποτα ωφέλιμο τελικά. Εξού και η έρμη η βελόνα που δεν κουνάει. Και στο κάτω-κάτω τι λέει το κείμενο? Κάτι που έχει συμβεί στο πρόσφατο πολιτικό, ιστορικό παρελθόν ξανά. Μια συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Σαμαράς με Βενιζέλο. Όπου όπως θυμάστε ήταν όλοι χαρούμενοι. Για λόγους που αν τους πω τώρα πάλι στα κάγκελα θα βγείτε. Ανεξάρτητα από το ότι αυτοί έφεραν την τραγωδία Τσίπρα στη συνέχεια. Αυτοί προκάλεσαν δηλαδή το δυστύχημα. Βάλαν τα τρένα του Τσίπρα σε σειρά και ήρθαν, φτάσανε. Όμως επειδή εμένα η δημόσια κουβέντα με εντριγκάρει, να σας δώσω κι άλλο τόπο για σχόλια. Εσείς δηλαδή, αφού διαφωνείτε με το σενάριο, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί αν δεν γίνει αυτό που περιγράφω εγώ? Ή μήπως πιστεύετε ότι το Πασόκ θα είναι πίσω από την Καριστιανού και τον Αλέξη, οπότε έχοντας τη λεκάνη του Πιλάτου δεν θα χρειαστεί να μπει καν στο δίλημα, συγκυβερνώ ή όχι με τη Νέα Δημοκρατία? Εκτός κι αν ζείτε με ψευδεστήσεις ότι την παραμονή των εκλογών θα πατηθεί ένα κουμπί ως απομηχανίστεος και το Πασόκ θα εκτοξευθεί στο 49%. Τότε πάω πάσο. Α, και κάτι ακόμα μην ξεχάσω. Τα συστήματα των Αθηνών που κάνουν τα κουμάντα γενικώς, ίχνος ενδιαφέροντος δεν έχουν από το τι μπορεί να γράφω εγώ, να λέω στο μικρόφωνο ή ακόμα περισσότερο τι πιστεύετε εσείς εδώ. Και ναι, νομίζω ότι πρέπει να το πω, ούτε και θα σας ρωτήσουν φυσικά ποια είναι η άποψή σας. Συγγνώμη για αυτό που θα πω, χέστηκαν. Συγγνώμη, με όλο το σεβασμό. Θέλω να καταλάβετε ότι η πολιτική και η εξελίξη στην πολιτική
καθορίζονται από συγκεκριμένους παράγοντες και όχι από κάποιους που έγιναν γνωστοί μέσω ενός πληκτρολογίου ανώνυμου πολλές φορές στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τέλος του πρώτου μέρους και έχουμε ακόμα να δούμε πράγματα που παίζουν ψηλά σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορους τόνους. Έχουμε καταρχήν την κυρία Καριστιανού να φωτογραφίζει το όνομα του κόμματός της αν δεν υπήρχε ελπίδα λίμονό μας. Προσέξτε τώρα, νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού πονάει πάρα πολύ στο επικοινωνιακό της. Και το έχει αποδείξει ότι πονάει πολύ στο επικοινωνιακό της, διότι, προσέξτε τώρα, έφτιαξε ένα βίντεο AI για να δείξει ότι ετοιμάζεται να ξεκινήσει στο Ολύμπιον την 5η 21 του Μάη, τη γιορτή μου δηλαδή, με κεντρικό σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Μόνο που το λευκό περιστέρι, έχετε ξαναδεί παιδιά τόσο μεγάλο λευκό περιστέρι? Μα το είδες? Είναι σαν πελεκάνος, σαν υπτάμενος ελέφαντας. Κυρία Καριστιανού, κοιτάξτε να δείτε. Στην πολιτική όλοι κρίνονται και για τα χοντρά και για τις λεπτομέρειες. Και εσείς θα μπείτε σε ένα στίβο όπου θα κρίνουν ακόμα και το χρώμα των νυχιών που επιλέγετε να βάψετε. Όταν κάνετε τέτοιες χοντράδες, επί της ουσίας, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, σε τόσο απλά πράγματα, δηλαδή είναι αυτό που μου έλεγε κάποιος κάποτε, όπου κουβεντιάζαμε για μια επιχείρηση και μου λέει εσύ, μπήκα μου λέει στο διαδίκτυο, κοίτα τη σελίδα τους. Άμα έχουν τέτοια σελίδα στο διαδίκτυο, τι επιχείρηση μου λέει, τι υπηρεσίες παρέχουν? Δηλαδή, είναι σαν να σου λέω ότι έλα να πάω να φάμε το μεσημέρι σε μια ταβέρνα και μου λες ρε εσύ, αυτοί δεν ξέρουν να κάνουν εκεί πέρα πατάτες τηγανιτές και χωριά τη σαλάτα. Τι να πάω να φάμε αστακό και φιλέτα τώρα, τι μου λες? Εδώ οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τα βασικά, τα απλά. Αν λοιπόν, κυρία Καριστιανού, μας χωλαίνεται σε τόσο απλά πράγματα όπως τα επικοινωνιακά, μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει χιόνι. Να το πούμε έτσι, παρότι θα περιμένουμε έτσι με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε, γιατί μετά πρέπει να μας εξηγήσετε για την πολιτική, πρέπει να μας μιλήσετε για την εξωτερική πολιτική, για την άμυνα, για την οικονομία, την παιδεία, τη δημόσια τάξη, το λαθρομεταναστευτικό, ένα σωρά ζητήματα δηλαδή, ακόμα και για τις αμβλώσεις, αν αλλάξατε άποψη, γιατί την προηγούμενη φορά που μιλήσατε με τις αμβλώσεις χάσατε ένα 5%. Λοιπόν, όσο θα μιλάει η κυρία Καριστιανού, θα κρίνεται. Δεν ξέρω, μπορεί να κρίνεται καλά. Α, το δούμε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ανάπαυλα, ενώ κλείνοντας να πω ότι συνεχίζεται η δίκη για το μικρό άγγελο με βαριές καταγγελίες κακοποίησης. Έχουμε και μια φωτογραφία εδώ στο Πολίτικα. Όλοι οι άγγελοι ζητούν δικαίωση. Όχι άλλη προστασία στους παιδοκτόνους, συμφωνώ. Όταν το κράτος δεν προστατεύει, γίνεται συνένοχο. Δίπλο συμφωνώ. Τα ισόβια να είναι ισόβια. Σπάστε τη σιωπή σας, στώστε μια ζωή. Τέλος την κακοποίηση και στις παιδοκτονίες. Πόσο συμφωνώ με αυτούς που έφτιαξαν αυτό το πανό και το έχουν αναρτήσει στη λεωφόρο δικαιοσύνης μπροστά από το δικαστικό μέγαρο. Ο καλός μου φίλος ο Νίκος Αγγελάκης είναι εδώ, έτοιμος, και θα πάρει το λόγο, τη σκυτάλη, σε πολύ λίγο για να συνεχίσει. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στο δεύτερο μέρος.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας του Πολίτικα. Εδώ, όπως άλλωστε καθημερινά, με τρεις μεταδόσεις, 12 με 1 στη ζωντανή μας μετάδοση, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας. Επίσης και το πρωί της επόμενης 7 με 8. Να πω ότι και σήμερα με συγκινείτε με την μαζική, έτσι θα έλεγα, επικοινωνία, συμμετοχή στη θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων σας, στον κλασικό και ουσιαστικά σε εισαγωγικά θα το πω έτσι μεταφορικά πιστοποιημένο τρόπο επικοινωνίας μας στη θηρίδα στο Messenger. Βέβαια κάποιοι άλλοι χρησιμοποιείτε και το Viber και SMS. Καλοδεχούμενα όλα τα μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα καλωσορίσω τον καλεσμένο μου. Είναι ο κύριος Δαμιανός Ντουίτσης από το Κέντρο Απεξάρτησης Όασης της Θεσσαλονίκης, που βεβαίως μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόση δουλειά, μόνο καλά λόγια μπορούμε να λέμε για τους ανθρώπους που έχει βοηθήσει να απεξαρτηθούν από τον τζόγο, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και οτιδήποτε έχει να κάνει με τους εθισμούς. Οι εθισμοί, οι οποίοι σε συνδυασμό με κάποιες άλλες αποκλίνουσες κοινωνικές συμπεριφορές, δυστυχώς οδηγούν σε δυσάρεστα πράγματα και γεγονότα. Κύριε Δουίτση, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα έχουμε και μια έκπληξη για τους φίλους που θα μας ακούσουν, αν τουλάχιστον επιβεβαιωθεί αυτό που είπαμε χθες στην μεταξύ μας συνεννόηση. Θα το πράξουμε σε λίγο και νομίζω θα είναι μια ιδιαίτερη νότα και πινελιά για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και σήμερα ραδιοφωνικά.
1: Ναι, καλησπέρα. Κώστα, Σιλιγάρδε, με εμπνέεις και μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω, να δεσμευτώ να ζήσω αλλιώς τη μία και μοναδική μου ζωή. Εδώ και τα 5 χρόνια κοντά ζω ελεύθερος από οποιαδήποτε εξάρτηση και προσπαθώ να φανώ χρήσιμος σε όποιον θέλει να ζήσει αλλιώς.
0: Να πω εδώ για τους φίλους που δεν μας έχουν ξανακούσει στο παρελθόν, μπορεί να είναι και αυτοί, είναι δεν μας έχουν δει στην τηλεόραση παλιά, ότι ο κύριος Δαμιανός Ντουίτσης, σημερινός μου καλεσμένος, είναι πρώην εξαρτημένο άτομο. Και προσέξτε, είχε την ατυχία και την τύχη στη συνέχεια, είχε την ατυχία να είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, είναι πρώην αλκοολικός, είναι πρώην ναρκωμανής και πρώην τζογαδόρος.
1: Ακριβώς.
0: Και μέσα στην ατυχία του αυτή, αν θέλετε να την πούμε ατυχία, είχε την τύχη να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να σπάσει τα δεσμά και να αποτινάξει από πάνω του και τον τζόγο και το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Προσέξτε, δεν απαλλάχθηκε από μία μάστιγα. Απαλλάχθηκε και από τις τρεις κακές μάστιγες που του έτρωγαν την ίδια τη ζωή. Αφού λοιπόν μπόρεσε ο Δαμιανός, μπορείτε όλοι σας. Ξεκινάω με αυτό εισαγωγικά, τα έχουμε πει κι άλλες φορές, θα τα ξαναπούμε και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.
1: Ακριβώς, γιατί το πρόβλημα ήταν ο εαυτός μου. Εγώ ήμουν αυτός ο οποίος ήθελα να ζήσω με τον εύκολο τρόπο, με έναν δήθεν, ας το πούμε, ακραίο και διαφορετικό από τον καθημερινό άνθρωπο, τους καθημερινούς που έλεγα μια βραδιά δικιά μου χίλιες δικές σας, ανοησίες έπαρση μέχρι ηλικιότητας και ότι ήταν επανάσταση να κάνω αυτά που κάνω και στην ουσία τι να κάνω, να εκμεταλλεύομαι τους γονείς μου, να εκμεταλλεύομαι και το κράτος με τις αδυναμίες του ή με τη συνενοχή του, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι το κράτος δεν μπορεί, δεν θέλει πια να εμπνεύσει τους πολίτες να ζήσουν αλλιώς. Άρα λοιπόν στον καθένα μας πέφτει η ευθύνη να κάνει ό,τι μπορεί για να ζήσει αλλιώς. Εγώ έτυχε να έχω αυτά τα τρία σοβαρά συμπτώματα, οπότε έπρεπε να κάνω μια πιο σοβαρή θεραπεία. Την έκανε επασιτώσια και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ζω πολύ καλύτερα, που είχαν πει happy, joyous and free. Αυτή είναι η ζωή σου εφόσον απαλλαγείς από όλα αυτά τα βαρύδια, από όλες αυτές τις δαιμονικές εξαρτήσεις, οι οποίες πραγματικά το γεγονός ότι σήμερα μιλάμε και δεν έχω πεθάνει ή δεν είμαι σε ένα ψυχιατρίο κλειμένος, είναι μόνο με παρέμβαση Θεού. Εγώ ήμουνα τελείως με τελείως ανεξέλεγκτος. Και έτσι λοιπόν συνεχίζω και αυτό που κατάλαβα είναι ότι οι εξαρτήσεις κερδίζουν λήψη αντιπάλου. Όταν δεν έχουμε αρχές και αξίες και σαν κοινωνία και σαν άτομα, τότε θα κάνουμε κάτι άρρωστο, κάτι ανορθόδοξο, κάτι επιβλαβές. Γιατί κάπως πρέπει να γεμίσει η ζωή του ανθρώπου και το μέσα του και το γύρω του. Και στη συνέχεια, έτσι για να μπούμε στο δωτίο, είναι ότι μας ήρθε και η μάστιγα του διαδικτύου, ειδικά μετά τον κορονοϊό, και έτσι έχουμε μια κατάσταση η οποία και τον τζόγο τροφοδοτεί και την πορνεία τροφοδοτεί και την βία τροφοδοτεί και την απίστευτη χιδεότητα και χαζομάρα των νέων ειδικά, έχει επηρεάσει τους νέους μας με ένα πάρα πολύ αρνητικό τρόπο.
0: Λοιπόν, γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Να το εξειδικεύσουμε λοιπόν από εδώ και κάτω. Διαδίκτυο. Θα επικαλεστώ, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Θα επικαλεστώ μαρτυρίες επιστημόνων και της Ελλάδας και στο εξωτερικό που έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν στις εκπομπές της δικές μου και στην πρώτη θέση στην τηλεόραση και στην πηξίδα στο ραδιόφωνο, ότι η αυξημένη χρήση κινητού τηλεφώνου, ειδικά σε κάποιες μικρές ηλικίες, βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο. Δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν είναι απόλυτα εμφανή, σαν να λέμε ότι μου κάρφωσε τον ήχη μου και μου πονάει, ή μπήκε κάτι στο μάτι μου και με ενοχλεί και κοκκίνησε το μάτι μου. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Ή έφαγα κάτι και έκανα εμετό, με χάλασε, γιατί ξέρω εγώ, έπαθα μια δηλητηρίαση. Εδώ μιλάμε για πράγματα που δουλεύουν ύπουλα, σκοτεινά, από κάτω, και που όταν έρθει η ώρα να τα διαπιστώσεις, τις περισσότερες φορές θα χρησιμοποιήσω μια λέξη, γιατί ποτέ δεν είναι αργά όσο είμαστε ζωντανοί, αργά είναι όταν πεθάνεις, είναι αργά να καταλάβεις τη βλάβη και τη ζημιά, αλλά δεν είναι αργά για να την αντιμετωπίσεις.
1: Ωραία, εγώ λοιπόν ξέρω κάποια πράγματα και έχοντας προβλέψει τι θα συμβεί 15 χρόνια πριν έκανα μια μικρή έρευνα και εφάρμοσα την γνώση μου με πολύ αγάπη στα παιδιά μου, όπου τους έδωσα κινητό μετά το λύκειο, αφού τελείωσαν το λύκειο. Οπότε η Αναστασία, η κόρη μου, είναι εδώ για να πει πώς ήταν.
0: Η Αναστασία πώς χρονών είναι σήμερα, Δαμιανέ?
2: Είμαι 18 στα 19.
0: Γεια σου, Αναστασία μου. Πολύ χαίρομαι που σε ακούω, αγάπη μου, να είσαι καλά. Δεν γνωριζόμαστε, αλλά με τον μπαμπά γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Μου έχει πει πολλές φορές για σένα. Μου έχει μιλήσει για τις επιλογές του. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ως γονιός δεν κατάφερα να κρατήσω το γιο μου χωρίς κινητό τηλέφωνο. Είχε κινητό τηλέφωνο, σήμερα είναι φοιτητής, είναι κοντά στην ηλικία σου, είναι 20. Θέλω να μου πεις πώς ήταν η ζωή χωρίς κινητό τηλέφωνο, όταν όλοι είχαν κινητό τηλέφωνο.
2: Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ διαφορετική, αλλά σίγουρα δεν ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε κάποιος να μετανιώνει. Ακόμα και αν οι περισσότεροι γονείς έχουν την ανησυχία ότι τα παιδιά τους θα είναι στο περιθώριο, ή ότι θα έχουν φίλους, ή ότι δεν θα καταφέρουν να είναι μέρος της κοινωνίας. Γιατί στην πραγματικότητα θα είναι ένα καλύτερο μέρος της κοινωνίας και θα μπορούν να συνεισφέρουν στο μέλλον ακόμα καλύτερα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, τα παιδιά πάντα θα αποζητάνε να είναι στο περιθώριο, είτε αργότερα, αν έχουν τα λάθος ερεθίσματα, να καταλήξουν ναρκωτικά ή σε πολύ κακές συμπεριφορές με βία ή με ακραιότητες. Οπότε, ναι.
0: Πείτε μου κάτι, το τηλέφωνο, εκτός από την επικοινωνία με τους συμμαθητές, διότι είστε μέσα στα social media, επικοινωνείτε, κάνετε chat, μιλάτε στο Messenger, στο Facebook, βλέπετε το TikTok κλπ. Για κάποιους είναι και ένα εργαλείο να αναζητήσουν ενδεχομένως κάποιες πληροφορίες. Πληροφορίες που θέλει να βρει ένας οποιοδήποτε νέος που είναι 15, 16, 17, 18. Εσύ ένιωσες ότι είχες στέρηση σε αυτή την πρόσβαση καταρχήν στην πληροφορία?
2: Όχι, γιατί μέσα στο σπίτι μου υπήρχαν οι συσκευές, όπως μου υπολογιστή ή λάπτοπ, το οποίο εάν χρειαζόμουν κάποια πληροφορία, είτε για εργασίες, είτε για δική μου μόρφωση, πούμε, να ψάξω κάτι ειδήσεις, υπήρχε πρόσβαση, δεν ήμουν αποκλεισμένη σε σπηλιά.
0: Και οι συμμαθητές σου και οι συμμαθήτριές σου, οι φίλοι σου, η παρέα σου δηλαδή, πώς σε αντιμετώπιζε όταν τους έλεγες, παιδιά, δεν έχω Facebook ή δεν έχω κινητό τηλέφωνο?
2: Στην αρχή συνήθως νόμιζα ότι κάνω πλάκα, ότι δεν εννοώ όντως ότι δεν έχω κινητό. Ειδικά όσο περνούσαν τα χρόνια, γιατί ας πούμε στο δημοτικό δεν είχαν όλοι κινητό, αλλά ακόμα και τότε ήταν λιγάκι παράξενο να μην έχεις καμία πρόσβαση σε κινητό ή να μην παίζεις παιχνίδια ή να μην βλέπεις το TikTok και πράγματα άλλα. Αλλά αργότερα βρήκα πιο σωστούς άνθρωπους ή δεν χρειαζόταν, ας πούμε, να ασχολούμαι με ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν περαιτέρω προσπάθεια να με γνωρίσουν ή να συναναστραφούν, εφόσον δεν είχα εγώ Instagram ή οποιαδήποτε τέτοια.
0: Δεν έμπαινες από τον υπολογιστή? Γιατί τώρα θα πω το εξής, ότι στο Facebook και γενικότερα στα social media μπορούμε να μπούμε όχι απαραίτητα μόνο από το τηλέφωνο, μπορούμε να μπούμε και από τη συσκευή. Δηλαδή, από τη στιγμή που είχες λάπτοπ και υπολογιστή σταθερό στο σπίτι, θα μπορούσε να είχε πρόσβαση στα social.
2: Μα δεν ήταν αυτό το θέμα. Δεν ήταν σωστό να έχω πρόσβαση στα social σε μια τόσο μικρή ηλικία, καθώς γιατί θα μπορούσα πολύ εύκολα να συναναστραφώ με πιο κακούς ή ξένους ανθρώπους που έχουμε ακούσει χιλιάδες ιστορίες που εκμεταλλεύονται ή μπορεί ακόμα και να μην εκμεταλλευτούν, αλλά να είναι απλά μια κακή επιρροή που να πούνε λάθος πράγματα σε νέα παιδιά ή ακόμα και αυτό να μην συμβεί. Γιατί να εγώ πρέπει να μιλήσω με τα παιδιά στην ηλικία μου όταν ήμασταν 12 μέχρι στο κινητό. Δεν μπορώ. Εγώ πήγαινα σε πάρκο, ας πούμε, και παίζαμε και τους έβλεπα στο σχολείο τους φίλους μου. Δεν χρειαζόταν μετά να πατάω σε μηνύματα. Στο σπίτι μου έκανα άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν πολύ
0: απευθυνόμενοι,
2: πολύ στο Viber για να...
0: Απευθυνόμενοι στους γονείς που μας ακούνε. Γιατί αυτή την ώρα εδώ, έτσι κι αλλιώς οι ακροατές μας, είναι δεδομένο ότι δεν είναι νέα παιδιά. Δεν είναι ούτε 15, ούτε 18, ούτε 25. Μας ακούν κυρίως γονείς ή αυριανοί γονείς ενδεχομένως. Τι έχεις να τους πεις ως παιδί του σήμερα?
2: Έχω να πω να μην φοβούνται τι θα τους πει ο κόσμος ή το πώς θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά της κοινωνία, γιατί ότι όσοι άνθρωποι και να κάνουν ένα πράγμα, άμα είναι λάθος δεν πρόκειται να το κάνουν σωστό η ποσότητα των ανθρώπων που θα το επιλέγουν. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Θα έλεγα, ναι. Θα έλεγα επίσης ότι το να επιλέξει κάποιος γονιός να είναι η διαφορετική λύση στα παιδιά του και να του επιτρέψει να ζήσει τη ζωή μέσα από τα δικά του μάτια και όχι μέσα από μία οθόνη και να του δώσει την ευκαιρία να γνωρίσει πράγματα από μόνο του ή να δημιουργήσει φαντασία από μόνο του, είναι κάτι πολύ μοναδικό, το οποίο δεν θα πρέπει να στερείται ένα παιδί.
0: Πες μου κάτι που θεωρώ ότι είναι νομίζω πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι το οποίο συζητάμε. Η χρήση των social media τελικά κοινωνικοποιεί ή αποξενώνει? Γιατί αυτή νομίζω ότι είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Θεωρούμε ότι μας φέρνει πιο κοντά. Και ίσως δεν είναι ψέματα το ότι μας φέρνει πιο κοντά. Δηλαδή το ότι μια γιαγιά πια έχει Facebook και μιλά με, το γιο, με τον εγγονό, το φοιτητή στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, από ένα χωριό στον Τύρναβο, στα Φάρσαλα, στο Ηράκλειο, στην Αυστραλία ενδεχομένως. Αυτό δεν σε φέρνει πιο κοντά ή τελικά σε αποξενώνει στην περίπτωση που εμείς είμαστε μια παρέα, ο Γιάννης κάθεται απέναντί μου, μιλάει στο κινητό με τη φίλη του, εγώ μιλάω με σένα στο κινητό που είσαι, ξέρω εγώ, σε ένα διπλάνο μπαρ, ο Βαγγέλης είναι εδώ, μιλάει, ξέρω εγώ, με το Δημήτρη, το Γιάννη που είναι στη διπλάνη παρέα. Αυτό σε φέρνει πιο κοντά ή σε αποξενώνει τελικά?
2: Εγώ θα έλεγα ότι στο μεγαλύτερο βαθμό αποξενώνει του ανθρώπου, γιατί αυτό που λένε οι περισσότεροι, ότι το κινητό, ας πούμε, ή όλο αυτό το διαδίκτυο και τα social media μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να μιλάμε με ανθρώπους που είναι πολύ μακριά ή που δεν μπορούμε να είμαστε κοντά τους, είναι συνήθως μια δικαιολογία, οι οποίοι το λένε άνθρωποι, οι οποίοι μιλάνε με τον φίλο τους ενώ είναι στο διπλανό τραπέζι μέσω μηνυμάτων. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε μηνύματα και όντως να έχουμε αυτή την επικοινωνία με ανθρώπους μακριά και να μαθαίνουμε πράγματα γύρω σε όλο τον κόσμο, το οποίο αυτό είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Αλλά είναι, εμείς μιλάμε εδώ πέρα στο social media στα παιδιά, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάνε με ανθρώπους που είναι γείτονες ή που είναι φίλοι τους ή με ξένους ανθρώπους που στο κάτω-κάτω γραφείς δεν θα έπρεπε να έχουν επικοινωνία. Δεν θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στα πάντα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία ακούμε. Να βάλουμε τον επίλογο με τον Δαμιανό, γιατί δυστυχώς όθηκε η ώρα.
3: Εγώ να συμπληρώσω λίγο, Κώστα, ότι φυσικά θα ζούμε μέσα σε έναν τεχνολογικό κόσμο, αυτό είναι βέβαιο, και σίγουρα η επικοινωνία με την Αυστραλία, όπως είπες πολύ σωστά, είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, τα παιδιά όταν είναι με ένα κινητό στο χέρι δεν ξέρουν να εκφραστούν, δεν ξέρουν να έχουν κριτική σκέψη, δεν αποκτούν κριτική σκέψη. Δεν έχουν αμεσότητα, ζουν σε μια εικονική.
0: Λες ότι είναι ένα virtual reality όλο αυτό?
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Και τους κάνει να μην μπορούν να εκφραστούν. Δηλαδή, εδώ πέρα στην ΟΑΣΗ έχουν έρθει δεκάδες ψυχολόγοι να κάνουν πρακτική, φοιτητές, οι οποίοι και ενώ είναι στον χώρο της ψυχικής υγείας, πραγματικά δεν ξέρουν και δεν έχουν γνώση, αυτό είναι άλλο, είναι θέμα της παιδείας, αλλά πραγματικά δεν ξέρουν να επικοινωνήσουν, να εκφραστούν, δηλαδή αισθάνονται άβολα, κάθονται πιο, δηλαδή με το, χωρίς το κινητό νιώθουν γυμνοί, νιώθουν τίποτα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ειδικά το κινητό, γιατί είναι συνεχώς στο χέρι μας. Βλέπεις παιδιά στα πάρκα, στους δρόμους, με το κινητό στο χέρι. Κοιμούνται και ξυπνάνε και είναι το πρώτο πράγμα που αγγίζουν είναι το κινητό.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, Νταμιανέ. Και εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Εγώ τους βλέπω και στα φανάρια, στο μηχανάκι πάνω ολότελα. Ακόμα χειρότερο και ακόμα πιο επικίνδυνο, ότι στο κρεβάτι πάει και έρχεται. Δεν θα πάθεις ατύχημα. Αλλά στο μηχανάκι πάνω υπάρχει σοβαρός λόγος, σοβαρή πιθανότητα και να τραυματίσεις και να τραυματιστείς και να σκοτωθείς.
3: Έχουμε ενσωματωθεί λοιπόν, ακόμη και οι μεγάλοι, εμείς που ζήσαμε αλλιώς, έχουμε ενσωματωθεί με το κινητό σου. Γιατί το άλλο, κάθεσαι μπροστά στο λάπτοπ για να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, εννοείται. Να επικοινωνήσεις, να ενημερωθείς κλπ. Το κινητό το ανοίγεις τελείως, ας πούμε, ασυνείδητα, μηχανικά, το ανοίγεις και χάνεσαι. Και ξεχνιέσαι 15-20 λεπτά. Άπει ξανά μάνα μετά. Γι' αυτό και πραγματικά έτσι, το κινητό, ειδικά στους νέους, θα πρέπει να δίνεται μετά το Λύκειο, να ζήσουν. Φυσικά ξέρουν την τεχνολογία, την ήξερα και ο γιος μου και η κόρη μου την τεχνολογία μέσα από τα τάμπλετ κλπ. Εννοείται και την μάθανε σε πολύ μικροχρονικό διάστημα αφού του πήραν και το κινητό. Παρ' όλα αυτά τους έδωσα νομίζω την ευκαιρία να ζήσουν στην πραγματική ζωή, να είναι σε επαφή με το μέσα τους και με το γύρο τους.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε σύντομα, να είστε καλά.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος, έχω κρατήσει και κάτι για αναψυχή, πέραν από την μουσική, γιατί όλα εδώ συμβαίνουν και προσπαθούμε έτσι αυτά που πολλές φορές περνάνε στα ψηλά να τα καταγράφουμε. Κυκλοφόρησε μια πληροφορία, μια είδηση, ότι συνέλαβαν τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρη Πατέλη στο Ναϊρόμπι. Ποιος είναι ο Δημήτρης Πατέλης? Είναι μέλος της αντιπροσωπείας της Παγκόσμιας Αντιιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας και διεθνής, και άλλοι διεθνείς ακτιβιστές, οι οποίοι κάνουν ταξίδια σε όλο τον κόσμο, ακτιβισμό. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα πληρώνει όλα αυτά τα ταξίδια. Εγώ προσπαθώ να πάω πάντως ένα-δύο ταξίδια το χρόνο και δεν σας κρύβω ότι δεν θέλω να πω τώρα ότι κάνω το τέτοιο παξιμάδι, αλλά εντάξει, προσέχω λίγο. Προσπαθώ να μαζέψω κανένα φράγκο, να πάνε ταξιδέψω, γιατί αυτό μου αρέσει να κάνω στη ζωή μου. Αυτοί οι τύποι είναι συνέχεια σε ταξίδια. Δεν ξέρω πότε δουλεύουν. Δεν ξέρω από πού βιώ, ταξιδέψω, γιατί αυτό μου αρέσει να κάνω στη ζωή μου. Αυτοί οι τύποι είναι συνέχεια σε ταξίδια. Δεν ξέρω πότε δουλεύουν. Δεν ξέρω από πού βιοπορίζουν.

0: Τέλος, θέλω να ακούσετε με προσοχή τα 51 δευτερόλεπτα που ακολουθούν, τι ακριβώς λέει επί της ουσίας σε αυτή την συζήτηση μεταξύ άλλων. Προσέξτε, η συνέντευξη έχει δωθεί πριν γίνει το ντου των Αμερικανών στη Βενεζουέλα και πάρουν με την πιζάμες και τα σόβρακα το Μαδούρο, έτσι. Και αμέσως μετά την επιστροφή του από τη Βενεζουέλα, όπου μετήχε εκεί πάλι σε μια εκδήλωση της αντιμπεριαλιστικής πλατφόρμας.
1: Εάν μπορούν να αντέξουν αυτή την εισβολή οι ίδιοι οι Αμερικανοί, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες, και από την άλλη με ποιο αντίτιμο, με ποιο κόστος θα το κάνουν αυτό, γιατί ήρθα πριν λίγες μέρες, ήμουν στο Καράκας σε εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Αντιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας και εκεί διαπίστωσα ότι ο λαός είναι έτοιμος να πολεμήσει μέχρι σε σχάτων. Το ηθικό του λαού είναι πραγματικά πολύ υψηλό. Η πολεμική ικανότητα της χώρας καταρχήν σε οργανωμένο επίπεδο ενόπλων δυνάμεων είναι πραγματικά μοναδική. Είναι υπερδύναμη στην Λατινική Αμερική η Βενεζουέλα, διαθέτει υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα κινέζικης, ρωσικής προέλευσης και άλλα.
0: Λοιπόν, προσέξτε, τον ακούτε αυτόν, δεν ξέρετε, δεν έχετε πάει ποτέ στη Βενεζουέλα, μπράβο. Λες, τι είναι αυτός, καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί να λέει τώρα μπούρδες ένας καθηγητής, ωραία. Και λες, έτσι θα είναι. Ή ακόμα και αν δεν το πεις, θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Και θα λες, αυτός ήταν εκεί ρε παιδί μου, κάτι ξέρει. Και έρχεται αυτή η ρημάδα η ιστορία και σου δείχνει ότι δίνουμε αξία, χρόνο και σημασία σε ανθρώπους που είναι και ανυπόστατοι και ανόητοι. Πήγανε νύχτα, πήρανε τον ηγέτη της Βενεζουέλας με τις μπιζάμες και δεν άνοιξε μύτη. Δηλαδή, αυτά που είπε ο τύπος αυτός εδώ δεν είναι απλά για ανακύκλωση, είναι για τον κάδο των αχρήστων. Και εμείς δίνουμε λόγο, χώρο και χρόνο σε αυτούς τους ανεκδίγητους τύπους να λένε ό,τι παρόλα μπορείς να φανταστείς και μετά να κάθεσαι εσύ να το αναπαράγεις στο καφενείο. Διότι ακούγοντάς τον αυτόν και το έχεις μέσα σου έτσι αυτό το αντιυμπεριαλιστικό μένος, ας πούμε, για παράδειγμα, ή δεν γουστάρεις τους Αμερικάνους, τι θα κάνεις? Θα πας στο καφενείο και θα ξέρεις, θα πεις, άκουσα αυτό το σπουδαίο καθηγητή του Πολυτεχνείου που ήταν εκεί και τα είπε. Οι άνθρωποι έχουν ακμαίο ηθικό, έχουν τρομερά όπλα, τα οποία τα πήραν από την Κίνα και τη Ρωσία. Και έτσι και πάνε οι Αμερικανοί εκεί, θα πάθουν συντριβή, πατατράκ. Και έρχεται η άτιμη ιστορία να σε κάνει να νιώσεις τόσο ηλίθιος και τόσο τυποτένιος, όσο κανένας άλλος, όσο και αν προσπαθούσε, δεν θα μπορούσε να το αποδείξει. Αυτή είναι δυστυχώς η ζωή. Είναι η ιστορία, η οικονομία και η σκληρή πραγματικότητα, ηλίθιε, όπως έλεγε, είναι η οικονομία ηλίθιε κατά τον Ρητό. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Δύναμη, υγεία, να γεμίσετε τις μπαταρίες του Σαββατοκύριακο. Όπως και αν είναι ο καιρός, κάνει περίεργα πράγματα πάλι. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο, μας τρελάνει εδώ πέρα. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι πρώτα ο Θεός μαζί. Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: ΔΕΤ 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Συντονισμένη εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

0: Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Εντάξει, δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας το παρουσιάσουμε. Ραδιόφωνο γάρ, εντάξει. Αλλά θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα να σας το μεταφέρουμε. Ένα βίντεο 40-50 δευτερολέπτων. Για εσάς δεν είναι βίντεο ακριβώς, θα είναι ένα ηχητικό απόσπασμα. Ένα βίντεο στα social media. Από έναν δήμαρχο. Και όχι, δεν είναι δήμαρχος της Κρήτης. Και ξεκινάμε έτσι την εκπομπή, γιατί με αυτό το βίντεο είναι το είδα, ρε παιδί μου, πριν από λίγο και χτυπάει στο υπογάστριο του Μέσου Ιακλειώτη. Είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό και δεν μπορεί να είναι στο Ηράκλειο. Το γιατί, την απάντηση μπορεί να τη δώσει ο καθένας. Μπορεί να είναι όμως στη Θεσσαλονίκη. Για πάμε να ακούσουμε και θα έρθουμε στη συνέχεια να εξηγήσουμε τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, δήμαρχο Θεσσαλονίκης.
1: Από σήμερα, ένα νέο ειδικό όχημα του Δήμου βγαίνει καθημερινά στους δρόμους της πόλης για την άμεση αποκατάσταση λακκουβών και φθορών στο οδόστρωμα. Με σύγχρονη τεχνολογία, καθαρίζει, γεμίζει και σφραγίζει τη φθορά μέσα σε λίγα λεπτά. Με μεγαλύτερη ασφάλεια και με πολύ μικρότερη όχληση για την κυκλοφορία. Τις επόμενες ημέρες το όχημα θα πραγματοποιήσει παρεμβάσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης. Την Εγνατία, τη Βασιλίσσης Όλγας, τη Λεωφόρου Νίκης, τη Μητροπόλεως, την 3η Σεπτεμβρίου, τη Γρηγορία. Μπορεί ο Λαβράκη, την Παπάβη και σε πολλούς ακόμη δρόμους όπου υπάρχουν προβλήματα. Η προσπάθεια για το δημόσιο χώρο δεν σταματά εδώ. Σε λίγες εβδομάδες ξεκινά το μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης με παρεμβάσεις που θα εξελίσσονται ταυτόχρονα και στις 6 δημοτικές κοινότητες της πόλης.
0: Λοιπόν, δυστυχώς δεν είναι δήμαρχος στην Κρήτη. Είναι δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης. Και το πιο ενδιαφέρον από αυτό που παρουσιάζει ο κύριος Αγγελούδης, το μηχάνημα που είναι, ουσιαστικά τι είναι, ένα μεγάλος αγωγός, περνάει το όχημα και επί τόπου ρίχνει το υλικό που σκεπάζει τη λακκούβα, είναι διαδικασία 10-15 λεπτών. Επί τόπου. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Δεν ξέρω, να είμαστε δίκαιοι, δεν ξέρω τι βιωσιμότητα έχει αυτό, δηλαδή τι αντοχή μπορεί να έχει. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι αυτό το θλιβερότατο θέαμα στην πόλη του Ηρακλείου, συνεργεία του Δήμου με κάτι κακοτερένια οχήματα, κάτι αγροτικά, εγώ δηλαδή απορώ πως περνάνε από κταίο. Το επαναλαμβάνω και με απόλυτη συνέστηση αυτό που λέω, διότι υπάρχουν σοβαρές ζητήματα. Απορώ αυτά τα οχήματα που έχει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, κάποια από αυτά, αυτά που έχω δει εγώ κυρίως, να φορτώνουν κάδιο κυβικά. Πώς φορτώσει το τσάιλι, ρε παιδί μου, το χαλί. Έχει κάνει δύο κυβικά, το είπα. Πίσα, η οποία πίσα έχει παγώσει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό. Μέχρι να τη φέρουν από εκεί που είναι να τη φέρουν, τέλος πάντων. Και θα τους δεις να κατεβαίνουν από κάτω. Χαπ, πηδάνε από το αγροτικό. Παίζουν δύο παλαμιές. Ρίχνουν μες στη λακκούβα. Παίζουν και από πάνω την παλάμη, ξέρεις. Παπαπαπ. Την παλάμη πάνω, ξέρεις, στην πίσα. Αυτό είναι. Χορεύουν, ας πούμε, και σαν τους Ινδιάνους από πάνω. Λίγο εκεί με τα άρβυλα, όσοι φοράνε άρβυλα, γιατί κάποιοι φοράνε αθλητικά, αλλά καμία. Κανένα μέσο ατομικής προστασίας, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Λοιπόν, χορεύουν εκεί οι άνθρωποι να πατικώσουν την άσφαλτο, και γι' αυτό μετά από πέντε μέρες, αν υπάρχει πυκνή κυκλοφορία, μπορεί να μείνει πέντε, μπορεί να είναι πέντε ώρες. Η λακκούβα επανέρχεται. Σχεδόν στα φυσιολογικά για το Ηράκλειο επίπεδα. Το ενδιαφέρον λοιπόν ποιο είναι. Είναι αυτό που ακολουθεί κάτω από το βίντεο. Το βίντεο έχει αναρτηθεί του κυρίου Αγγελούδη στην προσωπική του σελίδα. Κάτω από το βίντεο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, και το βίντεο αναρτήθηκε πριν από 4 ώρες. Εγώ το είδα πριν από λίγο. Όταν το είδα το βίντεο, είχε 180 σχόλια. Τα οποία, το καταλαβαίνετε με scroll, προσπάθησα να τα περάσω όλα. Όλα. Το μάτι τώρα έτσι είναι και εκπαιδευμένο λόγω της δουλειάς, το αντιλαμβάνεστε, διαβάζει διαγώνια. Αν κάτι έπεφτε ύποπτο στην αντίληψή μου, θα είχα σταματήσει. Το scroll θα είχα εστιάσει. Πέρασε 180 σχόλια. Μέχρι να έρθω από εδώ πέρα, να ανέβω στο στούντιο κτλ. Έχουμε πάει τώρα, μπαίνω μέσα στα 232 σχόλια. 50 σχόλια σε λιγότερα από 40. 30-40 λεπτά. 232 σχόλια. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, να είναι τρολ και bots όλοι αυτοί. Οι οποίοι συγχαίρουν. Δεν έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Μάλλον έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Για να ξανασυναντήσω τέτοια επιδοκιμασία και όχι αποδοκιμασία για δήμαρχο. Το τι γίνεται από κάτω, δεν μπορεί να είναι στρατός του κυρίου Αγγελούδη όλοι αυτοί. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να είναι σίγουρα. Επειδή ακούστηκαν πολλά την περασμένη Παρασκευή κατά τον απολογισμό του Δημάρχου Ηρακλείου, ότι είναι bots, ότι είναι trolls, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς. Δηλαδή, όποιος ασκεί κριτική, κάτι δεν είναι αυτό το κακό κείμενο στην πόλη του Ηρακλείου, ή troll θα είναι ή bot. Ένα από τα δύο. Φυσιολογικός άνθρωπος δεν υπάρχει, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Οι 170.000 Ηρακλειώτες είναι troll και bots, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Ναι. Λοιπόν. Δεν μπορεί να είναι αντίστοιχα οι 230 που διαβάζω εδώ πέρα trolls και bots. Δεν έχω εικόνα συνολική. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Δεν έχω εικόνα του συνολικού παραγόμενου έργου του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Αλλά, συνάγω το εξής συμπέρασμα. Εάν πουλούσε φύκια ο κύριος Αγγελούδης από κάτω με αφορμή το όχημα που παρουσίαζε, θα γινόταν πάρτι, το αντιλαμβάνεστε, αρνητικό εννοούμε πάρτι, διότι θα τον περνούσαν γενναίες 14, όπως έχουμε συνηθίσει σε άλλες περιπτώσεις. Εκεί περιμένεις λοιπόν να δεις πώς το αποδέχεται όλο αυτό ο κόσμος. Το αποδέχεται ως εμπαιγμό ότι πουλάει φούμαρα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ότι τους πουλάει καθρεφτάκια στους ηθαγενείς? Δεν δίνεται αυτή η εικόνα. Το αντίθετο, μάλιστα. Δίνεται μία εικόνα πολύ μεγάλης ικανοποίησης. Τώρα, εάν ο κύριος Αγγελούδης έχει καταφέρει να πληρώνει trolls και bots, να τα έχει βάλει σε το payroll, τι να σας πω, δεν το ξέρω αυτό. Από ό,τι είδα όμως, έτσι πολύ πρόχειρα, η τεράστια πλειοψηφία των σχολείων δεν έχουν φυσιολογικοί άνθρωποι. Τώρα, αν έχουμε ταλαχθεί Θεσσαλονικής και έχουν γίνει και αυτοί κατατηρήσει εδώ την τοπική, εννοώ, την Ηρακλειώτικη, τρόλς και bots, δεν έχω άποψη να σας πω. Αυτά βλέπουμε, αυτά λέμε. Τι έκανε ο άνθρωπος? Πήρε ένα μηχάνημα, ένα όχημα, το οποίο επεξεργάζεται, ενώ είναι εν κινήσει, το υλικό, το ασφαλτοτάπητα δηλαδή, την άσφαλτο, και περνάει, βλέπει τη λακκούβα, σταματάει, πατάει αλάρμ, κατεβαίνουν δύο μαστόρια από το όχημα, κρατάνε και το... Πώς δείξει τον πετό, ρε παιδί μου, πώς το λένε, κάπως το λένε, θυμάμαι τώρα, το δονητή το λένε. Να το αρεώνει. Α, ωραία, εντάξει, να σκαλάει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διόρθω για το αρεώνει. Αυτό τέλος πάντων, το μαρκούτσι, που είναι όταν ανοίξει τα πετά, κάτι αντίστοιχο είναι. Ποτίζουν τη λακκούβα με το υλικό που είναι, η πίσα δηλαδή. Γεμίζει η λακκούβα και έτσι καλύπτεται. Και αυτό που καταλαβαίνετε τώρα, τι παραγωγή έργου είναι. Άντε να φορτώσεις το αγροτικό το κακοτερένιο. Παραλαμβάνω, δεν ξέρω αν περνάει από κταίο. Εμένα με ξυκονίζουνε. Παρότι ιδιωτικό, με ξυκονίζουν το κταίο. Δεν ξέρω αν περνάει αυτό το πράγμα που βλέπω εγώ. Σαν εικόνα, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει ABS το αγροτικό του δεκαετίας του 80. Δεν το ξέρω αυτό. Να είναι φοβερής τεχνολογίας και απ' έξω μόνο να είναι τα προβλήματα που βλέπουμε εμείς. Μακάρι για την ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου, αλλά δεν μου εμπνέει και πολύ εμπιστοσύνη, να σου πω την αλήθεια. Κλείνω την παρένθεση. Άντε να φορτώσεις το αγροτικό. Να του βάλεις την πίσα, το πρωί εξήγησε αυτό. Η πίσα έχει γίνει πέτρα. Πέτρα, ή εν πάση περιπτώσει τρέχουνε όσο μπορούν πιο γρήγορα το συνεργείο αυτεπιστασίας του Δήμου για να φτάσει στη λακκούβα πριν η άσφαλτος πετρώσει. Να ξεπαλαμιάσεις την άσφαλτο από την καρότσα του αγροτικού, να τη ρίξεις κάτω, να αρχίζεις να χορεύεις από τον Ινδιάνο πάνω από την άσφαλτο, να γεμίσεις, να παίζεις τις παλαμιές και πάει λέγοντας.

το κερασάκι στην τούρτα από τον παρατηρητικό μας συνεργάτη, γιατί επαναλαμβάνουμε, είναι στυλοβάτης εκπομπής ο Γιάννης Δασκαλάκης, δεν είναι μόνο ηχοληψία, μουσική επιμέλεια, είναι το δεξί χέρι της εκπομπής. Δεξί χέρι, θέλω, Γιάννη, τι θέλεις, γιατί περιέργειες οι εποχές. Γιάννη, τι θέλεις. Αυτό προβληματικό, να το ξέρεις. Λοιπόν, το χέρι της εκπομπής, περνάμε τα άκρα, έτσι λοιπόν, και τις τοποθετήσεις. Το χέρι της εκπομπής λοιπόν επισημαίνει το εξής. Δεν είναι, λέει, μόνο η έξυπνη επιλογή της προμήθειας αυτού του οχήματος στη Θεσσαλονίκη για να κλείνει τις λακκούβες, είναι ότι διαπιστώνεται και από το βίντεο ότι οι εργάτες δουλεύουν νύχτα. Μάλλον και νύχτα. Δουλεύουν και νύχτα οι εργάτες. Το λέω αυτό γιατί άκουσα τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Σκουλά. Διότι εμείς θέσαμε εδώ πέρα θέμα χθες. Δεν ξέρω αν άκουγε ο κύριος Σκουλάς, δεν ξέρω τι έγινε. Σε άλλους συναδέλφους τον άκουσα. Στο θέμα Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, λοιπόν, να λέει ότι δεν μπορούμε, λέει, να εργαζόμαστε νύχτα. Λέει ο κύριος Σκουλάς. Αφού δεν μπορούμε, πώς κατά το παρελθόν, μετά το σάλο και τη μεγάλη ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι Ηρακλειώτες, έχουν τρέξει από την περιφέρεια ξανά σε άλλο έργο, οδικών και πάλι, έχουν τρέξει και έχουν εφαρμόσει νυχτερινή εργασία. Δεν μπορεί να είναι αλακάρτο, δεν μπορώ. Νυχτά, τον τρεβάνεστε. Επίσης, πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι στα Χανιά η αστυνομία ζήτησε και πέτυχε οι εργασίες να εκτελούνται για να απομειωθεί η ταλαιπωρία των κριτικών εκεί και των διερχόμενων οδηγών να αποφευχθεί ή να μετριαστεί η ταλαιπωρία. Πέτυχε λοιπόν να εκτελούνται οι εργασίες νύχτα. Και νύχτα μάλλον. Ώστε να παραχθεί μεγαλύτερο έργο σε μικρότερο χρονικό διάστημα και έτσι με αυτόν τον τρόπο να περιοριστεί ή να μετριαστεί, εν πάση περιπτώσει, η ταλαιπωρία των διερχόμενων οδηγών. Τι λέγαμε χθες, τώρα μπορεί να μην γίνεται. Όταν όμως σχεδιάζεις το έργο, οφείλεις να βρεις τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να μετριαστεί η ταλαιπωρία των πολιτών. Δεν περιμένεις να δεις, ενώ το ξέρεις. Ξέρεις ότι οι εργασίες, παράδειγμα λέω, τυχαία το παράδειγμα, που θα εκτελεστούν στην πλατεία 18 Άγγλων, λέω παράδειγμα, εργασίες οδοποιίας, ξέρεις ότι θα προκαλέσουν τεράστια συμφόρηση. Γιατί είναι ένα κεντρικότατο σημείο. Οι εργασίες που εκτελούνται στον βόρειο δικό άξονα, στον Άι Γιάννη, το χωστό, ξέρεις, διότι η εθνική οδός από την Αλικανασό μέχρι το Γιώφυρο γνωρίζουμε όλοι και έχουμε αποδεκτεί ότι δεν είναι εθνική οδός. Είναι αστική οδός. Καλύπτει αστικές ανάγκες της πόλης. Καθαρά αστικές ανάγκες. Παρεπιπτόντος είναι εθνικό οδικό δίκτυο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι εθνικό δίκτυο και παρεπιπτόντος αστικό δίκτυο. Είναι αστικό δίκτυο και παρεπιπτόντος, λέμε για την ουσία και για τον τύπο, και παρεπιπτόντος εθνικό δίκτυο. Ξέρεις λοιπόν ότι ένα μεγάλο μέρος του κυκλοφοριακού φόρτου καλύπτεται από αυτό το αστικό δίκτυο που τυχάνει να είναι μέρος του εθνικού δικτύου. Δεν μπορεί να προσπερνάς ότι όταν δεν υπάρχει καμία εργασία κατά μήκος του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, υπάρχει μεγάλη συμφόρηση, ιδιαίτερα το πρωί όταν πηγαίνουν οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους ή όταν επιστρέφουν από τις δουλειές τους, πόσο μάλλον όταν σχεδιάζεις εργασίες. Δεν μπορεί να μην το βλέπεις. Παραλαμβάνω, όταν καν δεν υπάρχουν εργασίες και να πιστεύεις ότι όταν θα έχεις εργασίες δεν θα έχεις πρόβλημα. Αυτό λοιπόν απαιτεί ένα σχεδιασμό και μια πρόληψη. Αυτό λέγαμε χθες. Ο κύριος Σκουλάς λέει ότι δεν γίνονται. Δεν γίνεται. Μόνο τους παρνούν τα γένια δεν γίνονται. Εγώ αυτό ξέρω.

Ξεκινήσαμε σήμερα λίγο έτσι με την ταλαιπωρία μας, επειδή θα μας μείνει και περισσότερος χρόνος να βιώσουμε αυτή την ταλαιπωρία του Σαββατοκύριακο, τώρα όσοι δεν εργάζονται εννοούμε. Άρα θα έχουν περισσότερο χρόνο να κινηθούν σε αυτούς τους φοβερούς δρόμους της πόλης του Ηρακλείου, εντός και εκτός αστικού ιστού, έτσι λίγο να έχουμε μια εικόνα τι γίνεται σε άλλες πόλεις.

Μιας και ξεκινήσαμε με τα τοπικά και πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, την κεντρική πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, άλλωστε, κυβερνητική παράταξη, ναι, διήμερο, τριήμερο συνέδριο. Είχαμε χθες την επιστολή των 10. Θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με ένα εκ των 10 της Νέας Δημοκρατίας χθες. Γνωστός εδώ στην Κρήτη. Ένας εκ των 10 που έβαλαν φωτιά στο επικείμενο συνέδριο που ξεκινάει σε λίγες ώρες της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουμε στη συνέχεια μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του. Θα παραμείνουμε για λίγο στην τοπική επικαιρότητα. Με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε χθες εδώ ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, της ΕΑΣΥ, ο κύριος Γαβαλάς. Το ξέσπασμα που έκανε ο κύριος Γαβαλάς και για τη στάση των αιρετών, περιφέρειας και δήμων και του Δήμου Ηρακλείου σε σχέση με τη δομή των μεταναστών, τις συζητήσεις που έχει ξεκινήσει η ΕΑΣΥ με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να παραχωρηθεί, να εκμισθωθεί ακίνητο που ανήκει στην ΕΑΣΥ στην περιοχή των Μαλάδων. Σήμερα είχαμε αντίδραση για το ενδεχόμενο δημιουργίας της δομής μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων από την Επιτροπή εκεί φορέων και κατοίκων και των Μαλάδων και της Φοινικιάς. Ανακοίνωση με την οποία εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους και ζητούν ξεκάθαρες δημόσιες τοποθετήσεις από όλους τους αρμόδιους φορείς. Θυμίζω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου είχε απορριφθεί πρωτίστως από τους κατοίκους το ενδεχόμενο λειτουργίας μιας τέτοιας δομής στην περιοχή των Μαλάδων. Το Υπουργείο Μετανάστευσης φαίνεται το επιμένει. Υπάρχει θετική ανταπόκριση καταρχάς από την ΕΑΣΥ να παραχωρήσει στο Υπουργείο Μετανάστευσης το κτίριο αυτό. Ο κ. Γαβαλάς έλεγε χθες ότι βρίσκεται στο μέσο αυτής της διελκυστίδας που υπάρχει και υποστηρίζει ότι η ΕΑΣΥ δίνει λύση στην δημιουργία μιας δομής και δεν αποτελεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα που έγκυται στο γεγονός, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, ούτε οι εκείνοι που αντιδρούν στη χωροθέτηση της δομής, ότι εξακολουθούν οι μετανάστες όταν φτάνουν στο Ηράκλειο να φιλοξενούνται σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Ας το θέσουμε έτσι με πολύ επίγεια τον όρο της δυσμένειας σε σχέση με τις συνθήκες τους. Κάποιοι τις χαρακτηρίζουν απάνθρωπες τις συνθήκες αυτές. Και δεν μπορεί όλο αυτό να συνεχιστεί, ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι θα αυξηθούν αυτές οι ροές. Στην ανακοίνωση των κατοίκων των Μαλάδων γίνεται και αναφορά, ιδιαίτερη αναφορά στην αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χωροθέτηση της δομής στις Μαλάδες, ενώ ερωτήματα διατυπώνονται και για τη στάση της περιφέρειας Κρήτης αλλά και των κυβερνητικών βουλευτών του νομού, καθώς όπως σημειώνουν οι κάτοικοι των Μαλάδων, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει σαφείς δημόσιες τοποθετήσεις τους. Και προαναγγέλνουν ότι σε περίπτωση που επιμείνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τα βρουν και στο κομμάτι των οικονομικών όρων με την ΕΑΣΥ, θα αντιδράσουμε κάθε νόμιμο και δυναμικό, όπως λένε οι ίδιοι, τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή. Το είπαμε και χθες, θα το επαναλάβουμε και σήμερα, γιατί μιλάμε πάντα ανοιχτά. Όπου και να χωροθετηθεί η δομή, κάτι θα βρουν να πούν. Βρε στην κορυφή του Ψιλορίτη, στο πουθενά, να χωροθετηθεί, τότε θα μας πούν, ξέρω εγώ, οι ΑΕΤ που προσβάλλονται και τα λοιπά, και υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρηση και τα κάτι θα βρεθεί. Το λέμε αυτό γιατί είναι εύκολο να λες όχι.

είναι εύκολο να δηλώνεις ότι δεν σε αφορά γιατί είναι μακριά από σένα, αλλά όταν πλησιάζεις εσένα, το ενδεχόμενο της δημιουργίας δομής, να εξανίστασαι. Και να βρίσκεις δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα επιχειρήματα για να αντικρούσεις το ενδεχόμενο χωροθέτησης μιας τέτοιας δραστηριότητας. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιση και διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 1,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και επανερχόμαστε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα, καθώς και επίσημα πλέον, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία μπαίνει σε προεκλογική τροχιά με την έναρξη των εργασιών του 16ου τακτικού συνεδρίου. Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, δίνει το σήμα για ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού. Έχω μία νέα νίκη, την τρίτη κατά σειρά της Νέας Δημοκρατίας, στις εκλογές. Και όπως είχε πει στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ιδρώσουν ακόμη περισσότερο τη φανέλα.

των εργασιών του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα είναι για την μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ωστόσο, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, ήρθε μια κίνηση από 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, 10 πρώην κυβερνητικά στελέχη, λέω κυβερνητικά με την έννοια ότι έχουν διατελέσει κατά το παρελθόν από κυβερνητικές θέσεις ή από θέσεις των κοινοβουλευτικών δράνων. Πολλά έχουν εχθεί από χθες με την επιλογή των συγκεκριμένων στελεχών να προχωρήσουν σε μια πολιτική προσέγγιση λίγο πριν το συνέδριο, όπου εκφράζουν σαφέστατες διαχωριστικές γραμμές από το πώς κινείται σήμερα το κόμμα υπό την ηγεσία του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα που, όπως αποτυπώνεται σε αυτή την επιστολή, έχει μετακινηθεί, έχει αποσχιστεί από τις αξίες της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με έναν εκ των 10 που συνυπογράφουν αυτή την επιστολή, ανοιχτή επιστολή, με εν όψη και του συνεδρίου. Είναι ο κύριος Σεραφείμ Τσόκας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης και πρώην Γενικός

0: γραμματέας του Υπουργείου. Ανάπτυξης, κύριε Τσόκα, καλησπέρα από το Ηρακλείο.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Δεν ξέρω εσείς πώς είστε, κυρίως ως Νέα Δημοκρατία, αν είστε καλά. Αν νιώθετε καλά εντός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν είμαστε χαρούμενοι, αλλά είμαστε προτιμούμε να είμαστε χρήσιμοι.
0: Α, δεν είστε χαρούμενοι, αλλά προτιμάτε.
1: Και όχι ευχάριστοι.
0: Και όχι ευχάριστοι. Αυτή είναι, μια ατάκα που θυμάμαι ότι είχε χρησιμοποιήσει ο Κώστας Καραμαλής. Προτιμώ να είμαι χρήσιμος και όχι ευχάριστος. Καλά θυμάμαι, έτσι.
1: Να χειροκροτάω, να κάνω, να χαιρετάω από εδώ, χαιρετάω από εκεί, να χαριετίζομαι με φίλους που τόσα χρόνια είμαστε μαζί σε αυτά τα συνέδρια, αλλά να μην μπορώ να μιλήσω. Προτιμώ λοιπόν να μιλήσω και να μην πάω στο συνέδριο.
0: Καταρχάς δεν θα πάτε στο συνέδριο. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Μα δεν είμαι σύνεδρος. Άρα δεν έχω και δικαίωμα λόγου και δικαίωμα ψήφου. Αλλά από εκεί πέρα ως παρατηρητής δεν πάω να κάνω. Πάω να χειροκροτήσω και από εδώ. Αν ακούσω κάτι καλό, αφού θα το παρακολουθώ, θα το χειροκροτήσω. Να είστε σίγουρος.
0: Ωραία.
1: Αλλά δύσκολο το χειροκρότημα πλέον. Πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο το χειροκρότημα. Για ποιο λόγο είναι δύσκολο?
1: Γιατί όπως λέμε χαρακτηριστικά, χάσαμε την ψυχή μας. Γιατί ένα κόμμα το οποίο φτιάχτηκε, πρώτα απ' όλα η παράταξη είναι παράταξη. Έτσι. Περιέχει πολλά πράγματα. Αλλά ένα κόμμα που φτιάχτηκε το 1974 από Κωνσταντίνο Καραμαλή με συγκεκριμένες αρχές και αξίες. Ένα κόμμα που τότε που φτιάχτηκε ήταν πρωτοπόρο σε όλα. Δεν λέω να παραμείνει ίδιο, δεν λέω να εξαντληθεί. Αλλά δεν μπορεί να κόβεις τις κολόνες, να γκρεμίζεις τις αξίες και τις αρχές αυτού του κόμματος για να κάνεις τι. Για να εφαρμόσεις τι. Και να έχεις ποιο το αποτέλεσμα. Ωραία. Κερδίσαμε εκλογές. Ωραία, τις ξανακερδίσαμε. Το ότι έχουμε χάσει το 25% της δύναμής μας, κανένας δεν το κοιτάει. Το ότι έχουμε απογοητεύσει τον κόσμο, κανένας δεν το κοιτάει. Θα έλεγα μια πρόταση κάνω, ξέρω είναι ανέφικτη, αλλά πέστε με έναν τρόπο να ακούσετε τι συζητάνε μεταξύ τους κομματικά στελέχη σε κλειστές χώρους. Βουλευτές, ακόμα και υπουργοί. Αυτά που γράφουμε εμείς τα λένε αυτοί κρυφά. Άρα λοιπόν, και αυτό το συμπέρασμα από πολλά πράγματα, πρώτα απ' όλα. Επειδή τους ξέρω και συνομιλώ. Δεύτερον, επειδή από χθες μέχρι σήμερα αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει σταματήσει. Και παίρνουν όλοι. Έτσι. Και το τρίτο, ότι εχθές αναγκάστηκε ο κυβερνικός εκπρόσωπος και βγήκε και είπε κάτι αστεία πράγματα, αστεία, πραγματικά αστεία, χωρίς να απαντήσει σε ούτε ένα σημείο. Εμένα αυτό μου δίνει ότι και ο ίδιος θα ασπάζεται. Ένας που επιτρέψει να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Όταν δεν διαψεύδει ούτε ένα.
0: Είπε ούτε ο κύριος Μαρινάκης ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα.
1: Νομίζω ότι έκανε λάθος. Επειδή είναι πολύ άσχολος και καμιά φορά, ξέρετε, αυτές οι θέσεις ζαλίζουν, πιθανόν να έβλεπε δίπλα τους συναδέλφους του υπουργού. Πιθανόν σε Υπουργικό Συμβούλιο να κοίταξε κανένα δύο και να πει να αυτοί είναι που υπονομεύουν την παράταξη. Αυτοί που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ή στην αριστερά, ή στο ΠΑΣΟΚ, ή είναι ορφανά του Σιμίτη, ή είναι ορφανά του Σογατζόπουλου, ή είναι ορφανά κανενός. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Μπορεί να βγει και να πει ότι ξέρετε είχα. Δεν θα πω όπως το λένε τα νεκρά, αλλά είχα ένα ντεζαβού, δεν ξέρω πώς λέγεται ιατρικά αυτό το πράγμα και είδα αυτό το όραμα. Άρα λοιπόν, στην ουσία, μην κοιτάς το δάχτυλο που σου δίνει το φεγγάρι. Πες μου, υπάρχει πρόβλημα. Εμείς λέμε μερικά πράγματα. Έτσι. Ότι έχει αποκοπεί η κυβέρνηση από την κοινωνία πρώτον και από τη βάση της παράταξης δεύτερον. Γιατί μη μου πει, πρώτα απ' όλα, ρωτήστε τους βουλευτές. Πάνε με μεγάλη ευχαρίστηση στην επαρχία. Γυρνάνε με μεγάλη ευχαρίστηση τα καφενεία. Έχουν τόσο καλή επαφή ή όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε η φανέλα υδρώνεται 5 και 10 φορές. Και αφού υδρώνει τη φανέλα ο τάδε βουλευτής, τι του βάζει με τα μπάστακα από πάνω όταν ελέγχει ο τάδε υπουργός, όχι η φανέλα δεν έχει δρώσει. Δεν ήξερε καν ότι υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει εκλεγεί πουθενά και είναι τοποτηρητής. Άρα λοιπόν είναι ένα στρεβλό δημιουργήμα.
0: Για τον κύριο Σκέρτσο το λέτε αυτό? Το λέω γιατί ο κύριος Κέτσος έχει δεχθεί κριτική για αυτό το λόγο, για αυτό το ρωτάω.
1: Δεν θυμάμαι ονόματα και δεν στέκομαι σε ονόματα. Εγώ όμως μιλάω για τη διακυβέρνηση με τον τρόπο που γίνεται τώρα, με το επιτελικό κράτος. Τι φοβερό δημιουργήμα στο επιτελικό κράτος που έχει τόσο ωραία ονομασία. Τόσο ωραία ονομασία και δεν λέει τίποτα. Ίσως παρόδοση θα σας το πω, έτσι γιατί μου αρέσει να παριστάνω και τον δάσκαλο, τον ιστορικό, ότι το ίδιο επιτελικό κράτος είχε προταθεί από τον κύριο Γεραπετρίτη και στο Γεώργιο Παπανδρέου, στο ΓΑΒ, και το απέριψε ο ΓΑΒ. Τώρα πώς το υιοθετήσαμε εμείς, δεν ξέρω. Να δεν μπορώ να ξέρω. Άρα λοιπόν, έχει αποκοπεί. Ναι, πέστε μου.
0: Το ερώτημα, φαντάζομαι όμως που προκύπτει εύλογα, είναι αυτή η απομάκρυνση από την κοινωνία,

0: Έχει προκύψει τώρα που βλέπετε τις δημοσκοπήσεις να υπάρχει μια φθορά για την κυβέρνηση και σας λένε και σας χρεώνουν ότι τώρα βρήκατε περιθώριο να εκφραστείτε, ή υπήρχε νωρίτερα, αλλά η κυριαρχία Μητσοτάκη δεν σας άφηνε να εκφραστείτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό υπήρχε νομίζω από το 23 και μετά. Mm-hmm. Έγινε έντονο. Δυστυχώς η αφεντιά μου και μερικοί άλλοι από τους 10 δεν είχαμε βήμα. Δεν υπήρχε το βήμα. Δεν ήμασταν σε όργανα του κόμματος να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Μίλησαν όμως οι πρωθυπουργοί. Και μιλούσαν. Το ξέρετε αυτό. Κατά καιρούς έλεγαν τις αντιρρήσεις τους. Έλεγαν τις αγωνίες τους. Για την παράταξη.
0: Το 23 το οριοθετείτε και το συσχετίζετε με το μεγάλο ποσοστό που έλαβε η Νέα Δημοκρατία, του 41%. Άρα, λέω εγώ, απαντήστε εσείς, τη γέμισε με αλαζονία?
1: Όχι. Πρώτα το 43, ξέρετε, αν έχετε ένα κουβά που χωράει 100 λίτρα και το βάλετε μέσα και πιάσετε το μισό, λες, όπα, έπιασα το 43%, έπιασα 41%, ξέρω. Άμα είσαι ένα τέτοιο από κονσέρβα και το γεμίσεις μισό, λες, όπα, έπιασα 400 μιλιγράμμ. Πάλι
0: αναλογία, η αναλογία 41%, ναι.
1: Πάλι. Όταν λοιπόν ψηφίζουν οι μισοί, το 41% δεν έχει καμία αξία. Έχει αξία όμως όταν πας σε απόλυτα νούμερα και κοιτάς τι πήραμε το 19, με τι ανταμείψαμε από το 19 μέχρι το 23 τον ελληνικό λαό, τι μας έδωσε το 23. Απλά πράγματα. Δεν θα κάνω εγώ καινούργια μαθηματικά, έξαλλο το λένε οι μετρήσεις. Άρα λοιπόν το να μπορεί να μιλήσει ο Τσόκας, ναι, τώρα αποφασίζει να μιλήσει ο Τσόκας γιατί δεν πάει παραπέρα. Γιατί τώρα είναι το συνέδριο, γιατί τώρα είναι το καλοκαίρι που κατά την άποψή μου θα κρυφθούν όλα, τότε θα γίνουν εκλογές, με ποια μορφή θα πάμε σε εκλογές, τι θα γίνει κλπ. Άρα τώρα θα μιλήσω. Και μπάσει ο Ιτώση, δεν μου γίνεται πολιτικά. Έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια την άνεση να μπορώ να εκφραστώ. Δεν ζητάω κάτι, δεν γλύφω κάτι, δεν φτύνω κάτι, άρα είμαι ελεύθερος. Καζατζάκιος προσέγγιση, αλλά είμαι ελεύθερος.
0: Ερώτημα.
1: Μπορώ λοιπόν να εκφράζομαι όπως νομίζω εγώ καλύτερα για την παράταξή μου. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αν θέλει κάποιος να με διαγράψει, θα με διαγράψει. Απλώς, να μου κάνω τη χάρη να με διαγράψει κάποιος με πάνω από 50 έτη προϋπηρεσία για να έχει νόημα. Δηλαδή, με σβήσει κανένας, υπάρχει χθες. Αυτό είναι προσβλητικό. Άρα λοιπόν, είμαι Νέα Δημοκρατία, είμαι στην παράταξη μεγάλη της κεντροδεξιάς και προσπαθώ. Αυτοί που υπονομεύουν, αν υπονομεύει κάποιος την κυβέρνηση, είναι η ίδια κυβέρνηση. Ξέρετε γιατί είναι αδιάφοροι, δεν θα έλεγα. Ξέρετε ότι γιατί δεν είναι ικανή, μπορεί. Ξέρετε γιατί υπάρχει αυτή η αναζωνία της εξουσίας που κακά τα ψέματα. Θέλει μεγάλη προσπάθεια να πολεμήσεις με τον εαυτό σου για να μην καβαλείς το καλάμι. Αυτό είναι. Είναι ένας συνεχής αγώνας με τον εαυτό σου όταν κατέχεις μια θέση, όταν υπηρετείς μια θέση εξουσίας.
0: Κύριε Τσόκα, το κλίμα μετά το 23 το επιβάρυνε κυρίως το τελευταίο 1,5 χρόνο τα αλλεπάλληλα σκανδαλά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματα που συνέβησαν, λάθη, παραλήψεις, δεν ξέρω, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, που αφορούν τους θεσμούς. Υπάρχουν άλλα που συνέβησαν που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Υπάρχουν άλλα που δεν συνέβησαν και αφορούν ένα χρόνιο πρόβλημα της Ελλάδος που είναι υπογεννητικότητα. Δεν υπάρχει αυτό. Και είναι και κάτι άλλο που με ενοχλεί αφάνταστα, είναι ότι έχουμε μπει σε μια λογική Σοβιετικής Ένωσης και μοιράζουμε
0: επιδόματα.
1: Επιδόματα. Τι θέλεις εσύ? Εσύ θέλεις μπάνιο πας, πάρε ένα μπάνιο πας. Εσύ θέλεις τούτο, θέλεις εκείνο. Εν τω μεταξύ, έχουμε ψηφιοποιήσει τα πάντα, ανακοινώνουμε κάτι και δεν γίνεται. Πήρε κανένας για το πετρέλαιο, έχει πάρει κανένας για τα καύσιμα. Δηλαδή, και ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τα... Τέλος πάντων, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες που ίσως δεν γίνεται του παρόντος. Αλλά έτσι το χωρίζω εγώ. Πρώτον, είναι προσβολή προς τους θεσμούς. Πιστεύετε το ή όχι, με ενοχλεί πάρα πολύ. Όταν πάψει να υπάρχει εμπιστοσύνη προς τη δικαιοσύνη, τελείωσε και η δημοκρατία. Και δεν το λέω εγώ. Το λένε το 70% του ελληνικού πληθυσμού, τουλάχιστον σύμφωνα με τις μετρήσεις. Έτσι. Όταν σ' ακούει ο μεγάλος αδερφός, τώρα τι να μ' ακούς, θέλω να σου πω εγώ τι κάνω, ξέρω εγώ. Τι με ρωτάς, τι καμπαίνεις και μ' ακούς. Να κάνεις τι, ποιο είναι το εθνικό θέμα. Και με ποια ηθική.

0: έχει με ποιο δικαίωμα παρακολουθεί στους αρχηγούς του στρατού της αεροπορίας. Είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί.
1: Έχετε...
0: Παρακολουθείς αντιπάλους πολιτικούς, παρακολουθείς τον ένα τον άλλο.
1: Αν αντιλαμβάνομαι καλά, έχετε, έχετε καταλήξει και εσείς, κύριε Τσόκα, ότι είναι κυβερνητικός δάκτυλος οι παρακολουθήσεις.
0: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ άκουσα έναν τύπο ο οποίος είναι Ισραηλινής καταγωγής και είναι έμπορος.
1: Τον κύριο Ντίλιαν, ναι.
0: Είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος λέει ο άνθρωπος ότι εγώ δεν πουλάω στο Κόνστα, στο Τσόκα και στο άλλο. Παιδιά, εγώ πουλάω χονδρικής. Εγώ πουλάω στα κράτη. Θα μου πείτε, έφερε τιμολόγιο. Εάν σου ζητήσει κάποιος θα γυρίσει, παιδιά. Κάποιος θα πει, φέρε φίλε το τιμολόγιο εδώ πέρα, αλλιώς θα πάει στο Σόβια. Τέλος πάντων, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεις έναν ολόκληρο λαό ως μουστοφάγους. Έγινεται. Μία, δύο, τρεις θέσεις. Τα Τέμπη, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι κάτι οργανωμένο που κουβαλούσε κάτι παράνομα κλπ. Κλπ. Δεν είναι. Γιατί εγώ σας λέω, τι παράνομο να κουβαλούσε αυτό το ξυλόλιο κλπ. Πόσα δηλαδή θα κέρδιζε σε κάθε, το πάω καθαρά, θέλετε επιχειρηματικά, πόσα θα κέρδιζε σε κάθε δρομοδόλιο. 5-10.000 ευρώ. Ποιος δηλαδή θα ήταν αυτός που θα μοιραζόταν με άλλους 5-10 τα 10.000 ευρώ. Και λοιπόν, άρα λοιπόν, κατά τη δική μου άποψη, είναι ένα γεγονός που συνέβη πρώτον από ένα άσχημο γύρισμα της τύχης, μάλλον θα πρέπει να το βάλω δεύτερο αυτό. Πρώτον, διότι δεν φροντίσανε μερικοί να υπάρχει σιδηροδρομική γραμμή σωστή όλα αυτά τα χρόνια, με συγκεκριμένο σύστημα προειδοποίηση κλπ. Δεύτερον, γιατί δεν λειτουργήσαν τα άτομα όπως έπρεπε. Τρίτον, γιατί η τύχη έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι. Αυτά τα τρία. Η αντίδραση του κράτους ποια ήταν, την είδατε. Δεν βγήκε προς τη στιγμή να πει ότι, παιδιά, θα σας θυμίσω, όταν έπεσε ο ήλιος το αεροπλάνο αυτό, το 15
1: Αύγουστο του 2005. 2005. 5, ναι, 5.
0: Το 5, το 4 νομίζω είχε πέσει το ελικόπτερο πάνω. Mm-hmm. 2005. Δεν πλησίασε υπουργός. Δεν πλησίασε πρωθυπουργός. Δεν πλησίασε κανένας στο γραμματικό. Περιφράχτηκε από την υπηρεσία, το φυλάγανε νύχτα μέρα και έκανα δουλειά. Αυτοί εδώ λοιπόν πηγαίναν από τη μία αγκάθα στην άλλη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι η ικανότητα. Το άλλο όμως, το να παρακολουθείς, δεν είναι η ικανότητα. Δεν είναι σκεμμένη πράξη. Παραβιάζεις πολλά πράγματα. Προσωπικά δεδομένα, τη δημοκρατία την ίδια τη βιάζεις. Δηλαδή, εάν εγώ αντιλαμβανόμουν να την παρακολουθούν, δεν ξέρω, θα τρελνόμουν. Δηλαδή, μάλλον θα ζητούσα δημόσια το λόγο. Ξέρω, κάτι θα έκανα.
1: Κάτι που δεν έχουν κάνει όλα τα υπουργικά στελέχη που έχουν αποτελέσει στόχοι του Predator.
0: Δηλαδή σκέφτεστε κάτι, πάμε να το απλοποιήσουμε λίγο. Να ήμουν εγώ στην περιφέρεια, να έχω 10 διευθυντές και εσείς να καταλαβαίνατε ότι εγώ παρακολουθώ τα τηλέφωνα των 10 διευθυντών και θα ζούσα, θα υπήρχα, θα διοικούσα και αυτοί θα γόντουσαν να τους διοικήσω εγώ, προκοβούν την τελική του ζωή. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι. Στην αρχή, όταν πρώτο παρουσιάστηκε, δεν το αντιληφθήκαμε ίσως πόσο σοβαρά ήταν. Εγώ ήμουν και κάτω στα λόγια όταν ο Κώστας ο Καραμαλής το έθεσε. Ίσως ο άλλος έλεγε, ξέρετε, τα μεγάλα προβλήματα του λαού σου, λέει τώρα τι μου λες για τηλεφωνικές υποκτοπές, εγώ δεν βγάζω το μήνα. Ωραία, άσε τις υποκτοπές. Πάμε στο πώς πολεμήθηκε η ακρίβεια. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ποια ακρίβεια πολεμήθηκε. Υπάρχουν εταιρείες ενέργειας, οι οποίες βγάλαν δισεκατομμύρια. Γιατί. Γιατί λες το Γενάρη ότι θα τους περιορίσω πάρα πολύ, αλλά τώρα από τον Νοέμβριο ή τον Ιούνιο. Μα τι είναι αυτά τώρα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη χώρα, αυτά τα γρανάζια της χώρας δεν τα κινούν οι μεγάλοι και τρανοί. Είτε είναι επιχειρηματίες, βιομηχανίες, είτε πολιτικοί, οτιδήποτε. Ο λαός το γυρνάει. Αυτός είναι που βάζει το κορμί του και το γυρνάει. Ο αγρότης, ο εργάτης, ο μικροεπιχειρηματίας, ο μαγαζάτρας, ο ελεύθερος επαγγελματίας. Ποια είναι, δηλαδή, η πρωτογενής παραγωγή, ποια είναι, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, για να μην φαίνεται ότι μορμωράω συνέχεια, μιλάμε για αξίες, μιλάμε για αρχές, μιλάμε για πράγματα που δεν έγιναν, όχι για πρόσωπα. Ούτε είμαστε εμείς αυτοί που θα πούμε φύγε σε έλαση. Αυτό, αν χρειαστεί, το πει ο λαός.
1: Μάλιστα. Τόσο εδώ και μη παρέκει του Σεραφείμ Τσόκα και όσων το διατυπώνουν. Πώς μεταφράζεται. Τι θέλω να πω.
0: Μεταφράζεται ότι μια και το Σεραφείμ Τσόκας το προσπέγραψε αυτό, ότι μην προσπαθήσεις να του δώσεις χάντρες. Ένεχε. Τι μέχρι εκεί, υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Στο κάθε άνθρωπο, ξέρετε, υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Καμιά φορά μας εκπλήσει και λες,

0: Πού το βρήκε το πόη αυτός? Εμένα που το βρίσκει.
1: Καλά, για σας τώρα είναι λίγο άτομο να το πω, μου ρίχνετε τέσσερα κεφάλια, αλλά το ερώτημα είναι...
0: Εγώ εννοούσα ένας ψηλός που το πόη. Άλλο το πόη, άλλο το ύψος.
1: Το ερώτημα όμως που θα τολμήσω να σας κάνω, κύριε Τσόκα, είναι ότι αργά ή γρήγορα εκλογές θα γίνουν στη χώρα. Και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω ευθέως είναι: Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη θα ψηφίσετε?
0: Εάν η Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη έχει τουλάχιστον αντιληφθεί το τι κακό έχει κάνει στο ίδιο το κόμμα, ναι, θα ψηφίσω. Εάν συνεχιστεί το ίδιο βιολί, το ότι φταίνε όλοι, δεν φταίει κανένας και εν πάση περιπτώσει δεν μας απασχολεί τι λένε οι 2, οι 5, οι 10, όχι. Θα δημιουργήσει η ίδια η ζωή, οι ίδιες οι ανεπάρκειες της κυβέρνησης θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες. Πάντως, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα κάνει εποχή.
1: Το γεγονός ότι ακούγεται, συζητιέται, πολλοί προεξοφλούν ότι θα είναι θέμα ημερών ή κάποιων λίγων εβδομάδων, να δημιουργηθεί ένας νέος ακόμη πολιτικός φορέας που προέρχεται, έχει σαφέστατες αναφορές, μέσα από τους κόλπους Νέας Δημοκρατίας. Την επανάκαμψη δηλαδή του Αντώνη Σαμαρά. Πώς σχολιάζετε?
0: Κοιτάξτε, δεδομένου ότι δεν εκπροσωπώ τον Αντώνη τον Σαμαρά, έχω όμως το τηλέφωνο του, μπορώ να σας το δώσω να το καλέσετε.
1: Εντάξει, τώρα αφήστε τον αυτό του έλεγχου τώρα. Εγώ ρωτάω τον Σεραφείμ Τσόκα με την ίδια το ότι είναι ένα πολιτικό όνομα.
0: Σας μιλάω εν τιμή, δεν γνωρίζω.
1: Δεν είπα να γνωρίζετε. Εγώ δεν ρώτησα τον Σεραφείμ Τσόκα αν θα το κάνει ο Σαμαράς, γιατί το κάνει, πώς το ερμηνεύει, πώς το αξιολογεί, πώς το βλέπει πολιτικά. Αν υπάρχει ανάγκη, να ξεκινήσω από το βασικό. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη. Να το ξεκινήσω λοιπόν, το θέσω διαφορετικά. Ας ρωτήσω ευθέως. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος πολιτικός χώρος δεξιότερα ή δεν ξέρω πού να μην βάλω χωροθετήσεις, ένας νέος πολιτικός χώρος για να εκφραστεί ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που σήμερα δεν εκφράζεται από την παρούσα διοίκηση? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Όταν λοιπόν διαπιστώνονται αυτά που λέμε εμείς, όταν φτάνουμε σε ένα συνέδριο και λείπουν και δεν θα παραστούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι του κόμματος, τότε εσείς δεν πιστεύετε ότι κάτι πάει λάθος και κάποια κενά δημιουργούνται? Και εν πάση περιπτώσει, αυτά τα κενά που δημιουργούνται δεν δημιουργούνται με ευθύνη κάποιου? Γιατί δεν κλείνει αυτά τα κενά? Τι τον εμποδίζει να κλείσει αυτά τα κενά? Γιατί αφήνει χώρο στο να δημιουργηθούν άλλες σκέψεις, όπως πολύ σωστά λέτε, ή άλλες κινήσεις, τις οποίες όμως θα μπουν στην κρίση του λαού αυτές?
1: Προφανώς.
0: Δεν γίνονται ανακοματεύματες.
1: Προφανώς.
0: Άρα λοιπόν ο λαός θα κρίνει αν χωράνε ή δεν χωράνε άλλα κόμματα. Άρα λοιπόν, αφού δεν γίνεται καμία κίνηση από το κεντρικό, πώς το πω, από την κυβέρνηση, από τον πρωθυπουργό, να υποδοθούν αυτές οι πληγές, τι συζητάμε? Δεν περνάει από το χέρι μας. Δεν περνάει από το χέρι κανενός. Εγώ θεωρώ δεν περνάει από το χέρι του Αντώνη του Σαμαρά, του Κώστα του Καραμαλή, του Σεραφείμ του Τσόκα, του Κοβιγιώργου, του Χρήστου Κώστα, οτιδήποτε. Περνάει μόνο από το χέρι του πρωθυπουργού. Και δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα κάνει κάτι.
1: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Τσόκα, για να σας αποδεσμεύσω. Αφού σας ευχαριστήσω, θεωρείτε ότι πολιτικά η χώρα αυτή τη στιγμή κινείται σε μια κατεύθυνση η οποία θα τη φέρει αργά ή γρήγορα σε ένα οικονομικό, και μένω στο οικονομικό και τελειώνω με αυτό γιατί αυτό είναι το μείζον, σε ένα οικονομικό αδιέξοδο, ή έστω για τα οικονομικά ασπάζεστε την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί?
0: Ό,τι και να λέμε για την οικονομία, όπως και να την ερμηνεύουμε, όπως και να κοιτάμε τα πάντα, υπάρχουν οι αριθμοί. Και οι αριθμοί λένε ότι στην Ελλάδα η φτωχοποίηση μεγαλώνει. Οι αριθμοί λένε ότι διευρύνεται το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Οι αριθμοί λένε ότι αυτή η παλιά που λέγαμε η ραχοκοκαλιά της Ελλάδας, η μεσαία τάξη, πιέζεται τόσο πολύ προς τα κάτω που έχει γίνει ήδη μεσαία προς χαμηλή οικονομική τάξη. Δηλαδή το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα, ας πω ποιο είναι. Μια και μιλάμε έτσι περί οικονομίας και επιτυχιών κλπ. Θυμόσαστε τι πανηγύρια κάναμε στην Κρήτη όταν είχαμε την πρώτη θέση στην απορροφητικότητα, στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών χρημάτων, ή όταν μας περνούσε καμιά φορά κάποια άλλη και γινόταν έτσι ένας αγώνας? Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι 17η στην απορροφήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 17η. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι το Δεκέμβρη, ξέρετε πόσα λεφτά θα χαθούν?
1: 22 δισεκατομμύρια.
0: Δεν είμαστε.
1: 22 δις. Έχουμε απορροφήσει τα 13-14 και εκκρεμούν 22 δις που πρέπει να απορροφηθούν στις επόμενες 90 μέρες.
0: Το ξέρετε ότι οι περιφέρειες, μια και είναι ένα θεσμός που τον έχουμε υπηρετήσει, ουσιαστικά απογυμνώθηκαν τα τελευταία χρόνια και όλα τα χρήματα του ΕΣΠΑ δεν πάνε στο ΠΕΠ, αλλά πάνε στα κεντρικά υπουργεία. Τι νομίζετε ότι μπορεί να διαχειριστεί ο Σταύρος Αρναουτάκης που λέμε κάτω, η περιφέρεια Κρήτης? Πόσα νομίζετε? Έχει απογυμνωθεί η περιφέρεια. Όλα κουμαντάρονται από το επιτελικό κράτος. Ένα μια χρησιμότητα του επιτελικού
1: κράτους. Από ένα στενό πυρήνα, λέτε.
0: Κύριε Τσοκά. Βρήκαμε και τη χρησιμότητα.
1: Ναι, βρήκαμε τη χρησιμότητα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Εσείς, γεια σας.
1: Καλά. Ήταν ο κύριος Σεραφείμ Τσόκας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και ποιος Τσίπρας, ποιος Ανδρουλάκης, ποιο Πασόκ, ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ποια Καριστιανού, Κουτσούμπας, ποια Ζωή Κωνσταντοπούλου, ποιος είναι η κυρία Πέρκα τώρα της Νέας Αριστεράς, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, ξεχνάω κάποιο κόμμα, ρε Γιάννη. Δεν θυμάμαι, ξεχνάω κανένα. Όταν υπάρχει αυτή η αντιπολίτευση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή δεν νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Βελόπουλος, ξέχασα τον κύριο Βελόπουλο. Τι αμαρτία. Ρε Σι Γιάννη. Γιάννη, σμαλώσω τώρα. Ξέχασα τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Πέρκα ή ο κύριος Χαρίτσης πιο πριν, αν θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερη αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη από όσα ακούσαμε από τον Σεραφείμ Τσόκα πριν από λίγο. Δεν ξέρω. Πολύ. Όχι φοβούμαι, δεν είναι φόβο. Μάλλον έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι ο κύριος Τσόκας τους έχει υπερφαλαγγίσει όλους μαζί. Διότι όταν έχεις στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν υπηρετήσει επί σειρά ετών το κόμμα να βγαίνουν τόσο σκληρά, σου λένε όχι, δεν αποχωρώ, δεν πάω σε κάποιο άλλο κόμμα. Αυτό είπε ο κύριος Τσόκας. Κόμμα Νέα Δημοκρατία. Όποιος θέλει, λέει, να με διαγράψει, αλλά τουλάχιστον να έχει αρκετά χρόνια στην πλάτη του στη Νέα Δημοκρατία και να μην είναι αλεξιπτωτιστής. Αυτό είπε ο κύριος Τσόκας. Άφησε φυσικά αιχμές σε αυτούς που έχουν μπει στην κυβέρνηση από το παράθυρο, δηλαδή δεν είναι εκλεγμένοι αφενός, αφετέρου δεν έχουν ιστορία στη Νέα Δημοκρατία, έχουν μετακινηθεί από το Πασόκ ή είναι εξοκοινοβουλευτικοί, όπως για παράδειγμα ο κύριος Κέρτσος. Αλλά οι αναφορές του κυρίου Τσόκα, που είναι ένας εκ των 10 που υπογράφουν την επιστολή, παύλα ανακοίνωση που έγινε χθες παραμονή της έναξης του συνεδρίου σήμερα, του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Για τις παρακολουθήσεις, νομίζω ότι θα σηκώσουν μεγάλη συζήτηση. Διότι ο κύριος Τσόκας, επί της ουσίας, χρεώνει στον Πρωθυπουργό τις παρακολουθήσεις. Δεν έχω ξανακούσει κυβερνητικός στέλεχος. Εγώ προσωπικά μπορεί να μου έχει διαφύγει κάποιος. Συγγνώμη, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Λάθος, ο κυβερνητικός στέλεχος. Στέλεχος Νέας Δημοκρατίας που δημόσια να αποδέχεται και να λέει ότι εδώ μην κρυβόμαστε. Δεν υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τις παρακολουθήσεις και η κυβέρνηση παρακολουθούσε, ο Πρωθυπουργός δηλαδή παρακολουθούσε τους υπόλοιπους. Και αυτό δεν το λέει ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε Κουτσούμπας, ούτε Βελόπουλος κλπ. Δεν το λέει κανείς. Το λένε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πλέον. Αντιλαμβάνεστε πως έχει αλλάξει πίστα το πράγμα. Τι είχαμε πει πριν μέρες? Όσο θα μειώνονται τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τόσο θα ανοίγουν στόματα. Είναι σαν το καπάκι της χύτρας. Το ξέρετε αυτό το πράγμα? Σαν το καπάκι της χύτρας. Πάμε διακοπή, μουσική, ανάστα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 1.8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Έχω δεχτεί ήδη κάποια μηνύματα. Είναι βέβαιο ότι η συνέντευξη του Σεραφείμ Τσόκα θα προκαλέσει πολύ μεγάλες συζητήσεις, κεντρικά εννοώ. Ήταν πολύ σκληρές οι αναφορές του κ. Τσόκα εναντίον του Πρωθυπουργού. Δεν θυμάμαι, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, να έχει προχωρήσει τόσο σκληρές κατηγορίες και τόσο σκληρή κριτική εναντίον του κ. Μητσοτάκη, στο οποίο χρεώνει, επαναλαμβάνω, ξεκάθαρα το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Δεν θυμάμαι άλλο στέλεχος του κόμματος να έχει παραδεχτεί με τόσο απροκάλυτο τρόπο την εμπλοκή του Πρωθυπουργού στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και φυσικά βεβαίως της πολιτικής που ακολουθεί με επίσης πολύ σκληρές αναφορές. Γι' αυτό μου έχουν στείλει και ένα-δύο φίλοι που ακούνε εκτός Κρήτης τον πολίτικα και άκουαν την συνέντευξη, και ενώ σε λίγη ώρα ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να αποτελέσει έτσι σημείο τριβής και ενδεχομένως να έχουμε και εξελίξεις. Άλλωστε, ο κύριος Τσόκας, ποιος είναι πολύ πυρός, μάλλον πρόλαβε, λέγοντας ότι όποιος θέλει να τον διαγράψει, τουλάχιστον να έχει περισσότερα χρόνια από εκείνον στη Νέα Δημοκρατία. Να μην είναι δηλαδή αλεξιπτωτιστής στο κόμμα ή να έχει μπει από το παράθυρο. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, πραγματικά μεγάλο, ακουμπά όλη τη χώρα. Ακουμπά φυσικά και την Κρήτη, θα έλεγα ίσως σε λίγο μεγαλύτερο βαθμό από άλλες περιφέρειες της χώρας. Το ανοίξαμε το θέμα αυτό και τις προηγούμενες ημέρες. Το είχαμε ανοίξει εγκαίρως όταν πέρυσι, πριν το Πάσχα, λίγο πριν το Πάσχα, είχε έρθει το προεδρικό διάταγμα που έφερε τα πάνω κάτω στους οικισμούς σε όλη την χώρα, με την απώλεια ουσιαστικά περιουσιακών στοιχείων για χιλιάδες Έλληνες, καθώς με αυτό το προεδρικό διάταγμα βλέπουν τις περιουσίες τους από οικοδομήσιμα ακίνητα να μετατρέπονται σε χωράφια. Υπήρξε ένα τεράστιο κύμα αντίδρασης από πολίτες και φορείς μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε ότι θα φέρει μια τροποποίηση για να καλύψει, αν όχι όλους, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων που δημιουργούσε το προεδρικό διάταγμα. Όπως από την πρώτη στιγμή υπήρχαν ειδικοί του χώρου που επεσήμαναν ότι αυτή η τροποποίηση ουσιαστικά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Επί της ουσίας δεν λύνει το πρόβλημα. Πέρασε ο καιρός και το πρόβλημα όχι απλά παραμένει, αποτυπώνεται σχεδόν στην ίδια έκταση που αποτυπωνόταν και πριν την τροποποίηση που επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία, για την οποία πανηγύριζαν τότε και τα κυβερνητικά στελέχη ότι έλυσαν το πρόβλημα. Για να επιβεβαιωθεί προϊόντος του χρόνου ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μεγάλο ψέμα, ότι δεν θα άλλαζαν τα όρια των μικρών οικισμών. Ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα και είναι από τους ελάχιστους που έτσι επιμένουν στην ανάδειξη του θέματος και έχει βοηθήσει στο να φωτιστούν αυτές οι πτυχές, γιατί είναι και δύσκολες πτυχές τεχνικά για κάποιον που δεν έχει την κατάρτιση, είναι ο αρχιτέκτονας μηχανικός, ο κύριος Ηρακλής Πυριανάκης. Καλησπέρα, κύριε Πυριανάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θυμάμαι πέρυσι το καλοκαίρι, μετά το προεδρικό διάταγμα που είχαμε ξανασυζητήσει, είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση να λέει ότι εξετάζω την τροποποίηση και μας επισημαίνατε και τότε ότι από τις διαθέσεις που υπάρχουν δεν υπάρχει προοπτική να λύθει το πρόβλημα, αντιθέτως θα διαιωνιστεί. Πέρασε ο καιρός και αυτό επιβεβαιώνεται, είναι έτσι?
1: Ναι, επιβεβαιώνεται 100%. Ήδη έχει δημιουργηθεί. Πρώτα, καταρχήν να κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν αφορά μόνο την Κρήτη. Είναι το διάταγμα που αφορά και η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας όλη την Ελλάδα.
0: Το είπα για όλη την Ελλάδα. Αν λέω ότι ίσως ναι. Στην Κρήτη, λόγω του πλήθους των οικισμών, να είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Αυτό είπα. Προφανώς αφορά τη χώρα.
1: Είναι το ίδιο είναι σε όλη την Ελλάδα. 12.800 οικισμοί επηρεάζονται σε όλη την Ελλάδα. Εδώ έχουν προχωρήσει λίγο τα πράγματα, όπως έχουν προχωρήσει και σε όλη την Ελλάδα. Να το πάνω έτσι από το τέλος που είπατε. Ήδη ο μελετητής του Δήμου Ηρακλείου, γιατί είναι 245 περίπου οι Δήμοι που μελετούνται με τα τοπικά πολεοδομικά και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια. για να γίνομαστε κατανοητοί στο Δήμο Ηρακλείου, και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει όχι σε όλους τους Δήμους, αλλά σε πάρα πολλούς, συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα. Εφαρμόζοντας τον νόμο που ο ίδιος διαφωνεί, προσέξτε, τη μελέτη την οποία έχει κάνει ο μελετής του Δήμου Ηρακλείου διαφωνεί με τα συμπεράσματα και την πρόταση που κατέθεσε, παρόλα αυτά είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τον νόμο και η Επιτροπή Επίβλεψης τον αναγκάζει να εφαρμόσει αυστηρά τον νόμο. Εφαρμόζοντας το λοιπόν αυτό το νόμο, βρίσκουμε ότι αυτά που έλεγε η κυβέρνηση και διατυμπάνιζε ότι οι μικροί οικισμοί που πέρυσι διέσπασε τον νόμο και έκανε οικισμούς κάτω από 700 κατοίκους και οικισμοί πάνω από 700. Λοιπόν, για το Δήμο Ηρακλείου, όλοι οι οικισμοί επηρεάζονται. Και αυτοί που είναι κάτω από 700 κατοίκους μειώνονται τα όρια τους μέσος όρος 50%. Έχουμε και παραπάνω, έχουμε και
0: 50% η μείωση των ορίων για τους οικισμούς κάτω των 700 κατοίκων. Σωστό?
1: Αυτοί οι οικισμοί που δεν θα επηρεάζονταν τα όρια, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Η επίσημη πρόταση που κατατέθηκε είναι αυτά που σας λέω. Για τους οικισμούς πάνω από 700 κατοίκους, όλοι οι οικισμοί επηρεάζονται, τα όρια τους μικραίνουν από 50 έως και 93%.
0: Έως και 93%? Από 700, από 700 2000.
1: Μπράβο. Μπράβο. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται, έτσι, για να μπαίνουμε στο πτώμα, και λίγο πολύ ξαναλέω συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα το ίδιο. Άρα να μην επαναπαύονται, αυτό που ήθελε η κυβέρνηση το πέτυχε σε ένα μεγάλο βαθμό, να επαναπαύσει τους
0: κατοίκους. Να πατήσει φρένο στις αντιδράσεις.
1: Ναι. Να σας δώσω και ένα νούμερο επίσημο,
0: ναι, ναι,
1: από την ΑΔΑΕ, παρακαλώ, φορεία.
0: Ναι, ναι.
1: Από ερώτηση ομάδας βουλευτών απάντησε, και έχω το επίσημο έγγραφο, και λέει ότι 2.185.704 Έλληνες πολίτες φύγονται από τη μείωση των ορίων των οικισμών.
0: Αυτό το λέει η ΑΔΕ.
1: Η ΑΔΑΕ, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκτός από τα 2.185.000 κατοίκους, τα οικόπεδα που επηρεάζονται, διότι κάποιος μπορεί να έχει και 2 και 3 οικόπεδα,
0: ναι, ναι,
1: εντάξει, είναι 3.699.630.
0: Ναι,
1: είναι η επίσημη απάντηση της ΑΔΑΕ.
0: Μιλάμε για ένα τεράστιο εθνικό πρόβλημα πλέον.
1: Εθνικό πρόβλημα. Εάν δε φανταστείτε, δίνει και στοιχεία οικονομικά η ΑΔΑΕ, ότι για το έτος το 2025, πέρυσι δηλαδή, ο φόρος ένφια που πληρώσαμε για αυτά,
0: ναι,
1: τα ακίνητα, είναι 18.534.000.
0: Ναι.
1: Για αυτά που γίνονται χωράφια από οικόπεδα. Λογαριάστε τα τώρα για τα 40 χρόνια που έχουμε την οριοθέτηση των οικισμών Αθηνών,
0: ναι,
1: που έγινε το 1985,
0: ναι, ναι,
1: να δείτε πόσα λεφτά πληρώναμε και πληρώνουμε κάθε χρόνο και γίνονται χωράφια. Τίποτα. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία.
0: Είναι τεράστιο το νούμερο και των ιδιοκτητών και των τεμαχίων, δηλαδή των οικοπαίδων εννοώ.
1: Οι πάντες επηρεάζονται. Το νούμερο φαντάζεστε. Τα λέει όλα, έτσι. 2.185.000 Έλληνες πολίτες επηρεάζονται.
0: Άρα μπορούμε να πούμε, κύριε Βυριανάκη, διορθώσουμε, δεν ξέρω, αλλά έτσι το σκέφτομαι, ότι 3.699.636 οικόπεδα γίνονται χωράφια.
1: 3.799.300.700.000 χωράφια γίνονται, οικόπεδα γίνονται χωράφια. Όπως ακούτε.
0: Απίστευτο είναι.
1: Όπως το είπατε. Αυτό δεν το λέει ο Πυριανάκης ή ο κ. Κώστας, το λέει η ΑΔΑΕ. Επίσημη απάντηση στη Βουλή των Ελλήνων.
0: Έχετε επίσης, κύριε Πυριανάκη, οριοθετήσει και την απομείωση αναοικισμού, δηλαδή, για παράδειγμα, στις Άνω Ασίτες, από τα
1: Μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία, παραδείγματος χάρη, για τους οικισμούς του Δήμου Ηρακλείου,
0: ναι,
1: κάτω από 700 κατοίκους, ακούστε πού πάει. Αυτό που σας είπα χοντρικά, ότι είναι μέσος όρος στα 50%. Άνω Ασίδες, από 400 στρέμματα που ήταν ο οικισμός, τώρα γίνονται 277,7. Θα δίνω ακριβή στρέμματα. Πενταμόδι, από 377,5 στρέμματα γίνονται 283. Πετροκέφαλο, από 321 στρέμματα γίνονται 219. Πυργού, από 568 στρέμματα γίνονται 257. Άνος Βλάσης, από 1706, 966. Αθάνατη, από 94 στρέμματα, 48. Δρακουλιάρης, από 121 στρέμματα, σε 51. Πρασάς, από 301 στρέμματα, 155. Αυγενική, από 476 στρέμματα, 392. Κεράσια, από 691 στρέμματα, τώρα 193,8. Νέο Βενεράτο, 699 από 699 στρέμματα, τώρα 296. Θήβα, από 247 στρέμματα, τώρα 106,5. Άγιος Ύλας, από 556, τώρα 468. Γαλένη, με ρουκάνι, από 826 στρέμματα, τώρα 95.
0: Από 826, συγγνώμη, στο ρουκάνι.
1: Τώρα 95, καλά ακούσατε.
0: Από 826, τώρα 95.
1: Μπράβο. Καλού, από 283 στρέμματα, τώρα 115. Όλοι αυτοί οι οικισμοί είναι κάτω από 700 κατοίκους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καρκαδιώτης.
0: Καρκαδιώτης, ναι.
1: Από 223 στρέμματα, τώρα 103. Κυπαρίσι, από 650 στρέμματα, τώρα 223. Μαλάδες, από 195 στρέμματα, τώρα 178. Και Τζαγκαράκι Μετόχι, από 313, τώρα 147.
0: Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Δηλαδή,
1: καταστροφή.
0: Για τεράστια καταστροφή, διότι δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί οι διοκτήτες των ακινήτων. Θα το αντιληφθούν μόνο όταν.
1: Δεν το έχουν αντιληφθεί.
0: Θα το αντιληφθούν όταν. Θα πάνε να αγοράσουν, να πουλήσουν, συγγνώμη, το ακινητό τους ή αν θέλουν να πάνε να χτίσουν.
1: Θα μεταβιβάσουν στα κοπέλια, να μεταβιβάσουν. Να πάνε να χτίσουν, να βγάλουν άδεια. Ακούστε τώρα, να πούμε τώρα και για τους οικισμούς πάνω από 700 κατοίκους.
0: Ναι, ναι.
1: Οι βασιλιές. Προσέξτε νούμερα. Από 629 στρέμματα, τώρα 68.
0: Ξαναπείτε το, από 669, 68.
1: Από 629, ναι. Τώρα 68. Καλά ακούτε.
0: Τίποτα θα
1: Σκαλάνη. Από 436 στρέμματα, τώρα 215. Βενεράτο. Από 319 στρέμματα, τώρα 278. Κάτω Ασίτες. Από 244,5 στρέμματα, τώρα είναι περίπου το 1 τρίτο μένει, 80 στρέμματα περίπου. Προφήτης Ηλίας. Το ίδιο και αυτό. Μένει περίπου το 1 τρίτο. Το αρχικό. Γούρνες Τεμένους. Ακούστε νούμερο. Από 317 στρέμματα, τώρα 20,3.
0: Απίστευτο.
1: Από 317, τώρα 20,3. Φινικιά. Από 111 στρέμματα, τώρα 49. Βούτες, από 328 στρέμματα, τώρα 131. Γιοφυράκια, από 32 στρέμματα, τώρα 9. Δαφνές, από 1037 στρέμματα, τώρα 329. Σταυράκια, από 504 στρέμματα, τώρα 175. Και Καλλιθέα, από 165 στρέμματα, τώρα 113. Και όλοι αυτοί οι οικισμοί, πάνω από 700 κατοίκους, είναι γύρω από το Ηράκλειο. Δυναμικοί οικισμοί είναι οικισμοί.
0: Μα τι συζητάμε τώρα, μου λέτε για Μαλάδες, μου λέτε για Φινικιά, μου λέτε για Βασιλιές, μου λέτε. Πού να πρωτοσταθεί κάποιος.
1: Ναι, οικισμοί, προσέξτε να δείτε, που είναι και γεμάτοι από οικοδομές που έχουν χτίσει. Ναι,
0: εδώ τώρα ήθελα να ρωτήσω το επόμενο. Γιατί είπατε, ας πούμε, Βασιλιές τώρα. Τυχαίο το, η περιοχή. Η οποία είναι πλέον η ποραγδαία ανάπτυξη.
1: Είναι γεμάτος ο οικισμός.
0: Ερώτηση λοιπόν. Το σπίτι που έχω χτίσει εγώ, τυχαία δεν μένω στις Βασιλιές, αλλά το λέω έτσι σχηματικά, που έχω χτίσει εγώ στις Βασιλιές και βγαίνει, δεν είναι μες στα στρέμματα εντός οικισμού, βγαίνει από τον οικισμό. Ποια είναι η τύχη του, δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ακούστε τώρα, δεις το παράλογο που γίνει εδώ. Λέει το προεδρικό διάταγμα ότι όσοι χτίσανε νόμιμα μέσα σε αυτούς τους οικισμούς και τώρα βρίσκονται εκτός, ότι οι οικοδομές τους είναι νομίμως υφιστάμενες. Αυτό λέει το παιδικό διατέμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχεται τώρα η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας στην Κέρκυρα, που έγινε πέρυσι, μετά το παιδικό διάταγμα, και σε ομόφωνο ψήφισμα από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδας. Λένε, μην επαναπαύεστε ότι το ακίνητό σας στο σπίτι σας θα παραμείνει νόμιμο. Οποιαδήποτε προσφυγή γίνει από οποιονδήποτε θα κριθεί άκυρη οικονομική άδεια. Ολομέλεια, Δικηγορικός Συλλόγων Ελλάδας, πέρυσι στην Κέρκυρα.
0: Εδώ τώρα λοιπόν δεν πρόκειται απλά για χωράφια, για οικόπεδα που γίνονται χωράφια. Εδώ πρόκειται για
1: σπίτι μας,
0: για σπίτια που χάνονται.
1: Έτσι πράγμα.
0: Συγγνώμη κύριε Πυριανάκη. Εδώ ένα χρόνο τώρα και εμείς δημοσιογράφοι και εσείς αν θέλετε συζητούσαμε για το πώς χάνονται περιουσίες από οικόπεδα που γίνονται χωράφια. Εδώ τώρα δεν έχετε δει ποτέ στη βάση ότι μπορώ να χάσω και το σπίτι μου επί της ουσίας.
1: Για σκεφτείτε τώρα ότι έχετε πάρει και δάνειο από την τράπεζα και έχετε η τράπεζα θα σου ζητήσει πίσω τα χρήματά της. Πώς θα τα πάρει τα χρήματά της. Θα αναγκαστείς εσύ να βάλεις άλλο ακίνητό σου υποθήκη. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει.
0: Είναι πραγματικά δεν ξέρω πού μπορεί να σταθεί και πώς μπορεί να σταθεί όλο αυτό. Ρωτάνε εδώ γιατί σας ακούνε.
1: Έχετε προχωράει. Αυτό, προσέξτε, αυτά τα νούμερα που ακούσατε,
0: ναι.
1: Κατατέθηκε η μελέτη από το μελετητή. Ο οποίος λέει διαφωνώ με όλα.
0: Αλλά πρέπει να κινηθεί στο νομικό πλαίσιο. Είναι υποχρεωμένος.
1: Είναι υποχρεωμένος να κινηθεί μέσα στα πλαίσια του νόμου.
0: Ρωτάνε εδώ ακροατές πού μπορούν να δουν τα νέα όρια των οικισμών. Να ξέρουν δηλαδή αν είναι μέσα ή έξω.
1: Ακούστε κάτι, αυτά τα νούμερα που σας έδωσα, όπως σας έδωσα, είναι η μελέτη που κατατέθηκε, η οποία όμως είναι μία ανακοινώση. Εγώ δεν κρατήθηκα, το έμαθα, λέω θα το βγάλω. Γιατί το παράλογο, έρχεται ο νομοθέτης και λέει ότι οι μελετητές θα καταθέσουν τις μελέτες τους, αυτές, οι οποίες αφού περάσουν διάφορα στάδια, θα ζητηθεί και η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε θα το μάθουν οι ιδιοκτήτες, από όταν θα ζητηθεί και η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία όμως γνώμη παραμένει γνώμη. Έχει ήδη πετάξει το πουλί που λέμε.
0: Γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Γνωμοδοτικού χαρακτήρα να πούμε τον πόνο μας. Αυτό είναι. Όταν θα γίνει το έγκλημα. Θα γίνει το έγκλημα να κλέμε το νεκρό. Αυτό μας λέτε.
1: Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Κύριε Πυριανάκη, αυτό το πράγμα πώς μπορεί να ανατραπεί. Δηλαδή θέλω να πω, πρέπει να υπάρξει
1: τι
0: ένα...
1: μπορεί να γίνει.
0: Ναι, για πείτε
1: μας. Πολύ σωστό το ερώτημα, κύριε Κώστα, ναι. Εγώ αυτό που έχω προτείνει, πάρα πολύ απλά, για να γίνω κατανοητό, μην νομίζει κανείς ότι εύκολα βρίσκει λύσεις, αυτή η ιστορία ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Ανέθεσε η κυβέρνηση σε ιδιωτικά γραφεία, σε όλη την Ελλάδα να μελετήσουν τα τοπικά λεγόμενα προοδομικά σχέδια και ειδικά προοδομικά σχέδια για μια τεχνικού επιμελητηρίου. Με ένα ποσό 750 εκατομμύρια. Προσέξτε, πριν από 2 χρόνια. Στην ουσία αυτές οι μελέτες ήταν χρήση γης, να το πω στο απλά στον κόσμο το καταλάβει. Εκεί δεν υπήρχε μέσα σε αυτή τη σύμβαση που κάνανε οι μελετητές με την ελληνική κυβέρνηση, με το Υπουργείο το συγκεκριμένο, δεν υπήρχε ο όρος να καθορίσουν τα όρια των οικισμών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μπήκε 1 χρόνο μετά. Ενώ έτρεχαν οι μελέτες κάποιοι έτοιμοι, γιατί είχαν προθεσμία 2 χρόνια να τα παραδώσουν, διότι πρέπει να παραδοθούν, γιατί τα λεφτά θα ζητήσει πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι 750 εκατομμύρια, έτσι. Ξαφνικά πέρυσι, τον Απρίλιο, σκάει η βόμβα. Και έρχεται η κυβέρνηση και φέρνει αυτό το προεδρικό διάταγμα. 1 χρόνο μετά που είχε κάνει την ανάθεση. Τροποποιεί τις συμβάσεις και τους λέει τώρα θέλω να μου μελετήσετε και τους οικισμούς με αυτό το προεδρικό διάταγμα. Έγινε αυτό που έγινε, ξεσηκώθηκε ο κόσμος, φώναξε τα λοιπά και λέει α, θα λύσω το πρόβλημα και κάνω την τροποποίηση για πάνω από 700 κατοίκους ή κάτω από 700 κατοίκους. Με αυτά τα αποτελέσματα όμως που σας είπα νωρίτερα. Και αυτή τη στιγμή, έτσι για να παίρνετε και μια ιδέα παραπάνω, στην προηγούμενη Κυριακή βγαίνει ένα μελετητικό γραφείο, ο συντονιστής ομάδας, Σαμαράς Δημήτριος, ο οποίος έχει πάρει 35 σχέδια το γραφείο, 35 δήμους μελετά. Και λέει είναι αδύνατο να προχωρήσουμε, διότι εφαρμόζοντας τον νόμο δημιουργούνται τρύπες, δημιουργούνται περιοχές που υποχρεωτικά βγαίνουν εκτός σχεδίου και άνθρωποι οι οποίοι επιλέξει κοιμούνται, έχουν κοιμηθεί με ότι έχουν οικόπεδο, θα βρεθούν με χωράφια. Το λέει ο συγκεκριμένος μελετητής που μελετά αυτή τη στιγμή 35 δήμους σε όλη τη χώρα. Η πρότασή μου εμένα τι θα μπορούσε να γίνει, πολύ απλά. Θα είπα αυτό για να σας δώσω το πνεύμα και να φτάσω στην πρότασή μου. Να έρθει η κυβέρνηση να αναστείλει την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος και του νόμου που ψήφισε, να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς που είχε κάνει και την ανάθεση στα μελετικά γραφεία, να ολοκληρώσουν τις μελέτες τους, που οι πιο πολλοί τις έχουν σχεδόν ολοκληρώσει, χωρίς επαναοριοθέτηση των οικισμών, να μην χαθούν και τα 750 εκατομμύρια και να τελειώσει το πράγμα εκεί. Και από εκεί και μετά, εάν σε κάποιους οικισμούς, όπως λέει, είναι, δεν ξέρω εγώ τι, κακώς ορίσαν τα όρια του 85 κτλ.
0: Χρησιμοποιήθηκε, συγγνώμη, στην αρχή αυτής της τεράστιας περιπέτειας για όλη τη χώρα, χρησιμοποιήθηκε η περίπτωση του Ρεθύμνου. Αν θυμάστε καλά.
1: Ακούσε τι έγινε. Μπράβο, πολύ καλά θυμάστε. Τι έγινε όμως τότε. Όταν βγήκε αυτό το προεδρικό διάταγμα το 85, το Συμβούλιο Επικρατείας το έκρινε νόμιμο, παρακαλώ. Το Συμβούλιο Επικρατείας τώρα που λέει αυτό ότι εκείνο το προεδρικό διάταγμα ήταν παράνομο, μα τότε σε εκείνη την εποχή έχω τις αποφάσεις, τα πάντα έτσι, μην αντιδρείς, μην πει κάποιος ότι ξέρεις ο Πυριανέξης λέει λόγια το αέρα, το Συμβούλιο Επικρατείας τότε το έκανε νόμιμο. Τώρα ήρθε και λέει είναι παράνομο. Και μάλιστα που στηρίχτηκε. Ότι στο Ρέθυμνο λέει και στο Πήλιο υπήρχαν προβλήματα. Ναι, όντως υπήρξαν προβλήματα. Σας το λέω, υπήρχαν προβλήματα. Αλλά μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές και όχι σε όλο τον νομό Ρέθυμνο. Προς Θεού.
0: Και σίγουρα όχι σε όλη τη χώρα. Και σίγουρα όχι σε όλη τη χώρα.
1: Και αυτοί ήρθανε και το εφαρμόσανε και λένε παράνομο σε όλη τη χώρα. Βάλτε άκρη.
0: Να φανταστώ ότι με αυτά τα στοιχεία και κυρίως όταν θα φτάσει υποτίθεται στο άδειο της διαβούλευσης η υπόθεση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων θα υπάρξει μια καθολική αντίδραση και από την αυτοδιοίκηση. Το φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα.
1: Λοιπόν, ήδη με ομόφωνο ψήφισμά της η Κεντρική Ένωση Δήμων πριν από 1,5 μήνα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας αποφάσισε να ζητήσει από την κυβέρνηση αυτό που σας είπα νωρίτερα. Να αποσύρει η κυβέρνηση το προεδρικό διάταγμα αυτό του 2025 και τον νόμο. Γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ένα και δεύτερο, η διαβούλευση να, και ό,τι αποφασίσουν τα δημοτικά συμβούλια να είναι δεσμευτική στους μελετητές. Αυτά τα δύο που σας λέω αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Σε αυτή τη συνεδρίαση μάλιστα συμμετείχε και πρόσωπος δηλαδή, του Δημοσίου που και αυτός ψήφισε. Ψήφισε θετικά και αυτός ότι πρέπει να αποσυρθούν αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Βυριανάκη, θα παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη φορά για τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο να φωτίσουμε τις πτυχές και να κατανοήσουν κυρίως. Κυρίως οι κριτικοί μας ακούνε, να κατανοήσουν το μέγεθος του προβλήματος.
1: Όσοι μας ακούνε, να καταλάβουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πυριανάκη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ναι.
0: Ήταν ο μηχανικός και αρχιτέκτονας ο κύριος Ηρακλής Πυριανάκης. Σε ένα τεράστιο θέμα που υποτίθεται ότι έλυσε η κυβέρνηση, αλλά το μόνο που έκανε, είναι να το συντηρήσει. Να το συντηρήσει και αυτό που πέτυχε και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Και να το πιστώσουμε στην κυβέρνηση, είναι ότι επικοινωνιακά έριξε τους τόνους που είχαν ανέβει πέρυσι, λίγο μετά το Πάσχα, όταν και αποκαλύφθηκε το προεδρικό διάταγμα και ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Αυτό το κατάφερε. Με την υποτιθέμενη τροποποίηση που θα ικανοποιήσει, αν όχι το σύνολο, ένα μεγάλο μέρος. Σας έλεγα τότε ότι λύνεται το 70-80% των περιπτώσεων. Και θα μείνει ένα 30% προβληματικό. Και εδώ ακούμε για χειρισμούς από 700 κατοίκους έως 2.000. Έως και 93% απώλεια. Για τους διοικισμούς έως 700 κατοίκους 50% απώλεια. Επί της ουσίας επηρεάζονται 3.700.000 ακίνητα στη χώρα. Και όχι μόνο οικόπεδα που γίνονται χωράφια, σπίτια που κινδυνεύουν να τυναχθούν. Μιλάει για τεράστιο πλήγμα στην περιουσία των Ελλήνων. Είναι εθνικό το πρόβλημα πλέον. Το λέγαμε από πέρυσι, αλλά ξέρετε, όσο ο χρόνος προχωρά και υλοποιούνται και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που δεν παρεκκλίνουν ακριβώς από αυτό που απαιτεί η κυβέρνηση για την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος, τόσο το πρόβλημα εννοείται ότι θα πλησιάζει στην ορίμανσή του για να γίνει πλέον και βίωμα για τον καθένα όταν θα θέλει να το πουλήσει. Και εκεί που υπολογίζει ότι η αξία, τυχαίο το νούμερο του οικοπαίδου του είναι 50.000 ευρώ, ο αγοραστής θα του λέει αυτό κάνει, δεν κάνει για 2-3 χιλιάρικα. Μα πώς κάνει 50 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, τα τετραγωνικά αυτά, τόσο είναι η τιμή του τετραγωνικού για ένα οικοδομήσιμο ακίνητο. Ναι, αλλά δεν είναι οικοδομήσιμο. Τότε μόνο θα το αντιληφθεί ο ιδιοκτήτης του ακίνητου. Αλλά τότε θα είναι πάρα πάρα πολύ αργά. Αν δεν υπάρξει αντίδραση και αποκατάσταση αυτού του εθνικού προβλήματος, όπως εξελίσσεται. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης η συγκρότηση Συμβουλίου Υδάτων, το οποίο σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο θα έχει συντονιστικό ρόλο και θα συνεργάζεται στην προοπτική και στην κατεύθυνση της ενιαίας διαχείρισης υδάτων στην Κρήτη σε συνέχεια της παρέμβασης και του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη για να βρεθεί επιτέλους οριστική λύση στο υδροδοτικό πρόβλημα κυρίως της Ανατολικής Κρήτης. Φαίνεται ότι αυτό το όργανο θα αποτελέσει τον ενδιάμεσο ανάμεσα στην κυβέρνηση, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και τους αιρετούς. Και αυτό κομβικό ρόλο έχουν πρόσωπα εκτός από την επικεφαλής της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, την κυρία Κοζηράκη, από την πλευρά της περιφέρειας Κρήτης, ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, ο δήμαρχος Ρεθύμνος, πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, από το τεχνικό εμελητήριο, πρόεδρος του τεχνικού εμελητηρίου, η πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής του ΓΕΟΤΕ, αλλά και εκπρόσωποι των υπόλοιπων επιμελητηριακών ενώσεων.

Κλείνοντα την εκπομπή, να υπενθυμίσουμε ή να ενημερώσουμε όσους δεν το γνωρίζουν ότι την Κυριακή, μια και αφορά πάρα πολλές οικογένειες, ανοίγει η πλατφόρμα. Την Κυριακή, τα μεσάνυχτα, ανοίγει η πλατφόρμα και θα είναι ανοιχτή έως τις 7 Ιουνίου για την υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Είκοσι μέρες θα έχουν στη διάθεσή τους, από τις 17 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου, οι γονείς για να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Η φετινή διαδικασία φέρνει και μια αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν πλέον μία και μοναδική αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ανεξάρτητα από το αν επιδιώκουν δημοτική θέση με τροφία ή φιλοξενία μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ.

Οι γονείς μπορούν να δηλώσουν έως και 3 βερφονηπιακούς σταθμούς της επιλογής τους. Αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτικοί για τις ηλικίες που μπορούν να γίνουν δεκτά τα παιδιά, τις ηλικίες, τις κατηγορίες, ηλικιακές μάλλον κατηγορίες παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο, ηλικιακές κατηγορίες παιδιών που γίνονται δεκτές σε κάθε ΚΕΠΑ αναγράφονται δίπλα στην αντίστοιχη ονομασία του, ώστε να επιλέξουν και να δηλώσουν το σωστό ΚΕΠΑ.

Κυριακή λοιπόν, μεσάνυχτα μέχρι τις 7 Ιουνίου για τους ενδιαφερόμενους. Το αναφέρουμε γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τις οικογένειες για να εξασφαλίσουν μια θέση στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Είναι και λίγοι. Και φυσικά σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται βέβαια και εκείνοι που εξασφαλίζουν βάουτσερ που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικού 99,8. Κάθαρα πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σε ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους.

είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνιδάκης, όλα μαζί και σήμερα, μεγάλη μέρα. Ναι, νυχτώνει 9 ώρα το βράδυ, αυτό εννοώ μεγάλη μέρα. Δεν θα γίνει κάτι συντακτικό. Τα συντακτικά γίνανε το πρωί. Μάθαμε πολλά πράγματα, γίναμε πιο σοφοί σήμερα. Τι κρίμα να μην έχουμε έτσι άκρη στο real estate και εμείς να βγάλουμε καλά σπιτάκι, να βγάλουμε καλά ενίκιο, κάτι να έχουμε. Λοιπόν, ο κακός χαμός με Άδωνη Γεωργιάδη, Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη και τα λοιπά. Πάλι η Κρήτη, ρε φίλε, ό,τι γίνεται πλέον πολιτικά με τσακωμούς και τέτοια γίνεται στην Κρήτη, το έχεις καταλάβει. Κάτι έχει γίνει, δηλαδή κάποιο κάρμα έχει πέσει από πάνω βαρύ και χτυπάει. Χτυπάει Πασόκ, χτυπάει κάποιους της Νέας Δημοκρατίας με τον ΟΠΚΠ. Εδώ από Κρήτη ξεκίνησε γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Άδων Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη. Νίκο Ανδρουλάκη και Άδων Γεωργιάδη θα πάνε και στα δικαστήρια από ό,τι φαίνεται. Περιμένουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει μήνυση εισαγωγή, ξέρω ότι είπε στον κύριο Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο? Γιατί ανακαλύφθηκε εντελώς ξαφνικά ότι λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να νίκε σε ένα ακίνητο στο δημόσιο. Το ανακοίνησε το δημόσιο με κρατικά χρήματα και από τότε μέχρι τώρα έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Από ενίκεια. Είναι το γνωστό κτίριο εδώ στην παραλιακή του Ηρακλείου, του κτηματολογίου. Ωραίο κτίριο. Καλά, γινόντουσαν κάτι σουίτες εκεί. Πέρασα σήμερα, το είδα. Είναι πολύ ωραίο κτίριο. Λοιπόν, μόνο πρέπει να ενημερώσουμε την πυροσβεστική ότι πρέπει να πάει μια βόλτα από εκεί. Νομίζω ότι θα φάει πρόστιμο το κτίριο του κτηματολογίου, εάν πάει η πυροσβεστική εκεί. Αν δεις όλους τους χώρους γύρω-γύρω από το κτηματολόγιο που δεν έχουν καθαρίσει τα άγρια χόρτα, θα πάθεις πλάκα. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης και τον Πασόκ πέρασαν σαν αντεπίθεση όμως μετά τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη και σε ανακοίνωσή τους γράφουν μεταξύ άλλων: είστε λασπολόγος, είναι όλα νόμιμα, θα πάμε στη δικαιοσύνη. Αυτό λέει το Πασόκ. Μόλις λοιπόν το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξαναβγήκε στο Twitter και λέει: πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια. Να κληθεί όμως ο κύριος Ανδρουλάκης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να ελέγξουμε όλα αυτά τα ενίκια και αυτά. Ξέρεις, μου είπε ένας φίλος σήμερα, είναι σαν να σκαλείς τη μύτη σου. Δεν πρέπει να σε βλέπει κανένας, λέει, να σκαλείς τη μύτη σου για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί σκαλείς, γιατί δεν το ξέρεις τι να βγάλει όταν βγει το δάχτυλο. Μιλάμε για τρομερή ιστορία αυτή, θα ασχοληθούμε σε λίγο με αυτό, γιατί στο 6932-907-898, Βαγγέλη, το γράψες, μπράβο. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα πάρα πολύ σήμερα, γιατί έχει πολύ γέλιο. Γιατί, πώς να το πω, ρε παιδί μου, κόλλησα λίγο τώρα, θα το πω. Λοιπόν, άκου, έχεις δει ότι όλοι οι βουλευτές στο πόθεν έσχες μέσα έχουν ακίνητα? Όλοι, σχεδόν, οι περισσότεροι. Κάποια αποκτήθηκαν μετά τη θητεία τους. Δεν λέω ότι αποκτήθηκαν παράνομα ή τέτοιο, απλά αποκτήθηκαν, ρε παιδί μου. Ό,τι λεφτά βγάζανε, τα επενδύανε σε ακίνητα μάλλον. Και κάποια είναι γονικές παροχές, είναι, ξέρεις, από πρικοσύμφωνα και τέτοια. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει. Όμως, όλοι είναι στο real estate. Τι λάθος κάναμε, ρε φίλε, από αυτή τη δουλειά? Γιατί δεν γίναμε κι εμείς real estate κάτι? Να έχουμε ένα κτηματολόγιο κι εμείς εκεί, 12.000, 10.000 το μήνα. Λοιπόν, γιατί το είπα τώρα αυτό? Υπάρχει ένα θεματάκι. Ή εγώ δεν είμαι καλός στην αριθμητική και στα μαθηματικά, ή κάτι μου έχουν πει λάθος. Λοιπόν, λένε ότι το ενίκιο είναι γύρω στα 10.000 το μήνα. 12 μήνες πόσο στοιχίζει? 120.000. Έχουν δηλωθεί, λέει, μέσα στο πόθεν έσχες 75. Πού είναι τα υπόλοιπα? Δηλαδή, λένε και τέτοια τώρα μέσα στο διαδίκτυο. Εγώ δεν τα υιοθετώ. Εγώ λέω ότι είναι λασπολόγοι αυτοί που τα λένε. Αλλά πρέπει να αποδειχτούν εδώ πέρα πράγματα. Εντάξει, και εγώ χρωστάω ένα ενίκιο τώρα. Πρέπει να πάω το πληρώσω γρήγορα. Λέω, έχω δουλειά τη Δευτέρα. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Θα είναι επανάληψη. Ναι, θα φύγει πιο νωρίς ο Γιάννης, πανηγυρίζει. Λοιπόν, γιατί θα είμαι στο συνέδριο της Δημοκρατίας, να το καλύψουμε εδώ για την PR Media, για το Politica.gr και το Politica 89,8. Το μεσημέρι θα βγω στην εκπομπή του Σιλιγάρου, θα βγω στην εκπομπή όλες εδώ πέρα να τα πούμε το πώς προετοιμάζεται η Νέα Δημοκρατία για αυτό το συνέδριο. Πολύ μεγάλα ονόματα καλεσμένα εκεί από το εξωτερικό. Θα είναι ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Την Κυριακή θα είναι η κυρία Μάτσολα. Πω, τι γίνεται. Μ' αρέσει αυτή η γυναίκα, ρε φίλε. Το είχα πει και στην Ελλάδα μελέτη. Θέλω κονέ. Θέλω να μου τη γνωρίσετε και κάνω μια συνέντευξη. Μου λέει, δεν ξέρει τελικά. Δεν πειράζει τώρα. Μιλάμε τη γλώσσα του σώματος. Κακό είναι.
Θέλω να τη γνωρίσω αυτή τη γυναίκα, δεν μπορώ. Μου στέλνει τώρα ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: Νίκο, κάτσε εκεί, Ανδρουλάκη, Άδωνη, έχει πολύ γέλιο. Εγώ θα σας βάλω να ακούσετε και τι έχουν πει σε λίγο σε βιντεάκια. Αλλά στο μήνυμα του Άδωνης Γεωργιάδης γράφει: καταλήγει. Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, κύριε Πρόεδρε. Λέει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εξηγεί όμως εκεί πέρα το πώς εξηγεί. Από τη δικιά του πλευρά ο κ. Γεωργιάδης, πώς έγινε όλο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, το λέω, παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι. Ξέρεις ποιο. Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, αυτό το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Αυτό το τραγούδι με πλήγωσε πέρσι. Γιατί το έπαιζαν όλοι οι Ολυμπιακοί όταν πήραν το Conference League μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια. Έτσι. Και έλεγα, ξέρω, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και πήγαμε στο. Εντάξει, ήταν πόνος, παιδί μου. Αλλά τώρα το δικό μας σπίτι νοικιάστηκε. Μιλάμε για ένα μεγάλο σπίτι του αυτό, στο χρηματολόγιο. Και εκεί πέρα είναι το χρηματολόγιο. Έτσι. Οπότε το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Πάμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20 λιμουνέκης όλα μαζί, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Το Viper του Πολίτικα, μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και με έναν πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να το διαβάσουμε ή όχι. Πόσο καιρό ψάχνουν σπίτι. Λοιπόν, έχουν έρθει απίστευτα μηνύματα όλη αυτή την ώρα και εντάξει, είναι σχεδόν, πώς να σας το πω, είναι λίγο περίεργο το κλίμα που συναντάμε σε αυτά τα μηνύματα, γιατί πραγματικά κάποιοι, άκουσες τον ήχο, ξέρεις τι ήταν αυτό, φάντασμα μέσα από σπίτι στοιχειωμένο, μου το έστειλε τώρα φίλος και τι βγαίνει σαν φωτογραφία. Είναι ένα σπίτι το οποίο και καλά έχει αράχνησες παντού, αυτά που δείχνουν τύπου στα θρύλες, σαν στοιχειωμένα, και όπως πηγαίνει έτσι η κάμερα και δείχνει το σπίτι, ξαφνικά γκραπ, πετάγεται φάντασμα δουλάκης. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, εντάξει το ξέρω το ότι σας προκαλεί λίγο αυτό το θέμα, έτσι μια... Αλλά να σας προκαλεί, ξέρετε πόσος κόσμος ψάχνει σπίτια. Πάρα πολλοί κόσμος. Εκεί από ό,τι μου είπαν από φωτογραφίες και αυτά, είναι ένα πολύ ωραίο, σαν κτηριακό συγκρότημα είναι μεγάλο. Εκεί στεγάζονται οι υπηρεσίες του κτηματολογίου. Πολύ ωραίο κτηριακή. Αλλά παιδιά, προσοχή. Προσοχή, θα σας το ξαναπώ και πάλι. Θα σας το ξαναπώ και μετά. Προσοχή. Όλο το κτίριο το έχετε παραμελήσει γύρω-γύρω. Έχει κάτι θάμνους, κάτι ξερά χόρτα. Παιδιά, είναι επικίνδυνο. Και έτσι και το άλλο. Μου λέει ένας φίλος, πήγα να σου τραβήξω όλη φωτογραφία. Πάρτη με, μου τη στέλνει. Και μετά από λίγο μου στέλνει και ένα βιντεάκι από ένα σπίτι να βγαίνει ένας κόκκινος καπνός και να ακούγεται το ύμνο του Παναθηναϊκού. Και λέω, τι είναι αυτό, ρε φίλε. Το μπαίνω, τι είναι αυτό. Μου λέει, δίπλα από το κτηματολόγιο είναι ένας πιτσιρικάς και έχει βγάλει λέει, καπνογόνα. Και βάζει λέει το νήμα του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω γιατί. Μου το έχω λέει. Θα σας το βάλω μετά, το δείτε. Εντάξει, τώρα τέτοιο μήνυμα το διαβάσω. Πριονοκορδέλα, τι είναι αυτό, ξέρεις τι είναι αυτό.
1: Κόβει.
0: Λέει, σας πέρασε λέει πριονοκορδέλα ο Άδωνης. Και τώρα αρχίσατε λέει το γνωστό σας, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εγώ δεν είπα τίποτα, ρε παιδιά. Και μου λέει ο φίλος. 1 εκατομμύριο ευρώ από εδώ, 1,2 εκατομμύρια ευρώ από εκεί. Α, μπαμπλόμ. Τι, να διαλέξουμε ένα από τα δύο. Όχι, δεν διαλέγω τίποτα.

Εντάξει, έχει βγει όλη η Νέα Δημοκρατία τώρα και χτυπάει ένα δουλάκι, έτσι, στο ψαχνό. Βγαίνει ο κ. Νικολακόπουλος και λέει για το ακίνητο του δουλάκι ότι θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και γιατί μπορεί να γίνει μια συζήτηση για το κατόπιν πόσο είναι ηθικό κάτι τέτοιο. Θυμάστε κάποτε που λέγανε για την Ελένη Μενεγάκη ότι έπαιρνε τη σύνταξη της μαμάς της, ότι ξέρω, την είχαν κάνει χούρε, παιδί μου, σε όλο το διαδίκτυο, παντού τότε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παντού. Γιατί εισέπρατε, λέει, ένα επίδομα για τη μητέρα της, κάτι τέτοιο τόσο. Δεν θυμάμαι, ένα επίδομα για τα παιδιά, κάτι τέτοιο ήταν. Και είχαν πέσει όλοι πάνω σαν τη φάνε. Γιατί τότε η Ελένη Μενεγάκη έπαιρνε τρελά λεφτά, λέει, από τον Α, για να κάνει τις εκπομπές αυτές που έκανε. Και δεν έπρεπε, λέει, δεν ήταν. Ήταν νόμιμο μεν, αλλά δεν ήταν ηθικό να παίρνει το επίδομα για τα παιδιά. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα εκφέρω γνώμη.

0: Λοιπόν, μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα και πραγματικά τα διαβάζω ένα-ένα. Ακούστε το αυτό.
1: Δεδομένο και παραδεδεγμένο.
0: Έτοιμος, πάμε.
1: Και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Κάτι το οποίο είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Το να κάνεις μια δήλωση που δεν έσχες και πραγματικά να ξεχνάς από παράλληλα. Αμέλεια, δεν λέω ότι έγινε σκόπιμο. Ένα εκατομμύριο ευρώ. Και να αποδεικνύεις ότι το ένα εκατομμύριο αυτό βρίσκεται σε ξένες τράπεζες όταν την ίδια ώρα ζητάς εσύ να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα σαν πολιτική αρχή και σαν πολιτική που περνάμε προς ελληνική κοινωνία για την εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι κάτι σωστό και δεν είναι, αν θέλετε, και πολιτικά ορθό και νομίζω και γι' αυτό πρέπει να το συγκρίνεις. Ξέρετε κάτι.
2: Έχει βγει η σύμβαση για να το πω εγώ.
1: Όταν είναι να συζητήσουμε, κοιτάξτε λίγο. Το λέω αυτό, επειδή ο κ. Ανδρουλάκης κουνάει συχνά το χέρι σε επίπεδο ηθικής. Αυτά νομίζω ότι δεν είναι μηνύματα που πρέπει να περνάμε και στην ελληνική κοινωνία ως πολιτική. Λοιπόν, αυτά όλα στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Απλή είπα να με ένα μικρό σχόλιο, επειδή άκουσα και δεν ήθελα στη συνέχεια να διακόψω την κυρία Σαπουνά. Νομίζω ότι φτάνουμε σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική κυρία με ένα πόλεμο. Με ένα πόλεμο να μένετε στην.
0: Ποιο πόλεμο στο Ιράν τώρα, και τι είναι αυτά που λέτε. Ποιο πόλεμο στο Ιράν. Έγινε δει τον πόλεμο εδώ, Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Χαμός να γίνει. Τι λέτε τώρα.

Όρισε, αυτό το μήνυμα είναι από φίλο, είμαι σίγουρο. Λοιπόν, δεν μπαίνει στο καράβι να γυρίσει, λέει, πίσω πυρία που έμενε, που σε βλέπαμε κύριε στο Πασαλιμάνι. Από τη μέρα που έχει έρθει, έχουν γίνει όλα τα στραβά εδώ πέρα στην Κρήτη. Ναι, φίλε, δεν φταίω εγώ. Τι να σου πω τώρα. Με εκθέτει. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, με το που ήρθα, δεν θα πω το πρώτο θέμα που έσχασε, θα πω το δεύτερο. Το δεύτερο θέμα που έσχασε μόλι ήρθα ήταν αυτό το μαχαίρι μα στι φυλακέ Αλκανασού, θυμάσαι. Που το μαχαίρι όλο από πίσω, ο Παλαιστίνη, τον αυτό. Όπου μιλάμε. Και γράφει από κάτω ένα φίλο, μην ακούς αυτά που σου λένε. Δηλαδή, άμα δεν είχε έρθει εσύ, θα γινόταν το θέμα στα Βορίζια. Δεν το προκάλεσα εγώ. Οπότε θα γινόταν έτσι κι αλλιώ. Λοιπόν, συνελήφθη στην Αθήνα μια 36χρονη. Η οποία πυρπόλησε σούπερ μάρκετ σε πατήσια. Το πυρπόλησε όλο. Για ποιο λόγο, ξέρεις? Όχι, δεν καμία σχέση. Όχι, Παναγία μου. Τι είπες πάλι? Θα βαράνε εμένα στο τέλος. Γιατί, τι να σου πω. Λοιπόν, πρόκειται για μια γυναίκα τοξικοεξαρτημένη, η οποία πήγαινε και απ' έξω και ξέρεις, ζητούσε χρήματα. Την είχαν δει ξαναγιώτες φορές από ό,τι λένε εδώ πέρα πληροφορίες. Και αυτή αποφάσισε μια μέρα, αφού βρήκε βενζίνη, αντί να αγοράσει ψωμί, πήγε πήρε βενζίνη. Έτσι. Πριν πώλησε το σούπερ μάρκετ. Τι να πεις. Μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος, δεν θα πω το όνομά του. Λοιπόν, είναι δημοσιογράφος, φίλος πολύ καλός στον Καβίνα. Μου λέει: επιδεινώνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία, μου κάνει. Το έχεις πάρει χαμπάρι. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας. Έχασα, λέει, την εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία Στάρμερ. Έγραψα, λέει, στο Facebook: παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας και από κάτω με μικρά γαμάτα της Βρετανίας. Και πέσα να με φάνε όλοι. Πότε έγινε αυτό και τι έγινε. Τέτοιες πλάκες θα τους κάνεις, φίλε, και θα σου πω εγώ μετά.

Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένα φίλο και μου λέει: αν δεν παραιτηθεί ο Άδωνης, λέει, θα του ξεσκεπάσει όλου και θα τρέχουν πανικόβλητοι. Φαντάσου, λέει, ότι άμα μπούμε στη διάβγεια, τι άλλα λέει φιντάνια θα βρούμε. Σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλα. Δηλαδή, ξέρεις, άμα ξέρει να ψάχνει τη διάβγεια, βγάζει θέματα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Αυτό το πράγμα είναι ο ρουφιανός του δημοσίου, ξέρεις. Εντάξει, το ρεπορτάζ αυτό για τον Νίκο Δουλάκη βγήκε από το Μόνο News, που το Μόνο News είναι, ρε παιδί μου, δεν λες ότι είναι της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, αλλά δεν λες ότι είναι και του ΠΑΣΟΚ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, ρε παιδί μου, το Μόνο News έχει μια δικιά του ιστορία, είναι, έχει μια δικιά του γραμμή, είναι πολύ αντικειμενικό, θα έλεγα, και για τους δύο. Και για το ΠΑΣΟΚ και για την Νέα Δημοκρατία. Το να βγάζει ένα τέτοιο θέμα σημαίνει ότι, εντάξει, ήξερε ότι θα αναταράξει τα πάντα, έτσι, ότι θα γίνει. Έβγαλε και άλλη ανακοίνωση ο κ. Γεωργιάδης και λέει: πανικόβλητος τώρα αναγνωρίζει την ομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών που μέχρι πριν λίγη ώρα, λέει, παρουσίαζε ως ύποπτες και σκανδαλώδεις. Ωπω. Πώς τη λένε αυτή τη διαφήμιση, λέει: καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Ε. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Ή καλύτερα να μιλάς παρά να μασάς. Ναι, αλλά εδώ τι γίνεται. Καλύτερα να μασάς. Εδώ έχει πιο πολύ μάσα από ό,τι φαίνεται γενικά με τους πολιτικούς όλους. Λοιπόν, ο Τραμπ πήγε, λέει, στην Κίνα για να βρει, λέει, ένα σπίτι, λέει, το οποίο δεν του το είχαν νοικιάσει. Τι λέει τώρα? Α, λέει ότι ο Τζι Σιπινγκ, ο πρόεδρος της Κίνας, θα μπορούσε να δώσει ένα κτίριο τόσο μεγάλο σε κάποιον, αλλά όχι με αυτό το ενίκιο. Όχι 10 χιλιάρικα, είναι λίγα. Το έχεις το κτίριο, περίμενε.

Λοιπόν, μου στέλνει και ένα μήνυμα ένας άλλος φίλος και μου λέει πριν από λίγο, Νίκο εδώ πέρα μου λέει υπάρχουν 10 γαλάζιοι βουλευτές οι οποίοι ετοιμάζουν να κάνουν πραξικόπημα. Α, ωραία. Πάλε τραγουδάκι και ερχόμαστε.

0: σου σπίτι.
1: Κι ομόδινο σου τηγανίζω κανένα αυγό.
0: Τηγανίζω κανένα αυγό. Αυτό ήταν το τραγούδι για τον COVID, θυμάσαι. Ναι, είχε βγει τότε με τον COVID και έλεγε καλά, όχι delivery και αυτά, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ακούστε το τραγουδάκι και επανερχόμαστε, γιατί είναι ωραίο να ακούσει έτσι για σπίτια. Σπίτια γενικώ.
1: Στις 10 είναι για κακό, γι' αυτό θα κάτσω σπίτι. Θα ράξω σπίτι. Ο χείρο, μουσική από

0: Πάτα μου ένα αυγό.
1: Το μόνο σίγουρο για το αυγό. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα, πολύ, παιδιά θα το πάω έτσι με τα μηνύματα πολύ ώρα γιατί μου αρέσουνε. Μου λέει, ρε φίλε, κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα, μου λέει, με τον Άδων Γεωργιάδη και τον Νίκο Αδουλάκη για τα σπίτια τους και για τα λεφτά τους και αυτά. Παίξε μου, λέει, ένα θεματάκι για τη Σακύρα, μου λέει, και τη Μαντόνα που θα... είναι πιο σοβαρό, ναι. Ναι. Γιατί λέει, θα ξεκινήσουν το μοντέλο του 2026, θα τραγουδήσουν μαζί για τέτοια, θα ανεβούν μαζί στη σκηνή. Παιδιά, θα ανέβει η Μαντόνα με τη Σακύρα. Εντάξει. Τη Μαντόνα δεν την γνωρίζει. Τη Σακύρα δεν την γνωρίζει όμως. Έτσι. Και το λέω εν πλήρη γνώση ότι θα σπαστούν πάρα πολύ. Αλλά παιδιά, άμα πείτε σε δείξω, να το δείτε. Έτσι έχω κάνει και συνέντευξη. Φοβερή τύπησα. Μετά καθόμασταν στο ξενοδοχείο και που έμεινε για να δει τα πλάνα που τη τραβήξαμε όταν πέναγε με τον Πικέ. Και είχε ακουμπήσει το χέρι τη πάνω στο καμεραμάν. Ναι, γιατί κοίταζε τα πλάνα. Και λέει ο καμεραμάν, Νίκο, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πακουμπάει σε κύριε. Πακουμπάει σε κύριε. Του λέω εντάξει, απόλαυσε το. Και το κύριε το πήγε και λέει τι λέει, εγώ τι χυσέει, εγώ τι χυσέει. Και λέω να δει, it's okay. Αυτό το μήνυμα είναι το πιο σημαντικό που μου έχουν στείλει σήμερα για την υπόθεση Ανθουλάκη. Λοιπόν, ακούτε έτσι. Μ' ακούτε εκεί πέρα που κάποιοι μου στείλαν τώρα ένα μήνυμα ότι μ' ακούνε. Πάμε. Λοιπόν, ο Κας πήρε θέση για το θέμα Ανθουλάκη και Αδών Γεωργιάδη. Πήρε θέση. Θα πάρει. Θα πάρει. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση και είπε ότι αν το Πασόκλε δεν είναι πρώτο κόμμα θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Και μετά λέει με μεγάλη μου χαρά να είναι αντίπαλός μου ο Μπακογιάννης. Κοίτα, υπάρχει μια άποψη έτσι στην ατμόσφαιρα. Γενικά η Αθηναία είναι πολύ σπασμένη με όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί ο Χάρης Λούκας βγήκε τυχαία. Ξέρεις πώς βγήκε. Είχε γίνει μια πόρου στην πρώτη Κυριακή να βγουν Μπακογιάννης και Χαρδαλιά στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Έτσι. Είχαν πάει μαζικά οι νομοκράτες, ψηφίσανε. Λοιπόν, την επόμενη Κυριακή λοιπόν που έγινε επαναληπτική, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Γιατί λέει εντάξει, σιγά, άμα δεν πάμε εμείς, θα βγει. Θα βγει. Και τελικά επειδή δεν πήγαν να ψηφίσουν, πήγανε μαζικά οι Σιριζέοι και αυτοί και Πασόκ και αυτά και ψηφίσανε το κόμμα του Ζαχαριάδη και το ΣΥΡΙΖΑ. Και το Πασόκ και βγήκε το Πασόκ. Αλλά πώς βγήκε, με τη συνεργασία του Ζαχαριάδη, έτσι, γιατί ενωθήκανε. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το σπίτι του Ανδρουλάκη? Λοιπόν. Δεν είναι στην Αθήνα πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι το ένα το καλό. Το δεύτερο. Έχει ενημερωθεί ο Χάρης Λούκας για αυτά? Έχει κάνει δήλωση? Θα κάνει δήλωση? Αυτό θέλω να μάθω. Από την άλλη να σου πω και κάτι άλλο. Ότι όπου να είναι πριν τον Ιούνιο τελικά θα ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα. Σας το λέω από τώρα για να το ξέρετε, πριν τον Ιούνιο θα ανακοινωθεί. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αρκετοί που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον, όχι μάλλον την πρόθεση, όχι το ενδιαφέρον, να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Ξέρω για τρία άτομα τα οποία όντως έχουν μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για να πάνε στο κόμμα του. Τι τους είπε ο Τσίπρας για να μπουν στο κόμμα? Παραδίδετε τις έδρες και έρχεστε. Έλα που δεν την παραδίδουν όμως. Γιατί είναι καλή η καρεκλίτσα, φιλαράκι, ξέρεις πως έχεις, έχεις τις καρεκλίτσες εκεί στη Βουλή. Ω, φοβερές. Θα πω σε λίγο, θα πάω πάλι δύο τέτοιες, θα τις έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο. Να γουστάρουμε, να μας αρέσει, ναι, ε. Ναι, με το μικρόφωνο που στα μαζί.

Λοιπόν, και μια και σας είπα αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ετοιμάζονται και στο. Μάλλον δεν σας είπα για το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα σας πω. Σας είπα για το Τσίπρα ότι πριν το Μάιο θα ανακοινώσει το κόμμα του. Αυτό είναι η λιμένη απόφαση. Το έχω μάθει από πολύ εκείνη πηγή. Δεν θα περιμένουν μέχρι τον Ιούνιο. Θα περιμένουν πιο μπροστά, γιατί υπάρχουν πολλές πιέσεις από βουλευτές να πάνε εκεί. Τι γίνεται όμως. Αν πάνε εκεί, θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ξέρω ένα-δύο ανεπάγγελοι τους. Τέλειως. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Το μόνο που έχουν κάνει είναι να είναι σε κόμμα. Και μετά να είναι μετακλητή. Γιατί είχαν μείνει από δουλειά. Δεν είναι εκλεγή. Είχανε και γίνανε μετακλητή. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, για να πάνε στο Τσίπρα, πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους. Είναι τίμιο αυτό από τον Τσίπρα. Ξέρεις, δεν λέω πολύ εύκολα πράγματα, αλλά αυτό το θεωρώ πολύ τίμιο από τον Τσίπρα. Να τους πει, θέλει να έρθει στο κόμμα μου, παραδίδετε τις έδρες. Τέλος. Δεν θα έχετε καμία σχέση. Αλλά είναι πολλά να δεν θα έρθει. Πού θέλω να καταλήξω με όλα αυτά. Λοιπόν, υπάρχει τρομερή νευρικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Γιατί ο Πολάκης και ο Παπάς προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν για να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα φυγής που έχει ξεσπάσει το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάποιοι θα φύγουν. Έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουν ανάγκη τόσα λεφτά. Δηλαδή, π.χ. εγώ θα σκεφτόμουν τον Παπαδημούλη πρώτο που θα έφευγε. Μια και μιλάμε για σπίτια σε αυτή την εκπομπή σήμερα. Έτσι. Ο Παπαδημούλης, συγγνώμη, έχει καμία τενταριά σπίτια. Ξέρεις, είχα κάνει ρεπορτάζ πριν έρθω εδώ πέρα στην Κρήτη, ήταν τότε για την πολιτικά, ένα παλικάρι το οποίο είχε κάνει αγωγή εξώσεως, να το βγάλει από το σπίτι. Λοιπόν, γιατί τον έβγαζε όμως. Γιατί δεν ήθελε το παλικάρι να φύγει ένα μήνα από το σπίτι να τα ανακαινήσει. Γιατί του λέγε, επειδή δεν είχαν συμβόλαιο, ήταν μαύρα, και ήθελε να το βγάλει έξω. Και τα δεν είναι και μαύρα. Και πήγαινε στα δικαστήρια. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Δεν έχω μάθει. Αυτό που έμαθα πλέον είναι ότι ο Πολάκης και ο Φάμελος δεν μιλάνε κανονικά στα τηλέφωνα. Κάτι έχει γίνει εκεί με τη σύνδεσή τους και τους στέλνει μόνο μηνύματα από ό,τι έχω μάθει. Και τα μηνύματα τα στέλνει μόνο και μόνο για ένα λόγο, για να είναι γραμμένα ότι έχουν πει. Λέει μια κακιά έτσι ψυχή. Θα συνεδριάσει το 7% αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις. 6-7 πόσο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μαζέψουν την κοινωνία, λέει, να διώξουν το Μητσοτάκη. Το 7. Το 7%. Έχει ανακαλυφθεί, λέει, πι, το οποίο έχει οθόνη πάνω, το ξέρεις. Πι. Ναι, το πι, αυτό που κάνανε τις παππούδες οι αγιάδες. Μόνο, αυτό το πι τι έχει, έχει τάμπλετ, λέει, πάνω, για να μπορεί ο Μητσοτάκης να μιλάει, θα πηγαίνει με το πι, λέει, στη Συνόδου Κορυφής. Θα μπορεί να συνομιλεί με τους άλλους ηγέτες. Το πιασες. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα θα γίνει μια κίνηση τρομερή. Ο κύριος Φάμελος αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, γιατί τον πιέζουν πάρα πολύ. Κάποιοι θέλουν να φύγουν. Ο Πολάκης σου λέει: κάνε κάτι, κάνε διεργασίες. Τι να κάνει. Ο Πολάκης είναι το 50% είπε του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είχε πει. 49, πώς είχε πει. Λοιπόν, οπότε τον πιέζουν τον Φάμελο. Ο Φάμελος από την πολλή πίεση στο τέλος θα φύγει. Θα πάει στον Τσίπρα. Τι να κάνει. Να πάω κάθε είμαι αρχηγός, να πάω στον Τσίπρα που είναι αρχηγός εκεί και να είμαι εγώ από πίσω αντιπρόεδρος. Λέμε τώρα. Λοιπόν, και όσοι αυτοί ψάχνονται για την ανασύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Και εκεί που όλη τη μέρα γελάγαμε, γυρίζουμε πάλι πίσω. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις, τα μπιναλίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Πω, αρχίζει, γίνεται πάρτι στο διαδίκτυο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Εγώ πήρα πριν από λίγο τηλέφωνο τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Του είπα, ο Ξεσονίκος Λιπουνάκης από τον Πολίκα, θέλω να σας στείλω την εκπομπή. Έκλεισε η γραμμή. Μάλλον δεν είχε σήμα. Να κάνω το ίδιο με τον Άδωνη. Λες, θα γίνει το ίδιο, λες, μπα. Με ρωτάνε τώρα, εντάξει. Εγώ πήρα τηλέφωνο τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Του είπα, γεια σας, είμαι ο Νίκος Λιμουνέκης, από τον Πολίτικα 89,8. Σας παρακαλώ, θα θέλετε να βγει. Να κάνω το ίδιο και με τον Άδωνη, τι λες. Λες, μπα. Θα το κάνω, μάλλον. Γιατί τώρα είδα μια άλλη δήλωσή του που λέει, μας ακμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ και μας κουνάει το δάχτυλο. Πέρασε, λέει, τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Λοιπόν, για υβριστικά σχόλια και λέξη στον αρμυστήρα κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας ο κοινοβουλευτικός κ. Παύλος Συστήδης. Ο αρχηγός σας είναι βαρέος εκτεθειμένος, σχολίασε η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Όλα αυτά τα ωραία στην Ελληνική Βουλή. Έτσι, πριν από λίγο. Λέει ο κ. Γεωργιάδης, αυτός θα μας κουνήσει το δάχτυλο. Εδώ κυνηγάμε τον αγώ τη λέει γιατί πήρε 5.000 επιδότηση και ο Ανδρουλέκης μας αμπούκωσε 1 εκατομμύριο και μας κουνάει το δάχτυλο. Εντάξει. Άλλο πράγμα, ρε παιδί μου.

Λοιπόν, όποιος δεν έχει Twitter, X δηλαδή, το X, το παλιό Twitter, χάνει σήμερα. Σήμερα πραγματικά το Twitter αξίζει. Δηλαδή, άμα δείτε ατάκες που έχει μέσα σχετικά με Ανδρουλάκη, το κτηματολόγιο και όλα τα συναφή, εντάξει, είναι μια τραγική ιστορία. Πραγματικά τραγική, γιατί βλέπεις ότι. Τι να πεις, ρε παιδί μου, εντάξει, το δημόσιο έκανε ανακαίνιση ένα κτηρίο. Λοιπόν, έχω ένα χρέπι στη Μονεβασιά. Μήπως να το δούνε λίγο. Μπορεί να γίνει και εκεί κτηματολόγιο, αν θέλετε.

Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι που να έχει σχέση με σπίτια, αφού το πήρε σε Νίκο Κορδόνη, και θα κάνω άλλη μια προσπάθεια να βγάλω κάποιον από το Πασόκ να μου μιλήσει για αυτό το θέμα. Δεν έχω βγάλει ποτέ. Πρέπει να βγάλω κάποια στιγμή. Σε εκλογές, άστο. Και μου στέλνει ένα φίλο και μου λέει: μα είναι γνωστό, ρε φίλε Νικό, η πολιτική αποτελεί το πιο κερδοφόρο επάγγελμα στην Ελλάδα, αντί για λειτουργήμα που θα έπρεπε να είναι. Αν η πολιτική δεν είχε όφελο, τότε δεν υπήρχαν χιλιάδες υποψήφοι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Σωστό. Μάλλον και γι' αυτό έγινε κάτι που έγινε χθες στην Νέα Δημοκρατία. Θα σου το πω μετά.

0: is this in a feeling that everything.
1: Θα το ρίξω στο Eurovision. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.

Λοιπόν, θα γυρίσουμε μετά στο θέμα Ανδρουλάκη, θα το σχολιάσουμε λίγο ακόμα. Υπάρχει μια ιστορία τώρα στην Αθήνα, στο Περιστέρι, σε ένα σπίτι το οποίο ζούσανε κάποια παιδάκια. Ζούσανε, τρόπος του λέγει. Έξι παιδιά ζούσανε σε ένα δωμάτιο που ήταν τύπου τρόγλης, έτσι, τρόγλη τελείως, τύπου τρόγλη. Ναι, όχι οι άνθρωποι που νοικιάζουν εδώ στο Ηράκλειο, κανονική τρόγλη, δηλαδή δεν το είχαν σκουπίσει ποτέ. Οι γιατροί που πήραν τα παιδάκια και τα πήγανε στο νοσοκομείο, γιατί πραγματικά ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες, είπανε στην Αθήνα στους δημοσιογράφους ότι δεν ήξερε, λέει, αν τα παιδιά ήταν αγόρια ή κορίτσια λόγω της εμφάνισης. Δεν μπορούσες να τα πλησιάσεις από τη βρώμα. Ζούσανε μέσα σε αυτό το σπίτι τρόγλι και η μαμά τους, η μητέρα τους, ήταν έγκυος και σε 7ο παιδί. Λοιπόν, 27 τετραγωνικά ήταν το δώμα. Ζούσανε 6 παιδιά εκεί, κάτω από άθλιες συνθήκες. 6 παιδιά και τόσο καιρό κανένας από τη γειτονιά δεν το είχε καταγγείλει. Οι γονείς δικάστηκαν σήμερα. Ποινή 16 μηνών με αναστολή. Ναι, να βγουν να κάνουν κι άλλο παιδί δηλαδή και να είναι και αυτό το παιδί εκεί. Λοιπόν, δεν πήγαιναν σχολείο τα παιδιά. Δεν υπήρχε κακοποίηση, λέει η γιαγιά τους. Με τι άλλη κακοποίηση να υπάρχει, όταν το παιδί το έχεις βρώμικο χρόνια ολόκληρα. Όταν το παιδί το έχεις σχέση μαζί με ποντίκια και αράχνες και κατσαρίδες και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις από τη βρώμα αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Αν δεν είναι αυτό κακοποίηση, τότε τι είναι. Μιλάμε για, τους βλέπω, λέει, είπε στο Action 24, έκανε δήλωση ένας γείτονας και λέει, τους βλέπω κάποια χρόνια που είμαι εδώ στη γειτονιά. Καταρχήν, λέει, ήταν ατιμέλητοι και οι γονείς και τα παιδιά. Δεν ήξερα ότι τα παιδιά είναι αγόρια ή κορίτσια λόγω των μακριών μαλλιών που είχαν. Ήταν όλα αδύνατα, είχαν όλα το ίδιο καλούπι και στυλ. Υποσιτισμένα. Και ρε μεγάλε, το βλέπεις εσύ χρόνια και βγαίνεις στην κάμερα και το λες. Γιατί δεν το είπες από την πρώτη μέρα που το είδες στο σκηνικό, να πας στην αστυνομία και το καταγγείλεις. Γιατί? Αλλά όταν είδες κάμερα έγινες ευαίσθητος, έτσι. Συγγνώμη που είμαι τόσο σκληρός με αυτό το θέμα, αλλά πραγματικά είναι εξοργιστικό. Δηλαδή τους έβλεπα χρόνια. Μπράβο. Δώστε του ένα βραβείο αυτού του βλάκα που δεν πήγε στην αστυνομία τόσο καιρό να το καταγγείλει.

Αφού λοιπόν οι γονείς είναι 37 και 33 ετών, δικάστηκαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, σε βαθμό πλημελήματος και η ποινή τους ήταν 16 μήνες στον καθένα. Με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Πού θα τα βρουν τα 10 ευρώ την ημέρα? Για υπόλογιση 16 μήνες με 10 ευρώ την ημέρα. Για υπόλογιση να δεις πώς είναι. Πού θα τα βρουνε? Και ποια είναι η πλάκα? Ότι όλο το σκηνικό αυτό αποκαλύφθηκε από μια ανώνυμη καταγγελία. Όχι από τον τύπο που τους έβλεπε χρόνια. Αυτός δεν μπορούσε να κάνει καταγγελία ανώνυμη, δεν είχε μονάδες στο κινητό του. Τι να πω, ρε φίλε. Λοιπόν, ευτυχώς τα παιδιά τώρα μένουν στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Πέδωνα Αγλαία Κυριακού. Προσωρινά μένουν εκεί, γιατί θα κάνουν κάποιες ιατρικές εξετάσεις και αναζητείται φιλοξενία. Και όσο τα φιλοξενήσει. Λοιπόν, υπάρχει μια γιαγιά στην όλη ιστορία. Δεν υπήρχε λυκακοποίηση και προσπάθησε να εξηγήσει όλες αυτές τις εκαθαρσίες που πήγαν μέσα στο σπίτι. Τι να πεις. Άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Δηλαδή, πραγματικά ντρέπεσαι που είσαι σε αυτή τη χώρα και τι να πεις.

Αύριο θα έχουμε τσακωμούς και μεταξύ δύο site για το ποιος αναποκάλυψε το θέμα με το κτίριο του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Σήμερα τώρα στο Μόνο Νιούς και έγινε παλικός, έτσι.

Και πιστεύοντας λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα, Νίκο, πες τίποτα κριτικό, γιατί μου λέει δεν το βγάζουμε με τον Ανδρουλάκη όλη μέρα. Λέω, έχει δίκιο. Να βγάλουμε κάτι κριτικό, ε. Πάμε. Πού είναι το θέμα με το κτηματολόγιο? Πού είναι το κτίριο του κτηματολογίου, στη Ρόδο ή στη Σαντορίνη απέναντι? Εδώ στο Ηράκλειο, ρε φίλε. Ποιο κριτικό θέμα υπάρχει από αυτό? Αλλά εγώ επισήμανα κάτι. Η πυροσβεστική, ας ρίξει μια ματιά εκεί στο κτίριο, γιατί γύρω-γύρω τα χόρτα που δεν έχουν καθαριστεί είναι κατοικημένη περιοχή εκεί πέρα. Είναι σπίτια. Αν πιάσει μια φωτιά εκεί με τα ξερά που υπάρχουν μέσα που είναι ακούρευτα χρόνια από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή εντάξει, δίνουν 10.000 το μήνα ενίκιο, λένε. Δεν το καθαρίζουν και λίγο γύρω-γύρω? Αν πιάσει μια φωτιά εκεί θα γίνει παράνομα πυρός. Παράνομα του πυρός. Παιδιά, η περιουσία του Ανδρουλάκη, μην την κάψετε τώρα. Πηγαίνετε από το δίτριο το θέμα.

Λοιπόν, μου στέλνει ένα μήνυμα ένα φίλο και μου λέει: φίλε, γιατί δεν βγαίνει να πει λέει για τη Νέα Δημοκρατία τώρα αυτά λέει, τα 10 άτομα λέει, που βγάλανε μια επιστολή και ταχώνουν στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε. Έτοιμο. Εγώ απαντάω πάντα. Εγώ δεν είμαι σαν. Ξεστή. Σε αυτό το θέμα είμαι σαν τον Άδωνη. Απαντάω αμέσω. Κατευθείαν. Πάμε. Το πρώτο όνομα. Μανώλης Αγγέλακας. Πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο όνομα. Γιώργος Βερναδάκης. Πρώην διοικητής ΟΑΕΔ, πρώην αναπληρωτής γραμματείας εργασίας της Νέας Δημοκρατίας. Χρήστος Ζώης. Πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής Λάρισσας. Θανάσης Δαυλούρος. Πρώην βουλευτής Αχαΐας. Αργύρης Δινόπουλος, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής Β' Αθηνών, δημοσιογράφος τώρα στον Αντένα. Πάμε. Δημήτρης Πανοζάχος, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, πρώην μέλος Πολιτικού Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας. Φευρονία Πατριανάκου, πρώην βουλευτής Λακωνίας, πρώην Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος Νέας Δημοκρατίας. Θανάσης Κορδάς, πρώην υφυπουργός, πρώην Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας. Σέργιος Τσίφτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πρώην Γραμματέας Οργανωτικού Νέας Δημοκρατίας. Σεραφείμ Τσόκας, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα είπα. Τι επικρατεί εδώ? Το πρώην. Όλοι οι πρώην έτσι κάνουν, πάντα το ξέρετε. Και στα διαζύγια αυτό συμβαίνει. Άμα είναι πρώην, ταχώνεις τον πρώην. Τέλος. Αυτό είναι νόμος της φύσης. Χώρισες. Είσαι τελειωμένος, είσαι χάλια, είσαι αδυσόπιτος, αδυσόπιτος και πώς το είναι και οι άλλοι στην Ανίτα Πανιά. Αυτό. Και αδυσόπιτος. Λοιπόν, αυτοί οι 10 λοιπόν πρώην της Νέας Δημοκρατίας βγάλανε μια επιστολή και αναφέρουν ότι είναι διάχυτη διαφορά, η διαφθορά στο επιτελικό κάτω του Μητσοτάκη. Και έχουν κάνει μια επιστολή η οποία λέει διάφορα. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι πρώην. Έτσι. Αν ήταν τώρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα το γράφανε αυτό το κείμενο. Έτσι. Έχουν μέσα κάτι τσιτάτα. Τους λέμε, δεν είστε μόνοι, είμαστε πολλοί και είμαστε παρόντες. Η Ελλάδα αξίζει τα καλύτερα. Και η παράταξη λέει αξίζει να ξαναβρει την ψυχή της. Βγάλανε τα ισόψυχά τους για ένα κόμμα που δεν έχει ψυχή. Αυτό δεν είναι το νόημα. Αυτό είναι. Λοιπόν, μια χαρά. Αυτό το, πώς το λένε, αυτή η επιστολή βγήκε πριν το συνέδριο που ξεκινάει στη Νέα Δημοκρατία αύριο. Μιλάμε για το συνέδριο στην Αθήνα. Θα σας διαβάσω μετά για τα ονόματα που θα είναι εκεί. Μα εγώ έχω τη Μάτσολα, πω, τη γουστάρω αυτή την τύπησα. Και ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ. Ξέρεις, ο τύπος θέλει να συναντηθεί με τον Τσίπρα, μου είπανε. Ο Τσίπρας δεν θέλει να συναντηθεί μαζί του. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι έγινε εκεί, τσακωθήκανε για κάτι στο χιλιοστό, κάτι έγινε εκεί, μια ψυμαχία στο χιλιοστό και δεν θέλουν να μιλάνε πια ο ένας με τον άλλο. Λοιπόν, 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρώην όμως, έτσι. Όλοι. 10 πρώην στελέχη. Μάλιστα, μέσα στο κείμενο αφήσαν ανοιχτό και το ενδεχόμενο να γίνει και νέο κόμμα. Με το καλό. Εκεί, με το Κασελάκι μαζί, εκεί. Και την Καριστιανού και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μαζευτείτε όλοι μαζί, κάτι μπορεί να κάνετε. Γιατί από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, κοίτα, ξέρεις τι. Γιατί μου έρχονται και τα μηνύματα τώρα και προσπαθώ να τα διαβάσω όλα μαζί και μου μπερδεύουν τη σκέψη. Λοιπόν, αυτοί οι 10 λοιπόν πρώην. Σε όλα πρώην είναι. Δεν υπάρχει ένας που να είναι νυν. Δηλαδή, ένας που να περνάει απ' έξω από την Νέα Δημοκρατία και να λέει τώρα πέρασα απ' έξω, ρε παιδί μου. Πέρναγα παλιά απ' έξω. Ή τώρα κάνω αυτή τη δουλειά στην Νέα Δημοκρατία και σας κατακρίνω. Γιατί είμαι τελικό κράτος. Ούτε τώρα κάνει κάτι κανένας από αυτούς. Πρώην όλοι. Θα μου πεις τώρα, πρώην είναι. Ας τους να λένε. Αλλά λένε, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτά τα τσιτάτα που λένε μέσα τα χρησιμοποιεί αντιπολίτευση. Θα πει, να, 10 στα λέξη Νέα Δημοκρατία. Και θα βγει ο Νεοδημοκράτης μετά στο πάνελ και θα πει: για έλα εδώ ρε μεγάλε. Ποιοι πρώην, ποιοι είναι, ποιοι από αυτούς έχουν θέση τώρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα. Η επιστολή προηγούμενη που βγάλανε με ο Πέτσας και οι υπόλοιποι ήταν σοβαρή. Αυτή τώρα είναι σοβαρή. Δηλαδή πριν το συνέδριο βγάζει αυτό για να το παίζουν τα αντιπολιτευτικά μέσα. Εντάξει, κοιτάξτε να. Ακούσατε κάτι.
Εμένα αυτό που ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, ξέρεις ποιο είναι. Να υπάρχουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, γιατί εγώ πιστεύω στις δημοσκοπήσεις πάρα πολύ. Πιστεύω ότι πάντα θα βγαίνει και παραπάνω από αυτό που δίνουν. Εδώ βγήκαν κάποια στελέχη, δηλαδή τώρα να βγαίνει το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ να βρίζουν το Φαναρά. Ποιον το Φαναρά? Ο άνθρωπος είναι Ευαγγέλιο ή το Δρυμιώτη. Έβλεπα μια εκπομπή εκεί πέρα που ήταν ο Δρυμιώτης, ο κύριος Δρυμιώτης μαζί με τον Γλαβίνα του Πασόκ και ντράπηκα. Ντράπηκα εγώ για λογαριασμό του Γλαβίνα. Δηλαδή να μιλάς έτσι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ιστορία απίστευτη. Που δεν έχει βρήσει ποτέ κανέναν. Δηλαδή ακόμα και τα επικριτικά που λέει για την αντιπολίτευση, τα λέει με ωραίο τρόπο, ρε παιδί μου. Και δεν σε προσβάλλει. Δηλαδή σου λέει την αλήθεια, σου λέει τα νούμερα. Γιατί τα νούμερα, να ξέρεις, πάντα λένε την αλήθεια. Άσχετο που κάποιοι λένε τα νούμερα, δεν λένε πάντα την αλήθεια. Τα νούμερα λένε την αλήθεια. Και ειδικά τα νούμερα που χρησιμοποιούν ατάκες και εκφράσεις στις τσιτάτες για να το παίξουν κάποιοι. Λοιπόν, θα θυμηθώ μόνο αυτό με τον κύριο Γλαβίνα. Ότι έλεγε κάποτε για τον Ξυλούρι εδώ, ατάκες και εκφράσεις στις τσιτάτες για να το παίξουν κάποιοι. Λοιπόν, θα θυμηθώ μόνο αυτό με τον κύριο Γλαβίνα. Ότι έλεγε κάποτε.

Λοιπόν, μπαίνω στο πρώτο θέμα τώρα και βλέπω μια πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει σηκωμένα τα 4 δάχτυλα. Και από πάνω τίτλος γράφει: 5 αιτήματα στη ασυλία της Κωνσταντοπούλου σε μία μέρα. Θα εξετάσει η Βουλή. Ποιες δικογραφίες αφορούν? Είναι φοβερό όμως, έτσι. 5 αιτήματα άρση ασυλία, 4 δάχτυλα δίνει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν έχει καμία με 5. Δεν έχει τολμήσει να το κάνει αυτό ακόμα με τα 5, ξέρεις. Δηλαδή, αυτό που λέμε με τα 5 δάχτυλα, ξέρεις, το ξέρεις αυτό? Που είναι ανοιχτά και δείχνουν στον κόσμο τον καρπό, αλλά από τη μέσα μεριά. Αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια φωτογραφία έτσι ακόμα. Δεν την έχουν προλάβει να τη βγάλουν. Λοιπόν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ελέγχεται για παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απολύτου πληροφορικών συνομιλιών, σοβαρή διάταξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμιση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε εδώ, η ζωή Κωνσταντοπούλου παράγει δικογραφίες. Αντί να παράγει πολιτική, παράγει δικογραφίες. Γίνονται πολλές.

Λοιπόν, υπάρχει ένα πινάκι ορχή στη Βουλή, όπου την 3η 19 Μαΐου η Ολομέλεια θα εξετάσει τα 5 αυτά διαφορετικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Με την πλειοψηφία αυτών των δικογραφιών έχει σχηματιστεί ύστερα από μηνύσεις δικαστικών λειτουργών που μετέχουν στη δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπόρ. Το πρώτο αίτημα αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν μηνυτήριων αναφορών σε δύο δικαστικών λειτουργών. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα πω τώρα στο τι αύριο. Το δεύτερο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε αυταπαγγέλτως και εξ αφορμής της από 23 του 2026 αναφοράς ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας της προϊσταμένης Διεύθυνσης της Γραμματείας Πρωτοδικείου Λάρισας. Το λόγο αίτημα αφορά τις αξιόπινες πράξεις που. Αυτό είναι που λέγαμε πριν. Λοιπόν. Το τρίτο αίτημα υποβλήθηκε στις 8 Τετάρτου 2026 και φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος του ελόγου αστυνομικού εντός του δικαστικού μεγάλου Λάρισας. Θυμάστε αυτό που είχε τραβήξει, που είχε βγάλει το κινητό και βιντεοσκοπούσε την αστυνομικό. Λοιπόν, και μετά το ανέβασε στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το αξιόπινο. Τέλος, υπενθυμίζεται και το εξής. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να καταθέσει στη Βουλή την τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή, και για αυτούς που είναι για τον ΟΠΚΠ, αλλά και για τη ζωή Κωνσταντοπούλη. Δηλαδή, μπαίνει και αυτή η μπάλα. Βέβαια, το ζωή Κωνσταντοπούλη θα σου πει ότι το κάνετε μόνο για μένα, δεν το κάνετε για τον ΟΠΚΠ. Αλλά εντάξει, θα την ακούσουν κάποιοι να το λέει αυτό. Δεν θα την ακούσουν όλοι. Το θέμα είναι ότι αυτή η τροπολογία γίνεται και για τον ΟΠΚΠ. Δηλαδή, για ποιο λόγο. Υπάρχουν 11 βουλευτές οι οποίοι το Πασόκ τους λέει υπόδικους, ενώ δεν είναι ακόμα υπόδικοι άνθρωποι. Έτσι. Και λέει ότι να επιστρέψουν τη διαδικασία να τελειώνουμε. Γιατί στις εκλογές του χρόνου κάποιοι από αυτοί πρέπει να μπουν μέσα. Αν όμως έχουν καταδικαστεί, δηλαδή έχει γίνει η επίσταση της διαδικασίας, έχουν πάει στα δικαστήρια και κάποιοι από αυτοί δικαστούν ή καταδικαστούν, δεν θα μπορούν να μπουν στα ψηφοδέλτια. Οπότε να τελειώνουμε γρήγορα. Μόνο από αυτό το γρήγορα παίρνει και την Κωνσταντοπούλου στην μπάλα. Έμαθα σήμερα ότι η δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου της έχει κάνει αγωγή για 500.000 ευρώ. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα τα πάρει, αλλά όσο και να πάρει, καλά είναι. Η μήνυση που της έχει κάνει βέβαια είναι γιατί. Για δεδουλευμένα. Δηλαδή, δούλευε η κυρία Πολύζου για την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν την πλήρωνε η κυρία Κωνσταντοπούλου και της έκανε μήνυση. Αυτό είναι το θέμα. Και όση ώρα μιλάω για αυτό το θέμα, μου έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει. Δραστήρια κοπέλα, δεν μπορεί να κάνει λίγο δίαιτα. Θα ήταν καλό για το κόμμα της. Τι σχέση έχει δίαιτα με το κόμμα? Δεν μπορώ να καταλάβω τα μηνύματα μερικές φορές, αλλά τα διαβάζω, ρε παιδί μου. Μην μιλάς έτσι για την άμεμπτη. Έτσι μου λέει κάποιος. Τι να πω.

Λοιπόν, μου στέλνουν όλοι μήνυμα και μου λένε πες τη φράση μασαμπούκωσε. Την είπα, μασαμπούκωσε. Το είπε ο Γεωργιάδης αυτό για τον Ανδρουλάκη. Μασαμπούκωσε, λέει, 1,2 εκατομμύρια ευρώ και μας κουλάει το δάχτυλο. Πέρασε, λέει, τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Πώς το έλεγε ο τέτοιος, ο ζάχαρης. Σιγά να πλημμυρίσουμε. Το θυμάσαι αυτό που σου είπα, είναι από το Ζήκο, της Κακομήρας. Πάει και ζητάει ο Ρίσος, παιδί μου, στο τέλος τη Φιφίκα. Ζητάει το, να την παντρευτεί. Και λέει στον πατέρα της, η Φιφίκα μαζί μου θα περάσει ζάχαρη. Ζάχαρες. Και κάνει την κίνηση, παιδί μου, την πετάει κάτω. Και του λέει ο Ζήκος, σιγά, λέει, να παρατήσουμε, λέει, να κολλήσουμε.

σήμερα τώρα θα το πω αυτό και μετά πάμε σε τραγούδι, γιατί δεν θα καθίσω να το κρατήσω πολύ έτσι, να είμαι ψύχρεμος. Λοιπόν, σήμερα θυμάστε την ιστορία του μικρού Νικόλα από τη Ρόδο που βίωνε τον καρκίνο έτσι πολύ δύσκολα. Σήμερα λοιπόν ο μικρός Νικόλας επέστρεψε στη Ρόδο μετά από 12 μήνες μάχης με τον καρκίνο. Ένα χρόνο, φίλε. Λοιπόν, ο Νικόλας νοσηλευόταν στην Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου Παίδων η Αγία Σοφία. Αυτό που έχει φτιάξει η κυρία Βαρμινογιάννη, το ξέρεις. Λοιπόν, στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν, που όπως συγκινητικό πολύ δεν με πιάνουν, με πιάνει. Τον υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι του και μάλιστα ένα από τα παιδιά, φίλος του, είχε ντυθεί Spider-Man. Λοιπόν, φοβερή εικόνα, παιδιά δεν υπάρχει. Μετά ο μικρός πήγε στο Μαριτσά, εκεί το μέρος που είναι ένα μέρος έξω από την πόλη της Ρόδου, όπου τον περίμενε μία ακόμα έκπληξη στους μαθητές του. Τον υποδέχτηκαν έξω από το σχολείο με πανό και χαρτιά που έγραφαν «Καλώς ήρθες Νικόλας», «Αγαπάμε Νικόλα», «Μας έλειψες» και άλλα τέτοια πολύ ωραία συγκινητικά. Λοιπόν, η μητέρα του Νικόλα ευχαρίστησε πάρα πολύ την κυρία Αγγελική Καραγιάννη στο Παραδείσι, τη γιατρό, και μετά τον κύριο Μανώλη Παπασάβα. Είναι ο διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Δηλαδή, μόνο αυτό θα μπορούσε να αφήσει η κυρία Βαρμινογιάννη στο πόδι της, στο Παίδων. Έχει κάνει τρομερή δουλειά. Ίσως να το βγάλουμε τη Δευτέρα. Θα είναι ωραία έτσι, κίνηση. Λοιπόν, να είναι καλό, Νικόλας. Με συγκίνησε, ρε φίλε.

0: 89,8.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολιτικά 89,8, 20 λοιπόν, εντάξει, όλα μαζί και ήθελα να ξεκινήσω με ένα άλλο θέμα τώρα, αλλά με αφορμή το δελτίο ειδήσεων του Ρόμπαξο, τη φιλία της Αριδάκη, άκουσα γι' αυτό το θέμα το οποίο υπήρχαν παράπονα γενικά εκεί στο ΒΟΑ και βέβαια καθυστερήσει λόγω των έργων και τέτοια. Πραγματικά, εδώ στην Κρήτη δεν έχετε βιώσει όταν κατασκευαζόταν η Αττική Οδός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί ρεπορτάζ κάναμε. Για παραζώματα, μπαζώματα, για να φεύγουν χώματα, να πηγαίνουν σε σπίτια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάμε για τα μεγαλύτερα έργα στη χώρα, έτσι, η Αττική Οδός. Λοιπόν, για να φτιαχτεί όλο αυτό το πράγμα, φαντάζομαι από πόσες περιοχές παίρναγε, ρε παιδί μου, το σκηνικό. Όπου γίνονται έργα, τέτοια έργα, πνοής, φυσικό θα είναι να υπάρχουν καθυστερήσεις. Τώρα, αν υπάρχουν παράπονα, να πούμε εκεί στους ανθρώπους να το σταματήσουν το έργο, να μην γίνει. Τέλος. Να βγάλουν και τους κόνους, να μην γίνει ο ΒΟΑΚ. Θέλετε? Γιατί τώρα δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε, ρε παιδί μου, για το έργο που γίνεται και ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Πώς θα πετάξεις από πάνω? Δηλαδή, ξέρεις τι, καμιά φορά δεν μπορώ να το. Άσε το άλλο. Όποιος θέλει να χτυπήσει αντιπολιτευτικά μια κυβέρνηση, υπάρχει ένα κόλπο. Ποιο είναι αυτό? Λακκούβες. Άμα θες να χτυπήσει ένα δήμο, άμα θες να χτυπήσει την κυβέρνηση, πας και κάνεις ρεπορτάζ λακκούβες. Κοίτα εδώ οι δρόμοι πώς είναι. Μπάπα, μπούπα, αυτοκίνητα. Το έχω κάνει. Το ξέρω. Λοιπόν, αλλά το να διαμαρτύρονται τώρα κάποιοι για την κίνηση δεν είναι ωραίο. Γιατί δεν έχετε βιώσει ένα τέτοιο μεγάλο έργο όπως Θεσσαλονίκη, όπως την Ιωνία ή την Αττική Οδό στην Αθήνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί καθυστερήσει, γιατί κίνηση μιλάμε. Άσε που η Εθνική Οδός εκεί στη, από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά που πάει πάνω κάθε μέρα είναι απίστευτο. Αφού έλεγα να πάω να μείνω στο Ρέθυμνο και να έχουμε για εκπομπή από το Ρέθυμνο εδώ πέρα. Μία ώρα θα έκανα. Με το λεωφορείο, παραδείγματος χάρη. Θα μου πω, μου λένε πώς αντέξεις. Λέω, συγγνώμη, παιδιά, έκανα κάθε μέρα για να πηγαίνω από τον Πειραιά στο Σταρ, παραδείγματος χάρη, μία μισή ώρα με την κίνηση. Ή με το τρένο, να πέσει με το τρένο. Ή στα Σπάτα όταν ήμουν στον Αντένα, πάλι το ίδιο. Έμπαινε στο τρένο, το μετρό, κατέβαινε σε Δουκής Πλακεντίας, από Δουκής Πλακεντίας πήγαινε στον Αντένα μεταξύ. Δηλαδή, και εκεί μία ώρα έθελες. Δεν είναι τίποτα για μένα το μία ώρα τώρα πέρα δόθε. Αλλά να διαμαρτυρόμαστε τώρα για τα έργα, που τα έργα αυτά είναι πνοή για όλη την Κρήτη, εντάξει, είναι λίγο.

Λοιπόν, άντε, πάμε να το ελαφρύνουμε λίγο. Το ξέρετε, να το βάλουμε. Θα το βάλουμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ένα παρασκήνιο τώρα στην Eurovision. Ακούστε τώρα κάτι. Δεν είναι αστείο το θέμα, είναι πολύ σοβαρό. Μπορεί να είναι Eurovision και να είναι, ξέρω εγώ, χαχαχούχα. Αλλά ακούστε τώρα κάτι. Έχουν πάθει ένα πανικό στην Eurovision. Προσπαθούν να. Εγώ θα το λέω ότι και λίγο σαν υποβάθμιση κάτι. Ότι προσπαθούν να το περάσουν έτσι για να κάνουν τσαμπουκά. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνει. Αν είδατε το βίντεο κλιπ, ο Ακύλας από εκεί που είναι στην κυρία που κάνουν το φέρτο, φέρτο, φέρτο, αλλάζει δωμάτιο και πάει δίπλα που είναι ένα άγαλμα. Έτσι. Λοιπόν, το άγαλμα είναι ακίνητο, αλλά έτσι όπως είναι το χρώμα βαμμένο, δηλαδή ξαφνικά αρχίζει και κινείται και τον ανοίγει την πόρτα να περάσει δίπλα που είναι το άλλο άγαλμα με το χρυσάφι για τα λεφτά και καλά. Λοιπόν, έχουν αρχίσει θεωρίες συνωμοσίας στα social media ότι αυτό που κάνει ο Ακύλας στο βίντεο κλιπ με το Φωκά Βαγγελινό, φυσικά, έτσι που είστε σε όλη την παράσταση, γιατί μιλάμε για παράσταση, έτσι, το act αυτό είναι φοβερό, ότι όλο αυτό είναι ένα μήνυμα περί επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Κι όμως, είναι ωραία φάση. Αν το έχουν κάνει γι' αυτό, δεν θα το πούνε τώρα, γιατί θα θεωρηθεί πολιτικοποιημένο μήνυμα και θα κυρωθεί η συμμετοχή μας. Απαγορεύονται να περνάς μηνύματα πολιτικά στη Eurovision. Λοιπόν, και έχει ανοίξει τώρα μια συζήτηση εκεί στη Βιέννη, στην Αυστρία γενικά, όπου συνδέουν αυτό το σκηνικό εκεί με τα αγάλματα να είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Γιατί στον τοίχο τι γράφει, φέρτο. Φέρτε δηλαδή πίσω τα κλεμμένα, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Κοίτα, αν είναι γι' αυτό, είναι πολύ ωραία φάση. Δηλαδή, πραγματικά τώρα το γουστάρω ακόμα περισσότερο. Είναι που είναι έξυπνο αυτό που κάνει, ξέρεις, από εκεί, που είναι από το φτωχαδάκι, ξέρεις, περνάει δίπλα στα αρχαία και από τα αρχαία πάει μετά στον πλούσιο και στο χρυσαφικό, στο χρυσό δωμάτιο. Αλλά ήταν ωραίο. Μακάρι να σημαίνει αυτό και να τα ακούσουμε στη συνέντευξη τύπου όταν θα κερδίσει ο Ακύλας στην Eurovision. Λοιπόν, βάλει να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν και ακούστε ένα μήνυμα που μου στέλνει μόλις τώρα. Μ' αρέσει να το μου πιώνει κοντά, μ' αρέσει. Γιατί αυτό δείχνει και ξέρεις μια έτσι ένα άνοιγμα μυαλού, ρε παιδί μου. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος και μου λέει: εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή, άμα έκανε το σταυρό του λέει στο βίντεο κλιπ, θα ζήταγε πίσω λέει την Αγία Σοφιά. Και ένας άλλος μετά μου γράφει. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πικάντικο, αλλά δεν θα το πω όλο, θα το πω έτσι, λίγο παραφρασμένο, έτσι για να βγει το νόημα. Και τώρα οι Άγγλοι λέει, τα έχουν βάλει σε τσάρτερ λέει και μας τα στέλνουν πίσω επειδή το ζήτησε ο Ακύλες. Τι λες ρε φίλε μου λένε. Λοιπόν, άμα διαβάζετε μόνο ό,τι σκάει μπροστά σας στο TikTok, κάνετε scroll, δεν φταίω εγώ. Αλλά μπείτε να δείτε λίγο στο ίντερνετ και σε ξένα έτσι media τι γράφουν για αυτό το θέμα. Γιατί εγώ δεν το είπα για να παίξω το τραγούδι Eurovision. Το είπα γιατί πραγματικά υπάρχει αυτή η συνωμοσιολογία αυτή στην Ευρώπη τώρα και λένε ότι α, το κάνει αυτό για τα γλυπτά, για τα γλυπτά του Μπαρσελόνα. Λοιπόν, ένας άλλος μου γράφει εδώ πέρα, ας τα αφήσουμε εκεί πέρα λέει, γιατί εδώ πέρα έχουμε γεμίσει λέει με Αλβανούς, Πακιστανούς λέει και Αφγανούς. Τώρα γιατί το είπα αυτό δεν ξέρω. Τέλος, η ουσία είναι ότι γίνεται κάτι ωραίο και στην Eurovision. Καθίστε να το δείτε το Σάββατο, γιατί θα έχει φάση, ρε παιδί μου. Θα είναι ωραία φάση. Έτσι. Σήμερα είναι το Τζάλα της Αντιγόνης από την Κύπρο. Ελπίζουμε να περάσει και αυτή. Ωραίο κομμάτι, τα εξαισθητικό. Λοιπόν, και. Εντάξει. Το Ιράν επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του ορμού. Αυτό. Σας άρεσε αυτό το θέμα καλύτερα. Από την Eurovision. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

κλαίω από τα γέλια, έλεγες για Eurovision και ξαφνικά λες τα στενά των Ορμούζ. Έτσι απαντάνε. Τι να πω. Εντάξει, μου ήρθε και το έκανα. Έχεις κάνει ένα φοβερό θέμα στον Πειραιά, όπου στο λιμάνι του Πειραιά κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαίνης αξίας 1.700.000 ευρώ. Μιλάμε για τρομερά μεγάλη έτσι, ποσότητα, και μάλιστα ήταν αυτό το χτύπημα στα διεθνή κυκλώματα, το έκαναν οι ελεκτικές δυνάμεις της Αρχής Δημοσίων Εισόδων. Τσαδέ δηλαδή. Βγήκαν οι ράμπο. Μιλάμε για τις δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών. Αυτή που λέγαμε ΔΕΟ, στο θυμάστε που το είχαμε αναφέρει εδώ στην εκπομπή. Αυτή είναι λοιπόν, σε στενή συνεργασία με τους ελεκτές του πρώτου τελωνιακού ελεκτικού κέντρου στον Πειραιά, και μετά από ειδική αξιοποίηση, έτσι, ανάλυση κινδύνου, εντοπίστηκε ύποπτο εμπόρευμα το κυβότιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν 40 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κοκαίνη συνολικού βάρους 46 κιλών.

Λοιπόν, έχουν βρει τον πελάτη σε αυτή από το Εκουαδόρ. Έχουν πιάσει και ποσότητες τεράστιες εδώ στην Ελλάδα και ειδικά στον Πειραιά. Έχουν βρει τον πελάτη του πραγματικά. Δηλαδή, αυτά τα κυκλώματα τα έχει χτυπήσει αλίμητα η ελληνική αστυνομία και η ΑΔΕ. Να θυμίσω μόνο ότι πριν από λίγο καιρό, περίπου κανένα οκτάμινο, υπήρχε ένα τεράστιο κύκλωμα. Το οποίο ήμασταν οι μόνοι που σπάσαμε ένα λογισμικό το οποίο μπορούσαν και επικοινωνούσαν μεταξύ τους διεθνή κυκλώματα. Έσπασε από την έρευνα που έκαναν οι ελληνικές αρχές με την Europol. Ήταν συγκλονιστικό. Λοιπόν, αυτό. Θα σας πω ένα θέμα τώρα, έτσι για να περίεργο λίγο. Λοιπόν, καθώς το μεσημέρι είχαμε ένα θεματάκι με ένα υποβρύχιο στην Τίνο. Λοιπόν, το οποίο χτύπησε με ένα ελευθερικό σκάφος. Σηκώθηκε μάλλον ξαφνικά, ξέρεις, δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ακριβώς πώς έγινε το σκηνικό, αλλά το σημάδι αυτό καταγράφηκε μεταξύ Άνδρου και Τίνου. Και το μεσημέρι, ξέρω εγώ, υπήρχε μια εξέλιξη εκεί του λιμενικού, γιατί χτύπησε, βασικά δεν το χτύπησε το σκάφος, μπλέχτηκαν τα δίχτυα του σκάφους στην προπέλα του υποβρυχίου. Αυτό είναι το σκηνικό. Αλλά ξέρεις, άμα ένα υποβρύχιο, ρε παιδί μου, πηγαίνει πιο γρήγορα, το τραβάει το σκάφος. Γεια σας. Λοιπόν, ωραίο θεματάκι. Διαφορετικό, δεν το είχαμε ξανακούσει. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει κιόλας. Να μπλέξουν δίχτυα σε υποβρύχιο. Ναι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Εκτός αν τα δίχτυα είχαν πέσει πολύ βαθιά, ρε παιδί μου. Έτσι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κυνηγεί κάποιος. Σήμερα ήταν να βγάλουμε ένα κύριο από τον Αυρακικό κόλπο, εκεί όπου υπάρχουν δελφίνια, πάρα πολλά δελφίνια, σχετικά με αυτό το θέμα με το δελφινάκι, το οποίο ένα δελφινάκι ήταν νεκρό, ρε παιδί μου, και η μαμά του, έτσι, δεν το άφηνε να βουλιάξει και το βγάζει πάνω στην επιφάνεια και καθόταν εκεί μαζί του, δεν βούταγε, το άφηνε στην επιφάνεια. Και όσες φορές προσπάθησαν κάποιοι από οργανώσεις που πήγανε μετά να το μαζέψουν, δεν τους άφηνε να το πλησιάσουν. Ένα απίστευτο βίντεο. Εντάξει, πραγματικά για να δείτε ότι αυτά τα ζώα έχουν ψυχούλες. Έτσι. Και πρέπει να τα προστατεύουμε. Λοιπόν, αυτά. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Πάμε γιατί φεύγουμε για Αθήνα. Πάμε να καλύψουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουμε συνδέσεις με όλες τις εκπομπές εδώ του Πολίτικα 89,8 και στο Πολίτικα.gr θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ. Γιατί πρόκειται για ένα συνέδριο το οποίο έχει μαζέψει και διεθνείς προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Αυτά. Τα λέμε. Γεια σας.

σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στο Πολίτικα 89,8. Τι μου κάνετε σήμερα, πώς μου είσαστε? Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Φτάσαμε αισίως στην τελευταία ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο. Συνεφιασμένη σήμερα ημέρα, δεν θυμίζει άνοιξη, όμως το περιμέναμε, έτσι. Ήμασταν ενημερωμένοι, γνωρίζαμε λίγο έως πολύ πως θα αλλάξουν λιγάκι οι καιρικές συνθήκες, πως το κλίμα έτσι θα είναι λίγο πιο φθινοπορεινό τις επόμενες ημέρες, όπου μάλιστα θα πέσει και η θερμοκρασία και θα έχουμε και λίγες βροχούλες ανά την Ελλάδα.

μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί λοιπόν και σήμερα με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, όπως κάθε μέρα άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή για 2 ολόκληρες ώρες. Λοιπόν, να ξεκινάμε σιγά σιγά την εκπομπή μας, έτσι να βλέπουμε σιγά σιγά μαζί την επικαιρότητα. Να μάθουμε τι γίνεται σε επίπεδο νησιού, σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο κόσμου. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 13 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 29 λεπτά. Η 15η Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον, η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολισσα Σακχαριδώσεις, όλο αυτό μαζί, Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση. Σήμερα γιορτάζουν ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος, πολύ ιδιαίτερα ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα ενδεχομένως να έχετε την ονομαστική σας γιορτή και μας ακούτε αυτήν εδώ τη στιγμή. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Θα αφήσω όλα εκείνα τα σύνθετα και θα αναφερθώ στην Διεθνή ημέρα οικογένειας, η οποία καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά την σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Το θέμα του φετινού έτους είναι δημογραφικές τάσεις και οικογένεια. Η δημογραφική αλλαγή είναι μία από τις πιο σημαντικές μεταγάσεις που επηρεάζουν τον κόσμο μας, τη ζωή και την ευημερία των οικογενειών παγκοσμίως. Οι δημογραφικές τάσεις διαμορφώνονται κυρίως από τα πρότυπα γονιμότητας και φνησιμότητας. Η μείωση των ποσοστών γονιμότητας οδηγεί σε ωφέλη για τις οικογένειες, καθώς είναι πιο ικανές να επενδύσουν στην υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών τους, κάτι που με τη σειρά του βοηθά στη μείωση της φτώχειας και στην καλύτερη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Οι έρευνες δείχνουν ότι η μείωση της γονιμότητας αυξάνει επίσης την συμμετοχή των γυναικών στην εργασία. Από την άλλη πλευρά, η μείωση της γονιμότητας οδηγεί σε μικρότερες οικογένειες που είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν τη φροντίδα και άλλες υποχρεώσεις του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου, σε περίοδο ανεργίας ή ασθένειας, οι οικογένειες έχουν λιγότερα μέλη στα οποία μπορούν να βασιστούν. Επιπλέον, τα χαμηλά ποσοστά γονιμότητας μπορεί να υπονομεύσουν το εργατικό δυναμικό και τις κοινωνικές δομές, πυροδοτώντας δραστικές αντιδράσεις με δύσκολα προβλέψιμες συνέπειες για θέματα που εκτείνονται από την κοινωνική ασφάλιση έως την ισότητα των δύο φύλων. Σήμερα όμως γιορτάζεται και η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Γιορτάζεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από την 18η Μαΐου που είναι αφιερωμένη στην Διεθνή ημέρα Μουσείων. Η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων γιορτάζεται κάθε χρόνο λοιπόν και είναι αφιερωμένη στην Διεθνή ημέρα Μουσείων. Την ημέρα αυτή πολλά μουσεία χωρών της Ευρώπης παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα διαφορετικό κοινό, κυρίως νεανικό, να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις τους. Το πολιτιστικό αυτό γεγονός τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO και του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Προδρομική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων υπήρξε η Μεγάλη Νύχτα των Μουσείων, που έγινε στο ενοποιημένο Βερολίνο το 1997. Δύο χρόνια αργότερα την ιδέα υιοθέτησαν οι Γάλλοι και την ονόμασαν η Άνοιξη των Μουσείων. Από το 2005 φέρει την σημερινή της ονομασία Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων με την πρωτοβουλία του Γαλλικού Τμήματος της UNESCO. Από ελληνικής πλευράς στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων συμμετέχει το Μουσείο της Ακρόπολης.
Περνάμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1891, όπου σαν σήμερα ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊντχόβεν τη Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. 1905 και σαν σήμερα ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas, που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. 1911 και σαν σήμερα παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρηκτό Αβέροφ. 1948 και σαν σήμερα Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία ημέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. 1952 και σαν σήμερα ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 1985 και σαν σήμερα, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί. Το 2004 και σαν σήμερα η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Σαν σήμερα το 1854 είχε γεννηθεί ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος αλλά και συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Brian Eno, Άγγλος συνθέτης, κιμπορτίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2010 έφυγε από την ζωή ο Τζον Σέφερτ Μπάρον, Σκοτσέζος μηχανικός και εφευρέτης του ATM.

δούμε και τον καιρό. Νεφώσεις λέει με λίγες βροχές σήμερα. Αρκετά χαμηλότερη η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, σε κάποιες άλλες τα ίδια επίπεδα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τις πρωινές ώρες σήμερα Παρασκευή, κυρίως στα βυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα υπηρετικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο αναλυτικά για την Αττική, αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 11 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερά και την Δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 στα νότια βυτική, νότιο-βυτική 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 10 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανή βροχή το μεσημέρι στη βυτική ορεινή Κρήτη. Η άνεμη δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 23 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά τώρα του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 4 με 5, στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 22 με 23, τοπικά στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Και αμέσως τώρα περνάμε στο politica.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις, το αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας, λίγο πιο αναλυτικά, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Έτσι σας βάζουμε στο κλίμα ουσιαστικά, για να μπείτε και να διαβάσετε όλη την επικαιρότητα. Politica λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο, για την δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούσετε και ζωντανά μέσω του politica.gr, να ακούσετε δηλαδή Politica 89,8. Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Μίνι οπλοστάσιο εντοπίστηκε στην Μεσαρά. Χειροπέδες σε 3 άτομα. Σήκωσε και απομάκρυνε πατίνια από κοινόχρηστους χώρους η Δημοτική Αστυνομία. Καιρός, νεφώσεις και δροσιά στην Κρήτη μετά το μίνι καλοκαίρι. Συνέχεια σήμερα στη δίκη για το θάνατο του τρίχρονου άγγελου. Μαλάδες, ξεσηκωμός των κατοίκων για πιθανή δομή μεταναστών. Θα αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο. Θεσσαλονίκη, βρέθηκε το πτώμα του 54χρονου. Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον Λουδία ποταμό. Στίγμα τρίτης θητείας από Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και άτυπη έναρξη της προεκλογικής μάχης. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού η ανάρτηση στα social media.

0: Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε η Κύπρος. Έβαλε φωτιά στη σκηνή η Αντιγόνη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Έρχονται νέες ρυθμίσεις για χρέη και προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, ο νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας, το V&Y Concept Store, το οποίο σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο V&Y Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το V&Y Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. V&Y Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο V&Y Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. V&Y Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: V&Y Concept Store λοιπόν, για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515, 2811-814515. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, θα μπούμε, όπως σας είπα λίγο πριν, στο politika.gr για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του αυτή τη φορά. Συνελήφθησαν εχθές το πρωί σε περιοχή του Δήμου Φεστού από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς τρεις Έλληνες 85, 56 και 26 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων, και στην δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμα μία 50χρονη Ελληνίδα. Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν πρωινές ώρες εχθές έρευνες σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους και σε χώρους εργασίας που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι κατηγορούμενοι, και κατά την διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο, ένα περίστροφο, δύο κυνηγετικά όπλα, ένα πιστόλι κρότου, δύο αεροβόλα όπλα, δύο γεμιστήρες, 376 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, ένα μαχαίρι τύπου σιδερογροθιάς, 40 κροτίδες, τρεις ναυτικές φωτοβολίδες, ένα κουτί μεταλλικά σφαιρίδια και ένα σκάλικας. Η προανάκριση ενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Φεστού. Επιχείρηση απομάκρυνσης πατινιών προς ενοικίαση, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, πραγματοποιεί η Δημοτική Αστυνομία με τον ασυντονισμό του Αντιδημάρχου Γιώργου Καραντινού σήμερα. Σήμερα Παρασκευή 15 Πέμπτου. Και πολύ καλά κάνουν και άργησαν κιόλας, μη σας πω. Τις τελευταίες ημέρες τα βλέπω πραγματικά στην κυριολεξία ξαμολυμένα αυτά τα πατίνια εταιρείας, έτσι σε ένα κίτρινο φωσφοριζέ χρώμα, παντού. Έτσι, παντού, παρατημένα από εδώ και από εκεί, στα πεζοδρόμια, σχεδόν στη μέση του δρόμου, δηλαδή μια απίστευτη κατάσταση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η μαζική απόθεση ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων που παραχωρούνται προς χρήση ενοικίαση από εταιρείες ενοικίασης ή παραχώρησης προς χρήση σε μη καθορισμένο χώρο. Το πρόστιμο για την παράβαση ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ, εάν η χρήση του χώρου συνεχίζεται πέραν των 5 ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση 150 ευρώ και μετά την πάροδο του δεύτερου πενταώρου γίνεται μεταφορά των οχημάτων. Αν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η μεταφορά γίνεται αμέσως.

Συνεχίζεται όμως σήμερα για να αλλάξουμε θέμα. Μετά τη διακοπή της, η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου μετά από φρικτά βασανιστήρια το 2025 από την μητέρα του, τον σύντροφό της, αλλά και τον βιολογικό του πατέρα. Στην διάρκεια της δίκης τις προηγούμενες ημέρες η ατμόσφαιρα ήταν συγκινησιακά φορτισμένη, καθώς κατέθεσαν γιατροί και διασώστες που περιέγραψαν τα βαριά και φρικτά τραύματα του παιδιού. Μάλιστα, έξω από το δικαστήριο δεν έλειψαν οι αποδοκιμασίες σε βάρος των κατηγορουμένων. Η δίκη ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου με κατηγορούμενους, όπως σας είπα, τη μητέρα, τον σύντροφό της, τον πρώην σύντροφό της και τον βιολογικό πατέρα, που ωστόσο αρνούνται τις κατηγορίες. Μάλιστα, η γιαγιά του άτυχου αγοριού υποστήριξε ότι η μητέρα του δεν το χτύπησε.

Περνάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, στο θέμα δομή μεταναστών, πιθανή δομή μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Οι κάτοικοι βεβαίως έχουν ξεσηκωθεί και όχι άδικα. Οργή των κατοίκων στην περιοχή των Μαλάδων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο, προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή, όπως τονίζουν σε ανακοίνωση. Το προηγούμενο διάστημα φέρεται να έγινε αυτοψία στην περιοχή για την δημιουργία πιθανής δομής, χωρίς όμως διαβούλευση σύμφωνα με τους κατοίκους, οι οποίοι θέτουν τον Δήμο, την περιφέρεια, αλλά και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πρώτων ευθυνών τους. Στην ανακοίνωση των κατοίκων, η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων αναφέρει για την χωροθέτηση δομής μεταναστών στις Μαλάδες. Οι πρόσφατες εξελίξεις με την παρουσία Επιτροπής στην περιοχή των Μαλάδων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων, προκαλούν έντονη ανησυχία και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διαδικασία. Την ώρα που το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δηλώνει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, παρατηρούμε ότι σε τοπικό επίπεδο δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τις ενέργειες που έχουν γίνει, ώστε να υποστηριχθεί στην πράξη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, το οποίο έχει ήδη εκφράσει ξεκάθαρα την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων. Παράλληλα, η περιφέρεια Κρήτης δεν έχει μέχρι σήμερα προβεί σε σαφή δημόσια τοποθέτηση, ενώ ιδιαίτερα προβληματική είναι και η απουσία δημόσιας θέσης από τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την τοπική κοινωνία. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιηθεί από την διοίκηση της Αγροτικής Ένωσης, οποιαδήποτε αξιοποίηση των εγκαταστάσεων για το συγκεκριμένο σκοπό προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη τόσο της περιφέρειας Κρήτης όσο και του Δήμου Ηρακλείου. Εφόσον αυτό ισχύει, προκύπτει εύλογα το ερώτημα για το πώς εξελίσσονται διαδικασίες στην συγκεκριμένη περιοχή χωρίς σαφείς δημόσιες τοποθετήσεις από τους αρμόδιους φορείς. Οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με έντονη οικιστική, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, καθώς και σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές. Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Η τοπική κοινωνία δεν αρνείται την ανάγκη διαχείρισης ενός σοβαρού ζητήματος. Αρνείται όμως λύσεις που προωθούνται χωρίς διαβούλευση, χωρίς διαφάνεια και χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό. Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά το Δήμο, την περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τετελεσμένα. Θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο, προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

Θεσσαλονίκη βρέθηκε λοιπόν το πτώμα του 54χρονου. Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον Λουδία ποταμό. Ο άνδρας φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας με πυροβολισμό, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα. Σύμφωνα με το Η Μακεδονία, η σωρός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Την εντόπισαν ψαράδες από την περιοχή και ενημέρωσαν άμεσα την Ελλάς. Στο μεταξύ, ο 43χρονος, ο οποίος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία του ενώπιον του 7ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο φυσικός δράστης θα έφτανε στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Όπως είπε, προσπάθησε να τον αποτρέψει, παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά ο δράστης κατάφερε να πυροβολήσει. Ο 44χρονος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν να πετάξει το πτώμα του 54χρονου στον Λουδία ποταμό, ενώ νωρίτερα είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών. Παραμένουμε για λίγο στην Θεσσαλονίκη, μιας που νέα συμμορία απατεώνων εντοπίστηκε με λία άνω των 150.000 ευρώ. Προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Νέες απάτες με το κόλπο του λογιστή και υπαλλήλου του ΔΔΕ ξιχνιάστηκαν στην Θεσσαλονίκη, με τους απατεώνες να κλέβουν αντικείμενα η αξία των οποίων ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ. Συγκεκριμένα μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτίδη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψίαστα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή ή λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΔΕ. Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν τρεις περιπτώσεις απάτης που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο. Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες ηλικίας 23 και 56 ετών, καθώς και μία 33χρονη γυναίκα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Όπως ανακοίνωσε η Ελλάς, με διαφορετικά προσχήματα κάθε φορά, παρουσιάζονταν στα θύματα τους με τις ιδιότητες που λίγο πριν αναφέραμε, καταφέρνοντας να αποσπάσουν συνολικά 8.220 ευρώ, 10.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 3 χρυσές λίρες, όπως επίσης χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας 130.000 ευρώ.

0: Στίγμα τρίτης θητείας από Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και άτυπη έναρξη της προεκλογικής μάχης. Το κουμπί του εκλογικού συναγερμού πατά απόψε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, κηρύσσοντας την άτυπη έναρξη της προεκλογικής μάχης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρώτη φορά θα περιγράψει τα προγράμματα του νέου προεκλογικού αγώνα, απαντώντας το ερώτημα γιατί μία τρίτη τετραετία, ενώ θα περιγράψει και την πολιτικο-ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας σε συστράτευση όλους εκείνους με τους οποίους η παράταξη συναντήθηκε το 2019 και το 2023. Μία πρώτη γεύση από το αφήγημα με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει σε 4 ή και περισσότερους μήνες στις κάλπες, θα πάρουν σήμερα οι χιλιάδες συμμετέχοντες του συνεδρίου και οι πολίτες που θα το παρακολουθήσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομιλία με την οποία ο Πρωθυπουργός θα ανοίξει το συνέδριο, θα κάνει καταρχάς έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το περασμένο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, αλλά και συνολικά του έργου της κυβέρνησης στις δύο θητείες της. Στην συνέχεια όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για τον κύκλο της τρίτης τετραετίας που θα μετουσιωθεί σε προεκλογικό πρόγραμμα όταν ανοίξει ο δρόμος προς τις κάλπες. Το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για τους λόγους που επιθυμεί να κυβερνήσει τη χώρα για ακόμη 4 χρόνια ήταν θολό εν μέσω σοβαρών υποθέσεων στο δημόσιο διάλογο, 2 εν εξελίξη πολεμικών συγκρούσεων και μια σφοδρή σύγκρουση με την αντιπολίτευση. Απόψε όμως ο Πρωθυπουργός, χωρίς να κάψει τον εκλογικό του σχεδιασμό, αναμένεται να επισημάνει, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, με εικόνα της ομιλίας, όχι μόνο την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά να περιγράψει και τη σημασία η χώρα να μείνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η οποία θα επιτρέπει να συνεχιστεί η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων. Οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα θα καθορίσουν τόσο την πορεία του τουρισμού και εν γέννη της οικονομίας, αλλά και τις τιμές στις διακοπές και στο πετρέλαιο τον ερχόμενο χειμώνα. Οι επιπτώσεις θα κρατήσουν πολλούς μήνες και επηρεάζουν τον εκλογικό σχεδιασμό. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του δεν θα μπορούσε να μην επιμείνει πολύ, λοιπόν, και στην δύσκολη διεθνή συγκυρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα κρύψει τις συνέπειες από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, συνέπειες που θα είναι οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές. Θα αναδείξει όμως, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, την σημασία που έχει για κάθε χώρα και περισσότερο για τη δική μας, στην συγκεκριμένη περιοχή, η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, επισημένοντας ότι πρόκειται για κατακτήσεις της χώρας που μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Ως γνωστόν, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει ξεμπερδέψει με τις εκλογές το αργότερο, τον Απρίλιο του 2027, καθώς αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην κρίσιμη συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, σε μια περίοδο που η Ένωση θα κληθεί να αξίσει την νέα ΚΑΠ, αλλά και να προωθήσει θέσεις που ήταν κατεξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο, όπως η κοινή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία, τονίζουν συνεργάτες του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός δεν αναμένεται να αφιερώσει πολύ χρόνο στην αντιπολίτευση, περιοριζόμενος στο να αναφερθεί στην τοξικότητα και στο ετερόκλητο των δυνάμεών τους, που συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας κόντρα στους ψιθύρους που την αμφισβητούν και στην ασκία της απουσίας του Κώστα Καραμανλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σχολιάζουν στο CNN Greece με καυστικό τρόπο την επιστολή των 10 της παλιάς φρουράς, 10 πρώην υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους, έτσι, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Πήρατε λοιπόν μία γεύση για όλα εκείνα που μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα στο politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο. Για την δική σας ενημέρωση, τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. κάπως έτσι θα περάσουμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή, αφού ολοκληρώσαμε και το δεύτερό μας ημίωρο.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας και καλωσορίζουμε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Παίρναμε λοιπόν τώρα σε άλλες ειδήσεις, λίγο πιο πρακτικές. Πάμε έτσι να σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Ξεκινάμε μιλώντας για το Youth Pass. Μιας που σήμερα λήγει η προθεσμία των αιτήσεων. Στο vouchers.gov.gr λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για το Youth Pass οι νέοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει είτε το 18ο είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους έως και την 31η 12ου του 2025. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Εσωτερικών, με στόχο την ενθάρρυνση συμμετοχής των νέων στις πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και την ενίσχυση του εγχώριου πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε στο vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ έως και σήμερα. Όπως είπα λίγο πριν, 15 Μαΐου 2026, με τον τρόπο αυτό λαμβάνουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επαναυποβάλλεται μετά και την ασυμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Ωστόσο, αν για τον οποιοδήποτε λόγο ένας νέος δεν υποβάλλει την αίτησή του όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, λαμβάνοντας την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά. Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος, μέσω SMS ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω email, με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση μιας ή δύο εργάσιμων ημερών έως ότου λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της. Το Youth Pass αποτελεί ένα μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, η ειδική εφαρμογή θα δέχεται τις αιτήσεις λοιπόν των ενδιαφερομένων, έτσι κάθε χρόνο από την 1η Απριλίου έως και την 15η Μαΐου. Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους καταβάλλεται μία φορά ετησίως μέχρι τέλος του Μάη κάθε έτους. Η δράση του Youth Pass υλοποιείται από την κοινωνία της πληροφορίας με χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για υποβολή της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες για την όλη διαδικασία μπορείτε να μπείτε στο vouchers.gov.gr/youthpass.

Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Για να αλλάξουμε θέμα, έρχονται νέες ρυθμίσεις για χρέη και προστασία πρώτης κατοικίας. Μειώνεται το όριο για τον εξοδικαστικό στις 5.000 ευρώ. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων για εφορία και εύκα. Ευκολότερη άρση κατασχέσεων λογαριασμών. Νέο πακέτο λοιπόν μέτρων για τα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ενεργοποιεί μέσα στο καλοκαίρι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε χιλιάδες πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις, πληστηριασμούς και ασφικτικές οικονομικές υποχρεώσεις. Με τις συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers να ξεπερνούν πλέον τα 235 δις ευρώ, το Οικονομικό Επιτελείο προχωρά σε σειρά παρεμβάσεων που αλλάζουν το τοπίο στις ρυθμίσεις χρεών και στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Από τον Ιούλιο, το κατώτατο όριο οφειλής για ένταξη μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα και σε οφειλέτες με μικρότερα χρέη να μπουν σε ρύθμιση. Στην πράξη, χιλιάδες πολίτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός διαδικασίας θα μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές προς τράπεζες, εφορία και εύκα, ακόμη και σε έως 240 δόσεις ανάλογα με τα εισοδήματα και την περιουσιακή τους κατάσταση. Το επιτόκιο θα κινείται στο 3%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα προβλέπεται και κούρεμα μέρους της οφειλής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότεροι από 1.000.000 οφειλέτες αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό μετά τη μείωση του ορίου. Παράλληλα, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων για χρέη προς εφορία και εύκα που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και παραμένουν αρρύθμιστα. Βασική προϋπόθεση θα είναι οι πολίτες να έχουν τακτοποιήσει τις νεότερες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έπειτα. Με αυτόν τον τρόπο, το Υπουργείο επιχειρεί να δώσει δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν παλαιότερες ρυθμίσεις ή αδυνατούς να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται και στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Από τον Αύγουστο θα ενεργοποιηθεί νέο μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητά ρύθμιση μόνο για το σπίτι στο οποίο κατοικεί, χωρίς να εξετάζεται συνολικά όλη η περιουσία του. Η ρύθμιση θα βασίζεται κυρίως στην αξία της κύριας κατοικίας και στο εισόδημα του οφειλέτη, κάτι που εκτιμάται ότι θα οδηγεί σε πιο ευνοϊκές δόσεις και μεγαλύτερες πιθανότητες διάσωσης του ακινήτου. Την ίδια ώρα προχωράει και η δημιουργία του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο νέος φορέας θα αγοράζει κατοικίες ευάλωτων οφειλετών που βγαίνουν σε πληστηριασμό και στην συνέχεια θα τις νοικιάζει πίσω στους ίδιους για 12 χρόνια. Έτσι οι πολίτες θα μπορούν να παραμένουν στο σπίτι τους πληρώνοντας ενίκιο, ενώ θα έχουν και δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου στο μέλλον. Παράλληλα θα λαμβάνουν στεγαστική επιδότηση από 70 έως 210 ευρώ το μήνα. Αλλαγές έρχονται και στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Το νέο πλαίσιο θα δίνει τη δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών εφόσον ο οφειλέτης πληρώσει άμεσα το 25% της συνολικής οφειλής και εντάξει το υπόλοιπο ποσό σε ρύθμιση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες στρέφονται ήδη στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μόνο τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.100 νέες ρυθμίσεις χρεών ύψους 588 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 51% σε σχέση με πέρυσι.

Ελεύθεροι επαγγελματίες, πώς μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα, την αδυνατότητα να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό τους εισόδημα έχουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΑΔΕ. Με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λύγει το Σεπτέμβριο του 2026. Μέσω της πλατφόρμας My Business Support της ΑΔΕ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος, εφόσον θεωρούν ότι τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα από εκείνα που προκύπτουν τεκμαρτά. Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης λύγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία παρατείνεται έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Προβλέπετε τώρα. Η υποβολή φορολογικής δήλωσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αίτηση. Η ΑΔΕ θα προχωρά σε φορολογικό έλεγχο ώστε να διαπιστώσει εάν τα δηλωμένα στοιχεία δικαιολογούν χαμηλότερο εισόδημα. Για να προχωρήσει η διαδικασία αμφισβήτησης, πρώτα συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο και ακολουθεί η υποβολή της αίτησης ελέγχου. Νωρίτερα, βέβαια, θα πρέπει να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση, που σημαίνει πως το εκαθαριστικό με το τεκμαρτό εισόδημα θα εκδοθεί και ο φόρος που βεβαιώνεται θα αρχίσει να γίνεται απαιτητός εντός των νόμιμων προθεσμιών, ακόμα και αν στο μεταξύ έχει υποβληθεί αίτηση αμφισβήτησης και φορολογικού ελέγχου. Το ειδικό ερωτηματολόγιο εμπεριέχει στοιχεία που αφορούν κατοικίες, αυτοκίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές και ομόλογα, ταξίδια, δίδακτρα, λογαριασμούς και λοιπές δαπάνες διαβίωσης. Οι επαγγελματίες μπορούν να αμφισβητήσουν τον φόβο και το τεκμαρτό, τον φόρο, συγγνώμη, και το τεκμαρτό εισόδημα μέσω δύο επιλογών. Η πρώτη αφορά αντικειμενικούς λόγους όπως νοσηλεία, στρατιωτική θητεία που οδήγησαν σε μειωμένη απασχόληση πέρυσι και πρέπει να περιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα και κατ' επέκταση ο φόρος. Στην δεύτερη περίπτωση που ο φορολογούμενος υποστηρίζει πως τα πραγματικά του εισοδήματα είναι μικρότερα από τα τεκμαρτά, ο δρόμος της αμφισβήτησης περνά από τον φορολογικό έλεγχο, αφού νωρίτερα ο φορολογούμενος συμπληρώσει ένα εκτενές ερωτηματολόγιο δηλώνοντας τα στοιχεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Μέσα από το ερωτηματολόγιο γίνεται μια ακτινογραφία τύπου πόθεν έσχες, με τον επαγγελματία να δηλώνει από σπίτια και αυτοκίνητα έως καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, κρυπτονομίσματα, δαπάνες για ταξίδια, δίδακτρα, μέχρι και έξοδα για φως, νερό και τηλέφωνο.

Πλησιάζει όμως η ώρα του μηδά για τα ακίνητα. Οι αλλαγές στην πιστοποίηση της κύριας κατοικίας και οι διορθώσεις που θα ζητηθούν σε Ε9 αλλά και κτηματολόγιο. Λέτε να δούμε πώς ακριβώς θα γίνονται οι νέες διασταυρώσεις της ΑΔΕ. Θα μοιραστώ μαζί σας αυτό το άρθρο το οποίο διάβασα στο πρωτοθέμα.gr και ενδεχομένως να ενδιαφέρει κάποιος από εσάς. Πλησιάζει λοιπόν η ώρα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, του νέου ψηφιακού εργαλείου της ΑΔΕ, που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μια ενιαία βάση όλα τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, αλλάζοντας σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο θα πιστοποιείται η κύρια κατοικία και θα πραγματοποιούνται οι διασταυρώσεις ακινήτων. Ωστόσο, πριν ενεργοποιηθεί πλήρως το νέο σύστημα, η ΑΔΕ ετοιμάζει μεταβατική περίοδο και ειδική χρονογέφυρα για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις ακινήτων, καθώς οι πρώτες δοκιμές της πλατφόρμας αποκάλυψαν εκτεταμένες αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία του Ε9 και του κτηματολογίου. Σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει κατατεθεί στην Βουλή από το 2027, το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης για την πιστοποίηση της κύριας κατοικίας, κυρίως για ακίνητα που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους στο πλαίσιο της απαλλαγής από τον έμφυα. Όπως προβλέπεται, η απαλλαγή θα αφορά αποκλειστικά τα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που βρίσκονται στους συγκεκριμένους οικισμούς, εφόσον η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Η αλλαγή θεωρείται κομβική, καθώς μέχρι σήμερα η κύρια κατοικία προέκυπτε από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Μητρό, η κύρια κατοικία θα συνεχίσει να αποδεικνύεται με βάση την φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους. Το νέο Μητρό θα συγκεντρώνει στοιχεία που σήμερα βρίσκονται διασκορπισμένα σε διαφορετικές πλατφόρμες και φορείς, δημιουργώντας για πρώτη φορά πλήρη εικόνα του κτηριακού αποθέματος της χώρας. Στόχος είναι να υπάρχει ενιαία καταγραφή για φορολογία, στεγαστική πολιτική και ελέγχους, ενώ δεν αποκλείεται να αποκαλυφθούν και ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί ποτέ. Στην πράξη, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε αυθαίρετες κατασκευές και μη υπαίθριους χώρους που έχουν δηλωθεί στο Ε9, αλλά δεν έχουν αποτυπωθεί στο κτηματολόγιο, καθώς και σε αγροτεμάχια με διαφορετικά εμβαδά, ανοιχτούς αναδασμούς ή ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτάσεις εμφανίζονται ως δημόσιες στο κτηματολόγιο, ενώ καλλιεργούνται ιδιωτικά εδώ και δεκαετίες. Γι' αυτόν τον λόγο, η ΑΔΕ εξετάζει μεταβατική ρύθμιση για περιπτώσεις όπου υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες ταύτισης στοιχείων, ειδικά σε περιοχές χωρίς ολοκληρωμένη κτηματογράφηση ή σε ακίνητα με παλιές εκκρεμότητες. Μόλις ολοκληρωθεί η πλατφόρμα, το Μητρό θα διασυνδεθεί με τη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και θα αντλήσει τα στοιχεία των ακινήτων όπως έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες. Παράλληλα, θα μεταμορφωθούν και τα δεδομένα από το Ε9, ενώ μέσω διαλειτουργικότητας θα συνδεθεί ο ΑΤΑΚ με τον ΚΑΕΤ. Στην συνέχεια, οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποιήσεις για να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την εικόνα της περιουσίας τους. Για κάθε ακίνητο θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά η θέση, τα τετραγωνικά, τα ποσοστά συνειδιοκτησίας, η χρήση του ακινήτου, ο αριθμός παροχής ρεύματος, αλλά ακόμη και ο μετρητής ίδρευσης. Παράλληλα, να σας πω πως θα δηλώνεται, εάν το ακίνητο αποτελεί κύρια κατοικία, εξοχικό, επαγγελματική στέγη, εάν είναι κενό, εάν νοικιάζεται ή εάν διατίθεται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υποχρεωτικά, στο νέο σύστημα θα μπουν και οι ενοικιαστές, ακόμη και αν δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία. Θα δηλώνουν το ακίνητο που μισθώνουν, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και το ύψος του μισθώματος, ενώ στις περιπτώσεις Airbnb θα αναγράφεται και η πλατφόρμα μέσω της οποίας διατίθεται το ακίνητο. Οι διορθώσεις θα είναι υποχρεωτικές. Να σας πω πως σε αρκετές περιπτώσεις θα απαιτηθεί και η συνδρομή λογιστών, συμβολιογράφων και μηχανικών, ειδικά όπου υπάρχουν στα τετραγωνικά ή εκκρεμότητες ιδιοκτησίας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταύτισης στοιχείων θα ξεκινήσουν οι μεγάλες διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ. Η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει και γεωχωρικά δεδομένα από το κτηματολόγιο, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τη θέση, την επιφάνεια και την πραγματική αξία των ακινήτων. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, το Μητρό θα λειτουργήσει ως ενιαίος ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο, συγκεντρώνοντας στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης, μισθώσεων και λοιπόν μεταβολών από διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η εντατικοποίηση των διασταυρωτικών ελέγχων στην ακίνητη περιουσία. Το σχέδιο προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση του Μητρώου, εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026, θα ξεκινήσουν διασταυρωτικοί έλεγχοι ανάμεσα στα δεδομένα που θα έχει συγκεντρώσει και τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό αποκλήσεων, υποδηλωμένων ακινήτων αλλά και περιπτώσεων λαθασμένης καταγραφής στοιχείων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις αγροτικές ενισχύσεις, καθώς μέσω του ΜΙΔΑ η ΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώνει τις επιλέξιμες εκτάσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις μισθωμένες ή παραχωρημένες αγροτικές εκτάσεις και τα στοιχεία χρήσης τους. Παράλληλα, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας, βασισμένου σε δορυφορικές εικόνες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να εντοπίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια

0: Ακριβώς δίπλα μου, τον καλωσορίζω. Καλώς μου ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Και σήμερα. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Το Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτον πυλών. Ακόμη και αν το τοπίο σήμερα είναι ψιλοφθινοπορεινό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έπεσε η θερμοκρασία.
1: Βλέπετε τώρα ότι σήμερα είναι φθινοπορεινό.
0: Είχαμε μείνει καλοκαιράκι.
1: Αντρούμε, μα έκανε τριαντάρια τι προηγούμενε μέρε.
0: Ναι, βιαστήκαμε να κατεβάσουμε και τα καλοκαιρινά μα. Μήπως να τα φυλάξουμε προ το παρόν. Εντάξει, δεν κάνει τόσο κρύο η αλήθεια. Το βράδυ ίσως χρειαστεί καμιά ζακετούλα, έτσι.
1: Χρειάζεται.
0: Και κανένα σκέπασμα παραπάνω.
1: Σαφώς.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για κάποια από τα θέματα της εκπομπής σου. Ένα θέμα
1: και
0: πολύ επίκαιρο και της επικαιρότητας ακριβώς. Ένα θέμα λοιπόν πολύ επίκαιρο, το οποίο συζήτησες με την κυρία Μαρία Παναγιωτάκη, η οποία ως ιδιότητα είναι ψυχολόγος.
1: Και εκπαιδευτικός είναι.
0: Εκπαιδευτικός.
1: Ναι.
0: Μιλήσατε για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν το άγχος των εξετάσεων οι μαθητές, οι οποίοι σιγά σιγά ετοιμάζονται. Έτσι, ξεκινούν οι εξετάσεις την επόμενη εβδομάδα για τα λύκεια, οι προαγωγικές εξετάσεις, και στην συνέχεια θα έχουμε βεβαίως και τα γυμνάσια αλλά και τις πανελλαδικές, οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλο είναι το άγχος των παιδιών. Θα μας πεις εάν σου έδωσε λύση και αν σου μίλησε για τρόπους όπου θα μπορέσουν οι μαθητές πρακτικά να αντιμετωπίσουν το άγχος τους. Στην ασυνέχεια θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών και την σημασία τους για τους ίδιους τους φοιτητές, μιας που είχες καλεσμένο τον κύριο Μανώλη Μουστακέλη, που είναι γραμματέας της ΔΑΠΑ Ηρακλείου, και θα μιλήσουμε και για το συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, μιας που μίλησες και με τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, τον πρόεδρο ΔΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα παιδιά που θα μπουν στις εξετάσεις τις επόμενες ημέρες. Τα καταφύγια κατά την κυρία Παναγιωτάκη είναι σε πρακτικό επίπεδο, όπως είπες και εσύ, είναι να σταματήσουν τις αρνητικές σκέψεις, να δημιουργούν έστω και φανταστικά μέρη τα οποία μπορούν να χαλαρώνουν με το μυαλό τους πηγαίνοντας εκεί στις δυσκολίες όταν παρουσιάζονται και να βλέπουν ότι φορτώνουν ψυχολογικά πάρα πολύ. Και επίσης είπε κάτι πολύ απλό, το οποίο αν το σκεφτεί κανείς μπορεί να φαίνεται λίγο να μην έχει αξία, και όμως τελικά από ό,τι μας είπε η κυρία Παναγιωτάκη έχει μεγάλη αξία, ότι οι ασκήσεις αναπνοής βοηθάνε πάρα πολύ.
0: Α, βοηθούν τελικά.
1: Ναι, βοηθούν πάρα πολύ. Οπότε καλό είναι, εξάλλου και πώς ακριβώς θα το κάνουν, θα το ακούσουν οι ακροατές μας και οι αναγνώστες μας, θα το διαβάσουν στο politica.gr, που σε λίγο θα βγάλουμε στον αέρα το ηχητικό με την κυρία Παναγιωτάκη. Είναι δύο, εν πάση περιπτώσει, τρόποι οι οποίοι να ξεφεύγουν από το άγχος. Αλλά πάνω απ' όλα, για άλλη μια φορά, επισήμανε η κυρία Παναγιωτάκη τη φορτικότητα που υπάρχει εκ μέρους της οικογένειας.
0: Από τους γονείς.
1: Ναι. Αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα, να κάνω το παιδί μου επιστήμονα και να του κουνά το δάχτυλο, θα διαβάσεις γιατί εγώ είμαι γιατρός και δεν μπορώ να φανταστώ ότι εσύ δεν μπορείς να γίνεις γιατρός.
0: Γιατί το εγώ
1: δικηγόρος
0: μου δεν μπορεί να το αντέξει. Μπράβο, να το πούμε απλά,
1: ακριβώς.
0: Νίκο. Ναι.
1: Σε όποια συζήτηση και αν έχουμε κάνει, ακόμα και τον κύριο Ανιφαντάκη που συζητούσαμε χθες, που είναι επίσης ψυχολόγος, αυτό υπάρχει πάντα. Αυτό λοιπόν οι γονείς πρέπει να το σταματήσουν. Δεν γίνεται, φορτίζουν το παιδί τους περισσότερο. Ή τη φράση που λένε, μα μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Αυτό, λέει η κυρία Παναγιωτάκη, τους φορτίζει ακόμα περισσότερο άγχος. Γιατί νομίζουν ότι κάτι τους συμβαίνει. Δηλαδή μπορεί να μην έχουν συνειδητοποιήσει τα παιδιά το άγχος τους, και όταν του λες εσύ μην αγχώνεσαι, είναι αυτός εκείνη την ώρα να καλύπτει τον εαυτό του, αλλά σε κακή κατάσταση. Είναι σαν να, μα τι μου συμβαίνει, ας πούμε, και μου λέει η μητέρα μου, ο πατέρας μου, η αδερφή μου, ο αδερφός μου.
0: Άρα λένε, κάτι έχει εντοπίσει σε μένα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Άρα κάτι μου συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: και αυτό του δημιουργεί περισσότερο
0: άλλες
1: κακό.
0: Άλλες διεργασίες, ναι. Άλλες σκέψεις.
1: Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι να κουβεντιάσουμε με τα παιδιά, να συζητήσουμε μαζί τους, να το πάρουμε αγκαλιά, αυτό μας το και ο γύρος
0: Αγιφαντάκης. Αυτή η σύνδεση που χρειάζεται να γίνει.
1: Ακριβώς. Με τα παιδιά, αυτό είναι τα μυστικά του να αποφύγουν αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μην υπάρχουν. Βέβαια, ο άλλος τρόπος είναι να δημιουργήσουμε. Το έχει δρομολογήσει, βέβαια, ό,τι ξέρω η κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρω πότε θα εφαρμοστεί μετά από 3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο. Έχει δρομολογήσει ένα άλλο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, γιατί έχει, εγώ νομίζω ότι ψυχολογικά πια έχει χρεοκοπήσει αυτό το σύστημα.
0: Αυτός ο τρόπος. Έτσι, ναι,
1: αυτός ο τρόπος
0: εισαγωγής. Οι πανελλαδικές όπως είναι σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτή τους την εικόνα.
1: Με αυτή τους τη μορφή, ακριβώς. Mm. Επίσης είναι πολύ, να το πω, δεν προσαρμόζεται στην εποχή, και το λέω αυτό διότι έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια αυτές τις αυτοχειρίες των παιδιών που δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό το άγχος. Νομίζουν ότι οι πανελλήνιες είναι το μόνο πράγμα που μπορούν να έχουν στη ζωή τους, ενώ δεν είναι έτσι. Λοιπόν, και λόγω αυτών των παραγόντων που προαναφέραμε, κυρίως. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Τα παιδιά να τα αφήσουμε ελεύθερα να δώσουν τις εξετάσεις τους, όποια επίδοση και αν έχουν, να τα αφήσουμε. Υπάρχει πάντα, να πω και εγώ να κάνω λίγο το ψυχολόγο αν δεν της αγάπη, υπάρχει πάντοτε η επιλογή, υπάρχουν επιλογές στη ζωή. Δεν είναι μονόδρομο στη ζωή.
0: Και δεν
1: ζωή.
0: Είναι όλα για όλους τελικά.
1: Ακριβώς, και δεν είναι όλα για όλους.
0: Γιατί πόσοι άνθρωποι τα κατάφεραν, πέρασαν τις πανελλαδικές, είχαν ένα πτυχίο στα χέρια τους το οποίο δεν χρησιμοποίησαν ποτέ.
1: Έτσι.
0: Όπως επίσης πόσοι άνθρωποι δεν τα κατάφεραν στις πανελλαδικές και στη συνέχεια διέπρεψαν
1: αλλού,
0: ο καθένας.
1: Βέβαια.
0: Σε κάποιον τομέα που επέλεξε.
1: Μετά κάτι άλλο, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, να το πούμε και αυτό, ότι είναι παιδιά που θέλουν να μπουν σε μια αυτοχειρία, το θέλουν, το έχουν μέσα τους και το θέλουν και δεν πετυχαίνουν, να ξαναδώσουν.
0: Ναι, ας ξανακάνουν μια προσπάθεια εάν θεωρούν ότι
1: ακριβώς
0: αξίζει τον κόπο, ότι θα ήθελαν. Γιατί όχι.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε και μία τρίτη περίπτωση, Νίκο, όπου παιδιά έχουν στο μυαλό τους με ένα συγκεκριμένο τρόπο μια σχολή, πετυχαίνουν, ξεκινούν τα μαθήματά τους και τελικά στην πορεία βλέπουν ότι αυτή η σχολή
1: δεν τους ταιριάζει.
0: Δεν τα ικανοποιεί.
1: Ναι, δεν τους ταιριάζει. Βέβαια.
0: Την εγκαταλείπουν.
1: Βέβαια, αλλά είσαι επιλεπάνε.
0: Και στη συνέχεια περνάνε σε κάποια άλλη επιλογή.
1: Έχεις την ευχέρεια και το δικαίωμα της επιλογής πάντα.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άνθρωποι το έχουμε αυτό. Την ευχέρεια και το δικαίωμα της επιλογής.
0: Ακριβώς. Πάμε τώρα στο θέμα
1: πολιτικά.
0: των φοιτητικών εκλογών.
1: Λοιπόν, πρώτη δύναμη η ΔΑΠ, σύμφωνα με την ίδια τη ΔΑΠ, το λέω αυτό, διότι στις φοιτητικές εκλογές έχουμε το εξής παράδοξο. Όλες βγάζουν τα δικά τους αποτελέσματα η κάθε παράταξη.
0: Κάθε
1: φοιτητική παράταξη. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μουστακέλης μας μίλησε όμως σήμερα, είπε ότι αυτά τα αποτελέσματα τα οποία δίνει η ΔΑΠ Νουδουφουκού είναι της Εφορευτικής Επιτροπής των Εκλογών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, έτσι. Mm-hmm. Να το σημειώσουμε αυτό, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από όλες τις παρατάξεις που συμμετείχαν στην Εφορευτική Επιτροπή.
0: Οπότε
1: γιατί
0: είναι έγκυρα τα αποτελέσματα.
1: Ναι, οπότε είναι έγκυρα τα αποτελέσματα.
0: Και αποδεκτά.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: δείχνει λοιπόν πρωτιά της
0: Νέας Δημοκρατίας.
1: Της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η ΔΑΠ
0: ανήκει.
1: Της ΔΑΠ, ναι, γιατί η ΔΑΠ πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μουστακέλης είπε επίσης ότι από εδώ και πέρα το στοίχημα είναι να λυθούν τα προβλήματα όλα των φοιτητών, που από τα πρώτα είναι η βελτίωση των οδηγών σπουδών, η βελτίωση στην αγορά εργασίας, το να βρίσκουν εργασία οι φοιτητές όταν αποφοιτούν, και γενικά μια βελτίωση του επίπεδου σπουδών όταν θα είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Το Ελληνικό Μεσογειακό, εκείνο που σημείωσε, γιατί το ρώτησα και γενικά για την Ελλάδα, πώς βλέπει τα προβλήματα των πανεπιστημίων. Γενικά για την Ελλάδα, λοιπόν, μας είπε κάτι το οποίο δεν το αντιμετωπίζει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ευτυχώς δηλαδή, είναι το θέμα της ασφάλειας. Που επειδή τελευταία είδαμε και κάποια επεισόδια που έγιναν και στο Αττικό Πανεπιστήμιο και στο Δυτικής Αττικής, μάλλον όπως λέγεται, και πάνω στο Αριστοτέλειο, είναι τα θέματα της ασφάλειας. Και τάχθηκε για άλλη μια φορά ο κύριος Μουστακέλης υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Δεν μπορείς διαφορετικά να αντιμετωπίσεις αυτά τα θέματα εάν δεν εφαρμόσεις το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, όπως επίσης να εφαρμοστεί και η άρση του πανεπιστημιακού ασύλου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Όλα αναλυτικότερα στο politika.gr. Το ίδιο θα είναι και για τον κύριο Γιαννουλάκη, ο οποίος mm-hmm. κύριος Γιαννουλάκης είναι στο συνέδριο σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργός αναμένεται, και το επιβεβαίωσε και ο κύριος Γιαννουλάκης, να προκηρύξει με τα λεγόμενά του, βέβαια θα πει προκηρύσω, έτσι, με τα λεγόμενά του την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου, είτε οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο, όπως υπάρχουν δημοσιεύματα, όπως και εκτιμήσεις, γιατί χθες κάτι τέτοιο μας έλεγε ο κύριος Αβγενάκης που ήταν εδώ ζωντανά στο στούντιο, ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να γίνουν πρόωρες εκλογές. Είτε γίνουν λοιπόν πρόωρες εκλογές, είτε γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως επανειλημμένος Έχει ο Πρωθυπουργός πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στελέχη της κυβέρνησης. Το κλίμα είναι προεκλογικό. Ήδη είναι προεκλογικό, απλώς θα επισημοποιηθεί με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Πάντως ο ίδιος ο κύριος Γιαννουλάκης είπε ότι είναι υπέρ της άποψης του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την άνοιξη του 2027. Το ρώτησε επίσης για την περίφημη επιστολή των 10, μεταξύ των οποίων 10 των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που επικρίνουν την κυβέρνηση για παρέκκληση από τις αξίες και τις αρχές του κόμματος με την πολιτική, την κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζει. Το ρώτησε λοιπόν να σημειώσουμε εδώ ότι μέσα σε αυτούς τους 10 είναι και ο πρώην περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σεραφείμ Τσόκας. Κλείνω την παρένθεση. Ο κύριος Γιαννουλάκης ήταν, θα έλεγα, αιχμηρός και πολύ λακωνικός. Είπε συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά: φτάνει πια με αυτούς.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

ωραίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια, έτσι, για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας με αυτό εδώ. Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Βεβαίως ακολουθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου. Ακούσατε από τον Νίκο τον Αγγελάκη που δύο ημέρες τώρα φιλοξενεί ψυχολόγου στην εκπομπή του το πώς ακριβώς θα πρέπει να διαχειριστούμε και εμείς οι γονείς την όλη κατάσταση, έτσι. Δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται άγχος. Τώρα θα μου πείτε, μία κουβέντα είναι. Και εγώ, όσον ούπο, θα βρεθώ στην ίδια κατάσταση με εσάς, αγαπητοί γονείς, που φέτος τα παιδιά σας θα μπουν στη διαδικασία των πανελλαδικών. Εντάξει, ας λειτουργήσουμε με σύνεση, ας λειτουργήσουμε με χαμηλούς παλμούς όσο γίνεται, τέλος πάντων, και ας προσπαθήσουμε να μην μεταφέρουμε το δικό μας άγχος, το δικό μας στρες στα παιδιά μας, τα οποία είναι ήδη φορτισμένα αυτή την περίοδο, έτσι. Τελευταίο λοιπόν ακουδούνι για τα λύκεια της επικράτειας σήμερα, καθώς, όπως είπα, την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και β' λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά τώρα στους μαθητές και τις μαθήτριες της ΓΑΜΑ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, ονομαζόμενες και ενδοσχολικές, θα διεξαχθούν επίσης από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου, αλλά μέχρι την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27 Μαΐου 2026. Καλή επιτυχία να ευχηθώ από καρδιά σε όλα τα παιδιά. Έτσι λίγο έμεινε, το γάιδαρο το φάγατε, η ουρίτσα έχει μείνει ίσα ίσα. Με υπομονή, έτσι, καλή προετοιμασία και όλα θα πάνε καλά, θα περάσει και αυτό. Δεν θα είναι για πάντα, έτσι να σκέφτεστε, για να το μαλακώνετε το συναίσθημα μέσα σας, είναι πολύ σημαντικό. Είναι μία περίοδος που ενδεχομένως να είναι απαιτητική, έτσι, όμως θα πρέπει να περάσετε από αυτή την διαδικασία για να γίνετε και πιο ανθεκτικοί, να το πω και έτσι, και να μπορείτε να αντιμετωπίσετε και όλα αύριο μεθαύριο στην ζωή σας μεγαλύτερες δυσκολίες από αυτές των εξετάσεων. Από ό,τι βλέπω όμως, ο χρόνος μας σώθηκε, οπότε έφτασε η ώρα εγώ σιγά σιγά να φεύγω για να παίρνω και η επόμενη σειρά, όχι τίποτα άλλο. Έρχεται ο Κώστας Ηλιγάρδος και εκπομπή Πηξίδα για την συνέχεια. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα. Πολλά φιλιά και ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο από εμένα. Τα λέμε πρώτο ο Θεός την Δευτέρα με περισσότερα. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά.